0: Ετοιμάστε τα ακουστικά, τελειώσατε. Το άλλο ενδιάμεσα.
1: Και δεν βρίσκω άκρη.
0: Θα έχω. Άντε το κούμποστον. Παρακαλείτε ο Γιάννης, άντε το κούμποστον.
1: Μοιάζει αγάπη.
0: Ας βρε Μάικ.

Ρε αλήθεια τώρα είσαι εσύ. Είσαι από τον Βαβακόφιτο εσύ που έγραψε στο Instagram. Σειρά είμαστε λίγο 259-80-15 Φεβρουαρίου. Ναι, εγώ 15 Γενάρη, την ίδια χρονιά. Γεννημένος Βαβακόφιτο, έχω γνωστούς, αλλά κανέναν με το όνομά μου, λέει η οικογένεια. Σιδηρόκαστο, Λιμνοχώρη. Για σένα λέει κανένα Insta. Και το έχω κόψει όλα, λέει. Μαύρος κλία, μαύρος κλί. Εσύ είσαι τότε. Α, δεν είσαι όμως από Βαβακόφιτο, ε. Έκανες για μένα Instagram να με στέλνεις μηνύματα. Ο παιδιά πέρασε η ώρα και πρέπει. I take the bull, λέει ο Τζοβάνι Τιχίλη. Συγγνώμη, δάσκαλε. Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις, Μαξίμ Κάτερινγκ. Ναι, Κάτερινγκ, ρε φίλε, έτσι γράφει στο Google. Έτσι έχουμε και σελίδα στο maximcateringcell.gr. Διαλέγεις τα πάντα, πυρσούς, πυγολαμπίδες, όλα όπως λέει και ο Μάικ Σαρό μέσα. Και τα μπαρούτια και τον ατεντοκούμποστον. Και όλα αυτά σε τιμές γνωριμίας. Σίγουρα ο συμπέθερος θα δει την τσεπούλα του να χαίρεται και όχι με ζεβασόφτ. Κι όλο ψάχνεις καινούριους δεσμούς. Πάμε. Πάμε να φύγουμε γιατί θα πέσει, θα πίψει ράβδος και δάχτυλων. Κι άντε να μας κουνίζουν το δάχτυλο το μικρό, πάει καλός. Μην μας κουνίσουν το μπαμπάτσικο και έχουμε ζόρι.

0: Φρόνημα τώρα, δεν προλαβαίνω άλλα μηνύματα. Πάμε παρακάτω, κλείνω.
1: Δεν ακούς κι όλο κάνεις. Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο ψάχνεις.
0: Στο 90 μπαίνει ο Χαρτοματζίδης, ο Ηλίας ο Φούρναρης εκεί από τον Πολύκαστρο. Η διάθεση πάντα όρθια, πες στο θείο Γιάννη, αλλιώς ναι, την καλημέρα σας. Τώρα κλείνω, φεύγω. Μερσή μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το 50 ρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Αύριο ο θείος Στεφ θα πουσιάζει, διότι έχει ρεπουά. Θα κάνω μια τρίπλα, θα φυσήξω τη σημαία, κύριε Παύλο. Θα με δω ξάδια, αλλιώς θα βγω στην αναφορά παραπονούμενος. Ακολουθεί Τζοβάνι τη Χίλη. Άντριδη τα σπαθιά ψηλά. Α, και πριν συνεχίσω, γιατί το έταξα θα το ξεχνούσα. Ζαφύρης Πασχαλής ο κύριος που ακούγεται. Ζαφύρης Πασχαλής, να μην με λέω ότι δεν δίνω τα εργαλεία της δουλειάς στον κόσμο. Τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Γράψε κι ακόμα
0: Καλώς ήλθατε στο Σεριάνι με το Γιάννη. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης, εδώ από τη Σπηλιά, μαζί με τις νυχτερίδες και τις αράχνες και το Θεμιστοκλή. Πες καλημέρα στον κόσμο, ρε. Να κάτσε κάτω, ρε. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι τις 6. Όποιος αντέξει, εντάξει. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία. Στα σχόλια το συζητάμε. Τώρα θέλετε και τραγουδάκι, εκεί θα μου το στείλετε. Υπάρχει και το προσωπικό Messenger, Σεριάνι με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice. Για σας που ξέρετε Ολλανδέζικα. Να καλημερίσω το Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Και από τη Λεωφόρο Στρατού πάμε στα Σπαραβαρδαρίους χώρα, στο φίλο μου το Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Φιλάκια σε όλες.

Καλημέρα στο Παοξάκι με το Μάκη τον Ανταβάλ. Καλημέρα και αν είναι καλή εκπομπή. Γεια σου παλικάρι. Αλλά πριν σηκώσει τη φωτογραφία, ρε, σηκώψε ένα λιγάκι. Κάντε ένα έτσι μια. Λέει μια έτσι εύσομη κυρία. Είπα να αρχίσω δίαιτα. Πήρα να παραγγείλω μια σαλάτα και είχα να δώρω δύο πίτσες, λέει. Εγώ φταίω λέει τώρα. Να έρθω να τις φάμε μαζί τις πίτσες. Πίτσες είπα εγώ, άιντε.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου. Λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Λιτοδίαιτος ο Κωνσταντίνος σήμερα. Ούτε καρδούλες, ούτε τίποτα. Να σε πάρω τηλέφωνο, κάτι έχεις εσύ. Τι λέρε, πώς το έπαθες? Καλημέρα τη Δομνίτσα μου από τη Λιτή. Πώς το έπαθες, βρε, καλημέρα. Καλημέρα τη φίλη μου τη Δόμνα από τη Λιτή. Καλημέρα την Ελένη από το Μεσαίο. Καλημέρα τη Μερόπη. Και φυσικά το Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη.

Εγώ να δεις. Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτης από τον Άρτο στην Κοζάνη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Μάγε. Δεν μου άνοιγε το μήνυμά σου Λίτσα και λέω τι έγινε, κανέναν ιό έχεις? Μουλάρωσε γιατί το Samsung εδώ πέρα, αλλά ευτυχώς το άνοιξε. Καλημέρα τη φίλη μας τη Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά. Μου λέει καλημέρα από Αρέτσου. Μη παθολόξιγα, αρέ, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου.

0: Δεν πειράζει, επειδή εμείς αγαπάμε Άιλα, αγαπάμε πρίγκιπα, Αγία Τριάδα.
1: Χορεύει ο κραταρός Κατσούλης και γουστάει.
0: Δώστε αλλού τις διαφημίσεις, ρε παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η γλυκερία μας στο Άιλα Ρέστοραν Μπαρ, Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου. Αυτό τώρα, Παρασκευό Σάββατο. Στο Άιλα, γλυκερία. Μαζί της η Χριστιάνα Γαλιάτσιου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Επιμέλεια προγράμματος, Στέλιος και Κώστας Φωτιάδης. Γλυκερία.

Ναι, γιατί μου λάρωσε το μήνυμά σου επάνω και λέω τι έγινε, κανέναν ιό έχει. Τώρα μπορεί να πήρε και τον μπαμπά και τον γιο μαζί, δεν ξέρω, αλλά λέω κανέναν ιό, μήπως είχες. Αλλά όχι, εντάξει.

0: ήρθε η στιγμή.
1: Καλημέρα στο Δημητράκη του ταξιτζή μου. Καλημέρα πικολαμπίδες στις νύχτες. Καλημέρα στην Ελβίρα και τη δική μου καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου στην παρέα μας.

Ο Γιάννης ο Αμπροκίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Η Φωτεινή και Λάζογλου λέει καλημέρα Γιάννη Σεριάννη, καλό ξημέρωμα με την ωραία εκπομπή σου. Καλά τώρα, ωραία τώρα, σιγά τώρα. Αγκαλιάσω, δεν... Άμα είναι έτσι ωραίες, οι άσχημες τι είναι.

Άμα δεν μυρίζει τη ρίλας, δεν γίνεται τίποτα. Ο βλάχος εννοώ, άιντε. Το μυαλό στο πονηρό πάει. Καλημέρα ρε καψούρι, ντροπή του αντρικού φίλου. Να δώσουμε ένα χρόνια πολλά σε ένα ξαφό άγγελο. Μέχρι εκεί όμως.

Έτσι να χαρώ εγώ. Κώστας του Τζόγλου, καλημέρα Γιάννη Πεκταρά, λέει, πώς είσαι, πώς να είμαι ρε φίλε, εντάξει. Άστα να πάνε, εντάξει. Από κιάμω, θα το ψάξω.

Πέτρος Ήμβριος για τη συνέχεια μετά από τον Γιώργο, μετά από τον Τερζόπουλο, τον Δημητράκη. Να σε χαίρεται η μάνα σου, ρε. Να σε καλά, Νικολάκη μου.

Να καλημερίσω τον Χρήστο Τσαβδάρη και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα Άρχοντα, καλό ξημέρωμα και από εμάς. Το γέ μου, θα τα ακούσουμε Κωστά. Κωστάκι λέει αφιερωμένο. Το γέ μου. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχατήρια και πηγολαμπίδες. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλό ξημέρωμα.

Γεια σου ρε Χριστό, καλημέρα λέει άρχοντα της νύχτας. Λόγω των γενεθλίων μου σήμερα μπήκα στα 50. Σόπα ρε, μεγάλωσες. Θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση σε όλους λέει. Χρόνια σου πολλά παλικάρι μου, πολύχρονος. Ό,τι γουστάρεις.

0: Να καλημέρισω τους αρτοποιούς μου.
1: Τα μαύρα μάτια.
0: Καλημέρα τους φύλακες, σεκιουριτάδες, bodyguard.

Λοιπόν, έχω βάλει τα τραγούδια σας όλα, παιδιά, σε μία σειρά. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί έχω κάποιες δουλειές εδώ. Ακούστε μουσικούλα, δικά σας τραγούδια. Την αγάπη μου, καλημέρα σε όλους.

0: την καβάλα.
1: Καλά, τώρα μπορούσε καβάλα, καμιά γλυφάδα το πολύ.
0: Κοίταξε να τη μάνω, ξεκίνησε με γλυφάδα, σωστά ο άνθρωπο. Αλλά αντί για καβάλα, μαλακάσα και εν τέλει δράμα, παιδιά.
2: Δράμα η καβάλα σε σέρες.

Τους βλέπω ότι γελάνε χερέκακα και κυρίως οι γυναίκες. Βέβαια. Βέβαια. Να το πούμε λίγο πιο αργά για να καταλάβουν ότι ο στίχος έχει βαθύ νόημα. Όχι λίγο, πολύ πιο αργά.

Στα φίλη Τσέρνομπιλ, όχι απλά πράγματα. Τον αρχίβα κατρούλο κανάτια, φωτιά κατά κλανιά γαμιά. Τέψω γόλια που μια κλώτα στην τροποντέ στα κόλια τσιρή. Μόνια ψηλή μου δεν το λιβάνια καρελόποτα για να σου έρθει. Τον αρχή τον αρχίζουνε στη σάλτσα. Τον αρχή τον αρχίζουνε στη σάλτσα. Μα του γέμα του γέρου του είναι κάλτσα. Τα κορίτσια είναι αγκαλιά γυμνά και λένε με ένα στόμα μια φωνή. Φανερά απογοητευμένα και από το γέρο και από τη ζωή. Μη γελάς με ρετάκι, σε βλέπω.

Νέστορα Σκονδράνη θα τα ακούσουμε. Καλημέρα Βαγγέλη Γρίβα. Σωστός ανέστηλε η Γιάνταρε. Καλό ξημέρα μας όλους αρτοποιούς. Και τους Εργιάνιδες μου λέει τσάκαλε. Καλημέρα στο Γιάννη το Μαχαιρίδη. Καλημέρα Γιαννάκη. Τι κάνεις πασά μου? Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Σε μια βροχερή νύχτα με 13 βαθμούς στον Α81 με κατεύθυνση προς Στουτγκάρδη. Ακόμα 63 χιλιόμετρα για να φτάσω στο ταχυδρομικό κέντρο διανομής λέει. Καλό ξημέρωμα να έχουμε φίλε μου. Και καλή δύναμη σε όσους εργάζονται αυτή τη νύχτα. Θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Για το καψούρι με τη μελαχρινή, πολύ χρόνος αγόρι μου.

0: Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
1: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
0: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
1: Ιησούς Χριστός, Νικά.
0: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατη. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
0: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
2: Φιλιά,
3: το πουλάκι σου.
2: Φιλιά, πού?
3: Το πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου.
2: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω... Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
4: Εμένα το πουλάκι μου είναι τεχνολογίας Microsoft.

0: Μαρία.
1: Θέλω να κοιμηθώ μαζί σου.
0: Μα δεν νιστάζω.
1: Όχι, δεν κατάλαβες.
0: Τι νιστάζω.
1: Ρε, πού το βρήκα, ρε, αυτό.
2: Προσέχετε λοιπόν που, με ποιον θέλετε να κοιμηθείτε, ρε παιδιά. Ε, κορίτσια.

Με ένα Γιάννη στο στόμα θα είστε. Έτσι.

0: Πρέπει πια να σε.
1: Πρέπει πια να σε φιλήσω. Μα δεν το βαστάει η καρδιά.
2: Γυναίκα είμαι, δεν είμαι το Πολυτεχνείο που πας καλέ με αυτό το τάνξ.
3: Κάνε για

0: Δεν μου λέει ρε παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
1: Σούζα στέκεται.
0: Τι λέει ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίτα το κολόγερο.

0: Δεν μου λες ρε παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
1: Σου σας στέκεται.
0: Τι λέει ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε.
1: Βέβαια.
0: Κοίτα τον κολόγερο.
2: Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού.
3: Λέει ο άλλος δεν του αρέσει προβατίνα και οι γεματούλες. Άρε φουκαρά, ούτε να φας ξέρεις, ούτε να μαμίσεις.

0: Δεν ξέρω ρε Κώστα Τζερόνιμο. Η θεία μου το έβγαλε το τραγούδι αυτό. Έλα και κάνε Γιάννη τη δουλειά σου και ύστερα με πάλι θεία σου. Εσένα σε έβγαλε τραγούδι θεία σου, δεν σε έβγαλε. Έτσι είναι αυτό.
1: Ξεριζωμένο, δίχως μοίρα.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice, να πούμε καμία καλημέρα. Αν θέλετε κανένα τραγουδάκι, λίγα, όχι πολλά. Εδώ είμαστε, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Γεια σου ρε Φατλάρη. Καλημέρα και στον Στέλιο από την Πέτρου Συνδίκα. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, λέει μια καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό κουράγιο, την καλημέρα μας στα Αλάνια, στην Αγίου Δημητρίου.

0: πόλη με.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε μου.
2: Θα ήθελα το έμορφο Κορτσόπον.
1: Σε ένα γεφυρόπον έμορφο Κορτσόπον.
2: Ναι.
1: Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενος, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, άρχοντα.
1: Γεια σου, Τιμολέον. Καλημέρα.
3: Δεν μπορώ να σε πιάσω, γιατί μα σκεπάζει ο Κοσμοτέ και δύο σταθμοί με το ζόρι, παιδεύουμε.
1: Τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν φταίω εγώ. Μπες διαδικτυακά, δεν έχεις ίντερνετ.
3: Δεν έχω ένα ραδιάκι, έχω μέσα τα μωρά που κοιμούνται και τα εγγόνια.
1: Τι να σε κάνω.
3: Βγαίνω στον δρόμο για να σε πιάσω.
1: Σήκωσε την κεραία, κάνε κάτι, κεραία δεν έχει. Άμα σηκώσει την κεραία είναι το ίδιο πράγμα, γιατί να βγεις στον δρόμο. Το ραδιοφωνάκι σου έχει.
3: Καλά, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Το ραδιοφωνάκι σου έχει κεραία. Οπότε κανόνισε την. Σήκωσε την κεραία. Πήγαινε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, κάτι θα γίνει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή.
1: Να σε καλά, Έλενα, καλημέρα και σε σένα.
4: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι.
1: Για πες μου.
4: Θα μου βάλεις ένα με τη Στανίση. Ποιος είσαι εσύ? Ποιο, τον τίτλο δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Εγώ πώς να το θυμηθώ τώρα? Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε αυτό?
4: Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε? Α, ωραία, μπράβο, Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Έγινε.
4: Και το αφιερώνω στην κούκλα σου.
1: Έγινε, να είσαι καλά, φιλιά, φιλιά, Έλενα. Δεν περίμενα να πάρεις εσύ για να ακούεις το τραγούδι σου, κατάλαβες τι γίνεται. Καλημέρα, Γιαννάκη.
5: Καλημερούδια.
1: Τι φτιάνεις?
5: Τι να κάνω, να λίγο έμεινε. Δεν έχει πολύ να φτάσω, κανένα 15 χιλιόμετρα.
1: Έτσι, με το καλό, με το καλό.
5: Αλλά έχουν ανοίξει ουρανοί και ρίχνει εδώ και σχεδόν πάνω από το μισό της διαδρομής.
1: Τι λέτε, ρίχνει τόσο βροχή?
5: Ρίχνει πολύ. Εντάξει, το έλεγε κιόλας, δηλαδή από το ενημέρωση του καιρού, ότι το βράδυ θα έχουμε.
1: Να προσέχεις, Πασά μου, να προσέχεις.
5: Το παράξενο είναι ότι για το Σαββατοκύριακο δίνει τριαντάρια. Δηλαδή, εντάξει, είναι τρελό αυτό που δίνω τώρα.
1: Ναι, και σε εμάς θα ανέβει. Και σε εμάς θα ανέβει η θερμοκρασία, ναι.
5: Ναι. Στον απόεργο το χθεσινό, έχει ακούσει τίποτα? Δηλαδή, εγώ τα είδα και δεν ξέρω, μου ανέβηκε η πίεση. Οι γείτονες δίπλα τους, δεν τους άρεσε το ότι κάναμε εμείς τις εκδηλώσεις για τη μνήμη της γενοκτονίας. Είπαν ότι αυτά που κάνουμε δεν είναι αληθινά, δεν ευσταθούν. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε?
1: Βρε, δεν πάνε να επιδεικτούν, λέω εγώ. Άιντε τώρα.
5: Και η μιλιέτ, να πούμε, του Ερντογάν η Φιλάδα. Και να μας τρολάρει κιόλας.
1: Βγάλανε χθες και ένα τραγούδι για τον Ερντογάν. Τραγουδούσανε σε μια συγκέντρωση που έκανε ότι είναι ο άρχοντας που έκανε την Αγία Σοφιά τζαμί και πάει λέγοντας το πράγμα. Δεν πάνε στο γεροδιάλο όλοι να τελειώνουμε.
5: Δεν ξέρω, ρε Γιάννη. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα που σε βγάζουν εκτός ορίων. Δηλαδή λένε αυτοί τώρα σε πόσα νησιά ελληνικά να την πέσουμε. Έλεγε η Φιλάδα αυτή, αναρωτιότανε.
1: Να τη πει στη Μιλιέτ ότι όταν είναι για να έρθουν στην Ελλάδα. Να κάνουν κλείσμα πιο μπροστά, γιατί τους θέλουμε καθαρούς, δεν τους θέλουμε βρωμόκολους.
5: Θέλω να το χωρίζει.
1: Μα τώρα.
5: Και ο πρέσβης του Αμερικάνος στην Τουρκία και να εξυμνήσει την ημέρα, γιατί την ίδια μέρα.
1: Εντάξει, τι να πει, ναι, τι να πει. Το ξέρω, τι να πει εσύ ο πρέσβης εκείνος.
5: Καλά ότι είναι της παιδείας και της αθλητικότητας.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Αλλά είναι η ημέρα του Κεμάλ, του αναθεματισμένου.
1: Εκείνη τη αδελφή. Γιατί αδελφούλα ήταν ο Κεμάλ, κατάλαβες τι γίνεται?
5: Άντε μωρέ.
1: Άντε, κλείσε.
5: Εμείς δεν έχουμε ιστορία και έχουν αυτοί ιστορία.
1: Ακριβώς.
5: Δεν έχουν ιστορία. Τι ποινικό μητρό έχουν σε όλους, όχι μόνο σε εμάς.
1: Κοίταξε, για να έχεις ποινικό μητρό πρέπει να είσαι άξιος. Αυτοί ούτε αυτό έχουν. Φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε.
5: Καλό ξημέρωμα, φίλε.
1: Να είσαι καλά, πολύ καράκι μου, να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα,
1: καλημέρα και σε σένα.
6: Τι κάνεις?
1: Το παλεύω, ρε Θόδωρα.
6: Παλεύουμε όλοι. Όλοι το παλεύουμε όλοι.
1: Για πες μου.
6: Όλα συζητήσουμε τραγουδάκι.
1: Ναι, αλλά πες μου γρήγορα, γιατί βλέπω ότι χάνεσαι. Όχι, να το χάθηκε. Ποιο θέλεις? Ναι, ρε, το τηλέφωνο. Πέταξε το ρε φίλε, ή κάνε κάτι άλλο. Πήγαινε στην κρεβατοκάμαρα, πήγαινε στην τουαλέτα για να μιλήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας, γεια σας, κυρία Γιώτα, τι κάνετε.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Μπράβο
0: κύριε σας. Γιάννη, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου βάλετε και ένα τραγουδάκι, την Σουλουπούλα, όπως τη λέμε.
1: Σουλουπού λέγεται.
0: Ε?
1: Σουλουπού.
0: Σουλουπού, άνω, μπράβο, τη Σουλουπού.
1: Κοίτα να δείξει, τσουτσούνιασε και φλωρινιώτησα και ψάχνει να βρει τώρα τραγούδια, κατάλαβες τι γίνεται. Γεια σας κυρία Γιώτα, γεια σας κυρία Γιώτα. Χαίρετε κυρία Γιώτα, χαίρετε κυρία Γιώτα. Παναγία μου. Να τα αφήσω για λίγο ακόμα. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Ο Γιάννης ο Αλεξίου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε αυτούς που εργάζονται. Αν μπορείς το ονειρεύουμε του Καρά. Να το ψάξω αγόρι μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα Λίτσα, τι κάνεις?
7: Δόξα τω Θεώ, όλα good, good.
1: Μπράβο.
7: Τι λέει, είσαι καλά σε αγόρι μου?
1: Καλά, εντάξει.
7: Α, ωραία, χαίρομαι, το παλεύουμε. Καλά, να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τα φιλάκια μου σε όλους. Υγεία και ευτυχία να έχει όλος ο κόσμος, εύχομαι, αν και δύσκολα.
1: Εντάξει.
7: Να κάνω, αυτά έχει η ζωή.
1: Να σε καλά.
7: Το πρόγραμμα είναι, τι να,
1: να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα κορίτσι μου, καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά.

0: Χρήστος μου λέει καλημέρα κύριε Γιάννη από Ρεφατλάρη, την καλημέρα μας από τον φούρνο στην Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Συνδίκα, στον Αλή, τον Δημήτρη, τον Λεβέντη, στον Λευτέρη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρα, με ευχαριστώ. Καλημέρα παιδιά.
1: Γι' αυτό και αναγκαστικά να φύγω από τη ζωή σου.
0: Για να δω, πήγε πουθενά το φιλαράκι μας τώρα και μάλλον να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Γιάννη, μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα σ' ακούω. Πού είσαι τώρα, για πες μου, σε ποιο μέρος είσαι?
2: Στο σπίτι μου, ρε.
0: Ναι, αλλά σε ποιο, τι έκανες, κάτι έκανες, τώρα σ' ακούμε πεντακάθαρα.
2: Μπράβο, ωραία.
0: Ω, να σε πάρε, φίλε. Για πες μου, Καζατζίδη, ποιο?
2: Όχι, Καζατζίδη, Διονυσίου, τι σου φταίει το παιδί.
0: Διονυσίου. Τι σου φταίει. Έγινε, παλικάρι μου.
2: Ευχαριστώ, Γιάννη μου, ευχαριστώ, σε αγαπάω.
0: Γεια σου,
2: πολύ.
0: Αγόρι μου, πολύ με αγαπάς. Καλά, πρόσεξε, γιατί σε όλους το ίδιο λες. Ανώμαλος είσαι και εσύ, τι να σε κάνω. Λοιπόν, το κλείσαμε, παιδιά. Άντε να βάλω κάποια τραγούδια που με έχετε ζητήσει. Μην μου ζητάτε άλλα τραγούδια, τέλος.

Καλημέρα στη φίλη μας την Ταμάρα και την παρέα της. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην Ελπίδα και σε όλη την παρέα. Καλό ξημέρωμα. Καλή ακρόαση, κορίτσι μου.

0: Μετράει για σένα το μέγεθος?
1: Όχι, δεν μετράει το μέγεθος, μετράει η τεχνική, πιστεύω εγώ.
0: Έτσι πρέπει. Πόσο τον έχεις, Βασίλη μου?
2: Με πόσο είσαι ευχαριστημένη, Εύη μου?
0: Με 25 πόντους.
2: Σε βλέπω σαν φίλη.
3: Ρίλια, εσύ πήγες για τα χαρτιά της σύνταξης? Τα χαρτιά εδώ είναι, τι πήγες?
4: Άσε, Θέμη, η υπάλληλος με λέει για να μην γυρνάτε πίσω. Κύριε Λία, επειδή έχω πείρα, ανοίξτε το πουκάμισό σας. Είδε τις άσπρες τρίχες και μου είπε, είστε για σύνταξη, λέει.
3: Άμα ήταν έτσι, ας κατεβάζεις και το πανταλόνι, να πάρεις και μια αναπηρική.
5: Ρί, τι κάνει αυτός κάτω από το κρεβάτι?
1: Κάτω από το κρεβάτι δεν ξέρω, αλλά πάνω κάνει θαύματα.
6: Του πλένεις, του μαγειρεύεις, του σιδερώνεις, δούλα σε έχει.
7: Ρε φιλενάδα, τον έχει 23 πόντους.
6: Αύριο θα έρθω να του φτιάξουμε παστίτσιο.
1: Του πουλιού το γάλα είναι νηστίσιμο?
7: Εξαρτάται το πουλί.
8: Πώς λέει τη φυσαρμόνικα αλλιώς? Ρούφα Μόνικα!
9: Βρέχασε.
10: Ναι.
9: Ο χοντρός,
10: ναι,
9: ο άνθρωπος έχει προνόμια.
10: Το ξέρω.
9: Εμένα για να με αγκαλιάσει η γυναίκα μου,
10: ναι,
9: φέρνει μαζί και τις φίλες της.
11: Σε κάνω να χάσεις το μυαλό σου.
0: Με τα κιλά μου μπορείς να κάνεις κάτι?
12: Άπιστη εγώ που ακούω Γιάννης και λιώνω.
13: Βαγγέλη με λένε.
12: Και αυτό σε πείραξε?
14: Γιάννη! Γιάννη! Μας καταστρέψανε, Γιάννη! Από τότε που σε άρχισα να σε ψάχνω, μας φάγανε, Γιάννη! Το μόνο τραγούδι που μπορώ να πω και βγαίνει μέσα την ψυχή μου είναι αυτό, Γιάννη! Άνοιξε πέτρα για να μπω. Αχ, να βρω το Γιάννη που αγαπώ. Γιάννη μου, σε έχασα, Γιάννη μου. Μας φάγανε οι ρουφιάνες, μας φάγανε.

0: κάπου το έβαλα και δεν ήταν επλυμένο. Σε ένα πιάτο για να φάω. Να στείλουμε και τον την καλημέρα στον παραπονιάρη, το Γιασίν. Πάντα με ξεχνάτε, λέει η κύριε Γιάννη, λέει την καλημέρα μου. Ο Τζόνι Μπέιμπι.
1: Γιατί μαλάκα Γιάννη.
0: Έτσι.

0: με.
1: Κάνε, λέω.
2: Τρίποντο. Κανένα κάρφωμα. Κανένα lay up. Up lady. Το ανάποδο του lay up. Τι φωνάρα είχε ρε. Άρε σχορεμένη. Τι φωνάρα είχε ρε παιδί μου.
3: Με ρωτάς Αρκάτης τι θα κάνω. Κορόιδα.
2: Κορόιδα.

Νέο σοου έκανε η γνωστή κυρία στη Βουλή των Ελλήνων. Είπε πασίστα το Φλωρίδη. Και ο Φλωρίδης λέει: συγγνώμη κυρία μου, αλλά εγώ έχω σπουδάσει επιστήμη μου, είμαι, λέει, δικηγόρος. Εσείς χρειάζεστε άλλο πράγμα. Η μόνη λέξη που ξέρει, φασίστα, φασίστα.

0: Ας την ενημερώσω για κάτι.
1: Ναι, είμαι πατριώτης διεθνιστής. Και συνάμα περιφρονώ και μάχω με το φασισμό σε όλες τις μορφές. Και προπαντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη. Την αριστερόστροφη. Την αριστερόστροφη.
0: Το καταλάβατε, κυρία μου. Είστε χειρότεροι εσείς. Έμα ναι, ρε παιδιά. Και δεν το είπε κανένας τυχαίος. Ο Μίκης Θοδωράκης το είπε. Το έχετε ξεφτελίσει δηλαδή εκεί, στη χειρότερη ελληνική κοινοβουλευτική ομάδα που υπάρχει. Αυτοί οι 300 που υπάρχουν σαν κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί όλοι το ίδιο είναι, είναι η χειρότερη, θα το λέω μέχρι να ψοφήσω, από τις γεννήσεως του ελληνικού κράτους. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είσαι φασίστας. Είσαι φασίστας.

Τώρα ποιος είναι φασίστας, αυτός που έδιωξε τις δύο κοινοβουλευτικές κυρίες οι οποίες βγήκανε με την ψήφο του ελληνικού λαού για να βάλει τον γκόμενό της? Εντάξει. Τρελός είμαι εγώ να πω όνομα τώρα. Όλα αυτά γίνονται στο κοινοβούλιο της Μοζαμβίκης, της Ζιμπάμπουε.

0: έρθει.
1: Πώς καταντάνε, ρε παιδάκι μου, κάποιοι άνθρωποι.
0: Η τύχη και το ξανά.
1: Κάποιοι επιστήμονες με κάκαλα, πώς καταντάνε για μια θέση στο κοινοβούλιο. Είτε από την αριστερή, είτε από τη δεξιά, είτε από την κεντρώα. Είτε...
0: Και το ξαναδώ τον ίδιο έφυγα.
1: Ετοιμάζονται τώρα να διαλύσουν, παιδιά, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, τη Νέα... για να πάνε δίπλα στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας που τους έκλασε. Έτσι. Μην χάσουμε την καρέκλα. Μην χάσουμε τα 10 χιλιάρικα. Περίπου μαζί με τις επιτροπές. 8,5 χιλιαρικά και 9 το μήνα.

Ο Αναστάσιος ο Χατζηλίας λέει: Χριστός Ανέστη, αδελφέ Ιωάννης, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα στην Ουρανούπολη. Μανώλης Πλωμάρη, Αυστράλια Σίδνη, καλή δύναμη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα το Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Καλημέρα τον φίλο μου το Ζόρζ.

Ναι, κατά τα άλλα είναι εξαιρετική επιστήμονας, δικηγόρος, νομικός. Τι φλασιά και φάει με την νομική, δεν ξέρω, με την πολιτική.

Εκεί στα Σπαραβαρδαρίους Χόραψ. Εκεί. Αυτό είναι πανεπιστήμιο. Στην Οδυσσέως.

0: Κωνσταντίνε από Μουδανιά, ναι αγόρι μου, το είδα, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ ρώτησα και προχθές, γιατί προχθές, ο πρόεδρος δεν έχει τη δυνατότητα να πει φρουρά, βγάλει την έξω την κυρία, τελειώνουμε.
1: Συγγνώμη κύριε, ποιος...
0: Νομίζω ότι έχει το δικαίωμα. Δεν πάει να πει επειδή είναι αρχηγός, θα το κατάλαβα. Στην αρχή γελούσα, αλλά τώρα έχει κουράσει δηλαδή, δεν, εντάξει. Θα βγει, θα πει κανένα γαλλικό κανένας από τη Βουλή, από το μικρόφωνο, όπως λέει αυτή η φασίστα, θα πέντε και... Και θα γίνει χαμός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Κοινοβούλιο τώρα. Το κ με ύψιλον.
1: Εσύ για χρόνια που δεν ρώτησες απέθανα για σώ.
0: Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε.

0: Συγγνώμη, κύριε.
1: Θα έχει βάλει με όλο τον κόσμο και με τη βουλευτή της του ΚΚΕ, την κυρία Κομνινάκα. Με όλο τον κόσμο, με όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι έτσι θα γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος.
0: Πού σε περιμένει, τι θέλεις από μένα, ναι. Εγώ είμαι πια μια ξένη.
1: Το κουφό το μεγάλο το άκουσα όταν είπε ότι όταν κάνω, όταν μιλάω στην τηλεόραση και κάνω δηλώσεις, οι αστυνομικοί βάζουν και φορτώνουν τις άβρες. Εκεί, εντάξει.

0: Καλά και εσείς οι αστυνομικοί δεν τρέπεστε λίγο? Τότε βάλατε να φορτώσετε δηλαδή μηχανές σας. Για να μην ακούσουμε δηλαδή.
1: Σκυρά μου,
0: έματα.
1: Και με πεθάνες. Δώσ' μου πίσω τη χαρά.
0: Αν είμαι πρόεδρος της Βουλής και τη βγάλω μία-δύο φορές έξω, θα φοβάται την τρίτη και δεν θα ξαναμιλήσει δηλαδή. Δεν το συζητάω. Δεν φταίει, δεν φταίει αυτή, όχι. Εγώ το λέω, δεν φταίει αυτή. Το Προεδρείο φταίει. Δεν με ενδιαφέρει ο κανόνας της Βουλής, να τον αλλάξουν. Όποιος βουλευτής δεν αφήνει τον άλλον να μιλήσει, φρουρά, βγάλ τον έξω. Τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι βουλευτής, αν είναι πρόεδρος κόμματος, αν είναι οτιδήποτε. Δεν φταίει αυτή. Όχι, παιδιά, όχι.

πάει τα λάνια μου, πάμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 4 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Μετρόπολης, ακούτε Σεργιάννη με το Γιάννη.

0: όπως λέει αυτοί οι φασίστες, αυτούς τους ακροδεξιούς, πως λέγονται εκεί πέρα, ας τη λένε και αυτήν ότι είναι ακροαριστερή, ξέρω κι εγώ. Ότι είναι ανταρσία, ότι είναι, ξέρω κι εγώ. Τι μπορούν να πούνε.
1: Τα λεφτά μου θα σκορπίσω στα μπουζούκια μορισμό.
0: Δεν φταίει αυτή, παιδιά, όχι, δεν φταίει αυτή. Το Προεδρείο φταίει. Φρουρά, βγάλ την έξω, τέλος. Τι είναι αυτά τώρα. Αλλά του συμφέρει μάλλον και αυτούς, να ξέρεις. Όπως συνέφερε τον Τσίπρα να το βάλουν να βγάλει το φίδι με τη Μακεδονία, με το όνομα, με την ονομοδέρμα, στα Σκόπια, στη Βαρντάσκα, βέβαια. Ο Μητσοτάκης δεν έκανε τίποτε. Από εκεί φυσικά εγώ πήρα τις ανάποδες. Να τα λέμε και αυτά, ρε παιδιά.
1: Στις Λάρισσες στο ποτάμι, στις Λάρισσες στο ποτάμι, στις Λάρισσες στο ποτάμι.
0: Την αφήνουν εκεί πέρα, εντάξει. Να έχει ακροματικότητα το κανάλι της Βουλής, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Θέλεις άντυχον και δεν με θέλεις, άντυχον και δεν με θέλεις, κοίτα πέσω.
0: Έρχεται Τσίπρας, έχετε Καριστιανού, θα γίνεται χαμός.
1: Ο καημός μου είναι μεγάλος, το ποτάμι είναι ρηκό.
0: Ξαφανίζεται η Νέα Αριστερά, ξαφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μόναχα που θα βραχώ, στις Λαρίσσες στο ποτάμι.
0: Τα πρόβατα πάνε στο Τσίπρα.

0: Λάρσα, Λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, έτσι λέγαμε.
1: Στον δρόμο πιάνει λάστιχο, στον δρόμο πιάνει λάστιχο.
0: Πάει Λάρσα, έπεσε στη Β' Εθνική. Λάρισα Πασαραϊκός μας αφήσανε. Τι είναι αυτό ρε παιδιά.
1: Λάρισα κοινό, αν τυχόν και δεν με θέλει.
0: Τώρα θα μου πεις χαθήκανε ομάδες. Ας θα πηγαίνει στη Β' Γ' Εθνική. Βέρεια, Δόξα Δράμας, Πανθρακικός. Ευτυχώς ο Πάνθρα ξανέβηκε τώρα στη Β'. Καλημέρα στη Θράκη. Καλημέρα στον Πέτρο και την παρέα του στις Σφαίρες. Βαστά τα θερμοπύλες, παιδιά. Μη μασάτε τίποτε.

Ο Στέφανος ο Χατζηδημητρίου λέει καλημέρα Γιάννη, σήμερα πάμε καβάλα, καλημέρα στα ψυγεία του discount. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Να και τα φιλαράκια μου από τον φούρνο του Γιάννη στην Περεβού. Χάρη Τσιομπανούδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην Ελπίδα και σε όλο το ακροατήριο. Θα ήθελα σήμερα εκ μέρους όλης της οικογένειάς μου να στείλω τα ιδιαίτερα χαιρετίσματά μου σε ένα Σεργιανόπουλο που ζει στην Ξενιτιά και μας ακούει καθημερινά, τον θείο μου τον Νίκο τον Ξόνη, στη μακρινή την Αυστραλία. Ένα μήνυμα δεν μας έστειλε. Καλημέρα Νίκο Ξόνη. Εκεί στην Αυστραλία. Καλημέρα Χάρη Τσομπανούδη και όλη την οικογένεια.

Ο Διονύσης ο Παπίας λέει από την Αυστραλία, τελικά Γιάννη εδώ πέρα στη μακρινή Αυστραλία. Είμαστε πολλοί λέει, άκου να δεις. Είστε πολλοί ρε. Αλλά δεν παίρνετε όλοι τηλέφωνο. Νίκος Αναστασιάδης, σένα γεφυρόπον, σε μορφο κολτσόπον. Θεόφιλος Πουταχίδης για τη συνέχεια, για τη φίλη μου, τη Φλωρινιώτησα. Δεν ξέρω, ακούει η Φλωρινιώτησα, κοιμήθηκε. Κάνε μου μια αναπάντητη μπρε.

Ήσου λουπού. Βαριά κοιμάται φαίνεται η ποιήτρια. Ήτανε κάτω και στη συγκέντρωση χθες.

Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργο Αρωτό Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτο Γεύση στην Καλαμαριά. Προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιάννη και το Φωτάρα, το φιλαράκι μου. Καλημέρα το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Καλή δύναμη.

0: ανιστόρετα τα βλήματα. Ο Ερντογάν λέει που έκανε, λέει, το τέτοιο, την Αγία Σοφιά, τζαμί και ού να χαθείτε να χάνεστε κοπρόσκυλα.
1: Χωρίς φίστα μια κόντα και τα μέσα σαν νύχτα, τα ρασί...

0: Εάντε ντε, καλημέρα ποιητρία, καλημέρα. Πόντος λέει, καλημέρα ο Λούθε με τη Σουλουπού που τα κίδεις δώσε. Εάντε ντε.
1: Τα μαλλιά σβαφτσαδά και το μάτια σκαστάλα. Να θεμάσαι Σουλουπού.
0: Καλά και τη ζήτησε δηλαδή η Γιώτα η Φλωρινιώτισσα. Να η Σουλουπού, αυτή είναι η Σουλουπού.

0: σκέπας. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Νικολάκη, ναι, τώρα, τώρα, καπάκι, καπάκι.
1: Να θεμάσαι σου που μεταλούσαν το.
0: Βρε άπλητη, βρε ξεφτυλισμένη, με όμικρον γιώτα, βρε αποβράσματα της κοινωνίας. Τους βλέπω σκυμμένους στα τέσσερα, με την έδρα τους σηκωμένη ψηλά, μέσα και έξω από την Αγία Σοφιά. Βρε ανιστόρητα ζώα, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντουγάν, βρε Ντουγάνι. Πραγματικά τους βλέπω και τους λυπάμαι στην κυριολεξία. Και σκέφτομαι πόσο φτωχός είσαι ρε Τούρκε. Αυτή είναι η μοίρα σου λοιπόν, Ερντογάν, Ντουγάνι και λαέ της Τουρκίας, να προσκυνάτε μέσα στον μεγαλύτερο ναό της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η δύναμη του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, της Αγίας Σοφιάς. Χαίρεστε. Τι χαίρεστε ρε εσείς, ξεπλημένοι. Προδότες του εαυτού σας, είστε και της πατρίδος σας και της θρησκείας σας. Οι αγιογραφίες δεν σβήνουν ποτέ, δεν αποκρύπτονται. Θα είναι πάντα εκεί να σας θυμίζουν το πόσο αδύναμοι, πόσο άδειοι άνθρωποι είστε, χωρίς τα όπλα και το χρήμα σας. Ποιο χρήμα δηλαδή, ψωμολισάτε. Έτσι Τούρκε, προσκύνα μέσα στην Αγία Σοφιά, στον ναό της Ορθοδοξίας. Τόσο αμόρφωτος είσαι, που δεν σέβεσαι καν το δικό σου Θεό. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Έλληνας σε τζαμί δεν προσκυνούσε ούτε και με τη βία. Θα έβρισκε τρόπο να αυτοκτονήσει. Αλλά έχουμε εδώ πολιτικάντιδες κόκκι πολιτικούς. Ξέρετε ότι όλη η κυβέρνηση έχει μαυρίσει το μάτι του Ερντογάν. Έχουν εκδώσει δημοψηφίσματα, ανακοινώσεις, γροθιά στο κατεστημένο. Γιατί ρε δεν κλείσατε το τουρκικό προξενείο, γιατί δεν ανακαλέσατε τον πρέσβη στην Κομωτινή, γιατί δεν κλείσατε εδώ το καφοδίο στην Αγίου Δημητρίου.
2: Κρατήθηκα και το είπα καφοδίο, έτσι.
0: Εκτός της Θράκης, γιατί εκεί υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Οπότε δικαιούνται να έχουν σαν Έλληνες μουσουλμάνοι που είναι κάπου να προσεύχονται. Γιατί δεν κλείσατε όλα τα τζαμιά σε όλη την Ελλάδα. Βγάλατε ανακοινώσεις και του κάνετε τι. Τα μούτρα κρέας. Όποιος δεν έχει δει το βιντεάκι από το Εθνικ του Μιχάλη Ρακετζή, χτυπήστε το στο YouTube να το δείτε. Ήτανε πολύ προφητικό. Οι ξυπόλοιτοι, τα ανιστόρητα καθήκια, εξυπνούσανε τον Μωάμεθ τους, τον Αλάχ τους, μέσα στην Άγια Σοφιά, και κάποια στιγμή ξύπνησε. Και μην βγει κανένας να μας πει για το ξανθό γένος και δεν συμμαζεύεται, γιατί ο Πούτιν είναι προδότης της πίστης του. Θέλω να ξέρω αν θα πάει στο Όρος, θα τον υποδεχτούν πάλι όπως τον υποδεχτήκανε οι μοναχοί. Ή θα το στείλουνε στο διάολο. Είναι μεγάλη αγορά τα 80-90 εκατομμύρια των Τούρκων, ε. Είναι η S-400, είναι το αεροπλανοφόρο που τον βοηθάει να το φτιάξει. Γιατί θα είναι με πυρηνική καρδιά το αεροπλανοφόρο του. Είναι τα δύο πυρηνικά εργοστάσια για ρεύμα. Είναι πολλά τα λεφτά, ρε. Μετρόπολης 95 και 5, είμαι ο Γιάννης Οκυλητίδης. Για κάποια ποντίκια που θέλουν να σου λέει ποιος είναι αυτός ο τρελός. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Κάποτε ο Ερντογάν και κάποια άλλα ανιστόρητα εκεί πέρα, να μην τους χαρακτηρίσω, είπαν ότι τι θέλετε λέει εσείς οι Έλληνες, να ξαναθυμηθούμε λέει που σας πετούσαμε και τρώγανε οι καρχαρίες εκεί στην στη Σμύρνη, τρώγανε τους Έλληνες και τα λοιπά. Και εγώ σας λέω ότι όταν στην Πελοπόννησο σκάβουμε για να κάνουμε βόθρο, έτσι, βρίσκουμε τα κόκαλα των προγόνων σας. Θέλω να είχα τη δυνατότητα να φύγω αύριο το πρωί και να πάω να στηθώ εκεί στους κήπους. Να δω πόσοι θα περάσουν να πάνε Αδριανούπολη Σαββατοκύριακο για να ψουνίσουν. Και όταν γυρίσουν να τους φτύνω, πραγματικά να τους φτύνω. Εάν όλοι οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και όσοι θεωρούν τον εαυτό τους πολιτισμένο δεν αγοράσουν κανένα τουρκικό προϊόν, σε λιγότερο από ένα μήνα η Τουρκία καταστρέφεται. Είτε το θέλουμε, είτε όχι. Κάποτε όταν βγήκα εδώ στις αρχές, όταν είχα έρθει, δεν θυμάμαι, 8 ήρθα φυσικά, γύρω στο 8 με 9, κάπου εκεί πέρα μέσα, γύριζα και έλεγα, προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Κάποιοι καυγίζανε, φωνάζανε, μπα, μας θυμίζει στην εποχή της Κούντας και τα λοιπά. Βρίσκεται το διάλογο από εδώ, λέω. Τώρα, λουστείτε τα. Προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Δεν μπορεί να εισάγουμε, ρε παιδιά, ρετσίνα από την Καλιφόρνια. Τρελαθούμε, ρε εσείς. Ρε ρετσίνα από την Καλιφόρνια. Ένα παράδειγμα. Έγραψα τι έχει γίνει, γιατί δεν ξύπνησε το ρήγμα της Ανατολίας και μου λέει ένας φίλος, το είπες και έγινε, λέει, 3,9 αλλά στην ελληνική πλευρά. Είπα, να γίνει και αν στην ελληνική πλευρά φύγει ένα άτομο, να ψωφίσω εγώ καλύτερα. Είναι κάποια στιγμή, ρε παιδιά, αφού δεν μπορούν οι κυβερνώντες μας να κάνουν κάτι, λες, ας ξυπνήσει κάτι να τελειώνουμε. Ναι, δεν γίνεται, παιδιά, δεν, όχι, εντάξει. Αν καθίστε να σκεφτείτε πόσα λεφτά ξοδεύουμε, πόσο κίνδυνο έχουμε στα γεράκια μας που αναχαιτίζουν αυτούς εδώ που έρχονται από εξανατολών, πόσα λεφτά ένα αεροπλάνο για να σηκωθεί, τι χρειάζεται και σε τι κίνδυνο βάζουμε τα παιδιά μας και πόσοι δεν πέσανε μέσα στο Αιγαίο. Και άντε λέω να μην τους δώσουμε βυθομέτρηση να κάνουν τα αεροπλάνα τους όταν μπαίνουν τα drones μέσα και είναι και οπλισμένα. Γιατί δεν τα καταρρύπτουμε, δεν το κατάλαβα. Άντε λες να μην γίνει κανένα επεισόδιο από πάνω και τον Τούρκο πιλότο, μητέρα τον περιμένει, μανούλα τον περιμένει απέναντι, εντάξει. Τα drones σου μπαίνουν μέσα και φωτογραφίζουν και κάνουν και ράνουν. Γιατί δεν τα καταρρύπτουμε. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Δεν είμαι στρατόκαυλος, έτσι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Στο σπίτι μας μπαίνουν.

Ήταν ένα μικρό απόσπασμα που κάποιος φίλος το σήκωσε στο YouTube. Ακούμε Rakit G, Χαμένες Πατρίδες. Ήτανε καλό το φέρτο, αλλά δεν ήταν καλό το σ' αγαπώ του Rakit G, ίσως γιατί ο άνθρωπος έγραψε, πιο μπροστά έγραψε τις Χαμένες Πατρίδες. Όλοι οι αριστερόστροφοι αγαπούνε τους ανθρώπους που πολεμάνε για τις πατρίδες τους, εκτός αν η πατρίδα τους λέγεται Ελλάδα. Μην να χαθείτε να χάνεστε. Ethnic. Χαμένες Πατρίδες, Rakit G. Ας τα ακούσουμε. Το βιντεάκι, όποιος δεν το είδε, να μπει να το δει. Εκεί όταν ξυπνάει ο βασιλιάς, κοινοβουλευτική δημοκρατία θέλετε. Φάτε τη στη μάπα τώρα. Δημοκρατία θέλατε. Κωνσταντοπούλου και ακόμα ρίκτους. Δημοκρατία θέλατε. Φάτε τη στη μάπα. Μετρόπολης 95 και 5, Σεργιάννη με το Γιάννη. Δώστε μου λίγα λεφτά να κατεβάσω πρωτοσέλιδα για να δούμε τι κάνουμε να προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας. Έχω άλλα δύο τραγουδάκια δικά σας με ζητήσατε. Δύο, τρία, εντάξει. Α, τέσσερα και ο Κώστας, που είναι ο Κώστας μου θα λες, βέβαια. Θα τα ακούσουμε παιδιά όλα και τα τέσσερα. Και μετά θα πάμε σε ενημέρωση.

Έκανα λέει την Άγια Σοφιά, την έκανε τζαμί. Μου να χαθείς να χάνεσαι. Και τι έγινε? Γιατί δεν διώξανε όλους τους πρεσβευτές και τους πρόξενους από την Ελλάδα? Το Μπούλο ανάκλυσε κατευθείαν σε αεροπλάνο μέσα για την Άγκυρα. Την Αγία Σοφιά την έκανε τζαμί. Μέχρι να την ξανακάνεις εκεί, Κάσιους Μπέιλι, τέλος. Αυτός είναι μάγκας, λέει, το 90 που είπε Κάσιους Μπέιλι, αν κάνετε τα 6 μίλια 12, μας έκανε στα 3-2.

0: Βάλτε καφεδάκι. Σε λίγο θα πάμε σε ενημέρωση. Να και λοιπόν διαπίτρια μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Αδάιμες λέει. Καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Ο καιρός δεν βοήθησε, όμως πολλοί κόσμος ήταν στην πλατεία Αγίας Σοφίας για να τιμήσει τους αδικοχαμένους προγόνους μας. Η ομιλία του Καλεντερίδη ήταν εξαιρετική. Μια όμορφη μέρα να έχουμε. Δώσε, δώσε. Ο Τάσος Τσέρεκ λέει: εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αδικία γύρω μας, λέει, με την ανοχή όλου του κοινοβουλίου, λέει. Και εγώ κάνω ένα επάγγελμα, αλλά δεν αδικό τους γύρους μου, σε όποιο κλιμάκιο και αν είναι. Ντροπή τους, λέει. Καλημέρα, Γιάννη. Τάσο μου.
1: Ψεύτικο έγινε.
0: Κάπως έτσι.
1: Από μακρό αδιάφορο.
0: Ποιο θα ζητούσες, βρε? Ήτανες. Το ζήτησε ο Νίκος, το ίδιο είναι.

0: Ο Νίκος ο Τσολιάς λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη τη Σεργιανό παρέα. Γιάννη, τα χαιρετήματά μου στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαίδα. Νίκος από το Ανόβερο. Καλημέρα στη Σοφία, το Σοφάκι, Κουκουρούκου, έλα κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Μέσα στο δωμάτιο τη κόλαση ψάχνω.
0: Είσαι φασίστας. Θα το κόψω κάποια στιγμή αυτό για να το βάζω σποτάκι. Είσαι φασίστας.

Είμαστε ακριβώς 27 λεπτά πριν από τις 6. Ετοιμαστείτε στις 6. Ποτέ. Έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Που δεν έχουν ανοιχτά τα κινητά τους φυσικά. Καλά ρε Μαράγδα Μπασάκου. Δεν έχεις ανοιχτό το κινητό σου. Ντροπή πράγμα. Και εγώ το έχω κλειστό δηλαδή τον ήχο. Αλλά τουλάχιστον βλέπω ποιος μου στέλνει μηνύματα. Καλά, ευαισθησία δεν περίμενα τον Κώστα τον Βαραγιάννη, αλλά τέλος πάντων, λέμε ρε παιδάκι μου. Και εγώ σ' αγαπάω, Κώστα Βαραγιάννη, και εγώ. Ο Πάπης ο Πολυχρονίδης λέει: καλημέρα φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο με τους Μογγόλους. Εμανέ ρε παιδιά τώρα, τι. Για να έχει ένας ποινικό μητρό πρέπει να είναι άξιος να κάνει κάποιες παρανομίες ρε παιδάκι μου. Θα το συνηθίσεις. Αυτοί δεν έχουν αξία ούτε για ποινικό μητρό να έχουν. Και όπως έλεγε ο μεγάλος Φωτόπουλος, έχουμε 5 τόμους ποινικό μητρό, πάτε να μας το λερώσετε.

0: Να ακούσουμε αυτό και ένα ακόμα τραγούδι και μετά να πάμε σε ενημέρωση. Έγιναν γκρίζα τα μαλλιά μου, Σπύρος Αγοραίος.
1: Σβήσαν τα στρατού.
0: Και θα κλείσουμε με το «Πού είναι ο Κώστας Ουθαλές».

0: Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου Νικόλα.
1: Πού είναι ο κόμος, στάς μου θα λέει.
0: Σίδερο στη μέση σου λέει, χα χα χα.

Είμαστε ακριβώς 19 λεπτά μετά από τις, μάλλον πριν από τις 6. Καλημερούδια σε όλους και σε όλες σας. Συντονισμένοι εδώ στο Μετρόπολους 95 και 5 είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη, καθημερινά κοντά σας Δευτέρα έως και Σάββατο ξημέρωμα 3 με 6. Η 20η μέρα σήμερα του Μαΐου γιορτάζει η Λιδία. Χρόνια πολλά και καλά. Στα σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτοδιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στην Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, τον θείο, την αδελφή, τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου.

Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε με τι ασχολείται στο πρώτο σέλιδό της. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Το θέμα είναι ο Άρης Γρηγορίου διετίας. Ο Έλληνας προπονητής συνεχίζει στον πάγκο του Άρη και οι οπαδοί των κιτρίνων περιμένουν να δούνε την στήριξή του, αλλά και στην πράξη όμως. Οδεύει στην Γκεζντέπε, ο Σούντεμπεργκ, υποστηρίζουν οι Τούρκοι. Συνάντηση με EuroLeague, με παρόντος του Σιάο, η άφιξη του ιδιοκτήτη δίνει μεγάλη βαρύτητα σε επαφές με τον EuroLeague, με παρόντος του Σιάο, η άφιξη του ιδιοκτήτη δίνει μεγάλη βαρύτητα σε επαφές με τον

που γνωρίζει πως απαγορεύεται ακόμα και η σκέψη πώλησης του καλύτερου παίκτη του. Τι να το κάνεις, μόνο του, ένας κούκκος παιδιά δεν φαίνει την άνοιξη. Εάν δεν πλαισιωθεί το πιτσιρίκι, όπως το λέτε, το μικρό, αν δεν το πλαισιώσετε με σωστούς παίκτες, για να αναδείξει και το ταλέντο του, έτσι, τότε από εκεί και πέρα χάθηκε το παλικάρι αυτό, να το ξέρετε. Στο στόχαστο του ΠΑΟΚ Νταούα, της Θεάουα Βουκουρεστίου, γράφουν οι Ρωμάνοι. Πρίτσας, Βίκη στον Σκάι, διαιτητής είπε ότι προσπάθησαν να ρίξουν φέτος την Κηφισιά. Όπα, τι έγινε. Γυναικείο χατμπολ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 35-29, με περίπατο έκανε το 1-1. Ακόμα πιο κοντά Θανασιάδης, η πρόταση του Ηρακλή καλύπτει τα θέλω του έμπειρου τερματοφύλακα. Επαφή με Μπασινά για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Και η διαβεβαίωση για συμμετοχή στο Europa Cup για το μπάσκετ του Ηρακλή. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Πάμε σε πολιτικό τύπο και πρώτη εφημερίδα που ήρθε είναι το Μανιφέστο. Συνταγές χρεοκοπίας. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ προσώπων και υποκλοπών. Ηχηρή παρέμβαση Ιωάννη Σάρμα για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Εφημερίδα Τα Νέα. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια οικήματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς. Για το θαλάσσιο ντρόν, ανατροπή δεδομένων. Τι έγινε, ρε παιδιά. Πρώτον, σχετικά με το από πού ήρθε. Δεύτερον, σχετικά για το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα. Και τρίτον, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Μάλιστα. Και από την Ουκρανία τι γυρεύει εδώ πέρα. Ποιος το έφερε δηλαδή εδώ. Ριζοσπάστη στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. 45 οικοδόμοι νεκροί, τα κέρδη μας, οι ζωές τους, ειδικά του οικοδόμων Ιωαννίνων, 25 και 26, σε δύο χρόνια, 1,5 χρόνο έφυγαν 45 παιδιά. Μάλιστα. Ο λόγος, συναγερμός αερίου. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά, τι είναι ακόμα στην Αθήνα κάτω. Όλα τα νότια προάστια. Από τι, από πού έφυγε αυτό το αέριο. Εκτός αν είναι τίποτε από κάποιο παροπλισμένο πλοίο. Από αυτά που πάνε εκεί για να πάει το σίδερα. Εγκαινώθηκαν επιχειρήσεις, σχολεία μετά την έντονη οσμή στα νότια προάστια. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Εφημερίδα Κόντρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Τρεις μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Τι λέτε ρε παιδιά. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Της ακροαριστεράς, της ακροδεξιάς, τίποτε. Και άλλα παιδιά ρε παιδί μου. Η Καθημερινή. Ως μία αγνούστου προελεύσεως τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Η εφημερίδα των συντακτών επιταχύνουν το κουκούλωμα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, το σκάδωλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ΟΠΕΚΕΠΕ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Πάμε στην εστία. Ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελαμε για την απόφαση του Κισέα, παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα. Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτείται διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάκη ξυπνά τελικόπουλα και απίθια τζαβέλα στην κλίση του κοινοβουλίου. Και η κυρία Κωνσταντοπούλη είπε να τον φέρετε εδώ παρά αυτά που λένε. Ελεύθερος τύπος. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας.

Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό quiz οικονομίας. Η Σοφία, η Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τεντσιρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Μπράβο τα κορίτσια μας. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κατώτερος των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως η εξωγήινη? Μάλιστα. Δεν τόλμησε να εκτομίσει, λέει, τη λέξη Τουρκία στο απαράδεκτο μήνυμά του. Την ίδια ώρα, η γενοκτόνος Τουρκία προσέβαλε βάναυσα τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα. Πού να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, είναι η ντροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είσαι λίγος, κύριε Μητσοτάκη. Μπορεί να προσπαθείς, μπορεί να κάνεις διάφορα, μπορεί να μην έχεις δεύτερο αυτή τη στιγμή αντίπαλο. Είσαι λίγος. Η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά. Δεν είναι ούτε κεντρώα, ούτε κεντροδεξιό-αριστερή. Με αυτούς που έχεις μαζέψει. Εντάξει, έτσι μου λένε κάποιοι φίλοι. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Καμπανάκι πυροσβεστικής παγίδας θανάτου παραμένουν πολλοί παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Θρίλερ στην Αττική με μυστηριώδης αέριο που τρομοκράτησε τα νότια προάστια. Κλείσαν σχολεία, παιδιά. Έφυγε κόσμος. Χαμός έγινε κάτω στην Αθήνα. Τελευταία εφημερίδα η απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ. Έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας. Ο Κυριάκος για τη γενοκτονία του Ποτίων ρίγει συγκίνηση στο Σύνταγμα στην αλλαγή της φρουράς. Αυτά λοιπόν, παιδιά, αυτά.

Ο Γιάννης ο Μαγερίδης λέει: Γιάννη, με όσα κάνουν και λένε οι Τούρκοι, δείχνουν ότι μας υπολογίζουν. Πολύ ως ψυχή και δύναμη, πάντα τους καθόμαστε στο λαιμό, αλλά κάπου η υπομονή και τα όρια της, λέει, με τα καμώματά τους. Και κάποια στιγμή πρέπει να πετάξουμε την τρίχα από το ζυμάρι. Ο Στέφανος ο Μεταλίδης, καλημέρα, καλή μας δύναμη. Την Ελλάδα θα τη σώσει μόνο ο Θεός. Καλά, εντάξει. Περιμένουμε από τον Θεό να μας σώσει. Η Ρωμανία και αν επάρθει, ανθεί και φέρει κι άλλο. Άλλοι λαοί έχουν ιστορία. Και άλλοι ποινικό μητρό, λέει. Παραδείγματος χάρη, γείτονος χώρα.

0: Έτσι, με πυρίχιο θα κλείσουμε. Με σέρα. Και με ανοιχτές γραμμές. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50 για οτιδήποτε θέλετε να κουβεντιάσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Τα φιλιά που έδειλε στα κορίτσια πήραν και εμένα σβάρνα, ρε.
0: Όχι, ρε, σένα σε πέρασε αξόφαλτσα, με δουλεύεις, αξίριστος είσαι. Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Το μπέ που έκανες,
0: ναι.
1: Το μπέ που έκανες με, για το άπε, πώς,
0: ναι,
1: για το, πώς
0: ναι.
1: Το λένε.
0: Ο Πεκεμπέ.
1: Ναι, με θύμισε στο τράγου του Τηλέμαχου, ρε.
0: Ναι, φύγερα τη ζωή μου, ρε.
1: Ακριβώς έκανε ο τράγος.
0: Φιλάκια, κλείσε τα λέμε, να σε καλά, παραβά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ποιήτρια. Γεια σου, ποιήτρια.
2: Και στου ξενιτεμένου μα.
0: Έφαγε κρύο εχθέ το βράδυ, έφαγε κρύο, φαντάζομαι.
2: Ναι, είχε αρκετό κρύο, Γιάννη, εκεί, στην πλατεία, και μάλιστα κάποια στιγμή άρχισε να βρέχει κιόλα.
0: Τόσο καλά.
2: Δεν, ναι, άρχισε να βρέχει. Ευτυχώς δεν κράτησε πολύ. Είχαμε, οι περισσότεροι είχαμε ομπρέλες μαζί μας. Έχω να πω ότι η ομιλία, η κεντρική ομιλία του Σάββατου Καλεντερίδη ήταν εξαιρετική.
0: Mm-hmm.
2: Εξαιρετική από άποψη αποκατάστασης της αλήθειας ποιοτική. Όλα αυτά που ακούσαμε από το στόμα του ιστορικού, του Στάθη του Πελαγίδη, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούμε, δηλαδή αυτά συνέβησαν μπροστά στα μάτια και κάτω από την ανοχή των συμμάχων μας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
0: Εννοείται αυτό το πράγμα, ναι.
2: Και επίσης ένα κοριτσάκι μου έκανε εντύπωση 13 χρονών που δεν έβλεπε κιόλας, το οποίο τραγούδησε, είπε, ναι, τραγούδησε «Την πατρίδα έχασα» του Χρήστου του Αντωνιάδη, χωρίς λύρα και τα λοιπά, που ήταν εξαιρετικό.
0: Μπράβο τους, εξαιρετικό. Μπράβο το κοριτσάκι, μπράβο.
2: Εντάξει, κατά τα άλλα βέβαια κλείνει πάντα αυτή η εκδήλωση με τον χορό των Πυρίχιο, Σέρα, και με την πορεία προς το τουρκικό, το προξενείο.
0: Προξενείο επάνω, στο καφοδίο.
2: Αυτά λοιπόν, η μνήμη, όπου και αν την αγγίξεις πονάει, όπως λέει ο Σεφέρης, αλλά η μνήμη δεν χάνεται και όσο δεν ξεχνούμε θα είμαστε παρόντες εδώ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, την αγάπη
0: καλά.
2: Μου.
0: Να σε καλά.
2: Μια όμορφη μέρα να έχουμε.
0: Να σε καλά, Πίτρια, καλημέρα. Καλημέρα, Πίτρια, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιάννη και Ελπίδα μου.
0: Γεια σου μου, εσύ μου, τι κάνεις.
3: Ξέρεις τι πάθαμε, Γιάννη, τέτοια μέρα.
0: Τι
3: είχα ένα φίλο στην Τωριστιάδα, αυτός είχε τους αυτόματους μηχανές για καφέδες. Λέει, όταν θα έρθεις θα βγάλεις και διαβατήριο. Και πήγαμε στην Τουρκία τέτοια μέρα. Οι δρόμοι με τα δέντρα, το κάθε δέντρο είχε από 20 σημαίες.
0: Ναι, το ξέρω, το είπαμε και χθες αυτό.
3: Το είπατε και χθες, δεν τα άκουσα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά κάνεις και το λες.
3: Στην Κυριακή δεν πήγαμε στο Γλέντι, δεν πήγαμε, κάθισαμε στο ξενοδοχείο το Αντρόγυρο και φύγαμε την άλλη μέρα.
0: Ναι, είναι, αυτό που συμβαίνει είναι παράξενο πράγμα. Ακόμα και στις πλαγιές, στα βουνά, στους βράχους, φτιάχνουν σημαίες επάνω. Τουρκικές σημαίες, το ξέρω.
3: 15 σημαίες σε κάθε δέντρο, δεξιά και αριστερά.
0: Και εμείς θα βάλουμε μία σημαία, μας λένε φασίστες. Μην να χαθούν να κάνουν. Να σε καλά, φυλάκια, κλείσε, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, να σε καλά. Συνεχίζουμε, παιδιά. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Αν κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. Αν κάποιος φίλος θέλει, γιατί βλέπω πήγε και 2 λεπτά τελειώνουμε. Τώρα είδα την ώρα. Ας το κλείσω για να πάμε για φινάλε.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει σιγαμά σιγαμά να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Το έχω κλείσει, παιδιά, το έχω κλείσει. Εγώ θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Θα είναι στη τροφιά κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3. Μουσικά θα είμαστε από τις 2, γιατί έχει ρεπό αύριο το φιλαράκι μας, ο Στέφανος ο Νεζίπας. Οπότε μουσικά θα είμαστε από τις 2 μαζί. Το Σεργάνι θα ξεκινήσει στις 3. Λοιπόν, την αγάπη μου, να δω μήπως υπάρχει κάτι. Καλημέρα στο Θόδωρο τον Κουνατίδη. Καλημέρα Μωυσή, καλημέρα Κουνατίδη Θεόδωρε, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες σας, την αγάπη μου, τα λέμε αύριο το ξημέρωμα. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
12: Μετρόπολης, ενέρωμε.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Τρεις λαλούν στις 6.
15: Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για 2 ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 ως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Να είναι Σμαράγδα, εδώ είναι Σμαράγδα, ρε παιδιά. Λέω και εγώ που είναι να πούμε. Γιατί ξεκίνησε το τραγούδι, είχε ωραίο κλαρινέτε. Και λέω, πού είναι η Σμαράγδα, λέω. Λέω, τα κλαρίνα άρχισαν να πούμε. Που πάω καφού. Ευτυχώς δεν άκουσα. Παιδιά είναι πονηρή πολύ, δεν φοράει ακουστικά. Αλλά έχει τρόπο. Τι θέλεις, μάρε. Θα χαμηλώσω. Τόσο δυνατά είναι, γι' αυτό ακούγονται δηλαδή όλα. Χειρότερα. Και εγώ νόμιζα δεν
1: ακούω. Τώρα μάλιστα, το ακούω.
0: Δεν αγνώμιζα, δεν ακούω.
1: Τούρασελ το ακούω. Αχού.
0: Τι γίνεται.
1: Αχ, δόξα τω Θεώ. Τάξη, Τετάρτη.
0: Τι ωραίος καιρός είναι αυτός, παιδιά.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει και εμένα.
0: Δηλαδή, μια χάρη θέλαμε. Λέει ο ανθρωπότη να προχωρήσει ένα βαθμό, α πούμε τέτοιο. Κατάλαβε. Δηλαδή, 25 Ιουλίου να είναι έτσι έξω.
1: Πω, τι είπε τώρα.
0: Η θάλασσα όμως να βράζει.
1: Θα γινόταν, κοίταξε τα μεσημεράκια.
0: Τα μεσημεράκια. Τι ήταν.
1: Τα μεσημεράκια, ρε παιδί μου, που ψηλώνει.
0: Ψηλώνει, έχει 40 βαθμού σε σμαράκια.
1: Αυτό λέω, να έχουμε τέτοιο καιρό και να είμαστε πιο
0: αυτό άνετοι. Αυτό λέω. Άστο, αγκουλάτε. Να έχει τέτοια θερμοκρασία, η θάλασσα όμως να βράζει.
1: Δεν γίνεται και τα δύο.
0: Πώς δεν γίνεται, δηλαδή, τι λέμε ότι η ανθρωπότητα έχει τεχνολογία και βοηθά, πήγαμε στο φεγγάρι, πήγαμε στον Άρη.
1: Εμένα δεν μου αρέσει η ζεστή θάλασσα, το έχω πει.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η ζέστη, παιδί μου.
1: Η ζέστη δεν μου αρέσει ούτως ή άλλως.
0: Καλά, ήταν και κρύα.
1: Η συγκεκριμένη ζέστη,
0: ζέστη
1: αυτό που έχει συμβεί.
0: Ζέστη, ναι, ζέστη, ναι. Να μην έχει ζέστη, δεν θέλουμε άλλη ζέστη.
1: Έτσι.
0: Σε ποιον αρέσει η ζέστη. Ωραία είναι η ζέστη, παιδί μου. Σε 25 βαθμούς, 27, 28. Ζέστη δεν είναι.
1: Αυτό
0: 30, άντε maximum 30.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να έρθει ο Αλωνάρης εκεί 20 Ιουλίου να μας κάνει και ένα 30.
0: Τα 40, τα 43, τα 44, ας πούμε, δηλαδή, που κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Αυτά, αυτά. Είμαστε. Παλιά τα βλέπαμε στις ταινίες στο Μεξικό που κάναν τις σχέστες. Θυμάσαι που φορούσαν το σομπέρο το μεσημέρι.
0: Πολύ παλιά ήταν αυτά. Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε μια δουλειά.
0: Γιατί εμείς προλάβαμε. Εγώ μικρός καύσωνα στην Ελλάδα, εντάξει, και δεν είχε εργοτήσιον.
1: Δεν είχα, μα δεν χρειαζόταν.
0: Δεν είχε γεννηθεί, πουλάκι μου. Μιλάω για τη δεκαετία του 70.
1: Παιδί μου, δεν χρειαζόταν.
0: Ήταν, πήρε στο αυτοκίνητο μέσα και ο άλλος είχε ένα αναμυστηράκι, ας πούμε. Τώρα τα βάζει στην Ινδία, αν πάει ταξί στην Καλκούτα, έτσι είναι το.
1: Αφού ξέρει ότι έχω μπαμπά που είναι. Πώς
0: ναι, μπαμπά όμως, εδώ είναι εσύ, εσύ.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, κύριος Γρανάζης. Τα αναμυστηράκια ήταν παντού
0: στο... στο σπίτι, ε.
1: Και στο αυτοκίνητο, από παντού.
0: Αυτό σου λέω, στο αυτοκίνητο το πιο αστείο ήταν το αναμυστηράκι στο αυτοκίνητο.
1: Δε, βαλό.
0: Να τρέχει το αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα και εσύ να έχει και το αναμυστηράκι.
1: Λέει.
0: Τι να κάνει το ρεμιστηράκι το δύσμυρο.
1: Είναι αυτό που παίζεις με το μυαλό, ρε παιδί μου. Αυτό είναι.
0: Oh.
1: Ότι κάτι κάνεις.
0: Κάτι κάνεις.
1: Μα επί της ουσίας ο ρεμιστήρας τι κάνει. Τι ανακυκλώνει τον αέρα. Ναι. Και αν είναι και ζεστός, τι θα ανακυκλώσει.
0: Είναι και πιο ζεστό. Physics.
1: Αυτό.
0: Τα ηλεκτρόνια με μεγαλύτερη ταχύτητα είναι πιο ζεσταίνονται.
1: Εσύ που πέρασες και από την αρχιτεκτονική.
0: Τι? Ναι.
1: Θα μπορούσαμε ίσως. Πρόσεξε σε αυτό το γεωγραφικό μήκος.
0: Ναι, θα μπορούσαμε, που είμαστε, ναι.
1: Να έχουμε φτιάξει τα σπίτια
0: μας έτσι.
1: Με πολύ ακριβές
0: κατασκευές, ναι, ναι, πανάκριβες κατασκευές. Θα πλήρωνε στο σπίτι σου εσύ 6.000 τετραγωνικό.
1: Γιατί όμως τόσο ακριβά, δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Γιατί είναι οι τεχνικές που πρέπει να γίνουν, ας πούμε, να πας με γεωθερμία, να πας με άλλους κανόνες, να πας με κέλυφος, ας πούμε, στο κτίριο.
1: Γιατί είναι τόσο ακριβές.
0: Γιατί το κέλυφος είναι κάτι έξτρα πάνω από το κτίριο. Το οποίο, ας πούμε, θα αλλάζει και τον προσανατολισμό του και την κλίση. Του, αναλόγως με το που είναι ο ήλιος το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Στην Αθήνα έγινε τώρα, παραδόθηκε πριν από ένα μήνα, ενάμιση.
1: Ναι.
0: Ένα κτίριο ανάλογο μιας εταιρείας. Δείτε λίγο τα κόστη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εύκολα τα λέμε, αλλά ποιος τα κάνει.
1: Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Δηλαδή είναι...
0: είναι παράκριβα.
1: Επειδή είναι τόσο. Γιατί να είναι τόσο απαγορευτικά, δεν βρήκαμε
0: δεν
1: τον
0: είναι απαγορευτικά.
1: Τρόπο.
0: Είναι επιτρεπτά, είναι πανάκριβα.
1: Ναι, αυτό λέω. Απαγορευτικά για την τσέπη, ρε κόστα.
0: Αυτό στο μέλλον, όταν θα βρούμε. Ναι. Όταν θα γίνουν, ξέρω εγώ, θα ανοίξουν οι Κινέζοι 500 εργοστάσια που θα ψάχνουν. Εντάξει, ρε, ξέρουμε εσύ εδώ.
1: Παλιά, ας πούμε, οι άνθρωποι.
0: Ξέρουμε εσύ εδώ.
1: Θαυμάζουμε αρχιτεκτονικές πιο. Ναι.
0: Παλιά τι,
1: προγενέστερων πολιτισμών.
0: Έχουμε κανένα παράδειγμα που είχε δροσιά.
1: Στις Κυκλάδες, παραδείγματος χάρη, χτίζανε με τέτοιο τρόπο τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι, ούτως ώστε να προφυλάσσονται από τους ανέμους κτλ.
0: Όχι, να συγκεντρώνουν νερό κυρίως.
1: Και νερό. Μπράβο.
0: Να συγκεντρώνουν νερό, ναι.
1: Φαντάσου.
0: Όχι μόνο στις Κυκλάδες.
1: Παντού.
0: Όπου
1: ναι.
0: Είχε τέτοια
1: εδώ,
0: προβλήματα.
1: Ας πούμε, η δικιά μας αρχιτεκτονική μακεδονίτικη είχε ναι. Έναν τρόπο με τα χαγιάτια,
0: ναι.
1: με τα
0: καστοριανά κτλ.
1: Μπράβο. Ναι. Δεν χρειαζόταν ναι. Αμάν
0: κάτι. Αυτά που λες δεν είναι έξτρα κόστος.
1: Αυτό λέω αρχιτεκτονικά, ο τρόπος που χτίζουμε, από πού βγαίνει ο ήλιος.
0: Να βάλεις τα δωμάτια από την μεριά, ας πούμε.
1: Τόσο δύσκολο πια ήταν.
0: Είναι, όταν είναι παιδί, έχει 45 βαθμούς. Αυτά που λες είναι κάποια φυσιολογικά πράγματα. Όταν είσαι 45 βαθμούς.
1: Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει. Καταρχάς, εμείς με το που βάλαμε air condition παντού.
0: Βάλτε καμιά ανεμογεννήτρια που δεν θέλετε. Βάλτε κανένα τέτοιο πώς το λένε, ηλιακό φωτοβολταϊκό.
1: Κάτσε να κάνω μια συζήτηση προκοπής καταγγελτικός κατευθείαν 6 και 10.
0: Δεν θέλετε, τώρα ξαφνικά θέλετε.
1: Με το που βάλαμε, πλακώσαμε όλοι να βάζουμε κλιματιστικά κτλ. Ναι. Επιβαρύναμε ούτως ή άλλως.
0: Χειρότερο να το κάναμε.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Ναι. Αυτή
1: είναι αυτό που λέμε η αίσθηση.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Έχει 33 έξω και νομίζει έχει 37.
0: Μα άμα κάθε κλιματιστικό, δηλαδή μια πολυκατοικία με 50 κλιματιστικά, 40, 30 πες.
1: Ναι, ναι.
0: Βγάζουν από την πίσω μεριά, στην πρασιά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έξω έχει 40, πίσω έχει 47 από τα κλιματιστικά. Φαντάζομαι και το μικροκλίμα που λέμε.
1: Έτσι, Κωστή μου, έτσι.
0: Ναι, αλλά και εμείς δέντρα δεν θέλουμε. Τα βγάζουμε τα δέντρα, τα οποία παρέχουν τέτοιες εξισορροπήσεις. Έτσι, δηλαδή για την εξισορροπήση πάμε τώρα. Για να βρούμε κάποιους τρόπους να δροσιστούμε. Σωστά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Μην τα βγάζουμε με τη ζυμισκή τα δέντρα. Όχι εμείς ο Δήμος, οι πολίτες.
1: Οι πολίτες.
0: Οι πολίτες, όχι. Οι μαγαζάτορες, Μαράγδα.
1: Μαγαζάτορες,
0: μαγαζάτορες.
1: Οικοπεδούχοι να κερδίσουν κανένα πόντο παραπάνω.
0: Να μην κουτσουλάνε τα πουλιά μπροστά τους. Καλημέρα, Φόρη.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς είσαι, κύριε
1: Καλώς
0: Φόρη.
1: Καλώς το.
2: Τελικά πώς είναι, ζέστη ή ζέστα?
0: Ζέστα είναι στα χαλαστρινά και στα ρουμιλιώτικα. Ζέστη είναι κανονικά.
2: Επίσης η κυρία Πασάκου έπεσε σε μεγάλο ατόπιμα.
0: Τι, ποιο?
1: Όπα.
2: Δεν, τα κλιματιστικά δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Το περιβάλλον το επιβαρύνει ο κύριος Σίμος. Όταν θέλει η καθησιά του,
0: ναι,
2: μια κατσορόλα κουκιά.
0: Σίμω,
2: αυτό επιβαρύνει το περιβάλλον. Να τα λέμε εδώ μας για να λέμε αλήθειες.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Έφαγε ο Σίμος μια κατσαρόλα κουκιά.
1: Ο Σίμος λατρεύει τα κουκιά για κάποιο δικό του περίεργο λόγο.
0: Τα κουκιά είναι με συνταγή δίνονται. Δηλαδή σου λέει ο γιατρός,
1: δεν έπαθε τίποτα τόσο.
0: 40-50 γραμμάρια, δεν έπαθε τίποτα παραπάνω.
1: Τίποτα δεν έπαθε. Βάζει και μπόλικο γιαούρτι.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Ναι, τρελαίνεται για κουκιά.
0: Τι κάνει, Σίμω, κουκιάτρο.
1: Κουκιά.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή είμαι μεγαλωμένος με γαλλικά και πιάνω.
0: Ναι.
2: Συγχωρημένη, μάλλον μέσα σε καλύτερα κολέγια. Όταν έχει ζέστη και έχει άπνια, ξέρει τι λόγο, ε.
0: Τι έχει, δηλαδή μου.
2: Κουφόβραση.
0: Κουφόβραση. Ωραίο.
2: Παρεκτρέπεται ο οίκος που διαμένεις. Να μην το πάλι, το λέω.
0: Ναι.
1: Άκου τι ανακάλυψα, ρε παιδιά. Συγγνώμη, ρε Φόρη.
0: Πιάνω που έπαιζε ο Φόρης με ωμέγα, να ξέρετε.
1: Επειδή, γιατί έχω μια σελίδα που είμαι μέλος στο Facebook, λέγεται Ετυμολογία. Για το ζέστη ή ζέστα.
0: Ζέστα.
1: Που είπε. Το ζέστη είναι το σωστό γραμματικά, εννοείται. Αλλά το ζέστα, οι παλιοί γράφει εδώ ένας, το χρησιμοποιούσαν όταν είχε πολύ ζέστη.
0: Ναι.
1: Είχε άλλη χρειά, λέει, ζέστα.
0: Τι λες τώρα, ζέστα.
1: Και το γράφουν. Ναι, ναι. Οι ρουμελιώτες, λέει.
2: Επίσης, μετά το λόγιο θα σας ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, σήμερα είναι απόδοση του Πάσχα. Σήμερα δεν είναι τελευταία μέρα, ξέρω αν
1: τελευταία.
0: Λες και είπαμε τις προηγούμενες, τέλος πάντων.
1: Εγώ το λέω.
0: Είπαμε, να, ο αναλόγος με ποιον μιλούσα. Ποιο συναντούσε.
1: Κατάλαβε
0: τα μετά του Μάρι, α πούμε, του λέει καλημέρα. Μετά κανένα άνθρωπο καλό και τα λοιπά.
2: Στη
0: θρησκεία τη Εκκλησία έλεγα ακόμα.
2: Ακούτε.
0: Έλα.
2: Είναι θαλαλέο του Μάρτυρα.
0: Θαλαλέο.
2: Σήμερα γιορτάζει η πατρίδα μια γνωστή μια Σουηδέζα. Είναι αυτή μεγαλωμένη στην Ασπροβάτα. Μια Ροζαλία με ξανθιά στην τιμή τη γυναίκα.
1: Γιατί
2: είναι τη Αγία Λιβύα τη Φιλιππισία.
1: Και έχουμε δύο μαμάδε που γιορτάζουν τι κόρε του στο σταθμό. Η Λίλα Γκυλιώνη και η Κατερίνα Μιχαηλίδου. Λιδίες. Να τις χαίρονται τις Λιδίες τους. Τι όμορφο όνομα. Για πες.
2: Λοιπόν, τελικά ρε παιδιά, πώς γράφετε? Αυγά με περίπτυον ή με βήτα?
1: Άσε μας ρε Φόρη πρωί-πρωί.
2: Να σου πω τώρα.
1: Γιατί τα λες, δεν μας λες.
0: Πες μου, πες το, απάντησε το, μπορείς.
1: Εγώ νομίζω ότι και τα δύο είναι δόκιμα. Και τα δύο είναι δόκιμα.
2: Για να κλείσω, κύριε Βαραγιάννη,
0: ναι,
2: εφόσον είσαι αρχιτέκτονας, γιατί δεν κάνεις εσύ τίποτα και εσύ κανένα σχέδιο για τον ΠΑΟΚ και έτσι προσφορά που είσαι ΠΑΟΞΙ?
0: Μωρέ, κανένα δεν σας άρεσε, έμοιαζε λέτε με τσαντήρι.
2: Τσαντήρι, εγώ θα το ήθελα.
0: Τζάμπα το δίνω. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, αγόρι μου. Τα φιλιά μου, αγόρι μου. Να είσαι καλά, καλημέρα. Εδώ ποιο Αλάν είναι στη γραμμή τώρα και θέλει να μας πει κάτι. Παρακαλώ.
3: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς.
1: Πρωί-πρωί ο Παντελής. Αληθώς ο Κύριος.
3: Χριστός Ανέστη. Εγώ παίρνω πληροφορίες. Τελευταία μέρα δεν είναι. Ναι. Χριστός Ανέστη.
0: Μπράβο, Παντελή.
1: Μπράβο,
0: Παντελή. Είσαι του μαθημάτου.
3: Όχι, γιατί είπε ο Κώστας μόνο σε σοβαρούς. Λέει και ζητέ. Ξέρω ότι με έχεις άλλη μοίρα, βέβαια, Κώστας. Αλλά ήθελα να αποδείξω ότι είμαι σοβαρός.
0: Όταν άνθρωπος. Έλεγα σοβαρός, της Εκκλησίας λέω κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή, έβλεπα καμιά κυρία με φούστα κάρτο το γόνατο, χωρίς καλσόν. Και με παπούτσι λαστιχένιο με κρεπάκι από κάτω.
3: Ξέρεις γιατί έκοψα εγώ την εκκλησία, ξέρεις.
0: Γιατί?
3: Εκκλησία, ξέρεις γιατί έκοψα από μικρός.
0: Για πες.
3: Δεν άντυχα τη φούστα. Μ' αρέσει πολύ το με τα γέρι γυναίκα είναι. Επειδή τότε έφυγα από μόνος μου, το κατάλαβα. Λέω πίσω μου σ' έχω σατανά και έφυγα. Έφυγα κατευθείαν. Πίσω μου σ' έχω. Αυτό το πάθαινα συνέχεια. Λέω δεν αντέχω. Λοιπόν. Έλα. Κάτι ακούστηκε επειδή
1: αυτό πρώτη φορά ζωή μου το έχω ακούσει.
0: Ποιο παιδί μου?
1: Να έχεις φετίχ με τα
3: ταγέρια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ειδικά λαδί σκούρο. Ή μπλε μαρίνα.
1: Εκείνο είναι το ράφ.
0: Ναι, ή λαδί σκούρο.
3: Ξέρεις τι πάθει να κόστα. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ.
0: Δεν σε καταλάβει.
3: Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Με λέγα, συγκεντρώσου.
1: Και το μαλλί, εκείνο το κουρουπέ, το μπανάνα.
0: Καούκα λέγεται.
1: Καούκα αυτό.
3: Το μην την ψάχνεις. Τώρα μιλάμε άλλα γούστα τώρα.
0: Ναι, άγρια.
3: Άλλα γούστα τώρα, σου μιλάω τώρα. Άλλα γούστα. Λοιπόν, είπες κάτι για τα κτίρια.
0: Ναι, είπα να μην έλεγε.
3: Κάτι ακούγεται τώρα, συζήτηση μεταξύ Μητσοτάκης Κρακά για την Brand Pass. Θα δοθεί Φιμπραν Πας. Τώρα βγαίνει τον άλλο μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ετοιμαστείτε για Φιμπραν Πας.
0: Το οποίο, που είπες, το οποίο δεν θα είναι εξής με αίτηση αυτό. Θα είναι με γιάχμα από το Λευκό Πύργο. Θα μαζεύεται ο δήμαρχος, θα κάνει γιάχμα και από κάτω θα τρέχουμε όλοι να παίρνουμε το Φιμπραν Πας.
3: Εγώ κοστάζω προ εσάς επειδή την είχατε χρόνια τη διαφήμιση. Εγώ θα χρησιμοποιήσω εσάς. Θα πω ότι τα παιδιά είχαν χρόνια τη διαφήμιση, θέλω κι εγώ να πας.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο.
3: Είπες κάτι πολύ σημαντικό εχθές.
0: Ότι.
3: Το ξεχάσαμε, δεν. Αυτό ήθελα να πω σήμερα. Ναι. Μετά θα πούμε για εκκλησίες και παρανομίες.
0: Λοιπόν,
3: ο Μακαρέζος είπε χθες, δεν ήταν ο πρώτος που είδε το ΜΑΟ.
0: Ναι.
1: Καλέ, ναι.
0: Μας έστειλε άλλος.
3: Ο πρώτος δυτικός, πρόσεξε, έχει σημασία,
0: Μαράκλα. Ναι, μεγάλη.
3: Δυτικός, δεν είχε πάει τότε ούτε Αμερικανός είχε δει το ΜΑΟ.
0: Ούτε ο Πολπότ.
1: Πώς το καταφέραμε αυτό? Αυτό δεν το έχουμε ψάξει ποτέ, πώς έγινε αυτή η προεργασία.
3: Ποιον ήθελες να ζει ο ΜΑΟ τώρα, μας ζούσε, πως Κρέκα γινόταν να το δει.
0: Ναι, έλατε.
1: Εντάξει.
0: Την αυλονή του, σωστό.
1: Όχι ρε παιδιά.
3: Την αυλονή του ήθελες να ζει, Μαράκλα. Την αυλονή του.
1: Όχι, αλλά για να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι τότε, θέλει μια προεργασία μηνών.
0: Βούλτεψε τα τάσπα για τη λίγη. Θα την κρατούσανε.
3: Μόνο ξέρεις,
1: συνταγματάρχη θα την κάνω.
3: Άκου λίγο, θα δεχόταν τη βούλτεψη για βελονισμό. Θα την έλεγε φέρτην για βελονισμό εδώ πέρα.
1: Έχει, έφυγε
0: το λέω. Και έφυγε, εξής τώρα, νομίζω ότι μας έφερε. Το ένα ψάρι τώρα δεν τρώει το άλλο. Το μεγάλο δεν τρώει το μικρό.
1: Όντως.
0: Νομίζω ότι ο Παντελής μας έφερε άλλο ψάρι.
1: Άλλο ψάρι.
0: Έχω την εντύπωση ότι ξαφνικά στη μέση της κουβέντας χτύπησε το τηλέφωνο και λέω: παρακαλώ.
4: Καλή σας μέρα.
0: Α, Μάνο Μπίλης είναι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Πώς και έτσι.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιδάση μου. Καλημέρα, κούκλα μου.
1: Καλώς.
4: Αφού ξέρεις ότι σ' αγαπώ πάρα πολύ.
1: Εγώ να δεις.
4: Και σ' αγαπώ περισσότερο όταν σε γλεντάει ο Βαραγιάννης και λες: όχι ρε, δεν θέλω να μου βγάλεις τη Σοφία και κανένα μόρτι τώρα.
0: Και
4: βγαίνει. Εκεί τρελαίνομαι. Και σ' αγαπάω, σ' έχω στην αγκαλιά μου. Άκου Βαραγιάννη και εσύ Σμαράκη.

0: Αφήνεις.
1: Για πες τώρα για τους Ολλανδούς, τι έλεγες.
0: Τι να πω, οι Ολλανδοί ρε παιδί.
1: Φοράνε τι να είναι.
0: Ναι, πραγματικά. Οι συνδυασμοί. Νομίζω
1: οι Γάλλοι το έχουν αυτό.
0: Είναι πανε... Να σου πω κάτι, πάτα μια Netflixιά.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε, όχι για να δεις την ταινία.
1: Ναι, έξυπνο αυτό. Ναι.
0: Και δες. Θα σοκαριστείς, μιλάμε. Οι άνθρωποι κάνουν κάτι συνδυασμούς που λες αποκλείται. Δεν υπάρχουν.
1: Very clever.
0: Αλλά τι έχω παρατηρήσει με τους Ολλανδούς.
1: Τι.
0: Τώρα, εγώ μιλάμε τώρα για βάθος σκέψης.
1: Καλά, άμα δεν τα αναλύουμε.
0: Βαθύ καλοκαίρι να διαβάζω, να βλέπω ντοκιμαντέρ και τέτοια πράγματα και να κάνω συνειρμούς.
1: Ναι.
0: Ήταν από τους χειρότερους, από τους πιο σκληρούς αποικιοκράτες.
1: Δηλαδή,
0: και το έχω παρατηρήσει και σε άλλους λαούς. Αυτό που θα πω.
1: Δώσε θάρρος στο χωριάτι, να σε ανέβει στο κρεβάτι.
0: Άμα δεις την ιστορία των μαμάω. Τέλος πάντων, αυτά τα εγκλήματα που κάνουν, που ακροτηριάζανε, έχουν καταστρέψει φυλές ολόκληρες.
1: Δεν τα βλέπω.
0: Και τα λοιπά. Αλλά δεν έχει σημασία. Και έχουν γίνει από τους πιο πολιτισμένους. Αφήναν τις γυναίκες πίσω οι άντρες.
1: Ναι.
0: Και οι γυναίκες τι κάνανε επειδή είχαν ευμάρεια? Μορφωνόταν.
1: Ναι.
0: Παίζαν πιάνο, μαθαίναν μουσική.
1: Οι Ολλανδές.
0: Όλοι οι λαοί που ήταν αποικιοκράτες. Και στην Αγγλία και παντού. Και Γαλλία.
1: Κρύβουν Ολλανδέζα μόνο. Που άρμεγε για
0: Ελλάδες. Και λοιπόν αυτές με το πέρασμα, επειδή δημιουργούσαν μια κουλτούρα,
1: ναι,
0: δημιουργούσαν και περισσότερη ευγένεια στους άντρες. Ποιο savoir vivre, κατάλαβες. Και πέρασε από τους ευγενείς, ναι, και στην μπουρζουαζία.
1: Ωραίο αυτό. Μ' αρέσουν αυτά τη μαράγδα.
0: Καλά.
1: Μόνο τέτοια να έλεγε. Τα άλλα να μην έλεγε. Εδώ υπάρχουν σαραντάρες που πιστεύουν ότι υπάρχει, λέει.
0: Ότι υπάρχει, ότι υπάρχει.
1: Ότι υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ, να σα πω, παιδιά, χθες παρατήθηκε νομίζω και ο Γενικός Γραμματέας.
0: Το πιστεύουν. Δεν είναι πολύ. Οι σαραντάριδες, είπε. Οι σαραντάρες.
1: Σαραντάρες.
0: Γιατί ήσουν και τα γυναίκες.
1: Έλατε, Παναγιώτη, εξήγησε το.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ δυστυχέ, παιδί μου, να παρακολουθεί. Θλιβερό, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Να παρακολουθεί αυτό το ξύλωμα τώρα. Ενός κόμματος, γιατί χθες, επαναλαμβάνω, παρατήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, οι οποίοι θα πάνε όλοι στο κόμμα του Αλέξη, όπως είπανε. Λοιπόν, να παρακολουθείς, τι να παρακολουθείς τώρα. Να ξυλώνεται ένα κόμμα, το οποίο όμως έδωσε τόσες ελπίδες σε ένα λαό πριν μόλις 10 χρόνια. Τόσες ελπίδες ότι μπορούν να αλλάξουν όλα. Είχε όλο το προσωπικό, τα στελέχη, ας πούμε, τα οποία νομίζαμε ότι ήταν καλά για αυτή την ιστορία. Και άμα κάτσουμε να το δούμε ψυχρά, όλο αυτό που συνέβη με αυτό το κόμμα σας, λέω, το οποίο τώρα έχει 3%, 3,5%, έχει πάρει 36%,
0: ναι,
1: και ξυλώνεται μέρα με τη μέρα. Κάθε μέρα που περνάει θα βλέπουμε ότι ξυλώνεται μέχρι να κλείσει, να πάει σε πάυση, όπως λέγαμε χθες. Δεν είναι πολύ θλιβερό, ρε πατριώτη μου, συμπατριώτη μου, που κάθισες και έφαγες, ας πούμε, αυτό το παραμύθι. Το οποίο το βλέπεις μέσα σε 10 χρόνια πώς αποκαθιλώθηκε πολύ εύκολα. Δεν είναι μάθημα αυτό, πατριώτη μου, συμπατριώτη μου, για το επόμενο παραμύθι που είναι να φας. Που είσαι με το στόμα ανοιχτό έτσι, σαν το χάφτα. Και περιμένεις να σου πετάξουν μέσα στο μυαλό 2-3 πράγματα να τα δουλέψεις, να πιστέψεις. Σε τι να πιστέψεις ακριβώς, φίλε. Ορίστε, δες το study case ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια, στις πολιτικές επιστήμες. Τι έγινε μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Πώς ένα κόμμα εξουσίας άρχισε να ξυλώνεται σαν pullover και τι κάνουμε τώρα. Ξαναπαίρνουμε τα ίδια στελέχη, την ίδια συνταγή. Οι άνθρωποι μας λέγανε τότε, γίνεται, ρε παιδιά, με τα ίδια συστατικά να αλλάξει το φαγητό. Οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν ακριβώς το ίδιο. Αλλάζουν φορεσιά, αλλάζουν κόμμα, οι ίδιοι άνθρωποι, και πιστεύουν να πιστέψεις εσύ που είσαι με το στόμα ανοιχτό ότι άλλαξαν και μυαλά.
0: Κοίταξε, ο Φάμελος τώρα, με τόση ώρα που μιλάς, το σκέφτομαι.
1: Φάμελος δεν υπάρχει, παιδί μου, Φάμελος.
0: Πώς δεν υπάρχει, περίμενε.
1: Έλα, ρε Μαράκο.
0: Ο Φάμελος είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αργίας ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν μεγάλες διαφορές.
1: Ποιος ενδιαφέρεται, τι λέει ο Φάμελος.
0: Λέμε τώρα.
1: Φόβο, σου λέω, παιδί μου, παρατήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος χθες.
0: Λέμε τι γίνεται στην πολιτική
1: σκηνή. Έφυγε η κυρία Αυλονίτου. Έφυγε χθες σε μία μέρα.
0: Φοβερή αυτή.
1: Όχι φοβερή, είναι στέλεχος όμως, Μαράγδα, από αυτά που έλεγα πριν που φωτογράφησα. Που έδωσαν ελπίδες στον ελληνικό λαό ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και τώρα τι κάνει η κυρία Αυλονίτου. Αφού απέτυχε με εκείνο εκεί το πείραμα, πάει σε άλλο. Στο ίδιο ακριβώς. Με τον ίδιο αρχηγό, με την ίδια σκέψη και τις ίδιες λογικές. Εδώ είμαι, κυρίες και κύριοι, σας ακούω. Έχετε να τα λέω, ξέρω εγώ.
0: Κράτα τη λέξη αυτή που είπες, πείραμα. Εγώ το λέω συνονθήλευμα το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ένα Φραγκενστάιν.
1: Μα το ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού είσαι?
0: Εσύ, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάς.
1: Όχι, μιλάμε για αυτόν τον χώρο.
0: Όχι, τόση ώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Λες ότι ένα κόμμα που έδωσε.
1: Τελείωσε αυτό το κόμμα, λέμε. Πάμε στο επόμενο. Εγώ μιλάω για τον χώρο. Ότι τώρα νομίζουν αυτοί όλοι οι Αυλονίτου, ξέρω εγώ, Τσίπρας, ότι έχουν να μιλήσουν σε ένα άλλο κοινό. Βάλαν άλλα ρούχα και σου λέει δεν είμαι εγώ Τσίπρας, παιδιά. Είμαι ο Αλέξης. Ο μαχητής, ξέρω εγώ, τα διώχνω όλα τα κακά και τα λοιπά. Εγώ για σένα είμαι εδώ να σε σώσω.
0: Εγώ σου λέω, έλα, ότι θα δεις μεγάλες εκπλήξεις.
1: Όταν λες εκπλήξεις.
0: και από τους ψηφοφόρους και από πολλά. Εδώ είμαστε.
1: Δηλαδή τι εννοείς? Εγώ δίφραγα τα κάνεις, παιδί μου. Δηλαδή ο Αλέξης κάνει
0: τα
1: κόμμα.
0: Τα έχω ξαναπεί, παιδί μου.
1: Κάνει το κόμμα ο Αλέξης την άλλη εβδομάδα.

0: το έχω ξαναπεί, τα λένε και οι ίδιοι.
1: Δηλαδή.
0: Μα έχει και ο ίδιος ο Τσίπρας μέσα από το λόγο του. Πόσες φορές, χιλιάδες φορές έχει πει. Ήμουνα μικρός, δεν ήξερα. Ήμουνα άπειρος αυτά. Mm. Πίστεψα σε κάτι.
1: Ναι,
0: που...
1: τώρα τι έμαθες.
0: Αυτό,
1: μας πεις, τι έμαθες.
0: Μα αυτά θα λέει. Αυτά που έμαθε.
1: Να έμαθε.
0: Ότι η χώρα είναι στην ευρωπαϊκή πορεία. Ότι.
1: Και γιατί να αλλάξουμε
0: θα
1: δηλαδή.
0: Κάτι άλλο δηλαδή.
1: Κάτσε μέρα. Το κάτι άλλο.
0: Από Τσίπρα. Δεν ξέρω τι θα λένε τα στελέχη. Ή ποιους θα πάρει τελικά κάτω από τις
1: δεν έχουν πάρα πολύ πλάκα, ας πούμε. Ε? Να μην μπορείς ούτε καν να μιλήσεις στον κόσμο, να πεις, ας πούμε, τι έχω στο μυαλό μου.
0: Κώστα, τα έχουμε δει. Και άλλοτε. Αυτό που είπες όμως στατιστικά, θέλω πραγματικά να το δω στην ελληνική ιστορία. Αν υπήρχε τόσο γρήγορη πτώση σε ένα κυβερνών κόμμα.
1: Κυβερνών. Δηλαδή όχι ποτέ. Μα τρία κόμματα κυβέρνησαν, παιδί μου. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ.
0: Ναι, θέλω να το πάω και λίγο πιο πίσω, ρε παιδί.
1: Εντάξει, θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα βγει το στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ και σου πει: κοιτάξτε, κύριε, θα μιλήσουμε σε απόλυτους αριθμούς. Σωστά, ναι.
0: Ναι.
1: Πόσο
0: ναι.
1: Είχαμε, 36%.
0: Mm-hmm. Από 3%.
1: Το ψηλότερό μας, έτσι, ναι. Το υψηλότερο. 36%, ναι. Πόσο είμαστε τώρα, 3,85. Σωστά, σωστά, ωραία. Πόσο είχε το Πασόκ το υψηλότερο, 48. Πού είναι, πού είχε πάει λίγο πριν την έλευση γεννηματά.
0: Έφτασε και 4 και 5.
1: Μπράβο, κατάλαβες, να ορίστε.
0: Ναι, θα σου πει. Άρα έχουμε ελπίδες να ξανά.
1: Τι να ξανά, γιατί είδες το Πασόκ να ξανά και δεν το είδαμε εμείς.
0: Αυτή που είναι.
1: Τι εκεί με ένα 13. Καλά, ο καθένας πιστεύει. Δεν έχω πιστεύει ότι ο Άρης είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Είναι.
0: Είναι.
1: Με αυτό φεύγουμε στο παράθυρο σας πόρα. Μεγάλες κουβέντες πήραμε σήμερα. Μεγάλες αλήθειες κλέψαμε από τη Σμαράγδα. Πάμε παράθυρο σας πόρα, αφού σας θυμίσω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν. Στηρίζει την εκπομπή μας η κορυφαία ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης. Θα τα βρείτε όλα στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr και εκεί θα βρείτε και τις μαγικές ιδιότητες και του Πετροβάμβακα, Φιμπραν Γκέο και της περίφημης εξηλασμένης πολυστερίνης της Φιμπραν XPS.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
0: Καλή σας ημέρα. Απόψε το βράδυ στις 10 η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου χτυπά στην Κωνσταντινούπολη, όπου Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα συγκρούονται στον μεγάλο τελικό του Europa League. Οι δύο ομάδες ξεπέρασαν με επικές ανατροπές τα εμπόδια των Μπράγκα και Νότιχαμ Φόρεστ στους ημιτελικούς, σφραγίζοντας το εισιτήριο για το χορτάρι του Πρας Στέντιουμ. Πρόωρη πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ που ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού του Europa League στις 22-23 Ιουλίου. Η απώλεια των εγχώριων τίτλων φέρνει την προετοιμασία στα τέλη Ιουνίου, με την αποστολή να αναχωρεί την 1η Ιουλίου για την Ολλανδία. Εκεί η ομάδα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο και θα δώσει 4 φιλικά τεστ, πιθανότατα και με βελγικούς συλλόγους. Ο πρώτος ευρωπαϊκός αντίπαλος των Ασπρόμαυρων θα αποκαλυφθεί στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Africa Food, το ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 30χρονου Καμερουνέζου αμυντικού της ΤΕΑΟ Βουκουρεστίου, Τζοακίμ Ντάουα. Ο παίχτης που διαθέτει γαλλικό διαβατήριο και συμβόλαιο έως το 27 φέρεται να επιθυμεί την αποχώρησή του από τη ρουμανική ομάδα. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος συμφώνησε να παραμείνει για ακόμη 2 χρόνια στον κυτρινό μαύρο πάγκο. Η ΠΑΕ σχεδιάζει την καλοκαιρινή προετοιμασία με έναρξη τέλη Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και βασικό στάδιο στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας, διάρκειας περίπου 1,5 μήνα. Το πλάνο που αφορά ομάδα χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αναμένεται να οριστικοποιηθεί άμεσα σε συνάρτηση με την επέκταση συνεργασίας με τον προπονητή. Ο Νασόνκο Σούντμπεργκ φέρεται να βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στη Γκεσντέπε, καθώς ο Άρης δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς των 500.000 ευρώ από τη Λουντογκόρετς. Καταλυτικό ρόλο στις προχωρημένες διαπραγματεύσεις παίζει ο προπονητής της τουρκικής ομάδας Στάνιμιρ Στόιλοφ, λόγω της κοινής του θητείας στη Λεύσκη Σόφιας. Ο Ηρακλής προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση εν ώψη Super League 1, με τον Βάλτερ Ματσάρη να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία και τον Άκη Στολτίδη να οδεύει προς τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Παράλληλα, ο Άγγελος Μπασινάς εξετάζεται για το ρόλο του αθλητικού διευθυντή με σκοπό την οργάνωση της ομάδας και των ακαδημιών. Ο Γιώργος Αθανασιάδης βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στον Ηρακλή με την πρόταση της ομάδας να καλύπτει τον 33χρονο τερματοφύλακα. Το φλερτ μπαίνει στην τελική ευθεία μετά τη λήξη του συμβολέου του με τον Άρη, με τον παίχτη να επιθυμεί την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη. Στο μπάσκετ τώρα ανασύνταξη για τον Άρη εν ώψη του τρίτου και καθοριστικού τελικού με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 στη Σανίλ Αρίνα. Ο Ηρακλής έλαβε προφορική διαβεβαίωση για τη συμμετοχή του στο FIBA Europe Cup της νέας αγωνιστικής περίοδου, στοχεύοντας την ενίσχυση του ρόστερ και την αύξηση του μπάτζετ. Η απόφαση της FIBA να επεκτείνει τη διοργάνωση σε 48 ομάδες διευκολύνει την ευρωπαϊκή επιστροφή του Γυραιού. Η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών με την ΑΕΚ μετά την επικράτησή της με 35-29 στη Μίκρα. Η σειρά πλέον μεταφέρεται ξανά στο Καματερό, όπου το Σάββατο θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός, ενώ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει και τέταρτο παιχνίδι στη Μίκρα. Βομβά μεγατόνω στην Αγγλία. Η EFL απέβαλε τη Southampton από τα play-off της Championship λόγω του σκανδάλου κατασκοπίας. Τη θέση της στο τελικό του Wembley με τη Hull στις 23 Μαΐου παίρνει η Middlesbrough. Οι Άγιοι έχουν ήδη καταθέσει έφεση και οι επόμενες ώρες κρίνουν τα πάντα. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Κελιδόνια. Και επειδή το πάει αργά, να σας πω ότι του είπαν τα πουλιά ότι θα περάσει βάσανα πολλά σε όλα του τα χρόνια. Τα μαύρα
1: τα πουλιά και τα βουνά πολύ μιλούσαν τότε, ρε παιδί μου, και τα ριάκια.
0: Αχ, να δεν βγάζουν τώρα.
1: Τίποτα, δεν μας βοηθάει κανείς δηλαδή. Τι είναι αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πάντως λέω ότι είπες πουλιά τώρα, συνειδημένο. Ναι. Λέω, έχουν και οι Άγγλοι κάτι παρατσούκλες στις ομάδες τους. Μπόρνμουθ τώρα, κεράσια.
0: Τα κεράσια, ναι.
1: Τα κεράσια. Ναι. Βγαίνουν Ευρώπη αυτοί.
0: Αυτό σου λέω, βγαίνουν Ευρώπη οι Μπόρνμουθ.
1: Φοβερό.
0: Αυτό που είπες πριν τώρα, είδες τι έπαθε η Southampton. Την οποία, ας πούμε, ναι, έδωσε αγώνα για να παίξει, γιατί έβλεπα τα μάτς, τα παιχνίδια τα οποία την έστειλαν στο Wembley.
1: Ναι.
0: Στο τελικό, και τελικά την αποβάλλει η Ομοσπονδία τη Southampton. Γιατί κατασκόπευσε τον αντίπαλό της σε αυτό το παιχνίδι που σας έλεγα πριν πάει, ας πούμε, στο Wembley.
1: Απίθανο.
0: Ναι, απίθανο. Με drones και διάφορες άλλες τεχνικές.
1: Βέβαια σκέφτομαι ότι πολλοί μπορεί να το κάνουν, αυτοί να πιάστηκαν. Με έναν τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίζει, το έχουμε ξανακούσει. Με θυμάσαμε κάτι φροντιστές.
0: Εντάξει.
1: Που άνοιξαν, ναι, τις πόρτες της προπόνησης. Πάλι η Αγγλία.
0: Και
1: ήταν. Απ' την άλλη, ναι,
0: δηλαδή,
1: ρε,
0: θα δεις ένα σύστημα, ρε φίλε προπονητή, λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Ναι,
0: ξεκινάει,
1: ναι,
0: το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και περίμενε εσύ ο άλλος να παίξει 3-5-2, να πω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου.
1: Πάρε βιντεάκι. Άρα, από το παιχνίδι της Southampton.
0: Όχι μόνο αυτό, άλλαξε και εσύ το σύστημά σου, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, ναι, την δεκάδα έτσι κι αλλιώς την ξέρεις της αντίπαλης ομάδας μισή ώρα πριν. Δεν την ξέρεις.
1: Όντως. Καλά, πολλές φορές κρατάνε τα λεφτά κλειστά τα χαρτιά τους.
0: Και έλα, μωρέ, τώρα ποια χαρτιά δεν ξέρεις. Δηλαδή, τώρα ο Πάοκ, ας πούμε, τι θα βάζει τον Τάισον, λέω εγώ τώρα, center back. Όχι.
1: Ναι.
0: Τι να καταλάβω.
1: Ναι. Ναι.
0: Μα τι και κοροϊδά και αυτοί. Πιάστηκαν, παιδιά, πολύ κοροϊδά, νομίζω, η Southampton. Κρίμα.
1: Κρίμα. Τώρα πάνε να κάνουν έφεση, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν έχει τελειώσει.
0: Τι έφεση, οι άλλοι ετοιμάζονται για να πάνε στο Wembley.
1: Οι άλλοι ετοιμάζονται.
0: Η Middlesbrough, νομίζω. Νομίζω η Middlesbrough είναι. Που
1: πάει. Ναι,
0: ναι. Η Middlesbrough, ναι.
1: Middlesbrough είναι. Έχει πάντως έτσι τζουτζουμπρούτζου στο νησί, ας πούμε, η Arsenal.
0: Arsenal.
1: Λέμε εμείς τώρα, ε. Ναι. 22 χρόνια.
0: 22 χρόνια, πολλά.
1: 2004.
0: Για Arsenal, ναι, πολλά χρόνια.
1: Όπως επίσης, ορίστε. Δηλαδή τώρα η Manchester City του Pep Guardiola, τι αυγούνε όλοι έξω να αρχίσουν να λένε.
0: Αυτά τα βλέπεις εσύ.
1: Εγώ τα βλέπω.
0: Που έφερε δύο αποτελέσματα στραβά και βγήκαν και λέγαν όλοι.
1: Εγώ τα βλέπω.
0: Ναι,
1: όπως βλέπω και το πρωτάθλημά μας, μ' αρέσει έτσι πως έγινε. Είναι ανταγωνιστικό.
0: Θέλει ακόμα λίγο. Ναι.
1: Θέλει, θέλει.
0: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ, είναι πολύ καλό. Ειδικά φέτος θυμίσαι, ας πούμε, ναι, από τις καλές λίγες της Ευρώπης.
1: Θέλει δουλίτσα.
0: Ψάχναμε, ας πούμε, μέχρι το τέλος ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό εντάξει, δεν συνηθίσαμε έτσι.
1: Και σε αυτό που αρέσκονται οι άλλοι στα στατιστικά. Το κοινό που έχουν Arsenal και ΑΕΚ, που είναι και οι δυο από Α, είναι ότι κατέκτησαν το 14ο τίτλο της ιστορίας τους,
0: ναι,
1: εφέτο. Έτσι, για τα στατιστικά αυτό.
0: Μπράβο.
1: Αλλά ρε παιδί μου, λες Pep Guardiola, ο άνθρωπος που το έχει σηκώσει δύο φορές, έτσι.
0: Ναι, όντως, όντως.
1: Σε έχει σηκώσει Champions League, ναι, δύο φορές.
0: Μπάγκερ
1: και...
0: Εντάξει, έχει μεγάλη πορεία.
1: Μεγάλη πορεία, δεν το συζητάμε.
0: Ο οποίος φεύγει, τελείως.
1: Ο οποίος φεύγει, ναι, 10 χρονάκια.
0: Τσατίστηκε κιόλας γιατί διέρευσε το φεβιό. Δεν ήθελε, παιδί μου, ακόμα πριν τελειώσει η ιστορία όλη.
1: Μπορεί και να έπαιξε ρόλο στην ψυχολογία των άλλων
0: των παιχτών.
1: Παίζει.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ έβλεπα χθες την Μπόρνμουθ να τρώει σίδερα από το πρώτο ημίχρονο.
1: Ήθελε.
0: Το ήθελε, για.
1: Ήθελε πολύ.
0: Ήθελε.
1: Μπράβο, θα δούμε κερασάκια.
0: Μπαν, κερασάκια τώρα που πεις.
1: Όπα.
0: Τι
1: έγινε με τα κερασάκια.
0: Είδος πολυτελείας.
1: Ναι, αρέσει.
0: Άκου τώρα. Τα κεράσια με 17 ευρώ το κιλό, λέει.
1: Πού καλέ.
0: Το βρήκα χθες, βρήκα τις τιμές. Άκου τώρα. Χθες υπήρξε κατάστημα στην Αθήνα,
1: πόσο
0: μαγαζί,
1: τα πήρα εγώ από
0: τη λαϊκή. Ο Ποροπολίων, πώς λέγεται, ας πούμε, Μανάβικο. Ναι. Σε Μανάβικο, άστε λαϊκή τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, η τιμή κυμαίνεται, να σου το πω έτσι για να το πιάσεις. Από 9 ευρώ, 8,70.
1: Κάπου τόσο τετά το κιλό. 8...
0: Μέχρι και 16,89 τα βρήκαμε χθες.
1: Ναι. Απίθανο.
0: Απίθανο είναι το εξής τώρα, περίμενε να δεις. Ράλι ανώδου έχουμε για τρίτη χρονιά. Δηλαδή το 2023-24 τα κεράσια είχαν μια διακύμανση από 6 έως 12 ευρώ.
1: Εκεί ήμασταν.
0: Φύγανε μετά το 23 και το 24 πήγανε από τα 8 στα 14 και φέτος πάσανε το ρεκόρ για τρίτη χρονιά ανεβαίνοντας από τα 9 στα 10, από τα 8, συγγνώμη, μέχρι και τα 17.
1: Έχουμε τον ειδικό μας, τον Χρήστο τον Ευαγγελίδη, εμείς από όρμα.
0: Ναι. Ναι, να μας πει αυτό.
1: Μας έλεγε πέρυσι κάτι για χαλάζια.
0: Μα
1: κάτι...
0: εγώ μάζεψα χθες δηλώσεις, ναι, από κερασοπαραγωγούς. Λοιπόν, κερασοπαραγωγή από την Αλμοπία. Αλμοπία,
1: ναι, ναι.
0: Εδώ που είναι ο Χρήστος. Λένε ότι τα πουλάνε αυτή την περίοδο, τα δίνουν από 1,60 έως 2,30.
1: Άσε με ρε Κώστα.
0: Αντίστοιχο παράδειγμα, πάμε στην Αγία Λάρισας. Εκεί κερασοπαραγωγοί δήλωσαν ότι διαμορφώνονται, δώσανε φέτος, πουλήσανε από 1,70. Τώρα στα τελειώματα μέχρι και 4 ευρώ το κιλό στην αρχή. Προφανώς αυτά τα 4 ευρώ είναι αυτά που βλέπουμε τώρα με 17. Και πάλι 13 ευρώ ρε.
1: Θέλουν να μας πούνε τώρα ότι οι μεσάζοντες και τα μεταφορικά. Η βενζίνη πάλι δηλαδή που έσπασε το φράγμα.
0: Ποιος εννοείς? Ναι, καταλάβω τι λέμε.
1: Οι άνθρωποι που τα πουλάνε σε αυτή την τιμή λογικά ξέρουν πώς έφτασαν στα χέρια τους και τα έχουν στα ράφια 17 ευρώ. Δεν ξέρουν.
0: Ναι.
1: Αυτοί ξέρουν.
0: Αυτοί ξέρουν.
1: Τι έγινε.
0: Παίζει ρόλο βέβαια και η ποιότητα του κερασιού. Δηλαδή, άλλο κεράσι κάνει 1,70, άλλο κάνει 4 την ίδια εποχή. Παίζει ράτσα, έτσι. Άμα είναι μπουρλά, α πούμε.
1: Ε, τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Εντάξει,
0: τι θα πει τώρα. Έχει ράτσε, ρε Σμαράγδα. Τι θα πει. Έχει άλλη καλλιέργεια που είναι ψιλοβιολογική, α πούμε.
1: Κρήτη πήρα μισό κιλό, κάπου εκεί, 8,70.
0: Εγώ πουλάω χάρτη, άμα θέλετε. Έτσι. Πουλάω χάρτη με κερασιέ ελεύθερε στον ομό.
1: Ωραία.
0: Και πουλάω...
1: Θα με δώσει και μια τζάμπα, έχω δει.
0: Πουλάω χάρτη και ένα με βερικοκές ελεύθερες στον ώμο Θεσσαλονίκης. Oh. Έχω το πει καμιά 7-8 κερασιές που είναι φορτωμένες.
1: Άμα τι είναι καλά τα βερικοκά. Πράγμα που έχει γίνει πολύ σπάνιο.
0: Σε μια περίπτωση ο παππούς είναι κουφός του, δεν θα,
1: καταλάβει τίποτα. Όλε!
0: Εγώ ένα γειτονιά μου είναι στη Χαλάστρα.
1: Πάω το παίξουμε πιτσιρίκια όπως παλιά που κλέβαμε τα δέντρα.
0: Λοιπόν, κατάλαβε τώρα τι σου λέω. Ναι. 17 ευρώ, άντε πες μέσο όρο εσύ 12, 13 ευρώ. Ναι, αλλά το 12 είναι μέσο όρο 2 ευρώ. Ο παραγωγός έχει δώσει με 2 ευρώ. Εμείς το παίρνουμε με 12. Ωραία δουλειά. Απορώ γιατί την κάναμε εμείς.
1: Γιατί δεν την κάναμε και είμαστε και εμπορικά δαιμόνια
0: ναι,
1: οι Έλληνες.
0: Γιατί δεν την κάναμε. Έχει κανένα τίποτα να πουλάει, ας πούμε, με 1-2 ευρώ.
1: Άστε να το πάρει.
0: Που εμείς μπορούμε να το πουλήσουμε με 15. Αυτές είναι δουλειές. Αυτές είναι δουλειές. Κοροϊδά. Μην τρώτε κεράσια. Άκουσα χθες το Ραπτόπουλο. Και έχει δίκιο. Μην αγοράζετε κεράσια, τέλος. Να τους κάνουμε, θα διαμορφώσουμε εμείς, αφού πούλησε ο παραγωγός, έτσι δεν είναι.
1: Ο παραγωγός, ναι, ναι, ο παραγωγός πούλησε.
0: Τι κάνει τη δουλειά του, έτσι. Πάμε να κάνουμε τη ζημιά στον έμπορα τώρα. Αφού θέλει να μας τα πάρει αυτός, θα τα αφήσουμε εμείς να ζαπίσουνε. Μην παίρνετε και φέτος δεν θα φάμε κεράσια. Άστο να τα φορτωθεί. Θα μου πεις μετά, ξέρεις, θα κάνει παραγωγός. Θα μας τα πάρει μετά από τα σταφύλια.
1: Θα τα πάρει από κάπου.
0: Θα τα πάρει από άλλο φρούτο.
1: Δεν ξέρω.
0: Σιγά μην χάσει ο παραγωγός. Ναι. Αλλά ο Ραπτόπουλος είχε δίκιο. Φέτος δεν έπρεπε να συνοηθούμε, έπρεπε να μην τρώμε κεράσια. Αφού πούλησε ο Χριστάρας, πήρε τα λεφτά του, ο παραγωγός, άστο να τους απίσουν τα κεράσια.
1: Έχω δει πάρα πολλές φορές η Ένωση Καταναλωτών.
0: Εκτός αν βγει και μας πει, συγγνώμη λίγο.
1: Να λένε να μποϊκοτάρουμε τέτοιες εσχροκέρδειες.
0: Ναι. Εκτός όμως αν βγει ο έμπορος, ο μεσάζοντας, και μας πει, ξέρετε κάτι. Δεν είναι έτσι.
1: Η βενζίνη.
0: Όχι βενζίνη.
1: Το πετρέλαιο.
0: Όχι, όχι, ο παραγωγός όχι. Να ορίστε το τιμολόγιο, 6 ευρώ μου τα πούλησε. Κατάλαβες. Αλλά θέλουμε και εμείς να μας πει η κάθε πλευρά. Εδώ ακούσαμε τον παραγωγό τώρα να λέει: εγώ τα έδωσα 70.
1: Δεν πιστεύω οι παραγωγοί να λένε ψέματα πάντως.
0: Γιατί το πιστεύεις, δεν κατάλαβα.
1: Δεν το πιστεύω,
0: δηλαδή.
1: Γιατί είναι πολλές οι φωνές.
0: Ξέρεις πως οι παραγωγοί είπαν ψέματα για τον ΟΠΕΚΠΕ, ότι είχαν χωράφια αλλού. Ξέρεις πόσοι.
1: Είδα και τη μαφία στην Κρήτη, είδες τι έγινε.
0: Ναι, παραγωγή ήταν αυτή. Το ξέρεις.
1: Αυτή ήταν μαφιόζοι.
0: Ναι, παραγωγή όμως ήταν. Γίνανε μετά μαφιόζοι. Ξεκίνησαν όχι οι άνθρωποι την καριέρα τους, όχι ως μαφιόζοι, ως παραγωγή Σμαράγδα.
1: Οι άνθρωποι ξεκίνησαν.
0: Άσε τώρα, αυτά αλλού θα τα λες.
1: Οι άνθρωποι ξεκίνησαν με μερικά χωράφια και κατέληξαν.
0: Ως παραγωγή όμως. Ως παραγωγή. Σωστά.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν κάνει τους παραγωγούς τους απλούς που τους κατέστρεψαν.
0: Ναι, αλλά παραγωγή είναι. Τι να κάνουμε. Και τους πολιτικούς δεν τους κάνει όλους.
1: Εγκληματίες είναι αυτοί.
0: Α, δεν ξέρω αν είναι εγκληματίες. Αυτά τα βρείτε εσείς.
1: Εγκληματίες.
0: Εγώ ξέρω ότι ξεκίνησαν.
1: Φόβος και τρόμος στην Κρήτη.
0: Πριν γίνουν εγκληματίες. Ξεκίνησαν ως παραγωγή. Αυτό ξέρω. Και δεν μου το αλλάζεις. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
0: Μάλλον έχει. Από ό,τι κατάλαβα. Γιατί δεν είδα μόνο στην Κρήτη. Είδα και στην Μαθία, είδα και στην Πέλα.
1: Και
0: εδώ.
1: Οι τσιφλικάδες, άμα το πας έτσι.
0: Δεν
1: τότε,
0: είδα μόνο στην Κρήτη.
1: Και οι τσιφλικάδες τότε.
0: Ναι.
1: Ως παραγωγή ξεκίνησαν. Όλοι. Και μετά κατακλέψαν τα πάντα.
0: Όλοι αυτοί εδώ είναι. Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Εγκληματίες είναι.
0: Εδώ κολλάει το James Bond του Κοροπιώτη. 6:45, τι λέγαμε να πούμε. Α, για να ψάξουμε να βρούμε το τι γίνεται με τα κεράσια. Καλά, δεν είναι μόνο τα κεράσια, Τάσο. Θα γίνει και με τα καρπούζια τώρα. Θα γίνει με όλα, θα γίνει με τα πεπόνια, με ό,τι βγαίνει θα γίνει.
1: Πάντως άκουγα ένα ρεπορτάζ που όντως λέει ότι το φαινόμενο του παίρνω. Είμαστε 6 άτομα, παίρνω 6 φέτες καρπούζι, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις μέχρι και στα σούπερ μάρκετ, βλέπεις κομμένα καρπούζια έτοιμα.
0: Εντάξει, όχι.
1: Με τη μεμβράνη.
0: Αυτό ναι.
1: Έτσι, έτοιμο και σου λέει πάρε αυτό.
0: Ναι. Ξέρεις πως οι οικογένειες είναι είτε μονογονεϊκές, είτε οι άνθρωποι ζουν μόνοι τους.
1: Και σου λέει δεν το κάνουν.
0: Δεν το κάνουν το ολόκληρο.
1: Το ολόκληρο, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κάποτε μπορεί και να το μοιραζόσουν δηλαδή με τη γειτονιά του. Ένα καρπούζι, ρε φίλε.
0: Ναι, ένα καρπούζι, ρε φίλε. Αλλά αυτό που λες εσύ το μισό, ας πούμε, τώρα κάνει 1,5 ευρώ. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: δεν είναι θέμα για τα χρημάτων. Ναι. Είναι θέμα λογική. Εδώ κολλάει τη ζημισμό. Καλημέρα, Κώστα. Μιλή στο ραδιόφωνο για χάρτε, για κεράσια. Θα φας αποκλεισμό. Για κατασκοπία είμαστε πάρα πολύ.
1: Μπαν. Θα πέσει μπαν.
0: Η παραγωγή που λένε τώρα εδώ μα λένε. Πρέπει να πουλήσει ο έμπορο για να πληρωθεί ο παραγωγό. Πρέπει να πουλήσει ο έμπορο για να πληρωθεί ο παραγωγό. Ακού.
1: Α, μάλιστα. Πρέπει με υποσχετικές. Άρα πάλι μας βάζετε εμάς τους καταναλωτές σε εκβιαστικό καθεστώς.
0: Να κάνουμε μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι να λέτε ότι σας αποτάρουμε και ότι δεν θα έχετε μετά. Ναι, ρε παιδιά, αυτά δεν θα έπρεπε να τα έχετε λύσει όμως χρόνια τώρα. Δηλαδή, λέει ο Κώστας, καμιά φορά. Η παραγωγή.
0: Η αγορά. Το κράτος, η πολιτεία.
1: Καμιά φορά. Δεν όχι η πολιτεία.
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να μπει μια διατίμηση. Δηλαδή, μέχρι εκεί το πουλήσεις. Μέχρι εκεί.
1: Και αυτό, πλαφωνάκι.
0: Πλαφωνάκι.
1: Okay,
0: και να πει 17 ευρώ.
1: Αλλά λέμε κάποτε.
0: Ένα κιλό κεράσια.
1: Ένα πράγμα που μου άρεσε και μετά το διέλυσαν. Μην πας στο γιατί το διέλυσαν. Μιλάμε για το θεσμό ως ιδέα. Οι συνεταιρισμοί. Εκεί μπορούσαν να τα βάλουν τους μεσάζοντες. Ήταν όλοι μαζί. Συνασπίζονταν οι άνθρωποι και ρασοπαραγωγή.
0: Εντάξει, αφού το ελέσεις, το ξεκίνησες, για πες μας και τι έγινε.
1: Δεν ξέρω τι κάναμε μετά.
0: Πώς δεν ξέρεις. Ξέρεις, αλλά δεν λες. Άλλο θα πει δεν ξέρω και άλλο δεν λέω. Ξέρεις, μια χαρά ξέρεις. Δεν λες. Δεν λες γιατί έρχεσαι εδώ.
1: Είπα,
0: για να τακτοποιήσεις.
1: Μα σου λέω, μη το βάζεις εκεί το θέμα. Αφού βλέπεις.
0: Καλά, εσύ το βάλεις, παιδί μου.
1: Όχι, σε προειδοποίησα. Μη το πάμε στο τι έγινε. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σωστά.
0: Μα και μου λες κάτι το οποίο δεν λειτουργήσε. Να το ξανακάνουμε θες δηλαδή.
1: Αυτό λειτουργήσε. Ο συνεταιρισμός
0: ποιος
1: μπορεί να λειτουργήσει.
0: Λειτουργήσε,
1: άμα έχει λαμόγια μέσα δεν λειτουργεί.
0: Και ποιος είπε δεν έχει λαμόγια.
1: Μα αυτό λέω.
0: Άρα δεν λειτουργεί ο συνεταιρισμός της μέρα.
1: Φυσικά και λειτουργεί.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Θέλουν όλοι το καλό, ρε,
0: μα δεν θέλουν όλοι το καλό.
1: Μα πρέπει να το θέλουν.
0: Άντε καλά. Ποιοι είστε εσείς που ήθελε δηλαδή, το καλό και οι άλλοι που θέλουμε το
1: εγώ
0: κακό.
1: Εγώ βλέπω ότι μεμονωμένα κανένα δεν βρήκε το δίκιο του. Σε όλα τα θέματα. Πολύ σπάνια
0: συμβαίνει. Είναι αυτά που λες, λέει πρωί-πρωί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είσαι εκτός γηπέδου. Γιατί είναι Βασίλη Κατσιρμά, είμαι εκτός γηπέδου.
1: Γιατί είσαι.
0: Γιατί είμαι. Ωραία, πείτε μου εσείς. Γιατί δεν μου λέτε εσείς, άντε, εγώ σας είπα. Γιατί δεν μου λέτε εσείς, ρε παιδί μου.
1: Γιατί υπάρχει μια προσέγγιση δική σου, η οποία είναι απόλυτη και όχι, δεν είσαι και πολύ συζητήσιμος.
0: Συγγνώμη λίγο. Εγώ σας φέρνω τεκμήρια και αποδείξεις. Εσείς τι μου φέρνετε.
1: Στέκεσαι.
0: Σε τι.
1: Και απομονώνεις γεγονότα.
0: Όταν λες απομονώνω γεγονότα.
1: Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φταίει η πολιτική ηγεσία. Τελείωσε.
0: Ναι,
1: και δεν μιλάω για την ηγεσία.
0: Πρέπει να μου το αποδείξετε. Πρέπει να μου το αποδείξετε.
1: Τι να αποδείξουμε τώρα με τον Αυγενάκη, με τον Βορύδη, με τους διευθυντές που βάζανε.
0: Μόνο αυτοί δηλαδή.
1: Με τις συνομιλίες.
0: Κατάλαβες γιατί
1: δεν με αστυνομικούς.
0: Αυτό...
1: Περίμενε λίγο.
0: Ναι, περιμένω βέβαια.
1: Και εγώ σου μιλάω τώρα για μια μαφία στην Κρήτη. Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι, δεν μιλάει κανείς. Το ρεπορτάζ
0: είναι.
1: Δεν
0: μου στην μαφία, γιατί δεν πάει στην Κρήτη τρομερό. Μόνο. Εδώ γιατί στην μαφία είναι 22 άτομα στη φυλακή.
1: Τώρα τρέχει.
0: Βασίλη Κατσιρμά, φίλε μου, 22 άτομα στην μαφία είναι στη φυλακή και είναι όλοι παραγωγοί.
1: Ναι.
0: Γιατί λέτε ότι εγώ λέω το δικό μου ποίημα. Πείτε μου το δικό σας ποιο είναι.
1: Αν εσύ θεωρείς.
0: Τους βάλαν δηλαδή στη θέση των πολιτικών.
1: Εσύ θεωρείς τον μαφιόζο παραγωγό.
0: Εννοείται.
1: Δεν γίνεται. Ποιο
0: είναι ο μαφιόζο.
1: Αυτός που πήγε και έκοβε 145 δέντρα από τον άνθρωπο που πήγε μια νυχτή και βρήκε το βιός του κατεστραμμένο για να του πάρει το κτήμα για να
0: αυτός
1: το βάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Πολιτικός είναι.
1: Η πολιτική.
0: Αυτός τι είναι, παιδί μου, που περιγράφεις. Τι ιδιότητα έχει στη ζωή του.
1: Μαφιόζος.
0: Ναι.
1: Μαφιόζος.
0: Έχει...
1: Παραγωγός μαφιόζος. Πάντα πες το εσύ έτσι.
0: Ρε παιδί μου, συγγνώμη λίγο.
1: Πού είναι η προστασία.
0: Έχει CAD. Κωδικό δηλαδή. Μαφιόζος και δεν το ξέρω. Τι είναι αυτό, σας ρωτάω. Φοβάστε να πείτε. Και εσύ και ο Κατσιρμάς.
1: Δεν λες.
0: Και εσύ και ο Βασίλης ο Κατσιρμάς. Φοβάστε να πείτε. Γιατί.
1: Όχι,
0: γιατί, φοβάστε.
1: Μου.
0: Γιατί φοβάστε.
1: Κάνεις τεράστιο λάθος. Δεν
0: ποιοι
1: ακούς.
0: Είναι. Ποιοι είναι.
1: Και ο Αλ Καπόν επιχειρηματίας δήλωνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι είναι.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Ξέρουμε ότι ήταν μαφιόζος. Αυτό θέλω να σου πω. Οι άνθρωποι αυτοί που χάσανε το βιό τους από το 22 είχαν κάνει καταγγελίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Παιδί μου,
1: τι έκανε από το 22 το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Συνομίζει 5-10 είναι. Χιλιάδες είναι.
1: Λέω, άμα δεν το πιάσουμε το κεφαλάκι.
0: Ναι. Ποιο είναι
1: να
0: το κεφαλάκι.
1: Ποιοι δεν κάναν τη δουλειά. Ναι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκβιαζόμενοι από ένα κύκλωμα που ήθελε να παίρνει.
0: Τους καημένους, παιδί.
1: Τα λεφτά.
0: Τι καημένοι άνθρωποι. Που λέει Σμαράγδα και ο Βασίλης ο Κατσιρμάς ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μιλάμε για κουμπούρια.
0: Παίρναν τα λεφτά τους, τα βάζαν στην τσέπη μια χαρά το ευρωπαϊκό χρήμα. Δεν βγήκε κανένα καταγγείλει, ξέρετε κάτι. Εγώ το χρήμα το πήρα παράνομα. Το πήρα έτσι και έτσι. Γιατί με πίεσαν αυτοί που λέει Σμαράγδα.
1: Κώστα δεν το πήραν αυτοί. Τους το απήραν οι άλλοι.
0: Κάναν κατάλληλοι.
1: Παιδί μου. Οι μαφιόζοι δεν έχει δει τι γίνεται στην Κρήτη. Κάναν κατάχρηση. Βάζανε τα
0: αυτό
1: ζώα του.
0: Είναι χθεσινό. Αυτό που λες με τα Βορίζια είναι χθεσινό. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ το συζητάμε 2 χρόνια
1: μα
0: τώρα πρόσφατα.
1: Με τον
0: και τον συζητάμε 25 χρόνια διότι
1: γιατί
0: το,
1: τώρα
0: πρώτο,
1: τα μάθαμε εμείς.
0: Το πρώτο πρόστιμο ήρθε το 2003, Σμαράγδα.
1: Το τι έγινε, έτσι? Τα πεπραγμένα από το 20 και μετά τα μάθαμε πρόσφατα όταν ξέσπασε. Και πάμε να πούμε ότι φταίνε οι αγρότες και δεν φταίνε όλοι αυτοί. Δεν γίνεται έτσι δουλίτσα. Δεν γίνεται έτσι δουλίτσα να καταγγέλνουν οι άνθρωποι από το 22.
0: Λέει Σμαράγδα, για να καταλάβετε τι λέει, ότι έπαιρνε
1: δεν
0: ο πολιτικός. Τώρα, αυτό που είπες τώρα. Ότι έπαιρνε ο πολιτικός τον αγρότη και του έλεγε, φιλέ, άκου να δεις, πήγαινε να δηλώσεις στην Καστοριά χωράφια. Εσύ από την Καστοριά πήγαινε να δηλώσεις στην Κρήτη.
1: Δεν είπε κάτι τέτοιο.
0: Η Σμαράγδα τώρα είπε, δεν μας λες, παιδί μου, ότι φταίνει η πολιτική.
1: Είπε ότι οι πολιτικοί δεν κάναν τη δουλειά τους, είτε γιατί δεν μπορούσαν, που τους καθιστά άχρηστους να πάνε σπίτια τους.
0: Πιθανόν.
1: Έτσι.
0: Ποιους.
1: Άμα δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Ποιους.
1: Δεν ελέγχεις τους διευθυντές.
0: Σε ποιους αναφέρεσαι.
1: Σε τόσο νευραλγικά.
0: Τα τελευταία 25 πόστα. Χρόνια.
1: Τα τελευταία 7.
0: Γιατί τα τελευταία 7.
1: Γιατί τώρα συζητάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι έγινε από το 20 και μετά, Κώστα.
0: Καταλάβατε.
1: Αυτό το είχαμε στον τουρβά μας.
0: Άρα την Σμαράγδα δεν την ενδιαφέρει. Άκουσε το πρόβλημα. Με. Την ενδιαφέρει.
1: Όχι καθόλου. Αυτά,
0: τώρα τα 7 χρόνια, τα τελευταία.
1: Μα εσύ το είπες,
0: παιδί μου, τώρα. Εγώ σου λέω 25 χρόνια.
1: Συζητάμε
0: και μου λες
1: 7. Για μια Ελλάδα μεταμνημονιακή, ναι. Με μεταρρυθμίσεις που μας τις λένε.
0: Ωραία,
1: μπράβο.
0: Φάγαμε το 13.
1: Μας χαιρετάνε οι Ευρωπαίοι ότι καθαρίσαμε τον τόπο.
0: Φάγαμε το 13 πρόστιμο.
1: Να μιλάνε. Στο συνέδριο οι Ευρωπαίοι, να, τι ωραία με τις μεταρρυθμίσεις, και μαθαίνουμε ότι από πίσω. Τώρα τα τελευταία χρόνια γίνονταν ένα τεράστιο πάρτι.
0: Ναι, από ποιον?
1: Δεν μας στένε.
0: Από ποιον?
1: Η πολιτική μας δεν μας στένε.
0: Από ποιον γινόταν το πάρτι? Σε ρωτάω τόση ώρα και δεν απαντάς. Ξέρεις πόση ώρα δεν απαντάς? Μισή ώρα μου λένε εδώ, δεν απαντάει, Σμαράγδα. Από ποιον γινόταν το πάρτι?
1: Μισή ώρα δεν σου λέει κανένας.
0: Από ποιον γινόταν
1: τίποτα.
0: Το πάρτι?
1: Τίποτα. Σου είπα, από πολιτικούς. Τελείωσε η μπουγάδα.
0: Τέλος, πάμε. Δελτίο ειδήσεων. Δεν βγάλουμε άκρη. Σηκώ στα χέρια ψηλά τώρα. Πάμε. Δελτίο
1: ειδήσεων. Από πολιτικούς, ναι, για τους ψήφους. Από γαλάζια παιδιά, ναι. Από πολιτικά γραφεία.
0: Ναι, ναι. Όχι πράσινα, μόνο γαλάζια.
1: Και πράσινα σου.
0: Α, και πράσινα.
1: Και πράσινα άλογα σου λέω.
0: Πράσινα άλογα.
1: Ποιος έβαλε τους διευθυντές?
0: Πάμε, εγώ, παιδί, μπορώ, εγώ δεν μπαίνω σε διευθυντές.
1: Πού είναι ο Βιεννάκης να μας απαντήσει?
0: Έχω
1: πού
0: μάθει.
1: Είναι ο Βορύδης να μας
0: Έχω
1: απαντήσει
0: μάθει. Πού είναι ο Μότσαρτ, πού είναι ο Πουτσίνη? Πάμε, ρε Σμαράγδα.
1: Ποιοι κλείναν τα μάτια στη μαφία? Ποιοι? Τέλος, δεν μας απαντάει κανείς. Μούγκα.
0: Τι βλέπω τόση ώρα, μούγκα είσαι.
1: Εσύ είσαι μούγκα τώρα. Είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι δεν φέρουν ευθύνες? Είναι δυνατόν να το λέμε αυτό στον κόσμο?
0: Δεν θα τις μοιράσω τις ευθύνες.
1: Δεν υπάρχει μοιρασιά εδώ.
0: Εντάξει.
1: Εδώ υπάρχει ποιος είχε τα κέντρα ευθύνης.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στο φραπέ και στο σπανάκι.
0: Πάμε όπου θες. Δεν σε καμιά δημοσκόπηση, γιατί με αυτή την ατζέντα κόλλησες.
1: Δεν έχω καμία ατζέντα.
0: Με αυτή την ατζέντα ο
1: ελληνικός
0: λαός καταλαβαίνει πάρα πολύ
1: σου.
0: Καλά ότι είναι μικροκομματισμός. Εγώ μιλάω για ένα συνολικό πρόγραμμα και πρόβλημα. Συγγνώμη, πρόβλημα. Από τρία κόμματα που διοίκησαν και εσύ μας λες, όχι παιδιά. Μόνο 7 χρόνια θέλω να δω.
1: Ξεσπά...
0: Και μιλάς μετά για μικροκομματισμό. Έγινε, ρε Σμαράγδα.
1: Τις καταγγελίες του 22, ποιος τις έκανε?
0: Έγινε, ρε Σμαράγδα. Άστο. Δεν σε είπε 7 χρόνια. 7 χρόνια, παιδί μου, τώρα.
1: Με αυτά τα μυαλά. Έτσι θα μας κυβερνάνε για άλλα 30.
0: Αυτό σου λέω τόση ώρα. Πόση ώρα το λέω αυτό?
1: Ναι, εγώ ξέρω πόσο ώρα το λέω αυτό. Με αυτά τα μυαλά που μας πουλάνε μεταρρυθμίσεις, μας πουλάνε ότι όλα γίνανε καλά και εξορθολογήσαμε και έχουμε το επιτελικό κράτος. Άλλα 30 χρόνια το ίδιο θα ζούμε.
0: Ωραία, μπορούν οι άλλοι να πιστεύουν άλλα πράγματα.
1: Γιατί του είπε κανείς κάτι.
0: Α, μπράβο, ωραία, εντάξει. Όχι, τι είπες, με αυτά τα μυαλά, λες, παιδί μου.
1: Με αυτά τα μυαλά,
0: προφανώς. Με αυτά τα μυαλά που
1: μας
0: ακούω τώρα.
1: Και νομίζουμε ότι βρέχει.
0: Προφανώς θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης και άλλα χρόνια. Εννοείται.
1: Με σπανάκιδες, με φραπέδες, με αυγενάκιδες, ναι. Με το να κλείνουμε τα μάτια.
0: Πες και τους εξαγοράζει, ας πούμε, 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Γιατί δεν τα λες? Αυτά λέει το Πασόκ αυτά. Τα λέτε στο κόμμα σας.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Τα λέτε στο κόμμα σας ότι εξαγοράζονται.
1: Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα. Ότι εξαγοράζονται οι ψήφοι. Οι απαντήσεις από αυτούς που είχαν, ναι, θέσεις ευθύνης, τι κάνανε και για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτό το χάλι πάλι.
0: Και γιατί ρωτάς μόνο αυτούς που είναι 7 χρόνια?
1: Γιατί αυτοί κυβερνάνε 7 χρόνια, Ερκώστα. Θα ρωτήσω τον Μανδρουλάκη που δεν κυβέρνησε
0: σιγά,
1: ποτέ.
0: Σιγά σιγά τα σπάσει εδώ πέρα. Σιγά.
1: Σοβαρά.
0: Όχι, δεν κυβέρνησε ο Μανδρουλάκη, κυβέρνησε το Πασόκ όμως. Και το Πασόκ, του Ανδρουλάκη σου έφερε 400 εκατομμύρια πρόστιμα. Για τα οποία Σμαράγδα δεν ρωτάει όμως. Μην τυχόν και ρωτήσεις, Μαράγδα.
1: Χριστιανέ μου, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Πηγαίνεις σε κομματικά που δεν με ενδιαφέρουν.
0: Δεν πάω σε
1: δεν
0: κομματικά. Πάω στο πλιάτσικο
1: όχι,
0: που έγινε με το ευρωπαϊκό χρήμα.
1: Εγώ ρωτάω την κυβέρνηση που με κυβερνάει 7 χρόνια για ποιο λόγο έχουμε αυτό το μπάχαλο.
0: Γιατί,
1: και
0: είσαι,
1: δεν
0: γιατί είσαι λαμόγιο.
1: Εντάξει, λαμόγιο είσαι και φαίνεσαι και πάω.
0: Δεν λέω σε ένα παιδί μου. Χρησιμοποιώ το δεύτερο ελληνικό. Γιατί είσαι λαμόγιο, φίλε παραγωγέ. Κατάλαβες?
1: Άρα λαμόγια ψηφίσαμε.
0: Τι
1: άρα
0: να κάνουμε? Αφού θέλετε τσουβάλιασμα, γιατί δεν είναι
1: λόγια,
0: όλοι.
1: Άρα μας κυβερνά λαμόγια.
0: Μπορεί να το πεις και έτσι.
1: Από
0: εμάς δεν είναι κυβερνήτες.
1: Τι να πω τώρα.
0: Συγγνώμη λίγο. Βγαίνουν από καμιά άλλη δεξαμενή. Από πού βγαίνουν, από πού βγαίνουν? Εσένα δεν εκπροσωπούνε.
1: Άλλα λένε.
0: Όχι. Εσένα δεν εκπροσωπούνε. Από αυτή την κοινωνία δεν βγαίνουνε.
1: Ναι, άλλα
0: γιατί περιμένεις άλλους?
1: Άλλα λένε.
0: Γιατί περιμένεις άλλους?
1: Δεν ξέρω. Να ρωτήσεις αυτούς που ξαναψηφίζουν.
0: Για τον Τσίπρα το λες αυτό τώρα που έρχεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να ξέρεις, βέβαια.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι δεν γίνεται.
0: Δεν βγήκε αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγατε να το φορτώσετε να μόνο σε ένα χρώμα και δεν βγαίνει, διότι ο κόσμος έχει καταλάβει αυτό που είπαμε την πρώτη μέρα, εγώ τουλάχιστον.
1: Ότι είναι
0: διακομματικό και διαχρονικό.
1: Δεν γίνεται να συζητάμε έτσι.
0: Δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω,
1: δεν
0: όταν
1: συζητάς.
0: Δεν παραδέχεσαι ότι είναι διακομματικό και διαχρονικό, δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά κουβέντα δυο μας. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι γραμμή κόμματος. Αυτό που κάνεις, ό,τι λένε, ό,τι λέει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαρινάκης, τα ακούω εδώ. Εγώ δεν θέλω αυτό.
0: Μπορείς να μου αναγνωρίσεις.
1: Εγώ θέλω να μιλάμε σαν πολίτες.
0: Μπορείς να μου αναγνωρίσεις ότι το είπα πριν τον κύριο Μαρινάκη, εδώ πριν 2,5 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό.
1: Ποιο πράγμα απ' όλα.
0: Ότι είναι γιατί διακομματικό. Και διαχρονικό.
1: Διακομματικά και διαδρομικά ήταν πολλά. Γι' αυτό φύραμε το τσιτό.
0: Μπορείς να μου αναγνωρίσεις ότι εγώ το είπα πριν το Μαρινάκι. Σε παρακαλώ. Μπράβο, ωραία. Κύριε Μαρινάκι, έρχεσαι δεύτερος από τη Λέη Σμαράγδα. Να ακούτε λίγο πιο καθαρά την εκπομπή. Πάμε στο δελτίο, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
4: Λάκι.
3: Τάκι.
4: Λάκι 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
7: Και σε λένε Τάκι.
8: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Isomat.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τελευταία στιγμή αποτράπηκε ένα νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η Σαουδική Αραβία, Κατάρ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον πίεσαν να μην διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Τεχεράνη κετεύει να κλείσει συμφωνία, αλλά θα ακολουθήσουν νέες επιθέσεις από τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, εάν αυτή δεν επιτευχθεί. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε χθες η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Open. Σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τις συντάξεις χειρίας, η κυρία Κεραμέως απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή. Να παραπέμψει σε δίκη για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο τους τέσσερις αστυνομικούς που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της έξω από το τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητά εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών. Πρόκειται για τον τότε φρουρό στο εξωτερικό φυλάκιο, την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια του τμήματος και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης υπόθεν έσχεσης κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης με απόφαση του Τριμελούς Πλημμυλιωδικού Αθηνών. Πρωτόδικα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάξης 30 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ. Τέλος, διασωληνωμένη στο ΑΧΕΠΑ, νοσηλεύεται η 36χρονη που υπέστη καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στους Αμπελόκηπους χθες στη Θεσσαλονίκη. Το συμβάν σημειώθηκε στις 10.30 το πρωί της Τρίτης, όταν η 36χρονη υπέστη ανακοπή στο γυμναστήριο του ΒΚΠ Αμπελόκηπων. Μετά από προσπάθειες κάρπα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, επιτεύχθη επαναφορά κυκλοφορίας με τη νεαρή γυναίκα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τετάρτη, στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις στο metrosport.gr.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
16: τι
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
18: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
19: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
18: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
21: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
22: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
23: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
22: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
25: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
26: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
25: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
26: Φυσικά, BioClima.
27: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
28: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
29: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
30: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
29: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
30: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα από τη συνδεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Ακούτε το Μετρόπολης, Ράδιο Μετρόπολης 95,5 με τη Μαράγδα Μπασάκου και το Κώστα Βαραγιάννη. Βλέπεις τι δείχνει ο Σκάι εδώ και μισή ώρα το πολιτικό σκηνικό.
1: Έδειξε
0: τρεις ειδήσεις. Η μία είναι ότι μαλώνει η κυρία Κωνσταντοπούλου με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είσαι ξεφτυλισμένη, τη ρώτησα χθες, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Κυρία Καριστιανού, μηνύει τον κύριο Καραχάλιο για τις αναφορές σε ρωσικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης ταλαιπωρείται με το χιλιάρικο που μας είπε, και νομίζω ότι εδώ θα εκτεθεί πάρα πολύ και ίσως και ανεπανόρθωτα. Δεν μπορεί να λες τώρα ψέματα στη Μαράγδα, να σε στηρίζει τόσο πολύ και να τη λες ψέματα ότι παίρνεις ένα χιλιάρικο από ένα κτίριο τριών ορόφων όταν τα ενίκια στην Ελλάδα έχουν πάει στο Θεό. Λοιπόν, και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι παίρνει ένα χιλιάρικο από αυτή την ιστορία, η οποία, ξέρετε κάτι, έχει πολύ ωραία στοιχεία, πονηρά στοιχεία. Πότε έγινε η μίσθωση? Και έρχεται ο Γεωργιάδης, ο αχώνευτος, δεν το χωνεύεται, και λέει ότι η μίσθωση έγινε 7 δεκάτου του 9.
1: Καλά, ο Γεωργιάδης.
0: Θυμάται κανείς τι έγινε στις 4 δεκάτου του 9?
1: Να μας απαντήσει για τα πεπραγμένα του ως υπουργός και γενικότερα.
0: Καλά, ρε,
1: έτσι.
0: Όταν μιλάμε για κάποιον, ας λέμε και για αυτόν κάτι.
1: Λες όπου δεν τον χωνεύεται. Το πρόβλημα του Γεωργιάδη είναι άλλο.
0: Δεν τον χωνεύεται, ναι. Αλλά είδες εδώ τι λέει. Σου λέει τρεις μέρες μετά τις εθνικές εκλογές του 9, τρεις μέρες μετά, ξαφνικά νοικιάζεται το κτίριο της οικογένειας Ανδρουλάκη από το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Τρεις μέρες μετά, αφού κερδίζει ο Γιώργος ο Παπανδρέου τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Νοικιάζεται το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη από το ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι.
0: Όλα καλά, έτσι. Όλα καλά, Σμαράγδα.
1: Ίσα ίσα.
0: Όλα καλά, ε.
1: Πανεύκολο να τα αναλύσει κανείς.
0: Όλα πάρα
1: δεν
0: πολύ.
1: Είναι όλα καλά.
0: Δηλαδή, τι αναλύεις εδώ?
1: Δεν είναι όλα καλά. Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται από τους κομματικούς μηχανισμούς, από αυτό που λέμε από τον κομματικό σωλήνα.
0: Τι εννοείς?
1: Θα μιλήσω εγώ μαζί σου, έχεις αυτό, έχεις αυτό, θα πάω στα δικά μου τα παιδιά. Έτσι δεν γίνεται, δεν είναι όλα καλά.
0: Δεν ξέρω, μα γίνεται. Εσύ τα λες.
1: Εγώ τα λέω. Σα ακούει.
0: Εγώ ρώτησα, ρε παιδί μου, γιατί μου φαίνεται περίεργο ένα κτίριο, ανάλογο όπως είναι αυτό το συγκεκριμένο, να κοιάζεται ένα χιλιάρικο. Να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, εδώ στην Τούμπα δίνουμε, ας πούμε, για 40 τετραγωνικά 500 ευρώ.
1: Το θέμα δεν είναι τι λέει ο καθής.
0: Πώς δεν είναι, Ρεσμαράκη, κάτσε λίγο, Ρεσμαράκη.
1: Το θέμα είναι τι μπορεί να αποδείξει καθής.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Αυτό
0: βέβαια.
1: Δεν είναι.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και εγώ μπορώ να λέω ότι είμαι πλούσια, είμαι.
0: Εννοείται. Γι' αυτό και λέμε, ας πούμε, πάει ο άλλος με τη δαστηγία από την Εργάνη. Σου λέει, α, κυρία Καρακίτσου, εργάζεται εδώ. Αυτά δεν λες στοιχεία.
1: Και αυτά.
0: Ποια είναι τα άλλα?
1: Και αυτά.
0: Τα άλλα
1: οτιδήποτε. Ό,τι έχει ο άλλος στοιχεία.
0: Στοιχεία είναι αυτά που προσκομίζω.
1: Αυτά,
0: όχι αυτά που λέω.
1: Προσκομίζω.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Η άλλη πλευρά τι έφερε?
1: Εμένα ρωτάς. Την είδες την κυρία Κωνσταντοπούλου να την αγκαλεί ο εισαγγελέας?
0: Ο εισαγγελέας γιατί να σε καλέσει, παιδί μου? Δεν σε καλεί ο εισαγγελέας σε αυτή την περίπτωση. Στην επιθεώρηση εργασίας πας.
1: Επιθεώρηση εργασίας δεν θα σε πάει σε αστικό δικαστήριο.
0: Τους άφησε. Πήγε εκεί η επιθεώρηση εργασίας και τους πλάκωσε μηνύσεις. Τα ξέχασες. Τι βγάλανε στο τμήμα.
1: Έλα, ρε Σμαράγδα. Δεν γίνεται κανείς. Αν δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεδετημένα, να σου κάνει τίποτα. Εγώ τα λέω και τα λέω και αλλού, τα λέω και εδώ.
0: Ο Δημήτρης λέει
1: πάντα. Βλέπω και την προπαγάνδα και βλέπω ότι ασχολούμαστε.
0: Καλά, προπαγάνδα μην λέτε, γιατί εδώ ένα φίλο σε κατηγορεί και σου λέει ότι η Σμαράγδα νομίζω ότι μιλάει σαν τον Τζουκαλά, γράφει εδώ ο κύριος. Σαν τον εκπρόσωπο. Πλέον τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα διαχειρίζεται η ΑΔΕ. Να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον ότι έγινε ένα τεράστιο βήμα προς δίκη κατανομή των επιδοτήσεων.
1: Ναι, αυτό το πλέον. Ο φίλος αυτός που πλέον. Εμένα με κατηγορεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, καλά, και εμένα με κατηγορεί. Δεν λέω τίποτα.
1: Γράψει και από εδώ, δεν είναι θέμα. Αλλά στα γράψει σε μένα. Ναι. Να τον βλέπω, Νίκο. Να σε βλέπω.
0: Πάντα, Νίκο.
1: Ο Νίκος, λοιπόν. Αυτό το πλέον του αρκεί ως Έλληνα πολίτη. Δηλαδή ότι okay, φάγανε ό,τι φάγανε.
0: Ναι.
1: Δεν θα τιμωρηθεί κανείς από το πολιτικό
0: αυτό
1: προσωπικό.
0: Αυτό είναι θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης.
1: Έτσι, το πλέον. Και
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε, κάτσε να δούμε.
0: Να τιμωρηθεί, ρε Σμαράγδα, το πολιτικό προσωπικό. Κάτι το οποίο θα αποδειχθεί.
1: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με την
0: Εδώ, αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ δεν κάνουν άρση ασυλίας, ρε Σικώστα. Εδώ τα αρχιοθετούν πράγματα.
0: Να ξέρει ότι έχουμε τα πρώτα στοιχεία για το που πάνε φέτος τα λεφτά. Άμα θες, μπορεί να τα βρει εύκολα.
1: Δόξα
0: μέσω
1: του Σάρα.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα αναγνωρίζει, Σμαράγδα, Νίκο, ότι έγινε ένα τεράστιο βήμα προς δίκη και κατανομή των επιδοτήσεων.
1: Ναι, ας είναι καλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ο Δημήτρης λέει: κοινή συνισταμένη όλα αυτά των κομμάτων που πουλάνε τζάμπα μαγκιά, η βοήθεια που περιμένουν από τον πατερούλη της Μόσχας. Ναι, όντως είναι αλήθεια. Περιμένουν βοήθεια από τον πατερούλη της Μόσχας. Όντως, είναι αλήθεια αυτό.
1: Αυτό το είπε ο Μαρινάκης, να σας πω.
0: Δεν ξέρω ποιος το είπε.
1: Πάντως, ο Μαρινάκης το είπε, τον άξονα τον λέει. Συνέχεια μας λες πράγματα.
0: Αλλά τα έχουμε πει αυτά.
1: Κατηγορούμε τη Μαρία Καριστιανού ότι δημιουργεί ρωσικό κόμμα.
0: Εμείς την κατηγορούμε. Ο κύριος Καραχάλιος την κατηγορεί.
1: Ο κύριος Καραχάλιος και ο κύριος Μαρινάκης όταν τον ρώτησε.
0: Ο πρώην συνεργάτης της.
1: Είπε χωριό που φαίνεται, κολαούς ό,τι θέλει.
0: Αυτό είναι ωραίο, νομίζω.
1: Πανέμορφο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Okay.
0: Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραχάλιος όμως μηνύεται από την κυρία Καριστιανού, ο οποίος είναι ο πρώην συνεργάτης της. Τη κυρία Καριστιανού, δεν τα λέω εγώ, ούτε ο κύριο Μαρινάκη, έτσι. Τα λέει ο πρώην συνεργάτη τη κυρία Καριστιανού, ο οποίο προφανώ μπορεί να ξέρει και κάτι παραπάνω από μένα.
1: Δεν ξέρω τι ξέρει κανένα.
0: Α, και εγώ δεν ξέρω τι ξέρει. Κανένας. Αλλά λέω ποιος τα λέει, λέω. Έτσι. Δεν τα λέει ο κύριος Μαρινάκης, τα λέει ο κύριος Καραγάλιος.
1: Καλημέρα, Σμαράγδα και Κώστα.
0: Ναι.
1: Λέει ο Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο.
1: Η Arsenal είναι ξανά πρωταθλήτρια μετά το 2004, μετά το χθεσινό χι της Manchester City, μια αγωνιστική πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Οπότε, λέει ο Παναθηναϊκός, δεν χάνει τις ελπίδες του με κάποιους άγνωστους προπονητές που ακούγονται.
0: Ναι.
1: Έχει δρόμο ακόμη. Λέει τα παράπονά του ο Χρήστος. Έβλεπα στο Σαν Σήμερα.
0: Ναι, και εγώ αυτό βλέπω τώρα.
1: Για πες, τι έβλεπες,
0: αφού εσύ μίλησες.
1: Πρώτον, είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Να το πούμε. Που είναι πολύ σημαντική, το ξέρουμε όλοι, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχουμε πει ότι και ότι αν εξαφανιστούν οι μέλισσες, θα εξαφανιστούμε και εμείς μαζί τους. Συμπίπτει με τη γέννηση, λέει, το 1734 του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Πάντσα, που θεωρείται ένας από τους πιονέρους της σύγχρονης μελισσοκομίας. Γι' αυτό και σήμερα συμβαίνει αυτό. Είναι και Παγκόσμια. Πάρα πολλά. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Ναι. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Τι είναι αυτό?
0: Μετρολογία. Παν μέτρων άριστον. Αυτό είναι.
1: Ναι. Τι παν μέτρων άριστον, δεν νομίζω.
0: Είναι για τα μέτρα, νομίζω.
1: Η συνθήκη του μέτρου, λέει. Ναι. Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή.
0: Μετρολογία.
1: Ναι. Ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και μπλα μπλα μπλα.
0: Ξέρεις που είναι το πρώτο μέτρο, πού φυλάσσεται?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Στο Παρίσι, στο Λούβρο.
1: Είναι στο Λούβρο το πρώτο μέτρο.
0: Το οποίο είναι από ένα μέταλλο το οποίο αναλόγως με τις θερμοκρασίες δεν μεταβάλλεται. Παραμένει 1000 χιλιοστά.
1: Τι λες, συστολή, διαστολή και τα λοιπά. Δεν το επηρεάζει καθόλου.
0: Δεν επηρεάζει τίποτα. Ιστορία κινηματογράφου, έχουμε σήμερα την πρώτη δημόσια παρουσίαση από τον Τόμας Έντισον, 1891. Κάτι ήταν. Ο 6 τόνων πολυέλαιος του Παλέ Γκαρνιέ. Το Παλέ Γκαρνιέ είναι ένα από τα πιο όμορφα κτίρια στην Ευρώπη, να ξέρετε. Παλέ Γκαρνιέ, η όπερα, έτσι, στο Παρίσι. Πέφτει πάνω στο πλήθος, σκοτώνοντας ένα άτομο, τραυματίζοντας πολλά άλλα. 6 τόνους πολυέλαιος.
1: 6 τόνους.
0: Πώς τον βάλανε εκεί? Τσαρλς Λίντμπεργκ. Απογειώνεται από το Long Island, Νέα Υόρκη, 1927, και έχουμε την πρώτη υπερατλαντική σόλο πτήση χωρίς ενδιάμεση στάση. Και αυτός αμανίσταζε τι?
1: Πότε είπες?
0: 1927. Ούτε αυτόματος πιλότος, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα προσγειώθηκε στο Παρίσι. Το 1932 η Earhart, Amelia Earhart, απογειώνεται ανάποδα από τη Νέα Γη για την πρώτη υπερατλαντική σόλο πτήση από γυναίκα πιλότο.
1: Μάλιστα.
0: Την επόμενη μέρα προσγειώθηκε στην Ιρλανδία. Ολοκαύτωμα, οι πρώτοι κρατούμενοι φτάνουν στο Auschwitz 1940, τέτοια μέρα.
1: Μάχη της Κρήτης έχει σαν σήμερα.
0: Μάχη της Κρήτης, η Γερμανία, αλεξιπτωτές της βάλουν στην Κρήτη.
1: Και έβλεπα
0: ναι,
1: στις γεννήσεις που έναν άνθρωπο που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν διάβασα τη βιογραφία του Κωστή. Πολύ γνωστός ηθοποιός, πολύ σπουδαίος, ο James Stewart.
0: James Stewart, φοβερός.
1: It's a Wonderful Life, το ξέρουν οι περισσότεροι, μια υπέροχη ζωή, αλλά έχει γυρίσει και αν έχει γυρίσει ταινίες. Και κομικές και με Hitchcock και. Η ιστορία του όμως είναι το It's a Wonderful Life.
0: Δηλαδή
1: είναι πολύ σπάνιο.
0: Η ζωή του. Δηλαδή.
1: Η ζωή του. Παντρεύτηκε την γυναίκα της ζωής του. Ο έρωτάς τους έμεινε επικός στο Hollywood που τότε χωρίζανε από εδώ και από εκεί. Μια εξίσου ηθοποιό, την Gloria, δεν θυμάμαι το επιθετό της, αλλά ήταν πρώην μοντέλο, πανέμορφη, με δύο παιδιά η συγκεκριμένη, μωρά. Τα υιοθέτησε, κάναν και άλλα δύο κοριτσάκια και ζήσαν το απόλυτο όνειρο. Δηλαδή ήταν το πιο ευτυχισμένο ζευγάρι του Hollywood μέχρι τα γεράματα, όπου όταν και έφυγε η ίδια από την ζωή, πολέμησε στο δεύτερο ήρωας πολέμου, που το βλέπαμε πολύ συχνά από ηθοποιούς στις αμερικανικές ταινίες, πήρε και το βαθμό του ταξίαρχου στο δεύτερο παγκόσμιο, χάνει έναν γιο για την πατρίδα στο Βιετνάμ.
0: Τι λες, συντρόφισε, πώς αξίζεις?
1: Και όταν, μ' αρέσει να διαβάζεις βιογραφίες.
0: Μεταπτυχιακό έχεις το Stewart.
1: Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Μπράβο. Ότι ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που συμβάδιζαν οι χαρακτήρες που έπαιξε, ο ηθικός, ο απλός, ο πολίτης, αλλά που στο τέλος βγαίνει ήρωας, με την πραγματική του ζωή. Και στο τέλος, όντως ο έρωτας της ζωής που βλέπουμε στις ταινίες, παντρεύομαι, happy end και όλα αυτά, αφού έφυγε η γυναίκα του από τη ζωή και ο ίδιος χρειάστηκε να αλλάξει βηματοδότη, αρνήθηκε, γιατί είπε ήρθε η ώρα να πάω να βρω την Gloria. Είναι φοβερό, είναι το It's a Wonderful Life η ζωή του.
0: Ανδρέας Μιαούλης γεννιέται το 1769. Ο Παπαφλέσσας φεύγει τέτοια μέρα μετά στη μάχη στο Μανιάκι, αν θυμάστε, το 1825.
1: Κανείς δεν πήγε εκεί.
0: Σκοτώνεται. Τι, ο, κανένας δεν πήγε.
1: Κανένας δεν πήγε εκεί.
0: Ο Μωσέ Νταγιάν, σου λέει κάτι αυτό?
1: Για πες.
0: Μωσέ Νταγιάν, σου λέει κάτι?
1: What?
0: Όχι. Εγώ δεν τον ήξερα τον Μωσέ Νταγιάν όταν ήμουν μικρός. Δηλαδή, ο Μωσέ Νταγιάν, τώρα οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, ήταν Ισραηλινός αξιωματικός του στρατού και πολιτικός μετά, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ πήγα σε ένα μασκέ πάρτι, τότε πήγα ένα σχολείο ακόμα.
1: Ναι.
0: Και ο διπλανός μου ήρθε το βράδυ και είχε ντυθεί Μωσέ Νταγιάν.
1: Δηλαδή, περί. Κάτσε ρε.
0: Και να το ρωτάμε όλοι τι ντύθηκες ο Δημήτρης Κουγιάννος. Ο Δημήτρης Κουγιάννος, ο κολλητάρι μου, δυστυχώς έφυγε. Τέλος πάντων, και του λέγαμε τι ντύθηκες, πειρατής, ας πούμε. Όχι, ρε, λέει Μωσέ Νταγιάν. Εσύ.
1: Από πού το βρήκε αυτό.
0: Του είχε τι ειδήσει. Έβαλε στρατιωτικό πουκάμισο, χακί.
1: Τι του είπε κανένα μάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπε πειρατής.
0: Ναι. Του λείπει το ένα μάτι και φορούσε αυτό το τέτοιο, πώς λέγεται.
1: Ναι,
0: το κάλυπτρο αυτό. Το δερματί. Κατάλαβε που φοράνε πειρατές.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχεται με στρατιωτικό που κάμισο χακί, του είχε ρέψει μάνα του κάτι, κάτι σιρίδια, κάτι μετάλλια που είχαν βάλει επάνω. Και λέει Μωσέ Νταγιάν.
1: Ασχολήθηκε με την υποκριτική.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, ήταν πολύ έξυπνο.
1: Τούρσε το Μωσέ Νταγιάν.
0: Ήταν πολύ έξυπνο. Αλκέτα Παναγούλια.
1: Μάλιστα.
0: 1934. Ο άνθρωπος μας πήγε πρώτη φορά στο Κύπελλο Εθνών, έτσι. Μαρινέλα, το 38.
1: Κάναμε πολύ ωραίες διακοπές.
0: Το 80. Το 80 νομίζω κάτι. Το 90. Ξαναπήγαμε, τον Αλκέτα πήγαμε.
1: Τον Αλκέτα ήταν.
0: Τον Αλκέτα πήγαμε, Μουντιάλ.
1: Α, ναι, το Μουντιάλ δεν ήταν εκεί.
0: Κάναμε βόλτες, ναι.
1: Κάναμε τουρ.
0: Μαρινέλα.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε, το 1938.
1: Εντάξει, σπουδαία απώλεια. Τώρα τι να συζητήσουμε, one of a kind.
0: Χωσέ Μουχίκα. Ένας κανονικός αριστερός πολιτικός που βγάζουμε το καπέλο, που σεβόμαστε. Διότι συμβάδισε. Αυτά που έλεγε συμβάδισαν με αυτά που έκανε.
1: Ναι.
0: Πώς να μην του βγάλεις το καπέλο του Χωσέ, ο οποίος έφυγε νομίζω πέρυσι ή πρόπερσι. Προσφάτως έφυγε από τη ζωή. Και Τζο Κόκερ. Το 1944 γεννηθεί αυτός ο τεράστιος Άγγλος τραγουδιστής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από το σαν σήμερα. Δεν βλέπω άλλα γεγονότα. Ναι, αυτά.
1: Εντάξει, τα καλύψαμε.
0: Εντάξει,
1: πολλά είπαμε.
0: Και φτάνει κιόλας. Πώς θα τα λέμε. Δουλειά θα κάνουμε.
1: Από μόνοι μας.
0: Σα σημεράκι, δεν θα γίνουμε.
1: Στέργιος Καν. Κεράσια στη Λαϊκή Κιλκής, 2 και 3 ευρώ, ανάλογα την ποιότητα από παραγωγό όμως.
0: Ναι, το κουκούτσι μόνο ή γύρω-γύρω είχε.
1: Από παραγωγό σου λέει όμως.
0: Από παραγωγό, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ και στη Θεσσαλονίκη δεν έρχονται στην παραγωγή. Κρίμα.
1: Σου λέω.
0: Τα ξεπολούσανε.
1: Κάπου εκεί τα
0: πήρα. Εγώ θα έπαιρνα 20 ευρώ κεράσια. Άμα τα βρω δύο.
1: Καλά πλάκα κάνεις.
0: Ναι.
1: Εννοείται, θα μοιράσω και θα χτυπάω και πάλι.
0: Ναι.
1: Παραλίο Μεγάλη Άμμος, μας έχει μια ωραία φωτογραφία ο Τάσος, την έχει δει η φωτογράφος τον τελευταίο καιρό.
0: Τάσος.
1: Από το μαρμάρι του Δήμου Καρύστου, Νότιας Εύβοιας, την αγάπη μου, Τάσος Φύλακας.
0: Θέλω να πω ότι επειδή έχω γυρίσει όλη τη χώρα και ειδικά το Αιγαίο, σε πάρα πολλές περιοχές έχει μαρμάρι. Ξέρει κανείς. Ας πούμε, πού δίναμε, γιατί και σαρακινό έχει, σαρακίνικο αλλού, σε άλλες περιοχές, σαρακινό το λένε αλλού, έχει και στη Χαλκιδική έχει σαρακινό.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρω ότι είναι το σαρακινό, είναι εκεί που κρύβανε οι πειρατές τα πλοία για να μην φαίνονται.
1: Τα ταπάγκια.
0: Και κίνικο αλλού, σε άλλες περιοχές, σαρακινό το λένε αλλού, έχει και στη Χαλκιδική έχει σαρακινό.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρω ότι είναι το σαρακινό, είναι εκεί που κρύβανε οι πειρατές τα πλοία για να μην φαίνονται.
1: Τα ταπάγκια.

0: από τη Λευκοσία που μας ακούει.
1: Καλώς τη Χρήστα και μετά θα διαβάσω του χάρη γιατί έχει πλάκα.
0: Και εγώ γενέθλια. Χρόνια πολλά, κορίτσι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Πόσα κλείνεις. Και η Άρσεναλ μου έκανε το καλύτερο δώρο. 3-3 φέτος. Αεκάρα, Ομόνια και Άρσεναλ.
1: Αυτό τι συνδυασμό είναι, ρε Χρήστα. Τι.
0: Επειδή μου από την Κύπρο είναι, κοπέλα.
1: Αυτό
0: Ομόνια.
1: Λέω.
0: Έτσι. ΑΕΚ όμως. ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό ΑΕΚ. Λέω. Τι συνδυασμό τρελό είναι αυτό.
0: Και Άρσεναλ. ΑΕΚ και Άρσεναλ. ΑΕΚ. Μωσέ Ντανιάν ήταν γνωστός ο μονόφθαλμος. Γεια σου ρε Διαμαντή.
1: Ο Χάρης λέει: καλημέρα παιδάκια. Πρόσεξε τι συζητούσαμε όμως την προηγούμενη ώρα. Πώς τα συνδύασε.
0: Ναι.
1: Εμείς βάζουμε τώρα 10 πόντους Πετροβάβα Καφιμπράν στο σπίτι που κατασκευάζουμε στην Άουσα.
0: Έτσι.
1: Και παρεπιπτόντως η ιδιοκτήτρια μένει στην Ολλανδία. Δεν λέγαμε ταυτόχρονα για Καφιμπράν και Ολλανδία για το.
0: Άμα τώρα που είπες κάτι, κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο λίγο μετά να καλημερίσουμε ένα φίλο που μου λέει: γυναίκα μου, σ' ακούει κάθε μέρα. Λέει. Κάτσε να μάθουμε το λόγο. Η Βάσο είναι η γυναίκα του. Μου λέει: σ' ακούει κάθε μέρα. Μεγάλη δυναμία μου έχει, σου έχει, λέει, μου λέει.
1: Πολλές γυναίκες.
0: Κάτσε, σταμάτα, δεν μ' άφησε τελειώσει. Δεν μ' άφησε τελειώσει. Μεγάλη δυναμία, λέει, έχει. Τη πα τόσο πολύ, λέει, τα νεύρα. Και ήθελα να μάθω γιατί. Και λέω: γιατί, ρε παιδί μου. Όχι, λέω: μια χαρά τα λες. Για τον πάω και τα μιλάς. Ναι. Έχω τέτοιο θέμα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έχω θέμα. Λέγεται έτσι, νομίζω, μαρμάρι λόγω μορφολογίας εδάφους. Λέει και επειδή είναι άσπρα.
1: Αυτό.
0: Εκεί
1: ναι.
0: Που είναι, ναι. Και εγώ. Ναι, και στην Κο έχει. Βέβαια, και στην Κο έχει μαρμάρι. Και σε πολλά νησιά. Όντως, διαμαντή, όλμντος πουλάκι μου. Μαρμάρ. το κουμπαράκι. Κρίστα, χρόνια πολλά, παιδί μου. Να σε γερή. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Σου ευχόμαστε τα φιλιά μας εκεί στην Κύπρο. Στην παρέα, στους κουμπάρους. Να πω στη Μαράγδα ότι αυτοί που μπαίνουν στη φυλακή, λέει, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αγρότες και είναι αποτέλεσμα κρίσης της ελληνικής δικαιοσύνης και όχι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Πείτε στη Μαράγδα ό,τι θέλετε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Ναι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι διορίζονταν διευθυντάδες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι σήκωναν τα τηλέφωνα, κάνετε χάρη.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι προσπερνούσαν πραγματικούς αργότες για να πάρουν επιδοτήσεις. Και ξέρετε πολύ καλά πώς καταλήξαμε να έχουμε 18 εκατομμύρια πρόβατα δηλωμένα.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι, και ποιος τους το επέτρεψε να το κάνουν.
0: Όντως, όντως. Αυτό τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Τα ξέρετε.
0: Αυτά τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί θες να μας τα αλλάξεις.
1: Μαφία.
0: Γιατί θες να μας τα αλλάξεις. Αφού τα ξέρουμε πολύ καλά. Το λες μόνη σου. Τι σε έχει πιάσει να μας τα αλλάξεις.
1: Δεν σε μπορώ.
0: Τι μας. Ας δούμε τα προγραμμένα του Γεωργιάδη. Δεν έχω δει νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα το οποίο δεν έχει ανακοινιστεί. Στην Κομωτινή χτίζεται από την αρχή νέο νοσοκομείο από δωρεά που εξασφάλισε ο ίδιος από το Ίδρυμα Νιάρχος. Και το σημαντικότερο με το πρόγραμμα προλαμβάνω, λέει, χιλιάδες συμπολίτες παίρνουν δωρεάν πανάκριβα φάρμακα για την καταπολέμηση παχυσαρκίας. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που το κάνει αυτό. Μην λέτε, ρε παιδιά, τέτοια.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Μην τα λέτε αυτά. Πρέπει δηλαδή να.
1: Μην τα λέτε.
0: Συντονιστείτε λίγο με την εκπομπή. Απαγορεύεται να λέτε μπράβο εδώ.
1: Κωνσταντίνε, εσύ που μας ακούς εδώ, ο νοσηλευτής μας που μας γράφει κάθε τρεις και λίγο που ακόμα περιμένεις.
0: Πού πεις νοσηλευτής.
1: Πες ένα μπράβο στο Γεωργιάδη.
0: Είδηση η δεύτερη, την άκουσες.
1: Όχι, για πες.
0: Άκου την. Την ένταξη. Η δεύτερη είδηση σήμερα είναι. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Αθηγεινά. Αποφάσισε και ανακοίνωσε χθες η κυρία Κεραμέως. Ερώτηση πρώτη.
1: Μπράβο στην κυρία Κεραμέως. Μπράβο.
0: Ναι, γιατί δεν το κάνανε οι άλλοι αυτό.
1: Κανονικά θα πρέπει να το έχουν κάνει.
0: Γιατί δεν το κάνανε. Πρώτη ερώτηση.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Αυτοί που κυβέρνησαν την προηγούμενη χρονιά.
1: Με μνημόνια είχαμε.
0: Ναι, παιδί μου. Και δεν μπορούσαν
1: να. Τι άλλοι. Οι άλλοι κόβαν συντάξεις.
0: Τώρα δεν έχουμε. Δηλαδή πιστεύεις δεν έχουμε μνημόνια. Πραγματικά τώρα πιστεύεις.
1: Όχι, άλλοι το πιστεύουν. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι γίνεται.
0: Δεύτερο. Σχετικά με, την απόφαση, σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ήττα δική σου αυτή. Γιατί το έφερε την Δευτέρα εδώ, φώναζε την Δευτέρα.
1: Δεν το έφερε εγώ, ο Μητρόπουλος το έφερε στο Open.
0: Που αφορά ήττα του Μητρόπουλου. Και εκεί εντάξει, τι κάνει ένα Μητρόπουλος, τι κάνει τώρα. Δίνει την ευκαιρία στην
1: το
0: κυρία Κεραμέως.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, ναι, δίνει την ευκαιρία ο Μητρόπουλος, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το δεξί χέρι του
0: αυτιά. Ο πρώην υφυπουργός του Πασό, του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό εδώ. Τι κάνει τώρα, ξεσηκώνει ένα θέμα. Από μια απόφαση την οποία ούτως ή άλλως δεν θα ακολουθούσε η κυβέρνηση την απόφαση.
1: Μπορεί να το
0: έρχεται
1: κάνει.
0: Η Σμαράγδα το πρωί εδώ, αρχίζει φωνάζει τη Δευτέρα για τη συντάξη κυρίας. Κάναμε πλάκα και τα λοιπά.
1: Το ανέφερα.
0: Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα
1: και
0: ότι ο υπουργός εχθές απέκλεισε. Δεν χρειάζεται να το βγάλουμε. Διότι χθες η κυρία Κεραμέως απέκλεισε κατηγορηματικά λέγοντας ότι δεν θα γίνει αυτό τις περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Τελείωσε
1: τώρα
0: το θέμα.
1: Ακούστε τώρα.
0: Έλα, παρακαλώ, ναι.
1: Που ζείτε στη χώρα του Νέδερλαντ, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς και ο Πίτερ Παν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλο αυτό θα συμβεί επειδή πάμε σε προεκλογική περίοδο. Είναι μια απόφαση του.
0: Θα συμβεί.
1: Δεν θα, αυτό που λέει και Ραμαίος
0: θα συμβεί.

0: Τι, αυτό που λέει και
1: Ραμαίος. Μετά τις εκλογές.
0: Με...
1: Περιμένετε κανένα τετράμινο, πεντάμινο να μας πούνε δεν γίνεται. Είναι απόφαση ενότητα του δικαστηρίου.
0: Ναι.
1: Εδώ θα είμαστε όλοι. Ναι. Γιατί αυτό έθεσε ο κύριος Μητρόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Εδώ,
1: ότι δεν υπάρχει περίπτωση
0: εδώ θα είμαστε, Μαράγδα, εδώ θα είμαστε.
1: Τους επόμενους μήνες.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε. Θα νομοθετηθεί, είπε χθες η κυρία Κεραμέως.
1: Μακάρι.
0: Ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Δηλαδή μπορούμε να παρεμβαίνουμε στις αποφάσεις του ΣΤΕ.
0: Εμείς.
1: Γιατί εγώ έχω απορίες, γι' αυτό ήθελα τον κύριο Κοκό.
0: Όταν είναι για την κοινή ωφέλεια. Για την κοινή ωφέλεια, ναι, μπορούμε.
1: Δεν είμαι και σίγουρη.
0: Φυσικά και ξέρουμε, Σμαράγδα, ποιοι τα έκαναν. Τα είπε, λέει, ο Πάγκαλος. Μην το ξεχνάς.
1: Ο Πάγκαλος μίλησε για το βαθύ δημόσιο, παιδιά. Δεν μίλησε για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορούσε, δεν είχε και το τέτρο. Δεν είχε. Τι να πει στον ιδιωτικό τομέα και στους συνταξιούχους.
0: Θα βγάλεις πουλάκι μου, πάμε σε παράθυρο.
1: Και τους έχουμε ακόμα τους βαθισμούς. Τους βλέπουμε στις οπεκεπέδες. Στις πολεοδομίες τους βλέπουμε παντού.
0: Φοβάμαι, μην είναι μετά από χρόνια σε τόση.
1: Εκεί που μπαίνουν διευθυντάδες.
0: Τη μισκή να περπατάς και να παραμιλάς. Και να λες διευθυντάδες. Οπεκεπέ, δημόσιο.
1: Δεν παραμίλησα τόσα χρόνια. Τώρα θα το πάθω.
0: Πάμε στο παράθυρο, σας πω να δούμε και κίνηση τι γίνεται και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Ανοίξουμε και γραμμές. Βέβαια. Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Απόψε το βράδυ στις 10 η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου χτυπά στην Κωνσταντινούπολη, όπου Φράιμπουργκ και Άστον Βίλλα συγκρούονται στον μεγάλο τελικό του Europa League. Η αναμονή 22 ετών έφτασε στο τέλος της μέσω Μπόρνμουθ. Η ομάδα του Άντων Ιραόλα έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Πρόωρη η πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ που ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού του Europa League στις 22-23 Ιουλίου. Η απώλεια των εγχώριων τίτλων φέρνει την προετοιμασία στα τέλη Ιουνίου με την αποστολή να αναχωρεί την 1η Ιουλίου για την Ολλανδία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Africa Food, το ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 30χρονου Καμερουνέζου αμυντικού της ΤΑΟ Βουκουρεστίου, Τζοακίμ Ντάουα. Ο παίχτης διαθέτει γαλλικό διαβατήριο και συμβόλαιο στο 27. Φέρεται να επιθυμεί την αποχώρησή του όμως από τη ρουμανική ομάδα. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος συμφώνησε να παραμείνει για ακόμη 2 χρόνια στον κιτρινό-μαύρο πάγκο. Η ΠΑΕ σχεδιάζει την καλοκαιρινή προετοιμασία με έναρξη τέλη Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και βασικό στάδιο στο Σλάτιμπορ της Σερβία. Ο Νόα Σόγκο Σούντμπερ φέρεται να βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στην Γκεζντέπε, καθώς ο Άρης δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς των 500.000 ευρώ από τη Λουντογκόρετς. Ο Ηρακλής προχωρά σε ριζική αναδιόρθωση ανάπτυξη Super League 1 με τον Βάλτερ Ματσάρη να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία και τον Άκη Στολτίδη να οδεύει προς τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Παράλληλα, ο Άγγελος Μπασινάς εξετάζεται και για το ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Στο μπάσκετ, το ρόνα σύνταξη για τον Άρη εν ώψη του τρίτου και καθοριστικού τελικού με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7. Ο Ηρακλής έλαβε προφορική διαβεβαίωση για τη συμμετοχή του στο FIBA Europe Cup της νέας αγωνιστικής περίοδου. Βόμβα μεγατόνο στην Αγγλία, η EFL απέβαλε τη Southampton από τα play-off της Championship λόγω του σκανδάλου κατασκοπίας. Τη θέση της στον τελικό του Wembley με τη Hull στις 23 Μαΐου παίρνει η Middlesbrough. Οι Άγιοι έχουν ήδη καταθέσει έφεση και οι επόμενες ώρες κρίνουν τα πάντα. Αναλυτικά η είδηση σας στο metrosport.gr.
2: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Τετάρτη πρωί και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή την ώρα η μεγαλύτερη ταλαιπωρία εντοπίζεται για ακόμη μια μέρα στην περιφερειακή οδό. Το ρεύμα προς ανατολικά είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, με τις ταχύτητες να είναι πολύ χαμηλές. Ανεβαίνοντας προς τα δυτικά, η οδός Λαγκαδά είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο. Στην άνοδό της, με σημειωτών κίνηση που φτάνει μέχρι το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Εξίσου δύσκολη είναι η κατάσταση και στην άνοδο της Δευδροποτάμου, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Στην οδό Μοναστηρίου η ροή των οχημάτων είναι πολύ πυκνή με σταθερά χαμηλές ταχύτητες, ενώ η μόνη πραγματική ανάσα για την ώρα εντοπίζεται στη δυτική είσοδο, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αν βρίσκεστε ήδη στο τιμόνι, εξοπλιστείτε με υπομονή και μείνετε συντονισμένοι.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
7: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
11: Μυρίζει λουκουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην VIP

Στις καλύτερες τιμές Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette, ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών, με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette, στου Κογιάννης Μάκης, 6976-360-365. Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 573-78.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
8: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
9: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
13: Μετρόπολης τελερό.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δες τώρα που έτυχε. Δες που έτυχε. Δυστυχώς άτυχε σήμερα Σμαράγδα. Να λέει ο Σκηνάς.
1: Κάνε σερά στο λάθος.
0: Να λέει ο Σκηνάς, παιδιά, τώρα αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση.
2: Για επικίνδυνο. Και πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Ό,τι έλεγα εγώ πριν μια ώρα.
2: Ως αποτέλεσμα αυτών των μεγάλων.
0: Ότι τα λαμόγια.
2: Επιζωτιών.
0: Θα πάρουν δρόμο. Ποιο σου φωτογράφει εγώ σε λαμόγια. Έρχεται ο κύριο Σκηνάς μετά. Από μια ώρα εδώ στην εκπομπή.
1: Και λέει ακριβώς
0: το ίδιο.
2: Της, τα σφαγιαστέντα ζώα.
1: Ακριβώς ότι είπε Σμαράγδα, γιατί δεν τον άκουγε. Τον άκουγε στο διάλειμμα.
2: Που δεν θα έχουν. Ναι.
0: Δεν μιλούσε για τους πολιτικούς.
1: Αυτό σου λέει. Ότι είπε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι
0: τώρα
1: παραγωγοί.
0: Μάλλον
1: ότι είναι τώρα ψεύτες.
0: Πραγματικά μας δουλεύεις.
1: Και ότι οι πραγματικοί παραγωγοί πλέον θα δικαιωθούν. Αυτό είπα.
0: Τώρα προφανώς μας δουλεύεις.
1: Μια
0: ώρα εδώ είναι ότι μας λες ότι είναι οι πολιτικοί. Τώρα μας λες ότι λέει τα ίδια.
1: Εσύ είπε.
0: Ωρε φίλε, μας τρελάνουνε, φίλε. Τόση ώρα μας λες ότι είναι η πολιτική τα λαμόγια, ρε Σμαράγδα. Και εγώ λέω ότι είναι η παραγωγή.
1: Πρώτον,
0: και τώρα έρχεσαι να μας πεις ότι λες τελικά τους παραγωγούς. Εντάξει, άρα συμφωνούμε.
1: Πρώτον,
0: ναι.
1: Πρώτον, δεν περιμένω από τον κύριο Σχοινά να πει κάτι για το πολιτικό σύστημα, αφού το υπηρετεί, υπουργός είναι. Δεύτερον,
0: ναι.
1: Είπε ακριβώς αυτό.
0: Ότι
1: τα λαμόγια που το παίζαν περίμενε. Παραγωγή άρα, και ότι η πραγματική παραγωγή ναι. θα προστατευτούν από εδώ και πέρα.
0: Ωραία. Άρα,
1: εντάξει, δεν είναι παραγωγή
0: θα
1: τα
0: δούμε
1: λαμόγια.
0: Εμείς, ναι. Μέσω της ΑΔΕ θα δούμε ποιοι είναι η πραγματική παραγωγή. Αλλά μιλάμε για τους παραγωγούς μέχρι στιγμής, έτσι.
1: Δεν μιλήσαμε. Μαϊμού παραγωγούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Μαϊμού παραγωγούς όμως, σωστά.
1: Τα είπα άνθρωπος και τα είπε και πολύ ωραία.
0: Ναι, το ξέρω, εγώ στα λέω μια
1: με
0: ώρα.
1: Με πολλαπλά αφημί.
0: Μια ώρα στα λέω.
1: Με πολλαπλά
0: μια ώρα σου τα λέω. Σου λέω ποιοι είναι μέσα στην Κρήτη, ποιοι είναι στην Ιμανθία, δες
1: μα
0: ποιοι είναι
1: εσύ
0: μέσα.
1: Εσύ λες ότι είναι παραγωγή, αλλά δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί. Είναι μαφία και λαμόγια.
0: Κάνεις λάθος. Ξεκίνησαν.
1: Η πραγματική παραγωγή είναι αυτή που
0: ξεκίνησαν και έχουν ιστορία 40 και 50 χρόνια κάποιες οικογένειες, γιατί έβλεπα εδώ ειδικά στην Ιμανθία. 50 χρόνια ιστορία στην αγροτική παραγωγή. Κάποια στιγμή στράβωσαν. Κάποια στιγμή ξέρεις, δούλευε σε μια τράπεζα και μια μέρα αποφάσισε να κλέψει το ταμείο. Σωστά. Δούλευε στην τράπεζα όμως.
1: Άρα όλη η
0: τράπεζα. Δεν
1: πήγε
0: να τη ληστέψει. Όχι. Άλλο σου έφερε ένα παράδειγμα. Ότι δούλευε κάποιο στην τράπεζα και κάποια μέρα αποφάσισε να στραβώσει. Ρε παιδί
1: ναι,
0: μου. Θαμπόθηκε από το χρήμα και τα πήρε. Αλλά ήταν ο υπάλληλος της τράπεζας. Δεν ήταν ο ληστής που βγήκε απ' έξω να πάει μέσα να κλέψει.
1: Εντάξει. Εδώ μιλάμε για μαφία.
0: Εντάξει,
1: παρόλα αυτά.
0: Συμφωνούμε στη μαφία.
1: Παρόλα αυτά. Θέλω να πω, ναι. Μακάρι να είχαμε ανθρώπους. Κι άλλους, εύχομαι να με απογοητεύσει.
0: Ποιος?
1: Σαν τον Μαργαρίτη Σχοινά. Ο άνθρωπος έχει μια ηρεμία.
0: Ναι.
1: Έχει μια απλή.
0: Καλά, του έλεγα εγώ.
1: Ένα απλό τρόπο να εξηγεί πράγματα. Δεν έχει αυτό το ξύλινο, το πολιτικό, το φανφάρικο.
0: Είναι άριστο παιδί.
1: Τα λέει. Είναι και δικός μας από εδώ.
0: Όταν είσαι δικός μας.
1: Από εδώ, Βορειοελλαδίτης.
0: Και επειδή μου μπατζανάκια ήμασταν.
1: Από πού είναι πάλι συγχωμένος κάπου. Δεν μπορώ να το. Όποια πέτρα και να σου
0: πω.
1: Γιατί ήσασταν μπατζανάκια.
0: Γιατί είχαμε σχέση με δύο αδερφές.
1: Άιντε, δεν σε μπορώ πια.
0: Θα σε πω τώρα στον αέρα.
1: Άμα μπορείς, άμα
0: δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Ο Μαργαρίτης ήταν με τη Λίλα και εγώ ήμουν με την Αλεξία. Στο σχολείο πήγαινα.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν αδερφές. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, μακάρι να μπορούσαν να έχουν αυτό τον απλό.
0: Και με τον αδερφό του είμαστε ακόμη πιο φιλαράκια, γιατί βρισκόμαστε τουλάχιστον με τον Μαργαρίτη. Χαθήκαμε γιατί έκανε καριέρα στις Βρυξέλλες.
1: Στις Βρυξέλλες.
0: Αλλά με τον Καρδάση βρισκόμαστε και στο κήπεδο ακόμα και τα λοιπά. Δρομέας αυτός.
1: Και μάλιστα δρόμος. Χέρι της εκτίμησης των Ευρωπαίων.
0: Ναι, χέρι, ναι.
1: Έτσι, αλλά μακάρι να μπορούσαν όλοι οι πολιτικοί να έχουν. Που δεν είναι ο άνθρωπος, εγώ τον κατατάσσω.
0: Πώς το κάνεις αυτό το
1: στην
0: μαγικό,
1: κατηγορία
0: ρε, παιδιά,
1: αυτή.
0: Κάθε μέρα μου το κάνεις αυτό.
1: Επεξηγηματικός, ωραίος, με απλό λόγο.
0: Αυτοί που μας ακούνε 7,5 με 8 θα λένε αυτά τα δύο παιδιά. Δεν θα έπρεπε να κάνουν μαζί εκπομπή. Όλοι συμφωνούν. αδελφές, λέει αδελφές.
1: Πάρεσι.
0: Ωχ, Παναγία.
1: Η διαφοροποίηση.
0: Τα φιλιά μου να δώσω στην Αλεξία, η οποία ακούει βεβαίως η Εγγλέζου, έτσι, και σε όλη τη φαμίλια, γιατί είμαστε πολύ καλές σχέσεις, σαν αδέρφια είμαστε πλέον.
1: Όταν κάνουμε την κριτική,
0: και
1: δεν την κάνουμε αφοριστικά, δηλαδή, άιντε, γιατί. Γιατί θέλουμε να διορθωθούν πράγματα.
0: Δεν θέλουμε.
1: Άμα τους πείσουμε.
0: Θέλω να είσαι ειλικρινής. Δεν θέλουμε να διορθωθεί φίλες και φίλες τίποτα.
1: Εσύ
0: θέλουμε να πέσει ο Μητσοτάκης, να αναλάβουν οι δικοί μας και όλα θα είναι μέλι γάλα.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι οι δικοί σας και δικοί τους. Δεν ξέρω ποιοι.
0: Καταλάβατε αυτό. Αυτό θέλουμε. Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εγώ δεν ήρθα ποτέ από ψέματα στο κόμμα.
1: Άμα τους πήρε 7 χρόνια
0: ναι.
1: να βάλουν έναν υπουργό ανάπτυξη σαν τον Μαργαρίτη Σχοινά,
0: ναι.
1: άμα μας παίρνει κάθε 7 χρόνια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Καήκαμε,
0: καλά, υπάρχουν άλλοι που κυβέρνησαν
1: 20
0: και δεν κάναν τίποτα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Πέλες πάλι, καλά, πάλι καλά στα 7.
1: Και πολλοί πέθαναν από αυτούς που είπες 50 χρόνια παραγωγή κτλ. Τι κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Τα πάντα ρί που λέει και ο Ηράκλειο.
0: Για τον Οπεκεπέλη δεν λέγατε. Δεν τους μάζεψε Σμαράγδα, τους κτηνοτρόφους, ο Πάγκελος. στην Κρήτη και τους είπε: ακούστε λίγο, να κλέβετε, κλέβετε που κλέβετε, αλλά να κλέβετε με μέτρο. Τα ξεχάσατε αυτά, κυρία Μαράγδα, σε ρωτάνε.
1: Ρε παιδιά, γιατί το κάνετε αυτό?
0: Μα γιατί
1: το
0: τόση ώρα.
1: Δεν με αφοράν τα μικροκόμματά σας, το καταλαβαίνετε.
0: Δεν μιλάμε για μικροκόμματα.
1: Είστε του κομματικού σωλήνα.
0: Επειδή μου άκουσα.
1: Δεν ακούτε.
0: Επειδή
1: είπε
0: ότι
1: μα
0: ενδιαφέρει, είπε ότι γίνεται μόνο 7 χρόνια τώρα. Γι' αυτό σου τα λένε αυτά.
1: Πλάκα μου κάνεις, περάσαμε 15 χρόνια.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό σου τα λένε. Μην τους κακολογείς.
1: Υποτίθεται ότι όλοι μαζί είμαστε σε αυτό το παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, δεν υποτίθεται καθόλου. Κάνεις λάθος.
1: Σωστά, εσείς είστε με τη Νέα Δημοκρατία. Να το ξεκαθαρίσω.
0: Εσείς είστε το Πασόκρισμα, Μαράγδα.
1: Δεν μιλάμε για τον κόσμο τώρα.
0: Πες μας το εκατομμύριο, το έφερε ο Δουβλάκης.
1: Παιδιά, αύριο θα είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, με ξέρετε, με τον Τζίπρα, με την Καριστιανού.
0: Το εκατομμύριο εσύ που ξέρει ότι θα του Πασόκ, το έφερε ο Δουβλάκης από το εξωτερικό.
1: Ωρε φίλε, τι μανία.
0: Αυτό δεν σε πείραξε.
1: Πάτε ψηφίστε τα βουλευτάκια αυτά που σας βολεύουν και σας εξυπηρετούν. Γιατί κάτι τέτοιο φαίνεται να κάνετε εδώ. Δεν θέλετε να κάνετε συζήτηση.
0: Αυτό δεν σε ενόχλησε καθόλου, ε? Το ότι έχει ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό και το παραδέχεται ο άνθρωπος. Δεν σε ενοχλεί να πεις, κύριε Νίκο, εγώ για να σε ψηφίσω που είμαι Πασόκ. Παραδοσιακά, ρε παιδί μου.
1: Με ενοχλούν όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί δεν του το λες κάθε μέρα. Εγώ του το λέω κάθε μέρα. Το έφερε στο εκατομμύριο, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Με ενοχλούν όλα αυτά. Εγώ τι είμαι εσύ?
0: Τι είσαι?
1: Πολιτεύομαι.
0: Πώς κρίνεις τους άλλους, παιδί μου?
1: Όλους τους κρίνω. Αλλά προφανώς με.
0: Δεν σε ακούσαμε να λες το εκατομμύριο, κύριε Ανδρουλάκη, το φέρατε πίσω στην Ελλάδα.
1: Καλά. Προφανώς με απασχολούν τα σοβαρά προβλήματα και όχι αυτά τα μικροκομματικά επικοινωνιακά, όπως το 2.11 της Βεζίνης. Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης θα κυβερνήσει, εδώ είμαστε πάλι. Να ενημερωθεί, παρακαλώ, ο παρουσιαστής ότι ο πλούτος των βουλευτών της κυβέρνησης αυξήθηκε πάνω από 70 εκατομμύρια μόνο τον τελευταίο χρόνο. Παραπάνω από όσο έχει αυξηθεί την πενταετία 2019-2024.
0: Ναι, αυτά. Έτσι είναι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, φίλε. Έτσι είναι. Δεν μου λες τον άλλον, ο πλούτος μειώθηκε. Ξέρεις κανένα βουλευτή, μάλλον κάνω ένα quiz.
1: Εγώ ξέρω. Πείτε μου έναν βουλευτή που είναι μόνιμος,
0: του οποίου μειώθηκε ο πλούτος.
1: Εγώ ξέρω τον Κουτσούμπα που είναι σταθερός όλα αυτά τα χρόνια. Αν κρίνω
0: καλά, κομμουνιστή είναι ο άνθρωπο. Δεν μπορεί να παίξει στο χρηματιστήριο.
1: Κι άλλοι είναι.
0: Φαντάζεσαι να πάει ο Κουτσούμπα στο χρηματιστήριο. Ο Σταθάκης καπιταλιστή δηλώνει.
1: Κομμουνιστής δεν δηλώνει.
0: Όχι, όχι, καπιταλιστής.
1: Αριστερός μάλλον, γιατί τα έχετε μπερδέψει.
0: Αριστερός καπιταλιστής, ναι, ναι.
1: Αριστερός καπιταλιστής.
0: Αριστερός μα ο αριστεροί καπιταλιστές. Όπου διοίκησαν, διοίκησαν με κανόνες και όρους καπιταλισμού.
1: Εδώ μας δηλώνουν ότι είναι όλα για το λαό.
0: Ποιοι?
1: Καλημέρα σας, όλοι τους.
0: Άκουσες εσύ καμιά
1: όλο
0: φορά?
1: Όλο το πολιτικό σύστημα. Όλα για το λαό τα κάνουν όλοι.
0: Α, ναι. Εσύ που τα τρώσεις αυτά τα παραμύθια να τα βλέπεις.
1: Εγώ που τα
0: εμείς
1: τρώω.
0: Δεν τα τρώμε.
1: Εγώ τα τρώω.
0: Εσύ τα τρώσεις, εσύ τα λες.
1: Είναι δυνατόν
0: για το λαό.
1: Εσείς και εμείς, τέλος πάντων. Αλλά αυτοί, αν το βάλω εγώ έτσι.
0: Ο Έλληνας δεν θέλει, Βαραγιάννη, να διορθωθούν τα πράγματα. Θέλει απλά να πάρουν και αυτοί να φάνε. Τα είπε ο Τζίμερος. Ναι, τα είπε ο Τζίμερος. Όντως. Πάει και ο Τζίμερος.
1: Αυτοί που τα λένε αυτά για μένα, και το λέω έτσι πραγματικά, είναι αυτοί που τα κάνουν.
0: Ποια?
1: Αυτοί που λένε ότι ο Έλληνας δεν θέλει να διορθωθεί, είναι αυτοί που τα κάνουν. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ποιοι δεν τα κάνουν?
1: Αυτός που φωνάζει για την εφορία είναι αυτός που κλέβει την εφορία.
0: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Όλοι φωνάζουν. Τι εννοείς?
1: Εγώ δεν φώναξα ποτέ για την εφορία. Τι να με πάρει?
0: Φώναξες, λέει, εδώ πέρα φώναζες. Εδώ πέρα.
1: Εμένα τι να με πάρει?
0: Σε πήρε 150 ευρώ, έλεγες.
1: Όχι, μα ανέβασαν φορολογική κλίμακα και κυβερνητικές πολιτικές. Δεν φταίει η εφορία. Η εφορία μια χαρά μου τα παίρνει.
0: Να μην σου δίνουν αυξήσεις.
1: Αυτά αναλόγως τι είναι.
0: Δηλαδή, ζητάει η Μαράγδα αυξήσεις και όλοι σαν τη Μαράγδα. Ζητούν αυξήσεις, αλλά όταν η αύξηση τους αλλάζει κλίμακα, τα βάζουν με την αύξηση.
1: Άκουσε λίγο.
0: Τα μαστρελάνετε.
1: Άκουσε λίγο.
0: Τα μαστρελάνετε.
1: Αυτά τα τερτύπια, τα επιδοματικά. Ναι. Σου παίρνω επίδομα, ναι. Σου δίνω 50.
0: Να μην σου δίνει επίδομα.
1: Με αυτό ακριβώς. Και να πάμε σε πραγματικές αυξήσεις.
0: Α, και το παιδί δηλαδή. Να μην παίρνεις
1: δεν μπορούμε
0: επιδόμα.
1: Να παλεύουμε με κοροϊδίες.
0: Για τα παιδιά δηλαδή λες να μην παίρνεις επιδόματα.
1: Μα αν ο μισθός.
0: Ναι, ο μισθός ο κύριο Αδρώνης το δίνει.
1: Εάν ο μισθός.
0: Πώς αντέχει ο κύριος Αδρώνης?
1: Εάν ο μισθός, όπως λες εσύ, πραγματικά με κάλυπτε, όπως τόσα χρόνια τους χάριζα του κοινωνικού τουρισμού, χαλάλι τους θα τους έλεγα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας. Βαραγιάννη, άλλο έμπορος και άλλο μεσάζοντας.
0: Τι
1: ο παραγωγός τα δίνει στον έμπορο.
0: Περίμενε.
1: Άλλο έμπορος λέει, ο Γιάννης τα λέει.
0: Εσύ τι καταλαβαίνεις?
1: Και άλλο μεσάζοντας.
0: Εγώ με βλάκας δεν καταλαβαίνω. Εσύ εξήγησέ μου που τα κατάλαβες.
1: Περίμενε λίγο. Εσύ δεν έχει μήνυμα ο άνθρωπος. Ο παραγωγός τα δίνει στον έμπορο. Και από τον έμπορο τα παίρνει ο μεσάζοντας.
0: Ο οποίος τα πουλάει ίδια τιμή, λέει.
1: Ο οποίος είναι αυτός που τα κονομάει χωρίς να έχει έξοδα. Αφού δεν ξέρεις, λέει, από αγροτιά. Λέει, τι μιλάς. Τα περίπτωκα, λέει, τα παίρνουν 70 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα έξοδα που κάνει.
0: Ποιο τα παίρνει, ο έμπορος ή ο μεσάζοντας?
1: Τα κάνει ο παραγωγός. Βάλε πετρέλαιο, μεροκάματο.
0: Ρε παιδιά, έχω μια πορεία.
1: Για μαζέματα που έχει. Περίμενε λίγο, ρε παιδί, να το διαβάσω. Που έχει 50 ευρώ το ένα. Ρεύμα, λιπάσματα, φάρμακα και όλα τα μηχανήματα για την καλλιέργεια. Και βγάλε, λέει, τα συμπεράσματά σου.
0: Όχι, δεν μπορώ να βγάλω, γιατί δεν με βοηθάτε ότι εσύ είσαι Μαράγδα. Δεν κατάλαβα. Ποιος είναι ο έμπορος και ποιος είναι ο μεσάζοντας? Και αν ο μεσάζοντας δεν είναι έμπορος, πουλάει στην ίδια τιμή με τον έμπορο.
1: αυτό που σου λέει ο άνθρωπος προφανώς, γιατί και εγώ δεν τα ξέρω, δεν έχω πουλήσει.
0: Εσύ τι κατάλαβες?
1: Είναι ότι υπάρχουν τρεις διαδικασίες. Από τον παραγωγό, ναι, έρχεται ο μεγαλέμπορας.
0: Ο μεγαλέμπορας τώρα έγινε. Ναι. Ο έμπορας έγινε τώρα μεγαλέμπορας.
1: Και για πάμε. Παιδί μου, μεγαλέμπορας, λέω, θα πάει σε παραγωγούς. Γι' αυτό το λέω μεγαλέμπορα.
0: Ο μεσάζοντας τι κάνει?
1: Ο μεσάζοντας
0: πού είναι, παιδί μου, η βάση?
1: Πάει στις αποθήκες του εμπόρου, τι να σου πω τώρα, στη λαχαναγορά, ναι, που δεν ξέρω, μωρέ.
0: Γιατί αυτός δεν είναι έμπορος, δηλαδή.
1: Και τα παίρνει από τον έμπορο. Ο έμπορος δηλαδή δεν κάνει την διανομή, σου λέει, ούτε.
0: Το ξέραμε αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή και ιδιο...
1: Άρα σου λέει ο μεσάζοντας είναι αυτός που τα κάνει.
0: Ο μεσάζοντας, ρωτάω, δεν είναι έμπορος?
1: Αυτό σου λέει, ότι είναι κάτι άλλο, άλλη κατηγορία.
0: Ναι, τι είναι, εσύ τι καταλαβαίνεις?
1: Μάλλον αυτός είναι ο μεγαλέμπορος. Υπάρχει ο έμπορος, ο μεγαλέμπορος.
0: Είστε απόλαυση.
1: Όταν λέμε είστε απόλαυση.
0: Είστε απόλαυση, όπως και η Φιμπράν, η οποία είναι μαζί μας και στηρίζει την εκπομπή. Και ακόμη μια χρονιά βεβαίως η Φιμπράν, η οποία έρχεται με πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάβακα, Φιμπραγκαίο, και μας προσφέρει πολλά περισσότερα από θερμομόνωση, καθώς εξασφαλίζουμε και ηχομόνωση για ηρεμία και άνεση στο σπίτι μας, αλλά και πυροπροστασία για ασφάλεια. Όλα τα προϊόντα της στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Αύριο έχουμε διαγώνισμα, θα βγάλετε μια κόλλα χαρτί. Θα είναι το θέμα, σας το λέω από σήμερα για να προετοιμαστείτε. Ποιος άλλος δάσκαλος κάνει τέτοια?
1: Έτσι,
0: τι
1: έτσι.
0: Είναι ο έμπορος και τι είναι ο μεσάζοντας?
1: Έλατε, εσύ που τα ξέρεις. Αλλά δεν μας απάντησες.
0: Τώρα μας δουλεύεις.
1: Δεν μας απάντησες.
0: Τι να σας απαντήσω, παιδί μου, σας λέω
1: ότι είναι το ξέρεις. Όταν σου λέει ο άνθρωπος ότι είναι αγρότης, ναι, και σου λέει ότι υπάρχει ο έμπορος.
0: Και σε ρωτάω, εσένα που το ξέρεις.
1: Εγώ δεν το ξέρω, το Γιάννη διάβασα.
0: Ούτε εγώ το ξέρω. Εγώ μάλλον το ξέρω. Άρα, και λέω είναι ο ίδιος, λέω εγώ, ότι είναι Γιάννη. Ναι. Και αύριο μια κόλλα χαρτί να μας γράψει ο Γιάννης τι ακριβώς κάνει ο έμπορος, πού είναι η βάση του, ποιος τα δίνει στη λαϊκή, ποιος τα δίνει στο μανάβι, ρε παιδί μου, ο έμπορος ή ο μεσάζοντας.
1: Καλημέρα.
0: Και γιατί ο μεσάζοντας δεν είναι έμπορος?
1: Θα το κάνουμε αυτό αύριο. Καλημέρα. Τι λες, ρε Βαραγιάννη, πρωί-πρωί?
0: Ναι,
1: όπως. Οι περικοπές και μάλιστα αναδρομικά έχουν ήδη αρχίσει εδώ και 2 χρόνια, τουλάχιστον στην περιοχή μου, Δήμος Λαγκαδά. Χείρε συνταξιούχος του ΟΓΑ,
0: ναι,
1: που έπαιρναν χειρία, τους έκοψαν τελείως τη σύνταξη. Η μητέρα μου έπαιρνε την τεράστια σύνταξη του ΟΓΑ, 440 ευρώ, και επειδή εδώ και 2 χρόνια πήρε και μια άλλη τεράστια χειρία, 400 ευρώ,
0: ναι,
1: τη κόψανε του ΟΓΑ τελείως, μέχρι λέει να καλυφθεί το ποσό που πήρε.
0: Ναι.
1: Και τώρα ζει με 400 ευρώ. Ξέρω περιπτώσεις από χείρες στα γύρω χωριά που του ζητούν να επιστρέψουν συντάξεις.
0: Άρα δηλαδή η κυρία Κεραμέως.
1: 10 ετών πλάς.
0: Ναι.
1: Μιλάμε
0: κυρία...
1: για ποσά πενταψήφια, ναι, αν δεν πιστεύεις. Κάνε έρευνα.
0: Όχι,
1: και δεν μας
0: ξυπώνεις. Εγώ ρωτάω.
1: Πρωί-πρωί λέγοντας ανακρίβειες.
0: Εγώ λέω ανακρίβειες. Η κυρία Κεραμέως χθες στο Open, φίλε μου, βγήκε χθες και είπε κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας.
1: Να.
0: Εγώ λέω τις ανακρίβειες.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Μη χειρότερα. Δηλαδή να μην μεταφέρουμε τις ειδήσεις, δεν θέλετε?
1: Έχω την εντύπωση.
0: Εκτός αν εννοείται ότι το να βγει η υπουργός σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας και να πει κάτι, αν θεωρείτε εσείς ότι δεν είναι είδηση.
1: Ναι, έχω την εντύπωση, ναι, ότι μιλάμε για 2 διαφορετικά πράγματα. Ο Απόστολος συζητάει.
0: Ναι, όπως οι μεσάζοντες και έμποροι.
1: Ο Απόστολος συζητάει.
0: Για 2 διαφορετικά πράγματα.
1: Ο Απόστολος συζητάει. Και μην ηρωνεύεσαι για αυτό που συνέβη όντως στη συντάξη χειρίας που το είχαμε στο σπίτι μου.
0: Του Κατρούγκαλου, το νομό.
1: Μπράβο, και το πώς.
0: Εκείνο ήταν του Κατρούγκαλου.
1: Το πώς υιοθετήθηκε το... και ναι, το πώς δεν διορθώθηκε αυτό το κακό με τα μνημονιακά που το λένε.
0: Α.
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι άλλο αυτό που λέει, ας πούμε.
1: Αφορά 200.000 ναι, μόνο.
0: Θα πάτε στον κάτω, στον Τσίπρα τώρα. Πώς τον είπες, Γιάννη, τον άνθρωπο, τον Λαγκαδά. Γιάννη, πώς τον είπες?
1: Ο Απόστολος.
0: Απόστολη, τώρα που θα πάει, τώρα που ο Τσίπρας έρχεται, γιατί αυτούνου υπουργός ήταν ο Κατρούγκαλος, πάρε ρώτα τον, φίλε.
1: Ο Σπανάκης λέει, Δήμητρα, τι λέει ρε Κωστή για το ακίνητό του που στεγάζονται τα ΕΛΤΑ?
0: Τι λέει?
1: Τι λέει ο Σπανάκης?
0: Για πες. Είναι πρόεδρος κόμματος ο Σπανάκης, φίλοι μου. Ναι. Είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Σπανάκης? Ένας ιδιώτης δεν είναι? Είναι το ίδιο ο πρόεδρος ενός κόμματος, ο οποίος θα
1: ακριβώς
0: σε σώσει να έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό και να σου λέει και ψέματα πόσο νοικιάζει το ακίνητο.
1: Γαλαζοτσολιάς,
0: ναι,
1: είναι.
0: Εντάξει, είναι. Ο άλλος είναι πρόεδρος κόμματος όμως. Παράδειγμα μου, πρασινοτσολιάς και μάλιστα αρχηγός του πρασινοτσολέικου.
1: Βαγγέλης.
0: Ναι, έλα, ναι, Βαγγέλη. Εδώ είμαστε.
1: Είσαι ικανός να μας πείσει ότι γίνει επίπεδη και δεν γυρίζει και το χιόνι είναι μαύρο, λέει.
0: Αυτό ήταν, ας πούμε, το σχόλιο.
1: Αυτό.
0: Έχεις τίποτα,
1: ότι είσαι, είσαι.
0: Να... Έχεις τίποτα να πεις παραπάνω, φίλε, γιατί ξέρεις κάτι,
1: ότι
0: κάτι
1: είσαι,
0: πιο,
1: είσαι,
0: πιο ασαφές άκουσα καμιά φορά από μια δασκάλα μου στο δημοτικό.
1: Και στο να ράφι ήταν. Τα βερίχοκα τα είδα, λέει, 6,85.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 6,85 τα βερίχοκα.
0: Δεν ξέρω, παιδε. Εγώ έχω βερίχοκες. Ο Έλληνας, μάλιστα, οι κυβερνητικές πολιτικές αλλάξαν την κλίμακα. Επες τον εργοδότη σου, Μαράγδα, να σου κατεβάσει το μισθό.
1: Ό,τι να είναι, είστε έτσι, πραγματικά.
0: Κάτσε
1: το άσπρο,
0: δεν γκρινιάζει που σου άλλαξαν κλίμακα οι αυξήσεις της κυβέρνησης. Πες τον Παύλο τον Ανδρώνη να σου κατεβάσει το μισθό σου, λέει, άνθρωπο. Σου βρίσκει μια λύση να πάρει τα επιδόματά σου.
1: Είστε ό,τι να είναι. Ο Παύλος ο Ανδρώνης δεν θα το κάνει αυτό, αφού.
0: Ναι,
1: υπάρχουν νόμοι.
0: Όχι, δεν υπάρχουν νόμοι.
1: Φυσικά και υπάρχουν νόμοι.
0: Γιατί τον κατώτατο το παίρνει.
1: Φυσικά και υπάρχουν.
0: Τον κατώτατο το παίρνει.
1: Σε διαφέρει τι παίρνουν. Θα πούμε και στον κόσμο τι παίρνουν.
0: Άρα πε το να του βάλουν να σου κατεβάσει το μισθό, θα παίρνει τα επιδόματα, παιδί. Μπράβο, Νίκο.
1: Αναλόγω τι ώρε που δουλεύω, πληρώνομαι.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: Ο Βαραγκάνης στην παρακάτω φωτογραφία.
0: Ποια είναι?
1: Ο Νικόλας πολύ βολεμένος μου φαίνεται πραγματικά. Πολύ στην κοσμάρα.
0: Ναι, ναι, ωραίος είναι, ωραίος είναι. Πολύ καλός. Είδες κάτι λύση που σου δίνει.
1: Κοσμάρα είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχει μια φωτογραφία που θέλω να τη δεις.
0: Τι είναι?
1: Βγάλε μια κόλλα χαρτί διαγώνισμα για αύριο, γιατί δεν μπορώ εγώ να την.
0: Ναι, τι είναι?
1: Κάτι με μπάσκετ.
0: Μπάσκετ.
1: Μια φωτογραφία μπάσκετ είναι.
0: Μπάσκετ.
1: Μπάσκετ.
0: Καλάθι δηλαδή.
1: Το καλάθι, ναι, θέλει ο Παύλος, αλλά.
0: Τι καλάθι, τι θέλει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, κάνουμε μια περιγραφή. Βοήθησε μας λίγο.
1: Πάντως δεν παίζουν οι ομάδες. Μήπως είναι αυτό που σκοράρουν για να κερδίσουν τα λεφτά. Κάτι τέτοιο.
0: Μας δείχνει βίντεο, μας έχει βάλει.
1: Δεν είναι βίντεο, είναι φωτογραφία, αλλά έχει κυκλάκια κάτι να προσέξεις. Απλά είναι μικρή φωτογραφία. Δεν ανοίγει.
0: Μάλιστα.
1: Δες την για αύριο.
0: Θα τη δω. Γεια σου, Στεφανάκο, γεια σου, αγόρι μου, το ξαδερφάκι μου. Εδώ υπάρχουν 40. Ωραία ήσασταν, ωραία παρέα σήμερα. Μάχημη. Ο Όφη είναι πέμπτος με μέσο όρο στα εστήρια 6200, ο Άρης 7ος με 5200 και η Λάρισα που έπεσε με 6000. Ναι, ρε Χρήστο, αλλά να σε πω κάτι. Όταν πριν 3 χρόνια, ας πούμε, ο Άρης είχε 13.400 εισιτήρια. Που ήταν τρίτος, εκείνη η χρονιά που τερμάτισε τέταρτος. Δεν είπες τίποτα που ο Όφη είχε 1000. Καλή σας μέρα.
1: Θα τον αφήσω.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να νομίζετε κέρδισε.
0: Καλή σας μέρα. Αύριο διαγώνισμα. Τι είναι ο μεσάζοντας και τι είναι ο έμπορος και για δες... τον φίλο που μας έβαλε τα γυαλιά σήμερα.
1: Και δεν μας έβαλε κανένα γυαλί. Ένα σχόλιο έγραψε.
0: Αύριο θα πέσει πολύ γέλιο.
1: Εδώ οι άλλοι πάνε να μας πούνε ότι.
0: Ναι, σου
1: λέω.
0: Πες, όπε και πέω, όπε και πέω.
1: 2-11 βεζίνη, ρε φίλε.
0: 2-11.
1: Και ο Τραμπ.
0: Μη βάζετε.
1: Έπεσε, λέει, η δημοτικότητά του πάρα πολύ.
0: Πώς θα συνεχίσουμε τη μέρα μας.
1: Επίσης τον κοροϊδεύουν οι Ιρανοί, δεν τα είπαμε αυτά.
0: Οι Ιρανοί τον κοροϊδεύουν.
1: Βέβαια,
0: οι Ιρανοί είναι για να κοροϊδεύουν τους άλλους.
1: Ναι, τον κοροϊδεύουν όμως.
0: Ναι. Ξέρεις, και θα σε λιθοβολούσαν με αυτά που είπε σήμερα στην εκπομπή.
1: Τι καλά, δεν ζω εκεί.
0: Ναι, αυτοί κοροϊδεύουν. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
16: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
18: Παπά.
17: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
19: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
17: Είστε έτοιμοι?
20: Άντε, μπράβο.
16: Rap and Cool Show.
21: Ο Χρήστος.

0: Με χαρά σήμερα κάτσε, έτσι. Με χαρά, με χαρά. Εντάξει, ο ύμνος δεν είναι κάτι αμαραμάν.
1: Την είδα τη City, δεν μ' άρεσε η θέση.
0: Εντάξει, η City πήρε FA Cup, πήρε Καραμπάου
1: Cup. Και δεύτερο στο
0: εύκολα.
1: Αν το πράσανε καλύτερα ο πιτσιρικάς ο άλλος, μετά ο Χάλαντ. Εντάξει.
0: Πρωταθλήτρια Αγγλίας, κύριε Ντούτα μου.
1: Καλή ομάδα, ε.
0: Μπόρνουθ έχει να χάσει 6 μάτς.
2: Ο
0: Χρήστος. Την πόνου θέλει να έδωσε ασοχή στο
1: πλειοψήφισμα.
0: Και γκολ γκολ. Ασοχή γκολ γκολ. Σε πώ έδινε. 3-10 έδινε.
1: Περιμονοκάματα από κάτι τέτοια.
0: Φυσικά, πλάκα με
1: κάτι. Με προποτιστή είναι αυτά, ρε. Κουλιανού, ρε, τρόπα μαρίνα.
0: Πετσόου, πέσο.
1: Πετσόου, ρε, σαχλαμάρα. Καλό παιδί ο Γιώργο. Στην Ανατολική Στράκη πάω, παίζω εκεί στη γειτονιά τη.
0: Σε
1: βγενούλα εκεί.
0: Τα φιλιά μα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ντούντα, ο Καζαμπάκα αποδέχτηκε αυτό την πρόσκληση για κέρασμα. Εδώ είναι ο ραπ, εδώ όλο το επιτελείο. Είπε θα σα κεράσω όλο.
1: Εγώ κέρασα χθε γλυκά.
0: Εντάξει, όλα καλά, εσύ τα είπαμε, αφού είσαι ένα θηρίο σε κλουβί, τακτοποιήθηκαν όλα, έκανες και την σφραγίδα, την πήρες.
1: Με βάλανε μπρούμητα, με βάλανε
0: και τώρα είσαι έτοιμος για ταξίδια, μου πες. Παιδιά, μόλις τον πήρα τηλέφωνο, τι έγινε, μου λέει, κλείσε, λέει, ταξίδια να πάμε. Να
1: κι άμμο γουστάρεις.
0: Κι άμμο, ναι, άμμο.
1: Κούβα θες να πάμε, που θες να πάμε. Τώρα μπορώ, παιδιά, τώρα, εντάξει, τώρα μπορώ.
0: Και με τη βούλα.
1: Αυτή η νόσος που έχω είναι αυτοάνοσο ουρολογικό, είναι πολύ σπάνια.
0: Αν δεν μπορείς να εμφανιστεί πάλι.
1: Εντάξει, τα αυτοάνοσα, ναι. Νόσος του Όρμοντ λέγεται.
0: Πώς?
1: Νόσος του Όρμοντ.
0: Όρμοντ.
1: Ναι. Ορμοντ. Είναι μια νόσος που κλείνει ουρητήρας χωρίς καρκίνο ή πέτρα, μόνο του, χωρίς λόγο.
0: Θετικό έτσι.
1: Από στρες μάλλον και τέτοια.
0: Από στρες άγχος.
1: Πιστεύουν γιατροί, πολλοί γιατροί, και ο δικός μου ο Σαλόμος.
0: Σου έδωσαν κάποια αγωγή.
1: Είναι, όχι, τίποτα.
0: Μήπως πρέπει να κάνεις 3 ώρες την ημέρα
1: προπόνηση.
0: Πάνω στο αντικείμενο. Για να είσαι κομπλέ ο Όρμοντ, να μην σφίγγει. Να μην σφίγγει ο Όρμοντ. Τελείωσε και επίσημα με τη βούλα, παιδιά, η περιπέτεια εδώ του Ντίνου μας που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο.
1: Ξεκίνησε τέλη Ιανουαρίου.
0: Μαζί με τον Μπάουκ τελείωσε. Ξεκίνησε εκεί. Τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρι. Ο κατήφορος.
1: Η βλακεία μου είναι ότι αυτό δεν θα έπρεπε
0: Φεβάρι, Μάρτι, Απρίλη.
1: Δεν θα έπρεπε να μου το εγχειρήσουν καθόλου.
0: Να το αφήσουν έτσι.
1: Έπρεπε να το κάνουν. Είμαι. Πώς το λένε αυτά τα χάπια.
0: Λαπαροσκοπικά. Α, είχε και χάπια.
1: Κορτιζόνες, κορτιζοειδή κτλ. Αυτοί με βάλανε μέσα χωρίς λόγο. Με το κάνανε και λάθος.
0: Και έγινε το μπέρδεμα το μεγάλο.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Σαρόπουλο, τον Λάμπρο, ο οποίος ανέλαβε. Γιατί δεν σε αναλαμβάνει εύκολα. Του λέω ο γιατρός είναι ο άλλος εκεί. Λέω ναι. Δεν πάω.
0: Ναι.
1: Και ανέλαβε
0: ναι.
1: Και λέει διορθώνω πολλές φορές.
0: Και λάθη.
1: Τα λάθη των άλλων.
0: Τις ζημιές. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση να διορθώνεις και τα λάθη. Ίσως είναι πιο σημαντικό και.
1: Να βλέπω τη ζωή διαφορετικά. Θα έχει χειρότερο στο ράδιο, χειρότερο στην τηλεόραση.
0: Γιατί?
1: Ενώ χειρότερο πιο χύμαρα. Αλλά όχι με ύβρις και τέτοια.
0: Τώρα μην εξεσαλώνουμε τώρα. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι καλύτερο στη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Να απολαύσει και άλλα πράγματα.
1: Φεύγω δηλαδή. Κιάμο τώρα, με κάλεσε ο Κιάμος.
0: Α, μαζί τώρα με τον Γιώκα. Κιάμο.
1: Μαζί με τον Γιώκα, θέλω ένα ραπτόπουλο λέει κάτω. Λέω ποτέ. Γουστάρι, λέει κατέβα. Από ένα Κιάμο, μια κούβα με σένα.
0: Κούβα. Θα θες κούβα.
1: Πού θα μας πάει.
0: Κούβα θες.
1: Το αρχηγόπουλο το άλλο.
0: Πού θα μας πάει, δεν ξέρω. Θα το οργανώσει τώρα, δεν ξέρω.
1: Τώρα πάω. Μόνο στα όρη μην με πας στα Άγιο Όρη, γιατί βλέπω κάτι.
0: Στο Άγιο Όρη θα πάω εγώ τώρα.
1: Βλέπω κάτι εγκληματίες, το παίζουν Άγιοι εκεί πέρα, το σκυνηγάει η φορεία.
0: Παντού έχει τέτοια.
1: Δεν μπορώ να βλέπω τέτοια.
0: Έχει σοφούς γέροντες τώρα εκεί. Πλάκα με
1: κάτι. Υποκρισία δεν μπορώ να βλέπω.
0: Δευτέρα, Τρίτη θα σε φέρω εδώ κομποσκίνια, λαδάκια που θα γυρίσω εδώ, θα σας ευλογήσω.
1: Καμιά δουλειά με τον Εφρέμ να κλείσει και άστα κομποσκίνια.
0: Δεν θα πάω σοβατό παιδί.
1: Δεν Εφρέμ είναι πανέξυπνο άνθρωπο.
0: Σ' άλλε μονέ θα πάω.
1: Θέλω να τον γνωρίσω.
0: Εξαιρετικό. Τον έχω γνωρίσει. Έχουμε ανταλλάξει
1: παιχνίδια. Δύναμη πολύ, μεγάλη εξουσία κτλ. Κάνουμε καμία δουλειά. Άσε τα λαδάκια.
0: Λιδία σήμερα γιορτάζει.
1: Είχαμε εδώ μια κοπέλα.
0: Είχαμε Λιδία.
1: Είχαμε μια ταλαντούχα κοπέλα, τη Λιδία. Βέβαια, μια όμορφη κοπέλα, λίγο. Όμορφη γλυκιά κοπέλα, ρε παιδί μου, δεν λες ήταν η.
0: Λιδία. Ποια ήταν και εγώ δεν θυμάμαι, ρε παιδιά.
1: Δεν την πρόλαβες. Η Λιδία καταπληκτική έφυγε τώρα.
0: Τι έκανε, Λιδία.
1: Βιντεάκι αυτά, το ένα το άλλο. Καλλιτέχνη είναι, φωτογράφο είναι. Μια τέτοια κοπέλα. Μάλιστα. Η Λιδία. Πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ καλή.
0: Μήπως ήταν γραφίστρια και του Μπερδεύιτς.
1: Δεν ξέρω κάτι ήταν, ναι, πάντως τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ στο. Γιατί είμαστε και εδώ χωρισμένοι.
1: Στον όροφο εδώ δεν είμαστε.
0: Ήταν πάνω. Ναι, μπράβο. Ναι. Πάνω, ναι. Πάνω. Ήταν γραφίστρια.
1: Συγκράτησε,
0: ναι.
1: Γιατί ήταν πολύ καλή κοπέλα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν στη Λιδία.
1: Στη Λιδία.
0: Έτσι. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας.
1: Ναι. Ένα γιορτάζει ο Ακύλας.
0: Ίσως το πιο σημαντικό έντομο που υπάρχει στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και βοηθά. Γενικότερα σε όλο το στερέωμα το παγκόσμιο.
1: Έχει κίτρινο μαύρο, τι θες να είναι, πολύ τιμή.
0: Κίτρινο μαύρο, εντάξει, είναι όλες κίτρινο μαύρο. Α, γιατί να μην Άρης δηλαδή.
1: Η Άρης δεν θα ήταν πολύ τιμή.
0: Η Μάγια, η Μέλισσα δηλαδή.
1: Η Μάγια, η Μέλισσα ήταν Άρης.
0: Είναι πολύ σημαντικές οι Μέλισσες πραγματικά Για όλο τώρα έχω κολλήσει, έχω φάει φλασιά γιατί είναι πρωί, δεν ήπια καφέ, δεν παραγγείλαμε. Πέσω για τη ζωή του πλανήτη μας. Ας το πω κάπως έτσι. Τώρα δεν θυμάμαι, έχω κολλήσει με τη λέξη. Μελισσούλες, αρέσει το μέλι.
1: Ναι, αλλά επειδή παχαίρι κάνει, δεν το τρώω. Τρελαίνουμε. Τα σάχαρα αυτά εδώ.
0: Τρελαίνομαι. Καλύτερα να τρως μέλι που το να τρως σοκολάτες.
1: Σάντουις και σοκολάτες. Ναι,
0: ναι, ρε φίλε.
1: Όχι κάθε μέρα, σαν να μου τα σάχαρα.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, Λιδία και Μελισσούλα σήμερα, έτσι ναι, για να ξεδιπλωθούμε.
1: Τώρα πεινώ με βασιλικό πολτό.
0: Να, είδες, αυτό σου λέω τώρα. Σαν τις μέλισσες δεν είναι.
1: Μια φορά την εβδομάδα.
0: Και ξέρεις, είναι τρελή επιστήμη.
1: Είναι τρελή επιστήμη. Ναι, ναι, ναι.
0: Μην νομίζω ότι είναι κάτι.
1: Έχω ένα φίλο εγώ και εσύ παρουσιάζει. Ναι,
0: για το οικοσύστημα, μπράβο.
1: Ο Γιώργο το Μέλια του είναι. Και αυτό εξαιρετικό παιδί και δεύτερη του διάνοια λογιστής.
0: Όπου θέλεις πάμε, λέει ο Κωνσταντίνος, είναι εδώ συντονισμένος. Τώρα ναι, εξεσαλώσει Κωνσταντίνε, έβγαλε Big Dale, έκανε αξονικές, τα σφραγίδα, είσαι έτοιμος, τα αφήνουμε πάνω σου. Τώρα πάμε από του χρόνου, δεν ξέρω τι. Τώρα... Για το οικοσύστημα, ναι, ρε Αργύρι μου, ναι, πρωί-πρωί χωρίς καφέ.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν πρόλαβα, καθυστέρησα να ξυπνήσω.
1: Και εγώ το βράδυ πυρετό έκανα.
0: Α, έκανε και πυρετό.
1: Γιατί με βάλανε ένα υγρό εκεί.
0: Είναι αναγκαστικό ο πυρετό. Έπαιζα FIFA εγώ μέχρι αργά. Άρχισα να ξυπνήσω εκεί με τον φίλο σου, τον Παπαγιανόπουλο. Λέει να ετοιμαστείτε για καθαρισμού.
1: Αρχές του μήνα πάμε να φτιάξουμε δοντάκια. Να μα κάνει σαν τον Μπράντον Τόμας.
0: Μπράντον Τόμας. Θα πάνε τώρα αυτό. Ο Μπράντον Τόμας τώρα αυτό παντρεύεται. Και όλοι θα μεταφερθούν εκεί τώρα, Μαγιόρκες.
1: Ποιο παντρεύεται?
0: Ο Μπράντον.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Εξαίρετο.
1: Και πολύτιμο εργάτη.
0: Εξαίρετο, εξαίρετο.
1: Άξιο παιδί, άξιο αθλητή. Τα έδωσε όλα, μπορεί να μην ήταν η σέντερ φορά,
0: αλλά
1: ήταν
0: σημασία,
1: πολύτιμος.
0: Ναι, αλλά με αυτό να πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτό λέμε.
1: Ερχότανε δεξί μπακ στο περ.
0: Τα πάντα, έκανε και άντεξε όλη τη χρονιά. Μόνος,
1: ανέβαινε
0: ένα 70, σέντερ φορ είχαμε.
1: 70 μέτρα απόσταση. Πολύ καλός αθλητής.
0: Καλός αθλητής, καλός ποδοσφαιριστής, καλός άνθρωπος.
1: Σε ένα μπαρ βλέπω τον Μπράντο Τόμας.
0: Δεν λέω, ήταν ο Μπράντο, αδερφός.
1: Την έκανε, λέω, πω από τι πίνει αυτό, ήταν ο αδερφός του Σωσίας.
0: Μπερδεύτηκα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ολόιδη, είναι ολόιδη. Όπου παντρεύεται, ναι, θα μεταφερθεί εκεί. Όλοι κανονίζουν για να πάνε στο γάμο τώρα, να ξέρεις.
1: Ποιοι?
0: Όλοι, πολλοί. Γιατρός, Παπαγιανό, Πάουξ, Βαμπ, παίχτες, Βιερίνιες, δεν ξέρω ποιοι. Θα πάνε πολλοί.
1: Μήπως τους βάλει τίποτα κανένα μπαμπούλα στα αεροδρόμια?
0: Όχι, όχι.
1: Σαβίδης, όχι, τους αφήσει να βγει.
0: Όσοι είχαν πραγματικά δουλειά δεν είχαν τέτοιο θέμα. Όσοι είχαν πραγματικά δουλειά όμως και είχαν κανονίσει ότι
1: γιατί...
0: πρέπει να
1: βγουν.
0: Κάποιοι πήγαν σε γιατρούς, κάποιοι πήγαν
1: ντύθηκε,
0: να πάνε.
1: Τύθηκε ο Πέλκας Καλόγρια για να πάει στο ξενοδοχείο.
0: Σιγάρε. Ναι. Εδώ δίπλα δεν υπάρχει θέμα.
1: Τύθηκε ο Πέλκας Καλόγρια και ναι, έβαλε και ένα οδηγό δίπλα και τον πήγε στο ξενοδοχείο.
0: Το Μελκίνιο, Καλόγρια.
1: Ο Πέλκας Καλόγρια, ναι.
0: Για να πάει στα βουτήρα, να πάει στα βουτήρα το δεν μας έκανε. Μήπως ήταν αυτό η κατεμιά και δεν πήγε.
1: Τσιγκούναρος.
0: Όχι, ρε, δεν είναι, ρε. Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα, φίλε, έχουμε εκείνο το τρελό, το Σεχίδι.
1: Φίλε, από τη Θάσο, ναι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ο οποίος καθαρίζει όλο το σόι του, έτσι.
1: Άξιος ήταν.
0: Καθάρισε όλο το σόι. Τι άξιος ήταν.
1: Τι ξαδέρφη του μπορεί.
0: Γονείς, θείους, αδέρφια, γιαγιάδες, 24χρονος φοιτητής Θεόφιλος Σεχίδης.
1: Ενώ άξιος ήταν που ήταν φοιτητής.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα που έκανε ήταν.
0: Τα υπόλοιπα ήταν.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Άστο. Άμα ήταν σε άλλες εποχές, τώρα θα λέγαμε χοντρά αδειά, αλλά άστο.
1: Ναι, γι' αυτό τον πολύ κολλά, θα πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν λέω όνομα.
0: Όχι. Σαν σήμερα.
1: Μην ψάχνουμε το κεφάλι σου κανένα ψυγείο εδώ πέρα. Μην τον πολύ κολλάς, γιατί αυτό είχε την υφαλιότητα αυτού που θέλω να σου πω, δεν λέω το όνομα.
0: Ναι.
1: Είχε την υφαλιότητα όταν τον πήρα συνέντευξη. Η αφήγησή του ήταν φυσιολογική. Δηλαδή, σαν να λέει, έβαλα λάδια σε αυτοκίνητο, πήγα, είδα τους σημάντες κτλ.
0: Ναι.
1: Σκότωσα τη μάνα μου, σκότωσα τη γιαγιά μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγα, πήρα από το φούρνο δύο κουλούρια.
1: Δύο κουλούρια, ναι. Το έλεγε μια φυσικότητα.
0: Λοιπόν,
1: δεν κάθεσε κοντά του με το μικρόφωνο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Του βάζει μια ψήρα στα 12 μέτρα και του παίρνει συνέντευξη από μακριά.
0: Λοιπόν, σας σήμερα γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ναύαρχος.
1: Ανάβαρχος.
0: Πολιτικός διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση 21.
1: Αυτός ο Μιαούλης.
0: Ναι, το ναι, όνομά του κανονικά ήταν Βόκος.
1: Βόκολος.
0: Όχι Βόκολος. Ανδρέας Βόκος ήταν.
1: Τι καλλιτεχνικό ήταν το μυαλό.
0: Ξέρουμε τότε τα κάνανε.
1: Βάζανε και τότε καλλιτεχνικά.
0: Βάζανε από
1: τότε. Τι Κουκοσέο το λέγανε και το έκανε Πλούταρχο.
0: Το έκανε.
1: Τι είναι αυτή ήταν.
0: Λοιπόν, η σοφότερη κουβέντα είναι αυτή. Μπράντον Τόμας, μέγα παράδειγμα. Όταν έχει παίχτες που ξεκινά το πρέσι ψηλά, αλλάζουν πολλά. Εν μέρει το έκανε και φέτος ο Γιακουμάκης. Χωρίς ο Γιακουμάκη θα τρώγαμε περισσότερες
1: αντιθέσεις. Ναι, ο Γιακουμάκης έχει μεγαλύτερες εντάσεις από τον Γερεμέγεφ. Γι' αυτό έκανε το λάθος ο Λουτσέσκου. Τον έβγαλε, να πούμε, το μύθο, έβαλε τον Γερεμέγεφ, έβγαλε και τον Μπέλκα που είχε εντάσεις, έβαλε τον άλλο τον Μαλθακό.
0: Θα τα πούμε και για τον Λουτσέσκου, θα τα πούμε και για τον Πάο, για τους προπονητές. Προσάκι πάει το θέμα.
1: Μην κοιλάω τα, φίλος μου.
0: Προσάκι πάει. Παπαφλέσας καταρχάς, για να τελειώσουμε.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι μουσάτι, δεν είναι επικίνδυνοι.
0: Ηρωική μορφή ο Παπαφλέσας, εντάξει. Ναι. Της Ελληνικής Επανάστασης και αυτός. Και Νίκη Λάουντα που είπες.
1: Ο Νίκη Λάουντα.
0: Αυστριακός, Φόρμουλα 1, θρυλική μορφή.
1: Πέθανε το 19.
0: Πέθανε το 19 σαν σήμερα. Έτσι, γεννήθηκε το 1949. Πέθανε το 2019.
1: Είχε και αεροπορική εταιρεία.
0: Ναι.
1: Είχε πάθει μια ζημιά, είχε πέσει ένα αεροπλάνο του αυτού.
0: Ναι, σωστά. Και... τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.
1: Το 76 πρέπει να ήταν.
0: 77 όταν γεννήθηκα.
1: Το 77
0: πρέπει 75, 77, 84.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκείνη... ήταν μεσουρανούς εκείνη τη δεκαετία.
1: Έτσι, είχε πάρει αυτοκίνητο ο θείος Σίμος. Ήταν η Μονίκη Λάουντα.
0: Όλοι αυτό λέγανε τότε. Ναι, δηλαδή ναι. Και μετά από η τον Νίκη Λάουντα λέγανε ότι είμαι ο Άιτον Σένα. Ναι. Έτσι και ούτω καθεξής.
1: Νίκη Λάουντα μας έριξε σε ένα κρεμό εκεί στην Αγία Αναστασία. Ήρθε η πυροθεσική να μας βγάλει.
0: Α, σας χαντάκω, σας έριξε ναι, χαντάκια ναι, ναι. Και αυτό.
1: Ωραία, τι αμαξάρα. Η Αφία 128. Τι Νίκη Λάουντα με αυτό το αμάξι είναι νευρικό για νευρικού. Πήγαμε σε μια βάπτιση.
0: Από τα νεύρα έφυγε κι αυτό.
1: Ήρθε η πυροθεσική. Φαντάζομαι αυτό που λέω. 9 χρονών να το βγάζει πυροσβεστική από αυτοκίνητο. Oh. Τι έχω ζήσει εγώ.
0: Κι εγώ 10 χρονών έχω φύγει. Κι εγώ. Το 88, 87, ναι, κάπου εκεί. 89, κάπου εκεί. 10, 11 κι εγώ.
1: Μια άλλη φορά πήγε στο καπάνι, πήρε παραμάζωμα 10 αυτοκίνητα.
0: Α, παρά ήταν Νίκη Λάουντα αυτό.
1: Ο Θεός
0: αυτό ο ξεπερνούσε τον Νίκη Λάουντα.
1: Ο Θεός Σίμος, ρε φίλε.
0: Ο απλός ή ο Σιμολίκος, για να ξέρω πώς θα
1: μπερδευτεί. Ο Θεός Σίμος, ο φανατικός.
0: Ο φανατικός.
1: Πήγε μέσα στην κερκίδα του Πιερικού, φώναζε πεναλτάρα παοκάρα.
0: Πεναλτάρα παοκάρα και
1: μετά. Πάρ το ξύλο.
0: Λοιπόν, μηνύματα επικοινωνία στο Facebook του Μετρόπολης. Στέλνετε ό,τι γουσταρίζετε. Έχουμε εκεί
1: γουστάρισμα. Την Arsenal.
0: Την Arsenal έχουμε βάλει, ναι. Η οποία είναι πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια. Ναι. Τελευταία φορά που πήρε τίτλο ήταν το 2004
1: τον
0: με
1: τον Αλαφούζο. Έχει αυτή, τον Αλαφούζο έχει.
0: Όχι, η Arsenal απλά εδώ και 5 χρόνια έχει ένα σταθερό πλάνο. Με ίδιο προπονητή, με πίστη στο πλάνο, δεν παρέκλεινε ποτέ παρότι είχε αποτυχίες.
1: Δεν μας ενθουσίασε πάντως, σαν μπάλα, να ξέρεις.
0: Δεν σε ενθουσίασε, άμα σε πάρει και κανένα Champions League με αυτό το στυλ.
1: Ναι.
0: Εσύ πες
1: θα στεναχωρεθώ αν το πάρει.
0: Ναι, θα στεναχωρηθείς.
1: Εγώ με τον άλλον.
0: Εσείς με τον άλλον, αλλά και ο Αρτέτα έχει κάνει. Πάλι δεν κάνατε γκάλο για Λουτσέσκου να μείνει να φύγει, λέει ο Νεκτάρης. Έχει φαγωθεί από χτες. Έκανε ο Μπούζος και το 70%, 70 κάτι, έλεγε να μείνει. Οι 75 έκανε ο Μπούζος θες. Φίλε, ναι. Εσύ Νεκτάριε, επειδή είσαι στη μειοψηφία, επειδή γκαρίζεις, γράφεις κάθε μέρα, δεν σημαίνει ότι έχεις πολύ, είσαι πολύ ή ότι έχεις δίκιο.
1: Έτσι. Ο Νεκτάριος.
0: Θέλει κάθε μέρα. Γιατί δεν κάνατε τον Γκάλβ να μην αφήγει. Ο Λουτσέσκου θα μείνει. Έτσι, για να το έψει πολύ ή ότι έχεις δίκιο. Έτσι.
1: Ο Νεκτάριος.
0: Θέλει κάθε μέρα. Γιατί δεν κάνατε τον Γκάλβ να μην αφήγει. Ο Λουτσέσκου θα μείνει. Έτσι, για να.

0: θα γίνει.
1: Όχι.
0: Τι θέλετε.
1: Ναι, ναι ή όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε δύσκολη φάση, σε στριμωγμένη φάση, σε κακή περίοδο, σε ντεφορμέ περίοδο.
0: Σε ενθερμό περίοδο.
1: Ναι, σε ενθερμό, σε ντεφορμέ για το 70% είπε να μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Φαντάσου αν δεν ήταν κανένα, θα έλεγε το 99. Ναι,
0: άρα...
1: Ο Χάρης το έκανε. Ναι. Το έβλεπα, γι' αυτό για να δω λίγο. Έλα, Χάρη.
0: Πώς ψήφισανε, τι είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω πώς ψηφίζω, αυτά τα ξέρω. Εντάξει, Νεκτάρη, ικανοποιήθηκε αγόρι μου, γιατί κάθε μέρα στέλνεις μήνυμα εδώ πέρα. Να... Γιατί δεν βγάζετε ή δεν βασβάζετε.
0: Άστο να μωρέ, Μιλωνά το λένε στο επίθετο τώρα το Μιλωνά.
1: Αν είναι κανονικό το όνομα τεμπού.
0: Αν είναι καλλιτεχνικό, είναι γι' αυτού.
1: Κάτσε, θα σου πω για το προφίλ, περίμενε.
0: Εντάξει, παξάκι.
1: Όχι, δεν υπάρχει προφίλ, τελείω. Δεν είναι fake προφίλ.
0: 500 φίλοι.
1: Fake προφίλ. Μια φωτογραφία βάζω και ένα πάω εκεί και δεν έχω ανεβάσει τίποτα. Fake προφίλ. Αυτά είναι μπαμ. Είναι ένα από τα, από τα πολλά. Έβαλε μια φωτογραφία εκεί και τέλος ιστορία. Λοιπόν, η Άρσενα δεν παρέκλεινε για να τελειώσουμε. Χθες βέβαια δεν τέλειωσε το κομμάτι της παραμονής στην Αγγλία για να το αφήσουμε να πάμε στα δικά μας.
0: Χθες την είδα τη Σίτη. Δεν βλεπόταν.
1: Εντάξει, η Σίτη, ρε φίλε, είχε και τελικό κυπέλου, τα έδωσε όλα.
0: Βλεπόταν.
1: Η άλλη
0: πιο...
1: Η Μπόρνμουθ έχει να χάσει 16 μάτς. Γι' αυτό και όλα δώσαμε άσοχη και γκολ στον Μπετσού. 3-10 έμεινε.
0: Πλευροκοπής για ένα μαύρο αριστερά.
1: Η Μπόρνμουθ πάει για Τσάμπιονς Λιγκ τώρα.
0: Έκτη είναι, ναι.
1: Πέμπτη μαζί με τη Λίβερπουλ είναι.
0: Ναι.
1: Είναι μαζί με τη Λίβερπουλ.
0: Έχασε ευκαιρία νίκη στο 90 και δοκάρισε.
1: Έχασε και ευκαιρία, ναι.
0: Ο άλλος δεν το πλάσαρε καλά. Δοκάρι και στην επόμενη φάση γίνεται το 1-1 με το Χάλαντ.
1: Έχουμε πρωταθλητή στην Αγγλία, είπαμε η Arsenal, η οποία είχε πολλές κατραπακές όλα αυτά. Ναι. Ούτε Ευρώπη είχε βγει μια χρονιά, τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε κλείσει όμως το κομμάτι της παραμονής. Γιατί η Tottenham έχασε χθες από την Chelsea, η οποία είχε να κερδίσει κανένα χρόνο.
0: Πέφτει η Tottenham.
1: Δεν πέφτει ακόμα η Tottenham, όχι, έχει ακόμα την τύχη στα χέρια της. Αυτή που πέφτει είναι η West Ham.
0: Ναι, αλλά...
1: αλλά δεν έχει τελειώσει όμως η υπόθεση παραμονή. Τελευταία αγωνιστική η Tottenham καλείται να πάρει τουλάχιστον
0: πότε,
1: ένα βαθμό.
0: Πού?
1: Νομίζω παίζει με την Everton στην έδρα της. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος.
0: Ένα πόντο θέλει.
1: Ένα πόντο.
0: Τον πάρει, εντάξει.
1: Την ίδια ώρα η West Ham, εντάξει, έτσι πως τρώνε, κοιμάται κάποιος. Έχει δύσκολη αποστολή και θα πρέπει να πάει να κερδίσει κιόλας. Δεν είναι μόνο.
0: Και 32 πήγε.
1: Και 32, ωραία.
0: Αλλά οι άλλοι βγήκανε με το Πασόκ και την Ελλάδα.
1: Οι άλλοι με το Πασόκ, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου εδώ, όπως είπες. Ναι.
0: Η μία Πασόκ, άλλος δεξιόμουτρο να πούμε.
1: Εντάξει, μια χαρά όμως, γιατί ρε φίλε, εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν,
0: τώρα που θα έρθει.
1: Ποιο θα έρθει.
0: Η Κοντή.
1: Ποια είναι η Κοντή.
0: Η Καριστιανό του φάει λάχανο.
1: Λες. Έλα, ρε, ίσα θα μπει στη Βουλή. Εντάξει, θα γίνει.
0: Ο Βελόπουλος κοιμάται μπρούμητα τώρα.
1: Ίσα θα μπει στη Βουλή.
0: Ποιο πάρε θα μπει.
1: Για να το τελειώσω.
0: Μπρούμητα κοιμάται ο Βελόπουλος.
1: Τότε ένα με Everton, όπως είπαμε.
0: Ναι.
1: Και τα σφυριά. Η West Ham που παίζει. Κάτσε λίγο να το.
0: Μου φαίνεται έδρα τη.
1: Στην έδρα τη παίζει. Το έχω. Α, West Ham Leeds.
0: Ναι.
1: Α, σιγά μην κερδίσει Leeds. Εν τω μεταξύ στην Αγγλία και κλείνουμε με αυτό. Έμαθες τι έγινε με την ομάδα του Γρηγόρη.
0: Ναι, έκανα κάτι κατασκοπίες, λέει.
1: Κάνα κατασκοπίες. Και τους πέταξαν έξω, φίλε, από τα playoff ανόδου Championship.
0: Ναι.
1: Για να ανέβουν στην Premier League.
0: Φάω, φάω, Φάμπτον.
1: Μιλάμε τώρα για τρελό κουτουλί.
0: Πες δύο παίκτες, τι φάω, Φάμπτον, του λέω. Δεν ξέρω.
1: Σταμάτα, ρε, μην τον τρώσει τον άνθρωπο. Αλλά τρελό κουτουλίδι τώρα. Να σε, τώρα
0: τι κάνανε αυτοί, τι κατασκοπία κάνανε.
1: Κατασκόπησαν με. Από ένα δέντρο, από ένα τίτλο, την προπόνηση της αντιπάλου ομάδας. Τα έμαθαν αυτά, τους είδαν ότι τις κατασκόπευαν, τα έδωσαν και λέει αποβάλλες από τα πλοία.
0: Ξέρεις που θα με σκοτώναν εμένα.
1: Και εσύ κατάσκοπος.
0: Στην Κρία Βρύση.
1: Τι έκανες, κατασκόπευες.
0: Ήταν μια ομάδα τρίτη εθνική τα Τρίκαλα, ήταν φίλος μου προπονητής. Πήγα στην Κρία Βρύση. Ήταν ένα center for ο Μίτροβιτς, να πούμε.
1: Για φανταστείτε το ραπ κατάσκοπο πίσω από ένα θάμνο.
0: Με το θάμνο έρχονται κάτι. Έρχονται κάτι χωριαταρέοι που είχαν βγει από τη φυλακή.
1: Κάνω εικόνα τώρα. Κάνω
0: είχα καμπαρτίνα μέχρι.
1: Καμπαρτίνα.
0: Ναι, γυαλί μαύρο.
1: Γυαλί μαύρο.
0: Σαν το Βέγκο να πούμε και τα λοιπά.
1: Κατάσκοπος.
0: Ναι.
1: Παλιά το είχαμε αυτό.
0: Έγραφα. Τι κάνει μύτη τρει-τέσσερι χωριαταρέοι. Γιατί πήγα σε πλάγια ρεμή. Μόλις είχα βγει από τη φυλακή.
1: Σε κάνω χωριαταρέοι. Μην πω ότι σε κάνω χωριαταρέοι.
0: Ή το χωριό του Μπανιώτη να πούμε το φίλο.
1: Όχι, το παραβατικό χωριό.
0: Ξέρω, ρε.
1: Εκεί ξέρει ή βγάζει γιατρού. Ή βγάζει εγκληματίες, ένα από τα δύο.
0: Έχω δύο τρισταμένους, ψάχνω να τους βρουν τόσο
1: ναι.
0: Χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΑΕΚ θα είναι μαζί με την Καρισιανού υποψήφιος, λέει, καθίστε να το δείτε, λέει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Όμως με την Καρισιανού, μετά άμα θέλει να πάρει κανένα έσπα, δεν θα το παίρνει.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω, ναι.
1: Break. Διαλυματάκι για να είμαστε on time, για παρότι πήγαμε αργά, γιατί εδώ γινόταν χαμός στην προηγούμενη εκπομπή, όντως, πραγματικά, και θα επιστρέψουμε εφόσον αφήσαμε τα του νησιού. Ντούντα, ο Καζαμπάκας φυσικά και αποδέχτηκε και αυτό στην πρόσκληση. Θα φέρουμε πολύ καλό κόσμο. Όσο περισσότερα ξοδέψει, τόσο πιο πολλά θα το χαρούμε. Θα την χαρούμε όλη την κερασιά σου. Αν και δεν έχεις πρόβλημα, είσαι large τύπος, γι' αυτό και είσαι φίλος μου, είσαι cool.

Εντάξει, αλλά πελατάκι. Έχεις γίνει πελατάκι όπως έχεις καταλάβει. Πάλι καλά που ήμασταν συνοδοιπόροι στη Βουλγαρία και στη Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα. Και γέλασε λίγο το χιλάκι σου φέτος, γιατί αλλιώς από κουτουλίδι σε κουτουλίδι. Τώρα, η εταιρεία Terzakis Built, με παρουσία στον κλάδο των μονώσεων για πάνω από 40 χρόνια, αναζητά μόνιμο προσωπικό για εργασίες μονώσεων, προσφέροντας ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και επαγγελματική εξέλιξη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 515 658. Ξανά, μην κάνουμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επικοινωνήστε λοιπόν με την εταιρεία Terzakis Built στο τηλέφωνο 2310 515 658.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Απόψε το βράδυ στις 10 η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου χτυπά στην Κωνσταντινούπολη, όπου Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα συγκρούονται στο μεγάλο τελικό του Europa League. Η αναμονή 22 ετών έφτασε στο τέλος της μέσω Μπόρνμουθ. Η ομάδα του Άντωνι Ραόλα έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Πρόωρη πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ που ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού του Europa League στις 22 ή 23 Ιουλίου. Η απώλεια των εγχώριων τίτλων φέρνει την προετοιμασία στα τέλη Ιουνίου, με την αποστολή να αναχωρεί την πρώτη του μήνα για την Ολλανδία. Εκεί η ομάδα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο και θα δώσει 4 φιλικά τεστ, πιθανότατα και με βελγικούς συλλόγους. Ο πρώτος ευρωπαϊκός αντίπαλος των Ασπρόμαυρων θα αποκαλυφθεί στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Africa Foot, το ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 30χρονου Καμερουνέζου αμυντικού της ΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου, Τζοακίμ Ντάουα. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος συμφώνησε να παραμείνει για ακόμη 2 χρόνια στον κεντρικό Μαύρο Πάγκο. Η ΠΑΕ σχεδιάζει την καλοκαιρινή προετοιμασία με έναρξη τέλη Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και βασικό στάδιο στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας διάρκειας περίπου 1,5 μήνα. Ο Νοασόγκο Σούντμπουργκ φέρεται να βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στη Γκεζτέπε, καθώς ο Άρης δεν θα ενεργοποιεί στη ρήτρα αγοράς των 500.000 ευρώ από τη Λουντογκόρετς. Ο Ηρακλής προχωρά σε ριζική αναδιοργάνωση εν ώψη Super League 1, με τον Βάλτερ Ματσάρη να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία και τον Άκη Στολτίδη να οδεύει προς τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Παράλληλα, ο Άγγελος Βασινάς εξετάζεται για το ρόλο του αθλητικού διευθυντή, με σκοπό την οργάνωση της ομάδας και των ακαδημιών. Στο μπάσκετ τώρα, ανασύνταξη για τον Άρη εν ώψη του τρίτου και καθοριστικού τελικού με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 στη Σανίλ Αρίνα. Ο Ηρακλής έλαβε προφορική διαβεβαίωση για τη συμμετοχή του στο FIBA Europe Cup της νέας αγωνιστικής περίοδου, στοχεύοντας την ενίσχυση του ρόστερ και την αύξηση του μπάτζετ. Η απόφαση της FIBA να επεκτείνει τη διοργάνωση σε 48 ομάδες διευκολύνει την ευρωπαϊκή επιστροφή του Γυρεού, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται. Η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών με την ΑΕΚ μετά την επικράτησή της με 35-29 στη Μίκρα. Η σειρά πλέον μεταφέρεται ξανά στο Καματερό, όπου το Σάββατο θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός, ενώ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει και τέταρτο παιχνίδι στη Μίκρα. Βόμβα μεγατόνων στην Αγγλία. Η EFL απέβαλε τη Southampton από τα play-off της Championship λόγω του σκανδάλου κατασκοπίας. Τη θέση της στον τελικό του Wembley με τη Hull στις 23 Μαΐου παίρνει η Middlesbrough. Οι Άγιοι έχουν ήδη καταθέσει έφεση και οι επόμενες ώρες κρίνουν τα πάντα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Υπομονή θα χρειαστούν οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται στον περιφερειακό το πρωί της Τετάρτης, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τον κόμβο της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά, καθώς και στην εξωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά. Στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή με προβλήματα στην κίνησή της, όπως το ίδιο ισχύει και σε Αγίου Δημητρίου και στο τρίγωνο του Βαρδάρη. Τέλος, καθυστερεί σε Κατσιμίδη και Γρηγορίου Λαμπράκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Λοιπόν, παιδιά. Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
10: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπας με αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργειών. Με σήμα το καραβάκι.
17: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
18: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
19: Jumbo. Only τώρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
20: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
19: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβα στο παντού app, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning, όπου κι αν είστε. Rap and cool show στα αυτάκια σας. Με Κάζα Σαπλίκτρα, με Χάρη Μανουλίδη. Πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Που θες να πάμε, Ντίνο, από αυτές τις χώρες εδώ πέρα που σ' ανέφερα?
1: Για πες μου.
0: Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, Μάλτα. Ή θες σε καμιά άλλη?
1: Μάλτα.
0: Α, Μάλτα, εντάξει.
1: Για να πάω Τουρκία.
0: Εντάξει, όπου θες, ωραίες είναι όλες αυτές. Τις έχουμε δει.
1: Βόρεια αλλά... Ευρώπη.
0: Χάρη που θα.
1: Βόρεια Ευρώπη, να δούμε κανένα μάτι γαλανό.
0: Σουηδία.
1: Σουηδία.
0: Θες να πάμε Σουηδία, ρε φίλε, στο πηγαίνει στο Χόλμ να κανονίσουμε.
1: Όχι, να πάω στην Τουρκία.
0: Που έχει πρωτάθλημα,
1: να δω τους
0: να πάμε να δούμε κανένα παιχνίδι τη Τζουργκάρντεν, τη μεγάλη ομάδα εκεί, τη ΑΕΚ στο Χόλμ. Τη μεγάλη ομάδα στο Χόλμ, δηλαδή.
1: Πάμε.
0: Έτσι, γιατί υπάρχει και μια μικρή, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Χιούμαρμπι.
0: Κάπως έτσι είναι. Ναι. Δεν παίρνει πρωτάθλημα ποτέ αυτή ούτε κύπελο. Είναι
1: σαν τον Άρη.
0: Τέλος πάντων, να πάμε στο Χόλμ που έχουμε και φίλου ακροατέ εκεί να βουστάρουν, να δει και εσύ λίγο γαλάζιο και λευκό δέρμα να γουστάρεις. Να που θα πάμε.
1: Από τη Μαυρίλα πλήξαμε.
0: Σουηδία στο Χόλμ, εκεί στα παιδιά. Χάρη μα.
1: Θε να με πα και στο Λαγκαδά.
0: Στο Λαγκαδά θα πάμε μέχρι 15 Ιουνίου.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Χθε πέρασα, θα ανοίξει η Ράφαλη στο Λαγκαδά.
1: Πάμε στα Εγγένεια.
0: Θα πάμε. Θα πάμε στα Εγγένεια.
1: Να βάλουμε άσπρα ρούχα.
0: Άσπρα ρούχα.
1: Ναι, ναι.
0: Να γουστάρουμε. Χάρη μα. Και εσύ καλεσμένος όπως και όλα τα παιδιά.
1: Έτσι.
2: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε να δούμε γκαλοπάκι.
0: Να
2: το
0: πάμε.
2: Οποίο τρέχει σήμερα σε κίτρινο μαύρο φόντο. Καθώς ο Άρης λίγο μετά τη μία χτες ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με την μονιμοποίηση του Μιχάλη Γρηγορίου, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Γι' αυτό είδα κάτι ουφ, ευτυχώς.
2: Για τα επόμενα, για τα επόμενα δύο χρόνια.
0: Κάποιοι ειρωνευόντουσαν εδώ, συνάδελφοι, συνεργάτες.
2: Ναι. Για τα επόμενα δύο χρόνια.
1: Ενώ τόσα χρόνια έκανε
0: το Weissweiler. Ναι, το Weissweiler.
2: Αυτό είναι το θέμα το οποίο το συζητήθηκε χθες αρκετά. Ότι τι θα ήταν προτιμότερο για τον Άρη, να πάει σε μια επιλογή ενός προπονητή που μπορεί να μην τον ήξερε, σε μια επιλογή προπονητή όπως αυτή του Γρηγορίου που ήταν για 10 παιχνίδια στην άκρη του πάγκου του και είχε δείξει κάποια πράγματα, να του δώσει μια ψήφο εμπιστοσύνη. Υπήρχε αυτή η συζήτηση. Ο Άρης επέλεξε να κρατήσει τον Μιχάλη Γρηγορίου και πάμε να δούμε τι επιλογές έχουμε βάλει εμείς ναι. για το κοινό.
0: Για μένα καλά έκανε και τον επέλεξε.
2: Συμφωνώ 100%.
0: Για μένα καλά έκανε και τον κράτησε, όσο και αν ακούγεται περίεργο, παράξενο κάπως, αλλά τη δεδομένη στιγμή όπως είναι όλα τα δεδομένα γύρω γύρω από τον Άρη το σύλλογο.
1: Πες μου ένα μεγάλο προπονητή, το Σιμεώνε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βγάλει τον Άρη τέταρτο.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Θες να φέρουμε τον Κλοπ.
0: Δύσκολα.
1: Ποιο θες να φέρουμε.
0: Δύσκολα,
1: να φέρουμε
0: δύσκολα.
1: Τον Γουαρδιόλα, τον βγάλει τρίτο.
0: Ο Μάντζος έφερε τρίτο τον Άρη. Που
1: αυτός...
0: για μένα ήταν ο προπονητής που τέριαξε και κόλλησε περισσότερο στο DNA του οργανισμού. Άρα γιατί όλα παίζουν ρόλο και γι' αυτό κατάφερε να έβγαλε και τρίτο.
2: Θες είπε ένα πολύ ωραίο για, κατά τη γνώμη μου ο Πατζιαράς ο Ανδρέας στην εκπομπή στο
0: Γιώργο. Τον είχα τον Ανδρέα, ωραίο.
1: Μίλησε για Άρη ο Πατζιαράς.
2: Ναι.
0: Για όλα.
1: Δεν δικαιούται να μιλάει για Άρη ο Πατζιαράς.
2: Για πες γιατί.
1: Δεν δικαιούται. Γιατί σε αδιάφορο μάτσο όταν ήταν στη δόξα δράμα προπονητής.
0: Ναι,
1: κέρδισε το... ένα 0 και δεν το στέρισε την άλλο. Επειδή ήταν ο Καλαϊτζίδης. Άρα δεν δικαιούται να μιλάει
2: λοιπόν,
1: για.
2: Είπε...
1: Δεν δικαιούται να μιλάει για Άρη ο Πατζιαράς.
2: Λοιπόν.
1: Όχι ο Γιώργος, που είναι ο φίλος μου.
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας
1: είσαι προπονητής πολύ καλός.
0: Πολύ.
1: Και στη Β' Εθνική θα είχε θέση μόνιμη. Δεν ξέρω γιατί είναι στη Γ'. Απαράδεκτο είναι. Πρέπει να πάει Β' Εθνική. Αλλά τον Άρη δεν το πιάνει.
2: Λοιπόν.
1: Σαν Αριανός μίλησες.
0: Όχι, γενικά μίλησε νομίζω.
1: Μίλησε το ξαδρά μας ένα 0. Μίλησε,
2: μίλησε και για την ανανέωση. Ναι. Μίλησε και την επέκταση συνεργασίας και είπε χαρακτηριστικά ναι. ότι ο Γρηγορίου είναι αυτή τη στιγμή ο πιλότος. Ο Γρηγορίου ο πιλότος.
1: Πού να χωρέσει.
2: Ο Άρης το αεροπλάνο. Και ο Καρυπίδης αυτός που έχει την αεροπορική εταιρεία. Όπου μπορεί να το φτάσει ο Καρυπίδης με αυτό το αεροπλάνο και με αυτόν τον πιλότο. Πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές στον
1: κάλο. Κάτσε τώρα στον πόγο.
0: Το αεροπλάνο είναι ελικοφόρα. Μην τα πει ότι μα.
2: Τα ελικοφόρα τα πιο ασφαλή.
0: Πιο ασφαλή είναι τα ελικοφόρα.
1: Εγώ είμαι ένα συμπαθητή μου του Καλάτζη με ελικοφόρα σκοτώθηκε.
0: Έτσι και το πότε ήταν αυτό το 1970.
1: Το 89.
2: Εγώ το καλοκαίρι που έκανα δύο ταξίδια με ελικοφόρο μια χαρά.
0: Πολλά έχω κάνει με ελικοφόρο.
1: Πέστε στα ελικοφόρα εσεί.
0: Μια χαρά είναι τα ελικοφόρα.
1: Λοιπόν, ο Άρης είναι ελικοφόρο.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι ο Νίκη Λάουτα που έπεσε το αεροπλάνο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Και ο Γρηγορίου δεν χωράει να μπει.
0: Άσε,
1: στο πιλωτήριο.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τέσσερις επιλογές.
0: Τι κάνει στο πιλωτήριο.
2: Προστή μου, λοιπόν. Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Το τι θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη. Η πρώτη επιλογή ότι θα βγάλει και τα δύο χρόνια συμβολέου του. Ότι δηλαδή θα το εξαντλήσει το συμβολέο του. Η δεύτερη επιλογή ότι όχι μόνο θα βγάλει αυτά τα δύο χρόνια συμβολέου, αλλά θα καταφέρει να την επεκτείνει και όλα στην εργασία του. Δηλαδή θα αφήσει θετικό αποτύπωμα και θα παραμείνει. Η αμέσως από κάτω επιλογή ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα βγάλει μέχρι την 25η Μαρτίου. Εκεί πέρα.
1: Εδώ, καλό, καλό.
2: 25η Μαρτίου. Ναι. Και η πρώτη και η τελευταία επιλογή ότι μέχρι την παρέλαση 28 Οκτώβριου θα είναι ο Μιχάλης
0: Γρηγορίου. Άρα έχουμε δύο παρελάσεις. Η μία νωρίς, Οκτώβρη, η άλλη το Μάρτι, εκεί που θα έχουν κριθεί ίσως για ευρωπαϊκές.
2: Η άλλη στα δύο χρόνια.
0: Και άλλη επέκταση.
2: Και άλλη
0: μπορεί
2: επέκταση.
0: Να είναι ο άνθρωπος που κόλλησε καλύτερα. Το DNA του Άρη.
2: Πώς ήταν ο Μάτζος, παράδειγμα. Που είχε,
0: είχε κολλήσει σίγουρα. Γιατί
2: παραπάνω
0: είχε
2: βρει από 120 παιχνίδια στον πάγκο του Άρη.
0: Έτσι. Είχαν βρει και τα κουμπιά με τον με τον Γκάρι, ακριβώς. Στο Χόλμη πάμε στην Άταλ, στη Μάρτα και στη Χάρνα. Σας έχω έτοιμος, λέει ο άλλος. Να τους εδώ. Πάμε στην Άταλ, τη Μάρτα και τη Χάρνα. Mm. Ντίνο, άμα θες στο Χόλμη. Καλημέρα, Κουλ. Κλεισμένος και ο Αθανασιάδης, λέει. Προετοιμασία Ιταλία κατά πάσα πιθανότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Για πλέον είδες, παίρνουμε μηνύματα από Ερακλειδής. Εδώ ο Παναγιώτης. Για το Ερακλή, λέει.
1: Πολύ χαζός είναι ο Αθανασιάδης.
0: Γιατί?
1: Πολύ θεόχαζος είναι.
0: Λέει τώρα η επιστροφή στην κανονικότητα, λέει.
1: Ο καλύτερος θερματοφύλακας στη Super League να φύγει από τον Άρη να πάει στον Ηρακλή. Ενώ το ζητάει η ομάδα στην Τουρκία με περισσότερα λεφτά. Πόσο ανόητος ποδοσφαιρικά μπορεί να είναι ο Αθανασιάδης.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, τον θυμάμαι στην ΑΕΚ, είχε ένα κεφάλι σαν βίσονας, έχασε 10 κιλά. Δούλεψε σαν σκύλος το καλοκαίρι. Αυτό ειδικά από ένα φίλο του, το Μίλκα, που είναι κολλητήρι, παιδί μου, είναι φίλη. Μου λέει ο Μίλκας, λέει, πρόσεξε, λέει, είναι συνέχεια 2 ώρες. Ωραία, χάνει τα κιλά, κάνει ένα φοβερό πρωτάθλημα και πάει στον Ηρακλή. Αυτό τώρα δεν στέκει.
0: Εντάξει, θα το
1: να
0: δούμε λίγο
1: τον Άρη να πάω στον Ηρακλή. Ενώ με ζητάει στην Τουρκία να πάρω παραπάνω λεφτά.
0: Νικόλα,
1: χρόνια,
0: ναι.
1: Να πάρω δύο διαμερίσματα.
0: Κάτσα, να σου πω κάτι. Μισό, γιατί εσύ βάζεις μόνο τα λεφτά. Εγώ δεν βάζω μόνο τα λεφτά. Μισό.
1: Τι μισό.
0: Λοιπόν, έχω μία πρόταση στον Ηρακλή, ο οποίος είναι η ομάδα της καρδιάς μου. 300 χιλιάρικα.
1: Ποια καρδιά μου, ρε τώρα, τι
0: καρδιά. Πόσα χιλιάρικα. Άκουσε με λίγο.
1: 300 χιλιάρικα.
0: Και έχω στην Τουρκία 350.
1: Ναι.
0: Θα πάω στον Ηρακλή. Τόσα πλάνη.
1: Νομίζω.
0: Έχω 400!
1: Ναι.
0: Αλλά η οικογένειά μου θέλει να μείνει εδώ. 500 σου λέω. Και εδώ παίρνω 300.
1: Δηλαδή να χάσω εγώ δύο διαμερίσματα.
0: Ένα θα χάσει.
1: Άμα είναι 200 χιλιάρια διαφορά το χρόνο, δύο θα χάσει.
0: Δύο τα χρόνια. Ναι, μπορεί του χρόνου να πάρει 400 στον Ηρακλή.
1: Να έχω να τα νοικιάζω και να παίρνω το ενίκιο. Να
0: ήρεμη, τα παιδιά μου, ησυχία, γαλήνη και κάνω αυτό που θέλω. Εντάξει, ας χάσω ένα σπίτι, ρε φίλε, στην τελική. Ας το χάσω. Τουλάχιστον θα κάνω ό,τι θέλω.
1: Άλλοι πάνε στην Αραβία, ρε ναυτική πάνε, ρε σοβαρά.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Αυτό είναι ένα προτεραιότητα που βάζει.
1: Προτιμώ να πάρω ναυτικό παρά να πάω να παίξω τον Ηρακλή.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Προτιμώ να κάνω αυτό που θέλει ψυχούλα μου και ας χάσω ένα σπίτι.
1: Ποια ψυχούλα μου, για ψυχούλα
0: μου. Έτσι λειτουργώ στη ζωή μου, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Προτιμώ να κάνω το αυτό θέλω μου, αυτό που νιώθω καλά και θα είναι καλά η ψυχούλα μου, όπως λες.
1: Τι ψυχούλα μου.
0: Από το να πάω κάπου και να κάνω αγκαρία και να παίρνω ένα σπίτι παραπάνω. Εγώ στα Εμμυράτα δεν πήγαινα ποτέ, αν ήμουν ποδοσφαιριστής.
1: Και δεν πήγαινες?
0: Ποτέ.
1: Δεν πήγαινες ποτέ?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θα πήγαινα στα Εμμυράτα.
1: Δεν πήγαινες.
0: Και πάω να είμαι εκεί με τις μπούργες δύο χρόνια, να μην μπορώ να μιλήσω άνθρωπο, να είμαι φλάκα με κάνει.
1: Ενώ εδώ στην Τούμπα με τις γύφτισες.
0: Δεν σου είπα θα είμαι στην Τούμπα. Μπορεί να ήμουν, μπορεί να πήγαινα στην Ισπανία. Μπορεί να πήγαινα. Αλλά στα Εμμυράτα δεν θα πήγαινα.
1: Καλά, στα χρόνια τα λεφτά σε λέγω αν πήγαινες.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων. Εγώ θα είχαμε ανάγκη. Αλλά αυτή τι, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι βγάζουν το προσωζήν. Εδώ τώρα οι άνθρωποι, συγκεκριμένοι αθλητές, προσπαθούν απλά να κάνουν τη μεγάλη μπάζα γιατί μετά θα κάνουν κάποια άλλη δουλειά.
1: Δηλαδή ο Φορτούνης που πήγε και πήρε τα λεφτά κορόιδο είναι.
0: Το μετάλλιο συγγυρίζει.
1: Τα πήρε όμως.
0: Ένα χρόνο.
1: Πόσα πήρε ένα χρόνο?
0: Πήρε ένα εκατομμύριο παραπάνω.
1: Τι εκατομμύριο, τι το εκατομμύριο, Σάμαλι, το ένα εκατομμύριο είναι.
0: Εμείς δεν θα τα βγάλουμε.
1: Τέσσερα διαμερίσματα, από τα νοικιάζει 800 ευρώ, 4832. Βγάλε το φόρο, 2,5 χιλιάρια τα παίρνω το μήνα και κάθομαι στα 50 μου.
0: Ναι.
1: Ποιος στα 50 βγάζει 2,5 χιλιάρια, ρε. Από ενίκεια.
0: Κουλ, δεν ήταν 4-5 χρόνια. 7 χρόνια λέει ο Αρτέτα. Ήταν από το 1917. Ναι, πέρασαν αρκετά τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάναν υπομονή εκεί, παιδιά. Είπαμε, υπομονή είναι αρετή. Τα είπαμε, τα λέγαμε εδώ πέρα, τα λέμε. Η γιαγιά μου, Λενάκο, μου το έλεγε. Υπομονή είναι αρετή. Θα πετύχει στο τέλος.
1: Ναι.
0: Απλά αντέχει.
1: Ναι.
0: Αντέχει. Έχει τα γκάζ να αντέξει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα στους πρώτους. Νίκο, έχει πλάκα να μας φέρει κανένα Ταλαλάεφ για προπονητή. Μέχρι τα Χριστούγεννα μπορεί και να μην είναι. Τι μέχρι τα Χριστούγεννα, Ταλαλάεφ.
1: Τώρα αυτά ξέρεις, τα βγάζει εκεί. Πάω, πα και σηκωθεί και φύγει και ξεκουμπιστεί ο Λουτσέσκου μόνος.
0: Μα δεν νομίζω. Αυτό ήρθε από τη Ρωσία το δημοσίευμα. Το
1: αυτό ακριβώς. Από πού δεν θα έρθει. Τι σημαίνει αυτό, ποιος το έδωσε.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Συγγνώμη, ποιος το έδωσε.
0: Το έγραψε ένας Ρώσος δημοσιογράφος.
1: Ποιος του το είπε?
0: Πού ξέρω εγώ ποιος του το είπε.
1: Με εκεί είναι το θέμα.
0: Δηλαδή τι έχει άκρες παντού. Έχει άκρες
1: παντού. Εσύ λες να μην έχει άκρες.
0: Τέλος πάντων. Αν ο ΠΑΟΚ έφερε κανένα τα live ή τα έκανε που τα έκανε φέτος, δεν πήγε τίποτα καλά, θα συνεχιστεί ο κατήφορος.
1: Κοίτα μη σε φέρει τίποτα τσετσένου σεντερφόρ.
0: Δεν θα φέρει τίποτα από όλα αυτά. Όλα από ό,τι δείχνουν για να το πάμε σιγά σιγά είναι ότι. Να το πω μετά. Δεν θα φέρει ούτε τα live ούτε μαλα live. Δεν είναι χάζει η διοίκηση του ΠΑΟΚ εκεί. Έχουν δείξει ίσα ίσα ότι σε περιόδους κρίσης όταν υπάρχει ηρεμία παίρνουν τη σωστή απόφαση συνήθως. Έτσι όταν δεν έχουν αγωνιστική δράση.
1: Εντάξει.
0: Θα πάρουν στο τέλος τη σωστή απόφαση. Έτσι. Λοιπόν, τώρα για ερώτημα εδώ πέρα λέει. Εδώ. Σωστά.
1: Ποιος?
0: Ερώτημα ο φίλος ο Ρέτρο.
1: Ο Ρέτρος.
0: Σχολίασε λίγο αν θέλεις λέει. Χθες λέγανε ότι πάλα στα κάστα χάσει τελευταία αγωνιστική. Κάτσε για να μην το κουράζω, δίνω μεγάλο. Το πρωτάθλημα τέλος θέσης όπως είναι διάφορα, όπως βλέπουμε τα τρόλ και τοξικότητα δεν είναι ελληνική παντέτα. Φυσικά δεν είναι ελληνική παντέτα. Παντού υπάρχουν. Απλά εδώ πέρα το απογειώνουμε. Εννοείται ότι δεν είναι ελληνική παντέτα τα τρόλ. Υπάρχουν παντού.
1: Αλλά
0: το τέτοιο με την. Ο συνδυασμός της Crystal Palace με την Arsenal είχε να κάνει και με ένα οικονομικό υπόβαθρο. 10 εκατομμύρια, σαν να παίζει Ευρώπη.
1: Ας τον πάω, Κρέτρα, μας πήγε το μισθαχίδι, τι γίνεται τώρα.
0: Γιατί
1: είναι
0: το ναι. Γιατί θα το πω μετά.
1: Τον παρακολουθώ εγώ.
0: Α, τον παρακολουθεί.
1: Πήγε από την πλευρά μισθαχίδι.
0: Λες.
1: Έτσι καταλάβω.
0: Άντε, ρε.
1: Τι?
0: Δεν νομίζω.
1: Κάθε μέρα το βλέπω.
0: Αν τον παρακολουθεί, ε.
1: Ναι,
0: τι πράγμα είσαι. Εντάξει, δεν ξέρω. Είπαμε, ο καθένα έχει.
1: Δεν ξέρει, είμαι τακτικό.
0: Εμεί όμω συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μα εδώ
1: λέω
0: πέρα.
1: Εγώ τώρα, ναι.
0: Ευθεία γραμμή, σχολιάζουμε αρνητικά, θετικά του μεν, του δε. Που κακό είναι για μένα, μεν δε. Κακό. Και αυτό είναι, αυτή είναι η αρρώστια του ΠΑΟΚ όλο αυτό το διάστημα.
1: Άσο να είναι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να είναι.
1: Άσο να είναι.
0: Δεν χρειάζεται. Και τώρα θε να. Λίγο, ένα λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Αφού έχετε χωριστεί σε μεν και δε και έτσι και το παίζετε ο ένας από τον ένα τον πρώτο δικάζει τον άλλον, αυτή τη στιγμή αφού είστε παοκάρες όλοι,
1: ναι.
0: Έτσι, ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ, έτσι, μια σάρκα του ΠΑΟΚ, φαίνεται να έχει τρελό πρόβλημα.
1: Ποια είναι?
0: Ο βολεϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και τι θέλεις.
0: Άντε ρε μαγκές, έχει σαβιδική, μισθαδική και δεν συμμαζεύεται.
1: Γιατί να δώσει.
0: Τι έγινε, αγαπάτε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, γιατί να δώσει.
0: Γιατί να δώσω.
1: Ας δώσει ο Χατζόπουλος.
0: Ο Χατζόπουλος για να δώσω και ο κάθε Χατζόπουλος
1: να
0: μπει στο αριστέχνη.
1: Ας μπει.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχει η ολόκληρη διαδικασία.
1: Άμα έχει λεφτά μπαίνει.
0: Αυτή τη στιγμή ο βολεϊκός ΠΑΟΚ διαλύεται ναι. Και άλλοι τώρα εδώ μαλώνουμε για το αν Μισθακίδης και Σαββίδη.
1: Καλά όλη η οικογένεια ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ ένα Σαββίδη και ένα Μισθακίδη.
0: Αυτό λέω. Ναι. Αφού είμαστε οικογένεια γιατί δεν βγάζουν από 3-4 εκατοστάρια τελειώνει η ιστορία.
1: Ποιος θα ζητήσει.
0: Που μπορεί να είναι μια αποτυχημένη μεταγραφή.
1: Εδώ δεν δώσανε 15.000 κοπέλες πριν πρε.
0: Ρε άλλο είναι αυτό. Όπως είναι τώρα για το βόλιο που αυτή τη στιγμή.
1: Και πενεύεστε γυναίκες.
0: Διαλύεται. Έτσι. Μας έχουν πάρει όλους τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Πανιόνιος, Μήλωνας. Έχουν συμπληρώσει ήδη τα ρόστερ και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε ένα παίχτη.
1: Δεν πειράζει. Οι κακομαθημένοι, φίλαθλοι να κάνουν
0: αφού αγαπάτε τον
1: ένα έρανο. Κάντε
0: αφού
1: ένα έρανο.
0: Αγαπάτε λοιπόν τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Πραγματικά και βάζετε τον ΠΑΟΚ. Πού είστε εσείς να στηρίξετε τώρα εδώ το.
1: Υποχρεωμένοι είναι.
0: Υποχρεωμένοι, ρε φίλε. Τι είναι υποχρεωμένοι, να διχάζει τον κόσμο.
1: Ο Μισθακίδης και ο Σαββίδης.
0: Είναι υποχρεωμένοι να διχάζει τον κόσμο.
1: Όχι, γουστάρουν, επιχειρηματίες.
0: Άρα δεν είναι ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, είναι επιχειρηματίες πάνω απ' όλα. Ναι, και εγώ θα έχω τώρα τα πουλιά. Λέμε, εγώ είμαι Μισθακίδης.
1: Και εσείς είστε ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ είμαστε, ναι.
1: Όχι, νίκη πάνω απ' όλα.
0: Εγώ το ξαναλέω. Όχι. Το ξαναλέω. Μπορεί να βγάλουμε, να γίνουμε όπως Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και άκερες τέχνης, να πάμε να δώσουμε από ένα εκατοστάρικο όλοι να σωθεί η ομάδα. Εγώ θα δώσουμε, ναι.
1: Τι να δώσετε, ρε τσιγκουνάρα.
0: Μπορούμε να το φτιάξουμε έτσι. Γιατί υπάρχει άλλο καθεστώς.
1: Τι να δώσετε.
0: Λοιπόν,
1: εδώ φτιάξετε τους ενεργούς μπαμπάδες γιατί δεν δίνετε διατροφή στις γυναίκες. Θα δώσετε
0: κάτι άλλο. Άλλα θέματα, ρε. Άσχετα τώρα.
1: Άστε να κουβαρτάτε.
0: Σήμερα έχουμε και ένα τελικό.
1: Ποιος είναι? Α, θα το κάνω, ναι.
0: Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα το βραδάκι.
1: Με τη Φράιμπουργκ είμαι.
0: Με τη Φράιμπουργκ είσαι. Εδώ η Ελλάδα, ο Ολυμπιακός κυρίως, είναι με την Άστον Βίλα.
1: Δεν μας.
0: Εντάξει, είναι κυρίως με την Άστον Βίλα. Η κούπα θα κριθεί το βραδάκι στην Κωνσταντινούπολη, στο Βόσφορο, σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, όπως είναι αυτό της Μπεσίκτας. Με Φράιμπουργκ είσαι.
1: Ναι.
0: Στηρίζεις Φράιμπουργκ γιατί?
1: Μ' αρέσει η Γερμανία.
0: Ας αρέσει, θες μήπως να κανονίσουμε κανένα Γερμανία, ένα ταξιδάκι?
1: Πού να πάμε?
0: Ή θες Σουηδία, Στοκχόλμη εκεί?
1: Σουηδία θέλω.
0: Σουηδία.
1: Σουηδία να δω κανένα μάτια.
0: Τα κανάλια εκεί του Στοκχόλμη.
1: Έχει η μαυρίλα τη Τούμπα.
0: Ψαφιές, ψηλές, γαλάτζια μάτια, κολονάτες. Πάμε να δούμε Γιώργ Γκάρντεν, ο Μαδάρα.
1: Φίλε, τι να πάω να δω στην Τούμπα.
0: Αϊκό.
1: Τι να δω, του βάζετε και στο γήπεδο εκεί πέρα. Οι πιο όμορφες,
0: εδώ ζεις, εδώ μεγάλο.
1: Οι πιο όμορφες γυναίκες είναι του Άρη και του Παναθηναϊκού.
0: Λάθος είσαι αυτό.
1: Οι παοξούδες τώρα.
0: Είσαι λάθος και μπορώ να σου το αποδείξω πολλά, αλλά δεν χρειάζεται τώρα.
1: Κάμελ. Με κάμελ είναι βαμμένες.
0: Α, τώρα. Λοιπόν, ο Ρεστέχνο είναι υποχρεωμένο να βοηθήσει το βόλι.
1: Μια όμορφη
0: δεν έβαλε την κάρτα φιλάθλου. Πού πάνε.
1: Μια όμορφη παοξού, βρε μου, μία.
0: Πλάκα με κάνει τώρα.
1: Μία.
0: Πλάκα με κάνει τώρα.
1: Στο Αγρίνιο θα δει ωραία γυναίκα.
0: Στο Αγρίνιο.
1: Στο Αγρίνιο
0: θα δει κοροναφιά μέχρι πριν 10 χρόνια.
1: Δεν θα κοροναφιά γιατί του στείλατε τα μάτια εσεί.
0: Εν τω μεταξύ λέει Καρασβάν και Μεντί.
1: Λάρισα. Κούκλε.
0: Λάρισα είναι κούκλε.
1: Α, στην Τούμπα τώρα.
0: Έχω εξηγήσει γιατί εγώ είμαι γείτονα με τη Λάρισα.
1: Εγώ στην Τούμπα μεγάλωσα. Ναι. Ανατολική Θράκη.
0: Λάρισα είναι κούκλε γιατί. Γιατί προσέχουν που περιποιούνται πολύ του εαυτού του. Είναι τσιφλικάδε οι άντρε. Οι γυναίκε το μόνο που κάνουν είναι να περιποιούνται. Δεν έχουν ανάγκη
1: κοντά.
0: Πάει γυμναστήριο. Σολάριο, μολάριο.
1: Ανατολική Θράκη μεγάλο. Γυφτοπούλα στο χαμάμ και εγώ πληρώνω την λαμανά σε μένα. Μια όμορφη παόξιδα μου φέρει.
0: Ελάτε σε μένα όλα πληρωμένα, λέει ο Χριστάρας, Γερμανία.
1: Μια όμορφη παόξιδα μου φέρει φωτογραφία, ρε.
0: 100 μπορεί να σε φέρω. 100 εύκολα κιόλα.
1: Πάει και στο γήπεδο. Ψάχνει, λέει ο σκηνοθέτης, να βρει ωραία να παόξω. Κάνει zoom, zoom, zoom, zoom, zoom.
0: Ναι, λοιπόν, επειδή βγαίνουν πάρα πολλά σενάρια, ο καθένα γράφει το κοντό του και
1: ο άλλο παρακαλάει το μυστακίδι.
0: Να τελειώνει όμω το θέμα. Ναι, να τελειώνει αυτό.
1: Αχ, βγάλει την καρισιά, δεν μπορώ να τη βλέπω. Βγάλει την.
0: Μου θυμίζει μια. Μια πρώην σου, μου θυμίζει. Να ξέρεις, πάρα πολύ φίλο. Νομίζω ότι είναι ίδια. Με λίγο μαγουλάκι παραπάνω.
1: Αυτή έχει μάγουλα, ρε.
0: Όχι, μοιάζει πολύ. Μοιάζει πολύ.
1: Λοιπόν, και το μάτι γουρλωτό, τη δεις το πρωί.
0: Να σε καρφώνει.
1: Να τσακωθεί μαζί και να σε γουρλώσει τα μάτια.
0: Ναι, Τίνο μου, ναι.
1: Τρέμε, Βελόπουλε, τρέμε.
0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσά, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνη, νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζε ή Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει. Το Ρίτζε ή Καζίνο λοιπόν Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργία και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε λοιπόν δελτία συμμετοχή με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως εσύ ο μεγάλο τυχερό. Μόνο λοιπόν Ρίτζε ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, κομψό θα είναι. Και επιστρέφουμε τρίτο ημιωράκι να πάμε λίγο στα ρεπορταζιακά. Οι ομάδες πλέον ετοιμάζονται. Κάποιοι έχουν κλείσει προπονητή. Βλέπε Άρη, βλέπε ΑΕΚ, είναι κλεισμένοι προπονητή. Παναθηναϊκός είναι έτοιμος ο Νέστρουμ, ο Δανός. Ολυμπιακός λογικά συνεχίζουμε με τη Λίβαρ. Ο ΠΑΟΚ μας έμεινε, Γιώργο Πετρίδη, που είναι εδώ έτοιμος για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Έχει στρες, αλλά πλέον δεν κοιτάμε τιμές. Μέχρι να έχω άνοια, ζήσω εγώ θα έχω παρανία. Ασυλίσσα στα Βαλκάνια.
4: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στις κάλπες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία άρθηκε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί, όπως ζητεί σύσσωμη αντιπολίτευση, καθώς θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η Ελλάδα απέτυχε στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας και τώρα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση της φερόμενης συμμορίας στα Βορίζια και τα Μεσαρά, με τους συλληφθέντες να δηλώνουν αθώοι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 5 οικογένειες φέρονται να λειτουργούσαν με μεθόδους μαφίας κτίνοντας μια αυτοκρατορία φόβου. Τέλος, ένας 48χρονος στρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί φέρεται να στραγγάλισε τον 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο και καθώς είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους. Ο φερόμενος δράστης έχει συλληφθεί. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Οι happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: 11 years, one Salonica, one for all for one.
14: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
13: One Salonica, the one you love.
15: Έμεινε ένας.
16: Ναι, εγώ είμαι!
15: τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Τάκης και Μπούπης.
18: Μπούπη, φέρε το λουρί.
19: Πάμε να δούμε σπίτια.
20: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
18: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
20: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
20: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
18: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπις.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
21: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
22: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
23: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
24: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
25: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
26: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
27: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
28: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ!
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζε Σικαζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει? Το Ρίτζε Σικαζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, καλημεράρες Βερολίνο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Στοκχόλμη, Αμβούργο.
1: Τι είναι αυτά?
0: Φιλαράκια μας λένε, παιδιά,
1: ελάτε,
0: ελάτε, θα σας φτιάξουμε, θα καραγουστάρετε εδώ μαζί μας. Θα σας πάμε, θα σας ταΐζουμε, ποτίζουμε, θα σας πάμε τον Κωστή σε κάτι μαγαζιά, λέει, που θα τα ξετρελάνουνε.
1: Ιούνιο.
0: Ιούνιο, ναι.
1: Ιούνιο. Τριήμερο.
0: Τριήμερο, να φύγουμε που σου κου και να πάμε να δούμε έτσι, ναι, σκασιά, αφού να γιορτάσουμε το Peak Dale που το βγάλαμε και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, πού αλλού να πάμε, ρε παιδιά, πού αλλού? Εδώ γίνεται χαμός.
1: Κωνσταντινούπολη, έχουμε κάναν τουρκαλάκι.
0: Κωνσταντινούπολη δεν θα περάσει, ναι, έτσι πως θες εσύ. Ωραίο τραγούδι
1: αυτό της Ομπουλάρης. Μαυρίλα, ναι, μαυρίλα, μαυρίλα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Είναι πανέμορφη Κωνσταντινούπολη.
1: Εκεί του μπαίνει πανέμορφη, αλλά μαύρη είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εδώ Γαλλία, ελάτε, λέει Γαλλία. Όπα.
1: Γαλλία,
0: Βέλγιο, ελάτε Βρυξέλλες, κούλε, θα σας φτιάξω.
1: Βρυξέλλες πήγα, δεν
0: μ' άρεσε. Λέει, σας περιμένω.
1: Πάω Μόναχο.
0: Ναι, απλά φέρτε και το Βαραβάλε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να φέρουμε φύρες.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ένα meeting να αποφασίσουμε που είπε στο Χόλμ, θες λευκές εσύ.
1: Θέλω να βλέπω λευκά πράγματα.
0: Λευκά πράγματα. Άμα είναι πάμε πάνω στο χωριό το Ευασί να δεις χιόνια. Άμα θες λευκά πράγματα, ρε φίλε.
1: Μ' αρέσει, ρε φίλε.
0: Ναι. Κούλ είμαι Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: αλλά πάνω απ' όλα είμαι Πόντιος και θέλω να κράξω την ομάδα μου που λόγω του Ατζούν στο ποδόσφαιρο δεν ανέβασαν τίποτα χθες και λόγω Αταμάδα δεν ανέβασε τίποτα στο μπάσκετ. Θέλω να το αναφέρεις. Χθες ήταν παγκόσμια μέρα. Ήταν η παγκόσμια μέρα. Ήταν μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων.
1: Έχεις κρίζο λίγο προπολιτή, κάνεις το κορόιδο κι εσύ. Κάνει το κορόιδο και είσαι Πόντιος. Κάτσε να πούμε.
0: Ναι, αλλά λέει πάνω απ' όλα με Πόντιος.
1: Άμα είσαι πάνω απ' όλα Πόντιος, φίλε. Ναι. Πάλι σε μια.
0: Δεν είμαι πάνω απ' όλα Παναθηναϊκός. Λονδίνο, σας περιμένω εδώ, Ηλία. Λονδίνο, εντάξει. Λατρεία το Λονδίνο.
1: Σ' αρέσει, ε?
0: Το αγαπημένο μου.
1: Ναι.
0: Είναι το αγαπημένο μου το Λονδίνο. Μπορεί να πας να βλέπεις μπάλα κάθε μέρα καταρχάς. Κάθε μέρα μπορεί να πας να βλέπεις.
1: Β' εθνική και τέτοια.
0: Β' γάμα, ναι, τοπικά, ναι, μαγαζιά. Αλλά το Λονδίνο είναι πανάκριβο όμως. Όταν λέω πανάκριβο, πανάκριβο.
1: Εσά πατή, εμείς θα τα πληρώσουμε. Αφιλιάζεται.
0: Εμείς θα πάμε. Τι είναι αυτός εδώ? Λοιπόν, στο Χόλμ ελάτε, λέει. Στο Χόλμ έχει ομαδάρες. Θα έρθω να δω τη Χάμαρμπη, ρε φίλε τώρα. Ρε Αχιλέα, ποια Χάμαρμπη, αφού δεν μπορεί να πάρει.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε εδώ. Δηλαδή ποτάμια, λίμνες, κύκνους, λευκές.
0: Λευκές θες να δεις. Ναι. Ελάτε Φλόρινα, ρε παιδιά, να γουστάρουμε. Φλόρινα, μια χαρά είναι και η Φλόρινα.
1: Φλόρινα. Έχω ένα φίλο γιατρό, τον Τζον Βασιλακάκη, εκεί με τον Πανιώτη που είναι.
0: Εγώ προκρίνω τώρα δύο
1: προορισμούς. Πρέπει να πάμε χειμώνα, ρε φίλε. Πάμε χειμώνα.
0: Βερολίνο και Στοκχόλμη. Αυτούς τους δύο προορισμούς προκρίνω τώρα. Αν μας έρθει καμιά άλλη καλύτερη πρόταση, οκ. Okay.
1: Δηλαδή, πού τσέκαρες δύο? Στοκχόλμη και.
0: Στοκχόλμη και Βερολίνο. Που Βερολίνο καλείται όλο το πακέτο σε αυτά που θες εσύ.
1: Ναι.
0: Όλο το πακέτο.
1: Ενώ εσύ δεν θες.
0: Εγώ, ρε φίλε, για σένα θα έρθω. Για το κουμπαράκι μου. Να ξεχάσει λίγο δύο-τρεις μέρες να επανέλθει κανονικότητα γιατί ταλαιπωρήθηκε τρεις μήνες με το Peak Dale. Έχουμε και καλά, έχουμε και τον. Τον Κώστα, ο οποίος και αυτός δεν ξέρω τι που θέλει τώρα. Έχουμε και τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να συνδυάσουμε ποδόσφαιρα. Αλλά ναι, τα ποδόσφαιρα τελειώνουν τώρα. Τελειώνουν τώρα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τελειώνουν, αλλά πάμε σιγά-σιγά. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, δεν θα πειράξει κάτι στον προπονητή του. Με το Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν το ξέρεις ακόμα.
0: Είναι 90-10.
1: Εντάξει.
0: Ο Άρης ανανέωσε με τον Γρηγορίου και καλά έκανε για μένα.
1: Ο Πασχάλης,
0: η κατάσταση πως είχε τώρα νομίζω ότι ήθελε, αυτό έπρεπε να γίνει.
1: Ο Νίκος Απαδόπουλος του Άβελ άλλαξε μαναζερικό γραφείο,
0: ναι,
1: και πολύ σωστά ζήτησε μισό εκατομμύριο.
0: Πολύ σωστά, αλλά.
1: Ο άλλος δεν το δίνει. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: δίνει 360 του δίνει.
0: 360. Η ΑΕΚ έχει Νίκολιτς, τον κορυφαίο τη σεζόν, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Καν απλά το αναφέρουμε. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θα καταλήξει, αν και ακόμα δεν έχει καταλήξει επίσημα, έτσι να το πούμε.
1: Ποιος,
0: ο Παναθηναϊκός, στον Δανό, τον Νέστορ.
1: Δεν υπέγραψε.
0: Δεν έχει υπογράψει ακόμα. Απλά τον έχουν προκρίνει.
1: Μπορεί να χαλάσει, δηλαδή, αν γίνει τίποτα κανένα σκηνικό.
0: Δεν έχουμε δει. Ήρθε ο Νέστορ εδώ, υπέγραψε, έκανε έρανε. Ναι, είναι ακόμα, ναι, αρέσει. Δεν, ναι, έχει, δεν έχει τελειώσει του Νέστορ από αυτού. Ναι.
1: Ναι.
0: Και όπως μας έχει μείνει ένα ΠΑΟΚ.
1: Τι γίνεται τώρα με τον.
0: Όπου το ρεπορτάζ προσπαθώντας μέσα από χαραμάδες να τρυπώσουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Γιατί είναι.
1: Ποια είναι η μία και η άλλη?
0: Στην πλευρά του Λουτσέσκου και του Σαββίδη.
1: Ναι, τι έλεγε η χαραμάδα?
0: οι χαραμάδες από αυτά που μπορούμε λίγο να μπανίσουμε, έτσι. Ναι, που λέει και ο φίλος μου το Τακίμη, να μπανίσω, να τυχωθώ.
1: Αυτά τα παλιωτουμπιώτικα πάει.
0: Νομίζω ότι πάμε για παραμονή.
1: Ναι.
0: Αυτό το θέμα του προπονητή θα τελειώσει αύριο, μεθαύριο, σήμερα.
1: Συγγνώμη,
0: την Κυριακή, τη Δευτέρα, το Σάββατο.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Ο Λουτσέσκου έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Μπορεί κάποιο να πει τι να μιλήσουν. Μπορεί να πει κάποιο.
0: Σωστά.
1: Γιατί να μιλήσουν.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Να μιλήσουν για την ομάδα.
0: Όταν είχαν ξαναβρεθεί τότε στο Πορτοκαρά. Το θεωρούσαν δεδομένο ότι είναι πριν κανένα μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά επειδή η ήττα ήταν πολύ. Πώς να τη χαρακτηρίσω, σοκαριστική.
1: Ποια ήταν, το 2-2.
0: Ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν, εντάξει, το 2-2 είναι σαν ήττα. Το είχα το μας 0-2, ήθελα μόνο νη. Επειδή ήταν πολύ σοκαριστική και ταρακουνήθηκε όλος ο οργανισμός ΠΑΟ.
1: Ήτανε γιατί δεν πανηγυρίζει ο Στοεφ, ήτανε.
0: Πολλά
1: ήταν. Μαλθακή, ήτανε γιατί κάνει αλλαγές τέτοιες κτλ. Ναι.
0: Ήτανε πάρα πολλά. Ήτανε σοκαριστικός όλος ο τρόπος.
1: Κλονίστηκε η σχέση δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
0: Όχι, ήθελαν και ενδεχομένως και οι δύο πλευρές να το ζυγίσουν, ρε παιδί, να το δουν από εδώ και από εκεί.
1: Πλέον
0: τώρα έχει καταλαγιάσει.
1: Ο Λουτσέσκου, εάν θέλει να μείνει ο Σαββίδης, δεν θέλει να τον διώξει και θέλει να μείνει και αυτός, πρέπει να κάνει μια κουβέντα. Του πει εδώ. Τι budget θα έχουμε τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Ποιους θα κρατήσουμε, έχουμε κάτι γέρους.
0: Καλά, αυτό είναι θέμα.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί να σου πω κάτι, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι με αυτήν την εμφάνιση και με αυτές τις ήττες και αυτές τις ανατροπές που του κάνανε όλο αυτό το διάστημα, έχει χάσει κάτι πολύ σημαντικό. Την εμπιστοσύνη σε κάποιους παίκτες που έλεγες ότι είναι winners. Και μεγάλωσαν αυτοί. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής.
1: Ο Μπάμπα είναι ο ένας.
0: Ο Μπάμπα είναι ο ένας.
1: Ο Τάισον είναι ο άλλος. Ο Μεϊτέ είναι
0: ο παράλλος. Ο Κεντζόρα είναι ο παράλλος.
1: Ο Κεντζόρα τέσσερα.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι. Κι άλλοι είναι, κι άλλοι είναι.
1: Ο Καμάρα είναι.
0: Κι άλλοι είναι.
1: Ο Καμάρα είναι πέντε.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ αυτό το τρίμηνο κατάφερε να χάσει δικά του παιχνίδια με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Ναι.
0: Έβαλε μια λουζεράδα μέσα του. Όταν έχει λουζεράδα πρέπει να την αποβάλει.
1: Η νέα χρονιά.
0: Ναι. Η νέα χρονιά μπορεί να έχει εξελίξεις και να έχουμε 15 αλλαγές. Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο με τον Λουτσέσκου που όπως αχνοφαίνεται ότι θα συνεχίσουν. Γιατί και ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να. Καταρχάς έχει συμβόλαιο.
1: Ερώτηση.
0: Και σιγά μην φύγει.
1: Ερώτηση.
0: Ο Λουτσέσκου αποτυχημένος.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αν φύγει, δεν φεύγει αποτυχημένος.
0: Δεν θέλει να φύγει ποτέ στη ζωή του.
1: Δεν. Ναι. Μα και να φύγει, δεν θα φύγει αποτυχημένος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για την τελευταία σεζόν μιλάω. Ναι,
1: τελευταία σεζόν.
0: Για την τελευταία σεζόν. Ο Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος, ό,τι και να γίνει.
1: Εντάξει, τώρα, ναι. θα θυμόμαστε.
0: Απλά γιατί να το θυμόμαστε. Με έναν τρόπο έτσι άσχημο να έχει χάσει τελικό κυπέλλο από τον Όφη, να έχει χάσει το Champions League από τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν θέλει να φύγει έτσι.
0: Με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι το γνωρίζουν πράγματα, καταστάσει, με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη, ο Ιβάν Σαββίδης και η διοίκηση, εάν είναι να μην κρατήσουν τον Λουτσέσκου, θα πρέπει να φέρουν ένα μέγεθος εδώ. Όποιος και να έρθει μετά.
1: Τσετσένο θα φέρει, λέει.
0: Ποιο τσετσένο, ρε. Γελάει η Μίγα Τσετσέντρο. Ποιο τσετσένο να φέρει. Αυτό αν έρθει.
1: Έτσι έγραφε, ναι,
0: αυτό αν έρθει,
1: ναι, ναι.
0: Στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα έχει γίνει στην Τούμπα το Ελ Αλαμέι. Πλάκα με κάνει. Στο πρώτο στραβό φέρει κανένα τα Λαλάευ. Δεν ξέρει που είναι.
1: Ναι.
0: Θα φέρει τα Λαλάευ και θα το συνεχίσει ο κόσμος.
1: Εμένα με
0: μόνο μα φέρει κανένα 20 θα πει ο κόσμος. Ναι,
1: εμένα με προβληματίζει πώ βγήκε η είδηση στη Ρωσία, ποιο την έδωσε.
0: Εσύ τώρα ο ΠΑΟΚ θα πάει να πάρει τον προπονητή της Μπάλτικα που παλεύει για την παραμονή. Αυτά είναι αδιανόητα.
1: Ποιος έδωσε στο δημοσιογράφο αυτό το όνομα να το γράψει.
0: Γιατί δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να το γράψει από μόνος του.
1: Τι τρελός.
0: Να έχει μια ενημέρωση, λέει, κάτσε να απαντάρω τον προπονητή αυτό της Μπάλτικα. Να ήταν πλάκα με κάτσε ρεκοστή αφού ξέρεις πως είναι.
1: Να είναι πυρόν της Μπάλτικα.
0: Ωραία, του προπονητή φίλος. Γράψε εσύ ότι τώρα που γίνεται ανακατοσούρα ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να πάει σιγά τώρα μην φτάσει.
1: Όχι ότι το έδωσε η οικογένεια το όνομα.
0: Δεν νομίζω να ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Η οικογένεια έχει άλλα θέματα να ασχοληθεί. Το ξαναλέω. Εάν ο ΠΑΟΚ πάει σε αλλαγή προπονητή, πρέπει. Που δεν θα πάει, από ό,τι φαίνεται. Έτσι, σας το είπαμε ότι η κατάσταση οδεύει προς. Συνεχίζουμε κανονικά όπως ήμασταν και οργάνωσε την ομάδα. Αλλά η ομάδα του, λέω, το ξαναλέω, μάζεψε πολλούς παίχτες που έχουν χάσει αυγά και πασχάλια.
1: Λοιπόν, 20 Ιουνίου.
0: Θα μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ 10, 11, 12 αλλαγές.
1: 20 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Και δεν είδαμε ακόμα. Αλλαγή στα στελέχη. Δεν είδαμε ακόμα μεταγραφή. Δεν είδαμε, δηλαδή πάει προς το αργότερο.
0: Όχι, μαζί σου, ο ΠΑΟΚ θέλει αυτή τη στιγμή γρήγορες και σωστές αποφάσεις ταυτόχρονα. Ταχύτητα, αποφασιστικότητα, ναι. Αλλά εντάξει, μία-δύο μέρες μετά το σοκ, γιατί μιλάμε για σοκ τώρα.
1: Εβδομάδα, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι. Μία-δύο μέρες, τρεις να ερεμήσουν, γιατί ούτως άλλως αυτό το έχουν καθιερωμένο. Η Βάσα, δύο μέρες μετά το σοκ, γιατί μιλάμε για σοκ τώρα.
1: Εβδομάδα, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι. Μία-δύο μέρες, τρεις να ερεμήσουν, γιατί ούτως άλλως αυτό το έχουν καθιερωμένο.

0: Κατεβαίνει ο Γιαννούλης για να δώσει την Κατερίνη στο κατάστημα της κοπέλας.
1: Ο Γιαννούλης είναι ήδη εδώ, τέλειωσε το πρωτάθλημα.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός βλέπω καργαλιέται.
1: Ο Ολυμπιακός λέει για κάτι Βαγιανίδες, αλλά δεν θέλει να φύγει ο Βαγιανίδης. Ο Γιαννούλης θέλει να επιστρέψει.
0: Βαγιανίδη, Γιαννούλης στον Ολυμπιακό, άσχημα θα είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Και οι αξίδες κράζαν τον Νίκολης και τώρα τον αποθεώνουν. Μη βιάζεσαι. Ναι, γενικότερα όποιος βιάζεται, σκοντάφτει.
0: Το γοργό και χάρη δεν έχει.
1: Και οι αξίδες κάποια στιγμή εκεί τον Οκτώβριο που είχε κάνει κάποιες ήττες από ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, είχε κάνει κάποιες γκέλες από το Τσέλιε.
0: Ναι.
1: Κούρλιαζαν.
0: Ναι,
1: αλλά είπαμε, άλλο ο κόσμος και άλλο η διοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Αν ο διοίκηση κάνει ό,τι λέει ο κόσμος,
0: ναι,
1: τελειώσαμε. Τα παραδείγματα με τον Άρη και Σούπε 3 τα έχουμε μπροστά μας.
0: Δεν λέει τίποτα.
1: Είναι η ομάδα Β' Εθνική
0: Έπεση. Λοιπόν, βιαζόμαστε να δούμε εξελίξεις. Δεν λέει τίποτα.
1: Ναι, σαφώς και πρέπει να έχουμε εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, ειδικά σε απλά θέματα,
0: ναι,
1: όπως είναι του προπονητή.
0: Ναι.
1: Τώρα θα το κάνει.
0: Τεχνικού διευθυντή.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αθλητικού διευθυντή που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Αναβάθμιση Βιερίνια, γιατί ο Νάτος Βασίλης.
1: Ναι. Αναβάθμιση Βιερίνια.
0: Ο Βιερίνια αυτή τη στιγμή.
1: Τι θα κάνεις με το ιατρικό σου
0: τον έχουνε. Βάλε κουστούμι, πάμε στην εκδήλωση. Βγάλε κουστούμι, φύγει από την εκδήλωση.
1: Όχι, θα πρέπει να έχει πιο ενεργό ρόλο. Ποδοσφαιρικό.
0: Δεν έχει.
1: Ναι, πρέπει να έχει πιο ποδοσφαιρικό ρόλο.
0: Αυτά να δούμε, ναι.
1: Αυτά φυσικά όμως, αν δεν ολοκληρωθεί το θέμα με τον προβδέσο βοτανικό.
0: Δηλαδή, αν φύγει ο Καρυπίδης που ακούγεται, πρέπει να τον αντικαταστήσει.
1: Αυτό δεν ξέρω από πού σου βγαίνει εσένα τώρα που το λες. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό. Εντάξει. Ακόμα. Τώρα θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ανακατατάξεις, αλλαγές, να αλλάξει πόστα γιατί. Πριν από τον τεχνικό διευθυντή ήταν γενικός αρχηγός ο Κάρη.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορεί να θέλει να τον αλλάξει, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Από σένα τα ακούω, να ξέρεις.
0: Τι να το βάλουμε την Κοζάνεβα να καθαρίζει τις τουαλέτες
1: του Μακεδονία
0: Παλάς,
1: τι θα κάνει.
0: Η Κοζάνεβα την έχει υποβαθμίσει και στο λογιστήριο,
1: Μα η Κοντζάρβα θα
0: είναι. Τα συνημμένα,
1: θα είναι το δεξί χέρι του Ιβάν Σαββίδη σε όλα τα
0: δεξί
1: θέματα.
0: Δεξί χέρι,
1: ναι.
0: Την έβαγε λάχανο.
1: Απλά στα
0: την έβαγε λάχανο, Παπαμίκο.
1: Στα ποδοσφαιρικά.
0: Κάτσε το λογιστήριο, τι λέει.
1: Ναι, στα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να είναι.
0: Το μεγαλύτερο λάθος σας είναι ότι έφυγε ο Καγκάτσης και μου βάλατε εκεί την Κοντζάρεβα.
1: Καλά, δεν αντιλέγω.
0: Να αντικαταστήσει τώρα.
1: Και όχι μόνο αυτό, αυτό ήταν στρατηγικό λάθος.
0: Μεγάλο.
1: Ο ΠΑΟΚ, έβλεπα τώρα ένα αποστάρισμα. Ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο χρόνια είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει πάρει τίποτα με Καγκάτση. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Μέχρι και ο Παναθηναϊκός βγήκε προκριματικά Champions League.
0: Ναι.
1: Ο Όφη πήρε κύπελο. Ναι. Ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ πρωτάθλημα.
0: Δεν κατάλαβες τι έγινε.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει τίποτα τα δύο χρόνια. Μόνο Λέζα έχει πάρει.
0: Εσείς κάνατε δημόσιες σχέσεις με τις ενώσεις.
1: Μόνο Λέζα πήρα, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δύο χρόνια.
0: Για
1: και ανισορροπία μέσα στην
0: κοινωνία. Δεν να μάθει τώρα. Τα ξέρει τώρα.
1: Τα ξέρω, ναι.
0: Κάνανε τον Καγκάτση, τον προωθήσανε,
1: ναι,
0: τον άνθρωπο. Για να κάνουν δουλειά στη Β' και την Γ' Εθνική.
1: Τι με νοιάζει εμένα, ρε Β' και Γ'. Με νοιάζει εμένα Β' και Γ'. Πλάκα με κάνει τώρα.
0: Εκείνη το μεροκάμα.
1: Αν νοιάζει τον Παουξή, αν θα ανέβει η Χρυσούπολη. Πλάκα με κάνει.
0: Εκείνη το μεροκάμα.
1: Πάντω επειδή δεν τα ξέρει όλα.
0: Κάτσε,
1: μήπω έχουμε αναβάθμιση του φίλου σου, του Βαγγέλη. Σε άλλα πόστα.
0: Βαγγέλη, Βαγγέλη.
1: Ο φίλο, ο Βαγγέλη. Κάτσε, μήπω έχουμε αναβάθμιση.
0: Α, ο Βαγγέλης.
1: Γιατί μου λες πράγματα που δεν ξέρω αν που βγαίνουν, αλλά όσο είναι πράγματα μπορούν να γίνουν.
0: Το Βαγγέλη δεν μπορεί να τον φάει, γιατί του κάνει,
1: φάει.
0: Του κάνει δουλειά. Μην τον αναβαθμίσει.
1: Αυτό σε λέω. Δεν ακούς τι λέω. Κάτσε, μην έχουμε αλλαγές και αναβαθμίζεις του φίλου του Βαγγέλη. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Τι σε λέω. Λοιπόν, αυτά με τα προπονητικά εσωδιοικητικά. Αγωνιστικά του ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ. Εντάξει, 2-3 μέρες τώρα νομίζω πρέπει να αρχίσουν να παίρνονται αποφάσεις, το ξαναλέμε, γρήγορα, άμεσα, με ταχύτητα, με αποφασιστικότητα, για να μην χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει, όπως είδατε και όπως ακούσατε και όπως σας έχουμε ενημερώσει, πάνω από 11-12 ανοιχτές υποθέσεις. Και το ξαναλέω, γιατί κάποια συμβόλαια να τα φτιάχνεις τώρα και να μην τα κάνεις τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Φεβρουάριο. Γιατί να τα αφήνω με τη φούρια της δουλειάς και αυτά να τα έχω μπροστά μου. Είναι σαν ένα μαθητή που ξεκινάει να διαβάζει το Μάιο για πανελλαδικές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ρε παιδιά. Η ΑΕΚ πώς ανανέωσε τον Γκατζίνοβιτς, πώς ανανέωσε τον Μάνταλο, πώς ανανέωσε τον Βίντα για να μην τα έχει αυτά τώρα το καλοκαίρι και να ασχοληθεί μόνο με μεταγραφές. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα πρέπει κάποια πράγματα να αναθεωρηθούν γενικότερα εκεί. Να αναθεωρηθούν. Δεν γίνεται να μαζεύονται όλα και μετά άντεξ του και από την αρχή έχω και αυτό. Να στράβωσε ο παίκτης. Γιατί φτάσαμε τον Μάιο και κάποιοι παίκτες ήταν νεωρούμενοι και σου λέει δεν με πλησίασαν εμένα για ανανέωση. Μπορεί να τα ξενερωμένοι και γι' αυτό δεν ξέρουμε. Λοιπόν, κομψό θα είναι. Θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε τα ρεπορταζιακά μας και για τις υπόλοιπες ομάδες. Παρεούλα μαζί μέχρι και τις 11. Θα ανοίξουμε και νωρίς γραμμές σήμερα. Rap and Cool 95 και 5. Σε λίγο πάλι μαζί.
2: Μη Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.

0: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Απόψε το βράδυ στις 10 η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου χτυπά στην Κωνσταντινούπολη, όπου Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα συγκρούονται στο μεγάλο τελικό του Europa League. Η αναμονή 22 ετών έφτασε στο τέλος της μέσω Μπόρνμουθ. Η ομάδα του Άντωνι Ιραόλα έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Πρόωρη πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ που ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού του Europa League στις 22-23 Ιουλίου. Η απώλεια των εγχώριων τίτλων φέρνει την προετοιμασία στα τέλη Ιουνίου, με την αποστολή να αναχωρεί την 1η Ιουλίου για την Ολλανδία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Africa Foot, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 30χρονου Καμερουνέζου αμυντικού της ΤΕΑΒΟΥ Κουρεστίου, Τζοακίμ Ντάουα. Ο παίχτης που διαθέτει γαλλικό διαβατήριο και συμβόλαιο έως το 27 φέρεται να επιθυμεί την αποχώρησή του από τη ρουμανική ομάδα. Η ΠΑΕΑΡΙΣ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος συμφώνησε να παραμείνει για ακόμη 2 χρόνια στον κυτρινό Μαύρο Πάγκο. Η ΠΑΕ σχεδιάζει την καλοκαιρινή προετοιμασία με έναρξη τέλη Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και βασικό στάδιο στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας διάρκειας περίπου 1,5 μήνα. Ο Νόα Σόγκο Σούντμπεργκ φέρεται να βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στην Γκεστέπε, καθώς ο Άρης δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς των 500.000 ευρώ από τη Λουντογκόρετς. Ο Ηρακλής προχωρά σε ριζική αναδιοργάνωση εν ώψη Super League 1, με τον Βάλτερ Ματσάρη να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία και τον Άκη Στολτίδη να οδεύει προς τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Παράλληλα, ο Άγγελος Βασινάς εξετάζεται για το ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Ο Γιώργος Αθανασιάδης βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στον Ηρακλή, με την πρόταση της ομάδας να καλύπτει τον 33χρονο τερματοφύλακα. Ο Ηρακλής έλαβε προφορική διαβεβαίωση για τη συμμετοχή του στο FIBA Euro Cup της νέας αγωνιστικής περίοδου, στοχεύοντας την ενίσχυση του ρόστερ και την αύξηση του μπάτζετ. Η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών με την ΑΕΚ μετά την επικράτησή της με 35-29 στη Μίκρα. Βόμβα μεγατόνω στην Αγγλία, η EFL απέβαλε τη Southampton από τα playoff της Championship λόγω του σκανδάλου κατασκοπίας. Τη θέση της στο τελικό του Wembley με τη χάλη στις 23 Μάη παίρνει Middlesbrough. Οι Άγιοι έχουν ήδη καταθέσει έφεση και οι επόμενες ώρες κρίνουν τα πάντα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Μικροπροβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον περιφερειακό από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα με κατεύθυνση ανατολικά, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στην κάθοδο των Πεύκων. Στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή με προβλήματα στην κίνησή της, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη Μήκη Θεοδωρά και την περιοχή του Βαρδάρη. Τέλος, καθυστερήσει σε Κατσιμίδη, Γρηγοριού Λαμπράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασίλισσα Όλγας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
13: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την πειρά. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
18: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Παρέα με ρακ και ραπ, φίλες και φίλοι, και με Χάρη Μανουηλίδη, γιατί μπήκαμε στο τέταρτο ημιωράκι, έχουμε ένα γκάλο που αιωρείται, θα πάμε σε κάποια ρεπορταζιακά που έρχονται όσον ολοκληρώσαμε μετά του ΠΑΟΚ, με το τι πρόκειται να γίνει, πού είμαστε, δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση, το ξαναλέμε, αλλά προς τα εκεί οδεύουν τα άστρα και τα
1: ζώδια.
0: Τα ζώδια, έτσι. Πάμε να συνεχιστεί ομαλά, χωρίς τρανταχτές αλλαγές που μπορούν να μπερδέψουν ή να αλλάξουν.
1: Μην τρελαθεί ο Λουτσέσκου, είχε πει: δεν με κάνετε μεταγραφές, σηκώνομαι, με φεύγω.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις.
0: Δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα αυτά είναι το χρονοδιάγραμμα. Ήδη είχαν γίνει συζητήσεις για μεταγραφές. Έτσι να το πούμε αυτό. Το προηγούμενο διάστημα ήδη είχε γίνει μια προεργασία. Χάρη όμως, έχεις εσύ να μας πεις τι έγινε με τον Άρη, που χθες το έκλεισε επίσημα το θέμα του προπονητή ο Άρης.
1: Πόσα παίρνει το χρόνο ο Γρηγορίου?
0: Χατζάκης, ο Μάνος θα μας πει.
1: Τι Χατζάκης Μάνος?
0: Ποιος, εγώ
1: 500 ζητούσε ο Νίκος Αποδόπουλος του Άβελ.
0: Αποκλείεται να παίρνει.
1: 360-340 μάλλον το έδινε ο Καρυπίδης.
0: Παρακάτω πιστεύω θα παίρνει.
1: Καλά, 250.
0: Από εκεί μπορεί να παίρνει. Ανθρώπους, εντάξει. Okay. Επειδή πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μας αρέσουν και τα λογιστικά, για να αξιολογούμε και να κρίνουμε. Ναι.
1: Τι θα τον κρίνω τον άλλον,
0: ανάλογα. Για να παίρνει. Δούμε τώρα όμως, τι θα μας πει ο Χάρης τώρα.
2: Πάμε να δούμε εμείς τις τέσσερις επιλογές που έχουμε για το κοινό μας και αφορούν το τι θεωρεί ότι θα πετύχει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη. Και το πόσο θα καθίσει σε αυτό. Έχουμε τέσσερις επιλογές. Θα ξεκινήσουμε από το πιο σύντομο στο πιο μακροπρόθεσμο διάστημα. Ξεκινώντας λοιπόν από τα κοντινά, θεωρείται ότι θα φτάσει μέχρι την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Είναι το πρώτο break, ας πούμε, της χρονιάς, το πρώτο ορόσημο. Θα το καταφέρει να το φτάσει αυτό μέχρι την 25 Μαρτίου, επόμενη παρέλαση. Και έχουμε μετά το ότι θα καταφέρει να βγάλει τη διετία την οποία έχει βάλει την υπογραφή του μαζί με το προπονητικό team για να την ολοκληρώσει, ή τέλος θα είναι τόσο καλή η παρουσία του στην άκρη του πάγκου του Άρη που θα χρειαστεί η διοίκηση ομάδας να επεκτείνει τη συνεργασία του και για μετά από τα δύο χρόνια. Αυτές οι τέσσερις επιλογές, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και αμέσως μετά θα δούμε τα αποτελέσματα.
1: Τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Χάρη μας. Κολομβιανός πιλότος κατέγραψε μυστηριώδης UFO στα 12.500 πόδια, ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω δει, είπε. Καλά, εννοείται ότι υπάρχουν και άλλοι.
2: Και μια άλλη φορά, ένας από το αεροπλάνο περνούσαν από το Everest, ναι, και είχε πετύχει ορειβάτες πίσω από τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Τώρα, καλά, πώς γίνεται? Καλά, να πιει και ένα μπουκάλι ουίσκι που βλέπει ότι
0: δεν νομίζω αυτό τώρα να έχει πει μπουκάλι. Δες, το βλέπει εδώ. Δες.
1: Τι είναι αυτό?
0: Βλέπει εδώ, εκεί που είναι σε πόσα, ξαφνικά βλέπει ένα υπτάμενο αντικείμενο. Δεν το να δες το.
1: Ξέρεις, άμα σε κάνω εγώ. Με το AI, ό,τι θες.
0: Καλά, δεν πιστεύεις ότι υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες?
1: Ναι, πιστεύω. Αλλά όχι ότι γυρνάνε γύρω από εδώ πέρα.
0: Αυτή. Γιατί δεν αρθούν να δουν τι είναι αυτή εδώ πέρα? Ναι. Εμείς πώς πηγαίνουμε στους άλλους πλανήτες και βλέπουμε? Δεν κατάλαβα.
1: Τι πλανήτες βλέπουμε?
0: Δεν πάμε, δεν στέλνουμε. Νάτου.
1: Ναι.
0: Το είδες.
1: Καταργεί όλες τις θρησκείες αυτό,
0: Δεν ξέρω.
1: Καταραίουν όλες τις θρησκείες.
0: Νάτου. Περνάει σαν UFO.
1: Ωραία.
0: Νάτου. Με ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από τα δικά μας. Ναι. Αυτοί θα βλέπουν τις δικές μας μπακατέλες και θα λένε τι είναι αυτά.
1: Τι σημαίνει αυτό,
0: Τι σημαίνει?
1: Ότι όλα αυτοί οι παπάδες που μας λένε τα παραμύθια και οι θρησκείες είναι απάτη, να πούμε.
0: Λες,
1: Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και.
0: Μπορεί να έφτιαξε και τους εξωγήινους.
1: Δεν το λένε όμως.
0: Να έφτιαξε μορφή ζωής και σε άλλους πλανήτες.
1: Δεν τα λένε αυτά οι παπάδες.
0: Α, δεν τα λένε. Λοιπόν, Γρηγορίου, μια που τον αναφέραμε.
1: Άρα αυτό αν ισχύει, καταραίουν όλα. Πάνε οι θρησκείες.
0: Τελειώσανε.
1: Τελείωσε.
0: Τζάμπα. Σταυροφορίες, τζάμπα πόλεμοι για τις θρησκείες, τζάμπα σκοτωμένοι.
1: Αν αποδειχθεί ότι αυτό είναι αλήθεια.
0: Το κοιτάζει ο άλλος τώρα.
1: Το κοιτάζει ο άλλος.
0: Είναι, λέει, UFO. UFO είναι. Δεν το βλέπεις τι είναι. Είναι ένα UFO. Αλλά φεύγει με ταχύτητες ασύλληπτες.
1: Ρε παιδί μου, αν ισχύει αυτό, δεν είναι απάτη οι θρησκείες όλες? Κοροϊδεύαν τον κόσμο, τι λέγανε άλλων άλλων. Θα μου πεις με τα βόδια εδώ πέρα, τους περάσουν άλλο. Ότι ο Θεός έφτιαξε και τον εξωγήινο. Περάσουν, να πούμε. Ναι, αλλά καταραίει όλο το αφήγημα των θρησκειών. Όλων των θρησκειών. Καταραίει.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Από ό,τι μου είπαν, δύσκολο. Τώρα έχω ενημέρωση λίγο για το Augsburg. Άσο, θα το δω μετά. Να το δω μετά λίγο το κείμενο για να δω τι.
1: Για μας είναι.
0: Εγώ έστειλα κάπου να με απαντήσουν.
1: Για τον
0: Γιαννούλη.
1: Για τον Γιαννούλη, ναι. Πόσα εκατομμύρια είναι η διαφορά με την Augsburg?
0: Ναι, είναι. Υπάρχει διαφορά.
1: Υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, άμα δεν έρθει ο Γιαννούλης.
0: Θα πρέπει να φέρουν άλλο αριστερό.
1: Εντάξει,
0: okay, δεν τελειώνει η ζωή σε ένα παίχτη. Απλά θα πρέπει ο παίχτης να είναι Τζόντζο Κένι.
1: Ο άλλος ο σέντερφορ θα μείνει.
0: Ο Γιακουμάκης. 50-50 αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μένει και ο Γιακουμάκης.
0: Δηλαδή, άμα δεν μείνει ο ένας, δεν μείνει ο άλλος, θα χρειαστεί πάνω από 10 παίχτες.
1: Θα αρχίσει ο Τέλης να φωνάζει.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν μας απασχολεί τώρα.
1: Και θα φωνάζουν.
0: Ο Γρηγορίου, άσε να πάμε λίγο τώρα στον Σαμπάουκ. Τα είπαμε. Τα είπαμε. Πάμε λογικά προ λύση Λουτσέσκου. Θα δούμε αυτέ τι μέρε αν εκτό αν αλλάξει κάτι δραματικά. Έτσι, θα το δούμε πώ θα εξελιχθεί.
1: Πάντω τον Λουτσέσκου τον είδα σαν άρρωστο να πούμε.
0: Δηλαδή... Όπω ήσουν εσύ πριν ένα δύο μήνε. Είναι καταβεβλημένο. Είναι ταλαιπωρημένο. Είναι στεναχωρημένο.
1: Ναι.
0: Έχασε τον πατέρα του. Και αυτό το ήξερε από τον Γενάρη ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Έπρεπε να πηγαίνει. Θυμάσαι που έπαθε ένα καρδιακό ξανά. Μέσα στο νοσοκομείο. Ξανά τον βγάλαν, τον ξαναβάλαν, τον ξαναβγάλαν.
1: Να σε πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουμε γονείς 80 χρονών. Εμείς είμαστε 55, 80 χρονών. Είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα πεθάνουν πρώτα οι γονείς μας. Δηλαδή, άμα πεθάνει εμένα η μάνα μου ή ο πατέρας μου.
0: Εξαρτάται, ρε φίλε, σου είπα τώρα εσύ πάλι το κάνει προσωπικά.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αλλιώς το παίρνει ένα ο Χ, αλλιώς ο ψήρε, φίλε. Αλλιώς το εκλάλει.
1: Πεθαίνει ο μπαμπάς του φορτηγατζή που μας ακούει τώρα. Θα αφήσει 20 μέρες, ένα μήνα το φορτηγό. Θα πάρει παραμπάσματα μάτια.
0: Δεν άφησε, απλά δεν θα είναι κεφάτος να βεγάει και να κάνει δουλειά του για κάποιο διάστημα. Τι κάνουμε τώρα. Ναι. Δεν το άφησε και αυτός, εδώ ήταν. Λοιπόν, ο Γρηγορίου, για να πάμε στα του Άρη, στα 10 παιχνίδια που έπαιξε και ανανέωσε, είχε ένα πάρα πολύ θετικό απολογισμό. 5 νίκες, 3 οπαλίες και 2 ήττες.
1: Τώρα αυτό τώρα είναι κριτήριο να κρατήσει ο άλλος τον Γρηγορίου.
0: Όχι. Γιατί. Αυτοί οι 10 αγώνες έγιναν χωρίς το παραμικρό άγχος στον προπονητή, στο σταφ και στους παίχτες. Ο Άρης εδώ και 10 παιχνίδια ήταν αδιάφορος.
1: Ωραίος.
0: Δηλαδή δεν είναι το απόλυτο κριτήριο. Πάντως είναι θετικά τα αποτελέσματά του. Ο Άρης συμμαζεύτηκε αγωνιστικά, χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, έπαιξε καλά. Είναι ο προπονητής με το 4ο καλύτερο σερί σε 10 μάτς. Το πρώτο το έχει ο Μάτζιος. Στα πρώτα 10 είχε κάνει 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα. Το δεύτερο του είχε ο Μπούργκος με 6 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες στα πρώτα 10 μάτς. Ο Μάτζιος στη δεύτερη θητεία του πάλι 6 νίκες. Γενικώς ο Μάτζιος είχε τα καλύτερα σερί. Έτσι, είναι ο προπονητής που είχε κολλήσει καλά. Και μετά είναι ο Γρηγορίου μαζί με τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο Άρης άλλαξε πολλούς. Είχε Μάτζιο, Μπούργκο, Χιμένεθ, Πάρντιου, Ένιγκ, Κουζουνίδη, Ερέρα, Παντελίδη, Τερζή. Έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα τα τελευταία 3-4 χρόνια.
1: 5, 1, 2,
0: πάνω από 10.
1: 3.
0: 11 προπονητές.
1: 4.
0: 11.
1: 5.
0: 5 Έλληνες.
1: 5 Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
1: 5 Έλληνες.
0: Ναι, οκ. Okay. 5 Έλληνες.
1: 5 Έλληνες.
0: 5 Έλληνες. Οκ. Okay. Θα δούμε τώρα.
1: Τι και πώς.
0: Πάντως, σίγουρα ο Άρης με Γρηγορίου ήταν πολύ καλύτερος από το έκτρωμα του Μανώλου Χιμένου.
1: Θα σου πω εγώ, ναι. Θα σου πω εγώ τι θα δεις. Θα δεις του χρόνου 1100 άτομα στο Χαριλάου. Θα πω εγώ τι θα δεις. 800 εισιτήρια διαρκείας. Σου πω εγώ τι θα δεις. Χαμηλό μπάτζετ του Άρη, σου πω εγώ τι θα δεις.
0: Λες δεν θα προβεί σε αλλαγές ο Άρης.
1: Τι αλλαγές θα κάνει μόνο.
0: Όπως τις έχω εδώ σημειώσει για να τις
1: καταρχήν
0: κάνω.
1: Καταρχήν ξενερωμένος είναι ο λαός, ξενερωμένος είναι και ο πρόεδρος. Και οι δύο ξενερωμένοι.
0: Ο Άρης έχει να φεύγουν τώρα Αθανασιάδη, ο οποίος φέρεται να είναι κοντά στο Ηρακλή, το ξαναλέμε.
1: Μυαλό κουκούτσι.
0: Είπαμε, ο Αθανασιάδης δεν θέλει να φύγει από την πόλη. Τι δεν καταλαβαίνει. Έχει πολλούς λόγους που τον κρατάνε. Τώρα δεν χρειάζεται.
1: Στην Τουρκία πάρει τα λεφτά, λέει την πόλη.
0: Εσύ έχει και τα μαγαζιά του, έχει και τα οικογενειακά του άνθρωπος. Θέλει να μείνει εδώ.
1: Πάει στον Ηρακλή, δεν θα πάει.
0: Θεωρεί ότι είναι καλύτερες οι προοπτικές.
1: Αυτό είναι θέμα για τον Άρη. Αυτό είναι θέμα για τον Άρη.
0: Και εμένα, αν με ρωτούσε, δεν είμαι ούτε Ηρακλής ούτε Άρης ούτε τίποτα. Αν με ρωτούσε, είμαι ένα θεματοφύλακα που έχω κάνει μια καλή πορεία.
1: Τι καλή πορεία είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα. Στη Super
0: League
1: ήταν.
0: Πρέπει να μείνω στην πόλη μας.
1: Γιατί πρέπει να μείνω στην πόλη.
0: Γιατί σου λέω υπάρχουν λόγοι.
1: Φύγε από εδώ, ρε.
0: Αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή, Ηρακλή θα πήγαινα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτή την περίοδο τώρα.
1: Στον Ηρακλή.
0: Στο Ηρακλή θα πήγαινα.
1: Τι προοπτική έχει ο Ηρακλής.
0: Ανεβαίνει, μου έχει φέρει ματσάρι, υπάρχει ενθουσιασμός, διαρκείας ήδη έχουν πολιτεί.
1: Ποια διαρκείας. Η άσυρος, ο πολιτιστικός σύλλογος.
0: Καλά,
1: άμα
0: καλά,
1: πάει. Έτσι. Και ο Μούχαλης εκεί πέρα με το Ακροπόλιο θα έχει παραπάνω, ρε τρελίστε ρε.
0: Ο Άρης έχει ήδη συμβόλαια που λήγουν Αθανασιάδη, Ρόους, Παναγίδη, Γιαννιώτα, Μεντίλ.
1: Πόσο κοστίζουν όλοι αυτοί, ρε.
0: Δεν ξέρω πόσο.
1: Παναγίδης πόσο κοστίζει το χρόνο.
0: Γιαννιώτας, Ρόους, Αθανασιάδης, Μεντίλ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο δανεισμός με τον Χόγκλα.
1: Ο Χόγκλα. Ούτε ένα εκατομμύριο δεν είναι όλα αυτά.
0: Έχει άλλους καμιά 7-8 που είναι τελευταίο έτος. Μωρόν, Διούδη, Τεχέρο, Φατικά, Μάικιτς, Γκαρέ, Δόνι Γαλανόπουλου πρέπει να αποφασίσει.
1: Τι Δόνι, τι Γαλανόπουλο, το Ιπποκράτιο είναι, ρε. Εφημερεύει, ρε. Τι Δόνι Γαλανόπουλο.
0: Εγώ δεν σε λέω το Ιπποκράτιο. Εγώ σου λέω
1: το Ιπποκράτιο εφημερεύει, ρε. Τι Δόνι Γαλανόπουλο. Τώρα, Μωρόν.
0: Ναι. Και έχει και κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να πιέζουν να θέλουν να φύγουν.
1: Ο Μωρόν τώρα μετριέται για τον Άρη. Μωρόν. Ο ανύπαρκτος. Τι Μωρόν.
0: Αφού έχει συμβόλαιο, τι να κάνει.
1: Τι συμβόλαιο τώρα, κάθεσαι τώρα σαν την γλώσσα εκεί απάνω και περπατάει, να πούμε.
0: Πώς θα πάει, λες, ο Ηρακλής.
1: Κάθε μέρα στο Honda Center είναι, άσε με
0: τώρα. Χρήματα από το
1: στο Honda Center πάει κάθε
0: δεν
1: μέρα.
0: Δεν μας ενδιαφέρει που
1: πηγαίνει. Άσε με τώρα, μωρέ, με το μωρό τώρα.
0: Δεν μας ενδιαφέρει που πηγαίνει.
1: Με το μωρό.
0: Αυτό είναι το.
1: Το Honda Center
0: είναι. Εσά ότι θα πάει με τα λιγότερα χρήματα. Ποιο είπε ότι θα πάει με λιγότερα χρήματα.
1: Ποιο είναι, λέει.
0: Ο Αθανασιάδης.
1: Τι.
0: Ποιο το είπε, σε.
1: Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω.
0: Ποιο σου είπε θα πάει με λιγότερα από τον. Ποιο το είπε.
1: Πόσα είναι παίρνει στον Άρη. Πόσα παίρνει στον Άρη.
0: 250.
1: Στον Ηρακλή πόσα πάρει.
0: 300.
1: Ποια 300 θα πάρει.
0: Τι ποια 300. Ο Ηρακλή έκλεισε προπονητή.
1: Πόσα παίρνει στον Άρη, γόρι μου. 350. Ναι. Πώς το δίνει ο Ηρακλής 300. Παίρνει με λιγότερα.
0: Δεν ξέρουμε
1: αυτό. Δεν ξέρουμε μόνο τώρα.
0: Αυτό το λέμε έτσι.
1: Τρελαμάρε τώρα. Θα είμαι εγώ 33 χρονών. Θα είμαι ο καλύτερος θερματοφύλακας στη Super League. Αποδεδειγμένα, ναι. Άσε τώρα 300 και ο Παυλέγκα μαζί. Δύο. Αυτοί δύο είναι. Ο Παυλέγκα και ο Αθανασιάδης.
0: Ποιο 300.
1: Α, σε μένα ποιο 300.
0: Ποιο 300.
1: Τρίτο ο 300.
0: Επιμένω και ο 300.
1: Ο 300. Τι έκανε ο 300.
0: Πολλά...
1: Έδωσε βαθμού στο
0: 300. Έδωσε.
1: Τι να δώσει. Πετούσε ο Αθανασιάδης. Και θα φύγω από τον Άρη. Να πάω εγώ σου λέω με τέτοιο το Ηρακλή.
0: Γιατί
1: πρέπει να είμαι τρελό.
0: Γιατί.
1: Πρέπει να είμαι τρελό. Πρέπει να είμαι. Να φύγω από τον Άρη, πάω στον Ηρακλή. Ενώ μπορώ να πάω από το 500 στην Καζημέρα Σπορ, πώ τη λένε.
0: Δεν θέλω να φύγει.
1: Δεν θέλω να φύγει.
0: Πρέπει να μείνει εδώ.
1: Τι είναι, ο ποδοσφαιριστή τι είναι να μείνει στην Τούσα και εμένα δεν φεύγω από την Τούσα.
0: Εσύ. Εσύ εδώ δεν φεύγει που δεν έχει πρόβλημα. Ο άνθρωπο μπορεί να έχει θέματα. Πρέπει να μείνει. Τι δεν καταλαβαίνει.
1: Άσε με ρε.
0: Άσε με το ένα. Όλοι οι πατεράδε δεν είναι ίδιοι, λέει πέσω να λέει τώρα. Εντάξει, ο άλλο είναι εθνικό ήρωα, λέει. Εντάξει, okay, τώρα.
1: Ποιο είναι εθνικό
0: ήρωα. Μια χαρά είναι όλοι. Πατεράδε για τα παιδιά είναι ίδιοι.
1: Ποιο είναι εθνικό ήρωα, λέει.
0: Κακό είναι να πηγαίνει ο άνθρωπο στο Honda Center να παίρνει. Εσύ θα μα τρελάνει ο κοσμοπολίτη. Δεν είναι κακό. Ναι. Ο καλύτερο θεματοφύλακα του Σούπερ Λιγκ έφτασε δηλαδή 30 και για συμβόλαιο πάνω από 350.000 δεν έκανε ζωή του. Άρα είχε κακό μάνατζερ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Όχι, ο Αθανασιάδης πριν 2,5 χρόνια ήταν 7-8 κιλά παραπάνω. Ο κεφάλι του ήταν σαν βίσονα. Ήταν ανέκδοτο στην ΑΕΚ και σήμερα πετάει. Πετάει! Ναι. Γιατί έχει χάσει 7 κιλά, έχει κάνει ατομική προπόνηση, έχει τρελαθεί στην προπόνηση και είναι ο νούμερο ένα θεματοφύλακα.
0: Αν χαλάς λέει του Γιαννούλη και δεν πάρθει ο Γιακουμάκης, τότε ο Ιβάν μου δείχνει ότι δεν θέλει να επενδύσει στην ομάδα. Καλά, του Γιαννούλη δεν είναι θέμα να χαλάσει, είναι θέμα να τα φτιάξει πρώτα. Γιατί υπάρχει και η Άουξμπουργκ. Έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με την Άουξμπουργκ. Κάτι που προφανώς κάποιος το ξεχνάει. Δηλαδή θα έρθει κάποιος εδώ να πάρει, ξέρω εγώ, τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Θα του πούμε, α, πάρ τον, εντάξει, πάρε, δώσ' μου και λίγα λεφτά.
1: Το γέλιο
0: είναι
1: θα
0: περιουσιακό
1: γίνει.
0: Στοιχείο.
1: Μόλις ήρθε η πρόταση για τον Κωνσταντέλια. Θα έρθει όμως καμία.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Τι τον έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Δεν είναι να έρθει. Τι τον έχουν πάρει.
1: Τι
0: δεν
1: έχω
0: είναι
1: πάρει.
0: Να έρθει πρόταση για τον Κωνσταντέλια.
1: Ποιες είναι οι προτάσεις για τον Κωνσταντέλια.
0: Αν έρθει πρώτος Κωνσταντέλια σαν τη Στουτγκάρδη, τι να την πάρω και την πετάξω.
1: Ναι.
0: Ναι. Άμα έρθει πρόταση 30 ναι. εκατομμύρια από την Ατλέτικο Μαδρίτη,
1: σήμερα.
0: Τη συζητάω.
1: Ωραία, και τρία είναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Έχει ο Πάκα μια πρόταση για τον Κωνσταντέλια.
0: Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Όχι, ξέρει ή δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρω.
1: Άρα δεν έχει.
0: Δεν ξέρω. Α, δεν σου είπα αν έχει ή δεν έχει.
1: Σταμάτα, ρε,
0: εσύ συμπέρασμα
1: έβγαλε. Έξυρες, εσύ
0: εσύ βγάζει συμπέρασμα.
1: Ρε Ποντικέ με 7 ουρές τώρα, ναι. Σοβαρά μιλάς.
0: Μπορεί και να μην έχει.
1: Να μην
0: μπορεί
1: έχει.
0: Και να μην
1: τον πήρανε χαμπάρι.
0: Ωραία, και σου λέω.
1: Τον πήρανε χαμπάρι.
0: Και στο ξανα... Τι πράγμα πήρε χαμπάρι.
1: Τον πήρανε χαμπάρι, γι' αυτό δεν έχει.
0: Άντε πάλι. Και στο ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Άλλο η πρόταση να φύγει του Γκάρ και να μου δώσει πάλι 18 που είναι. Άθλιο το
1: 30 σου λέω. 28, 25,
0: με 28, 30 το συζητά. Πάλι το συζητά.
1: Ναι.
0: Και λες ποιες είναι οι προοπτικές, το συζητάς με 28-30.
1: 30.
0: Αλλάζει το level. Και ειδικά αν είναι για μια ομάδα, π.χ. όχι Στουτγκάρδης, είναι Μίλαν, είναι Ντόρτμουντ, είναι Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Θέλει καμιά Μίλαν, καμιά Ντόρτμουντ.
0: Δεν
1: καμιά
0: ξέρω, ρε, άμα έρθει πρόταση θα το μάθουμε.
1: Ναι, γιατί,
0: άμα
1: δεν έρχεται,
0: θα το μάθουμε.
1: Γιατί δεν έρχεται να μας πείτε. Τα άλλα τον πήρανε καμπάρι.
0: Πες τώρα από ότι έχουν βγει αρχεία από την κυβέρνηση Αμερικής και έχουν μαζέψει πάνω από 10 ούφο τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, βγάλτε τα στον αέρα να καταρρεύσουν οι αυτές, να ξυπνήσουν οι άνθρωποι, να πάνε στον πολιτισμό, να πάνε.
0: Ο Τέλειας προφανώς και ο ίδιος δεν θα θέλει να φύγει αυτό το διάστημα.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, γιατί αν πάει έξω δεν έχει.
0: Δεν θα
1: εδώ.
0: Θέλει να φύγει γιατί έχει τα δικά του τα θέματα. Και αυτός γουστάρει εδώ Θεσσαλονίκη.
1: Τι θέματα έχει.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, έχει δικά του θέματα προσωπικά. Δεν χρειάζεται να τα λες όλα στον αέρα. Έχει θέματα, μπορεί να μεγαλώνει οικογένεια, μπορεί χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν θα θέλει να φύγει πάντως. Είμαι σίγουρος ότι ο Τέλειας δεν θέλει να φύγει.
1: Σας μείνει η μανάτη.
0: Τώρα, εάν. Προκύψει με τα γραφάρα, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
1: Δηλαδή,
0: αν έρθει ναι. η Μπαρτσελόνα και πει Τέλεια, σε θέλω, δώσε μου.
1: Δεν βλέπω να έρχεται καμία μεγάλη ομάδα και αυτό ανησυχώ, ρε. Δεν.
0: Σιγάρε, ανήσυχε εσύ. Λοιπόν, θες να επιστρέψουμε με γραμμές.
1: Ναι, να επιστρέψουμε με γραμμές. Γιατί να μην επιστρέψουμε.
0: Να ακούσουμε λίγο τα κροατόπουλα.
1: Τα ετόπουλα, ναι.
0: Ναι.
1: Τα ετόπουλα.
0: Στον Ολυμπιακό έχουμε πραγματάκια, τα πούμε μετά με τον Κωστίνιο που τον θέλει Μπράιτον.
1: Ναι, τα άμαθα χθες το βράδυ εγώ.
0: 11 εκατομμύρια λέει δίνει. Τον έδινε με 11, εγώ τον έδινα.
1: Όχι.
0: Εγώ τον έδινα με 11.
1: Θέλω να βάλω μπακ τον Ροντινέη.
0: Όχι, θα πάω να πάρω άλλο.
1: Α, θα πάρει άλλο. Ναι. Γιατί να μην πάρω, γιατί να το δώσω ενώ έχω αυτόν.
0: 11 εκατομμυριάκια.
1: Παίζει με δύο μπακ.
0: Ναι. 11 εκατομμυριάκια. Εγώ θα τον έδινα.
1: Δύο μπακ παίρνει με 11 εκατομμυριάκια.
0: Αυτό σου λέω. Τώρα τι, άλλαξε άποψη. Πριν λίγο σου λέω τον έδινα, εσύ μου λες όχι και τώρα με λες παίρνει δύο μπακ. Αυτό σου λέω. Με 11 τον έδινα. Όλοι έχουν την τιμή του. Και σένα, άμα έρθει κάποιο εδώ και σου γιάται το μέλλον σου, ότι άμα έρθει εκεί θα σου εξασφαλίσω, θα σε κάνω, θα είσαι στα καλύτερα και σε ανώτερο ραδιόφωνο, θα πας.
1: Δεν πιστεύω σε τίποτα.
0: Δεν πιστεύει σε τίποτα. Είσαι άπιστη, Θωμούσα.
1: Όχι. Λοιπόν. Θα δω τη μάπα του και θα κρίνω.
0: Α, τη μάπα σε κρίνεις.
1: Βέβαια, θα τον απορρίψω στο πιτς φυτίλι.
0: Το μόνο που δεν απορρίψει είναι ένα.
1: Τι πράγμα?
0: Ράφαελ Πιτσάνη.
1: Α, ναι, σωστά, ναι.
0: Ραφαέλ. Λοιπόν. Παιδιά, αν δεν έχετε φάει ακόμα στη Ράφαελ.
1: Θα πάτε σε ένα ωραίο μέρος στο Λαγκαδά να φάτε πάλι. Ναι.
0: Αφού θα πάμε και στα εγγένεια τώρα. Ναι. Μέχρι 15 Ιουνίου
1: ναι, ναι.
0: θα είναι έτοιμο. Ο Λαγκαδάς πλέον εκτός από τη λίμνη του, που ναι. λέμε λίμνη του Λαγκαδά, θα λέμε και η Ράφαελ πίτσα του Λαγκαδά.
1: Είχε μια λίμνη ο Λαγκαδάς.
0: Δεν έχει λίμνη του Λαγκαδά.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Τι έχει.
1: Έχει λίμνη ο Λαγκαδάς.
0: Πώς δεν έχει, ρε.
1: Πώς έχει. Πώς λέγεται.
0: Εκεί δεν είναι.
1: 3.200 βιβλία διάβασα.
0: Εσύ παραδίπλα, εντάξει. Στον Άγιο Βασίλη, παραδίπλα, εντάξει, παραδίπλα.
1: Λίμνη λίγο ο Λαγκαδάς.
0: Ναι, λίγο παραδίπλα, εντάξει, μην τρελαίνεστε. Λέω ότι είναι δίπλα εκεί.
1: Ο Λαγκαδάς είναι ένας κουβάς
0: ναι.
1: που ένας. Κάθεσε. Τι όμορφιά έχει ο Λαγκαδάς. Το μόνο ωραίο που έχει ο Λαγκαδάς είναι η δήμαρχός του.
0: Όπα. Και η πίτσα Ράφαλ πλέον.
1: Φυσικά, ναι.
0: Η δήμαρχος και η πίτσα Ράφαλ λοιπόν. Λοιπόν, εκεί γύρω στις 15 του. Τι έγινε, Θανάση. Πώς λέγεται. Κορώνια λέγεται. Μπράβο, ναι, άμπραβο. Κορώνια. Ράφαλ Πιτσάρα, παιδιά, Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά. Είπαμε μέχρι τα μέσα του Ιούνιου και στον Λαγκαδά που γίνεται παντού πανικός. Τώρα έρχεται και upgrade γενικότερα. Θα κάνουμε κι άλλο γιατί δεν σταματάνε και τα παιδιά, να ξέρετε. Έχει έρθει και το μενού του αθλητή που θέλουν όλοι οι αθλητές και γεύση και ισορροπία. Να πάτε να φάτε υγιεινά. Πένες ολικής, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι, κότα τσις, healthy Caesars που σας δίνει τρομερό μπουστάρισμα. Μιλάμε τώρα, παιδιά, για το φαγητό που τιμάει κάθε ευρώ που τρώτε. Κυριολεκτικά. Ράφαελ Πιτσάρα, η γεύση που ενώνει όλη την πόλη πραγματικά. Πηγαίνετε, φάτε και μνημονεύστε με μετά στο τέλος. Άρε, κουλ, τι μας έλεγε. Σας είπα, το κουλ για 5-6 πράγματα να ακούτε. Μην τα ξαναεπαναλαμβάνουμε. Ποδόσφαιρο, στοίχημα. Τώρα βάζω και τη μουσική σιγά-σιγά γιατί ξεβλαχεύω κάποιους να ακούνε και ράκ τώρα, έτσι. Πίτσα, ποδόσφαιρο, αυτά τα πράγματα τα ακούτε. Ταξίδια. Έτσι δεν είναι Τζος Πετρίδη. Γυναίκες δεν το έβαλα σήμερα, άσο, γιατί μαζεύτηκαν πολλά και θα νομίζουν ότι είμαστε πολύ τάλαντοι. Λοιπόν, Ράφαελ Πιτσάρα θα πάρουμε και Γιώργο Πετρίδη να πάμε να φάμε γιατί κάνει και διατροφή το μενού του αθλητή.
3: Oh.
0: Ναι, είσαι ο πιο φίτης εδώ μέσα, ρε φίλε.
3: Μέσα στη διατροφή είμαστε.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μπάσκετ είχαμε τίποτα. Δεν έχει τίποτα, έτσι.
3: Έχει αύριο συνάντηση Σιάο με.
0: Α, με Ευρωλίγκα.
3: Ευρωλίγκα, ναι. Εντάξει, από εκεί περιμένουμε.
0: Ωραία, θα τα
3: όχι κάτι συγκλονιστικό. Το ξεκαθαρίζει ο Άρης, δηλαδή δεν πάει προς τα εκεί.
0: Απλά να κάνει μια κουβέντα. Ρε,
3: αλλά είναι μια συνάντηση γνωριμίας, μπορεί να προκύψει κάτι.
0: Ωραία. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε και με γραμμούλες σήμερα λίγο νωρίτερα μέχρι και τις 11. Αν πέσεις κάτω, σηκώθεις. Αριστερό, μετά δεξί.
4: Έκτισε. Ποτέ, ποτέ μη σταματάς. Συνέχισε. Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στις κάλπες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία άρθηκε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί, όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση, καθώς θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η Ελλάδα απέτυχε στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας και τώρα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση της φερόμενης συμμορίας στα Βορίζια και τη Μεσαρά, με τους συλληφθέντες να δηλώνουν αθώοι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 5 οικογένειες φέρονται να λειτουργούσαν με μεθόδους μαφίας, στείνοντας μια αυτοκρατορία φόβου. Οι αρχές αποδίδουν στη συγκεκριμένη ομάδα σειρά πράξεων, όπως απειλές, εκβιασμούς, εμπρισμούς και καταστροφές περιουσιών, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από εκτάσεις που ανήκαν σε τρίτους. Τέλος, ένας 48χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί φέρεται να στραγγάλισε τον 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο και καθώς είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
14: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
15: ο Δίας σε καλεί.
16: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
2: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18.
7: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος. Δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
14: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

0: Είμαι πλέον σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζες σε Καζίνο Θεσσαλονίκη να μπούμε στις κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Και πάμε στις ειδήσεις επί του πιεστηρίου. Είναι σε 3-4 μέτρο παντίνο, εγώ τις αναφέρω.
1: Εγώ σου λέω Τουρκία να πάμε. Τουρκία να πάμε διακοπές. Τουρκία θα πάμε έτσι όπως
0: πάει τώρα. Πάμε Τουρκία. Πάμε στην είδηση από Αγγλία.
1: Ναι.
0: Στο χορό διεκδίκηση του Τζόλι εκτός της United και η Arsenal.
1: Γιατί για τον Κωνσταντέλια μου έλεγες, δεν θέλει προοδευτική τούμπας.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Ναι. Να παίχτης, Τζόλις.
0: Ο Τζόλις ο οποίος η Μπριζ αξιώνει 40 εκατομμύρια.
1: Και λίγα είναι.
0: Μίνιμουμ 40.
1: Τι μίνι.
0: Εντάξει.
1: Και λίγα είναι.
0: Ο Τζόλις είχε 20 γκολ και 27 assist.
1: Όταν θες εσύ 30 για τον Κωνσταντέλια από 60 λεπτά περπατάει, ναι. Γιατί να μην θέλει πριν 40 εκατομμύρια για τον άλλο τον παιχταρά.
0: 20 γκολ, 27 assist.
1: Ναι.
0: Και πρωτάθλημα ως πρωταθλήτρια.
1: Μπράβο.
0: Ο Τζόλις εννοείται ότι είναι τελευταία του χρονιά στην.
1: Ας το παιδί πάει
0: στην Μπριζ, θα πάει Premier League, θα πάει. Η Νόρις που τον είχε δεν μπόρεσε να τον αξιοποιήσει.
1: Αθληταράς.
0: Ο Ρεμπρόφ που ακούστηκε πολύ έντονα για Παναϊκό υπέγραψε στην Αλουάντα. Είναι τελεσίδικο γιατί πολλά ακούγονται. Τα μισά είναι αλήθεια, τα άλλα μισά είναι ψέματα.
1: Ο Ρεμπρόφ.
0: Τώρα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Πάμε σε δύο ειδήσεις. Η μία από Τουρκία και η άλλη από Γερμανία που σας την έχω εγώ εδώ. Πάω πέρα για τον, Τουρκία, για τον Γιαννούλη. Έτσι, γιατί ακούγονται πολλά.
1: Θα τι έγινε ο Γιαννούλης,
0: μισό. Πρώτα,
1: ένα. Ολυμπιακός, ναι.
0: Όχι, δεν το θέλει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, Ολυμπιακός όπως και κάθε Ολυμπιακός θα
1: θέλει.
0: Πρέπει να πληρώσει πολλά στην Άουξ.
1: Ναι,
0: εντάξει, okay. Ολυμπιακός θέλει και τον Πέσονα. Θέλει και τον Βαγιανίδη, αλλά δεν θέλει Βαγιανίδης. Το θέμα είναι θες και εσύ θες την Αντζελίνα Τζολί. Την έχεις. Άσε τι θέλουμε.
1: Στον ύπνο μου τι θέλω.
0: Α, στον ύπνο. Λοιπόν, δημοσίευμα πριν από λίγα λεπτά στην Τουρκία.
1: Οπα.
0: Η Μπεσίκτας πληρώνει την ρήτρα στον ΠΑΟΚ 4 εκατομμύρια για να πάρει Λουτσέσκου. Έχει μυριστεί αίμα εδώ η Μπεσίκτας.
1: Σου είπα εγώ τώρα, θα πάμε στην Τουρκία, εσύ δεν με ακούς.
0: Θες Κωνσταντινούπολη.
1: Και γεύμα και γαρίδες.
0: Δεν αποκλείει να έχει καλύτερες από τις ψυχές μας.
1: Τη Μαύρη Θάλασσα δεν μπορεί να
0: έχει. Καλύτερες από τις ψυχές μας δεν έχει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
0: Έχει εκεί νερά.
1: Τι θα μας κεράσει εκεί αυτός.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι καλό. Πώς δεν ξέρω.
0: Θα πάμε εκεί τώρα, ναι.
1: Μας κάνει γεύμα εκεί.
0: Οι Τούρκοι λένε ότι δίνει τα 4 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ για τη ρήτρα.
1: Ναι.
0: Και σε περίπτωση που δεν ψηθεί ο Λουτσέσκου θα πάει να πάρει ποιον. Το Βαλβέρδε.
1: Ναι,
0: η Μπεσίκτας, η οποία είναι ένα κορταφείο προπονητών εδώ και χρόνια, δεν μπορεί με τίποτα να διεκδικήσει όχι πρωτάθλημα.
1: Ο Λουτσέσκου θέλει να πάει στην Τουρκία.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα αυτό είναι ένα δημοσίευμα, ρε φίλε.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Ο πατέρας σου έκανε καριέρα πάντως και στην Τουρκία.
1: Πάει, μπαμπάς, πέθανε, άλλο λέω.
0: Ναι, ρε, λέω ο θέλω ίδιος. Να πω ότι.
1: Αν του πεις τώρα έτσι όπως είναι, ας πρίσαν τα μαλλιά του σε ένα μήνα μέσα. Του πεις, ναι. Λουτσέσκου, είναι αυτή η πρόταση. Γουστάρεις να πας εκεί ή να μην στον πάω. Τι θα πει. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου.
0: Εγώ θα πω ότι γουστάρει να μείνει στον ΠΑΟΚ.
1: Ποιος λέει?
0: Να μείνει στον ΠΑΟΚ.
1: Καλά.
0: Δύσκολα να φύγει, ναι. Έτσι σχέδιο Λουτσέσκου σε χρονιά που δεν πήγε καλά.
1: Ναι.
0: Και να φύγει με αυτή την πικρή ανάμνηση, ας πούμε, ότι φέφυγα στα χειρότερα.
1: Ναι.
0: Από όσα γνωρίζουμε γενικότερα, δύσκολα. Λοιπόν, πάντως υπάρχει αυτό το δημοσίευμα από την Τουρκία ότι Μπεσίκτας. Θα το δείτε και εσείς σε λίγο στα social. Αλλά τους Τούρκους μην τους πολύ πιστεύεις. Έτσι δεν είναι.
1: Ενώ εμείς,
0: Ναι. Και εμείς δεν είμαστε καλοί. Αλλά αυτοί είναι χειρότεροι.
1: Χειρότεροι από εμάς.
0: Είναι γκαρντάς. Τώρα κάτι θα υπάρχει όμως. Τώρα, όσον αφορά το Γιαννούλη, η ενημέρωση από την Augsburg μου ανέφερε ότι η Augsburg δεν το δίνει το Γιαννούλη. Είναι ένας από τους πιο βασικούς παίχτες της ομάδας. Αναντικατάστατος, εάν δεν βρούμε παίχτη εις άξιό του, δεν μπαίνουμε στην τέτοια διαδικασία. Ψάξανε ένα Καναδοβόσνιο, ο οποίος δεν πληρούσε προϋποθέσεις. Γιατί πράγματι, τώρα αυτό είναι ρεπορτάζ κανονικό, τώρα βγήκε σας πάγανα. Πάρτε το και κάντε το. Λοιπόν, ψάξανε γιατί όντως ο Γιαννούλης πιέζει για να έρθει. Να φύγει να έρθει η Ελλάδα.
1: Δεν πιέζει ο Γιαννούλης, η γυναίκα του πιέζει.
0: Δεν έχει σημασία. Μιλάμε τώρα για την ουσία. Εσύ λες τώρα τα γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος πάντως πιέζει να φύγει.
1: Ναι.
0: Να πάει η Ελλάδα. Αλλά.
1: Ελλάδα, δεδομένα... πάει... Ελλάδα λέει πάω μόνο πάω.
0: Ναι, Ελλάδα γουστάρει εδώ πάνω. Έχει και εδώ τις δουλειές του άνθρωπος και η γυναίκα του. Εδώ Κατερίνη και δεν συμμαζεύεται.
1: Τι θα γίνει με αυτούς όλους.
0: Όλοι έτσι. Καλά δεν το.
1: Ο ένας δεν θέλει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος η γυναίκα του εδώ.
0: Ρε Σιντίνο, ρε Σιντίνο.
1: Περδεμένη ο ποδοσφαιριστής με μια βαλίτσα στο χέρι.
0: Και εσύ
1: θέλει
0: και
1: να πάει
0: και
1: εδώ
0: όλοι
1: και θέλει να γυρίσει.
0: Τη οικογένεια και τη γυναίκα. Πόσες μεταγραφές έχουν χαλάσει και έχουν φτιάξει γυναίκες.
1: Πήγε στη Γερμανία.
0: Πιάσε τη γυναίκα ενός παίχτη και ψήσου.
1: Φογκάει αυτά. Θα στην Κατερίνη. Τι να κάνει ρε στην παραλία Κατερίνη. Μόρθου
0: παραπάνω. Το σπίτι του,
1: τι είναι αυτή η παραλία
0: εσύ,
1: Κατερίνη.
0: Εσύ, άμα φύγει, πα δουλειά εδώ, θα γυρίσει πάλι.
1: Στην παραλία Κατερίνη.
0: Στην Χουρμούζη θα πα.
1: Δηλαδή, μιλάμε στο Φάρο Ε, στην Διάνη είναι εκεί, στην παραλία Κατερίνη.
0: Μια χαρά είναι, ξέρει τι γούστα έχουμε βγάλει εκεί, Κατερίνη.
1: Τι γούστα να βγάλει εκεί, Κατερίνη. Θάλασσα καλή δεν έχει.
0: Δεν χρειάζεται θάλασσα.
1: Μόνο ένα καλό εστιατόριο έχει εκεί ο Αττήλα. Κάνα δύο τρισακόμα.
0: Τα καβατζώματα.
1: Τι καβατζώματα.
0: Η είδηση, επομένω.
1: Τι να κάνει. Στην παραλία Κατερίνη άνοιξε μαγαζί, λέει η γυναίκα.
0: Ο Βέρμπλου δεν έψαχνε να μείνει σπίτι επειδή θέλει γυναίκα. Φυσικά ρε παιδιά, το 90% οι παίχτες επηρεάζονται από τις γυναίκες τους. Λοιπόν, για να το τελειώνουμε.
1: Έπρεπε να είμαι εγώ.
0: Η Augsburg θεωρεί το Γιαννούλη περιουσιακό της στοιχείο, ξεκάθαρα. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.
1: Α, ένα-ένα μας τα λένε.
0: Ναι, τι ένα-ένα. Σέβεται το γεγονός ότι ο Γιαννούλη θέλει να φύγει. Ψάχτηκε, αλλά δεν πρόκειται να τον αφήσει κοψοχρονιά. Πέρσι, το ξέρω 100%, ζητούσε 5 εκατομμύρια από την Μπενφίκα. Φέτος που έπαιξε ακόμα καλύτερα και έχει άλλα δύο χρόνια, πώς θα αναζητήσει.
1: Εσύ πιστεύεις θα έρθει στον ΠΑΟΚ?
0: Όχι, δεν λέω θα δει στον ΠΑΟΚ. Εγώ αναφέρω τα δεδομένα του ρεπορτάζ ότι δεν είναι α, το έχω στην τσέπη μας. Ναι, ο Γιαννούλης ήρθε εδώ. Ναι, ο Γιαννούλης γουστάρει ΠΑΟΚ. Ναι, ο Γιαννούλης θέλει να φύγει από τη Γερμανία και από το χωριό της Βαβαρίας, το Augsburg, που δεν έχει τίποτα.
1: Ναι, έρθει εδώ στην παραλία Κατερίνη, θα φύγει από το χωριό.
0: Εσύ εδώ είναι το σπίτι του, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Παραλία
0: Κατερίνης. Αλλά τα δεδομένα δεν είναι τόσο εύκολα και απλά.
1: Άρα λοιπόν.
0: Ο Ολυμπιακός που λες πέρσι δεν έδωσε 5 για να πάρει το Ζαφίρ και χάλασε με τα ραβή. Θα δώσει φέτος για τον Γιαννούλη στα 32, δεν το πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Πέρσι δεν έδωσε τα 5 στο Ζαφίρι. Ήρθαν εδώ οι Τσέχοι, γιατί και επίσης το ξέρω το ρεπορτάζ από μέσα.
1: Δεν έδωσε 5 στο Ζαφίρι και έδωσε 12.
0: Θα σου πω τι έγινε. Οι Τσέχοι ζητούσαν 8.
1: Ναι.
0: 8 ζητούσαν οι Τσέχοι.
1: Ναι.
0: Εκείνο το διάστημα.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ελάτε να το κάνουμε. Και όταν πήγαν στη διαπραγμάτευση, ο Ολυμπιακός λέει 5.
1: 5.
0: Και σηκώθηκαν και έφυγαν. Τσέχοι, άντρε μας δουλεύετε, λέει. Δεν συζητάμε καν ξανά μαζί σας.
1: Ωραία.
0: Και έφυγαν. Εσύ πιστεύεις για τον 31χρονο Γιαννούλη θα τα δώσουνε?
1: Δεν ξέρω.
0: Αν πάρω
1: από
0: τον Κωστίνια, ναι. Αν πάρω από τον Κωστίνια τα 11,
1: εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Εξαρτάται πώς θα τα πάρεις και πώς θα τα κάνεις. Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση.
1: Άρα, με άλλα λόγια, Γιαννούλη, για να το τελειώνουμε, Γιαννούλης δεν έρχεται.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Augsburg κάτω από 3 εκατομμύρια δεν πέφτει με τίποτα.
1: Πάμε στα αυτά. Γιαννούλης δεν έρχεται. Ναι. Ο άλλος δεν μένει ο σέντερφορ.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Εσύ το λες αυτό τώρα. Και ούτε ξέρουμε τι θα γίνει με την υπόθεση Γιαννούλη. Απλά λέμε ότι δεν είναι τελειωμένη όπως παρουσιάζεται.
1: Μάλιστα.
0: Ο παίχτης θέλει να έρθει, ο ΠΑΟΚ τον γουστάρει. Αλλά υπάρχει και Augsburg που έχει ένα συμβόλαιο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει για άλλα δύο χρόνια τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Επειδή θα θέλει να φύγει ο Κωνσταντέλια, θα τον πουλήσει κοψοχρονιά. Όχι βέβαια.
1: Ποιος θέλει, αφού δεν θέλει.
0: Φυσικά. Δεν θέλει ο Κωνσταντέλια, αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Βολεύεται εδώ.
0: Λοιπόν, θες να πάμε γραμμές. Τι να πάμε, και 29, άστο δεν υπάρχει.
1: Τι να πας γραμμές.
0: Θα πάμε μετά.
1: Το έφαγε στο
0: Ιωάννη. Ναι, αλλά είχαμε ρεπορτάζ, ρε
1: φίλε.
0: Δεν είχαμε ρεπορτάζ, δεν είχαμε ενημέρωση να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται.
1: Θέλω να δω την τάση του Λουτσέσκου. Αν είναι να πάει στην Τουρκία ή στον ΠΑΟΚ, πού γουστάρει περισσότερο?
0: Στον ΠΑΟΚ, το λέω εγώ από τώρα.
1: Λες, ε?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το λέω από τώρα.
1: Ναι.
0: Αν είναι. Γι' αυτό είπα και πριν βγει αυτό το δημοσίευμα, ότι νομίζω ότι η απόφαση είναι κοντά στο να πάθει. Και το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ, αν αποφασίσει να αλλάξει προπονητή, είναι που είναι στραβό το κλίμα. Είναι που είναι στραβό το κλίμα γενικότερα. Αν φέρει κανένα προπονητή με τριούμπα, κάτι Πούσιτς πέρσι, θυμάσαι, κάτι περίπου που ακούγαμε.
1: Ποιο
0: κάτι Ταλαλάε που βγήκανε.
1: Ποιο δεν σας εφέρει.
0: Αυτοί οι προπονητές, στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα, έχει γίνει φασαρία.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Στο πρώτο.
1: Και ποιος, στα Facebook δεν γίνει φασαρία.
0: Όχι, ρε, παντού και στο γήπεδο.
1: Σοβαρά.
0: Δεν θα έχει υπομονή ο κόσμος. Δεν θα έχει υπομονή.
1: Τα καλομαθημένα θα φωνάξουν, ναι.
0: Καλομαθημένα, κακομαθημένα δεν
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Ναι.
0: Στην Αγγλία πανηγυρίζουν τώρα, δεν γελάει κανείς, λέει, με την Άρσεν. Αλλά τώρα ειρωνευόντουσαν, αλλά εμείς είχαμε πλάνο και δουλειά. Αργήσαμε λίγο, αλλά.
1: Ποιο το είπε αυτό?
0: Ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Δεν γελάει κανένας πλέον. Έτσι, τώρα δεν μπορεί να γελάει κανένας με την Arsenal. Και αν η Arsenal πάρει την άλλη εβδομάδα και το Τσουλού.
1: Δεν θέλω.
0: Δεν θες, αλλά άσε δεν θες. Οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Άντε λίγο παραπάνω η Παρί.
1: Εντάξει.
0: Ναι, είναι, ξέρω εγώ, 65-35.
1: Μα φάει μια τεσσάρα να γουστάρω.
0: Και αν καταφέρει να τους κλειδώσει όπως τους κάνει όλους η Arsenal 0-0-0-0 και το πάει κανένα απέναντι.
1: Πάει ο Αλέφας.
0: Το πάρει ο Αλέφας.
1: Το πάει.
0: Τακτική δεν είναι.
1: Σύστημα Αλέφαντο να πούμε. Ναι.
0: Λοιπόν, τα είπαμε καλά.
1: Το μπάλα δεν είδαμε τίποτα.
0: Η φιέστα της ΑΕΚ.
1: Πονέσανε τα μάτια μας.
0: Η φιέστα της ΑΕΚ πόσο λες να κόστησε?
1: Ένα εκατομμύριο.
0: 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα γιατί αν έκανε.
1: Και το γήπεδο. Και το, το χορτάρι, το χαλασμένο το βάλατε.
0: Όλα.
1: Α,
0: γιατί έκανε πολύ προσωπική εργασία ο Ηλιόπουλος. Δηλαδή δεν
1: χρειάστηκε
0: να καλέσουν πολλούς. Ήταν τραγουδιστής, ήταν παρουσιαστής, ήταν πεζοναύτης, ήταν ό,τι θες, οδηγός.
1: Κάτι δημοσιογράφοι θυμώσανε.
0: Ποιοι?
1: Που τους είπε αρδάκια να πούμε.
0: Ποιος?
1: Ο Ηλιόπουλος και τον κάναν κριτική να πούμε. Κάτι σοβαρό φανό.
0: Ε, καλά, αν είδα καλά, αναφέρεσαι σε, για μια εκπομπή στο Μέγκα.
1: Ναι.
0: Ναι. Το είδα το βιντεάκι.
1: Τι έγινε?
0: Το είδα το βιντεάκι.
1: Θα σε έβολε Μαρινάκη να τον κράξετε.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Αρδάκια.
0: Καλά, και εσύ είπες ότι ήταν πολύ προσωποκεντρική η εκδήλωση. Δηλαδή η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται ένα άτομο να κλέβει την παράσταση.
1: Εμένα μου αρέσει γιατί γουστάρει.
0: Είναι σαν να παντρεύεται ο γαμπρός και η νύφη και η εκδήλωση. Δηλαδή η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται ένα άτομο να κλέβει την παράσταση.
1: Εμένα μου αρέσει γιατί γουστάρει.
0: Είναι σαν να παντρεύεται ο γαμπρός και

0: Δεν θέλει, αλλά συνήθως πώς θα καταφέρουν και η κουμπάρα είναι ωραία.
1: Οι κουμπάρες εκεί στο Λούσιφερ πριν κάνουν.
0: Α, κάνουν αυτά τα πάντα.
1: Τα μπάτζελο εκεί, γιατί χορευτές ωραίους.
0: Δεν μου λες, πού θα ήθελες τώρα να δεις τον Τζόλι, λέγε. Ακούσει και Ρώμα, ακούσει και Τότενα, ακούσει και Άρσενα, ακούσει και United, ακούσει και Ατλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή θα πάει πλέον στο top 10 της Ευρώπης.
1: Είναι ο μόνος Έλληνας.
0: Πού θα ήθελες να δεις.
1: Είναι ο μόνος Έλληνας ποδοσφαιριστής που μπορούσε να παίξει Ατλέτικο Μαδρίτης αυτό το ροκ ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ θέλω να δω στην Αγγλία, στην Άρσενα.
0: Στην Άρσενα, λέει.
1: Ναι, εκεί να γουστάρω. Να βλέπω Άρσενα γιατί. Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης.
0: Ναι. Είναι, έχει όλο το πακέτο.
1: Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης.
0: Τρομερό παιδί σαν χαρακτήρας. Απίστευτο ταλέντο. Φόκους αυτό που κάνει.
1: Μαχητής.
0: Μαχητής. Κορμί σωματοδομικά έτοιμο.
1: Δυνατά πόδια.
0: Έχει όλο το πακέτο. Έχει όλο το πακέτο. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα.
1: Μυαλό.
0: Μυαλό, είπαμε.
1: Μαρκάρισμα, pressing. Τι να κάνω τώρα.
0: Έχει όλο το πακέτο, γι' αυτό και θα το δούμε.
1: Πακετάς ωραίος.
0: Ναι. Λοιπόν, break. Και θα επιστρέψουμε με γραμμές.
1: Έλα, βρε, τώρα, θα
0: 20 λεπτάκια.
1: 12 λεπτά γραμμές.
0: 20 λεπτάκια.
1: 8 θα είναι ο Ντούντα. Καλημέρα.
0: Break να μα φύγουμε τώρα και 14 θα είμαστε κομπλαδούρα.
1: Άντε να δω.
0: Πάμε, πάμε.
2: Μα μέσα σου και ξέρω πόσο θες μαζί μου να σε πάλι.
3: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλή σας ημέρα. Απόψε το βράδυ στις 10 η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου χτυπά στην Κωνσταντινούπολη, όπου Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα συγκρούονται στον μεγάλο τελικό του Europa League. Η αναμονή 22 ετών έφτασε στο τέλος της μέσω Μπόρνμουθ. Η ομάδα του Άντων Ιραόλα έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Άρσενα πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Πρόωρη η πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ που ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού του Europa League στις 22 ή 23 Ιουλίου. Η απώλεια των εγχώριων τίτλων φέρνει την προετοιμασία στα τέλη Ιουνίου, με την αποστολή να αναχωρεί την 1η Ιουλίου για την Ολλανδία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Africa Foot, το ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 30χρονου Καμερουνέζου αμυντικού της ΤΕΑΟ Βουκουρεστίου, Τζοακίμ Ντάουα. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος συμφώνησε να παραμείνει για ακόμη 2 χρόνια στον κυτρινόμαυρο πάγκο. Η ΠΑΕ σχεδιάζει την καλοκαιρινή προετοιμασία με έναρξη τέλη Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και βασικό στάδιο στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας, διάρκειας περίπου 1,5 μήνα. Ο Ηρακλής προχωρά σε ριζική αναδιοργάνωση ενώψη Super League 1 με τον Βάλτερ Ματσάρη να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία και τον Άκη Στολτίδη να οδεύει προς τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Παράλληλα, ο Άγγελος Μπασινάς εξετάζεται για το ρόλο του αθλητικού διευθυντή με σκοπό την οργάνωση της ομάδας και των ακαδημιών. Στο μπάσκετ, ο Ηρακλής έλαβε προφορική διαβεβαίωση για τη συμμετοχή του στο FIBA Europe Cup της νέας αγωνιστικής περίοδου, στοχεύοντας την ενίσχυση του ρόστερ και την αύξηση του budget. Βόμβα μεγατόνων στην Αγγλία. Η EFL απέβαλε τη Southampton από τα play-off της Championship λόγω του σκανδάλου κατασκοπίας. Τη θέση της στον τελικό του Wembley με τη Hull στις 23 Μαΐου παίρνει η Middlesbrough. Οι Άγιοι έχουν ήδη καταθέσει έφεση και οι επόμενες ώρες κρίνουν τα πάντα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
10: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Χαμηλές ταχύτητες στην περιφερειακή στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση δυτικά, ενώ στο υπόλοιπο μήκος της οδού επικρατούν κανονικές για την ώρα ταχύτητες. Το κέντρο της πόλης, Τσιμισκή και Γνατία με προβλήματα στην κίνησή τους, ενώ το ίδιο σκήκε για την Αγίου Δημητρίου. Κατσιμίδη και Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης με προβλήματα στην κυκλοφορία.

0: πορεία τους. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Gip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Gip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
10: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
9: Πάτα και καμπανάκι.
10: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
9: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
11: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. στα ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
18: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 198.300 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.400 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία Jackpots θα μοιράσουν πάνω από 417.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Περίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό, παιδιά. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ερμάνος μου, φύγαμε για γραμμές, θες πήραν όλοι όσο έλειπες. Βαραβαστάκι, μια κυρία Σοφία, όλοι. Άρα είμαστε κομπλέ τώρα να δούμε. Βγήκαν
1: άμα θες καινούριους ακροατές, ναι. Μία ώρα θα ανοίξεις γραμμές.
0: Μία ώρα ολόκληρη.
1: Μία ώρα.
0: Εμείς τη τζάμπα θα πληρωνόμαστε εδώ από τον όμιλο.
1: Δεν πληρωνόμαστε τζάμπα.
0: Ε, τι. Ανοίγουμε μία ώρα για να μιλάει ο κόσμος.
1: Δεν θα ανοίγουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Α, εντάξει. Πάμε, γραμμές, καλημέρα.
1: Αφού ψάχνεις κλειδαρά, δεν πάνε στον Πετκανίτσα.
0: Πετκανίτσα. Λοιπόν, θέλει τον Περέρα, στη Σαουδική Αραβία θέλουν τον Περέρα, αλλά αυτός μάλλον θέλει να μείνει στην ΑΕΚ, έστω και με μισά. Είδες, σου λέω, δεν είναι όλοι ίδιοι. Αυτός έχει μαζέψει τα λεφτά, τους λέει, γιατί να πάω τώρα εκεί πέρα να χαλάσω τη ζωή μου. Ας πάρω τα μισά και προχωράμε. Καλημέρα, γεμάτο κέντρο και θα τους πάρουμε όλους. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλό στο να. Εσύ δεν πήρες τρελίδι χθες.
2: Δεν πήρα, εγώ παίρνω μια φορά την εβδομάδα. Είναι 10 μέρες μια φορά.
0: Μπράβο, μπράβο. Για πάμε, τρελίδι μου.
2: Λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο, το μεγάλο το Καρυπίδη.
1: Το πρόεδρο.
2: Που μας έβγαλε πέμπτους.
0: Ναι.
2: Μας έβγαλε πέμπτους.
0: Δεν υποστήριζε στον τελικό ΠΑΟΚ να παίξει και Ευρώπη. Τώρα κάτσε να δεις τον Όφη.
2: Δεν πειράζει.
0: Α, δεν
2: η πέμπτη θέση είναι καλή, μπορεί να παίξουμε Ευρώπη.
0: Πώς
2: να
0: θα παίξει
2: κανένα ΠΑΟΚ, κανένα Ολυμπιακό, καμιά ΑΕΚ. Α, δεν ξέρει.
0: Να αποβληθούμε, ναι.
2: Ναι, κάποια να παραιτηθεί και παίζουμε εμείς Ευρώπη.
0: Δεν παραιτείται κανένα, μην αγώνες.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό. Και στην Eurovision ελπίζουν να μην το κάνει η Βουλγαρία, να το κάνουμε εμείς στην Ελλάδα.
0: Λες,
2: έτσι λένε.
0: Μπα, μπήκα στο Euro, έχουν φτιάξει κάτι γηπεδάρες, εκεί θα γίνουν τώρα.
2: Η Ντάρα πάντως ήταν υπέροχη, το Ματαράγκα εμείς τη στείλαμε.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, ναι.
2: Και θέλαμε να κερδίσουμε, στείλαμε ένα Μίκι Μάους εκεί πέρα και θέλαμε να κερδίσουμε. Πού πάτε ρε.
0: Με μπαγκαράγκα.
2: Πού πάτε ρε.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Αλλά έκανε και κράτηση τον Γρηγορίου.
0: Α, ωραίος, με Γρηγορίου.
2: Πετυχημένη, έκανε στα που παίξαν στα μπαράζι, τους κέρδισε όλους. Μονοκοπαϊνά όλους, τους πήρε παραμάζουμε όλους.
0: Είδες, με Γρηγορίου, έχει όραμα εδώ ο Αριανός ο τρελής.
1: Πάμε, έχει, αφού τρελής έχει όραμα.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Ωραίος, καλημέρα.
0: Έλα φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς όνα.
3: Γεια σου ρε Νικόλα.
0: Καλώς το παιδί.
3: Είναι
1: Μαρσάρι απότομα, ναι.
0: Τεμέτερον, έλα ρε ποντιάρα μου.
1: Πόντιος είσαι, φίλε.
3: Άκου τον κύριε Κώστα τώρα, θα αρχίσει τα καντήλια. Τι κάνεις, κύριε Κώστα, πώς είσαι.
1: Πόντιος είσαι, ναι.
3: Πόντιος είμαι, τι να κάνω, κύριε Κώστα.
1: Τι να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Τη ζημιά την
3: έκανα. Νικόλα, και εγώ κλείστηκα χθες από το σπίτι, αλλά τι έκανα, Νίκο.
0: Τι έκανες.
3: Δίνω μία την πόρτα και την κατεβάζω, ούτε πετκάνεις, θα θέλω τίποτα.
0: Τίποτα, α, αυτά είναι. Μπαπ, καθα, έτσι ανοίγουμε εμείς τις πόρτες, ρε φίλε. Μετά βέβαια ψάχνουμε κουφώματα.
1: Νικόπολη, φίλε, Νικόπολη, είσαι Νικόπολη.
0: Όχι, ρε.
3: Όχι, την Νικόπολη, εξωτερικό είναι.
0: Εξωτερικό είναι, ρε, ακόμα να το πιάσεις. Καλό πρωινό, φιλαράκι.
3: Καλό πρωινό και
1: γεια σου, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε, Κώστα.
1: Καλημέρα, γεια σου, Νίκο.
0: Μη.
1: Πόντιος.
0: Έλα, ναι. Πάμε. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
1: Ναι,
0: έλα,
4: φίλε. Καλημέρα!
0: Καλώ ήρθατε, φίλε.
1: Τι κάνεις!
0: Ναι, μάτα, ρε, έλα, εδώ παίζουμε τώρα.
1: Τι να κάνω τώρα,
0: τι να κάνουμε. Βρήκαμε παιχνίδι τώρα καινούργιο.
1: Είσαι καλά!
0: Σταμάτα, ρε, σήμερα. Ξεκόλα! Έλα, φίλε, καλημέρα!
1: Έλα, φίλε, λέγε.
0: Φίλε, έλα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γόρι μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ναι, είπαμε όμως.
4: Μάκης από Γερμανία.
0: Έλα, Μάκη μου, έλα. Ναι.
4: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
4: Ρε παιδιά, έχει καταντήσει αηδία. Σας ακούμε εκτός το τελευταίο τέταρτο που πρέπει να βγει ο Μάντιος 10 παρατέρα ακριβώς. Στα υπόλοιπα μισάωρα σας ακούμε 6 λεπτά στο κάθε μισάωρο. Έλεος πια.
0: Έλα τώρα θα έρθει καλοκαίρι, θα πέσουν λίγο διαφημίσεις, θα μας ακούτε παραπάνω.
4: Τι Νίκο, να σε πω κάτι. Ναι. Γιατί φαγώθηκες για το Γιαννούλη. Έχεις δει τη φετινή του σεζόν πόσες φορές έχει πάθει θλάση.
0: Μία φορά έπαθε θλάση.
4: Όχι, έχει μείνει πολλές φορές έξω.
0: Εγώ δεν φαγώθηκα. Εγώ αναφέρομαι στο ρεπορτάζ. Εγώ αναφέρομαι στο ρεπορτάζ. Ότι ο ΠΑΟΚ το
1: θέλει. Βαράνε τα λάστιχα και
0: γενικά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
4: Ναι. Άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Ότι το θέλεις για βασικό. Αλλά τη φετινή σεζόν έχει μείνει πάνω από 4 φορές.
1: Έμεινε πολλά, δύο φορές.
4: Για θλάση έξω. Επειδή τα βλέπω εδώ και τα ζω, έχει μείνει πάνω από 4-5 φορές.
0: Δεν έχει μείνει πάνω από 4 φορές. Εδώ έχω το ιατρικό του. Έχω εδώ μπροστά. Έχω εδώ. Ακριβώς. Έχω εδώ το 2 φορές. Όχι πάνω από 4.
1: 2 θλάσσεις το χρόνο. Καλά το πάει.
4: Από τη Ρουμανία το παιδί από τη Ρουμανία, ξέρεις ότι έχει 2 χιαστούς και τελευταίους 6 μήνες.
0: Sure, αυτό, παιδιά, ό,τι γράφετε δεν σημαίνει ότι. Λοιπόν, ο Γιαννούλης, επειδή θέλω να λέμε να είμαστε ακριβολόγοι.
1: Ναι. Για πες για τον οσίο μάρτυρα, τι έχει.
0: Είχε μία θλάση το Σεπτέμβριο.
1: Οπα.
0: Και μία θλάση τώρα προς το τέλος.
1: Μπράβο.
0: Και έχασε μία εβδομάδα για ένα 7 μέρες μυϊκό, λέει εδώ πέρα. Τρεις. Και ένα λίγο με το γόνατο άλλες 7 μέρες.
1: 4. Ναι, καλά σε λέει.
0: Ναι, αλλά οι θλάσεις ήταν 2.
1: 2 θλάσεις δηλαδή.
0: Και 2 θλάσεις. Ναι. Ναι. Μία στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ναι,
1: μία στο τέλος και 2.
0: 24 μέρες και μία στο τέλος 22.
1: Ε, τι, Ιπποκράτειο είναι αυτό.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω τα δεδομένα
4: να
0: τώρα.
4: Υπολογίσεις, είναι. Ναι. Να υπολογίσεις και τους γιατρούς που έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ωραίος. Να σε καλά. Να σε καλά. Με επιχειρήματα. Απλά και εγώ τώρα δεν βρήκα τα δεδομένα ακριβώς.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Ναι. Αλλά δεν σε ντύνω και πάμε γρήγορα.
1: Ναι. Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
1: Ναι.
5: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα. Κωστής.
1: Ρε το πόντιο.
5: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ταμείο.
0: Ταμείο. Ναι, βέβαια. Να κάνουμε ένα βιντεάκι με ταμείο. Ένα βιντεάκι με ταμείο πρέπει να κάνουμε τη χρονιά.
5: Ο Λουτσέσκου πλέον έχει πιάσει ταβάνι.
1: Ο Λουτσέσκου.
5: Έφερε τίτλο.
1: Σιγά, φίλε, φυσικά. Κάνε λίγο διέτα το λάμδα εκεί.
0: Κάτσε, άστο να
1: ο Μουτσέσκου, ναι, ο Μουτσέσκου.
5: Φτάνει, βρε Βάτραγε, περίμενε να μιλήσουμε.
1: Σιγά, βρε, ο Μουτσέσκου,
5: ναι. Έχει πιάσει τα μου, βρε, τσαρσερί.
0: Πάμε, έλα, πάμε τώρα, μην πειράζεστε.
5: Έχει πιάσει τα βάνη και νομίζω ότι πρέπει, ξέρω εγώ, και να φύγει δεν θα μας αγγίξει τόσο πολύ, γιατί πλέον τα τελευταία παιχνίδια έδειξε. Οι παοξίδες, ποιοι παοξίδες με τα fake profile.
1: Αγνώμονες, καλομαθημένοι.
5: Η κίτρινη, η κόκκινη και η τέτοιο άθεβε από play.
1: Δεν ξέρω,
5: καλά, ξέρεις πολύ καλά.
0: Εγώ πάντοτε είμαι στο ανάλογα. Ανάλογα ποιον, άντε, να πάω με το δικό σενάριο. Έπιασε τα βάνη, έκλεισε το, πάμε το δικό σου. Ποιος θα είναι ο επόμενος.
1: Καλά
5: και είναι και αυτό. Το θέμα είναι όμως θέλεις μεταγραφές.
0: Μεταγραφές έποτε. Γιατί ο προπονητής που θα έρθει ο καινούριος θα πει: εγώ θέλω τεχνικό διευθυντή και θέλω αυτό το budget. Θα βρει συνεργασία με τον Σαββίδη ή θα μαλώσουμε μέχρι τον Αύγουστο και θα έχουμε κι άλλα. Και ο επόμενος ποιος θα είναι, θα είναι ένας αναλώσιμος Ταλαλάεφ ή θα είναι ο Κωσιεσάου. Άμα είναι ο Κωσιεσάου, του
1: συζητάμε. Επειδή σε γράψανε τώρα ότι θα έρθει ο Τσετσένος, τώρα το έδεσε σκηνή κορδόνι τώρα.
0: Λέω,
5: και μετά τον Λουτσέσκου είχαν φέρει τον Αμπέλ Φερέιρα και τον αποδομήσανε μέσα σε 6 μήνες.
0: Που ήταν προπονητάρο ο Αμπέλ Φερέιρα, τον αποδομήσαν. Φαντάζομαι να φέρουν κανένα μέτριο πόσο θα τον αποδομήσουν. Ναι, γιατί τον Αμπέλ τον αγοράσαμε, πήραμε ρήτρα, ξέραμε ότι ήταν στην Πράγκα, ξέραμε ότι είχε βιογραφικό όλοι. Παρά τα αυτά, τον αποδόμησαν όντως πολύ.
5: Απλά οι συνοπαδοί δεν έχουν υπομονή. Δεν έχουν υπομονή.
1: Σε κακομαθημένα, ρε.
5: Όταν έχεις πλάνο.
1: Που να είσαι σαν Αριανή Ηρακλήδη, σε κακομαθημένα.
0: Να σε καλά.
1: Πασοκοκακομαθημένα, να πούμε. Που να είσαι σαν Ηρακλήδη και Αριανή, ρε.
0: Πάμε, ρε, να αφήσουμε.
1: Ελά, φίλε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον Μόναχο.
6: Ας πάρει και ένας πρωταθλητής τηλέφωνο.
0: Να πάρει βέβαια, συγχαρητήρια πρωταθλητά μου, κύριε πρωταθλητά μου, βέβαια.
6: Ευχαριστώ Νίκο για τα συγχαρητήρια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ρε φίλε.
6: Συγχαρητήρια. Εύχομαι και σε εσάς του χρόνου.
0: Μακάρι.
6: Να μπορέσετε να κάνετε και εσείς αυτό που έκανε η ΑΕΚ φέτος και να πάρετε και εσείς το πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Συνήθως μετά από σένα εγώ το παίρνω, έτσι πάει τελευταία.
6: Μπράβο, γι' αυτό το λέω, γιατί μπορεί να γίνει και έτσι πάλι.
0: Μακάρι.
6: Επειδή δεν είμαστε Ολυμπιακοί να θέλουμε και τα άντερα των αλωνών. Εύχομαι σε αυτόν που θα είναι καλύτερος του χρόνου να το ξαναπάρει ή να το πάρει.
0: Σωστός, ωραίος, ωραιότατος.
6: Λοιπόν, γιατί έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
6: Θυμάστε πολύ καλά ότι τα Χριστούγεννα και τα Γιάννη σα έπαιρνα τηλέφωνο που αποδομούσε ο Κώστας και εσύ εν μέρη την ΑΕΚ. Σας έλεγα, παιδιά, κάντε υπομονή. Γιατί είναι η ΑΕΚ.
1: Δεν καθόλου είναι δεν αποδομούσε με την ΑΕΚ.
0: Δεν την αποδομούσε καθόλου, όχι.
1: Ίσα-ίσα
0: τον Ολυμπιακό αποδομούσαμε.
1: Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αποδομούσαμε.
0: Την ΑΕΚ για τον προπονητή της και το πλάνο της και τη σταθερότητά της λέγαμε.
1: Τον Ολυμπιακό, εγώ έχω
0: θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω ότι η ΑΕΚ, παιδιά, είναι και αυτή είναι 33-33-33. Με χαρά τα θυμάμαι.
1: Τον Ολυμπιακό έργο είναι πράγμα.
6: Ξέρεις τι γίνεται. Η ΑΕΚ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τρεις ομάδες είχε το χαμηλότερο μπάντερ. Και αυτή είναι η αλήθεια. Κατάφερε όμως με ένα σωστό πλάνο, με καλό τον τεχνικό διευθυντή. Έφερε ένα καλό προπονητή, έκανε και μια πάρα πολύ καλή επιλογή τα Χριστούγεννα, φέροντας τον Βάρντα έτσι ώστε να τονώσει αυτό που ήθελε να παίξει ο Νικολίτσος ουσιαστικά, πάζοντας το build-up, το pressing στο build-up των Αλωνών με τις μεγάλες μπαλιές. Άμα τα δείτε αυτά λίγο στην τηλεόραση θα καταλάβετε τι εννοώ. Κατάφερε και πήρε το ποτάλιμα και στο τέλος δεν είναι ότι το πήρε μόνο, το πήρε άνετα.
0: Ναι, το πήρε και το πήρε σε Ολλανδί στο τέλος, βέβαια.
6: Ναι, το πήρε άνετα και ξέρεις τι, εγώ ξέρεις τι κρατάω. Δεν θέλω ούτε να συγκρίνω με του ΠΑΟΚ το 24, ούτε με κανενός πρωτάθλημα.
0: Κάθε πρωτάθλημα είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό κάθε πρωτάθλημα. Ναι.
6: Για μένα, σαν να εξή, αυτό το πρωτάθλημα μου αφήνει μια πολύ γλυκιά γεύση. Πάρα πολύ γλυκιά γεύση.
0: Ναι.
6: Γιατί στο τέλος, όταν κερδίζεις το πρωτάθλημα και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχεις πάρει ούτε ένα στραγάλι, ούτε ένα, τότε είναι πολύ πιο γλυκό από οποιοδήποτε άλλο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Μας βρίζουν, λέει, σε άλλο ραδιόφωνο. Εντάξει, παιδιά, στο άλλο ραδιόφωνο δεν του ακούει και κανένα. Συγγενεί και φίλοι.
1: Ποιοι βρίζουν,
0: μας βρίζουν σε άλλο ραδιόφωνο. Σε άλλο ένα αθλητικό που υπάρχει με ποσοστά νικοτίνη. Παρεξηγήθηκα όταν το είπα, αλλά από τη στιγμή που μας βρίζουν θα τα ακούσουν κιόλα. Γιατί δεν συμφωνούμε με αυτά που λένε. Παιδιά, μεταξύ του τα λένε, μεταξύ του τα ακούνε με ποσοστά νικοτίνη.
1: Στείλτε μου ποιοι βρίζουν.
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγο. Καλημέρα, μα θέλουν εδώ, λέει, κούλ σα βρίζουν χιδέα, λέει, σε άλλο ραδιόφωνο. Δεν θα ασχοληθείς τώρα με το 0,1. Καλημέρα, επόμενος.
1: Αφού έχω ακροατήσει το ραδιόφωνο και της Πόπης.
0: Όχι. Καλημέρα. Άσους να τα λένε μεταξύ τους.
1: Ποια φλόρια είναι, ρε.
0: Ναι, πάμε, καλημέρα. Κάποιοι οι ήταν Ολυμπιακοί πάντως και κατάλαβαν στην πορεία ότι έπρεπε να γίνουν ΠΑΟΚ. Αυτοί ήταν όντως Ολυμπιακοί. Ναι, καλημέρα.
1: Τους περιμένω, τους περιμένω. Κατηδίαν.
0: Έλα, φίλε. Καλημέρα.
1: Στο τέτα τέτ, στο τέτα τέτ. Περιμένω να με βρει στο τέτα τέτ.
0: Τι θέλα και μετά. Άστο, τώρα κάνουμε διαφήμιση άλλα μέσα.
1: Όχι.
0: Καλημέρα. Εδώ έχεις 13 και το άλλο έχει 0,1. Τι θα κάνεις τώρα, θα ασχοληθείς.
1: Μυαλό, όλο άκουγε.
0: Μας με στέλνουν τώρα. Λέει σε διάλειμμα, λες διαφημίσεις, λες σας έβριζαν. Καλημέρα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, φίλε. Ασχοληθείς τώρα με την νικοτίνη.
1: Ναι. Τώρα που έβγαλα το πικτέιλ.
0: Άστο. Καλημέρα, έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα, ναι.
7: Καλημέρα
1: σας.
7: Νίκος από Ηλιούπολη, πρώην Σέρες.
0: Έλα, γορίνα μου, πρώην
1: Σέρες.
7: Λοιπόν, θα πολύ γρήγορα, είμαι στο δρόμο για Χαλκιδική με τη δουλειά. Το ύψος της Ρετσίνας Γεωργιάδη έχει 1,5 χιλιόμετρο στρώνουν πίτσα. Υπομονή στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ναι, σ' ακούμε λίγο με διακοπές, αλλά μια χαρά, εντάξει.
7: Στο ύψος, λέω, της Ρετσίνας Γεωργιάδη,
0: ναι,
7: σε περίπου 1,5 χιλιόμετρο στρώνουν πίτσα. Υπομονή στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Άρα, παιδιά, εκεί σε εκείνο το ύψος, να ξέρετε. Έχουμε θέματα. Υπομονή στον κόσμο. Να είσαι καλά. Καλημέρα, επόμενος.
1: Χαίρετε.
8: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Εγώ είμαι.
1: Εσύ.
8: Έλα, παιδιά, ο Μιχάλης ο ταξιτής είμαι. Να πω κάτι, αφού μου το ταβάνι με κούρασε αφάνταστα πραγματικά.
1: Ποιο ταβάνι, α, του Λουτσέσκου, ναι.
8: Το ταβάνι του Λουτσέσκου, δηλαδή, συγγνώμη, ο Φέρκισον που ήταν στη Manchester United 27 χρόνια.
0: Ναι.
8: Πόσους τίτλους έχει πάρει, παιδιά, για πέτα μου.
0: Πήρε πολλούς.
1: Δεν πήρε.
8: Πήρε 27 τίτλους.
0: Δεν πήρε 27,
8: 27 χρόνια,
0: αλλά,
8: τίτλους.
0: Αλλά πήρε Champions League, έπαιρνε ένα τεστάδιο.
8: Πήρε, όχι 27 χρόνια. Και δεν ήταν 27 χρόνια η πρώτη ομάδα.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
8: Okay. Όλοι δεν το στηρίζανε. Και στα δύσκολα.
0: Εννοείται, αν δεν στηρίξει κάποιον στα δύσκολα.
8: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου.
1: Αχάριστη.
8: Δηλαδή μέχρι τον Ιανουάριο κανένα δεν μιλούσε.
1: Αχάριστη και αγνώμονες.
8: Η ομάδα πετούσε. Μετά άρχισαν πάλι τα παρατράγουδα. Τέλος πάντων. Εγώ θα ήθελα κάτι να πω τώρα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
8: Ναι, μπορεί να σοβαριστήκαμε όντως από δικά μας λάθη, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι αλλίωση του σκορ.
0: Για τις φάσεις λες. Φίλε, όταν δεν κάνω εγώ σωστά τα
8: πράγματα.
0: Ναι, οκ. Όταν δεν κάνω εγώ κάτι σωστά, μετά το άλλο έρχεται δεύτερο για μένα, πάντοτε.
8: Όχι, όχι.
0: Αν δεν μπορούσα εγώ να το είχα τελειώσει το μάτς, γιατί να τον αφήσω να μου κάνει 1-2 και 2-2.
8: Το τελείωσε το μάτς, το 3-1.
0: Ναι,
8: εκείνο για μένα ήταν γκολ.
0: Εκείνο ήταν γκολ. Εντάξει, οκ.
8: Το 3 το είχα τελειώσει.
0: Ναι.
8: Δεν μ' αφήσει να το τελειώσει όμως.
0: Ναι.
8: Κάνω λάθος.
0: Να σε καλά!
1: Να σε καλά!
0: Να σε λοιπόν
1: αφαίνουμε,
0: παιδιά, μακάρι να είχαμε άλλη μια ώρα να κάνουμε εδώ.
1: Μη δίνεις ιδέες τώρα.
0: Ναι, μη δίνω ιδέα, λες έτσι.
1: Δίνεις ιδέες τώρα.
0: Λοιπόν,
1: Πάμε στο καλύτερο.
0: Και άλλοι σας βρίζουν, παιδιά, είναι λογικό να σας βρίζουν. Λέει, άμα είστε πρώτοι. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Και άλλοι λέει, όχι μόνο σε αυτό το ραδιόφωνο και σε άλλα λέει.
1: Φαρά.
0: Ναι. Λοιπόν, Γκάλοπ, Χάρης. Δώσε, περίμενε και εσύ.
9: Δεν έδωσε,
0: τώρα.
9: Γκάζι, συγγνώμη.
0: Για πάμε, ναι.
9: Τέσσερις επιλογές στο ερώτημα το τι θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη και αυτό στηρίζεται πάνω στο χρονικό πλαίσιο που πιστεύετε ότι θα κρατήσει αυτή η συνεργασία. Είχαμε από κοντινές μέχρι μακρινές επιλογές. Λοιπόν. Θα επεκτείνει το συμβόλαιό του και μετά τα δύο χρόνια. Θα βγάλει απλά τη διετία, δεν θα βγάλει το την 25η ή δεν θα βγάλει το την 28η. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το λιγότερο δημοφιλές?
1: Το λιγότερο δημοφιλές είναι ότι δεν θα κάνει την επέκταση, να πούμε, και μετά από δύο χρόνια.
9: Εσύ, Νίκο.
0: Θα συμφωνήσω με
9: το. Ωραία. Αυτό λέει και το 7% ότι δεν θα επεκτείνει το συμβόλαιό του.
1: Το άλλο θα είναι ότι θα βγάλει τα δύο χρόνια.
9: Αμέσως μετά, προτελευταίο, το 11% θα βγάλει τη διετία.
1: Και τώρα πάμε στις παρελάσεις.
9: Παρελάσεις. Έχουμε 28
1: Οκτωβρίου είναι το πρώτο και 25 Μαρτίου είναι το δεύτερο. 28 το πρώτο.
9: Τα βγάλες απόλυτο.
1: Ναι.
9: Όλο φουλ.
0: Πιο κοντά 28 ή.
9: 18% το να βγάλει μέχρι την 25η Μαρτίου και το 64%
1: δεν το Γρηγορίου,
9: ότι δεν βγάζει την 28η.
1: Είναι καλό για αυτό, σου λέει, δεν με πιστεύουν, εγώ θα δουλέψω και θα γίνει.
9: Ωραίος. Να σου πω κάτι, εγώ από το λίγο που έχω καταλάβει τον τρόπο που λειτουργεί, φαίνεται σαν άνθρωπος ο οποίος δεν τον επηρεάζει τι λέγεται στην κοινή γνώμη, κάνει τη δουλειά του και τελειώνει εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι.
9: Αυτά είμαστε. Ραντεβού αύριο.
0: Φτάνει αύριο τώρα. Θα έχουμε εξελίξεις. Περιμένουμε διεργασίες, συμβούλια, συσκέψεις. Είμαστε σε φάση αναμονής.
1: Νίκο, είναι καλό τώρα που είναι κενό να υπάρχουν τέτοια θέματα που
0: τώρα
1: θα υπάρχουν.
0: Πιο πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει κουτσοπολιό μεγάλο,
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα τα ρεπορτάζ, μεταγραφές, προπονητολογίες. Ναι. Πολύ περισσότερο ο κόσμος ασχολείται πιο πολύ τώρα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, τα αγωνιστικά. Έρχονται πέρα, έρχονται.
1: Τα κουλούρια στο Βόσπορο.
0: Πάμε τα κουλούρια στο Βόσπορο, είδες τι.
1: Πάμε στο Βόσπορο. Τρεχνάμε τον Ταλάρα μέσα στο Βόσπορο, τα στενά, τον Ταλάρα,
0: Ωραία,
1: το χωνεύεις τον Ταλάρα.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Μου να αντιπαθείς.
0: Σου να αντιπαθείς. Εγώ χωνεύω την Πεγκιζίνα.
1: Ποιος?
0: Την Πεγκιζίνα.
1: Διαχρονικός
0: έρωτας. Διαχρονική καψούλα.
1: Είναι μεγάλη είναι τώρα.
0: Σαν εμένα, 77 γεννηθείς.
1: Πάει τελείως.
0: Τι πάει τελείως.
1: Κάνα χρόνο, 2-3 ακόμα.
0: Ναι, νομίζω 77. Λοιπόν, τελειώσαμε, κύριε Καζαμπάκα, είσαι και εσύ στο πληρωμένο στοιχηματάκι του Ντούντα, ο οποίος. Τι να γίνει πελατάκι. Έτσι και πέρσι και δώσαμε λίγο τυρί μία χρονιά. Χάρηκε για να τον παίρνω τα στοιχήματα και κανένα άλλο λόγο. Και πλέον κάθε χρόνο θα έχουμε τραπεζώματα. Ερμάνος μου, έρχονται.
10: Ο
0: Χρήστος. Ναι. Μπράβο, μπράβο, έτσι ακριβώς. Έρχονται πλακοτελίστες. Αμέσως μετά Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του. Ενδεχομένως να έχουμε και εξελίξει κατά διάρκεια της ημέρας, να μάθουμε κάποια τελεσίδικα πράγματα, όπως για τον Άρη, ας πούμε, ότι ο Γρηγορίου θα συνεχίσει. Τώρα, Γιώργος Πετρίδης, εδώ μαζί μας με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Μένετε με τρόπο 95 και 5. Φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό!
11: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
13: Lucky.
12: Τάκι.
13: Lucky 13.
12: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
13: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
12: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
14: Κύριε Lucky, έτοιμα.
12: Τάκης.
14: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Και σε λένε Τάκη.
15: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
16: Καλημέρα. Συνεδριάζει σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε σε τηλεοπτικές δηλώσεις της η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, ανέφερε πως θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μιας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Ανοίγει από τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης ως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μια πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το βαρύ τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Κατά από αδιευκρίνηστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, ενώ από αυτήν το ένα ανετράπη στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τους υπόλοιπους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου δηλαδή, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Τέλος, την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, εάν αυτό δεν ανοίξουν ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Στο μεταξύ, σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
6: Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε παπά.
1: Όχι.
2: Είπε παπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
14: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
3: Καλώς ήρθαμε, γιατί είστε εδώ. Κανονικά λένε καλώς ήρθατε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το κατάλαβα ποτέ. Βγαίνει ο άλλος τώρα, αρχίζει μια εκπομπή και του λέει καλώς ήρθατε. Ρε μεγάλε, οι ακροατές ή οι τηλεθεατές μπορούν να είναι ήδη εκεί. Εσύ εμφανίζεσαι. Εσύ πρέπει να πεις
4: καλώς σας βρήκα.
3: Καλώς, μπράβο ρε Γιώργο. Δεν έχω πλύνει τα χέρια μου.
4: Γιατί έχει πλύνει τα χέρια σου,
3: όχι, πάμε να κάνουμε.
4: Τα χέρια
3: όχι, όχι, είναι βρεγμένα γιατί δεν είχε μέσα χαρτί να σκουπίσει τα χέρια μου. Τα πλύνα. Το επαναλαμβάνω για να περάσω μήνυμα.
4: Και η μπλουζίτσα, δηλαδή μόνο τα πιτόγυρα σκουπίζουν στη φανέλα.
3: Στο τζιν σκουπίστηκα λίγο.
4: Α,
3: σε ένα λεπτό μπορώ να σου κάνω χαϊφάδα.
4: Σε ένα λεπτό θα περάσει η καλοσύνη μου, Πάγκο, και θα γίνω γνωστό Ζαΐρη που διακόπτω.
3: Θα πει να ξανασηκώσει το χέρι τώρα, όμω εκεί δεν το είδε.
4: Έχω να σηκώσω μια κούπα, ρε Γιάννη. Τα σκάνω, κουράστηκα.
3: Ποιο θα σηκώσει το κουμπί?
4: Αρσεναλάρα, ρε φίλε. Αρσεναλάρα.
3: Ναι. Μόλι σα βρήκαμε λοιπόν κι εμεί, είναι η εκπομπή πλάκα τέλο. Ευγενική χορηγία και σήμερα τη B365. Θα σηκώσει εσύ την κούπα, θα πας εκεί, πού είναι, θα γίνει τελετή κάπου, θα πας.
4: Δεν έχουν ανακοινώσει νομίζω ακόμα. Τώρα παίζουμε με την Crystal Palace.
3: Την Crystal την Palace.
4: Ναι, Πασίγιο και τα λοιπά.
3: Θα κάνει η Crystal Palace.
4: Ναι, ο πρόεδρος της θα κάνει πρώτος.
3: Τι?
4: Ο πρόεδρος της. Αυτός θα είναι και θα κάνει Πασίγιο.
3: Ποιος πρόεδρος?
4: Crystal Palace.
3: Γιατί?
4: Γιατί πήρε 10 εκατομμύρια ευρώ ξεκούραστα.
3: Από ποιον?
4: Από την Arsenal.
3: Άντε με το τσιγγέλι σιγά σιγά.
4: Και χθες το είπαμε αλλά δεν παρακολουθούσα.
3: Ναι ρε Γιώργο, χθες το είπες, το παρακολουθώ. Θέλω να δείξω.
4: Γιατί αυτός το είπε ρε παιδί μου, αυτό λέω.
3: Ρε Γιώργο, το είπες και χθες.
4: Ναι.
3: Θυμάμαι τι είπες για τον Έζε θα πεις τώρα.
4: Ναι.
3: Αλλά θέλω να σε, δηλαδή θέλω να κάνω έναν θεωρητικά ενδιαφέροντα διάλογο,
4: ναι,
3: για, να, για ένας που μπήκε σήμερα και ακούσει να πει ότι άτι μας λένε τα παιδιά τώρα. Γιατί άμα σου πω εγώ στον ένα μας τα είπες και χθες, ακούγεται πρώτο λάθος και δεύτερον είναι και προσβλητικό για σένα. Και αντί να μου πεις ευχαριστώ μου την μπαίνεις κιόλας ότι στα είπα και χθες και δεν πρόσεχα.
4: Ναι.
3: Ρε εσείς ακούτε τώρα, εσύ ακούς ρε ηχολήπτη.
4: Εδώ όμως τώρα
3: καλαμάτα,
4: επειδή μου δώσες μία πάσα. Όχι,
3: πάρε βάλε γκολ.
4: Όχι, καμία πάσα. Υπάρχουν περιπτώσεις που μου έχεις πει τα έχεις ξαναπεί Γιάννη.
3: Το έχω πει. Βλέπω ότι δεν πιάνει αυτό. Λέω ας πάμε, ας πάμε στο να μιλάμε. Το είπες χθες, γιατί δεν το πεις και σήμερα?
4: Είπα ότι θα κάνει Πασίγιο η Crystal Palace.
3: Ρε καλό παιδί, όχι το Πασίγιο δεν το πες.
4: Γιατί ρε φίλε μου το κάνεις αυτό?
3: Τι σου έκανα τώρα? Τι σου έκανα, καταλάβω τι σου έκανα.
4: Πονάς και εσύ έτσι, πονάς και εσύ. Πονάς και εσύ για τη μεγάλη Arsenal.
3: Πονάμε για τη μεγάλη Arsenal. Η ανάρτηση το μεταξύ είναι για τη μεγάλη Arsenal.
4: Ναι.
3: Κατά τα άλλα, σας έχουμε βάλει μια φωτογραφία φοβερή. Ναι, τη βρήκαμε μόνοι μας. Είναι η ανάρτηση που έκανε η Arsenal στον επίσημο λογαριασμό της.
4: Με το τέλος του αγώνα. Έτοιμη την είχανε.
3: Ναι. Καλά, έτοιμο είχαν κάτι άλλο. Εγώ έπαθα πλάκα με το βίντεο που έβγαλε η Arsenal. Το είδες μήπως?
4: Της Πρέμιερ είναι. Αυτό που δείχνει τα ρολόγια στην αρχή.
3: Ρε Γιώργο, λέω ένα βίντεο που έβγαλε. Και λες εσύ της Πρέμιερ είναι. Δεν σου περιέγραψα καν το βίντεο. Πώς κατάλαβες ότι είναι της Πρέμιερ?
4: Το βουλώνω.
3: Όχι, πες αυτό με τα ρολόγια. Πες αυτό με τα ρολόγια. Σπάω τα ρολόγια. Βάλε λίγο τριαντάφυλλο. Βάλε. Δεν. Του λέω. Το είδες το βίντεο?
4: Όχι.
3: Της Arsenal και μου λέει της Πρέμιερ είναι. Δηλαδή μου θυμίζει κάτι, ήταν στο γυμνάσιο αυτό. Λέει. Ας σου πω ένα ανέκδοτο. Του λες του άλλου, ναι. Ήτανε, λέει, τρεις και πέσανε σε μια ζούγκλα. Μήπως το ξέρεις? Ρε μεγάλε, έτσι αρχίζουν 25.000 ανέκδοτα. Ειδικά εκείνη την εποχή, κάποιος είχε βρει ένα, ο πρώτος που το βρήκε, ότι κάποιοι πέφτανε σε μια ζούγκλα και κάναν κάτι. Τους πιάνανε, τους ήτανε συνήθως ένας Έλληνας, ήταν από διάφορες χώρες αυτοί. Και μετά ερχόταν έτσι, λέει, ήτανε, λέει, πέσανε σε μια ζούγκλα. Το ξέρεις? Ναι, το ξέρω, του λέγανε. Γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να συζητήσει με αυτού του ανθρώπου.
4: Σωστό και αυτό.
3: Πάμε στο Γιώργο να μα πει για το βίντεο τη Πρέμιερ με τα ρολόγια.
4: Όχι, ήταν απρέπειά μου πιο.
3: Όχι, όχι, όχι, τώρα. Τώρα θα πνικώ. Τώρα δεν έχει ενδιαφέρον αυτό.
4: Ρε παιδί μου, αυτή πρέπει να το.
3: Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ.
4: Όχι, αυτή πρέπει να το έχουν εξελίξει εντελώς.
3: Δηλαδή.
4: όλα τα social media και στην Πρέμιερ. Θα μου πεις ένα σκασμό λεφτά έχει. Και ανεβαίνει ένα βίντεο ναι. που δείχνει ρε παιδί μου το ρολόι που γυρνούσε το 2004.
3: Ναι.
4: Και αρχίζει και παίζει πολύ γρήγορα το ίδιο ρολόι και φτάνουμε το 2026.
3: Αχα.
4: Και λέει ότι η Άρσεναλ ξανά πρωταθλήτρια και δείχνει εικόνες από την πορεία της τότε πως πανηγύριζε το πρωτάθλημα και πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα με τα γκολ της και τα λοιπά.
3: Ωραίο.
4: Λέει ξανά πρωταθλήτρια.
3: Άρα το είχαν έτοιμο.
4: Όλα τα έχουν. Κάτι αντίστοιχο λογικό θα είχαν για τη City. Δηλαδή δεν περιμένουν να τα φτιάξουν τελευταία στιγμή. Η Άρσεναλ για παράδειγμα.
3: Πώς δεν τους έφυγε να παίξει τη City στον αέρα. Το αντίο που του άξιζε.
4: Του Γκουαρδιόλα, ναι.
3: Λέει αντίο με τίτλο.
4: Ναι, πήρε το
3: και κύπερ, να φωνάζει ο Νικολάκη! Πώς έλεγε ο Χαρικλή Νικολάκη, κάνω να φωνάζει. Ναι. Βγάτε το από την πρίζα αυτό το σερβερ.
4: Ναι. Επειδή για αυτά μια τα ακόμα φορά όμως βιάστηκα πάλι, πες λίγο το βίντεο της Arsenal. Δεν το είδα, αλήθεια.
3: Το βίντεο της Arsenal.
4: Ναι.
3: Καλά, δεν είναι. Θα το έχουν δει αρκετοί, ρε παιδί μου. Εγώ έχω δει τίτλο ότι η Arsenal. Το βίντεο της Arsenal αρχίζει με τον Wenger. Να βάζει ένα ποτήρι κρασί και να τους λέει τώρα διασκεδάστε το, ας το πούμε.
4: Ναι. Α.
3: Το οποίο έτσι, πράγματι, αυτό είναι. Έτσι αρχίζει το βίντεο της Arsenal. Και αυτό μάλιστα, όπως λέει και ο Γιώργος πριν, έτσι και η Arsenal το ανέβασε πάρα πολύ γρήγορα. Μετά το στραβοπάτημα της Manchester City. Ή για να το πούμε και πιο σωστά, με συγχωρείτε κιόλας, η Bournemouth με αυτό το βαθμό έγραψε ιστορία. Έτσι δεν είναι, για πρώτη φορά στη ζωή της πάει η Ευρώπη.
4: Και μπορεί να είναι ψηλά.
3: Κάτσε μην γίνει κανένα, γιατί με τη Λίβερπουλ εγώ πολύ τη φοβάμαι τη Λίβερπουλ. Ναι. Σίγουρα έχει πάει η Europa.
4: Ναι.
3: Η Λίβερπουλ έχει το πάνω χέρι για το Champions League, γιατί ένα εισιτήριο μένει να επικυρωθεί και μαθηματικά. Κάτσε μην κάνει καμιά λαδιά τώρα, τίποτα, καμιά στραβή η Λίβερπουλ τελευταία αγωνιστική και πάρει και εισιτήριο το Champions League μπορούμε.
4: Και θα εξαρτηθεί πολύ και το τι θα κάνει σήμερα η Άστον Βίλα.
3: Στο κύπελο.
4: Στο παίζει τελικό.
3: Φράιμπουργκ.
4: Ναι, αν το πάρει, ανοίγει ένα ακόμα εισιτήριο για το
3: ναι,
4: Champions League.
3: Αλλά εγώ λέω για Champions. Για ένα ακόμη, για Champions League.
4: Α, όχι, για ευρωπαϊκό είναι, sorry, ναι.
3: Ναι. Η Άστον Βίλα είναι Champions League σίγουρα. Δηλαδή, το ένα από τα εισιτήρια του Champions League που έχει η Αγγλία, το έχει η Άστον Βίλα. Δηλαδή, περιμένει τίποτα από το Europa League. Περιμένει τίτλο, εντάξει.
4: Φυσικά.
3: Και εμείς είμαστε, να μείνω στην παρένθεση που άνοιξε ο Γιώργος, χωρίς να ξέρω πότε θα βγω από αυτήν, αλλά να μείνω. Και εμείς είμαστε με Φράιμπουργκ. Εμείς, εγώ από εδώ. Γιατί για ένα και μόνο λόγο. Ή μάλλον για ένα και μόνο άνθρωπο. Ξαναδώσει μου. Ωραία, normal τώρα. Πιο ήπια πήγαμε. Νόμιζα πριν είχε λόξιγκο η χολή μου.
0: You know Bournemouth. Oh, I don't know Bournemouth. You know,
3: τώρα την μάθατε. Τώρα την έβαση Κωστή μου την Bournemouth. Καλά τα λέει ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης ήταν ο πρώτος. Εγώ την Bournemouth, τη λέξη λοιπόν, από τον Γρηγόρη την έμαθα.
0: Να ευλογήσουμε τα γένια μας.
3: Γιατί να μην τα ευλογήσουμε.
4: Εντάξει, όλοι έχουμε πει ρε φίλε χαζομάρες, αλλά δεν τα αποθηκεύουμε.
3: Όχι, ρε, ο άσφαλτος εκεί.
4: Ο άσφαλτος, ναι.
3: Ο αλάθαστος, ναι. Ο κριτής των πάντων. Δεν έχει κάνει. Ο Θανάσης τη ζωή του σίγουρα δεν έχει σκοντάψει. Δεν του έχει πέσει η φέτα με μέλι ανάποδα. Δεν έχει. Ας πούμε, ανοίξει μια βρύση για να πληθεί, αλλά ήταν χαλασμένη και έγινε μουσκεμά.
4: Ναι.
3: Σίγουρα δεν έκανε. Αλλά Σαρδάμ στη ζωή του δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι καλημέρα ήθελε να πει, ναι. Την είπε ακριβώς.
4: Ναι.
3: Αλλά έτσι λοιπόν. Επειδή είναι τέλειος, δικαιούται να σχολιάζει και όλους τους άλλους. Είχε στραβώσει η ιστορία από το τέλος προηγούμενη σεζόν. Από εκεί οι δύο πλευρές φαινόταν το ραγί είχε γυαλίσει. Το γυαλί είχε ραγίσει.
4: Αυτά κάνουμε συντή, φίλε. Θα ξεπουλήσει. Με όλα όσα έχουμε πει στον αέρα.
3: Εντάξει, το ραγί είχε γυαλίσει, όμως δεν είναι και εύκολο.
4: Ναι.
3: Δηλαδή θέλω να πω.
4: Το ραγί.
3: Όχι επειδή το έκανα εγώ.
4: Ναι.
3: Αλλά και αυτό δηλαδή είναι ένα υπέροχο
4: λάθος. Θέλει τρόπο.
3: Ναι, βέβαια. Ποιος έχει πει το ραγί έχει γυαλίσει. Όχι, αν μπορείς να το πεις, δηλαδή.
4: Γρήγορα κιόλας.
3: Η πραγματικά σπουδαίοι, και δεν λέω τώρα για τον εαυτό μου επειδή το φέρει κουβέντα. Οι πραγματικά σπουδαίοι το λάθος το κάνουν τόσο ωραίο.
4: Ναι, αποθέωσε τον εαυτό σου, καταλάβει.
3: Βάζει ένα αυτογκόλ, ρε, με ψαλίδι. Δεν θα το θαυμάσει. Θα πήρε μεγάλη, τι έβαλες. Άλλο τώρα κάνει κάποιος τη σέντρα, κάνω εγώ μια προβολή.
4: Και το χάνω.
3: Όχι, ο αμυντικός. Κάνω προβολή και τη στέλνω μέσα την μπάλα. Εκεί τι να θαυμάσει. Αλλά φαντάζομαι, κάνω εγώ μια σέντρα, προσπαθώ να τη βάζω στο γάμα, τη στέλνω. Μέχρι την τροματοφύλακα θα πει μπράβο. Ρε.
4: Έτσι, ρε φίλε.
3: Μπράβο, τέτοιο γκολ δεν μου έχουν ξαναβάλει.
4: Μπράβο.
3: Εντάξει, κυρία Νόβα, μου λέω. Άιντε. Κυρία Νόβα μου. Την αγαπημένη δώρα. Σε ποια παρένθεση, νούμερο πες μου. Αν μου πεις νούμερο, θα θυμηθώ που ήμουν. Πες μου, πού είμαι. Ένα νούμερο παίρνω. Δηλαδή
5: 8.
3: Θα... Τόσο πολύ πίσω. Τόσα ατελείωτα θέματα. 7 αφήσαμε πίσω χωρίς να.
4: Ξέρω εγώ τι αφήσαμε. Πάντως
6: 4.
4: Να... 4.
3: Α, 4 μπορεί.
4: Ναι.
3: Πιο λογικό μου φαίνεται. Ναι. Πιο λογικό μου φαίνεται. Έλεγα για το βίντεο της Arsenal.
4: Ναι.
3: Που κι εγώ σου να μάθεις.
4: Όχι, είπες, ξεκίνησε με τον Βεγγέρ.
3: Ναι, όχι, ότι είπα, αλλά μετά δεν σε είδα.
4: Μετά εγώ δεν μίλησα, ρε Γιάννη. Εσύ διέκοψε τον εαυτό σου και με έλεγες.
3: Εγώ διέκοψα τον εαυτό μου.
4: Ναι.
3: Διέκοψα εγώ τον εαυτό
4: ωραία.
3: Μου.
4: Πάμε λίγο στο. Πες το λίγο. Ναι, ρε, μα. Μάγκα μου.
5: Ε, παιδιά. Να πω κάτι. Θέλετε να στείλετε μηνύματα. Όποιοι είστε, θαραλέοι. Εγώ δίνω. Τη θέση μου, καλά τη δίνω για πάντα μα θέλετε. Δίνω τη θέση μου σε ένα τυχερό ή μία τυχερή,
4: ναι.
5: Μάλλον τυχερός θα είναι δηλαδή, σιγά μην.
4: Πονάς, ναι.
5: Να έρθει να κάνει με το Γιώργο Ζαίρη κάτι που θα το ονομάσετε μετά που θα γίνει. Δηλαδή γιατί κάποιος λέει έλα να μιλήσουμε, αλλά όταν τελειώνει αυτή η υποτιθέμενη συζήτηση λες... Δεν ήταν συζήτηση αυτό το πράγμα.
4: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω.
5: Δεν ήταν διάλογος.
4: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Όποιος με την Μπασάκου κάναμε 2 ώρες εκπομπάρα προχθές.
5: Ωραία. Όποιος θέλει λοιπόν, και η Σμαράγδα μέσα, να καθίσει ένα 20 λεπτό και στο τέλος να περιγράψει τι έζησε. Δηλαδή πώς θα το ονόμαζες αυτό.
4: Εφιάλτη.
5: Μπορεί, δεν ξέρω. Εφιάλτης σίγουρα όχι. Εφιάλτης έχει. Πώς θα το. Όποιος θέλει, εκεί στην ανάρτηση που κάναμε την Arsenal.
4: Έχω ήδη υποψήφιο.
5: Απλά
4: να
5: μια...
4: έρθω αύριο.
5: Και μια ολόσωμη φωτογραφία θα βοηθούσε.
4: Να... Έχω υποψήφιο να έρθω αύριο.
5: Άντρας.
4: Ναι. Την αδελφός μας. Μας ακούει.
5: Ας έρθει, τι είπε. Μια χαρά. Και όχι 20 λεπτά. Άμα είναι και έχει όρεξη το παιδί, 2 ώρες.
4: Άνετα κάνω, λέει μαζί σου, Γιώργο.
5: Ποιο να είναι.
4: Ο συνάδελφος.
5: Ο συνάδελφος.
4: Ο οποίος δεν είναι στον όμιλο, να ξέρεις.
5: Καλά, τον όμιλο. Αν ήταν, θα είχε εκ των έσω ξέρει πράγματα. Θα πατούσε ούτε απ' έξω να περνούσε.
4: Μπράβο, ναι.
5: Θα μου τελείωσαν.
4: Έλα, πες ρε λίγο, χωρίς πλάκα. Πες λίγο το βίντεο της Arsenal.
5: Δεν έχει τίποτα το βίντεο. Έχει το Βέγγερ. Τώρα ξέρετε τι θέλουν να κάνουν αυτοί οι δύο.
4: Γιατί, όχι.
5: Να πω εγώ το βίντεο.
4: Λε.
5: Και να μου πούνε, καλά τόση ώρα γι' αυτό μας έπαιζες.
4: Ποτέ αυτό δεν θα το έλεγα.
5: Οπότε,
4: αυτό.
5: Εγώ. Ναι, εσύ πρώτος. Εσύ πρώτος, άσφαλτε. Θα πω όμως γιατί σέβομαι έστω έναν που θέλει αυτή τη στιγμή και να πει πες το ρε φίλε. Ο Βεγγέρ, για μένα το θέμα ποιο είναι εδώ. Ο Βεγγέρ κάθισε, σέρβιρε το κρασάκι του στο ποτήρι και είπε ότι οι πρωταθλητές προχωράνε όταν οι άλλοι σταματάνε. Έτσι είπε. Και μετά λέει απολαύστε το τώρα και σηκώνει το ποτηράκι του και κάνει ένα, πώς το λένε στα ελληνικά,
4: πρόποση.
5: Πρόποση. Μια πρόποση. Ένα toast που ερχόταν στα αγγλικά κατάλαβα.
4: Πρόποση λέγεται.
5: Εντάξει. Και λέει.
6: Κάει γαϊδούρι.
5: Και αναρωτιέμαι δηλαδή είσαι εσύ Αρσένα και λες στο Βεγγέρ Αρσέν να κάνουμε ένα βίντεο. Και δεν έχεις ούτε ένα γούρι. Δεν είσαι ούτε τόσο δα προληπτικός ρε Αρσέν Βεγγέρ. Μου έκανε εντύπωση. Πες μου ειλικρινά ποιος άνθρωπος του αθλητισμού από αυτούς που ξέρω εγώ τουλάχιστον θα καταδεχότανε πριν τελειώσει η ιστορία. Να τον μαγνητοσκοπήσουν, να τον έχουν έτοιμο. Γιατί η Arsenal, εντάξει, κατά 90% παίρνει το πρωτάθλημα. Yeah. Αλλά στον αθλητισμό το 10% για τον προληπτικό είναι μια αιωνιότητα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό με τον Βεγγέρ. Τρομερή να καταδεχτεί να γυρίσει το βίντεο πριν τελειώσει η ιστορία.
6: Αυτό ήθελα να πει εσύ τώρα.
5: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό δεν θα το διαβάσετε ούτε στην Αγγλία που σας λέω. Γιατί δεν λέω ότι σκέφτομαι φοβερά, αλλά. Βέβαια τώρα μπορεί επειδή είναι 2 ώρες πίσω αυτοί, τα ακούσανε που το είπαμε. Έχουν 2 ώρες να βάτσουν να το γράψουν. Έχεις γνωρίσει εσύ άνθρωπο του αθλητισμού που να μην είναι προληπτικός. Σου έρχεται δηλαδή γρήγορα κάποιος.
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ψάξει κιόλας. Δηλαδή μας παρουσιάζονται μπροστά.
5: Ναι,
4: και μόνο ξέρουμε αυτούς τους προληπτικούς.
5: Μα μόνο προληψούν.
4: Υπάρχουν άλλο που δεν ασχολούνται ρε παιδί μου. Και που μπορεί να μην έχουν προλήψει, αλλά να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι.
5: Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό που έκανε. Θα μου πεις ρε φίλε, μπορεί ο Βεγγέρ να είναι προληπτικός, αλλά μην είναι αυτό
4: ναι,
5: το γούρι του. Μπορεί να του είναι αρκετό να δει μαύρη γάτα, ξέρω εγώ το πρωί.
4: Ή μπορεί να το είχαμε κλειδώσει.
5: Τι εννοείς.
4: Το πρωτάθλημα.
5: Τι εννοείς.
4: Κόκκινη κάρτα χθες στο Γερμανό που πήγε να σαγκατέψει τον άλλο και δεν δόθηκε.
5: Ναι.
4: Κάνα πεναλτάκι με Crystal Palace. Παίζουν και το τελικό του conference.
5: Ναι.
4: Εντάξει. Μπορεί να
5: τον ένα που έστειλε πριν για συμμετοχή, έχουμε κανέναν άλλον.
3: Για να καταλάβει σε τι λάκκο λεόντων. Γιατί αν ήταν ένα ιδανικό περιβάλλον από αυτό που λέμε, ελάτε, ας πούμε, μία εβδομάδα όλα πληρωμένα, η θάλασσα δίπλα, βρέχουν τα πόδια σε.
6: Άλλη φορά θα τραβήξω, φαίνεται πρωί-πρωί.
3: Μέχρι τι εδώ. Μαστίγω μέχρι τι 12.
6: Τέλεια μου. Τι μπλέξιμο έχω πάει.
4: Πάμε σε διάλειμμα και να γιατί? Επιστρέψουμε να μπούμε σε μια γιατί? Διαδικασία να μας πει ολοκληρωτικά.
3: Γιατί ρε.
4: Γιατί είναι πήγε 10.30.
3: Εντάξει, θα προλάβω. Θα τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Αν πραγματικά είναι τεστ αυτό, κριτήριο για σένα και για τον άλλον.
4: Αν ο άλλος έχει όνομα και λέγεται Θανάσης.
3: Ωραία. Έξω. Αν πραγματικά περνούσε προς τα έξω ότι εδώ περνάμε καλά.
4: Περνάμε
3: που
4: καλά.
3: Λένε διάφοροι ότι ξέρεις εμείς εδώ όμορφο το κλίμα και βγαίνει προς τα έξω. Αν πραγματικά. Αν πραγματικά περνούσε προς τα έξω ότι περνάμε καλά, αυτή τη στιγμή θα είχε 100 μηνύματα υποψήφους να έρθουν να καθίσουν στην καρέκλα. Αλλά καταλαβαίνουν όλοι ότι εδώ μιλάμε για λάκκο λεόντων, μιλάμε για ένα ανελαίητο σφυροκόπημα νεύρων. Γιατί να μπει κάποιος σε μια διαδικασία τέτοια.
4: Γιατί έκανες ένα λάθος.
3: Ρε, δύο δεν μπορεί να κάνω, αλλά εγώ δεν βλέπω μηνύματα.
4: Μαζί σου τα κάνω. Όχι μαζί σου.
3: Μα με σένα.
4: Γιατί μπορεί να κατάλαβουν ότι να κάνω μαζί σου και φεύγουν μακριά.
3: Ίσα-ίσα. Άλλοι λοιπόν αυτό το, στα ψηλά τα γράμματα τα κάνω μεγάλα. Με το Γιώργο Ζαΐρη, 20 λεπτά εκπομπή, η καρέκλα είναι διαθέσιμη. Εκτός από τον ένα που έστειλε, που μάλλον σκόνταψε. Σκόνταψε και έπιασε το κινητό του κατά λάθος και είπε εγώ. Το έγραψε. Δεν ήθελα να το παιδί, τώρα δεν μπορεί να πάρει πίσω, είναι εγωιστής. Εκτός από τον ένα που έστειλε, που μάλλον σκόνταψε. Σκόνταψε και έπιασε το κινητό του κατά λάθος και είπε εγώ. Το έγραψε. Δεν ήθελα να το παιδί, τώρα δεν μπορεί να πάρει πίσω, είναι εγωιστής.

0: σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: μέλη σας ημέρα. Απόψε το βράδυ στις 10 η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου χτυπά στην Κωνσταντινούπολη, όπου Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα συγκρούονται στον μεγάλο τελικό του Europa League. Η αναμονή 22 ετών έφτασε στο τέλος της μέσω Μπόρνμουθ. Η ομάδα του Άντωνι Ιραόλα έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Πρόωρη η πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ που ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου προκριματικού του Europa League στις 22-23 Ιουλίου. Η απώλεια των εγχώριων τίτλων φέρνει την προετοιμασία στα τέλη Ιουνίου, με την αποστολή να αναχωρεί την 1η Ιουλίου για την Ολλανδία. Εκεί η ομάδα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο και θα δώσει 4 φιλικά τεστ, πιθανότατα και με βελγικούς συλλόγους. Ο πρώτος ευρωπαϊκός αντίπαλος των Ασπρόμαυρων θα αποκαλυφθεί στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος συμφώνησε να παραμείνει για ακόμη 2 χρόνια στον κυτρινό μαύρο πάγκο. Η ΠΑΕ σχεδιάζει την καλοκαιρινή προετοιμασία με έναρξη τέλη Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και βασικό στάδιο στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας, διάρκειας περίπου 1,5 μήνα. Ο Νοά Σονκό Σούντμπορι φέρεται να βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στη Γεστέπε, καθώς ο Άρης δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς των 500.000 ευρώ από την Λουντογκόρετς. Ο Ηρακλής προχωρά σε ριζική αναδιοργάνωση εν ώψη Περιλγένα, με τον Βάλτερ Ματσάρη να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία και τον Άκη Στολτίδη να οδεύει προς τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Παράλληλα, ο Άγγελος Μπασινάς εξετάζεται για το ρόλο του αθλητικού διευθυντή με σκοπό την οργάνωση της ομάδας και των ακαδημιών. Ο Γιώργος Αθανασιάδης βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στον Ηρακλή, με την πρόταση της ομάδας να καλύπτει τον 33χρονο τερματοφύλακα. Στο μπάσκετ τώρα ανασύνταξη για τον Άρη εν ώψη του τρίτου και καθοριστικού τελικού με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 στη Σανή Λαρίνα. Ο Ηρακλής έλαβε προφορική διαβεβαίωση για τη συμμετοχή του στο FIBA Europe Cup της νέας αγωνιστικής περίοδου, στοχεύοντας την ενίσχυση του ρόστερ και την αύξηση του μπάτζετ. Η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών με την ΑΕΚ μετά την επικράτησή της με 35-29 στη Μίκρα. Η σειρά πλέον μεταφέρεται ξανά στο Καματερό, όπου το Σάββατο θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός, ενώ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει και τέταρτο παιχνίδι στη Μίκρα. Βόμβα μεγατόνων στην Αγγλία. Η EFL απέβαλε τη Southampton από τα play-off της Championship λόγω του σκανδάλου κατασκοπίας. Τη θέση της στον τελικό του Wembley με τη Hull στις 23 Μαΐου παίρνει η Middlesbrough. Οι Άγιοι έχουν ήδη καταθέσει έφεση και οι επόμενες ώρες κρίνουν τα πάντα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.

0: Εσύ τι είπες? Happy Days ή τίποτα?
1: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
0: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φιλίδεςfurnitures.gr.
4: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε?
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
15: Έφτασε ξανά.
14: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
15: Γκολ στη Βουδαπέστη.
14: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
15: Σκορ στη Λειψία.
14: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
15: Επί δύο.
16: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Λευτεράκι, τα είδες?
19: Τι να δω ρε Ζωζό.
18: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
19: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
18: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
19: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
18: Τις κληρώσεις?
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
21: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η αλήθεια είναι ότι είδα το βιντεάκι αυτό εδώ που περιέγραψε ο Γιάννης. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Όπως πλέον έχουν ανέβει εδώ και πάρα πολύ ώρα και βίντεο από τους ίδιους τους ανθρώπους της Arsenal, μέσα στην ομάδα δηλαδή. Η Arsenal, η οποία καθίσαν και ήταν όλοι μαζί παρέα, Γιάννη, στο προπονητικό κέντρο.
26: Ναι.
25: Και κάθισαν να δουν το παιχνίδι. Προφανώς είχαν προπόνηση νωρίτερα και είναι στο προπονητικό κέντρο της Arsenal και κάθονται και βλέπουν το παιχνίδι. Και με το που τελειώνει γίνεται ο πανικός.
26: Ναι.
25: Και δείχνει και το Rise να έχει πάρει μια σαμπάνια και να την κατεβάζει ολόκληρη. Δηλαδή, άμα είχαν αύριο παιχνίδι, ο Rise μπορεί να βάζει και δύο.
26: Μπορεί να μην είναι και σαμπάνια αυτό. Τι σε κάνω τώρα.
25: Νερό ήταν μέσα σε μπουκάλι σαμπάνια.
26: Άμα ήταν έτσι, Γιώργο, σε κάθε ταινία οι ηθοποί θα ήταν όλοι μεθυσμένοι.
25: Εντάξει, Γιάννη, είχες
26: δίκιο. Εσύ πιστεύεις ότι τις ταινίες κουβαλάνε γεμάτες βαλίτσες?
25: Εσύ πιστεύεις ότι αυτό που είπες δεν είναι μία από τις πιο μέγιστες βλακίες που έχεις πει ever στο ραδιόφωνο?
26: Ναι, καταρχάς θα μπορούσα να αποχωρήσω από αυτό το διάλογο, ο οποίος είναι. Μιλάμε.
25: Δηλαδή, μισό λεπτό. Περιμένω 22 χρόνια να πάρω πρωτάθλημα. Παίρνει το πρωτάθλημα. Mm. Ανοίγουν σαμπάνιες και γίνονται. Εκτός αν υπάρχει, άμα είχε μέσα απορριπαντικό. Το μπουκάλι.
26: Τώρα το λες αυτό.
25: Α, μάλιστα.
26: Εσύ είπες ότι έπιναν ναι, δείχνει σαμπάνια και λες ότι αν είχε παιχνίδι αύριο θα τρίκλιζα.
25: Ναι, και έχει πάρει.
26: Τι σου λέω, μπορεί να μην ήταν σαμπάνια.
25: Εντάξει, δεν ήταν σαμπάνια, ήταν μιλίτης. Μιλίτης ήταν.
26: Τώρα που βάζεις άλλα στοιχεία, ότι είχε αφρίσει κάτι κτλ.
25: Εγώ δηλαδή έπρεπε να βάλω τα άλλα στοιχεία για να πιστείς ότι παίρνουν το πρωτάθλημα και ο άλλος έχει πάρει το μπουκάλι με τη σαμπάνια και πρέπει να σε πεις ότι δεν έχει νερό μέσα. Αυτό θες να μου πεις τώρα.
26: Να ρωτήσω κάτι, τον
25: όχι, να μην ρωτήσεις, να απαντήσεις αυτό που σου λέω.
26: Όχι, όχι. Ναι.
25: Όχι, όχι, ναι, τι ναι.
26: Θέλω να ρωτήσω τον Νικολίπτα αν φωνάζει όντως ο Ζαΐρης ή δυναμώνεις εσύ τη φωνή του στα αυτιά μου. Γιατί νιώθω ότι έχει ένταση ο λόγος του.
27: Όχι.
26: Έκανα. Τέλος πάντων. Μάλλον δηλαδή φωνάζει ο Ζαΐρης, εντάξει.
25: Φωνάζω γιατί με εκνευρίζεις, ρε φίλε.
26: Τώρα, μια που το έφερε κουβέντα, πιστεύεις ότι τις ταινίες που κουβαλάνε σταματάει, κατεβαίνει μια εξαδέρφη που περιμένουμε από το χωριό.
25: Ναι.
26: Έρχεται με το τρένο, παλιά ελληνικό κινηματογράφος. Ναι. Και κρατάει δύο βαλίτσες.
25: Ναι.
26: Έχει φέρει από το χωριό.
25: Μπράβο.
26: Μέχρι σήμερα που μιλάμε, πιστεύεις ότι είναι γεμάτες οι βαλίτσες αυτές τις άδειες? Εντάξει, αυτό. Τουλάχιστον να είμαστε τουλάχιστον σε κάτι στην ίδια σελίδα.
25: Μπράβο. Άδειες είναι, ξεκάθαρα. Σιγά με τις κουβαλάει.
26: Ναι, οκ.
25: Γι' αυτό,
26: οκ.
25: Ο Χατζηχρήστος πάντως όταν κουβαλούσε κότες, ναι, οι κότες ήταν ζωντανές γιατί κουνιόντουσαν.
26: Κουνιόντουσαν. Ναι. Σωστό.
25: Εντάξει.
26: Αυτά με το. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος γράφει εδώ μήνυμα. Αν νικήσει. Λέει τώρα εδώ. Α, τρία μηνύματα. Αν στην Ελλάδα υπήρχε ομάδα που είχε τη διδυτική εύνοια της φετινής Arsenal, ναι, θα είχαμε πόλεμο.
25: Γλου γλου γλου γλου γλου γλου γλου.
26: Έτσι, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Δεν φαγωνίζεστε. Fair play, αυτό κατάλαβες.
25: Ναι.
26: Κανονικά έτσι έπρεπε η ανακοινώση των ομάδων. Έβγαλε ανακοινώσει διαμαρτυρία για τη ΣΥΑ. Γλου γλου γλου γλου γλου γλου γλου γλου. Και μάλλον και ένα γιου. Εσύ, γιου γλου γλου.
25: Η απάντηση τη ομάδο σε αυτού που διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Γλου γλου γλου.
26: Και να βγαίνει ο εκπρόσωπο. Πάμε στην ΑΕΣ, το 250 στη γραμμή. Είναι ο εκπρόσωπο.
25: Τη Arsenal.
26: Τη Arsenal, ναι.
25: Να τον ακούσουμε.
26: Έλα, φίλε.
27: Γλου γλου γλου.
25: Αυτό πρέπει να είναι ελληνική καταγωγή.
26: Να σου πω, αυτό ήθελα να πω. Δεν χρειάζεται να ξέρει και αγγλικά.
25: Μπράβο, ναι.
26: Το γλου γλου γλου είναι παγκόσμιο. Δεν χρειάζεται να κάνει μετάφραση αυτό.
25: Και δικό μας παιδί, έτσι.
26: Ποιος?
25: Το γλου γλου γλου.
26: Δικό μας
25: παιδί.
26: Εμείς το βγάλαμε.
25: Ποιος το βγάλε?
26: Γλου γλου
25: γλουγλουγλου. Εμείς το βγάλαμε. Εμείς. Ρε. Ναι, ρε,
26: τότε εσύ, που... εμείς όταν λέμε εμείς εσύ.
25: Μαζί κερδίζουμε, μαζί χάνουμε.
26: Εντάξει, εσύ το
25: βγάζεις. Η εκπομπή μας.
26: Άρα εσύ έχεις ο πνευματικός
25: ναι,
26: πατήρ.
25: Ναι, χαμός γίνεται.
2: Ζαϊρή.
26: Άρα το ο Κωστής οπότε το λέει πρέπει να πληρώνει.
25: Πρέπει να πληρώνει, ναι.
26: Και ο Κουλιανός το λέει το γλου γλου γλου.
27: Ζαϊράκο, γλου γλου γλου.
26: Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι, έχεις τα στοιχεία του. Ποιος είναι αυτός. Μην βγαίνουν αυτοί οι ακροατές.
25: Εδώ το φιλαράκι μου ο Κώστας να είναι καλά από τα Μάλγαρα.
26: Ναι.
25: Είχε πάρει.
26: Ναι.
25: Στο χωριό είχε βρει γαλοπούλες.
26: Τριψήφιο Κουλιανέ.
25: Ναι, ναι,
26: έτσι
25: ναι,
26: που το κόβω. Δεν πρόλαβα να
2: μετρήσω.
26: Κάτσε να γράψω. Περίμενε. Μπορείς να το βάλεις λίγο την ταχύτητα. Να μετρήσουμε λίγο τα γλου του Κουλιανού. Αύριο θα έχει μπιλιατάκι. Μπιλιατάκι. Όταν είσαι έτοιμος, βάλ το Θανάση. Θέλω να μετρήσω. Κάνουν το μάγκα αυτοί. Αυτοί κάνουν το μάγκα. Παίρνουν μια ώρα παραπάνω. Πάνε μέχρι. Πάτε πιο πέρα, σου λέει. Έχουμε μιλάει, τι λέω. Κάνω το μάγκα. Πολύ μα τώρα ήρθε η ώρα. Τουλάχιστον 8. Τουλάχιστον 8. 20 ευρώ είναι το γλου. Το γλου τώρα το βγάζω. 20 ευρώ.
25: Κοίταξε.
26: 2-8. 160. 150 για σένα, φιλική τιμή.
25: Μπράβο.
26: Χωρίς. Θέλω να πω. Ακούει εφορία. Χωρίς τιμολόγιο.
25: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Εγώ το ήμουν αδίκαιος και το είπα αυτό. Ότι χθες δηλαδή έπρεπε να μείνει με 10 η Άρσεναλ.
26: Κοίτα, αυτό ότι ήμουν δίκαιος και το είπα. Άλλο είναι να το λες και άλλο είναι να σηκώσεις και να κάνεις πόλεμο. Είναι πώς το λες. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και λέει έπρεπε να είναι κόκκινη κάρτα αυτό. Και σου λέει μετά, εγώ το είπα. Αν όμως άρχισε την εκπομπή, τέτοιο σκάνδαλο δεν έχει ξαναγίνει. Αυτή το σπρόξιμο πότε θα τελειώσει και τα λοιπά,
25: αυτό,
26: είναι
25: ρε,
26: κάτι
25: φίλε.
26: Άλλο.
25: Δεν ισχύει
26: είναι
25: αυτό
26: κάτι
25: για
26: άλλο.
25: Την
26: εξαρτάται πώς λες κάτι.
25: Δεν ισχύει αυτό για την Άρσεναλ.
26: Ναι, δεν λέω ότι ισχύει, αν ισχύει, αλλά.
25: Η Άρσεναλ, εσύ μου το είπε. Κάποιο μου το είπε. Η Άρσεναλ δεν έχει κερδίσει πέναλτι στο φετινό πρωτάθλημα.
26: Εγώ σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Αυτό που σου το είπε, αν είναι έγκυρο, να το υιοθετήσει εκπομπή.
25: Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Αλλά μην πούμε στη διαδικασία τώρα όμως να πούμε ότι ήταν άδικο που δεν το πήρε η Άρσεναλ.
26: Υπάρχει περίπτωση η Άρσεναλ να μην έχει κερδίσει πέναλτι. Υπάρχει περίπτωση μια ομάδα, δεν ξέρω. Ρωτάω, μια ομάδα ας πούμε στην Premier League να μην έχει κερδίσει πέναλτι.
25: Εντάξει.
26: Συνεχίζω τα μηνύματα που εντέχουν στα διέκοψες, δεν σε συμφέρει. Το ξαναδιαβάζω όλο. Αν στην Ελλάδα υπήρχε ομάδα που είχε τη διετική εύνοια της φετινής Arsenal, θα είχαμε πόλεμο. Με Burnley, κόκκινη του Havertz και έβαλε 5 γκολ σε συγκεκριμένα μάτς με επιθετικά φάουλ σε τερματοφύλακες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για τελευταία αγωνιστική. Πρέπει να νικήσει 7-0 η Bournemouth για να περάσει στην ισοβαθμία τη Liverpool. Λοιπόν, θα το πω αλλιώς. Αν η Bournemouth νικήσει στην Nottingham.
25: Ναι.
26: Και η Liverpool.
25: Δεν κερδίσει την Brentford.
26: Χάσει εντός έδρας από την Brentford. Πάμε σε ισοβαθμία. Εκεί όμως δεν μετράει το μεταξύ τους. Εκεί μετράνε η διαφορά τερμάτων στην Αγγλία. Άρα σε αυτή την περίπτωση η Bournemouth θα πρέπει να κερδίσει 7-0. Δηλαδή 0-7 μέσα στην Nottingham.
25: Δύσκολο.
26: Γιατί?
25: Μέχρι 6 μπορεί. Το 7ο νομίζω θα αντιδράσει. Εν τω μεταξύ, μια που το πες τώρα αυτό να σου πω.
26: Ναι, δεν το παγώ, Γιώργος ο ακροατής.
25: Ναι, σήμερα παίζει η Άστον Βίλα με τη Φράιμπουργκ. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να γίνουν δύο πράγματα.
26: Ένα.
25: Δύο.
26: Όχι, λέω εγώ.
25: Το πρώτο.
26: Πάμε στο πρώτο.
25: Να κερδίσει η Άστον Βίλα τη Φράιμπουργκ.
26: Ρε, ζήσε, φρεσέκο.
25: Όχι, όχι, να κερδίσει η Άστον Βίλα τη Φράιμπουργκ.
26: Ναι.
25: Εξασφαλίζει Champions League. Mm. Αλλά να μην χάσει και την θέση που έχει από τη Λίβερπουλ. Την τελική βαθμολογία της Premier League.
26: Ναι.
25: Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο. Θα παίξει τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
26: Καλό.
25: Αν όμως δεν συμβεί έστω ένα από τα δύο. Δηλαδή σήμερα μπορεί να τελειώσει.
26: Αν το πάρει Freiburg δεν
25: τελειώσαμε. Άμα κερδίσει όμως η Aston Villa,
26: ναι,
25: θα περιμένουν οι Ολυμπιακοί την τελευταία αγωνιστική
26: της
25: Premier.
26: Ναι.
25: Θα παρακαλάνε η Aston Villa να παραμείνει εκεί που είναι, πιο ψηλά από τη Liverpool.
26: Ναι.
25: Γιατί αυτό αυτομάτως πάνε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
3: Τώρα αυτό είναι σίγουρο.
25: Είναι 1000% σίγουρο.
26: Μην ρωτήσετε.
25: Όχι, είναι 1000% σίγουρο.
3: Σίγουρα.
26: Ναι, ρε. Άρα εδώ, έτσι που το λες,
25: ναι,
26: η Nottingham θέλει ή δεν θέλει να κερδίσει.
25: Δεν ξέρω.
26: Η Bournemouth.
25: Αυτή τη στιγμή η Aston
26: Villa.
25: Μάλλον
26: λάθος το είπα, όχι η Nottingham, ναι, λάθος. Ναι. Όχι, η Nottingham τι σχέση έχει, το παίρνω πίσω. Καμία σχέση δεν έχει η Nottingham. Σωστά.
2: Καλά που υπάρχουν και οι ακροατές και μαθαίνουμε και κάτω το ραδιοφωνό.
25: Για στον Βίλα, έλα, σταματήστε.
26: Έχει δίκιο, να του πω κάτι.
2: Γιατί εσείς μόνο απόψεις είστε.
26: Ναι, ρε Θανάση, αλλά είναι περισσότεροι ακροατές, δεν μπορεί να τα βάλει. Εμείς είμαστε. Τι να πρωτοπούμε.
2: Δεν βαριέσαι ποτέ.
25: Το ξέρω αυτό, ρε φίλε, και δεν σταματάς να εκνευρίζεσαι ποτέ.
26: Αυτό να με ποιον. Με ποιον τον, συγγνώμη. Εγώ σε εκνεύρισα τώρα ή ο Θανάσης.
25: Ο Θανάσης.
26: Α, μπράβο, εντάξει. Γιατί είναι εκνευριστικός πολύ.
25: Λέω, ρε,
2: αλλά λέμε το ράδιο.
25: Ναι. Λέμε λοιπόν τώρα. Η Άστον Βίλα είναι τέταρτη.
2: Άλλα λέμε στους τίτλους ειδήσεων.
25: Βρίσκεται στο C3 από την πέμπτη Λίβερπουλ.
2: Άλλο εξώφυλλο έχει.
25: Φιλοξενείται από τη Manchester City.
2: Και μέσα γράφει άλλα.
25: Ενώ η Λίβερπουλ υποδέχεται την Brentford.
2: Δεν βαριέσαι ποτέ.
25: Και υπερτερεί σε πιθανή ισοβαθμία με τους χωριάτες.
26: Εντάξει.
25: Τα λέμε κιόλας.
26: Πάς, παιδιά, ωραίο. Έχει δίκιο ο Κρότης.
25: Ξέρεις όμως πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή κερδίζει, ρε παιδί μου, συν 2 εβδομάδες π.χ. προετοιμασίας. Άλλο είναι να μπεις 21 και 22 Ιουλίου στο γήπεδο και άλλο 4 με 5 Αυγούστου.
26: Έχεις πάρει το ημερολόγιο, ρε αδερφέ, από χθες.
25: Αφού ξέρω τι
26: ημερομηνίες. Έχεις πάρει το ημερολόγιο για αρχής 1 εβδομάδα προετοιμασίας, 2 εβδομάδες προετοιμασίας, 5 μέρες από εδώ, 4 από εκεί. Το
25: και άλλες 5-9.
26: Λοιπόν.
25: Και άλλες 5-14. Θες να συνεχίζω να μέτραω 5-5.
26: Όχι, γιατί είναι αυτό εύκολο. Μπορείς 3,5-3,5. Να σε δω πότε θα κολλήσεις. Το 12,5 μετά ρετάρεις.
25: Α!
26: Γι' αυτό, δηλαδή τα κάποιες που λέει, ας πούμε, όλα είναι μπροστά μας και αδυνατούμε να το καταλάβουμε. Το κρυφτό όταν το παίζαμε, μικρά παιδιά.
25: Πού να κρυφτώ, σε...
26: Όχι, άλλο. Γιατί σε βάζουν να μετράς 5-5. Γιατί είναι εύκολο. 5-10. Πού να παίζει κρυφτό, σου λέει κάποιο, μέτρα 3,5-3,5. Καταλαβαίνεις, θέλω να είσαι απλώς αυτά που μου λέει τα 5 και τα 10, τα 15. Κάνε κάτι πιο δύσκολο, ανέβασε τον πύχη.
25: Μάλιστα.
26: Θέλω να μείνουμε λίγο Αγγλία και να πω ένα θέμα που με έχει συναρπάσει, συνταράξει τα λοιπά. Αυτό ίσως το είδατε.
25: Είσαι μουσική,
26: σε...
25: τώρα είπε συνταράξει, περίμενε.
26: Εντάξει, να... Ίσως το είδατε με όλο αυτό το θέμα με την κατασκοπία στο ποδόσφαιρο. Θα το πάω λίγο στο... Όχι στο γρήγορο, γιατί θέλω να το απλώσω λίγο αυτό. Όπως ξέρετε, το παιχνίδι που βγάζει την ομάδα από τη Β στην Α είναι ο τελικός.
25: Το Wembley.
26: Ναι, στο Wembley.
25: Είναι αυτό που λέμε το μάτς των 100 εκατομμυρίων λιρών.
26: Το οποίο επί της ουσίας το έχουν μετρήσει είναι 250 εκατομμύρια. 250 εκατομμύρια.
25: Πολύ παραπάνω μάτς. Δηλαδή.
26: Ναι, γιατί σου λέει. Ποιος είναι, δε. Κατασκοπευτικό.
25: Κατασκοπία.
26: Λοιπόν, σου λέει. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
25: Και με ένα ρευτό βλέπα, ρε φίλε.
26: Βάλε λίγο.
25: Πόλε και λόλεκ, τι ωραία μουσική.
26: Ναι, όχι, μη το άκουσα. Βάλε ρε, μόλις.
25: Βάλε λίγο το ροζ πάθυρα, ρε.
26: Το ροζ πάθυρα. Το μπιγκ πάθυρα.
25: Γιατί το λέγανε ροζ.
26: Γιατί ήτανε.
4: Όχι.
26: Ή όχι, αφού ήτανε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παιχνίδι που θα γίνει για ένα εισιτήριο, αυτό που έμεινε.
25: Ναι.
26: Σου λέει ο άλλο, θα πάρει το τηλεοπτικό, α πούμε. Αλλά εκτός από το τηλεοπτικό, τα έσοδά σου εκ των πραγμάτων θα αυξηθούν, γιατί μπορείς να υπολογίζεις σε sold out πολύ εύκολα, αμέσως.
25: Premier League, ρε φίλε. Ναι, άλλο χορηγίες, άλλο διαφημίσεις, τα πάντα.
26: Το έχουν μετρήσει, δηλαδή το έχουν υπολογίσει ότι αυτό το παιχνίδι είναι το 250 εκατομμυρίων.
25: Πω.
26: Το ζευγάρι του παιχνιδιού ήταν το Southampton Hull.
25: Μισό λεπτό.
26: Πουσού, ρε.
25: Όχι.
26: Πόσο κράτησε αυτό το όνειρο που είχα ότι θα.
25: Ερώτηση, ο τελικός
26: πότε
25: ήταν αυτός. Ή ημιτελικός. Αυτό ρωτάω, ρε.
26: Ποιος.
25: Ημιτελικός ή τελικός ήταν Southampton Hull.
26: Τελικός.
25: Τελικός, οκ. Okay.
26: Τελικός. Εντάξει, μην το αλλάξεις μετά.
25: Όχι, τελικός. Το βουλώνω, τελικός.
26: Η Hull έχει περάσει.
25: Ναι.
26: Η Southampton έπαιζε με τη Middlesbrough, την κέρδισε και πέρασε.
25: Άρα περιμέναμε Wembley, Southampton, Hull, όποιος κερδίσει Premier League, 250 εκατομμύρια φιλιά στο σπίτι.
26: Ωραίος, μ'
25: αρέσεις. Πάμε παρακάτω.
26: Έγινε όμως το εξής περιστατικό, το οποίο ίσως το είδαμε στα site. Στην προπόνηση της Middlesbrough, την οποία απέκλεισε η Southampton για να πάει στον τελικό των εκατομμυρίων, εμφανίστηκε πίσω από κάτι φιλοσχές, δίπλα σε ένα δέντρο, ένας κατάσκοπος. Τον οποίο τον αντιλαμβάνεται ένα μέλος από τη Middlesbrough και λέει κατάσκοπος. Αυτός φεύγει Αλλάζει ρούχα, λέει, στο διπλανό γκολφ κάτι που είχε εκεί, κάτι μια σχολή, τι είχε, ένα πριβέ, και έφυγε, εξαφανίστηκε. Έλα όμως που τον γράψανε οι κάμερες και αναγνωρίστηκε ότι ήτανε σκάουτ της Southampton.
25: Μιλάμε για βλάκες! Μιλάμε για ζώα!
26: Στείλανε...
25: Βάλτε αυτό το χειρικό! Μιλάμε για ζώα!
26: Μιλάμε, στείλανε...
25: Ξέρεις τι κάνω τώρα, ε! Καλά, το Χρήστο Νάσκα! Το Χρήστο Νάσκα κάνω τώρα!
26: Ναι.
25: Ο Νάσκας είναι full Southampton.
26: Α, ναι.
25: Ο Χριστάρας, χαιρετίσματα! Λοιπόν... Μιλάμε για ζώα! Βόδια!
26: αυτό τώρα το σκηνικό,
25: ναι,
26: έγινε γνωστό ενώ πεζότανε τα παιχνίδια της Southampton με τη Middlesbrough.
4: Μιλάμε για βλάκες!
25: Α, μπράβο!
4: Μιλάμε για φόβια!
25: Μπράβο, αυτό!
26: Και όταν αποκλείστηκε η Middlesbrough από τη Southampton...
25: Το βγήκε... έβγαλε μπροστά.
26: Τι λες?
25: Το έβγαλε μπροστά.
26: Όχι, είχε ήδη βγει.
25: Ναι.
26: Είχε ήδη βγει. Φυσικά θα το έβγαζε. Βγαίνει ο προπονητής από τη Middlesbrough και τους κατακεραυνώνει, ας πούμε, τους... Άγιους, έτσι δεν είναι το ψευδόνιμο της Southampton?
25: Όχι Άγιοι, αυτοί είναι βρωμινιάριδες.
26: Σωστά το λες, δεν πήγε τα λοιπά. Έκανε, ακολούθησε τη δικαστική οδό και βγαίνει η απόφαση από την EFL, ας πούμε, την αρμόδια επιτροπή, και λέει Southampton έξω από το τελικό. Out, έξω. Και μείον 4
25: από το νέο πρωτάθλημα.
26: Από το επόμενο πρωτάθλημα. Έχει κάνει έφεση η Southampton. Ίσως σήμερα, αύριο, η απόφαση βγήκε χθες.
25: Ναι.
26: Την πέταξε έξω, όχι.
25: Ναι, ναι, ναι.
26: Μα ξέρεις το ματς αυτό. Βρε έξω.
25: Έξω, δρόμο.
26: Ξέρεις τι μου θύμισε? Να έχεις, ας πούμε, οδηγάω αυτοκίνητο και πέφτω σε μπλόκο και μου ζητάει χαρτιά. Λέω δεν τα έχω μαζί μου. Κατάσχεση, ξέρω εγώ, δίπλωμα, έξω, αυτά. Μα πάω σε γάμο. Και τι με νοιάζει, μπρο. Μα είμαι ο γαμπρός.
25: Ναι.
26: Δεν με νοιάζει. Ήτανε να πάει σε γάμο. Ήταν ο γαμπρός και η Νιφ πάει σε γάμο και την πετάει έξω 3-4 24 ώρα πριν γίνει αυτή η ματσάρα. Για υπόθεση κατασκοπίας, το αντιλαμβάνεις τώρα. Για παραβίαση, όπως το λένε μέσα, τον, πώς να σου πω, τον...
25: κανόνων, ρε παιδί.
26: Κανόνων, ναι.
25: Απλά ξέρεις κάτι, ναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Δεν μου κάνει εντύπωση η απόφαση.
26: Μου κάνει εντύπωση η απόφαση.
25: Θα σου εξηγήσω τι μου κάνει εντύπωση.
26: Ναι.
25: Η εντύπωση μου κάνει ότι οι μάγκες αυτοί εδώ στην Αγγλία,
26: ναι,
25: έχουν προνοήσει ακόμα και γι' αυτό.
26: Σωστό.
25: Κατάλαβες το να σου πω?
26: Σωστό.
25: Ότι το φοβερό... έχουν προνοήσει ακόμα και αυτό.
26: Ναι. Το φοβερό ποιο είναι? Η Southampton, η οποία κατηγορήθηκε και δεν μπορούσε. Δηλαδή φαινόταν το πρόσωπο.
25: Αφού δικό σας είναι.
26: Ναι. Δεν μπορούσε. Πήγε στο δικαστήριο και παραδέχτηκε, ρε παιδί μου, εντάξει.
25: Την έκανα την.
26: Την έκανα, ελπίζοντας ότι της είπαν οι δικηγόροι.
25: Πες το.
26: Πες το,
25: γιατί και... το ξέρουμε ποιος είναι.
26: Μπας και γλιτώσουμε τίποτα. Βγαίνει όμως ταυτόχρονα ότι στη διάρκεια αυτής της σεζόν 25-26.
25: Το έχει κάνει 50 φορές αυτό.
26: Το έχει κάνει άλλες δύο φορές. Μία το Δεκέμβριο του 25, όταν πήγε στην προπόνηση της Oxford United, και μία τον Απρίλιο, που όταν πήγε στην Ipswich. Αυτοί στέλνανε. Μιλάμε τώρα. Ρε Southampton. Στέλνανε ανθρώπους και βλέπεις προπονητή στον άλλον. Και μετά και δεν μπορούσε να πει τίποτα η Southampton. Ναι. Βέβαια, έκανε έφεση και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ίσως μέχρι να τελεσιδικήσει, να πάμε, ξέρω εγώ, να μην γίνει το τελικό. Νομίζω αυτό το παιχνίδι γίνεται Σάββατο. Εγώ έμπλεγα η Κυριακή, νομίζω Σάββατο. Ίσως, ας πούμε, να πάρει καμιά παράταση, αλλά αυτή τη στιγμή.
25: Και δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει παράταση.
26: Εντάξει, Middlesbrough που είχε αποκλειστεί, αλλά ήξερε ότι αυτή η διαδικασία έτρεχε.
25: Τους μάζεψε από τις διακοπές.
26: Καλά, όχι ακριβώς, αλλά μία μέρα όντως δεν κάναν προπόνηση, αλλά το ρεπορτάζ της Middlesbrough έδινε. Ότι,
25: με εντολή του Προέδρου δεν θα ξεκινήσετε διακοπές για τις επόμενες τρεις μέρες και πρέπει να παραμείνετε,
26: ναι,
25: στην πόλη.
26: Εκεί βέβαια είχαν αιτία. Έτσι, αν και βλέπω ότι όλοι έχουν πάει διακοπές από το ΠΑΟΚ. Μια γρήγορη ερώτηση quiz. Ποιος έγραψε αυτή την, τι να σου πω τώρα, τη μουσική, αυτή τη μυθική μουσική? Ποιος την έγραψε και τι σχέση έχει? Ποιος την έγραψε? Άμα το ξέρει κάποιος, καλοδεχούμενη απάντηση.
25: Πάμε και επιστρέφουμε.
26: Πού να πάμε?
25: Καζαμπάκα, ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και σήμερα και καταλάβουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα.

0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό μεσημέρι. Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και δίνοντας το στίγμα της κυβέρνησης σε σχέση με τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ σχολιάζοντας τη δημιουργία νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, τόνισε: «Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματός της». Την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα προανήγγειλε σε τηλεοπτικές δηλώσεις της η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, ανέφερε πως θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων Χηρίας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Ανοίγει από τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης ως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μία πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία. Τα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη σύλληψη ενός οδηγού ταξί στην περιοχή του Πειραιά προχώρησαν οι αρχές χθες αφού εντοπίστηκε να μεταφέρει επιβάτες χωρίς να έχει θέση σε λειτουργία το ταξίμετρο. Έτσι εισέπραξε ποσό 45 ευρώ για μια διαδρομή που υπολογίζεται στα 20. Τέλος, μήνυμα για απειλή στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας εστάλει σήμερα από τις ένοπλες δυνάμεις στους πολίτες της χώρας, ζητώντας τους να μετακινηθούν άμεσα σε καταφύγια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, ενώ έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
19: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
18: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 78.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έχεις ξάδερφο με το όνομα Δαμιανό?
1: Δαμιανό όχι.
0: Ναι, γιατί ο ξάδερφος θέλει μήνυμα. Υπάρχει σαμπάνια χωρίς αλκοόλ Ζαΐρι.
1: Εντάξει,
0: ναι, δηλαδή λογικό, να το δικαιολογήσετε λογικό, και σε αυτόν, ρε παιδιά.
1: Λογικό μου φαίνεται, δεν ναι. κατάλαβα. Γιατί είμαι εγώ υποχρεωμένος, αν μου αρέσει. Καλά, δεν ξέρω από γεύση τι θα λέει.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και μπύρες χωρίς αλκοόλ, ναι, παράδειγμα, ναι, έτσι δεν είναι. Ναι. Μπορεί ο άλλος πίνει Virgin Mojito, λέει. Σιγά μεγάλε, πρόσχε, μην ναι. σου φύγει το. Θα πάρουμε, λέει, ένα Mojito, αλλά Virgin εγώ το πίνω. Πιες μια λιμονάδα, ρε μεγάλε. Πάει εκεί, του βάζουν μέσα το φυτό. Το βασικό, τι του βάζουν, και ένα φύκο που βάζουν στα Mojito, τι βάζουν εκεί.
0: Ναι.
1: Ματζουράνα βάζουν.
0: Ο Σάκης θέλει μήνυμα. Σάκης. Γιώργο, πες ότι βγάζει μια στοιχηματική να φύγει να μείνει ο Λουτσέσκου. Έχεις ένα τελευταίο εικοσάρικο και πρέπει να το παίξεις, πας και βγάζεις το μήνα. Τι το παίζεις, μένει ή φεύγει. Το κρατάω το εικοσάρικο, φίλε, και κάνω διαχείριση.
1: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
0: Δηλαδή, έχεις ένα εικοσάρικο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, κατάλαβα τι λέει ο φίλος. Ναι. Τι σημαίνει κάνω διαχείριση? Δεν ποντάρεις τώρα?
0: Δεν ποντάρω, ναι, δεν ποντάρω.
1: Άμα περιμένουμε κι άλλο, θα διαμορφωθεί.
0: Εκτός άμα όμως το εικοσάρικο να φύγει ο Λουτσέσκου, μου το δίνει 100 απόδοση. Λέω θα το πετάξω. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ο φίλος εδώ δεν σου λέει την απόδοση?
0: Όχι, δεν λέει. Απλά να σου πω λίγο κάτι.
1: Κοσάρικο πάλι πολύ όμως.
0: Πολύ είναι, ναι.
1: Εδώ... Ο Λουτσέσκου ήταν μετά τη Λιβάη. Δηλαδή δεν είναι και να το ψυχολογήσεις. Άμα δεις προϊστορία των αγώνων, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι έκαναν στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Ήτανε, είχε μάτς με ανατροπές.
0: Ναι. Σωστό.
1: Σηκώνεται, φεύγει, πάει Αλ Χιλάλ. Σηκώνεται, φεύγει. Μπορεί για κάποιους να του άνοιξαν την πόρτα και να φύγει. Δεν λέω ότι σηκώθηκε και έφυγε και άφησε τον ΠΑΟΚ στα κρύα του Λουτρού.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει μόνο μία ανάγνωση, υπάρχει και άλλη. Αλλά θέλω να πω, ήταν μια ανατροπή.
0: Ναι.
1: Κάποιος έδινε εκείνη την περίοδο το εικοσάρικο και έπαιζε να μείνει. Μετά στη Λιβαδιά, με τη βαλίτσα, εικοσάρικο να φύγει.
0: Ναι, σωστό.
1: Έμεινε.
0: Έμεινε.
1: Άρα δεν ξέρουμε. Αυτοί οι δυο τους δεν μας έχουν δώσει. Πώς να σου πω, παιχνίδια.
0: Δεν σου είπα κάτι.
1: Τρεις λέξεις θα λέγα ακόμα. Αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν σου είπα κάτι. Ότι αν φύγει ο Λουτσέσκου θα το μάθουμε τελευταία στιγμή. Γιατί
1: τι με βάζει στην κουβέντα, πες μου γιατί. Όχι, καλά κάνεις και με βάζει βέβαια, αλλά. Έτσι το είπα, μια πορεία.
0: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλά δημοσίευματα και συνεχίζουν να υπάρχουν. Και επιτρέψτε μου τώρα να σας πω κάτι. Πολλές φορές όταν αναδημοσιεύεις κάτι από το εξωτερικό. Δεν σημαίνει ότι το κατεβάζεις από το μυαλό σου. Δηλαδή να μάθετε μερικές φορές να είστε λίγο ψιλοψύχρεμοι. Με την έννοια, όταν για παράδειγμα ακούς ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για αυτό το παίκτη και το γράφει το ΜΜΕ του εξωτερικού, όλοι πατάτε και λέτε βρελές μακάρι όταν μιλάμε για κάποιο καλό παίκτη. Όταν για παράδειγμα αναδημοσιεύουμε κάτι από το εξωτερικό που μπορεί να είναι αρνητικό για τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, μην μπαίνετε στη διαδικασία να πείτε να το αφισβητήσετε καλά και ποιος το γράφει. Θέλω να πω το εξής δηλαδή. Σήμερα υπήρξε ξανά δημοσίευμα από την Τουρκία. Και το οποίο ανέφερε ότι η Μπεσίκτας είναι διατεθειμένη ακόμα και να δώσει τα 4 εκατομμύρια στον ΠΑΟ για να πάρει τον Λουτσέσκου. Εδώ θυμίζω ότι η ρήτρα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ για ομάδα εκτός Ευρώπης και 4 εκατομμύρια ευρώ τέλος πάντων για ευρωπαϊκές ομάδες. Θέλω να πω ότι. Υπάρχουν δημοσιεύματα. Στην παρούσα φάση δεν μπορώ να πω εγώ ότι το πιο πιθανό είναι να φύγει ο Λουτσέσκου. Γι' αυτό σου λέω και φίλε Σάκη ότι δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να βάλω και ούτε το τελευταίο, ούτε το πρώτο, ούτε αν με περίσευε 20 αυτό.
1: Πάγκο φύγε. Έχει μήνυμα, Πάγκο φύγε.
0: Έχει και άλλο, αλλά δεν ήθελα να φύγει.
1: Άλλο τι άλλο, ένα φύγε είδα εγώ.
0: Πες στη Γάγκρενα να φύγει, έρχομαι εγώ.
1: Πού είναι η Γάγκρενα?
0: Ο Άγκρενα το γράφει.
1: Ο ίδιος είναι όμως.
0: Ο ίδιος είναι.
1: Ο ίδιος που γράφει φύγε. Θες να κάνεις με Iron?
0: Όχι.
1: Πού να τολμήσω να κάνεις. Ο Iron θα έρθει εδώ.
0: Μόνο με σένα, Γιάννη μου.
1: Ναι, γιατί ναι. Ο Iron, άμα τον διακόψεις μία, ναι. Άντε.
0: Ναι.
1: Πάει μίγα σίδρο και το κουζούμπι ατσάρι. Την δεύτερη, την τρίτη, ο Iron θα γίνει Iron Man.
0: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Iron. Πάγκο φύγει, ωραίο.
0: Ο Γιάννης στέλνει μήνυμα
1: θα
0: και
1: το
0: λέει.
1: Πείς, ρε, Γιώργο, θα το πείς,
0: καλημέρα,
1: Γιώργο.
0: Γιάννη και Γιώργο, και συντελεστές και ακροατές. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ο χρόνος τώρα ανήκει στα μέσα και στα social για το ποιος και γιατί φταίει και στους παράγοντες για να χτίσουν την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Ο κόσμος θα κρίνει αν όλα έγιναν καλά όταν αρχίσει η ομάδα μας ξανά να μπει στο χορτάρι. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτό το οποίο γράφει Γιάννη, με την έννοια δηλαδή ότι ό,τι έγινε, έγινε. Το μεγάλο στοίχημα είναι έμαθες για ό,τι, από ό,τι έγινε. Δηλαδή, να μην επαναλαμβάνομαι και εκνευρίζω και τον Γιάννη, γιατί τα έλεγα και χθες πλάκα κάνω.
1: Μα δεν θα εκνευρίσει εμένα, ρε Γιώργο. Ναι. Δεν είναι ακριβιστό εγώ. Με λες τώρα να μην επαναλαμβάνομαι και εκνευρίζω. Εγώ εκνευρίζομαι.
0: Απλά βλέπω να υπάρχει μια τάση τώρα που βγαίνει από όλα τα. Από αρκετούς. όπου λένε ρε παιδί μου πάμε για την ενότητα και τα λοιπά. Κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ειλικρινά το λέω μου αρέσει, αλλά είναι πάρα πολύ υποκριτικό από τους συγκεκριμένους. Και ξέρετε γιατί είναι υποκριτικό? Όχι ότι δεν θέλω την ενότητα, ίσα ίσα τη θέλω την ενότητα. Και από την πρώτη στιγμή το έλεγα. Αλλά είναι υποκριτικό να το λένε αυτοί οι οποίοι κάναν ένα πολύ μεγάλο πόλεμο. Δηλαδή.
1: Το ότι έγινε, έγινε, πώς το εννοεί ο φίλος?
0: Ότι έγινε, έγινε, ρε παιδί μου, στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Τα χάσαμε όλα, αποτυχημένη χρονιά. Ναι. Ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε στην επόμενη μέρα να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Έχεις δίκιο εσύ όμως αυτό που λες.
0: Τι?
1: Ό,τι έγινε, έγινε. Προφανώς στον αθλητισμό μέσα είναι και οι ήττες και οι νίκες, οι ατυχίες, αυτά τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι.
0: Από εδώ και πέρα τι κάνει.
1: Ναι, όχι, αν διδαχτεί. Τι να.
0: Ναι, ναι, αυτό. Αν διδάχτηκε.
1: Το ό,τι έγινε, έγινε, δεν είναι ότι πήγε 8 δοκάρια. Η μπάλα, ας πούμε, δεν περνούσε τη γραμμή. Κάτι υπήρχε μια αγωνιστική παθογένεια στο φινάλε.
0: Ναι, σωστό. Μπορείς να τα αποφύγεις αυτό. Μπορείς να μάθεις από αυτό.
1: Έχει δίκιο ο Γιώργος Αέρης.
0: Απλά να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα και θέλω λίγο να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα, αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο, και εγώ σας λέω ότι έπαιρνε ένα τίτλο στα 100 του χρόνια, πιστεύετε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι. Τώρα επικαλούνται την ενότητα θα έλεγαν το ίδιο? Όχι. Θα προσπαθούσαν συνέχεια να αποδομήσουν την άλλη πλευρά, την οποία τη θεωρούν αντίπαλο. Το βάζω αυτό εδώ γιατί όλοι έχουμε καταλάβει το παιχνίδι το οποίο παίχθηκε. Απλά είναι λίγο υποκριτικό όταν εσύ έχεις αποτύχει πλήρως αυτή τη στιγμή να μου επικαλείσαι μια ενότητα την οποία εσύ ποτέ δεν υποστήριξες και δεν θέλησες ποτέ να υπάρξει στην ομάδα. Απλά επειδή είσαι με την πλάτη στον τοίχο, επειδή απέτυχες παταγωδός σε όλα, μη μου επικαλείσαι τώρα την ενότητα όταν εσύ ο ίδιος δεν φρόντισες να έχεις την ενότητα. Αυτό με εκνευρίζει. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που σήμερα γράφουν, λένε στα ραδιόφωνα, στα site ή οτιδήποτε άλλο και επικαλούνται την ενότητα, το κάνουν αυτό προφανώς γιατί δεν μπορούν να σταθούν σε αγωνιστικά αποτελέσματα για να συνεχίσουν όλο αυτό εδώ το οποίο έκαναν όλη τη χρονιά και που στήξε στον ΠΑΟΚ. Και το είπα και θα το ξαναπώ. Αν η μισή ενέργεια που έβγαζαν τότε για να αποδομήσουν τον μπάσκετ, το Μιστακίδη ή οτιδήποτε άλλο, την έδιναν σε μια καλοπροαίρετη κριτική για να κάνει ο ΠΑΟΚ μεταγραφές και να μην κάνει λάθη, πιθανώς ο ΠΑΟΚ τώρα να έχει τίτλο. Αυτά σε ό,τι αφορά εμένα. Με εκνευρίζει πάρα πολύ δηλαδή αυτή τη στιγμή η υποκρισία από κάποιους. Η υποκρισία. Ή να θυμηθούν τώρα ότι ο ένας έχει το ποδόσφαιρο και ο άλλος έχει το μπάσκετ. Προφανώς και ο ένας έχει το ποδόσφαιρο και είναι ο μεγάλος Ιβάν Σαββίδης. Προφανώς ο άλλος έχει το μπάσκετ και είναι ο μεγάλος Τέλης Μιστακίδης. Αλλά μην θυμίζετε τώρα στον κόσμο όλοι εσείς ότι ο ένας έχει το ποδόσφαιρο, ο άλλος έχει το μπάσκετ και τέλος προχωράμε. Γιατί αυτό δεν το λέγατε πριν έρθει η κατραπακιά του τελικού κυπέλου και πριν έρθει η κατραπακιά του να χάσει ακόμα και τη δεύτερη θέση. Επομένως, καλά θα κάνουν στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ να ασχοληθούν με το πώς θα φτιάξουν μια ομάδα η οποία θα επιστρέψει στους τίτλους. Και το είπα και θα το ξαναπώ για να είμαι δίκαιος. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2010. 16-17 χρόνια. Ο Ολυμπιακός δεν πήρε τίποτα. Θέλω να πω ότι και ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα σε αυτό το χρόνο δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα ισοπεδώσεις όλα και να τα καταστρέψεις. Αλλά η μεγάλη ένστασή μου εμένα στο συγκεκριμένο κομμάτι ήταν άλλη και την είπα και τη Δευτέρα και θα το ξαναπώ και τώρα. Ότι σήκωσες τόσο πολύ ψηλά τον πήχη, έδωσες τόσες πολλές προσδοκίες και δεν φρόντισες να τις υπερασπιστείς αυτές τις προσδοκίες με την έννοια να δώσεις στον προπονητή σου όλα εκείνα τα οποία θα μπορούσε να κάνει μέχρι τέλος μια ομάδα να είναι μέσα στους στόχους της. Αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα, ένας φίλος στέλνει ένα μήνυμα. Εγώ, φίλε, καλημέρα στο Δημήτρη. Όχι, μισό λεπτό λίγο, είναι ο φίλος ο Γιάννης. Δεν πρόλαβα να σχολιάσω κάτι που είπε ο Ζαΐρης και να μας εξηγήσει από πού και ως πού είναι ο Κωνσταντέλιας ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Όταν έξω έχουμε Τζόλι που τον θέλει μισή Ευρώπη, έχουμε Παυλίδη, έχουμε Καρέτσα, έχουμε Μαυροπάνο και όλη τους μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. Γιάννη, αν παρακολουθούσες, είπα εγώ ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
1: Δεν θυμάμαι τώρα αυτό το συγκεκριμένο δύο λέξεις τώρα.
0: Ναι, εγώ
1: θυμάμαι.
0: Δεν
1: θυμάμαι. Είναι για σένα ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Δεν πέσουμε να το πω αλλιώς. Το είπες.
0: Αν είπα κάτι αφορά τον ΠΑΟΚ και λέω ότι είναι το καλύτερο περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει.
1: Ναι.
0: Και συμπλήρωσε και εσύ και λες ότι το ζήτημα δεν είναι να πουληθεί, να μην πουληθεί.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι να έχει δίπλα του κι άλλους 2-3 Κωνσταντέλιες.
1: Ναι, ναι,
0: εκεί το σταμάτησα. Εγώ δεν είπα ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να.
1: Όχι, εντάξει, ανεξάρτητα από αυτό όμως. Και αυτό το γράφει ο φίλος εδώ. Ποιος είναι ο Γιάννης? Όχι. Τέλος πάντων, ο φίλος που το γράφει. Σαν τον Κωνσταντέλια δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις δεύτερον. τα χαρακτηριστικά που έχει ο Κωνσταντέλιας, δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις δεύτερο. Τώρα, αν αυτό τον κάνει τον καλύτερο ένα ποδοσφαιριστή, για κάποιους είναι ο καλύτερος ένας ποδοσφαιριστής. Για κάποιους μπορεί να μην είναι. Αλλά σίγουρα, σαν τα χαρακτηριστικά του Κωνσταντέλια, δεν μπορείς να βρεις παίχτη άλλον στην Ελλάδα, στη γενιά. Δεν λέμε τώρα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη γενιά του αυτή τη στιγμή είναι ενεργεία. Πρώτον, αυτό. Δεύτερον, έχει πολύ δίκιο ο φίλος που λέει για τον Τζόλι. Ο Τζόλις όμως, συν της άλλης, ανεβάζει εντυπωσιακά τη χρηματιστηριακή δοξία και λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο παίζει. Είναι στην Ευρώπη, είναι πολύ διαφορετικό. Πρώτον. Δεύτερον, παίζει σε μια ομάδα, δεν είναι η μόνη. Είναι πολλές ομάδες που ξέρουν να ανεβάζουν τις τιμές των παικτών τους και κάνει και φοβερό πρωτάθλημα. Δηλαδή ότι ο Τζόλις αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία είναι πιο πάνω του Κωνσταντέλια, ή ας πούμε αν βγει στην αγορά ο Τζόλις μπορεί να πάρει πριν 40 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε μπορεί δύσκολα να πάρει 25 ή 20, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Δεν σημαίνει ότι για μένα κάτι στο ποιοτικό του πράγματος.
0: Να προσθέσω και κάτι άλλο που έτσι, ίσως δηλαδή, είναι άκυρο σε αυτό.
1: Αναλωνόμαστε στο αν είναι ο καλύτερος, δεν είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
0: Καλά το ανέλησες.
1: Και ο Χατζηπαναγής ήταν ο καλύτερος, ήταν ο καλύτερος για πάντα Έλληνας ποδοσφαιριστής. Στην ταπεινή μου άποψη, γυρίζει όμως κάποιος και λέει ο Ηρακλής τι πήρε, τι τίτλο πήρε, ας πούμε. Παράδειγμα, άλλο αυτό. Το μετράει άλλος αλλιώς.
0: Ναι.
1: Εγώ το μετράω με τι μου γλυκένει την ψυχή. Ο Λουτσέσκο είχε πει, ας πούμε, θέλω να μην είσαι τόσο ποιητής, θέλω να κερδίζουμε. Ο Κωνσταντέλιας έγινε παίχτης τέτοιος. Κερδίζει, έγινε winner, τελειώνει, είναι killer. Και μόλις έγινε ο Κωνσταντέλιας, εξαφανίστηκαν οι άλλοι τριγύρω. Θέλω να πω, γι' αυτό είπα εγώ χθες, να μείνει ο Κωνσταντέλιας, να έρθουν και άλλοι Κωνσταντέλιας, οι φίλοι του.
0: Αυτό να πω και μια χαζομάρα προσωπική πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί να συγκρίνεις και ποδοσφαιριστές ανώμια πράγματα. Δηλαδή, θα κρίνω εγώ ένα φόρ με έναν άλλο φόρ. Δεν μπορώ να κρίνω τον Κωνσταντέλια με τον Παυλίδη. Δεν μπορώ να κρίνω τον Κωνσταντέλια με τον Μαυροπάνο.
1: Ναι, άμα πει, κάποιος ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής σε αυτό το κομμάτι, τους βάζει όλους στην ίδια μοίρα. Αλλά ο Μαυροπάνος λέει εδώ ο φίλος, γιατί λέει και για Παυλίδη, για Καρέτσα, για Μαυροπάνο. Καρέτσας αύριο μπορεί να είναι καλύτερος από τον Κωνσταντέλια. Αυτή τη στιγμή είναι ένα 17χρονο παιδί. Να δούμε στα 20. Η προοπτική λέει ότι θα είναι καλύτερος από όλους.
0: Πάντως το διάβασα πριν μια που είπες για τον Τζόλι. Υπάρχουν δημοσιεύματα που πλέον εκτός λέει από τη Μάντσεστερ. Έχει μπει στο παιχνίδι και η Arsenal, ναι, για τον Τζόλι. Σήμερα το γράψανε, τώρα δεν ξέρω πόσο ισχύει. Εγώ θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα του Νίκου, το οποίο με αγγίζει από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Λέει ο Νίκος: «Χθες ως όφυλα προς τους προγόνους μου, κατέβηκα στην πλατεία Αγία Σοφίας για την εκδήλωση μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είχε ελάχιστο κόσμο. Και αυτό γιατί υπάρχουν δύο ομοσπονδίες. Λες και οι Πόντοι είμαστε οι Πόντοι και οι μέσα εισαγωγικά Πόντοι. Απίστευτα πράγματα. Αν υπήρχε ένα παράθυρο στον ουρανό και μας έβλεπαν, θα ντρεπόντουσαν για εμάς που δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Τι να πει κανείς και το να μην πει. Μία εκδήλωση στην Αγία Σοφίας, μία εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, μία εκδήλωση εκεί, μία παραπέρα και μία πιο πέρα». Είναι, ναι, φοβερό μήνυμα. Φοβερό μήνυμα.
1: Ναι, φοβερό.
0: Φοβερό μήνυμα.
1: Όντως.
0: Και λες κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο αυτό το που ζεις εσύ, για παράδειγμα, τις διάφορες ομοσπονδίες. Γενικότερα, ρε φίλε, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γενικότερα.
1: Ο Χάρης γράφει.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης είναι ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Γελάω γιατί κάνει μια σύγκριση της φιέστας της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και της φιέστας που θα κάνει η Arsenal. Και λέει, για να δούμε τι θα κάνουν τα γατάκια της Arsenal. Και θυμίζει εδώ ο Χάρης ότι με ένα εισιτήριο στη φιέστα της ΑΕΚ έβλεπες ντέρμπι. Ήταν μάτς καλό, εντάξει. Παιδική χοροδία. Κονσέρτο εγχόρδων. Επικίνδυνες αποστολές με πραγματικούς κομάντο. Drone show. Παρουσίαση του νέου δίσκου του Super Mario. Drift show. Με ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα που κατέβηκα ποτέ στην Ελλάδα. Και απονομή πρωταθλήματος. Και καταλήγει για να δούμε τι θα κάνουν τα γατάκια της Arsenal μόνο ΑΕΚ. Πάντως αυτό με τα drone είναι εντυπωσιακό, ρε φίλε. Πλέον είναι. Θέλω να πω, το είδαμε πρώτη φορά στο εξωτερικό, ίσως το κάνανε. Τα drone δηλαδή να γράφουν κάτι στον ουρανό. Φαντάζομαι τώρα να το κάναμε και εμείς εδώ.
0: Ναι, στο εξωτερικό.
1: Και εμένα μου αρέσει τώρα που είναι κάτι εύκολο. Δεν ξέρω αν είναι ακριβό ευθυνό. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Θέλω να πω, δεν μπορώ να πάω εγώ σίγουρα να πάρω πόσα drone απαιτούνται για να γράψω «Γεια σου, είναι Γιάννη Παιχταρά».
0: Ναι.
1: Κούλα,
0: πολύ κονόπεδο και Γιάννη.
1: Να σου κοστίζει αυτό, ξέρω εγώ. Αλλά για μια ομάδα που θέλει να κάνει φαντασμαγορική, ας πούμε, τη βραδιά, είναι ωραίο. Και τώρα πάνε. Οι ομάδες πάνε πολλές σε αυτό το πράγμα. Με
0: το πρώτο ντρόν που είδαμε σόου σε γήπεδο ελληνικό,
1: ναι,
0: ήταν την βραδιά που έγιναν τα εγκαίνια της Αγίας Σοφιάς.
1: Δεν θυμάμαι εγώ καθόλου ποιο ήταν το πρώτο που είδαμε.
0: Εγώ εκεί θυμάμαι το πρώτο ντρόν σόου με πολλά ντρόν.
1: Αγία Σοφιά, ναι, στην ΑΕΚ,
0: με το Μελισανίδη που, ναι, έχουν έναν, που έχουν σηκώσει ντρόν έναν ποδοσφαιριστή να τρέχει μία μπάλα και να την κλωτσάει.
1: Α.
0: Εκεί είδαμε καλό ντρόν.
1: Ντρόν ήταν εκείνο.
0: Ντρόν ήταν εκείνο, ναι. Για να σου πω λίγο κάτι. Ναι. 500.000 ευρώ κόστησε όλο αυτό.
1: Τα ντρόν.
0: Όχι τα ντρόουν, φιέστα όλη τη ΣΑΕΚ, όσο 500.000 ευρώ, το διάβασα τώρα, η ρεπόρτα τη ΣΑΕΚ το έδιναν.
1: Άμα είναι μέσα στα 500.000 κατά ντρόουν.
0: Είναι σίγουρα, ρε. Αλλά μάλλον... το αυτοκίνητο του είναι.
1: Όχι, θέλω να πω, παιδί μου, τα ντρόουν λογικά...
0: Είναι πολλά καλά λεφτά. Είναι. Καταρχήν αυτά δεν είναι drone.
1: Πολλά
0: drone.
1: Είναι αυτά.
0: Φυσικά.
1: Τι είναι drone.
0: Δεν είναι το drone που μπορώ να πάω να αγοράσω και να το σηκώσω, ρε φιλέ. Άμα τα δεις όλα αυτά είναι τρελό πράγμα.
1: Όχι, όταν ρε, εγώ... κανονικά... Ρε Γιώργο, δεν μπορεί να είναι. Τι drone να είναι, δηλαδή, Boeing.
0: Τώρα μην ανοίξουμε κουβέντα για τα drone. Υπάρχει drone το 10 ευρώ, υπάρχει drone και το 500 ευρώ.
1: Είναι, αλλά το drone ως drone, ναι, αυτό καθεαυτό, με λίγα λεφτά παίρνεις κάτι καλό.
0: Ναι,
1: ακόμη
0: αλλά...
1: και για ιδιώτη, λέω.
0: Ναι, απλά αυτά τα drone δεν είναι μιας χρήσης να πεις τα πέταξαν. Εταιρεία.
1: Όχι,
0: τα έχει και μπορεί να, μπορεί να είναι η ίδια εταιρεία που, ναι, το έκανε στο τελικό κυπέλλο και ήταν καταπληκτικό.
1: Καλό παιδί, άμα χρειάζονται 100-200 drone, πού θα βρω εγώ πρόχειρα 100-200. Πρέπει να είναι κάποιο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή πάω εγώ σαν τις δεξιώσεις. Θέλουμε
0: όλο μαζί τα 500 χιλιάρικα. Τώρα 500 χιλιάρικα κόστησε όλο αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Δεν κρατάει μέσα πόσο να τα ντρόν.
1: Ναι, τα ντρόν λογικά είναι το πιο ακριβό κομμάτι της γιορτής. Αυτό θέλω
0: μπορεί
1: να σου πω.
0: Δεν τα αγοράζει, τα νοικιάζει από εταιρεία, ρε Γιάννη. Η εταιρεία το κάνει. Η εταιρεία, δεν σου νοικιάζει τον ντρόν. Η εταιρεία μπορεί να σου πει.
1: Α, η εταιρεία τα ανέλαβε όλα, εννοείς.
0: Φυσικά. Η εταιρεία. Δεν αγόρασε ο Ηλιόπουλος, ρε Γιάννη, τα ντρόν.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Λέει, πάει σε μια εταιρεία. Αγόρασε ο Γκαγκάτσης τα ντρόν στο τελικό κυπέλλου στην ΕΠΟ.
1: Όχι, αλλά λέω. Μα δεν. Ρε παιδί μου, λέω πόσο κόστησαν τα ντρόν.
0: Δεν ξέρω.
1: Με περίμενε λίγο, ένα δευτερόλεπτο. Και μου λε 500 όλα.
0: 500.000 κόστησε η γιορτή σου,
1: η γιορτή. Είτε τα έδωσε η ΑΕΚ, είτε τα έδωσε στην εταιρεία, είτε αυτό δεν ξέρω. Από τα 500, το πιο ακριβό από αυτό που είδα, μου φάνηκαν τα ντρόν. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Άρα από τα 500 τα ντρόν, πόσο να πήγα, 300, τα δίνει. Αυτό θέλω να καταλήξω. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δηλαδή, αν θέλω να κάνω, έχω κάνει όπω η ΑΕΚ, θέλω να κάνω φιέστα ή Άρσεναλ. Του λέω 300 τα δίνω.
0: Δεν τα δίνει.
1: Γιατί αν μου λε 500 όλα, τα άλλα πια τι ακριβά τώρα, τα έχορδα. Τι θα πληρωθεί κατά έχορδα. Το κουαρτέτο αυτό, το λέει, τι λέξη κουαρτέτο ήταν, δεν ήταν και...
0: Πάντως θέλω λίγο να επιστρέψουμε σε αυτό που είπες για τη Southampton, ρε φίλε.
1: Όπου είμαι σχεδόν κουρασμένος.
0: Για τη Southampton.
1: Ναι.
0: Εγώ κάθομαι και σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, ξέρεις ότι εδώ άμα σηκώσουμε ένα ντρόν.
1: Νοπ.
0: Εδώ τώρα, αν σηκώσουμε ένα ντρόν.
1: Ναι.
0: Εμείς ρε παιδί μου, όχι ντρόν, τρελό ντρόν. Μπορούμε να πάμε να το βάλουμε να παρκάρει το θερμαϊκό πάνω σε κοντέινερ. Το έχω δει να το κάνει πιτσιρικάς. Έχει πάρει από το μπαλκόνι του τον ντρόν, το έχει σηκώσει και το έχει παρκάρει πάνω σε ένα κοντέινερ στα πλοία που περιμένω να ξεφορτώσω στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Το, κανονικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι λες αυτό που έκανε η Southampton.
1: Τον κατάσκοπο.
0: Ναι, τον κατάσκοπο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μπει αυτό μέσα στη ζωή και τον ντρόν. Θα μου πει ο άλλος θα τον
1: πάρει. Όχι, σηκώσαν ντρόν. Έχει γίνει και με ντρόν.
0: Α, μπράβο, αυτό θέλω να
1: πω. Όχι, έχει γίνει με ντρόν. Αλλά τον ντρόν, φίλε, τι θα κάνει θόρυβο, ακούγεται τον ντρόν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ακούγεται. Το σηκώνει για 2-3 λεπτά.
1: Ο άλλος ο κατάσκοπος υποτίθεται δεν πρέπει να τον δει κανένα.
0: Ναι, άλλο
1: λέω. Και αυτό πήγε. Άλλο λέω, σίγουρα.
0: Ναι, λέω ρε παιδί μου ότι για 2-3 λεπτά το σηκώνει τον ντρόν. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να το σηκώνει επιλογή να ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή έχει οικογενειακό διπλό. Σωστά.
1: Ναι.
0: Οικογενειακό διπλό. Το τελευταίο ρε παιδί μου που συνήθως δοκιμάζουν την ενδεκάδα.
1: Ναι.
0: Το σηκώνεις 2-3 λεπτά, τραβάς ένα βίντεο φωτογραφίες και αυτός εδώ μπορεί να το έχει παρκαρισμένο στα 5 χιλιόμετρα ο χειριστής.
1: Ναι.
0: Μέχρι να καταλάβει η ομάδα από πού είναι το ντρόν που πάει, έχει σηκωθεί και έχει φύγει.
1: Α, το έχει γυρίσει πίσω, το πήρε
0: φυσικά.
1: Και φύγει. Άρα έπρεπε σου... να ντρο...
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου ότι μπορεί να μπει και το ντρόν. Αλλά να σου πω κάτι, μπορεί σε αυτά τα προπονητικά κέντρα πλέον και αυτές οι ομάδες, γιατί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, να έχει αντιντρόν σύστημα.
1: Όπω δικαίωμα.
0: Μην το λες αυτό, αλήθεια.
1: Θα σηκώσω κι εγώ ντρόν σε κυνηγήσω το ντρόν σου. Θα γίνει τριν μετά το ντρόν.
0: Καλημέρα σα,
1: Σιδενόρ. Σιδενόρ.
0: Σωστό.
1: Σιδενόρ.
0: Γιατί να μην το πούμε, ρε φίλε.
1: Σιδενόρ.
0: Τώρα μιλάμε για την απίστευτη ανακύκλωση. Δηλαδή το 1,5 με 2.
1: Έχει η Σιδενόρ αυτό που λες κάθε χρόνο. Μιλάμε καταρχάς για τη νούμερο 1
2: για το για, νούμερο ένα ανακυκλωτή χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει, αυτό που έλεγε και ο Γιώργος, 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας. Υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά.
0: Μάλιστα.
2: Τελευταίο διάλειμμα.
0: Οχ, πήγε και όλα 12:30.
2: Νόμιζα, σε πάτησα.
3: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν

0: μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
12: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
11: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει?
12: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
13: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς

0: πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ παρέα με Κώστα Χατζηγεωργίου επιστρέψαμε. Σιγά σιγά οι ομάδες ανακοινώνουν και τις ημερομηνίες όπου θα αρχίσουν την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ θα ξεκινήσει 6 Ιουλίου και θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και στην Ολλανδία κλασικά. Να πω επίσης ότι για τον Παναθηναϊκό και σε ό,τι αφορά τον προπονητή, ο Νέστρουπ είναι αυτός που έχει το πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα και όλοι λένε ότι είναι θέμα ίσως και ωρών για να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε το τι ισχύει. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο γιατί το προσπεράσαμε. Χένερι Μαντσίνη, αυτός που έγραψε το Ροζ Πάνθυρα, τη μουσική.
1: Χένερι Μαντσίνη. Όχι. Τι κάνεις, να βάλω ακουστικά. Θα βάλω ακουστικά.
0: Και ο Αλέξανδρος είναι ένας από αυτούς που μας το στείλε.
1: Ναι, Χένερι Μαντσίνη, βέβαια το Ροζ Πάνθυρα το ηχητικό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, δεν είναι ο. Πώς να το πω.
0: Τη μουσική, ρε φίλε.
1: Ναι, το τη μουσική, μπράβο.
0: Και όχι μάλιστα λέει, που έκανα και ραδιόφωνο κάποια στιγμή και ήταν, λέει, ένα από τα χαλιά μου ο Αλέξανδρος. Ο οποίος είναι ψαγμένος και έχει απάντησες να σου αφιερώσω ένα λεπτό. Για να σου λυθεί η απορία.
1: Εννοείται, τι.
0: Είναι. Για τα drones που λέγαμε και για τις εκδηλώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό κόστισε, λέει, τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Και το εξηγεί. Κάθε drone είναι ουσιαστικά ένα πίξελ στον ουρανό.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται ομάδα πιλότων και μηχανικών. Ένα ειδικό software χορογραφίας. Χρειάζεται ασφάλιση. Χρειάζεται επίσης και άδειες πτήσεις από αρχές πολιτικής αεροπορίας. Δεν μπορείς να σηκώνεις εσύ όποτε γουστάρεις τον drone, γιατί εκείνη τη στιγμή προσφέρονται και αεροπλάνα, κινούνται αεροπλάνα κτλ.
1: Ναι.
0: Λέει, σε ένα μεγάλο υπερθέαμα όπως ήταν αυτό στην ΑΕΚ, χρειάστηκαν τουλάχιστον 500. Επομένως εκεί είναι 100.000 ευρώ το μίνιμουμ. Ένα μεσαίο εταιρικό ή δημοτικό event. Εκεί θες κοντά στα 150 με 300 και η τιμή είναι από 30.000 με 80.000 ευρώ. Και άμα θες, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, να σηκώσεις 50 ή 100 drone στο γάμο σου και να σε υποδεχτούν, ξέρεις, εκεί στο μαγαζί και τα λοιπά και να κάνεις φιέστα, ναι. Εκεί λέει είναι η τιμή 10 με 30.000 ευρώ.
1: Δηλαδή με 30.000 ευρώ έχω drone έτσι στο γάμο μου.
0: Έτσι μέχρι να... και 30.000 ευρώ.
1: Που μπορούν να γράψουν, ας πούμε, θα ζήσω.
0: Χωρίζω.
1: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
0: Ναι.
1: Στη μοναδική μου αγάπη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φίλο μας βοήθησε. Η Σιδενόρ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία άνω των 60 χρόνων, η Σιδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής, ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες.
0: Παίζουν οι δηλώσεις του Γκουαρδιόλα, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε ότι εκ μέρους όλης της ομάδας της Manchester City, θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Αρτέτα,
1: ναι,
0: στην Άρσεναλ, γιατί το άξιζε. Και ερωτηθείς για αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει ότι φεύγει και τα λοιπά. Λέει, παιδιά, έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, λέει, με την Manchester City και θα πρέπει να συζητήσω πρώτα με τον ιδιοκτήτη της ομάδος, το staff μου και τους παίκτες μου. Αυτό περισσότερο δεν το είδα σαν παραθυράκι παραμονής του. Το εξηγούν ότι ακολουθεί την τυπική διαδικασία. Πρέπει να συζητήσει, λέει, με τον ιδιοκτήτη της ομάδος.
1: Ναι.
0: Αλλά συμπληρώνουν όλοι ότι ο Μαρέσκα θα είναι ο νέος προπονητής της City. Το λέω αυτό γιατί βγήκαν και οι δηλώσεις και έδωσε συγχαρητήρια στην Άρσεναλ.
1: Στη συνέντευξη τύπου στην οποία αναφέρεται ο Γιώργος, έχει γίνει ένα επίσης χαριτωμένο στιγμιότυπο με τον προπονητή της Μπορνμούθ, τον αναμορφωτή αυτής της ομάδας. Τον αγωνιστικό αναμορφωτή αυτής της ομάδας. Και μιλάμε βέβαια για τον Ιραόλα. Ο οποίος Ιραόλα είναι φίλος του Αρτέτα.
0: Και συμπαίχτες.
1: Και συμπαίχτες. Και λέει κάποια στιγμή ότι δεν έχω ανοίξει ακόμη το κινητό μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον ένα μήνυμα θα έχω πάρει. Και προφανώς η γέλαση ήταν πολύ όμορφο αυτό, γιατί αναφερόταν στον Αρτέτα και λέει ότι, εντάξει, είπε καλά λόγια και τα λοιπά. Και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο παιχνίδι στο Champions League. Γιατί θυμίζουμε εδώ ότι η Arsenal είναι στο Champions League, στο τελικό, απέναντι στην Paris Saint-Germain. Ο Αρτέτα αυτή τη στιγμή, είτε να σου πω κάτι, είτε αναγνωρίζεται από κάποιους ως προπονητής δίπλα στους μεγάλους, ας πούμε, είτε δεν αναγνωρίζεται, έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία με την Arsenal. Mm. Εντάξει, δηλαδή πήρε πρώτος αυτός πρωτάθλημα μετά τους ανίκητους, αίτητους του 2004.
0: Και μπορεί να πάρει και το Champions League.
1: Μπορεί να πάρει και το Champions League, σίγουρα. Και επειδή λέγαμε για τον Έζε, που τον είχε πάρει από την Bournemouth, από την Crystal Palace. Mm. Ο Έζε φοράει το 10.
0: Ναι.
1: Πες λίγο αλήθεια. Γιατί ήθελα να πω μια ιστορία, ελπίζοντας ότι, ότι με βοηθάει η μνήμη μου. Μόνο αυτό αν.
0: Νομίζω το 10 φοράει.
1: Εγώ είμαι 99,9% ότι φοράει το 10 στην Arsenal. Απλά θέλω λίγο να το. Αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να το τσεκάρουμε για να πω τη συνέχεια της ιστορίας.
0: 10.
1: Ωραία.
0: Ακόμα είναι 9 αυτό. 10 φοράει ρε. Βάσανο είσαι ρε Πάγκο, 10 φοράει, 10.
1: Είχα αναρωτηθεί κάποτε με συνομιλητή τον Απόστολο Βέλιο για μια συνέντευξη εκεί στους Legopols.
0: Ναι.
1: Είχε πάει στην Everton, όταν είχε πάει στην Everton. Ναι. Και λέω ρε παιδί μου, πώς διαλέγεις νούμερα. Είμαι εγώ ρε παιδί μου, πάω στην Everton. Λέω εγώ ότι το νούμερό μου είναι το τάδε. Λέει κοίταξε τώρα, θα έρθει ο προπονητής συνήθως. Ο μάνατζερ είναι αυτός που θα σου δώσει το νούμερο. Αυτός θα πει, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό. Έχει, κάποια νούμερα έχουν ένα ξεχωριστό συμβολισμό. Δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο Βέλιος πηγαίνοντας στην Everton ως center for 19 να. χρονών να πει θέλω το 9.
0: Ναι.
1: Βέβαια εκεί στην κουβέντα που κάναμε, λέω και εσύ το 9, παράδειγμα, μπορεί να το θέλεις. Μπορεί να το φοράει άλλος. Αν όμως δεν το φοράει. Και εκεί ο μάνατζερ μπαίνει και σου λέει μπορεί να μην είναι τώρα το 9, αλλά εγώ το 9 το θέλω για ένα center for που θα πάρω τότε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και γιατί το λέω όλο αυτό, για να πάω στην Μπουκαδούρα και να πω ότι ο Βέλιος λέει, είδες λέει τι έκανε ο Αρτέτα με τον Έζε. Λέω τι έκανε. Στην παρουσίαση του Αρτέτα, του Έζε, άμα βάλεις το βιντεάκι, όταν παρουσιάζεται, είναι ο Αρτέτα παρόν και αυτός εκεί μπροστά του του ξεδιπλώνει τη φανέλα με το νούμερο 10. Άρα δεν τον καλωσορίζει απλά στην Arsenal. Δεν του λέει καλώς ήρθες, είμαστε εδώ μια ωραία παρέα, θα μας καταλάβεις, περιμένουμε πολλά από σένα. Του λέει σε καλωσορίζω και εγώ σου δίνω και το 10. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Τώρα, αν έκανε καλή σεζόν ο Έζε ή δεν έκανε, ή ξέρω εγώ η άποψή σας ποια είναι για τον Έζε. Αυτό είναι κάτι σε δεύτερο επίπεδο. Σε πρώτο επίπεδο είναι αυτή η ιστορία με τα νούμερα στις φανέλες. Επίσης μια ωραία ιστορία έχει να κάνει με τη Σιδενόρ. Η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου. Με αξιοπιστία συνέπεια και η υπογραφή που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά σε κάθε σημαντικό έργο, από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του, με σιγουριά και υψηλή ποιότητα.
0: Λοιπόν, χθες ο Άρης ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον κύριο Γρηγορίου για τα επόμενα 2 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έκανε δουλίτσα. Χωρίς ο ίδιος να έχει το χρόνο, ρε παιδί μου, να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και το πιο σημαντικό για αυτόν είναι ότι έχει μπροστά του ένα ολόκληρο καλοκαίρι να δουλέψει όπως αυτός θέλει. Θα μου πεις ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση. Υπάρχουν δημοσιεύματα από την Τουρκία που λέει ότι, νομίζω ότι είναι η Κοτσαέλισπορ, δεν ξέρω, μπαίνει λέει δυνατά για Αθανασιάδη και του δίνει ένα πολύ βαρβάτο συμβόλαιο, μέχρι και 500.000 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Ο Γρηγορίου έκανε κάτι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, πολλές φορές δεν το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή να αναλαμβάνει ένας προς το τέλος της σεζόν, να πηγαίνει καλά και να κερδίζει τη θέση για την επόμενη, για την αρχή. Ναι. Έχει ξαναγίνει, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Πήγε με κόντρα προγνωστικά. Και γιατί κυνηγούσε στη βαθμολογία. Θυμίζω ότι ο Άρης μπήκε τέταρτος το 5-8.
0: Σωστά. Μέχρι και ο Βόλος ήταν πιο πάνω.
1: Και πήγε με πολύ μεγάλη απόσταση από το Λεβαδιακό. Βέβαια, εδώ η διαίρεση των βαθμών, για την οποία δικαίως φώναζε και ο Άρης πέρσι,
2: Και δικαίως φωνάζει και ο Λεβαδιακός τώρα. Βέβαια δεν είδα να φωνάζει όσο φωνάζει ο Άρης, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν τώρα εδώ υπήρχε και ευρωπαϊκό εισιτήριο στην πέμπτη θέση και ο Λεβαδιακός έχανε την Ευρώπη.
1: Ενώ, άμα δεις, θυμάσαι πόσο ήταν η διαφορά των ομάδων στο τέλος της κανονικής περίοδου. Πόση διαφορά είχε ο Άρης, ο Άρης με το Λεβαδιακό. Νομίζω ήταν διψήφια.
2: Αν δηλαδή εδώ η πέμπτη θέση είχε ευρωπαϊκό εισιτήριο, πείτε μου εσείς αν ήταν δίκαιο, όπως το ίδιο λέγαμε και πέρσι για τον Άρη, αν έχανε πέρσι την Ευρώπη που δεν την έχασε, αν θα ήταν δίκαιο φέτος για το Λεβαδιακό να χάσει την Ευρώπη επειδή αποφασίζουν ας πούμε, να διαρρούν.
0: 12 βαθμούς.
2: Να μπαίνω εγώ με 12 βαθμούς και μέσα σε
0: 6
2: παιχνίδια.
0: Όχι 6 τελικά.
2: Τι. Οι ναι, βαθμούς. 12 όμως. Εγώ κέρδισα ρε φίλε συν 12 μέσα στα γήπεδα.
0: Αυτό σου λέω.
2: Και εσύ με το που αρχίζουν τα πλέον μου το κάνει συν 6 το συν 12.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι η διαφορά ήταν 12, άρα έπεσε στου 6 γιατί διαιρέθηκαν.
2: Ναι.
0: Μου είπε, θυμάσαι ποια ήταν η βαθμολογία με το τέλος. Ο Άρης ήταν 8ος και καταϊδρωμένος με 30 βαθμούς. Ο Βόλος 31, ο Όφη 32 και ο Λεβαδιακός 42.
2: Ναι. Αν λοιπόν. Το λέω για μία πολλωστή φορά γιατί δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό το πράγμα για την επόμενη σεζόν. Πέρσι ο Άρης μπήκε πήγε στην πέμπτη θέση και η αλήθεια είναι πως δεν κινδύνευσε στα play-off. Πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τώρα ο Λεβαδιακός μπήκε πέμπτος με αυτή τη διαφορά και θα το έχανε αν υπήρχε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό εγώ δεν λέω να μην υπάρχουν play-off. Να υπάρχουν play-off, δεν βάζω αυτό το πράγμα στην κουβέντα. Άλλος λέει να υπάρχουν, άλλος λέει να μην υπάρχουν. Δεν βάζω αυτό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το 5-8 διαιρείται. Ενώ δεν διαιρείται κανένα, ούτε το 1-4, ούτε
0: ναι,
2: το.
0: Ναι, σωστά. Το, καλά, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό.
2: Ναι, αλλά άδικο. Τώρα το βρήκαμε μπροστά μας.
0: Ναι.
2: Όχι, το βρήκαμε. Πέρσι ο Άρης μπήκε πέμπτος, δεν το χάσε. Φαντάζομαι, αν το είχαν πέρσι ο Άρης θα γινότανε. Τώρα ο Λεβαδιακός το χάσε, αλλά δεν είχε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δηλαδή και. Τι, δεν συμφωνείς με αυτό. Πέρσι ο Άρης φώναζε ότι εγώ θα μπω και θα χάσω την Ευρώπη επειδή κάποιος το σκέφτηκε. Αλλά τώρα ο Άρης θα έπαιρνε την Ευρώπη επειδή υπάρχει αυτό το τραγέλαφος.
0: Εγώ δεν λέω ότι ο Άρης δεν θα έβγαινε πέμπτος. Το ξεκαθαρίζω
2: αυτό. Για πότε. Πράγμα. Για πέρσι ή για φέτος.
0: Για φέτος.
2: Ναι.
0: Απλά πιστεύω ότι ρόλο έπαιξε. Πρόσεξε, δεν το λέω απαξιωτικά για τον Άρη. Λέω γενικότερα για τις ομάδες. Ρόλο έπαιξε και το ότι μάθανε ενώ δεν είχε τελειώσει τα παιχνίδια τους σχετικά νωρίς.
2: Ναι.
0: Είχαν μείνει 4 αγωνιστικές, 5.
2: Ναι.
0: Ότι ο πέμπτος δεν βγαίνει Ευρώπη. Και αυτό
2: έχει να πειράσει το Λεβαδιακό, ας πούμε. Όχι και τον.
0: Εντάξει, ναι, το Λεβαδιακό.
2: Θα μπορούσε να πειράσει και τον.
0: Και ο Άρης. Και τον Όφη μπορούσε να επηρεάσει, ρε φίλε.
2: Α, εννοείς. Άτα είναι τα παιχνίδια του.
0: Ναι, ναι μεταξύ τους λέω.
2: Καλά, Όφη επηρεάστηκε από τον τελικό αυτό καθεαυτό. Το πήρε, άδειασε και δεν μπορούσε να.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι αν είχε χάσει το κύπελο,
2: ναι.
0: Μπορεί Όφη να μην είχε 3-4 σύντες στη σειρά.
2: Μπορεί.
0: Αυτό σου λέω, ρε.
2: Μπορεί, μπορεί. Αυτό βέβαια που συζητάμε δεν αναιρεί ότι ο Άρης παρουσιάστηκε.
0: Το είπα πρώτος.
2: Το είπες, Εννοείται, εννοείται. Απλά λέω μερικές φορές πώς οι ομάδες έχουν και κάποια timing όταν φωνάζουν. Καλό είναι να φωνάζουν πάντα. Αν νιώθετε ότι για τις ομάδες λέω, αν νιώθετε ότι κάτι είναι στραβό και δεν πάει καλά, φωνάξτε πάντα. Δηλαδή, όχι μόνο.
0: Πάντως να σου πω κάτι, επειδή
2: τώρα,
0: βλέπω,
2: για
0: τον Γρηγορίου,
2: ναι.
0: Το ότι ο Άρης δεν βγήκε Ευρώπη, για ναι. Κάποιους Αριανούς είναι ευκαιρία να συγκρότησεις. Δηλαδή, λένε, για παράδειγμα, θα βγαίνει Ευρώπη, θα αποκλειόμασταν πάλι από το δεύτερο, τρίτο προκριματικό γύρο.
2: Ναι, δεν το ξέρεις.
0: Λέμε, δεν σου λέω σίγουρα.
2: Ναι.
0: Θα έμπαιναν τα προβλήματα κάτω από το χαλί και θα λέγαμε ότι βγήκαμε Ευρώπη και τα λοιπά και ξανά μανά τα ίδια. Δηλαδή μήπως είναι ένα τόσο γεροχαστούκι αυτό όλο που μπει στη διαδικασία να μάθεις από τα λάθη σου έστω και μετά από 4-5-6 χρόνια. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Κάτι έλεγες για Γρηγορίου.
2: Ότι καταρχάς να πούμε ότι για τον Άρη, okay, ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός για μία ακόμη φορά στην αρχή της σεζόν όπως έγινε πέρσι είναι σίγουρα πικρός και αφήνει αποτύπωμα. Αλλά στη διάρκεια της σεζόν το θέμα και τα προβλήματα τα αγωνιστικά του Άρη ήταν άλλου είδους. Ήταν ότι δεν μπορούσε να βρει ένα καλό rotation, δεν μπορούσε να βρει έναν κορμό. Μπαινοβγαίναν παίκτες, εμφάνιζαν. Δηλαδή δεν είχε να κάνει μόνο με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Άρα υπό αυτή την έννοια, ας φροντίσει ο Άρης να κάνει μια ωραία στελέχωση, ας το πούμε, έναν καλό μεταγραφικό σχεδιασμό. Mm. Ο Γρηγορίου κέρδισε με το σπαθί του την παραμονή. Ο ίδιος του. Και παρουσιάζει πράγματα, δηλαδή. Ο Άρης έβαλε γκολ επιτέλους στα play-off.
0: Δοκάρια.
2: Ναι, και δεν έβαλε μόνο γκολ, είχε και δοκάρια. Θα μπορούσε να βάλει κι άλλα. Είχε ένα κορμό, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω το ότι ο Μωρόν δεν παίζει καθόλου. Αν ποιο είναι το αύριο του Μωρόν στον Άρη. Κατεβέρε είναι ένας παίκτης που τελείωσε και το ξέραμε και από πριν ότι είναι καλός παίκτης, αλλά ήταν λίγο με τους τραυματισμούς. Ένας Άρης ο οποίος κάποια στιγμή μπήκε στην εικόνα, μπήκε πολύ ο Γκάρε με τα παιχνίδια που έκανε και δικαίως, αλλά ο Γκάρε είναι δανεικός. Πρέπει να σκεφτεί, ο Γκάρε τον βοήθησε πολύ. Φανεί. Ναι. Η άμυνα του για μένα, η άμυνα του Άρη είναι άδεια.
0: Αφού όλοι
2: φέρουν. Ο Ροζ νούμερο 5 ήτανε το rotation το καλοκαίρι και τελείωσε να είναι αυτός βασικός. Σε πολλά παιχνίδια και όχι μόνο γιατί λείπανε παίχτες.
0: Παπιάνο, δεν έπαιρνε πράγματα από τους άλλους.
2: Παπιάνο είναι ηγέτης, αλλά και αυτός μεγαλώνει. Θέλω να πω, μαζί θέλουν όλοι δίπλα κάτι.
0: Εννοείται.
2: Έχει πολλά πράγματα. Έχει πολλά ζητήματα. Πολλά ζητήματα.
0: Αυτό το θέμα. Εν τω μεταξύ λέει. Εντάξει, αυτή η παιχτούρα έτσι πώς μας όχι μας προέκυψε. Δηλαδή, εγώ που δεν παρακολουθούσα Ευρωλίγκα, έχω χαζέψει λίγο με το Μοντέρο. Έτσι.
2: Της Βαλένθια λες.
0: Ναι, το μπιφ είναι ανάμεσα πλέον στο Ολυμπιακό και Χαποέλ.
2: Για μένα Μοντέρο και επειδή θα τους δούμε και στο Final Four και Τάκερ. Αυτό το ντούκι, ο Τάκερ, ο οποίος το βλέπεις ντούκι και λες δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, αλλά είναι και γρήγορος. Και κοντά και μακριά. Μοντέρο είναι, το Μοντέρο το βλέπεις και ξέρεις τι περιμένεις, ότι τώρα θα τον χάσω.
0: 3,5 εκατομμύρια δολάρια πρόταση της Χαποέλ για ετήσιο συμβόλαιο. Του δίνει. Αλλά λέει είναι κοντά στον Ολυμπιακό παίκτη. Θα γίνει πιο υψηλόμεστος και από τον Μιλουτίνοφ.
2: Δεν ξέρω αν ο Μιλουτίνοφ είναι πιο ακριβώς.
0: Όχι Ψιλουτίνοφ,
2: ο Βεζέκοφ είναι πιο ακριβώς.
0: Ξέρω εγώ, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Ο Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ
0: με τον Βεζέκοφ.
2: Ο πιο ακριβώς του Ολυμπιακού δεν ξέρω ποιος είναι. Σίγουρα και.
0: Ο Φουρνιέ.
2: Δεν ξέρω.
0: Πάντως να πούμε λίγο, διαβάζοντας έτσι λίγο δύο πράγματα για τον μπάσκετ, θα τα αργότερα φυσικά αν υπάρχουν και ειδήσεις. Διαβάζω το θέμα του Γιώργου του Πετρίδη.
2: Ναι.
0: Έδωσε το πράσινο φως ο Τριγκέρι για τον Ταϊρή.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Θέλουν να το σετάρουν. Να το σετάρουν δηλαδή, όπως το διαβάζω μέσα, ότι ο ρόλος του θα είναι διαφορετικός σε αυτό το ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Ένας πάρα πολύ καλός καλαθοσφαιριστής, τώρα. Η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Αλλά όταν πας να φέρεις το Φώστερ και πιθανώς να φέρεις κι άλλους, καταλαβαίνεις ότι εκεί κάπου δεν λες ότι θα τα περιμένω όλα από τον Ταϊρή. Αυτό.
2: Επειδή στον ΠΑΟΚ παίζει το θέμα της Ευρωλίγκας και επειδή είναι σε όλο αυτό και τα δημοσιεύματα κτλ. Ο Άρης έχει και αυτό συνάντηση με τους ανθρώπους Ευρωλίγκας που τώρα θα είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το Final Four.
0: Ο Αντώνης ο Γκάτζιος έκανε μία ανάρτηση χθες. Όλα θα γίνουν ναι. Όπως πρέπει, όταν πρέπει.
2: Οκ, okay, καμία άλλη.
0: Δηλαδή δεν... θέλησε να μπει σε μία διαδικασία να προλάβει αυτούς οι οποίοι μπορεί να σκέφτηκαν.
2: Εγώ βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που έρχεται ναι. Στη Θεσσαλονίκη μπασκετικά. Γιατί καιρός είναι να αλλάζει, να ανανεώνεται και η ατζέντα. Ενώ για τα αθλήματα τώρα, όχι απαραίτητα για τις ομάδες. Μερακλή αυτή τη στιγμή και αυτός να έχει έρθει και μετά την πρώτη χρονιά, στο πούμε προσαρμογής, να θέλει να παρουσιαστεί καλύτερος την επόμενη, με αύξηση ας πούμε των χρημάτων που θα δώσει το budget, χωρίς βέβαια να μπορεί ο Ηρακλής να πάει στο επίπεδο το οικονομικό που είναι οι άλλοι δύο, με πρώτο μπάουξ αυτό το κομμάτι και μετά τον Άρη. Εννοείται έτσι. Ο Άρης, ο οποίος ταυτόχρονα τρέχει και το θέμα της ανάπλασης του Αλεξανδρίου, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει. Του Νίκ Γκάλι Σχόλ δηλαδή. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει ως τον Ιούνιο να γίνει μια. Να το πάρει το Αλεξάνδρου για να αρχίσει τα έργα. Να κάνει πτυσσόμενη κερτίδα, το πέταλο που δεν υπάρχει. Να κάνει ένα γήπεδο, βέβαια, όσο και να το κάνει. Αν πάνε όλα κατευθείαν για τον Άρη, δηλαδή πάρει το Αλεξάνδριο, αρχίσουν τα έργα και προλάβει, είναι ένα γήπεδο που όσο και να το πας, θα το πας 7, ξέρω εγώ, πόσο να πάει χωρητικότητα. Δεν μπορεί να μεγαλώσει, να γίνει τώρα, λέμε ο ΟΑΚΑ.
0: Δεν μπορεί.
2: Δεν μπορεί να κάνεις ο ΟΑΚΑ αυτό, αλλά ακόμη και έτσι, φαντάσου και το Πάξο Παρασένα πόσο είναι, 7,5-8 είναι, πόσο περίπου είναι. Αμέσως τι έδρες δημιουργούνται που ούτως ή άλλως έχουν δείξει ότι είναι έδρες και τι σημαίνει αυτό στην προοπτική της Ευρωλίγκας. Βέβαια η Ευρωλίγκα εκτός από τα γήπεδα και όλα αυτά εξετάζει και άλλα πράγματα. Θα δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα γιατί ανοίγουν και ο Άριστος ήταν στην Ευρωλίγκα με το Eurocup. Έτσι ήτανε. Ο ΠΑΟΚ ήταν από χρόνια.
0: Πρώτα... Συνδιοργανωτής.
2: Ναι,
0: αυτό... Συνιδρυτής.
2: Ναι, έχουν ιστορία brand names στην Ευρώπη κτλ. Αυτό είναι τρομερά, πώς να σου πω, πολιτιστικό ως προοπτική για το αύριο.
0: Ναι. Είναι μια πόλη που το αεροδρόμιο είναι δίπλα. Διεθνές αεροδρόμιο. Παίζει και αυτό πάντα ρόλο σε τέτοιες αποφάσεις.
2: Λοιπόν,
0: αυτό που είναι πάντα δίπλα μας είναι η μπανανίτσα. Μπανανίτσα ντόλ.
2: Ναι.
0: Το ενεργειακό σνακ, το οποίο μπορούμε να το βρούμε οπουδήποτε, έτσι. Και Banana Doll μας συνοδεύει όλη την ημέρα για να έχουμε ενέργεια και να διακόπτουμε τον πάγκο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συνεχίσει βέβαια ο Κωνσταντίνος. Έρχεται η εκπομπή, ακολουθεί στη Σέντρα. Θα
0: λες να
2: μην στην πρώτη. Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στο production. Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Και Τσιρτσίρ Μεζέ πάντα με ανοιχτές τις πόρτες να μας περιμένει να μας υποδεχτεί για τα ουζάκια μας, τσιπουράκια μας. Τι ώρα μεσημεράκι τώρα έχει την παρέα σου. Λες πάμε να πιούμε ένα ουζάκι, ρε μεγάλε.
0: Έτσι.
2: Πάμε, σου λέει και ο μεγάλος.
0: Εκεί είναι μεγάλη, με το ούζο χωρίς αλκοόλ, δεν υπάρχει όπως σε μπάνια χωρίς αλκοόλ.
2: Εντάξει, περιορέξεως. Ναι. Α, μπορεί,
0: τα τρώμε όλα.
2: Ουζάκι, με ζεδάκια, μπιφτεκάκια στα κάρβουνα, μελωμένα μπριζολάκια, κοψίδια που μοσχοβολούν. Φέρε, φέρε αγοράκι μου καλό. Ψαρικά που θυμίζουν θάλασσα. Μεζέδες με φαντασία. Ψαρικά να νιώσει ότι τα έχει βγάλει μόζι, βάλει το χέρι, παπ και... Τα ξεγκίστρωσε.
0: Μόλις το αφήνει, εγώ παίρνω με το χέρι κατευθείαν.
2: Δύο Τσερτσίς με ζένα, Δυτικά Καρολί και Δημητρίου 9, στον Εύωσμο. Και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Άμμο Διάνο, Ερμού 26. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Για μία ακόμη μέρα βγήκαμε στον αέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλό μεσημέρι. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες, επιβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας παραμένουμε προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής. Πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, ένα από τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση τον περασμένο Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ σχολιάζοντας τη δημιουργία νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρισιανού, τόνισε: «Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του προγράμματός της». Την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε σε τηλεοπτικές δηλώσεις της η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, ανέφερε πως θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων Χηρίας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μιας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Ανοίγει από τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης ως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μία πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η σύλληψη ενός οδηγού ταξί στην περιοχή του Πειραιά προχώρησαν οι αρχές χθες, αφού εντοπίστηκε να μεταφέρει επιβάτες χωρίς να έχει θέση σε λειτουργία το ταξίμετρο. Έτσι εισέπραξε ποσό 45 ευρώ για μια διαδρομή που υπολογίζεται στα 20. Τέλος, μήνυμα για απειλή στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας εστάλει σήμερα από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ζητώντας από τους πολίτες να μετακινηθούν άμεσα σε καταφύγια, ενώ έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
21: Hertz Leasing.
20: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
21: Hertz Leasing.
20: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
21: Hertz Leasing.
20: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
22: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Τάκης και Μπούπης.
25: Μπούπη, φέρε το λουρί.
26: Πάμε να δούμε σπίτια.
27: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
25: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
27: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
25: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
27: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
25: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
24: Τάκης και Μπούμπις.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
28: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972 680 838. Άιλα Restaurant Bar.
29: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Να παίξω!
25: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
29: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
30: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
31: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
33: Και τώρα στη Σέντρα.
0: Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
1: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
0: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
2: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
0: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε, πάμε, πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ, 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανίνα, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Τον Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Metropolis 955, Gallup και σήμερα για σας. Το σημερινό Gallup που έρχεται να καθίσει πάνω στο χθεσινό, όταν στο ερώτημα αν θα πρέπει να μείνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ναι ή όχι, ένα ποσοστό πάνω από το 60% είπε ναι, ο Ρασβάν Λουτσέσκου πρέπει και τη νέα περίοδο να είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Και εδώ αμέσως προκύπτει ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο το 60% η πλειοψηφία θέλει τον Λουτσέσκου και του χρόνου στον πάγκο του ΠΑΟΚ? Είναι επειδή τον θεωρεί ως τον καταλληλότερο, είναι ο κορυφαίος, είναι ο καταλληλότερος αποδεδειγμένα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ή τον τρομάζει το άγνωστο, ποιος θα έρθει, πώς θα κολλήσει, πώς θα μπορέσει να σταθεί δίπλα σε Σαββίδη με όλα όσα συμβαίνουν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Τι από τα δύο? Αυτό είναι το ερώτημα για σας. Η πλειοψηφία του κόσμου του ΠΑΟΚ λέει ναι, Ρασβάν Λουτσέσκου, αυτόν θέλουμε του χρόνου. Το ερώτημα είναι όμως γιατί? Επειδή τον θεωρεί τον καταλληλότερο ή επειδή τον τρομάζει το άγνωστο, καθώς στον ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερη, ένας ιδιαίτερος οργανισμός σπασμένος σε κομμάτια, άλλος άσπρο, άλλος μαύρο, με παιχνίδια επιρροής, και φανταστείτε και την εικόνα Γκοτζάρεβα Λουτσέσκου μετά τον τελικό να μην ανταλλάσσουν όχι ραψία ούτε ματιά στην απονομή. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις, καθρεφτίζει όλο το εσωτερικό περίβλημα του οργανισμού που λέγεται ΠΑΟΚ. Άρα τον Γκάλοπ είναι εκεί για σας. Instagram Stories Μετρόπολης 55. Πάρτε θέση, ψηφίστε. Και καθώς λέω για Λουτσέσκου, ενώ προχθές ήμασταν 50-50, μένει φεύγει ο Λουτσέσκου, πλέον η παραμονή Λουτσέσκου ραγδαία κερδίζει έδαφος. Το ποσοστό έχει ανέβει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όλα δείχνουν, τίνουν σε παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου και την επόμενη περίοδο στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά θα κριθούν από τη συνάντηση που θα έχει ο Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη. Και προσέξτε, πριν από αυτή την επαφή Λουτσέσκου με Σαββίδη, έρχονται δημοσιεύματα, αναφορές, οι οποίες δημιουργούν ένα περιβάλλον πιέσεων. Στην Ρωσία αρχίζει να κυκλοφορεί ένα σενάριο για τα Λαλάεφ, ένα προπονητή της Μπάλτικα, η οποία δίνει μάχη για την παραμονή. Το ερώτημα είναι, μπορεί ένας προπονητής άγνωστος στο ευρύ κοινό να έρθει στον ΠΑΟΚ? Ρωτάω, ρητορικό το ερώτημα. Και ενώ εκεί γράφουν για τα Λαλάεφ, την ίδια στιγμή από την Τουρκία γράφουν ότι η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα 4 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ και να πάρει το Ρασβάν Λουτσέσκου. Άρα όλα αυτά τα δημοσιεύματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη, λίγο πριν από την κρίσιμη επαφή ανάμεσα σε Ρασβάν Λουτσέσκου και Ιβάν Σαββίδη, που θα κρίνει οριστικά και αμετάκλητα την παραμονή ή μη του Ρουμάνου τεχνικού στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Χρονική σύμπτωση η δημοσίευση αυτών των πληροφοριών. Αλήθεια ή ψέματα? Υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά? Πιέσεις στο πεδίο των εντυπώσεων? Μοχλός πίδεσης ένθεν και κήθεν? Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει στο μυαλό του, όμως αυτή είναι δημόσια η πραγματικότητα. Και ενώ έχουμε όλα αυτά, με τον Λουτσέσκου να κερδίζει ραγδαία έδαφος και η παραμονή του να θεωρείται πλέον σήμερα σχεδόν σίγουρη, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το ρόστερ του ΠΑΟΚ για την επόμενη μέρα. 31 παίκτες περιλαμβάνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Γιώργος Καστάνης σε ένα πολύ εμβριθές ενδελεχές ρεπορτάζ παίρνει τα συμβόλαια που λήγουν των παικτών του ΠΑΟΚ, ποιοι είναι υποψήφοι να φύγουν. Ένα προς ένα τα συμβόλαια σε ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη. Για ποιους χτυπάει η καμπάνα, ποιοι είναι έτοιμοι να πάρουν τη βαλίτσα και να φύγουν, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν θα ήθελαν να παραμείνουν, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, και πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα. Ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα ερώτημα αν θα πρέπει να χτίσει μια νέα ομάδα από την αρχή. Το ρεπορτάζ του Γιώργου θα δώσει έμεσα απάντηση στο ερώτημα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ακούσατε χθες τον Γιώργο Καστάνη για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Το βέβαια είναι τι λέει η Augsburg, καθώς το συμβόλαιο του Γιαννούλη με την γερμανική ομάδα λήγει το 2027. Αυτό σημαίνει έχει 26, 27, 27, 28, δύο περίοδοι μπροστά. Άρα η Augsburg για τον Γιαννούλη μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Ο Γιαννούλης βέβαια από την πλευρά του, αν επέστρεφε στην Ελλάδα, θα ψήφιζε ΠΑΟΚ.
1: Τώρα είναι η ώρα. Έχω έτοιμος να μπει το γκολ και να πάρει φωτιά και η τούμπα και να έχουμε ένα καυτό 7 λεπτό, 8 λεπτό, γιατί οι καθυστερήσεις θα είναι σίγουρα 5 λεπτά. Μίσιτς δεν είναι καλά χτυπημένο, η μπάλα πάντως φτάνει στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ έχει επιλογή από τα αριστερά του Γιαννούλη, πατάει περιοχή, Γιαννούλη σουτ, γκολ! Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γιαννούλης με μια οβίδα από τα αριστερά! Βάζει τον ΠΑΟΚ στον κόλπο, έχει ανάσες, έχει αναπνοή, είναι ζωντανός, έχει σφιγμό στο 86, ΠΑΟΚ Καστλάβα Πρατισλάβας, 3-2 με την οβίδα του Γιαννούλη, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, το λέγαμε νωρίτερα, ο Γιαννούλης δεν το πιστεύει, αλλά έπιασε οβίδα από τα αριστερά, ΠΑΟΚ Σλόβαν, 3-2 με μια γκολάρα από τον Δημήτρη Γιαννούλη και πλέον όλη η τούμπα στο πόδι, αυτό που λέγαμε, ψάχνουμε το σφιγμό, ψάχνουμε το, τη σπίδα, το κίνητρο, τρομερό γκολ από τον Γιαννούλη, 3-2 για τον 7ψυχο ΠΑΟΚ. Και πλέον πρέπει να μιλήσει η τούμπα. Πρέπει να το βάλει τον κόλο κόσμο. Έχουν εντύπωση Γιώργο Ζαϊρή.
2: Στο 87, στο 88, 3-2. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει το ένα γκολ για μια επική πρόκριση.
0: Λοιπόν, το θέμα Γιαννούλη παραμένει στην πρώτη γραμμή. Όλα θα εξαρτηθούν από δύο πράγματα: το τι θα ζητήσει η Augsburg και τι θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Γιώργος Καστάνης αποκάλυψε χθες ότι η Augsburg ζητάει περίπου 5 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη, ο οποίος έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα. Το ερώτημα είναι: προτίθεται ο ΠΑΟΚ να πληρώσει ένα τέτοιο ποσό για να φέρει τον Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη? Είναι ένα ερώτημα, ενώ στον Πειραιά ψιθυρίζουν. Σωστό το ρήμα, ψιθυρίζουν ότι μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γιαννούλη και από τον Ολυμπιακό. Όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σε λίγο, με την παραμονή Λουτσέσκου, τα σενάρια από Ρωσία, τα σενάρια από την Τουρκία, η συνάντηση, η επαφή με τον Σαββίδη που θα κρίνει την παραμονή του και θα τη σφραγίσει και επίσημα, και ακόμα αλλαγές σε πρόσωπα και ρόλους στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Σας θυμίζω άλλη μια φορά, όταν Γκοντζάρεβα και Λουτσέσκου δεν ανταλλάσσουν όχι χειραψία ούτε ματιά μετά το τέλος του τελικού, αυτό δεν λέει πολλά. Είναι μία εικόνα, όχι χίλιες λέξεις, ένα ολόκληρο βιβλίο. Και ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι έτσι δεν μπορείς να πας πουθενά. Όταν η CEO από τη μία δεν μιλάει με τον προπονητή από την άλλη, δεν μπορείς να κάνεις ούτε βήμα μπροστά. Στον ΠΑΟΚ έρχονται αλλαγές, θα τα δούμε αυτά λίγο αργότερα. Πάμε στο Μιχάλη Γρηγορίου, στον Άρη, εκεί που ακούσατε χθες Γιώργο Στράντζαλης, τώρα και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο Γρηγορίου παραμένει στον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Αλλά έρχεται ένα γκάλοπ πραγματικά, το οποίο ξαφνιάζει το πρωί με Ραπτόπουλο κόκκινο, όταν το ερώτημα ήταν αν θα βγάλει ο Γρηγορίου την παρέλαση.

0: Είναι εκπληκτικό, αλλά το 60% και πήραν χιλιάδες μέρος του Γκάλοπ είπαν ότι ο Γρηγορίου δεν πρόκειται να βγάλει ούτε την παρέλαση της 26ης Οκτωβρίου. Και βέβαια, προφανώς, αυτό δεν έχει να κάνει με τον Γρηγορίου, αλλά έχει να κάνει με τις κακές συνήθειες Καρυπίδη που συνοψίζονται στο ρητό φύγεση έλαση. Πάμε να ακούσουμε όμως τον Κυριάκο Θωμαίδη. Τι λέει ο Καρυπίδης, πώς στοιχειοθετεί την απόφασή του να διατηρεί τον Γρηγορίου για άλλα δύο χρόνια στον πάγκο του Άρη. Καλησπέρα, Κυριάκο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Θεωρώ πάρα πολύ άδικο να τίθεται έτσι το ζήτημα. Δηλαδή, με την ίδια λογική, ας βάλουμε ένα γκάλοπ. Ο Νίκολιτ θα βγάλει την παρέλαση. Ο Μεντιλίμπαρ, ο Λουτσέσκου. Δεν θεωρώ ότι η προσέγγιση.
0: Ξέρεις, δεν είναι λάθος το ερώτημα. Μάλλον η είδηση είναι στην απάντηση στο ερώτημα.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το ερώτημα, εάν γίνει και για άλλους προπονητές, με βάση του ότι οι προπονητές αλλάζουν τα πουκάμισα. Εδώ έφυγε Μπενίτεθ, φεύγει Μπενίτεθ, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Φέραμε Μπενίτεθ και δεν στέριωσε. Τώρα για τον Γρηγορίου, προσωπική άποψη έχω και μπορώ να την καταθέσω. Εμένα ως προπονητής ο Γρηγορίου μου αρέσει. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένας προπονητής που αυτό που επρόκειτο να πετύχει, το πέτυχε. Δηλαδή τι ήθελε ο Άρης, πέμπτη θέση. Να ισοσκελίσει τον Λεβαδιακό που είχε φύγει πολύ μπροστά. Ο Γρηγορίου το κατάφερε. Το άνω όφη κέρδισε στον τελικό του κυπέλου τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μπορούσε αυτό να το ελέγξει ο προπονητής του Άρη. Οπότε χάθηκε η δυνατότητα της Ευρώπης. Αλλά σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα, ο Γρηγορίου κρίνεται πετυχημένος. Απορώ με την αντίληψη ότι αναζητεί άλλον προπονητή που, εν πάση περιπτώσει, είχε μια πολύ μεγάλη συμπάθεια ο Καρυπίδης στον Παπαδόπουλο. Είχε μια εκτίμηση στον Παπαδόπουλο, την οποία συνέχισε να την διαδηλώνει. Θεωρώ ότι ο Γρηγορίου μπορεί να υπηρετήσει το project του Άρη. Θεωρώ ότι τα βρίσκει με τον Καρυπίδη, τα βρίσκει με τον Ρέγες, τα βρίσκει με τα αποδυτήρια, με τους παίκτες. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να αμφισβητηθεί πριν καν αρχίσει η προετοιμασία η ομάδα. Αυτό θεωρώ άδικο.
0: Ναι, αυτό είναι άδικο, αλλά πιστεύω ότι αυτό.
1: Για τον προπονητή το θεωρώ.
0: Ναι, η απάντηση δεν έχει να κάνει με τον Γρηγορίου. Έχει να κάνει με τις συνήθειες του Καρυπίδη. Δηλαδή, λέει, δεν θα κάνει ούτε θα πάει στην παρέλαση. Δεν έχει να κάνει με τον Γρηγορίου. Έχει να κάνει με τον Καρυπίδη, ο οποίος δεν δίνει πίστοση χρόνου σε προπονητές, με αποτέλεσμα να τους αλλάζει τον έναν μετά τον άλλον. Γιατί, άμα κάνουμε ρεπορτάζ στα χρόνια Καρυπίδη, πώς προπονητές ήρθαν και έφυγαν, εξών αριθμό σου και στη τέλος.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι οι πάντες οριμάζουν και οι παράγοντες οριμάζουν. Οπότε πρέπει να δοθεί και χρόνος και περιθώριο, και θα το έχει ο Γρηγορίου. Τουλάχιστον με βάση τη συζήτηση που είχα χθες στην Αθήνα με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα το έχει αυτό το περιθώριο και μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά, τώρα στηρίζουμε όλοι τον Μιχάλη.
0: Ξέρεις τι μου ανησυχεί στη φράση, το τώρα μου ανησυχεί. Κυριάκο, το τώρα μου ανησυχεί.
1: Έτσι ξεκινάει με ένα τώρα και προχωράει. Κοίταξε, το παρελθόν δείχνει το μέλλον. Ή το παρόν δείχνει το μέλλον. Δεν μπορείς να μιλήσεις για το μέλλον ποτέ, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Μην είμαστε και φεροβάμονες.
0: Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με Κυριάκο Θωμαίδη θα έχουμε λίγο αργότερα ρεπορτάζ. Εσείς κρατήστε. Αυτό είναι δήλωση Καρυπίδη. Τη μετέφερε στον Κυριάκο Θωμαίδη. Την ακούτε εδώ Μετρόπολη 95,5. Τώρα στηρίζουμε τον Μιχάλη. Και ο Καρυπίδης πήγε κάτι ακόμα στον Κυριάκο, ότι θα του δοθεί όλη η απαραίτητη πίστοση χρόνου για να προχωρήσει. Το ερώτημα είναι γιατί. Και η απάντηση έμεσα είναι: ένα, πολύ καλό touch με τον Καρυπίδη. Δύο, πολύ καλό touch με τον Ρέγες. Τρία, πολύ καλό touch με τα αποδυτήρια των κυτρίνων. Περισσότερο ρεπορτάζ από Γιώργο Στράντζαλη αργότερα. Γρηγορίου μένει, τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα θα το δούμε. Καθώς λέω για Άρη, θα πάμε και στο μπάσκετ του Άρη, καθώς έχουμε αύριο συνάντηση με την Ευρωλίγκα στην Αθήνα και η είδηση είναι ότι ο ίδιος ο Σιάο πηγαίνει στην Αθήνα. Αυτό δείχνει τη θέρμη του Σιάο. Θα μας πει περισσότερα ο Πάρης Τρικαλιώτης. Τι θέλει ο Σιάο στην Αθήνα με την Ευρωλίγκα? Γιατί όταν πας σε μια συνάντηση, έχεις κάτι στην ατζέντα σου. Ένα, δύο, θέλεις κάτι να πετύχεις. Τρία, μπορεί να πηγαίνεις απλά για δημόσιες σχέσεις. Παρουσία Σιάο με τον Άρη στην Αθήνα, με την Ευρωλίγκα. Ρεπορτάζ Πάρης Τρικαλιώτης επίσης λίγο αργότερα. Στην Αθήνα σας λέγαμε ότι τελειώνει μέσα σε επόμενες 48 ώρες ο Ράφα Μπενίτεθ. Μένουν τα διαδικαστικά, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Και φαίνεται ότι κάθε μέρα που περνάει ο Νίστρουπ της Κοπενχάγης, αυτός ο 38χρονος που έχει πάρει ήδη δύο double με την Κοπενχάγη, κερδίζει έδαφος και φαίνεται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Βέβαια, Παναθηναϊκός μπορεί να θέλει, ο Νίστρουπ κοιτάει και αλλού. Εδώ υπάρχει θέμα και αυτό θα το παρακολουθήσουμε επίσης λίγο αργότερα. Για τους φίλους της ΑΕΚ θα ακούσουν ρεπορτάζ για την αγαπημένη τους ομάδα με ονόματα και στοιχεία που δεν τα έχουν ούτε στην Αθήνα. Θα μου πείτε, γίνεται εδώ από το Μετρόπολης στη Θεσσαλονίκη να ακούγεται αποκλειστικό ρεπορτάζ για την ΑΕΚ, με ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, τι ακριβώς γίνεται, τι κάνει ο Ηλιόπουλος? Ναι, είναι η απάντηση, θα το ακούσετε λίγο αργότερα με πολύ πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ επίσης για τους φίλους ΑΕΚ. Έχουμε αύριο την ανακοίνωση ενός κόμματος. Βέβαια, το γεγονός είναι ότι κόμματα μπορεί να ανακοινώνονται το ένα μετά το άλλο, χθες, σήμερα, αύριο. Όμως, πρώτη φορά ένα κόμμα ανακοινώνει την εκκίνηση, την ύπαρξή του εδώ από την Θεσσαλονίκη. Μαρία Καριστιανού αύριο από την πόλη ανακοινώνει το κόμμα της και μένα δούμε το όνομα και όλα τα υπόλοιπα.
2: Εγώ πραγματικά έχω συγκινηθεί και από το τελευταίο Σαββατοκυριακό που πρέπει να μας έχουν έρθει πάνω από 200-300 email με πολύ βαριά βιογραφικά επιστημόνων που θέλουν να συνδράμουν σε αυτό το εγχείρημα εθελοντικά. Αυτό δείχνει λοιπόν για μένα, ας ξεκινήσω από αυτό, τη μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος ώστε να δημιουργηθεί κάτι καθαρό, καινούριο και φυσικά ελπιδοφόρο. Να πω δε, επειδή σήμερα επέστρεψα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, ότι στο αεροδρόμιο και μέσα στο αεροπλάνο με πλησίαζαν πολίτες για να δηλώσουν τη στήριξη, για να δηλώσουν ότι αναμένουν επιτέλους να ακούσουν και ότι είναι δίπλα μου. Θα μείνω όμως στο σχόλιο που έκανε ένας συνεπιβάτης μου, που είπε ότι «Κυρία Καριστιανού, είμαστε σίγουροι για σας, δεν φοβόμαστε εσάς, φοβόμαστε και προσέξτε αυτούς που θα σας πλησιώσουν». Γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι θα γίνουν προσπάθειες, το έχουμε δει κιόλας μέχρι τώρα, προσπάθειες να μαυρώσουν την προσπάθεια και την ταυτότητα που θα έχει αυτό το κίνημα.
0: Λοιπόν, ποιοι θα πλησιώσουν λοιπόν την Μαρία Καριστιανούλη? Πήραμε 300 email και τους λένε ποιοι θα σε πλησιώσουν. Εδώ υπάρχει μία σύνδεση. Υπάρχει μία σύνδεση από τη μία της Μαρίας Καριστιανού με τον Ιβάν Σαββίδη. Και όλοι θα αναρωτείτε ποια είναι η σύνδεση ανάμεσα σε Καριστιανού και Σαββίδη. Θανάσης Αυγερινός, ο πρώην σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, στον οποίο απευθυνόμασταν στο παρελθόν για να έχουμε μία πηγή πληροφόρησης. Θανάσης Αυγερινός, σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, σήμερα είναι εκπρόσωπος τύπου. Θα μάθουμε περισσότερα για το ρόλο του αύριο δίπλα στην κυρία Καριστιανού, η οποία ανακοινώνει το κόμμα της αύριο από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά με τη σύνδεση Καριστιανού Σαββίδη. Θα πρέπει να πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε λίγες διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετροπολίς! Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ, οφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ.

0: Ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου Premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την πύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
10: 11 years, one Salonica.
11: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
12: One Salonica, the one you love.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρομαρίν.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
17: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται

0: μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Δύο ειδήσεις επί του πιεστηρίου που έρχονται τώρα από την Αθήνα. Η πρώτη συνέντευξη τύπου προγραμματίζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εκτός απρόπτου θα γίνει τον επόμενο μήνα. Κάποιοι τη θεωρούν βαρισίμαντη συνέντευξη τύπου. Και επίσης εδώ η θητεία Μαρινάκη λήγει στη Super League. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Άρα η Λίγκα θα πρέπει να βρει τον επόμενο πρόεδρό της. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Μπορεί αυτός να είναι ο Αχιλλέας Μπέος? Και η δεύτερη είδηση που έρχεται από την Αθήνα. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάει στο ΆΚΑ να παίξει εκεί προκειμένου να ξεκινήσουν έργα αύξησης χωρητικότητας του σταδίου Καραϊσκάκη. Παναθηναϊκός βάζει βέτο, η μετακίνηση φρενάρει, ο Ολυμπιακός και τη νέα σεζόν θα παίξει στο Καραϊσκάκη, άρα αύξηση χωρητικότητας, παίρνει παράταση το λιγότερο για ένα χρόνο. Αυτές ήταν δύο ειδήσεις από την Αθήνα, κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Καστάνη για το έντονο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για το Γιαννούλη. Θυμηθήκαμε τη δήλωση του αδερφού του Γιαννούλη ότι αν επέστρεφε στην Ελλάδα, θα ερχόταν μόνο για τον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης, ο οποίος είναι στην Augsburg, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Οι Γερμανοί κοστολογούν ενδεχόμενη πώλησή του περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο κύριος Σάκης Παπαβασιλείου έχει συνδέσει, εκτός όλων των άλλων, κοινή πορεία με τον Γιαννούλη, γιατί τον είχε στο ξεκίνημά του, στο πρώτο συμβόλαιο του Γιαννούλη, στον Βατανιακό. Καλησπέρα, κύριε Παπαβασιλείου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, φίλε μου. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Είμαστε καλά. Τον χάσαμε. Μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, κύριε Παπαβασιλείου, μπορείτε?
1: Ναι, ναι, μ' ακούς.
0: Τώρα είμαστε μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, είχατε Γιαννούλη για πρώτη φορά στο πρώτο συμβόλαιο στο Βατανιακό.
1: Ναι, μπράβο, στην ενιαία Β' Εθνική.
0: Ναι. Αυτό που βλέπατε τώρα προδίκαζε τι θα επακολουθήσει μετά?
1: Εννοείται, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής που... Αυτό που με έδωσε το κίνητρο για να το χρησιμοποιήσω σε 17 χρονών σε επαγγελματική κατηγορία όπως είναι η Β' Εθνική, ενιαία τότε Β' Εθνική δυνατή κατηγορία, ήταν ότι από δικές της προπονήσεις και κατά τη διάρκεια των φιλικών παιχνιδιών έδειχνε τον ποδοσφαιρικό θράσος απέναντι σε έμπειρους και καταξιωμένους ποδοσφαιριστές και σε μεγάλη ηλικία. Δεν έδειχνε ότι στερεί σε κάτι και σε προσωπικότητα και σε δεκτικότητα και σε στοιχεία της δύναμης, κάτι το οποίο δεν το γέμισε με το μάτι, αλλά ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν καταλάβεις τη διαφορά ότι ένας είναι 35 και ο άλλος είναι 17 χρονών. Οπότε περίμενα την εξέλιξή του και την πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Άρα περιμένατε ότι θα φτάσει και θα προχωρήσει, και καθώς υπάρχει εδώ το ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ στην ίδια θέση είναι ο Μπάμπα, είναι ο Τέιλορ. Τι θα λέγατε αν βάζατε δίπλα του στον Γιαννούλη?
1: Εννοείται ότι ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή, δεν συζητάμε πάντα με πράξη και στατιστικά, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προέρχεται από δύο γεμάτες χρονιές στην Bundesliga, έχει τώρα αυτή τη στιγμή την ωριμότητα, κάτι την οποία δεν την είχε πριν πολλά χρόνια που συναγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι το καλύτερο time για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, γιατί έχει τώρα και την εμπειρία και την προσωπικότητα να κάνει τη διαφορά άμεσα στην ομάδα του Μάρ, δίπλα και στον Μπάμπα και δίπλα σε όποιο ποδοσφαιριστή φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Πάμε να συντριγκάρω λίγο. Ο Γιαννούλης είναι καλύτερος από τον καλό Μπάμπα?
1: Θεωρώ ότι ναι, γιατί εγώ δίνω και μια μεγάλη βαρύτητα. Ναι, μεν είναι μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ με τα θέματα και με διακρίσεις. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρω το ελληνικό κριτήριο, το ελληνικό στοιχείο και θα απαντήσω ναι με το χέρι στην καρδιά, γιατί θεωρώ ότι και οι ποδοσφαιριστές, ανεξαρτήτως αν ο Μπάμπας αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή κατάσταση, το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε όλοι, αλλά θεωρώ ότι ο Γιαννούλης είναι σταθερός ποδοσφαιριστής, γιατί αν δείτε και τα στατιστικά του στην Bundesliga, κάνει μια γεμάτη και μεσές χρονιά, η οποία έχει και τα πολύ καλά ποσοστά. Οπότε θεωρώ ότι είναι πιο έτοιμος ο Γιαννούλης από τον Μπάμπα.
0: Αδελφός του βγαίνει εδώ στο Μετρόπολη στην εκπομπή και λέει αν επέστρεφε στην Ελλάδα θα επέστρεφε μόνο στον ΠΑΟΚ. Για εσάς που τον ξέρετε από τον Βατανιακό, από το πρώτα του βήματα, σας ξαφνιάζει αυτή η στάση του αν επιστρέψει έρχομαι μόνο στον ΠΑΟΚ ή όχι? Είναι μη φυσιολογικό για εσάς?
1: Όχι, γιατί δεν με ξαφνιάζει, γιατί είναι ένα παιδί με αρχές, ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα από την οικογένεια του με ύφος και αρχές. Οπότε επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη επαγγελματική ομάδα που τον έδωσε το βήμα για να καταξιωθεί και στην εθνική ομάδα και καταπέξει σε ευρωπαϊκά επίπεδα, το είχε αυτό το συνέστημα, οπότε θεωρώ ότι είναι η πρώτη επιλογή ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, πάμε και να κλείσουμε και την κουβέντα μας. Είχατε δύο παίκτες στο Μακεδονικό. Αλμύρας πήγε στον Αστέρα Τρίπολης, δύο ταλέντα. Τι γίνεται?
1: Ο Αλμύρας ήταν επιλογή από τα δοκιμαστικά από τον κύριο Μαλεζά. Όταν ανέλαβα τον μακεδονικό ποδοσφαιριστή δεν είχε καμία συμμετοχή. Είδα τα στοιχεία τα οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή και στην Super League. Ένας ποδοσφαιριστής με πολύ δυναμικό, με πολύ καλό κορμί, με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα το να παίξει ποδόσφαιρο. Τον έδωσα την ευκαιρία και το βήμα στη Β' Εθνική και βλέπω ότι με την πορεία που κάνει με δικαιώνει για την επιλογή που έκανα, που άνοιξα το δρόμο στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Αμανατίδης ήταν ένας ποδοσφαιριστής που προερχόταν από την ΚΑΠΑ 19 του Μακεδονικού. Τον είδα σε ένα παιχνίδι, οπότε τον επέλεξα να ανεβεί στην προετοιμασία της πρώτης ομάδος. και είναι κάτι ανάλογο, κάτι αντίστοιχο, διέκρινα όπως ήταν με τον Γιαννούλη, με το ποδοσφαιρικό θράσος απέναντι σε μεγάλους και καταξιωμένους ποδοσφαιριστές. Και μια συγκυρία η οποία είναι, και όλα μετράνε στον ποδόσφαιρο, είναι ότι ο Γιαννούλης τον πρώτο επαγγελματικό γκολ το έβαλε με την ομάδα του Ηρακλή που κερδίσαμε τότε ο Βατενιακός 1-0. Έβαλε το πρώτο γκολ σε επαγγελματικά επίπεδα, πάλι με τον Ηρακλή ο Αμανατίδης στο πρωτάθλημα το φετινό. Mm-hmm. Άρα είναι, θεωρώ, και αυτός ένας ποδοσφαιριστής εξελίσσιμος που θα μιλάμε στα επόμενα χρόνια για τον Αμανατίδη.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι και τις δύο περιπτώσεις τις θεωρείτε προπονητικά παράσημα στην καριέρα σας.
1: Εννοείται την παράσημα, γιατί όταν βλέπουμε το ταλέντο, αν δεν το δώσουμε το βήμα για να μας δείξει τις ικανότητές σας, τότε θα παραμένει ταλέντο. Είμαι από τους ποδοσφαιριστές που αγκαλιάζω τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν την άβρα να παίξουν ποδόσφαιρο. Φαίνονται στο γήπεδο και είμαστε υποχρεωμένοι να τους αγκαλιάσουμε και να τους δώσουμε το βήμα να μας δείξουν το ταλέντο σε επίπεδα β' εθνικής, σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα μεν, αλλά όταν βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή με ποδοσφαιρικό θράσος, με προσωπικότητα και δεκτικότητα, θεωρώ ότι πρέπει να τα αγκαλιάσουν για να δίνουμε το βήμα για να κάνουν και αυτοί το όνειρό τους πραγματικότητα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με υγεία πάντα.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσατε τον προπονητή, ο οποίος έδωσε το πρώτο συμβόλαιο στον Γιαννούλη, τον Σάκη Παπαβασιλείου, να μας λέει ότι δεν τον ξαφνιάζει η επιθυμία του Γιαννούλη να επιστρέψει στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ, και να δηλώνει και κάτι ακόμα, ότι ο Γιαννούλης είναι πιο έτοιμος ακόμα και από τον καλό Μπάμπα. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε για το Ρασβάν Λουτσέσκου. Μένουμε στα του ΠΑΟ και καθώς έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, τρέχουν εξελίξεις σε όλες τις ομάδες. Παραμονή του Λουτσέσκου κερδίζει έδαφος εδώ και τώρα. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του ΠΑΟΚ ζητά παραμονή του Λουτσέσκου. Το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής: γιατί τον θεωρεί ότι είναι ο καταϊλότερος ο Λουτσέσκου, είναι κατά τεκμήριο ο πλέον πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Θα πει κάποιος, συγγνώμη, όλα κάνουν τον κύκλο τους και έχουν ένα τέλος. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Παράδειγμα, ο Γκουαρδιόλα με τη Manchester City. Όμως, από τη μία λες, τον θέλουν επειδή είναι ο καταϊλότερος, ή τους τρομάζει το άγνωστο. Σου λέει, ποιος θα έρθει τώρα, πώς θα κολλήσει αυτό το περιβάλλον, Σαββίδη. Όχι από εδώ η Γκοντζάρεβα, όχι από την άλλη ο άλλος. Όλο ένα περιβάλλον όπου ο Λουτσέσκου έκανε και το γραφείο τύπου και τον εκπρόσωπο τύπου και την επικοινωνία και διαδραμάτιζε ρόλους πέρα από το αυτονόητο ενός προπονητή. Αυτό είναι το ερώτημα, πάμε να το προσεγγίσουμε. Γιώργο Ρεκαστάνη, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλά, καλά είμαι. Καταρχήν βέβαια να πούμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό και συγκεκριμένο, ότι ειδικά τη φετινή σεζόν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ήταν επιτυχημένο, ο κύριος Λουτσέσκου ήταν προσαρμοσμένος στα δικά του καθήκοντα, τα προπονητικά. Αυτό το οποίο ανέφερες λίγο νωρίτερα, όντως ισχύει και ίσχυε, αλλά τις προηγούμενες σεζόν. Κυρίως επικεντρώθηκε εκεί. Απλά τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά και οδήγησαν τον ΠΑΟΚ σε αυτή την κατάσταση την οποία όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε. Τώρα, απάντηση στο ερώτημα για τον Λουτσέσκου και το αν πρέπει να παραμείνει ή όχι στον ΠΑΟΚ, θα θέσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Κοντογκουλάκη, ότι μας περιμένει στην γραμμή 2. Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Χαιρόμαστε που το ακούμε. Έχουμε θέσει από χθες το ερώτημα στο ακροατήριο. Οι φίλοι ακροατές ψήφισαν 62% να παραμείνει ο Λουτσέσκου. Άρα το νέο ερώτημα είναι, αυτό το οποίο ζητά ο κόσμος είναι η σταθερότητα ή η ικανότητα που έχει ο Λουτσέσκου, επειδή το γνωρίζουν οι περισσότεροι, ή μήπως τρομάζει το άγνωστο? Θα φύγει ο Λουτσέσκου, για παράδειγμα, θα έρθει ένας άλλος, ο οποίος με το καλημέρα θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα και να βάλει την ομάδα στις νέες απαιτήσεις. Τι λες?
3: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό τον καλό που έκανες και τον όλο τον κόσμο που απάντησε έτσι, γιατί έχουμε έναν προπονητή τον οποίο, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, έχει δείξει τις ικανότητες του, δεν είναι αδιαφυβήτητο αυτό, δεν το συζητάμε καν αυτό. Το θέμα είναι, και μην ξεχνάμε, γιατί συνήθως σαν λαός έτσι ξεχνάμε πολύ εύκολα τι έχει γίνει στο παρελθόν, μην ξεχνάμε πριν τρεις μήνες ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Γίνανε πάρα πολλά γεγονότα αλλά και τραυματισμοί στην ομάδα, η οποία επηρέασαν την απόδοσή της. Χάθηκαν πάρα πολλοί βαθμοί, έπεσε η απόδοσή της κατακόρυφα. Με αποτέλεσμα, βέβαια, ήμασταν σε όλους τους στόχους πολύ κοντά και στην Ευρώπη παίζαμε πάρα πολύ καλά και στο πρωτάθλημα το διεκδικούσαμε μέχρι τέλος και στο τελικό παίξαμε. Όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε επιτυχημένη τη χρονιά αυτή. Όμως αυτό έχει να κάνει σε γεγονότα που κάθε χρονιά μπορεί να γίνουν. Είναι μια... Η σεζόν δεν είναι μόνο ένα μήνας και δύο μήνες, είναι όλη τη χρονιά.
2: Ναι.
3: Και έτυχαν πολύ άτυχα γεγονότα σε εμάς που... και τραυματισμοί που επηρεάσαν την ομάδα.
2: Ναι, τώρα εγώ...
3: Θεωρώ όμως ότι και η άποψή μου αυτή είναι, χωρίς να είμαι κοντά στο Λουτσέσκο να του μιλάω ή να ακούω τι λένε. Mm. Θεωρώ όμως ότι για να φύγει ο κ. Λουτσέσκος θα πρέπει... μόνο αν το θελήσει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι ο κύριος ο πρόεδρος ο Ιβάν θα αλλάξει την όλη κατάσταση. Θα πρέπει όμως να τα συζητήσουν αυτά οι δυο τους και να ενισχυθεί ακόμα καλύτερα η ομάδα με έμπειρους και ποιοτικούς παίχτες, έτσι ώστε να εμφανιστεί καλύτερη την καινούργια χρονιά.
2: Αυτό τώρα που είπες, Γιώργο Κολακιώτη, αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση των δεδομένων όσων γνωρίζαμε, όσων έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Δηλαδή, λες δημόσια για πρώτη φορά, δεν νομίζω τώρα να το έχει πει κάποιος άλλος, ότι ο κύριος Αβίδης δεν θα διώξει. Αυτή είναι η αίσθησή σου, βέβαια, η εκτίμησή σου. Δεν θα διώξει τον κύριο Λουτσέσκο. Και μόνο, ναι, και μόνο αν ο κύριος Λουτσέσκο αποφασίσει, τότε μόνο θα λυθεί το συμβόλαιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, επαναλαμβάνω, σε σύγκριση με όσα έχουμε πει και όσα έχουμε αναφέρει και το καταγράφουμε. Το ερώτημα είναι το εξής: για να πρωταγωνιστήσει η ομάδα, μία ομάδα, ο ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, σε δύο διοργανώσεις, σε τρεις διοργανώσεις, θα πρέπει να έχει 22 εισάξιους ποδοσφαιριστές, δηλαδή δύο παίκτες σε κάθε θέση, ούτως ώστε όταν βγαίνει ο ένας να αντικαθίσταται επάξια από τον άλλον. Τι λες? Γιατί μέχρι τώρα δεν αποδείχτηκε κάτι τέτοιο τη φετινή σεζόν.
3: Ναι. Εγώ θα πω ότι ήταν πολύ άτυχη η φετινή σεζόν με πολλούς τραυματίες την ίδια χρονική στιγμή. Θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει ένα τραυματισμό και να μην επηρεάσει πολύ την ομάδα. Εδώ είδαμε πολλούς τραυματισμούς την ίδια χρονική στιγμή, δηλαδή μέσα σε 1,5 μήνα, 2, να μην παίζουν πολλοί παίχτες. Ήταν λίγο άτυχη χρονιά όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Θεωρώ όμως ότι, όπως είπες και εσύ, θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός καινούριος. Κάποιοι παίχτες ίσως να μην συνεχίσουν την ομάδα, ίσως να τελειώνει τα συμβόλαιά τους, να αποκτηθούν παίχτες εξίσου έμπειροι και ποιοτικοί, mm-hmm. έτσι ώστε η ομάδα αυτό που έχασε φέτος να το πάρει το χρόνο. Είναι ιδανικό, θεωρώ, θα είναι ιδανικό να μείνει ο κ. Λουτσέσκου, γιατί και συνεργάζεται, ξεγνωρίζει πάρα πολλά χρόνια τον Ιβάν και πως τον πρόεδρο και πως ο Ιβάν πως διαχειρίζεται την όλη κατάσταση ο κ. Λουτσέσκου και μάλιστα. Νομίζω ότι θα κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα.
2: Ωραία. Εντάξει Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, την καλησπέρα μας και στον Γιώργο Γουλακιώδη στην Βέρεια. Φεύγουμε από τον Γιώργο, πάμε νοτιότερα, αλλά όχι ακόμα. Ωραία, σε λίγο.
0: Έρχεται μία είδηση από την Αθήνα. Προσπαθούμε να έχουμε ραντάρ παντού, να τα παρακολουθούμε όλα. Αταμάν μετράει αντίστροφα στον Παναθηναϊκό. Μία είδηση, είναι πληροφορία που βγαίνει τώρα. Πρέπει να τη διασταυρώσουμε λίγο, να δούμε τις προεκτάσεις της. Το ρεπορτάζ δίνει ότι τελειώνει ο Αταμάν και βέβαια αυτό συμβαίνει με απόφαση του Γιαννακόπουλου. Θα κάνετε λίγη υπομονή, θα το δούμε σε λίγο. Για να έχουμε περισσότερα πάνω σε αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε.

0: Θα πάμε στον Ηρακλή λίγο αργότερα. Δεν ξεχνάμε και τους Κιανόλευκους. Εδώ που στον Ηρακλή αυτό που κουβεντιάζεται είναι η περίπτωση του Αθανασιάδη, του πορτιέρο του Άρη. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Αθανασιάδης. Θα μείνει εντός Ελλάδος, θα προτιμήσει να πάει στο εξωτερικό. Υπάρχει κρούση του Ηρακλή στον Αθανασιάδη και αν υπάρχει κάτι στο οποίο ποντάρουν επίσης είναι αυτή η δεδηλωμένη συμπάθεια Αθανασιάδη στον Ηρακλή, αφού έχουν συναντηθεί στο παρελθόν οι δρόμοι των δύο πλευρών.
1: Η αλήθεια είναι ξεκίνησα 6 χρονών Ακαδημίας του Ηρακλή μέχρι τα 18.
2: Είναι η ομάδα που έκατσε περισσότερα από όλους.
1: Και αυτό γιατί έγινε? Γιατί ο ξάδερφός μου από τη μεριά του μπαμπά μου είναι ο Κατσικάς, ο Γιώργος.
2: Ο στόπερ, ο
1: παλιός. Okay. Ναι. Και είχε πάει στον Ηρακλή. Είναι μεγαλύτερος από μένα 2 χρόνια ή 3, νομίζω. Και έτσι και εγώ ξεκίνησα να πάω στον Ηρακλή.
2: Άρα από εκεί δέθηκες με τον Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Και είσαι Ηρακλής, ας πούμε.
1: Είμαι Ηρακλή, εντάξει.
3: Συμπαθείς τον Ηρακλή.
1: Συμπαθώ τον Ηρακλή, γιατί ό,τι έφτιαξε στο ποδόσφαιρο, εκεί το χτίσα.
2: Εκεί τα 18. Τις βάσεις σου.
1: Ναι, τις βάσεις μου. Εννοείται, άλλαξα πολλούς προπονητές. Και πολλούς προπονητές τώρα, ακόμα και τον Γιωβάνοβιτς πρόλαβα της Ακαδημίας του Ηρακλή.
2: Α, τι λες.
1: Ναι.
2: Α, ωραίο αυτό, θα μπορείς να μας πεις.
3: Μέχρι 18 χρονών είπες, ε. Ναι. Άρα μιλάμε από το 90, από το 2000 μέχρι το...
1: Μέχρι το 13.
3: Μέχρι το 13.
1: 12-13.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις στους μπεταράδες από τον Αθανασιάδη. Ακούσατε τη συμπάθεια που τρέφει στον Ηρακλή και πώς συνδέεται με τον Ηρακλή. Όλο αυτό το συναισθηματικό υπόβαθρο είναι η βάση πάνω στο οποίο ποντάρουν οι Κιανόλευκοι για να μεταφέρουν τον Αθανασιάδη από το Κλεάνθης Βικελίδης στο Καφτατζόγλιο. Αυτά με τον Ηρακλή που θέλει, μιλάει με τον Αθανασιάδη. Πάμε να δούμε τώρα τον Αθανασιάδη από την πλευρά του Άρη. Γιώργος Στράντζαλης είναι εδώ. Το συμβόλαιο του τελειώνει, Γιώργο. Τελειώνει. Καλησπέρα.
4: Ναι, τελειώνει. Έχει τελειώσει. Εντάξει, ουσιαστικά τελειώνει επίσημα στις 30 Ιουνίου το συμβόλαιο του Αθανασιάδη με τον Άρη. Από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν. Αν μη τι άλλο, κράτησε σε πάρα πολλά παιχνίδια τον Άρη όρθιο. Το έκανε και πρόσφατα κόντρα στον Βόλο, όπου παραλίγο άρεσε να χάσει εκεί βαθμούς στο Πανθεσσαλικό. Γενικώς έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά ο Αθανασιάδης και θέλει και προσπαθεί και ο ίδιος να την εξαργυρώσει. Αυτή τη στιγμή από την πλευρά του ποδοσφαιριστή αυτό το οποίο αναφέρει το περιβάλλον είναι ότι δεν έχει κλείσει κάπου, δεν έχει καταλήξει κάπου οριστικά. Υπάρχει και το παράθυρο του Άρη, το θεωρώ
0: αυτό
4: βέβαια δύσκολο αυτή τη στιγμή.
0: Τόση ώρα λες ότι κάνει παιχνίδι, γιατί δεν μείνει στον Άρη? Ή τον κρατάει ο Άρης, αν θέλει.
4: Υπάρχει. Εντάξει, για να τον κρατήσει ο Άρης, θα πρέπει να θέλει και ο ποδοσφαιριστής ο ίδιος να μείνει στον Άρη, ναι, να ενώσει το συμβόλαιο του. Προφανώς από τη στιγμή που λύγει.
0: Άρα δεν θέλει, λες.
4: Για την ώρα, όλα είναι ανοιχτά. Δεν έχει κλείσει πάντως κάπου. Το πιθανότερο πάντως είναι να μην συνεχίσει τους κυτρινόμαυρους. Ναι. Έχει μία πρόταση από ό,τι λέγεται από την Τουρκία, από την Κοτσαέλισπορ, η οποία αγγίζει τις 550.000 ευρώ. Πολύ μεγάλο το συμβόλαιο του κυτρινόμαυρου στον Άρη. Το συμβόλαιο ήταν γύρω στους 300.000 ευρώ. Χρήματα που δεν μπορεί να του τα δώσει, νομίζω, και ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή.
0: Τις 500 εννοείς.
4: Και τις 300. Δεν ξέρω και τις 300. Να τις δώσει ο Ηρακλής.
0: Ναι.
4: Ο Αθανασιάδης είναι 33 ετών. Λογικό να θέλει να εξαργυρώσει την πολύ καλή χρονιά που έκανε, να πάρει ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο στην καριέρα του. Όλα παίζουν ρόλο. Και από τη στιγμή που είναι ελεύθερος, μπορεί να διαπραγματευτεί ο ίδιος όπως θέλει την επόμενη μέρα του. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα είναι ανοιχτά. Δεν έχει κλείσει ακόμη πουθενά, δεν έχει συμφωνήσει ακόμα με κάποια ομάδα. Τουλάχιστον αυτό λέει το περιβάλλον του Γιώργου Αθανασιάδη αυτή τη στιγμή.
0: Και βλέπεις, Γιώργο, δύσκολο να παραμείνει στον Άρη.
4: Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, εντάξει, θα γίνουν ενδεχομένως να γίνουν και εκ νέου συζητήσεις, αλλά το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Ο Άρης θα ψάξει τερματοφύλακα για τη νέα σεζόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Πιάσαμε το θέμα Αθανασιάδη, τον θέλει ο Ηρακλής, ήταν στον Άρη. Ακούστε τον Γιώργο Στράντζαλη τα οικονομικά δεδομένα. 300.000 η αμοιβή Αθανασιάδη στον Άρη. Αναρωτήθηκε ο Γιώργος, μπορεί να τα δώσει αυτά χρήματα ο Ηρακλής για να τον πάει στο Καφτατζόγλιο? Είναι ένα θέμα και αυτό. Και το ενδιαφέρον από την Τουρκία με 500.000 ευρώ. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό. Λοιπόν, αν έχετε άγχος μπορεί να βγάλετε άφθες, αν έχετε στρες μπορεί να βγάζετε άφθες. Αν πάτε στον οδοντίατρο θα σας πει υπάρχει λύση, είναι το Εξαλέν. Μπορεί να το ξέρετε, όταν έχετε πονόλαιμο κάνετε γαργάρες με Εξαλέν. Και είναι καλό τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα και για την πλάκα. Και ακόμη το Εξαλέν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Γιατί ενώ τα άλλα στοματικά διαλύματα χρωματίζουν τα δόντια, η καθημερινή χρήση του Εξαλέν δεν κάνει κάτι τέτοιο. Άρα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σωστά, βέβαια με την απαραίτητη συμβουλή είτε του γιατρού σας είτε του φαρμακοποιού σας. Σταντίνη Καζιοργίου, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικό. Κάποιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
18: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
17: πάτα και καμπανάκι.
18: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
17: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
20: Τι?
19: Είπε μπα.
20: Είπε μπαμά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
23: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
24: Έμεινε ένας.
25: Εγώ είμαι!
24: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
25: Νιώθω λίγο περίεργα.
24: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
0: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
26: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
27: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
28: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Έχουμε δύο πράγματα στην ατζέντα, καθώς το ένα έχει να κάνει με συνάντηση επικείμενη, την περιμένουμε, της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Η χρήση του γηπέδου είναι στην κορυφή της ατζέντας, όμως οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι εδώ, καθώς έρχεται το ρεπορτάζ από την Αθήνα που μεταφέρει ότι ο Αταμάν μετράει αντίστροφα στον Παναθηναϊκό. Τζόρτζ, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Ναι, είναι κάτι που τρέχει αυτή την ώρα και αλήθεια είναι ότι παίρνει διαστάσεις στην Αθήνα, σε ιστότοπους αθηναϊκούς και προς το παρόν δεν διαψεύεται από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί έτσι με μια ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι επίσης Γιώργο ότι κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει παρά την παταγώδη, την ηχηρή αποτυχία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα ότι θα έφτανε ο Γιαννακόπουλος στο σημείο να απολύσει, γιατί περί απόλυσης θα πρόκειται προφανώς, ναι, τον Αταμάν πριν το τέλος της σεζόν. Δεν μπαίνω καν στην διαδικασία της συλλογικής ότι θα έχει μεγάλες ρήτρες, που είναι δεδομένο ότι θα έχει, mm-hmm, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έτσι κι αλλιώς, παρά την αποτυχία του και στην περσινή σεζόν, όχι μόνο στη φετινή, mm-hmm, μιλάμε για τον προπονητή που οδήγησε τον Παναθηναϊκό πριν δύο χρόνια στην Ευρωλίγκα και στο ποντάλιμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η απογοήτευση είναι έκδηλη και για τον Γιαννακόπουλο κυρίως, αλλά και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, για όλο τον οργανισμό. Κακά τα ψέματα, η ομάδα δημιουργήθηκε για να πάει στο Final Four και να σηκώσει το ευρωπαϊκό. Δεν θα είναι παρόν σε μια γιορτή που θα γίνει στο σπίτι του.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει ο Γιώργος Πετρίδης έρχεται να επιβεβαιωθεί με μια ανάρτηση, με ένα βίντεο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος πηγαίνει στο ΆΚΑ, πηγαίνει στο σπίτι του Παναθηναϊκού και εκφράζει αυτή την απογοήτευση, γιατί περίμενε τον Παναθηναϊκό να είναι εκεί μέσα στο σπίτι του. Παναθηναϊκός δεν θα είναι, Ολυμπιακός θα είναι. Ακούστε πώς εκφράζεται ο Γιαννακόπουλος. Στο τέλος βάλαμε και μπιπ, γιατί το εσουρού είναι εδώ.
2: Έχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα. Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four στην ιστορία. Να το δεις από την τηλεόραση, από τον καναπέ. Μω την ώρα και τη στιγμή. Δεν πειράζει.
0: Θα μου το ξαναδώσεις, γιατί θέλω να καταλάβετε, όταν λέει κοιτάξτε αυτό το αριστούργημα, εσείς δεν βλέπετε το αυτό. Αυτό είναι το ΟΑΚΑ από μέσα, όπως το τραβάει με το κινητό του τηλέφωνο την εικόνα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
2: Έχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα. Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four στην ιστορία. Να το δεις από την τηλεόραση, από τον καναπέ. Μω την ώρα και τη στιγμή.
0: Λοιπόν, αυτή η απογοήτευση, αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Δώσαμε τις πληροφορίες για αντίστροφη μέτρηση για τον Αταμάν. Γιώργο, πάμε στον ΠΑΟΚ με αυτή την συνάντηση που περιμένουμε εδώ και μέρες.
1: Ναι, επίκειται αυτή η συνάντηση και νομίζω ότι είναι λογικό να γίνει κάποια στιγμή. Αυτό που ίσως και αυθαίρετα θα ομολογήσω, θα πω ότι μπορεί να είναι και αυτή η καταληκτική. Είτε έτσι αλλιώς, Γιώργο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ Sports Arena, με ποιον τρόπο, αν και με ποιο τρόπο θα το χρησιμοποιήσει η ΚΑΕ. Θα πάρει τη χρήση του και την εμπορική εκμετάλλευση. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Είναι γνωστό ότι παρουσιάστηκε μια απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών για το οικονομικό αντίτιμο μιας τέτοιας διαδικασίας. Τώρα ήρθε η ώρα να αποφασίσουν και οι δύο πλευρές ότι θα κάνουν. Γιατί αν υποθέσουμε ότι καταλήγουν τελικά σε μια συμφωνία, για να μπορέσει η ΚΑΕ να κάνει αυτά που θέλει να κάνει το παραδάκι, απαιτείται εκτός από χρήμα προφανώς, απαιτείται και χρόνος. Mm-hmm. Και θα πρέπει να αρχίσει άμεσα τις παρεμβάσεις. Οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτή την συνάντηση και όπως και να το κάνουμε Γιώργο, γιατί ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, γίνεται και στη σκιά, έχοντας σε δεύτερο πλάνο, να το πω έτσι, όλη αυτή την φημολογία που μεγαλώνει περί μιας πιθανής προοπτικής να επιχειρήσει ο κ. Μητσακίδης να φτιάξει ένα άλλο γήπεδο αλλού.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Εδώ φαίνεται ότι ο Μητσακίδης δεν σταματάει μπροστά σε τίποτα προκειμένου να έχει ένα μεγάλο ΠΑΟΚ. Ένα, κάνει το προπονητικό κέντρο σε χρόνο ρεκόρ. Το έχεις πει πολλές φορές, θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο. Και δύο, πάει στον Ερασιτέχνη και λέει οι άνθρωποι του, το αφήνει ότι αν δεν μπορέσουμε εδώ, αφήστε το, θα πάμε να κάνουμε εμείς το δικό μας γήπεδο.
1: Ναι, είναι κάτι που φημολογείται έντονα. Βεβαίως η ΚΑΕ σε κάθε περίπτωση ούτε καν επισήμως επιβεβαιώνει κάτι σχετικό, αλλά νομίζω κρίνοντας και από το πώς κινήθηκε στο θέμα του προπονητικού κέντρου Γιώργο, νομίζω ότι είναι μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση. Πάντα με, την, με γνώμονα, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με τον Ερασιτέχνη. Όπως και να το κάνουμε, Γιώργο, το ιδανικότερο είναι αυτό. Να υπάρξει συμφωνία με τον Ερασιτέχνη, να χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ, ο βασκετικός ΠΑΟΚ, το γήπεδο με τον τρόπο που θέλει, να το μεγαλώσει, να το εξυγχρονίσει και να το εκμεταλλευτεί. Αλλά από την άλλη πλευρά και ο Ερασιτέχνης να μπορεί να έχει τέτοια έσοδα ώστε να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις του. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο. Τώρα στην πράξη τι θα γίνει, θα το μάθουμε σύντομα, υποθέτω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Αυτά με τις εξελίξεις με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Κρατήστε και αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι είναι επίκειται συνάντηση της πλευράς Μιστακίδη με τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Στην ατζέντα η χρήση του γηπέδου. Τι σημαίνει αυτό? Χρησιμοποιώ το γήπεδο, άρα εδώ υπάρχει ένα αντίτιμο. Και το δεύτερο, όλο αυτό το πλάνο της πλευράς Μιστακίδη να αναβαθμίσει περαιτέρω και αισθητικά και λειτουργικά και να αυξήσει τη χωρητικότητα στο παλατάκι. Και πίσω υπάρχει και φόντο ότι αν αυτό δεν προχωρήσει, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Μιστακίδης να κατασκευάσει ένα γήπεδο για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Προχωράμε. Μένω για λίγο ακόμα στο μπάσκετ, καθώς άλλη πληροφορία που έρχεται από την Αθήνα. Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final Four. Ο Ολυμπιακός στις 6, αν δεν κάνω λάθος, στο Τζάμπολ απέναντι στην Φενέρ Μπαχτσέ. Και εδώ Βαγγέλης Μαρινάκης θα είναι στο πλευρό του μπασκετικού Ολυμπιακού για να είναι το παιχνίδι από σουίτα μέσα στο σπίτι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ.

Λοιπόν, προχωράμε. Μαζί μας η μπανάνα Ντόλ, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Θα πάμε σε λίγο στον Κυριάκο Θωμαΐδη και χρωστάμε και ρεπορτάζ από την Αθήνα για τον Παναθηναϊκό. Το λέω, υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε πάρα πολλά μέτωπα. Είναι κάτι το οποίο αναμενόμενο όταν τελειώνει μια χρονιά, γίνεται ένας απολογισμός, το ταμείο που λέει ο κόσμος, υπάρχει συν και πλην, και αν υπάρχει πλην στο ταμείο, τότε κάποιος καλείται να πληρώσει το έλλειμμα, καλείται να πληρώσει τα σπασμένα. Τα σπασμένα στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο, τα πληρώνει, όπως όλα δείχνουν, ο Μπενίτεθ. Ακούσατε το ρεπορτάζ, το είχαμε και χθες, και σήμερα, όπως όλα δείχνουν, εδώ πηγαίνουμε για λύση συνεργασίας με τον Μπενίτεθ. Πλησιάζει η περίπτωση του Νέστρουπ της Κοπενχάγης.

0: Λοιπόν, νέες πληροφορίες από την Αθήνα. Πρέπει να έχουμε μάτια, αυτιά ανοιχτά παντού. Νέες πληροφορίες από την Αθήνα δίνουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι καθοδόν για την Αθήνα. Το αναφέρω, είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Άρα έχουμε δύο πράγματα, τον Αταμάν να είναι πατμόν και τον Ομπράντοβιτς να έρχεται. Πληροφορίες αυτές τις μεταφέρω βέβαια, εδώ μένει να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα τα δούμε όλα σε λίγο, όμως εδώ χρωστάμε ένα πολύ πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ που έχει να κάνει όχι με τον Λουτσέσκου, ο Γιώργος Καστάνης μας τα έχει πει, αλλά υπάρχουν στον ΠΑΟΚ 31 ποδοσφαιριστές. Κάποια συμβόλαια λήγουν και κάποιοι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ είναι υποψήφοι για να φύγουν. Γιώργος έχει πάρει εδώ χαρτί, στυλό, οργανωμένο, τον βλέπω. Πάμε να δούμε τα συμβόλαια των παικτών του ΠΑΟΚ που είναι υποψήφοι να φύγουν και όχι μόνο. George.
1: Λοιπόν, να τα εξειδικεύσουμε ένα προς ένα. Θα λέω ονοματεπώνυμο, ποδοσφαιριστή, την ηλικία και το συμβόλαιο που λήγει και θα πούμε ποιοι αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι θα αποχωρήσουν και βέβαια υπάρχουν και οι εκκρεμότητες οι οποίες θα αποσαφινιστούν μόλις διευκρινιστεί στον απόλυτο βαθμό. Ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή προπονητής είναι ο κύριος Λουτσέσκου. Με αυτό το δεδομένο, όταν θα οριστικοποιηθεί κόντρα στις φήμες, κόντρα στα σενάρια, κόντρα στις φημολογίες, όλα αυτά θα μπουν σε μια λογική σειρά. Έχουμε και λέμε Γύρη Παυλένκα, 34 ετών, έχει συμβόλαιο μέχρι 30 Ιουνίου του 27. Αντώνη Τσιφτσής, που έκανε και σήμερα μια ανάρτηση ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι στα δύσκολα. Σε ηλικία 26 ετών έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως 30 Ιουνίου του 2028. Δημήτρης Μοναστηριλής, σε ηλικία 22 ετών, έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως 36 του 2027. Γιάννης Μιχαηλίδης, 26 ετών, συμβόλαιο έως 36 του 2027. Αλεσάνδρο Βολιάκο, Ιταλός, σε ηλικία 27 ετών, τελειώνει το συμβόλαιό του 30 Ιουνίου, δανεικός από την Τζένοα, λογικά δεν ανανεώνει. Τόμας Κετζιόρα, 31 ετών, 30 Ιουνίου του 2026, τώρα τελειώνει το συμβόλαιό του. Υπάρχει όμως οψιόν στο συμβόλαιό του για ακόμα έναν χρόνο έως το καλοκαίρι του 2027. Έχει συμπληρώσει συμμετοχές. Εκτιμούμε ότι με παραμονή, με παρουσία Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, μένει και ο Κετζιόρα. Ντέγιαν Λόβρεν, ο 36 ετών, 36 του 2026, τώρα τελειώνει το συμβόλαιό του. Λογικά αποχωρεί. Λογικά. Θα το δούμε όμως στην πράξη, στην πορεία. Δημήτρης Μπαταούλας, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, 19 χρόνος, 36 του 2028, τελειώνει το συμβόλαιό του. Γκρέκ Τέιλορ, ο Σκοτσέζος, 28 ετών, 30 Ιουνίου του 2028, επίσης τελειώνει το συμβόλαιό του. Ραχμάν Μπάμπα, εδώ είναι το ερωτηματικό, 31 ετών, 30 Ιουνίου του 2026, τώρα τελειώνει το συμβόλαιό του. Μένει να δούμε τι θα γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχουμε ενημέρωση για το αν υπάρχει οψιόν για τον Μπάμπα για την ανανέωση βάσης συμμετοχών. Εδώ, εφόσον ο προπονητής, όποιος είναι αυτός, αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Λουτσέσκου, αποφασίσει ή εισηγηθεί την παραμονή του, θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση. Ζων Ζοκένι, 29 ετών, το συμβόλαιο του τελειώνει 30 Ιουνίου του 28. Χόρχε Σάντζες, ήρθε τον Γενάρη, 28 ετών, το συμβόλαιο του τελειώνει 30 Ιουνίου επίσης του 29. Ζωάν Σάστρε, 29 ετών, το συμβόλαιό του τελειώνει τώρα σε περίπου ένα μήνα, 30 Ιουνίου του 26. Λογικά δεν συνεχίζει τον ΠΑΟΚ, ό,τι και αν συμβεί. Σουαλιχό, λέμε λογικά, θα το δούμε στην πράξη. Σουαλιχό Μεϊτέ, 32 ετών, το συμβόλαιό του τελειώνει τώρα το καλοκαίρι, 30 Ιουνίου του 26. Έχει σύν ένα χρόνο βάση συμμετοχών με τον ΠΑΟΚ. Μαγκόμετ Οσδόεφ, 33 ετών, 30 Ιουνίου του 26 τώρα, λύγει το συμβόλαιό του. Εάν αποφασιστεί να παραμείνει, θα πρέπει να γίνει νέα διαπραγμάτευση σε οικονομικό επίπεδο. Κωνσταντίνος Θημιάνης, 25 ετών, 30 Ιουνίου του 2027, σε ένα χρόνο από τώρα τελειώνει το συμβόλαιό του. Χρήστος Ζαφύρης, ανακοινώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, ενσωματώθηκε στην ομάδα τον Ιανουάριο, 23 ετών, το συμβόλαιό του έχει ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του 2029. Μαντί Καμαρά, με πολύ πολύ χαμηλή προσφορά τη φετινή σεζόν, 29 ετών, το συμβόλαιό του τελειώνει 30 Ιουνίου του 2027, ακόμα χρόνο. Ο Αλεσάνδρο Μπιάνκο, άλλος Ιταλός, σε ηλικία 23 ετών, το συμβόλαιό του τελειώνει 30 Ιουνίου του 2026, λογικά δεν συνεχίζει. Ο νεαρός ο Δημήτρης Τσοπούρογλου, 23 ετών, το συμβόλαιό του τελειώνει 30 Ιουνίου του 27. Κωνσταντέλιας Γιάννης, 23 ετών, το συμβόλαιό του τελειώνει 30 Ιουνίου του 2029.
2: Ο Λούκα Ιβανούσετς, 27 ετών, το συμβόλαιο τελειώνει τώρα το καλοκαίρι, τέλος δανεισμού, από την Φέγενορντ είχε έρθει, πολύ δύσκολα παραμένει. Δημήτρης Πέλκας, 32 ετών, 30 Ιουνίου του 27, ένα ακόμα χρόνο έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, όπως έχει και ο Δημήτρης Μπέρδος, που όμως είναι πολύ πολύ νεότερος, είναι 17 ετών σε σύγκριση με τον Δημήτρη Πέλκα. Τάισον, εδώ θέμα, 38 ετών, το συμβόλαιο τελειώνει τώρα το καλοκαίρι, μένει να δούμε εδώ τι θα συμβεί. Οι περιπτώσεις, οι πιθανότητες, νομίζω στην περίπτωση Τάισον είναι μοιρασμένες. Μοιρασμένες βεβαίως, εφόσον είναι σε ισχύ και παραμείνει σε ισχύ το συμβόλαιο του κυρίου Λουτσέσκου. Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, 29 ετών, 36 του 27 τελειώνει το συμβόλαιό του, ίδια ηλικία, ίδια διάρκεια συμβολέου και για τον Κύριλ Ντεσπότοφ, που υπέστη τραυματισμό, χειρουργήθηκε. Τελευταίο παιχνίδι στην Τούπα ήταν με πατερίτσες. Λογικά θα είναι παρόν στην προετοιμασία την καλοκαιρινή. Δημήτρης Χατσίδης, 19 ετών, το συμβόλαιο του λήγει 30 Ιουνίου του 2028. Γιώργος Γιακουμάκης, 31 ετών, λίγει ο δανεισμός του τώρα, τέλος του καλοκαιριού. Υπάρχει αυτή η οψιόν αγοράς της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μένει να διευκρινιστεί αν ο ΠΑΟΚ θα διαθέσει αυτά τα χρήματα για να τον αποκτήσει. Οι Μεξικάνοι πριν από λίγες ημέρες έγραφαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να δώσει αυτά τα χρήματα, αλλά αυτό είναι προϊόν ρεπορτάζ από το Μεξικό. Από τον ΠΑΟΚ προς τον παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ή ανεπίσημη ενημέρωση για το θέμα. Ανέστης Μύθου, 18-19 ετών, 30 Ιουνίου του 28 είναι το συμβόλαιό του. Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ, 32 ετών, το συμβόλαιό του τελειώνει 30 Ιουνίου του 2027. Βλέπετε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πολλές, σημαντικές. Δώσαμε το πρώτο στίγμα, κάναμε την πρώτη ακτινογραφία για να έχετε εικόνα πότε ολοκληρώνονται τα συμβόλαια, ποιες είναι οι ηλικίες των ποδοσφαιριστών, και σίγουρα αρκετοί από αυτούς που θα αποχωρήσουν, είτε γιατί ολοκληρώνονται οι δανεισμοί είτε οι συνεργασίες τους, θα πρέπει να έρθουν αντικαταστάτες οι οποίοι να είναι επάξιοι, να είναι πολύ πολύ καλύτεροι και να μπορέσουν να προσφέρουν. Όταν τραυματίζονται κάποιοι ποδοσφαιριστές, αυτοί που μπαίνουν να μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα. Τώρα φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ, πάμε στην Αθήνα, πάμε στον Παναθηναϊκό. Γιατί και εκεί προβλέπονται αλλαγές, έχουν ήδη προαναγγελθεί. Ο κύριος Μπενίτεθ διανύει μάλλον τις τελευταίες ώρες, αν το εισπράττουμε σωστά, της παρουσίας του εκεί. Αμέσως θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο που έχει τιμήσει υπέρ του δέοντος τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Νίκος Καρούλιας είναι μαζί μας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα το Μετρόπολης.
3: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Είναι λογική αυτή η προοπτική λύση στις συνεργασίες με τον κύριο Μπενίτεθ, είστε σύμφωνος ή όχι?
3: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που αν δεν παίρνει πρωτάθλημα είναι αποτυχημένος. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, για μια ακόμη χρονιά η ομάδα έχει αποτύχει. Όσον αφορά τον Μπενίτεθ, δεν είναι ο προπονητής που θα ήθελα εγώ για την ομάδα. Η ομάδα πάσχει από... πάσχει γιατί δεν αναγνωρίζει την ιστορία της, δεν αναγνωρίζει τι σημαίνει Παναθηναϊκός, οι παίχτες, ο προπονητής, όλοι εκεί που είναι μέσα στα αποδυτήρια, με την έννοια ότι οι παίχτες είναι σαν δημόσιοι υπάλληλοι.
2: Ναι.
3: Έρχονται να παίξουν και να σκοτούν να φύγουν, mm-hmm. χωρίς να υπάρχει η αγάπη, το πάθος, η θυσία που πρέπει να κάνουμε για την ομάδα για να κερδίσουμε. Και αυτό το πράγμα το φτιάχνει κατά πολύ ο προπονητής. Ο προπονητής λοιπόν σε αυτό το κομμάτι έχει αποτύχει απόλυτα, όπως βέβαια υπεύθυνη είναι και η διοίκηση, η οποία δεν έχει επανδρώσει στο ποδοσφαιρικό τμήμα με ανθρώπους που θα μπορούν να υψυχώσουν και να ανεβάσουν το ηθικό, αλλά και να καταλάβουν και ποδοσφαιριστές σε ποια ομάδα είναι. Από αυτή την έννοια λοιπόν ο Μπενίτεθ έχει αποτύχει. Αλλά και γενικά και στη διαχείριση των παικτών, με αυτό την τριάδα στην άμυνα, και με αυτή τη μαλθακότητα, εντάξει, μπορεί να είναι ένας μεγάλος προπονητής και τα λοιπά, αλλά δεν σημαίνει ότι ο προπονητής που έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες θα μπορεί σε μια άλλη ομάδα να κάνει τις ίδιες.
2: Άρα...
3: είναι και η ηλικία, δεν είναι... Άρα είμαι υπέρ του να φύγει.
2: Υπέρ του να φύγει. Λέτε πάντως, το μήνυμα που αντιλαμβάνομαι ότι λέτε είναι ενισχύστε το παναθηναϊκό στοιχείο μέσα στην ομάδα, μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί λείπει το παναθηναϊκό στοιχείο.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το πάνω. Τώρα εδώ βλέπουμε, επαναλαμβάνω, βλέπω τους ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, ότι δηλαδή κάποια στιγμή δεν ήμασταν ευχαριστημένοι και με την τέταρτη θέση, δεν ξέρω. Κάπως έτσι ο Μπενίτες το είπε, ότι όχι ακριβώς, αλλά εντάξει, κάναμε δύο επιτυχίες και τα λοιπά. Μιλάμε για πράγματα εξωπραγματικά για τον Παναθηναϊκό. Ασφαλώς, πιο πολύ το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, εκεί στον πάγκο, στα αποδυτήρια μέσα, γιατί όπως έχω πει και άλλη φορά, η ομάδα δεν τη φτιάχνει μόνο
2: προπονητής,
3: τη φτιάχνουν και γύρω από την ομάδα, από το φροντιστή μέχρι το τελευταίο κρίκο.
2: Όλοι. Τώρα, το όνομα του Δανού τεχνικού, του Γιάκοπ Νίστρουπ, είναι αυτό που βρίσκεται στο προσκήνιο, κύριε Καρούλια. Έχετε εικόνα για την αξία αυτού του προπονητή, νεαρό σε ηλικία, νομίζω 38-39 ετών. Άρα είναι πιο κοντά, τουλάχιστον ηλικιακά, ως προς τους ποδοσφαιριστές. Εφόσον καταλήξει εκεί ο Παναθηναϊκός, θα είναι μια επιλογή ρίσκου ή επιλογή ουσίας και ενδεχομένως και για το ηλικιακό και για τις επιτυχίες που είχε.
3: Κοίταξε, εμένα η ηλικία δεν με τρομάζει, με την έννοια ότι όχι ότι είναι μικρός αρκετά. Έχουμε δει προπονητές να τελειώνουν την καριέρα τους και μετά από δύο χρόνια να πάνε πάρα πολύ καλά. Εξάλλου έχει δοκιμαστεί, έχει πάρει πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως.
3: Στην Κοπεχάη. Και από ό,τι κατάλαβα, αυτός που τον στήριξε και τον πρότεινε ήταν ο Ζέκα, ο οποίος τον είχε προπονητή του, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπάρχει μία... έχουμε ένα πρώτο στοιχείο από τα μέσα, από μέσα από την ομάδα που προπονούσε, και δεν είναι μανατζαρέων ή άλλων ότι έχει αυτά αυτές τις επιτυχίες, αυτά τα, ξέρω εγώ, το ιστορικό του κτλ. Εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος όπως τον είχε σαν προπονητή, και όπως είναι ο Ζέκα, και είδα αυτός που τον πρότεινε. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρότασή του θα είναι σωστή,
2: ναι.
3: Γιατί είναι ποδοσφαιράνθρωπος, αγαπάει τον Παναθηναϊκό, έχει ριζώσει στην ομάδα, και θα έλεγα ότι ναι, πιστεύω στην επιλογή του. Εφόσον βέβαια και την εγκρίνει και ο έτερος εκεί στο Παναθηναϊκό, ο Ιταλός, όπως λέγεται και λέει.
2: Ναι, διαβάζω ένα στατιστικό, γιατί λένε οι αριθμοί πολλές φορές δείχνουν και την αλήθεια. Την σεζόν 2024-25 κέρδισε το 54% των 183 αγώνων που έδωσε ως πρώτος προπονητής της Κοπενχάγης. Αυτό είναι ένα παράσημο, ένα μπόνους για να έρθει.
3: 154 παιχνίδια στα πόσα?
2: 184 παιχνίδια και κέρδισε το 54% αυτών των αγώνων.
3: Δεν ξέρω, είναι πρωταγωνιστή η
2: Κοπεχάγη,
3: έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί θα έκανε και άλλες 30% ισοπαλίες και θα έκανε και 20% ήττες. Κάπως έτσι το βλέπω, δηλαδή 15% κτλ.
2: Μάλιστα.
3: Όχι, αυτό δεν μου λέει τίποτα.
2: Δεν σας λέει κάτι.
3: Αυτό που μου λέει πιο πολύ είναι το γεγονός ότι έχει πάρει πρωτάθλημα. Δύο νομίζω πήρε, ένα σίγουρο, και πιο πολύ...
2: Double, έχει κάνει double 24-25.
3: Μπράβο. Πιο πολύ είναι το γεγονός ότι τον ξέρει ο Ζέκα, ο οποίος τον είχε προπονητή. Δηλαδή
2: τέλεια.
3: Είναι κάτι που το γνωρίζει πολύ καλά. Δεν είναι ούτε πρόταση... μανατζαρέων, ούτε πρόταση φίλων, ούτε πρόταση γνωστών.
2: Δεκτό.
3: Είναι πρόταση από έναν άνθρωπο που τον έζησε
2: και ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Ωραία. Εντάξει, κύριε Καρούλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσετε πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να έρθει και πρέπει να προσεγγίσει ένας προπονητής στον Παναθηναϊκό για να μπορέσει και πάλι η ομάδα σας να πρωταγωνιστήσει. Την καλησπέρα μου.
3: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Καρούλιας. Έρχονται συνεχώς πληροφορίες για Αταμάν διαζύγιο, για άφηξη ο Μπράντοβιτς και για ένα επικείμενο αύριο ραντεβού καθοριστικό του Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν. Και όταν μιλάς και δίνεις, θα συναντηθεί ο πρόεδρος με τον προπονητή, προφανώς δεν πρόκειται να παίξουν τάβλη. Λοιπόν, για εσάς που μπορεί να έχετε πρόβλημα, το Εξαλέν το ξέρουμε όλοι, είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όμως πραγματικά κάνει θαύματα με τη στοματική υγιεινή, με την πλάκα, την ουλίτιδα, την τεριδόνα. Αν πάτε στον οδοντίατρο και μεταφέρετε αυτά τα προβλήματα, θα σας συστήσει το Εξαλέν για όλα τα στοματικά προβλήματα, πιθανότατα και για τον πονόλομο. πονόλαιμο. Την ίδια σύσταση θα σας δώσει και ο φαρμακοποιός σας. Και προσέξτε τώρα εδώ, ενώ τα άλλα στοματικά διαλύματα με συστηματική συχνή χρήση μπορούν να χρωματίζουν τα δόντια, το εξαλέν δεν το κάνει, δεν κινδυνεύεται από αυτό. Ρωτήστε για καθημερινή χρήση βέβαια και τον φαρμακοποιό και τον οδοντίατρό σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, λίγες διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πλήττο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει.

0: κυβότια, τηλεκοντρόλ, επισκευές σταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas, με τηλέφωνο το 85 27 27. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
1: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
0: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ήφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και injectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Λευτεράκι, τα είδες?
13: Τι να δω ρε Ζωζό.
12: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου. Πού πήγαιναν κομβόι?
13: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
12: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
13: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
12: Τις κληρώσεις?
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας

0: εβδομάδα.
1: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολης. Εδώ 95,5 ακούτε την εκπομπή στη Σέντρα. Σε λίγο θα πάμε στην Αθήνα. Σας είχαμε προειδεάσει από την έναρξη της εκπομπής για ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τους φίλους της ΑΕΚ και για τις επόμενες κινήσεις που αναμένεται να γίνουν εκεί στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα στοιχεία που μέχρι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εγώ προσωπικά και σε διάφορα μέσα ενημέρωση στην Αθήνα και ηχητικά αλλά και τουλάχιστον γραπτά δεν έχω ακούσει, δεν έχω διαβάσει. Υπάρχει επίσης για το θέμα που ανέφερε λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Ομπούζος, υπάρχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σε αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης για δείπνο που παραθέτει στον Αταμάν για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά από περίπου με 2 ημέρες. Παραθέτει δείπνο στον Αταμάν ο Γιαννακόπουλος, είναι η είδηση που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας. Νομίζω πρόσφατα μιλήσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος έχει καταγράψει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ επί σειρά ετών. Επί δεκαετίες περιέγραφε και περιγράφει αγώνες της ΑΕΚ αλλά και της εθνικής ομάδας των παρελθόν στην Έρα Σπορ. Μιλτιάδη, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Είμαι καλά, Γιώργο μου, αλλά το ρεπορτάζ το έχει κάποιος φίλος μας.
0: Κάτσε τώρα.
1: Που μιλάει με κύκλους της ΑΕΚ, δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει το έχει πολύ το ρεπορτάζ, αφού να φανταστείς ότι αν θέλω να πληροφορηθώ κάτι, απευθύνομαι σε αυτόν.
0: Μισό λεπτό.
1: Να παρουσιάσω σε λίγο.
0: Ναι, να ρωτήσω μόνο. Ναι. Αυτό το είπα λίγο νωρίτερα, γιατί τουλάχιστον εγώ παρατήρησα, έκανα μια έρευνα και στα μέσα ενημέρωση στην Αθήνα. Δεν διάβασα κάτι συγκεκριμένο στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ για τους παίκτες που πρόκειται να έρθουν ή για αυτούς που ενδεχομένως να αποχωρήσουν ή κάποιες κινήσεις. Το είπα σωστά, το μετέφερα σωστά. Είναι κάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά.
1: Σωστά, γιατί ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Βεβαίως θα καταβληθεί προσπάθεια να απαλλαγεί από κάποια συμβόλαια. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, οι παίκτες που ήταν ανενεργοί, θα σου τα πει ο Σοβρόνης σε λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, τώρα να μην στα λέω εγώ, να σου τα πει ο Σοβρόνης, γιατί αναμένεται και μια τεράστια μεταγραφή.
0: Όπα, τι εννοείς.
1: Τις επόμενες, τα επόμενα 24 ώρα.
0: Ναι. Για να γίνει πιο.
1: Μπορεί να υποψιαστεί τι είναι, αλλά μπα συζητώσει, θα σου τα πει ο Σοβρόνης, ο οποίος είναι ο φανατικός οπαδός, ο ορισμός του φανατικού οπαδού της ΑΕΚ. Ακολουθεί την ΑΕΚ παντού, έχει τις λεπτομέρειες, οπότε σου δίνω τόσο Σοφρόνη την κυρίνη για να σου πει περισσότερα.
0: Ωραία, ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Θυμίζω, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος και Σοφρόνη στην κυρίνη είναι δίδυμο επί σειρά ετών, τουλάχιστον εδώ και 6-7 χρόνια, σταθερά δίδυμο στο YouTube. Παρηγράφουν τους αγώνες της ΑΕΚ εντός έδρας και εκτός έδρας και γενικότερα δίνουν πολύ πολύ σημαντικές πληροφορίες. Σοφρόνη, καλησπέρα από το Μετρόπολης, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπητέ μου Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι μου έχεις λείψει από την Τούμπα και στεναχωριέμαι που δεν σε βλέπω.
0: Θα με βλέπεις. Σε ένα παιχνίδι έλειψα λόγω ενός θέματος προσωπικού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Τώρα μου λέει ο Μιλτιάδης ότι έχεις ρεπορτάζ. Άρα να υποθέσω ότι μιλάς απευθείας με ανθρώπους μέσα από το περιβάλλον του μεγαλομετόχου της ΑΕΚ, του κυρίου Ηλιόπουλου.
2: Να το πούμε έτσι, αλλά συγχρόνως και με ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα στον Μάριο, άνθρωποι οι οποίοι εδώ και 2 χρόνια δημιουργούν τη νέα ΑΕΚ, να το πω έτσι.
0: Δώσε μας το ρεπορτάζ που δεν το έχουμε ακούσει ξανά. Εμείς αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Εκείνο που θέλω να δώσω σήμερα στο Μετρόπολης είναι ένα μεγάλο γεγονός, ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη εσωτερική μεταγραφή. Αυτό για να καταλάβετε πόσο θέλει την ΑΕΚ να την κάνει μεγάλη. Και το λέω γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από εκεί. Αυτό άλλωστε σε πολύ λίγο διάστημα θα το δείτε, θα το απολαύσουμε εμείς οι φίλοι της ΑΕΚ, αλλά θα δείτε και εσείς τι κινήσεις γίνονται γύρω από την ΑΕΚ.
0: Τι εννοείς
2: εσωτερική μεταγραφή.
0: Τι εννοείς εσωτερική μεταγραφή, Έλληνα παίκτη εννοείς.
2: Όχι, εσωτερική μεταγραφή, όταν λέω θα ανανεώσει ένα μεγάλο συμβόλαιο για άλλα 3 χρόνια.
0: Δηλαδή ένας νυν παίκτης της ΑΕΚ, μπορείς να μας πεις αν είναι Έλληνας ή ξένος αυτός ο παίκτης.
2: Θα μείνω εκεί γιατί δεν θέλω να. Γιατί από, θα, θα γίνει, από αύριο θα γίνει χαμός στα τηλεφωνήματα σε όλο τον κόσμο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια εσωτερική μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία θα είναι γνωστή σε πολύ λίγες μέρες.
0: Ωραία, άρα,
2: η οποία είναι μεγάλη.
0: Άρα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, νυν ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ανανεώνει το συμβόλαιό του για τα επόμενα τρία χρόνια, μας προειδιάζεις και πρόκειται για ένα μεγάλο όνομα, για ένα όνομα που λατρεύουν οι αεξίδες.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία,
2: ακριβώς.
0: Το κλείνουμε εδώ.
2: Ξεκινάμε από εκεί για να καταλάβεις, Γιώργο μου,
0: ναι.
2: Πόσο μεγάλη θέλουν να κάνουν την ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος, και ειλικρινά σου μιλάω και θα σου πω και κάτι έτσι για να ξέρεις, έχουν γίνει συζητήσεις με έναν back, με ένα center back, και φυσικά ένα χαφ. Πάντα μιλάμε για πρώτη κατηγορία παίκτες, παίκτες για Champions League. Πλέον η ΑΕΚ άλλαξε σελίδα και σύμφωνα με, με τις επιθυμίες του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα θα προχωράει, θα γίνουν δεκτές όλες οι επιθυμίες αυτών των δύο ανθρώπων.
0: Θυμάμαι πριν από λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ο κύριος Νίκολιτς είπε δημόσια ότι εμείς έβαλε ψηλά τον πύχη, και επί της ουσίας απέτησε από το μεγαλομέτωχο, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη απέτηση, να βελτιωθεί, να ενισχυθεί το μπάτζετ ουσιαστικά για το Champions League. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΚ, σύμφωνα με την πληροφόρηση
2: ήδη
0: που έχει.
2: Έχει δώσει το πράσινο φως. Σου το λέω απερίφραστα. Έχει δώσει το πράσινο φως.
0: Μάλιστα.
2: Να γίνουν δεκτές όλες οι απαιτήσεις των δύο αυτών ανθρώπων.
0: Εντάξει, απαιτήσεις έχει ο Νίκολιτς. Ο Ριμπάλτα, ο κύριος Ριμπάλτα τις ικανοποιεί ως τεχνικός διευθυντής, αυτό εννοώ.
2: Ακριβώς, ωραία. Ακριβώς έτσι θα γίνει.
0: Ωραία.
2: Έχουν πάρει το πράσινο φως από τη διοίκηση της ΑΕΚ.
0: Υπάρχει το πράσινο φως από τον κύριο Ηλιόπουλο. Γνωρίζεις το σύνολο των μεταγραφών που προτίθεται να κάνει η ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι εν ώψη και των αγώνων της στα play-off?
2: Όλα θα εξαρτηθούν από τις αποχωρήσεις.
0: Δηλαδή.
2: Φυσικά είναι σίγουρο κάποιους παίκτες στους οποίους ήδη μπορώ να πω ότι έχουν ήδη, ας πούμε, για τον Γιόνσον, για τον Τζούρις, ναι, για τον Γκουρούκιτς,
0: ναι,
2: κλπ. Αυτοί δεν το συζητάμε, θα μας αφήσουν. Και υπάρχουν και άλλοι παίκτες, συζητάνε γύρω στους 7, θα σου πω ότι από τους 4 έως τους 7.
0: 7 παίκτες δηλαδή, 7 παίκτες θα αποχωρήσουν από τον είναι ρόστερ της ΑΕΚ.
2: Όχι, θα αποχωρήσουν 4 με 5 και θα στούν 4 με 7.
0: Αχα, μάλιστα, ωραία, τώρα το διευκρινίζουμε, θαυμάσια. Και θα υπάρχουν σε κάποιους από τους παίκτες, θα υπάρχουν και μειώσεις στο...
2: Ήδη έχουν γίνει, ήδη έχουν γίνει μειώσεις.
0: Σε ποιους έχουν γίνει μειώσεις?
2: Αυτούς που θα φύγουν μεγαλώνει πάρα πολύ. Πλέον μπορεί δηλαδή να διαθέσει αρκετά χρήματα η ΑΕΚ να πάει πολύ πολύ, να ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά.
0: Ναι, ισχύει μείωση για παράδειγμα σε παίκτες όπως ο Βίντα, μείωση αποδοχών ετήσιο?
2: Όχι απλώς ισχύει, είναι γεγονός.
0: Είναι γεγονός. Περίπου σε ποιο ποσοστό?
2: Είναι γεγονός του Μάνταλου, του Βίντα.
0: Και
2: αν θα γίνει δεκτή η πρόταση που έχει κάνει στον Περέιρα, να το πω και αυτό,
0: ναι,
2: αν θα γίνει δεκτή είναι πάνω από 60% η μείωση.
0: Άρα λοιπόν έχει προταθεί μείωση στο Μάνταλο 60%, μείωση στο Βίντα 60%.
2: Όχι, το νέο συμβόλαιο έχει υπογραφεί.
0: Έχει υπογραφεί, ωραία, ναι, δεκτό. Και στον Περέιρα μείωση 60% στις αιτήσεις απολαύσεις του βάση συμβόλαιου. Μάλιστα. Ωραία. Και μας λες αποχωρούν 4-5, έρχονται περίπου 4-5 έως 7 maximum.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Οκ. Okay. Υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο?
2: Αλλά
0: που...
2: Αλλά όλοι αυτοί,
0: ναι, ναι,
2: που θα έρθουν,
0: ναι,
2: θα είναι, γιατί οι προσθήκες οι δύο που γίνανε τον... Θα σου πω και αυτό. Οι δύο προσθήκες που γίνανε τον Δεκέμβρη, εννοώ πάντα για τον Σαγαμπό και για τον Γεωργίεφ, γίνανε με προοπτική...
0: Ποιος είναι ο Σαγαμπό? Ο Σαγαμπό είναι ο Βάργα?
2: Ναι.
0: Γιατί το λες Σαγαμπό?
2: Όχι, ο Βάργα, μια που το συζητάς για τον Βάργα...
0: Ναι.
2: Θα σου πω αυτό για να καταλάβεις ότι όταν αυξήσαν οι Ούγγροι τις απαιτήσεις τους,
0: μάλιστα,
2: με ένα τηλεφώνημα του Προέδρου,
0: ναι,
2: του κυρίου Ηλιόπουλου,
0: ναι,
2: είπε προχωρήστε και φέρτε τον. Διότι αρχικά είχαν πει για 2-2,5 εκατομμύρια και έφτασε στα 5. Και με τηλεφώνημα που έγινε του λένε φέρτο.
0: Μάλιστα.
2: Σαχαμπόρε, αλλά το είπα έτσι και αυτό.
0: Μάλιστα, οκ, okay, εντάξει, κατανοητό. Άκουσα και τη φωνή του Μιλτιάδη
2: δηλαδή
0: από
2: πόσο
0: πίσω.
2: Πόσο το χρειαζόταν και τον έφερε,
0: ωραία,
2: στην ομάδα.
0: Μένουμε σε αυτά τα πρώτα στοιχεία που είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα για τους φίλους της ΑΕΚ. Σοφρόνη, τώρα να σου πω κάτι. Από τη στιγμή, εγώ θα το πω έτσι περιφραστικά, ή μιλάς με κάποιον άνθρωπο πολύ πολύ κοντά στον κύριο Ηλιόπουλο, ή μιλάς απευθείας με τον κύριο Ηλιόπουλο. Δικό μου το συμπέρασμα. Δεν χρειάζεται να πεις εσύ κάτι, αλλά οι πληροφορίες που δίνεις, τις οποίες εγώ θα τις αξιολογώ, θα τις βλέπω και από την καταγραφή του ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες των συναδέλφων, θα σε βάλω στο τρυπάκι. Τι εννοώ, εφόσον επιβεβαιωθείς, που είμαι βέβαιος ότι θα επιβεβαιωθείς, θα έχεις συχνή παρουσία εδώ στο Μετρόπολης. Ήδη τα τηλέφωνα χτυπούν, μάλλον για τις επιβεβαιώσεις. Σοφρόνη, την κυρίδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα και στον Μιλτιάδη του Παναγιωτόπουλου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ, φίλε, γεια.
0: Να είσαι καλά. Αυτά και από, από την Αθήνα. Πήρατε τη γεύση, είχατε την εικόνα. Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ του Άρη. Στον Μπάρι Τρικαλιώτη είναι μαζί μας τώρα. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαι και εγώ, μια χαρά.
3: Επίκειται αυτή η συνάντηση, κορυφής για τον Άρη, αύριο το βράδυ με τον CEO της EuroLeague, τον διευθύνων σύμβουλο, τον επικεφαλής ουσιαστικά της EuroLeague, από αυτόν περνάνε σε αποφάσεις των Τους Μπουένο. Είχαμε αναφέρει και εδώ από το Μετρόπολης πριν περίπου 10 ημέρες, 2 εβδομάδες, ότι θα συναντιόταν στην Αθήνα οι άνθρωποι του Άρη, ο Νίκος Ζήσης, ο General Manager, και ο αγαπητός Γιακογιάννης, έτσι, υψηλόβαθμο μέλος της διοίκησης της ΚΑΕ Άρης. Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά προέκυψε, και το θέλαν και αυτό οι άνθρωποι του Άρη, αλλά και ο Τους Μπουένο, να είναι και ο Ρίτα Τσιάο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, και αυτό είναι που διαφοροποιεί και τη συνάντηση και δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύνουσα σημασία σε αυτό το ραντεβού που θέτουν οι δύο πλευρές. Η ατζέντα είναι γνωστή πάνω κάτω, έτσι, θα συζητήσουν για τη συνεργασία των δύο πλευρών που υπάρχει ούτως ή άλλως τα τελευταία 3 χρόνια. Εξάλλου, ο Άρης παίζει εκεί 3 χρόνια και θα αγωνίζεται και του χρόνου στο EuroCup, που EuroCup, EuroLeague είναι μία οικογένεια ουσιαστικά. Η ατζέντα θα ανοίξει, αναμένεται να ανοίξει βασικά, γιατί εντάξει, οι ίδιοι ακριβώς ξέρουν τι θα συζητήσουν μεταξύ τους, και για το γηπεδικό, τα πλάνα που έχει ο Άρης για το γήπεδο, την ανάπτυξη του Αλεξανδρίου, επίκειται η συμφωνία με το κράτος για να κάνει δικό του το παλαιό Άρης. Θα δούμε τι θα συμβεί και με αυτό το θέμα. Και φυσικά με την προοπτική επένδυση που υπάρχει στους κινδυνόμαυρους με την έλευση του Ρίτα Τσιάο το καλοκαίρι. Θα είναι σημαντική η συνάντηση, γιατί θα γνωριστεί για πρώτη φορά ουσιαστικά ο Ρίτα Τσιάο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, με τον Τους Μπουένο. Και θα τεθούν θέματα και διάφορα που μπορούν να αφορούν και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τις διοργανώσεις που υπάρχουν, αλλά και φυσικά τον στόχο που έχει το μεγάλο Άρης, το να παίξει στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια. Δεν λέω για του χρόνου, έτσι, του χρόνου Άρης θα βρίσκεται στο EuroCup, κάνει αργά και σταθερά βήματα, η διοίκησή του έχει επιλέξει αυτό το δρόμο, αλλά σαφώς οι επαφές θα συνεχίζονται καθόλου αυτό το διάστημα. Και φέτος και του χρόνου θα υπάρχουν διαρκείς επαφές με τους ανθρώπους της EuroLeague.
0: Ωραία, ωραία.
3: Να πούμε πως οι άνθρωποι του Άρη, ο Σιάο αναμένεται σήμερα στην Αθήνα να έρθει, θα είναι για μία μέρα ουσιαστικά εδώ, δύο ουσιαστικά και για αύριο, και οι άνθρωποι του Άρη θα έχουν και μεταξύ τους ένα ραντεβού σήμερα για να θέσουν τα ζητήματα ουσιαστικά που θα συζητήσουν με τον Τους Μπουένο.
0: Ωραία, ωραία, θαυμάσια. Υπάρχει κάτι άλλο για το υπόλοιπο ουσιαστικά αγωνιστικό εν ώψη του τελικού με αντίπαλο την ΑΕΚ?
3: Επί του αγωνιστικού, ο Γκόρ Μίλης περιμένει και τους τραυματίες να αναρρώσουν. Υπήρχαν μικροπροβλήματα και με τον Κώστα Αντετοκούμπο, είχε ένα πρόβλημα στο δεξί του πόδι. Και κάποιες ενοχλήσεις στα πλευρά είχε ο Ελάιζα Μίτλονγκ, ένα διάστρεμα ελαφρύ που είχε υποστεί ο Μπράις Τζόνς. Θα περιμένει όλες αυτές τις μέρες να επανέλθουν σιγά σιγά οι παίκτες του για να τους έχει ετοιμοπόλεμους για το μάτι της Δευτέρας. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Γιώργο, τελικός πρόκριση ουσιαστικά στα ημιτελικά για τον Άρη. Δευτέρα το μάτι της Άννα Λαρίνα στις 7 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Θα είμαστε και πάλι σε επαφή και τις επόμενες ημέρες. Την καλησπέρα μου, Πάρη, να είσαι καλά, να είσαι γερός. Φεύγουμε από Θεσσαλονίκη, φεύγουμε από το μπάσκετ. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε νοτιότερα στην καρδιά της Κρήτης, στο Ηράκλειο. Ο Αλέξης Χριστινάκης, ο καλός φίλος και συνάδελφος, είναι μαζί μας. Αλέξη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα.
4: Καλά είμαστε, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, που έτσι αρχίζει και βάζει τα καλοκαιρινά του. Αρκετοί τουρίστες κάνουν την εμφάνισή του στο Ηράκλειο. Και ετοιμάζουμε και εμείς τα ευρωπαϊκά μας διαβατήρια για τα ταξίδια που έρχονται.
0: Σας περιμένουν, φυσικά, φυσικά. Η Ευρώπη σας περιμένει. Συγγνώμη, μαγιό δεν βγήκαν εκεί στο Ηράκλειο ακόμα?
4: Τα μαγιό όχι, είναι λίγο δροσερός ο καιρός, αλλά είναι λίγο έτοιμος. Δηλαδή πιστεύω ότι με την αλλαγή του καιρού θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα μαγιό στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι ο καιρός είναι λίγο ανοιξιάτικος περισσότερο από καλοκαιρινός, αλλά σιγά σιγά θα έρθει.
0: Θα αλλάξει, ναι. Τώρα, πότε είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη για το, για το Europa League?
4: Τον Αύγουστο είναι, όπως είναι προγραμματισμένο. Το πρώτο, ακριβώς, ναι, είναι το πρώτο παιχνίδι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 20 Αυγούστου και θα γίνει η πρώτη αναμέτρηση. Πάντως οι εξελίξεις τρέχουν στον Όφη, από ό,τι έχετε και εσείς πληροφορηθεί. 5 παίκτες, από τους οποίους οι δύο βασικοί και ο ένας αποτελούσε σημαία του Όφη, αποτελούν παρελθόν. Θα το πάρουμε από την αρχή. Ναι. Ο Χουάν Νέιρα για μένα ήταν σημείο αναφοράς για τον Όφη και μάλιστα θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, ότι μικρά παιδιά στο άκουσμα της αποχώρησης του διαζυγίου με τον Χουάν Νέιρα δάκρυσαν και έκλαιγαν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το γεγονός για το δέσιμο που είχε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με την ομάδα του Όφη. Ο Λαμπρόπουλος, 3 χρόνια αρχηγός, 2 τελικούς, 1 κατάκτηση, ένα σούπερ καπ, σπουδαία προσωπικότητα, βοήθησε πάρα πολύ τον Όφη. Και από εκεί πέρα ο Χριστόπουλος, ο Χάρης Θεοδωρίδης και ο Μπαϊνόβιτς, ενώ ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες σημαντικές αλλαγές, καθώς με βάση τις πληροφορίες ο Σενκέλια υπάρχει μεγάλη δυσκολία όσο
0: να παραμείνει
4: η ψαλίδα, ναι, η ψαλίδα που υπάρχει, ενώ και ο Μαρινάκης και ενδεχομένως και άλλοι 2 με 3 παίκτες να αποχωρήσουν προκειμένου να έρθουν παίκτες της επιλογής του Χρήστου Κόντι για να έχει 18 με 20 ποδοσφαιριστές έτοιμους για τα ευρωπαϊκά, το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελλο.
0: Άρα μας είπες Νέιρα φεύγει, Λαμπρόπουλος φεύγει, ο Σενγγέλια κατά πάσα πιθανότητα, ο Μαρινάκης 4 τουλάχιστον για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του κυρίου Κόντι.
4: Και ο Χριστόπουλος, ο οποίος αποχώρησε, και ο Μπαϊνόβιτς, ο οποίος ήδη αποχώρησε επίσημα. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του Σενγγέλια, ο Μαρινάκης πολύ δύσκολα θα πάρει.
0: Για το Χατζη Θεοδωρίδη τι ακούγεται για να το κλείσουμε έτσι?
4: Στο Χατζηδεδωρίδη υπάρχει μια φημολογία στο Ηράκλειο, δεν ξέρω κατά πόσο θα δει, ότι υπάρχει πρόταση, υπάρχει μια έτσι, επιθυμία του Ηράκλειου για να συνεχίσει την συνεργασία του, την καριέρα του εκεί.
0: Ωραία. Ωραία, το κρατώμε. Δεν έχω περισσότερο χρόνο δυστυχώς, Αλέξη, θα το αναλύσουμε αύριο, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Θα μας ενημερώσει και ο Γιάννης Τσερβίνης. Ευχαριστούμε, συνεχίζουμε. Στεφανής Χρήστος, τώρα στην γραμμή 2. Έλα φίλε, καλησπέρα. Χρήστο Στεφανή.
5: Ακούμε.
0: Ακούγεσαι τώρα, ναι, πάμε. Έλα φίλε.
5: Όχι στο μακρινό Ηράκλειο, θα μείνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία αύριο θα φιλοξενήσει την διακήρυξη, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού στο κέντρο της πόλης, σε μια κεντρική αίθουσα στο Ολύμπιον, εκεί όπου αναμένεται να μαζευτούν και τα ονόματα που έχουν ακουστεί και τα ονόματα που θα ακουστούν, καθώς και οι υποστηρικτές της κίνησης της πολιτικής αυτής της κυρίας Καριστιανού, ενώ αναμένεται να έχουμε και το όνομα του κόμματος, να θυμίσω ότι δεν έχει αποκαλυφθεί ούτε αυτό, μια κυρία Καριστιανού, η οποία με το καλημέρα έχει νομικά πλεξίματα με την έννοια του πολιτικού, καθώς έχει καταθέσει μήνυση και αυτή και το στέλεχος της, ο συνάδελφος ο κύριος Αυγελινός, κατά του κυρίου Καραχάλιου, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει δόκτυρος δάκτυλος πίσω από το κόμμα της Καρίας Καρτιανού, αναμένεται να απαντήσει και σε όλα αυτά αύριο το απόγευμα σε μια εκδήλωση στο κέντρο της πόλης, ένα κέντρο που
0: θα το παρακολουθήσουμε αύριο. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία. Αμέσως πάμε να ακούσετε κάτι που σας ενδιαφέρει.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Και εδώ δεσπόζει, δεν ξέρω, ο Μιχάλης θα μας τα πει, σίγουρα δεσπόζει ο τελικός του Europa League. Σήμερα Φράιμπουργκ Άστον Βίλα, αλλά ο Μιχάλης έχει την μπάλα στα πόδια του. Έλα φίλε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Πλούσιο το μενού με Κόπα Σουλαμερικάνα, Κόπα Λιμπερταδόρης, έχει Νορβηγία, Σουηδία, αλλά φυσικά ο μεγάλος τελικός στην Τουρκία, στον Μπεσικτάς Πάρκ, είναι αυτός που κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων. Ας μπουν τα παιδιά λίγο, betshow.com, να δουν τις στήλες των παιδιών και τη δική μου. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε σκορ για τον σημερινό τελικό. 0-2 για τους χωριάτες της Άστον Βίλα, 1-2 στην κάλυψη. Είναι τα σκορ 0-2, 1-2 με πολύ καλές αποδόσεις. Ας ελπίσουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Είναι όντως φαβορή Άστον Βίλα, είναι ένα, μη σου πω και 2 επίπεδα πάνω από τους Γερμανούς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Μιχάλη, να είσαι καλά.
6: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου ήταν στην ηχοληψία, ο Θανές Καζαμπάκας στο production, η κυρία Καταρίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γιώργος Μπούζος και ο Γιώργος Καστάνης στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Γιώργος Τράντζαλης, Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης στην αρχισυνταξία. Ευχαριστούμε θερμά. Μην ξεχάσετε σήμερα το μεγάλο ραντεβού, τελικός γύρω Παλίκ Φράιμπουργκ εναντίον Άστον Βίλα. Ακολουθεί το δίδυμο βεβαίως του Κόκκινου Ραπτόπουλου, Ραπτόπουλου Κόκκινου, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, και μέσα μετά τις 5 η επόμενη δισογραφική εκπομπή του σταθμού με Κώστα Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα και Τάνια Δήμου. Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους.
8: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
12: Και ας σε λένε Τάκη.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τις διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Οι Happy Days ή τι?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
12: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
11: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
14: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνη Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 2310-75-73-78.
15: Πού πας?
16: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πίτσα από 88.gr.
0: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
17: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος, 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15, έναντι Αλατίνη.
19: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Της κακομοίρας.
21: Άκουσε τη δουλειά.
20: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
22: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
20: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
21: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
20: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήνυρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή, καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και αυτοί φροντίζουν για τα υπόλοιπα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. Και 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, να με συγχωρέσετε αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με τη σελίδα μας στο Facebook. Δεν μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, οπότε μηνύματα μόνο στην SMS χέρα για τους φίλους οι οποίοι θα θελήσουν να κάνουν τα σχόλιά τους, ερωτήσεις, απορίες, κρίσεις κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής.
1: Μπορεί να στέλνουν μέχρι να φτιάξει στο Κωστή Ραπτόπουλο στο Instagram και να τα διαβάζω από εκεί.
0: Και στο Γκρέγορη Κόκκινος
1: Β. Ναι.
0: Β είτε στο Instagram μέχρι είτε στο Facebook.
1: Εντάξει, για να έχουμε και μια επαφή με το κοινό.
0: Ναι,
1: βέβαια. Ναι, ωραία, για
0: πολύ ωραία ιδέα. Μόνο ωραία. Και μόνο για...
1: Ωραία, ωραία, μόνο για τώρα.
0: Μαζί μας και σήμερα οι Bananas Doll, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους αλλά και την οικογένεια. Τι κάνεις?
1: Αρκετά καλά.
0: Μπράβο. Και ακόμα καλύτερα, εύχομαι.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω στην απορία που είχαμε από φίλους του ακροατές. Βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, γιατί εγώ πήγα για συγκεκριμένη δουλειά στο νοσοκομείο σήμερα.
1: Α, σε εμάς μπορεί μετά νοσοκομείο.
0: Όχι, για το φίλο που ρώτησε.
1: Τι θέλετε.
0: Υπήρχε ένας κύριος ο οποίος ρωτούσε για το αν υπάρχει θέμα.
1: Τι θέμα να υπάρχει?
0: Δεν μας είπε ότι ήθελε να κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Και του είπανε μόνο να έχει μήνες.
1: Μπορείτε να επαναλαμβάνετε δωρεάν βασικές βιοχημικές εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα όποτε τις κρίνει απαραίτητες ο θεράπων ιατρός σας, καθώς η συνταγογράφηση προσαρμόζεται εξατομικευμένα στις ιατρικές ανάγκες του κάθε ασθενούς. Ωστόσο, για την αποφυγή καταχρήσεων, ο ΕΟΠΗ έχει θεσπίσει χρονικούς περιορισμούς στην επανάληψη συγκεκριμένων εξετάσεων αίματος μεσοδιάστημα 4 ημερών. 60 ημερών, 90 ημερών, 6 μηνών. Ωραία. Άρα είχε δίκιο.
0: Ισχύει το εξάμεινο που λέει ο κύριος. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες εξετάσεις εξειδικευμένες, δεν από τη διαδικασία. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει, δηλαδή αν έχει θυροειδή, δεν χρειάζεται να κάνει πάνω από μία φορά το χρόνο.
1: Τώρα, και... αν εγώ τρελάθηκε και θέλω κάθε δύο μήνες αιματολογίες.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Αυτό προφανώς μπορεί να υπήρχε υπερσυνταγογράφηση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει.
1: Θα τα κάνουν γιατί κάνουν οι γιατροί αυτά και τα κονομάνε.
0: Ένα.
1: Θα του πιάσει, δηλαδή.
0: Θα, από... θα πρέπει να εξετάζουν, γιατί πολύ ωραία το είπε. Θα πρέπει να εξετάζουν την κάθε περίπτωση, εφόσον ο άνθρωπος που παρέχεται από μία επέμβαση ή μία θεραπεία, είναι πιο άμεση η ανάγκη. Και δεν ξέρω αν εκεί αυτό που είπες και μου είπαν και εμένα, ο θεράπων ιατρός παίζει πολύ βασικό ρόλο, που να σε κάνει και πιο σύντομα. Και η άλλη ιδέα είναι αυτό που.
1: Άρα είναι ευέλικτο το θέμα.
0: Δεν είναι τόσο ευέλικτο.
1: Όπως στην Ελλάδα είναι όλα ευέλικτα και αυτό είναι ευέλικτο. Άμα είναι μάγκας ο γιατρός, μπορεί να σε κάνει, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι τόσο ευέλικτο.
1: Πάμε, κόκκινε, πάμε.
0: Είναι ωραία. Κάτι καινούργιο το οποίο δυστυχώς δεν είναι ό,τι καλύτερο.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, με την Eurovision ασχολείται ο κόσμος.
1: Πότε, ρε, αφού τελείωσε.
0: Ασχολείται, λέει ο κόσμος. Ναι. Είτε για τα τραγούδια, είτε για το πανηγύρι, είτε ό,τι θέλεις, πες το. Αλλά τα πράγματα κάποιες φορές είναι πολύ πιο δραστικά από ό,τι νομίζουμε. Τι εννοώ? Κυκλοφόρησε σήμερα η είδηση ότι έχει γίνει σκάνδαλο με τη βαθμολογία της Μολδαβίας στην Eurovision, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο πρόεδρος της κρατικής τηλεόρασης.
1: Ωραία, θα πάει άλλος.
0: Άλλο καπέλο αυτό. Εκεί έχουν γείτονα τη Ρουμανία, όπου η πρόεδρος της Μολδαβίας έχει εκφράσει δημόσια.
1: Ρε κόκκινε, με το αυτό το δημοσίων σχέσεων θα ασχολούμαι αυτό το, αυτή την αηδία τώρα. Αυτή είναι αηδία τώρα. Βγάλα τη Βουλγαρία επειδή μπήκε στο ευρώ.
0: Μπορώ να μιλήσω.
1: Τι να μιλήσει, αυτό είναι βόθρος.
0: Λέω κάτι το οποίο όπως λες μοιάζει βόθρος.
1: Βόθρος είναι, δεν μοιάζει.
0: Ο κόσμος ψήφισε Ρουμανία-Ουκρανία που είναι γείτονες χώρες.
1: Ωραία.
0: Και η Επιτροπή εκεί ψήφισε Ισραήλ και έχει γίνει ο κακός χαμός.
1: Ό,τι γουστάρει, δημοκρατία δεν έχουμε. Ό,τι θέλει, δεν ψηφίζει ο καθένας.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Άρα δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Να που σε μια χώρα νομίζουμε ότι έχουμε δημοκρατία.
1: Όχι, οι νόμοι του ισχυρού υπάρχει. Καπιταλισμός και νόμοι ότι καμιά δημοκρατία δεν υπάρχει.
0: Δεν διαφωνώ, ρε, εσύ. Δεν λέμε κάτι για να διαφωνήσουμε.
1: Και όταν παίρνει μια τέτοια απόφαση, θα είσαι και σίγουρο ότι μπορεί να σε διώξει από τη δουλειά. Άρα πήρε ρίσκο αυτό που την έκανε. Έτσι δεν είναι. Που ψήφισε την.
0: Δεν ψήφισε.
1: Ναι.
0: Η επιτροπή που επέλεξε.
1: Ναι, ήταν η γήτο τη επιτροπή αυτό.
0: Δεν ξέρω αν ηγείτο.
1: Ηγείτο, ηγείτο. Το διάβασα και εγώ. Ναι, το διάβασα. Ηγείτο, ηγείτο. Οπότε καλά κάνανε και το διώξαν.
0: Παραιτήθηκε.
1: Το παραιτήθηκε με το ζόρι.
0: Πιθανόν.
1: Τον παρέτησαν. Ναι.
0: Εντάξει. Να που υπάρχουν θέματα από εκεί που δεν το περιμένει.
1: Εντάξει, μπισνούλα είναι. Εντάξει, μπισνούλα είναι. Εντάξει. Μια μπισνούλα είναι. Εντάξει.
0: Μπισνούλα ή μπισνάρα.
1: Μπισνάρα
0: με για πολλά μηνύματα και πολλά ακόμη. Τα οποία τελικά μπορεί να λέγαμε.
1: Είναι δηλαδή, καλό όμως, είναι διαδραστικό.
0: Είναι
1: γιατί...
0: σαν να ακούσουμε τώρα, Φερρυπίν, ότι η Κύπρος δεν έδωσε το δεκάρι στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω, το ρίκνει εκεί η κρατική τηλεόραση.
1: Ναι, και να απολυθεί ο πρόεδρος.
0: Και να πούνε ότι ναι. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του και δεν έδωσε 12 στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε, όταν είσαι πρόεδρος σε ένα τέτοιο κανάλι, δεν τον κλαίω αν το διώξει κανείς. Αυτές είναι οι δουλειές κομματικές.
0: Δεν είναι θέμα.
1: Κανείς δεν παίρνει θέση εκεί με την αξία του. Είναι το κομματικό κομμάτι.
0: Μπορεί να την έχει την αξία.
1: Καμιά αξία μπορεί να μην έχει.
0: Αλλά είναι σίγουρο
1: ναι.
0: ότι η εκάστοτε κυβέρνηση
1: ναι.
0: σε θέσεις βλέπε διοικητής πυροσβεστικής, στρατού, αστυνομία.
1: Στρατιώτες των κομμάτων είναι αυτοί όλοι. Ρε.
0: Αυτοί όλοι είναι στελέχη των κομμάτων
1: ναι,
0: τα οποία τα χρησιμοποιούν
1: για να. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα.
0: Έχει...
1: Πες ότι γίνονται εκλογές και χάνει ο Μητσοτάκης και βγαίνει η Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Δεν θα τους διώξει όλους να φέρει δικούς της. Παράδειγμα. Πώς θα με έχει
0: η εμένα. Η απορία είναι άλλη.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Έχει,
1: θα έχω εγώ, με συγχωρείς, αρχηγό της πυροσβεστικής σε άλλο κόμμα να πιάσουν φωτιές και να έχω πρόβλημα. Πρέπει να είναι δικός μου.
0: Ρωτά, αρχηγό αστυνομίας. Ρωτάω κάτι.
1: Πρέπει να είναι δικός μου.
0: Ρωτάω κάτι. Είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο.
1: Όλοι το ίδιο είναι.
0: Όλοι το ίδιο. Βγαίνει ένας. Στην πυροσβεστική.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάνει τέτοια δουλειά γιατί έχουν γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Σε άλλα πόστα. Εντάξει, δεν ξέρω για την πυροσβεστική τι έχει γίνει.
1: Ναι, και.
0: Και φροντίζει και βλέπουμε ξαφνικά σε ένα χρόνο που ξεσπάνε οι πυρεγαγιές.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει εφαρμόσει μια δική του μέθοδο, ένα δικό του πρωτόκολλο.
1: Ναι, ναι.
0: Που και... οι πυρκαγιές δεν μπορούν να εξαπλωθούν τόσο πολύ και κάνει και παράγει έργο.
1: Να
0: τελειώσω.
1: Ναι, ναι,
0: αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δείχνει άξιος και ναι. παράγει έργο.
1: Ναι. Μπορεί δεν... να μην βολεύει.
0: Άλλο καπέλο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αμαρτία.
1: Όχι, δεν είναι αμαρτία.
0: Γιατί?
1: Γιατί εγώ μπορεί να τα έχω βρει με ένα εργολάβο, να θέλω να καεί ένα αυτό για να κάνουμε βίλες και να πάρω μίζα. Εγώ να είμαι, ξέρω εγώ, κυβερνήτης.
0: Εσύ μιλάς. Θα...
1: και να τον έχω και κάτι.
0: Εσύ όμως μιλάς για κάτι παραβατικό.
1: Ναι, για παραβατικό μιλάω.
0: Εγώ, λέω για το... εγώ μιλάω για το λαό, ο οποίος βλέπει.
1: Το λαό
0: όταν είσαι. Βλέπει κάποιον ότι παράγει έργο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κρίμα. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν είναι κρίμα.
0: Ο Λαμπράκης.
1: Ποιος Λαμπράκης?
0: Ο Λαμπράκης, ο κύριος.
1: Ποιος Λαμπράκης? Ποιος Λαμπράκης?
0: Ο Σαρτζετάκης, ο συγχωρεμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Που καθάρισε την υπόθεση του Λαμπράκη, τη δολοφονία του Λαμπράκη.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν πολύ ωραίο που ανταμείφθηκε με τεστ του Προέδρου της Δημοκρατίας κάποια στιγμή?
1: Ναι, ναι, με το Πασόκ.
0: Άλλο καπέλο αυτό, ρε.
1: Ναι.
0: Ήταν θέμα κομματικών κριτηρίων.
1: Δεν ήταν κομματικό.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα τον έβαζε η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν νομίζω.
1: Πώς δεν νομίζεις?
0: Ξεχνάς μάλλον.
1: Ανταμείφθηκε ο άνθρωπος.
0: Ξεχνάς μάλλον
1: ναι, ναι.
0: ότι έχουμε δει ούκο λίγες φορές.
1: Τι?
0: Και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να βγάζουν πρόεδρο από την άλλη μεριά. Για λόγους που γνωρίζουν οι ίδιοι.
1: Δικούς τους λόγους έχουν που είναι κοινά συμφέροντα.
0: Πιθανόν είναι και συμφέρον. Εγώ δεν λέω.
1: Τι είναι δηλαδή.
0: Αλλά λέω, για τον απλό λαό, ανταμείφθηκε δικαίως ο Σαρτζετάκης?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάποιος μπορεί να ήταν εδώ πέρα ακροδεξιός και να λέει όχι, γιατί δεν τον θέλω.
0: Ρε φίλε, το δίκαιο ποιο είναι?
1: Βράσει το δίκαιο ποιο είναι.
0: Έκανε κάτι σπουδαίο.
1: Τι σπουδαίο έκανε, τη δουλειά του έκανε. Τι έκανε?
0: Να πω, αν ρωτήσει τον κόσμο, αν κάνει ένα κάλο σήμερα, τι πιστεύει για τη δικαιοσύνη, τη δημοσιογραφία, θα σου πει δεν την εμπιστεύομαι.
1: Δεν βλέπει κάθε μέρα τι γίνεται, γιατί να την εμπιστευτεί?
0: Οπότε, αν βλέπει κάποιον ότι κάνει έργο,
1: ναι.
0: δεν είναι λογικό να χαίρεται που υπάρχει και κάποιο.
1: Δώσαν μια θέση στο Σαρτζετάκη, τον άνθρωπο Θεό χωρέστονα, γλάστρα εκεί καθόταν και έπαιρνε το μισθό του. Εντάξει, καλά κάνα.
0: Υπάρχουν
1: ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
0: υπάρχουν,
1: είναι γλάστρα.
0: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι άξιοι. Ναι. Και είναι κρίμα ο άξιος.
1: Άμα με βάλουν γλάστρα, ρε κόκκινε, τι άξιος να είμαι? Άξιος είμαι, αλλά.
0: Ρε φίλε,
1: ναι.
0: μην πας μακριά. Στις ομάδες δεν γίνονται αυτά.
1: Ποιες ομάδες γίνονται?
0: Σε όλες τις ομάδες.
1: Παίρνουμε ένα παράδειγμα.
0: Υπάρχει σε μια ομάδα ένας αλφα μεγαλομέτωχος, ο οποίος πουλάει.
1: Ναι.
0: υπάρχουν κάποιοι άξιοι μέσα σε αυτήν την ομάδα.
1: Ναι.
0: Και επειδή αυτός θέλει να έχει την αυλή τη δική του,
1: ναι,
0: διώχνουν και τους ένα, δύο, τρεις άξιους.
1: Αυτό είναι το σωστό. Θα σε διώξω
0: αυτό
1: γιατί
0: είναι το σωστό.
1: Βέβαια, μπορεί να με τρυπήσεις εμένα.
0: Δηλαδή κάτσε ρε φίλε.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Έχει εκφράσει.
1: Το κεφάλι του δεν καταλαβαίνει. Ρε εσύ, θα σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Το καφέ έπρεπε να μου φέρεις.
1: Εγώ, άσε με ρε γύφτο τώρα τον καφέ.
0: Γύφτο.
1: Είμαι στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Το 2017.
0: Mm-hmm.
1: Ο αρχηγός της αστυνομίας τότε ήταν από άλλο κόμμα. Κυβερνούσε ένα κόμμα, δεν θα πούμε τι.
0: Ωραία.
1: Δεν θα πούμε τι για να μην μπλέξουμε. Κυβερνούσε ένα κόμμα και ο αρχηγός της αστυνομίας ήταν από το άλλο κόμμα. Και στη γέφυρα υπάλληλο πλακωνόντουσαν οι παοξίδες με τους αεξίδες.
0: Ναι.
1: Είχε ύψος καμιά 50 μέτρα. Δηλαδή, αν πέσει από εκεί, είσαι νεκρός. Και δεν έστειλε έναν.
0: Από θαύμα δεν έπεσε κανένα.
1: Άστα τα θαύμα. Δεν έστειλε 5 άτομα.
0: Συγκυρία, ρε.
1: Άντε πάλι. Με τη λέξη θα παίξουμε μόνο τώρα. Δεν έστειλε 10 άτομα εκεί στη μέση να κόψει την αυτή. Δεν είναι ύποπτος. Εγώ τον έβρισα και περίμενα να με κάνει μήνυση. Δεν με έκανε.
0: Ή κακός αστυνομικός. Τι κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Άρα θα βάλω δικό μου. Στην πυροσβεστική θα βάλω δικό μου.
0: Δηλαδή, αν έστελνε.
1: Ναι.
0: Αφού ήταν άλλου κόμματος.
1: Ναι, αν έστελνε.
0: Θα έπρεπε να ανταμυφθεί.
1: Όχι, μπορεί
0: για
1: να
0: το έλεγε. Αυτονόητο.
1: Μπορεί το κόμμα του να έλεγε γιατί τον έστειλε, ξέρω εγώ. Σε διαγράφω.
0: Βλέπεις.
1: Έλα ρε κόκκινε με την Ελλάδα σου τώρα. Πάμε στα άλλα θέματα. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Βγήκε από το πρωί ότι ο Αταμάν τελειώνει τον Πανθαϊκό. Ο Πανθαϊκός έβγαλε ανακοίνωση ότι θα έχουν δείπνο του κυρίου Αταμάν, του κυρίου Γιανακόπουλου.
1: Αποτυχημένος είναι φέτος ο Αταμάν.
0: 100-0.
1: Καλά κάνει και.
0: Για μένα αποτυχημένος είναι για άλλο λόγο, όχι φέτος.
1: Καλά κάνει και το διώχνει.
0: Άνθρωπος.
1: Άνθρωπος.
0: Προπονητής.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν φταίει ποτέ αυτός. Ποτέ. Δεν τον έχω ακούσει μία φορά. Και το Μουρίνιο.
1: Μουρίνιο.
0: Το Ζωζέ Μουρίνιο. Το Special One.
1: Ο Μουρίνιο.
0: Ναι.
1: Μουρίνιο.
0: Δεν τους άκουσα ποτέ,
1: ναι,
0: να λένε φταίω εγώ. Φταίει ο διαιτής, φταίει η μπάλα, φταίει το χορτάρι, φταίνει οι παίκτες. Ποτέ δεν φταίνει.
1: Δικαίωμά του είναι. Η δουλειά του μας ενδιαφέρει, όχι τι λέει.
0: Εσύ που ασχολείσαι με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το ποδόσφαιρο. Όταν δεν ακούς κάποιον να λαμβάνει τις ευθύνες του γιατί αυτός έκανε κάτι λάθος.
1: Δεν τον εκτιμώ.
0: Μπράβο.
1: Εμείς κάναμε. Έκανα ερασιτεχνικά, έπαιζα box προπόνηση και ο δάσκαλος. Είχε πρωταθλητές. Παίζανε δηλαδή τα παιδιά box.
0: Κατανοητό.
1: Άκουτε να δεις. Κάτω ήταν μεγάλο τσιγκουναράς, ήταν τελείως τσιγκουναράς και στην ψυχή και, και στα συναισθήματα.
0: Στην ψυχή
1: και...
0: γιατί αυτό μου κάνει.
1: Όταν είσαι τσιγκούνης στα λεφτά είσαι και στην ψυχή. Λοιπόν, αυτό είναι νόμος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Είχε μια φιλινάδα 30 χρόνια νεότερη, πηγαίναν τρώγανε και 15 ευρώ ήταν ο λογαριασμός. Από 7,5. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Από 7,5 ευρώ θα έχω την άλλη 25 χρόνια
0: μικρότερη. Τώρα μου κάνεις πλάκα.
1: Δεν σε κάνω καμία πλάκα. Και έλεγε, όταν κέρδισε ο αθλητής γιατί άκουσα τις εντολές τις δικές μου. Όταν έκανε, δεν ήταν αυτός που άκουσε.
0: Δεν έκανε αυτά που του είπα.
1: Τι άκουσα. Τα έχουμε ζήσει και σε άλλα αθλήματα και παντού. Και σε εταιρείες και παντού τα έχουμε ζήσει. Δεν το κατάλαβα. 25 χρόνια νεότεροι άλλοι με 7,5 ευρώ. Και άμα δεν είχε το μισό, καθόταν και ψάχνανε τα 20 λεπτά. Ποιο θα πληρώσει. Α, παράτα με κάνεις παρέα με τέτοιο τύπο να πούμε. Ούτε αν τον βλέπω δεν θέλω.
0: Τρελός.
1: Α, τρελός.
0: Τον πελάσου θα βρεις.
1: Ναι. Άλλο, τι έχεις.
0: Τον πελάσου θα βρεις. Λοιπόν, έχουμε δήλωση του κύριου Αυγερινού.
1: Ποιος είναι
0: του δημοσιογράφου του Open. Στη Ρωσία, στη Μόσχα.
1: Αυτός που είναι με τη Ρωσία, εκεί που είναι δημοσιογράφος.
0: Κατεβαίνει υποψήφιος με την κυρία Καριστιανού. Είναι από τα πρώτα ονόματα που μάθαμε.
1: Ε, Καριστιανού, στελεχώνει.
0: Δεν κατηγορήθηκαν.
1: Στελεχώνει την ομάδα της.
0: Δεν κατηγορήθηκαν από τον κύριο Καραχάλιο.
1: Ναι.
0: Είπε, αποσύρω το κατηγορία, ότι είναι φιλορωσικό κόμμα και το οποίο μπορεί και να χρηματοδοτείται από την Μόσχα.
1: Αυτό που είπε, το χρηματοδοτείται είναι το μεμπτό. Και εγώ μπορώ να πω είναι φιλορωσικό κόμμα, αλλά δεν λέω ότι χρηματοδοτείται, άρα δεν με κάνει μήνυση εμένα.
0: Είπα κάτι για σένα.
1: Ο Καραχάλιος λοιπόν που του είπε αυτό, του έκανε μήνυση.
0: Λέει ο κ. Αυγερινός, έκανε δήλωση σήμερα,
1: ναι,
0: είπα στον εισαγγελέα,
1: ναι,
0: να καλέσει την κυρία Ζαχάροβα να καταθέσει για το αν είμαι η χείρα τη. Σε εισαγωγικά το χείρα,
1: ναι, ναι,
0: χέρι δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: όπως λέει ο Καραχάλιος.
1: Ναι. Να πω δύο κουβέντες.
0: Βεβαίως. Επειδή το πιάσες.
1: Ναι, ναι, το πιάσα.
0: Γι' αυτό.
1: Αν ξεκίνησε η Καραχάλιου με μηνύσεις, η Καραχάλιου λέω, η Καριστιανού με μηνύσεις και τέτοια, και έγινε, αν έγινε δικομανής και τα λοιπά, θα το χάσει το έργο. Η πολιτική πρέπει να έχεις γερό στομάχι,
0: να είσαι ευέλικτος.
1: Να είσαι ευέλικτος, να απαντάς και τα λοιπά. Άμα άρχισε, είπα αυτός μήνυση, είπα άλλος μήνυση, δεν πάει καλά το έργο έτσι. Δεν το ξεκινάει.
0: Αν υπάρχει λάσπη.
1: Για μακάρι σε κόμμα, δεν θα υπάρχει λάσπη. Τι θα υπάρχει.
0: Ρε
1: θα
0: φίλε.
1: Υπάρχει δηλαδή. Θα υπάρχει λάσπη, τόνους λάσπη.
0: Ρε φίλε.
1: Και αυτή είπε χίλια δυο, την κάνανε κανείς μήνυση.
0: Ρωτά κάτι.
1: Λοιπόν.
0: Έχει πει ποια είναι η ιδεολογία του κόμματος. Τι...
1: Δεν χρειάζεται να πει. Τα στελέχη από εκεί καταλαβαίνεις.
0: Δεν τελείωσε.
1: Εντάξει. Δύο, τρία. Χρειάζεται.
0: Εγώ ακούω διάφορο. Θα έχει απόλυτο.
1: Εγώ θα σου πω και. Δηλαδή, άντε και είναι και φίλο.
0: Εγώ ακούω.
1: Άντε και είναι. Φιλορωσικό.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, και τι έγινε.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Αν είναι κάτι. Είναι άλλη κουβέντα με το αν είναι. Γιατί εγώ ακούω από, από όλους τους χώρους θα μαζέψει κόσμο. Όταν έχει σκοπό, στόχο, όνειρο, πες το όπως θέλεις, να πάρει ψήφους από παντού και υπάρχει μια φωνή η οποία την στοχοποιεί και του λέει ότι εσύ είσαι από εκεί, την κολλάει μια ταμπέλα, δεν είναι λογικό να ενοχληθεί?
1: Κόκκινε σήμερα το πρωί, με έβριζε εμένα και τον Κουλιανό ένα ραδιόφωνο και δύο ραδιόφωνο. Ένας χοντροπαλάς θα πούμε και ένας άχρηστος. Άμα αρχίσω τώρα κι εγώ να το κάνω μήνυση, γιατί είπε έτσι, είπε αλλιώς και τα λοιπά, ή τον περιμένω απ' έξω να. Το χάσα το έργο. Κάθε μέρα με βρίζουν. Αν δηλαδή εγώ που κάθε μέρα με βρίζουν.
0: Εσύ πρεσβεύει κάτι.
1: Ναι, δεν πρεσβεύω. Τι μάπα μου πρεσβεύω. Τι να πρεσβεύω δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Κάνεις λάθος.
1: Τι πρεσβεύω. Η Καριστιανού έκανε κόμμα.
0: Κάνεις...
1: Και τη βρίσανε.
0: Περίμενε.
1: Περίμενε, μωρέ, να μιλήσω. Την Καριστιανού τη βρίσανε, την κατηγορήσανε ότι είναι φιλορωσικό και κάνει μήνυση.
0: Το υπήρχε ότι χρηματοδοτείτε.
1: Και χρηματοδοτείτε, ναι.
0: Έχει σημασία.
1: Ναι. Και εμένα με έχουν πει ότι 1,200.
0: Είστε το ίδιο.
1: Το ίδιο είμαστε, άνθρωποι δεν είμαστε.
0: Εσύ,
1: δεν
0: καταλαβα, τι είναι καλέ μου Κωστή.
1: Από...
0: Εσύ καλέ μου
1: Κωστή. Από Θεό βγήκε αυτή.
0: Είσαι ένα showman, είσαι ένα ραδιοφωνάκι.
1: Ναι.
0: Είσαι ένα YouTuber.
1: Ναι.
0: Ο οποίο κάνει τη δουλειά σου.
1: Ναι. Δεν... Τη δουλειά μου κάνω, όχι τη δουλειά σου.
0: Τη δουλειά σου κάνει.
1: Ναι.
0: Δεν είπα τη δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και προσπαθεί μέσα από τη δουλειά σου να κάνει νούμερα.
1: Ναι, και λοιπόν.
0: Δεν πούλησε ποτέ ιδεολογία.
1: Τι σχέση έχει αυτό? Δεν με βρίζαν οι άλλοι σήμερα.
0: Ναι, μα βρίζουν κάθε μέρα.
1: Δεν του ξέρω αυτού. Λέει, σε βρίζουν. Ωραία, αλλά και τι έγινε. Α, κάτσω, έχασα την αυτή.
0: Είναι το ίδιο.
1: Δεν ξεκινάει καλά η Καριστιανού. Τη το λέω σαν συμβουλή. Εμάς μας έχουν βρει σπίτια, μάνες, γυναίκες, παιδιά.
0: Δεν μου λες.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Αν, βρε...
1: αν δεν το στομάχι της. Μπορώ να μιλήσω, ρε. Αν το στομάχι της δεν αντέχει, να μην κάνει κόμμα. Θα σε βρίσουν, θα σε κατηγορήσουν, θα πούνε ψυχοφαντίες, θα απαντήσει εσύ στη Βουλή. Άμα αρχίσουμε τις μηνύσεις, λέω εγώ τώρα. Το κάνουμε το έργο. Για μένα ξεκινάει λάθος.
0: Απαντάω.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί έθεσε και τον εαυτό σου για παράδειγμα.
1: Με τη συγκρίνω. Δύο μόνο βρίζανε μέρα το πρωί.
0: Άλλο θέλω να σου.
1: Τι να μας πεις τώρα, ρε Κόκκινε, το Καριστιανού τώρα.
0: Βγαίνει ένας βλάκας κόκκινος.
1: Ναι.
0: Σε ένα άλλο ραδιόφωνο.
1: Ναι, και.
0: Και έχει αιμονή με το Ραπτόπουλο.
1: Δεν είχαν αιμονή με μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Γιατί για μένα και για οποιονδήποτε.
1: Άσε, ρε Κόκκινε, με σένα.
0: Για όλους.
1: Δεν σε έχουν. Σένα.
0: Και λένε ότι αυτό χρηματίζεται από τον τάδε. Χρηματίζεται και σου πάνε να σου κολλήσει ταμπέλα.
1: Μάλιστα.
0: Δε σκάς.
1: Εμονικά να το πει ή να το πει μια φορά.
0: Εμονικά.
1: Όχι, εμονικά είναι άλλο. Αυτό το είπε μια φορά.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι. Το κάνω μήνυση επειδή με είπε μια φορά κάτι.
0: Φίλε, μόλις...
1: Αν είναι εμονικό, συνέχεια θα ψάξω να βρω μια άκρη κι εγώ.
0: Διατυπώνω κάτι διαφορετικό.
1: Διατυπώνω εγώ.
0: Εγώ διατύπωσα κάτι
1: διατυπώνω
0: άλλο.
1: Διατυπώνω εγώ.
0: Αν αυτός που λες.
1: Ναι.
0: Που σε κατηγόρησε και τον Νίκο.
1: Δεν με κατηγόρησε, ρε, με έβριζε. Άλλο με κατηγορήσει.
0: Αν σε κατηγορήσει.
1: Άντε πάλι τέλει.
0: Γιατί αυτή κατηγορήσε με κατηγορία.
1: Ναι, αν με κατηγορήσει. Ναι.
0: Αν σε κατηγορήσει ότι χρηματίζει από τον κόκκινο.
1: 1,200 έχουν πει, ναι.
0: Ρε, αν το κάνει κάθε μέρα.
1: Ναι. Το έκανε κάθε μέρα στην Καριστιανού.
0: Αυτό είπα.
1: Αυτό λες τώρα. Συγκρίνεις τώρα 10 χρόνια που βρίζουν εμάς.
0: Σου είπα ότι. Εσύ το έκανε.
1: Ναι, ναι, και τι.
0: Εσένα επειδή σε βρίζουν και αυτήν είπαν ότι χρηματίζει, δεν είναι το ίδιο.
1: Και εμένα λένε ρε, ότι μπορεί να χρηματιστώ. Τα παίρνετε από.
0: Για όλου το έχουν.
1: Τα παίρνετε. Περνούσα ρε, μια μέρα από έξω. Τα παίρνετε από το Μιστακίδη. Τα παίρνετε από. Ουροσόφιλοι αυτό και τα λοιπά. Και τι να κάνω, πλακώνομαι εγώ και να κάνω μηνύσεις.
0: Αυτό σου είπα.
1: Αυτό με λες.
0: Γιατί αλλάζει τα λεγόμενα.
1: Την είπαν την Καριστιανού και δείχθηκε τώρα η Καριστιανού. Δεν ξεκινάει καλά, πες την. Με μηνύσεις.
0: Όχι, οι άλλοι ξεκινάνε με σκοπό να πριονίζει.
1: Μια χαρά καρέκλα. Έτσι είναι για να πριονίζεις στην πολιτική. Το περιμένεις τον άλλο, το πριονίζεις.
0: Θεμητό, όχι με θεμητό τρόπο.
1: Και με θεμητό και με αθέμητο. Δεν υπάρχουν θεμητοί τρόποι. Υπάρχουν οι αθέμητοι στην πολιτική, στον έρωτα, στην πολιτική, στο ποδόσφαιρο παντού. Αυτοί είναι αθέμητοι, δεν είναι θεμητοί. Το 99% των μέσων είναι αθέμητοι. Το κατάλαβες.
0: Ο καθένας έχει κάθε άνομο συμφέρον και δικαίωμα.
1: Άστα, ρε, όχι.
0: Να λειτουργεί όπως πιστεύει.
1: Και ο καθένας μπορεί να κρίνει ότι είναι υπερβολικό. Να με πεις κάτι την πρώτη μέρα και να σε πλακώσει τις μηνύσεις.
0: Από τη στιγμή που τον είπε ότι, την είπε ότι χρηματίζεται, ναι, έχει δικαίωμα.
1: Ναι, τι μου λες.
0: Καλά κάνει.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Καλά κάνει.
1: Δεν το ξεκινάει καλά το έργο. Λέω εγώ. Δεν λέω ότι έχει άδικο.
0: Δέχομαι την κρίση.
1: Δεν λέω ότι έχει άδικο. Δίκιο έχει.
0: Δέχομαι την κρίση. Δεν είπα ότι την κατηγόρησε για κάτι.
1: Ναι.
0: Λες εσύ ίσω αφήσει.
1: Η μήνυση είπες, κόκκινε είναι αδυναμία. 58 έφτασα, μου έχουν βρίσει από πάνω μέχρι κάτω. Δεν έχω κάνει μία μήνυση σε κανένα. Και η Καριστιανού βγήκε τώρα μια φορά, την είπε άλλο για το Ρώσικο κόμμα και κάνει μήνυση. Και λέω εγώ, ξεκινάει λάθος. Για μένα. Για μένα ξεκινάει λάθος.
2: Δεκτή η κρίση.
1: Δεν μπορώ να την κριτικάρω. Την είπα τίποτα τη γυναίκα.
2: Εγώ είπα κάτι άλλο.
1: Ναι, λέω, ξεκινάς λάθος, αυτό τη λέω.
2: Και για μένα δεκτό και αυτό που κάνει.
1: Δηλαδή ο Μητσοτάκης που του λένε αυτά έπρεπε να έχει έναν από πίσω και να λέει: μία είπα αυτό ο Ραπτόπουλος. Ξέρεις τι τον έχουμε πει το Μητσοτάκη εμείς και, το, και στα YouTube και στα
2: αυτά.
1: Έπρεπε να μας κάνει μήνυση να μας τα κλείσει. Όχι μόνο ο Μητσοτάκης, το Τσίπρα δεν τον είπαμε.
2: Ρε, έχουν ολόκληρη επιτελεία αυτή.
1: Ναι. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή, με συγχωρείς ο Τσίπρας. Τον βρίζαμε όλη μέρα. Θα έρθει εδώ πέρα να μας κάνει μήνυση.
2: Προφανώς μας υπολογίζουμε.
1: Άσε με ρε κόκκινη που δεν μας υπολογίζουν. Άσε μας, δεν μας. Άσε μας.
2: Έχει δεν άλλο γίνεται. Ειδικό βάρος η γνώμη του κυρίου Καραχάλιου και άλλο ειδικό βάρος οι υπόλοιποι οι οποίοι κράζουν.
1: Στο παράμυνα, τι είναι ο Καραχάλιος δηλαδή. Σιγά. Και σε Καραχάλιος.
2: Εγώ δεν
1: ένα
2: είμαι.
1: Ένα Καραχάλιο ξέρω
2: ούτε
1: εγώ. Ο οποίο έπαιζε στον Όφη. Τι Καραχάλιος.
2: Ούτε φίλο τη κυρία Καριστιανού.
1: Δεν μα ενδιαφέρει τι είσαι εσύ φίλο και είσαι γνώση, μα ενδιαφέρει πράξη. Είναι λάθο. Οι μηνύσεις από το πρώτο λεπτό. Να μάθετε όταν βγάλετε κόμματα και όταν βάζετε μπροστά τις μούρες σας για να κάνετε κόμματα όλοι ότι θα πέσουν λάσπες. Τώρα εγώ να κατέβω στην πολιτική θα με βγάλουν χίλια δυο τα μέλια, το ένα, το άλλο. Ού, ξέρεις θα με κάνουν.
2: Το μέλι ήταν κάτι ωραίο.
1: Έλα ρε κόκκινε. Τα τις βρισχές, τα
2: θεατρικό επιτυχία.
1: Άστα ρε κόκκινε.
2: Έχουν να πουν άλλα για
1: σένα. Και η κυρία Καριστιανού τώρα.
2: Και την Κρίστη Γουάιτ.
1: Έλα βρε, ναι. Ότι η Κρίστη Γουάιτ πάει στα μπαρ, πάει στα καμπαρέ, θα πούνε χίλια δυο. Πα του κάνω μηνύσεις.
2: Σου είπα εγώ κάτι κακό.
1: Του κάνουμε μηνύσεις. Άσε με καημένε τώρα, έλα ρε τράβα τώρα.
2: Τράβα, ο καφές μου που είναι.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με Service. Ταβάκι 42 Θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση

0: Pulse. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ramblix. Οι βιοδιαγέρτες για Ramblix δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα για Ramblix είναι εδώ για εσάς. Για Ramblix, ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Φυσικά κακομοίρα γίνεται εδώ στο 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Πόσο η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο

0: 2310-95-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πατικανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ καλό είναι να αποθηκεύσετε 2310-85-27-27, γιατί πολύ απλά ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε μπορεί να του φανεί χρήσιμο. Είναι στην εξυπηρέτηση όλου του κόσμου επί 24 βάσεως, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Γκρέκορι Κόκκινος Β, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, μιας και έχουμε πρόβλημα με τη σελίδα μας social media, για όσους θέλουν να στείλουν μήνυμα και να επικοινωνήσουν με την εκπομπή. Έχουμε κοστί δημοσίευμα σήμερα που θέλει την Brighton να προσφέρει 11 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει το δεξί μπακ του Κωστίνια. Τον δίνεις?
1: Τι να κάνω?
0: Τον έδινες? Αν σε ρωτούσε
1: ένας δεξιό μπακ με 11 εκατομμύρια,
0: ναι.
1: Τον δίνω, ναι. Και παίρνω και δεξί μπακ και αριστερό μπακ καλό, αν έχω καλό team. Μπακ δεξί πάνω από εδώ με 10 σύν, βέβαια το δίνω.
0: Φίλε, συγγνώμη.
1: Μπακ δεξί παίζει.
0: Ο Μαϊκόν δεξί μπακ δεν ήταν?
1: Ναι, και.
0: Ο Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Τώρα μιλάς για τον καλύτερο μπακ στον κόσμο. Θα.
0: Ναι, όχι. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι εξαίρεση.
1: Μπακάκος είναι, ένας καλός μπακ είναι. Άμα βγει ο Κωνσταντέλιας από εκεί ο Τάισον, θα του κάνει πέναλτι. Δεν θα τον δώσεις.
0: Ο Λίνο δεν άξιζε πολλά λεφτά.
1: Πώς?
0: Ο Λίνο δεν άξιζε πολλά λεφτά.
1: Πόσα λεφτά να άξιζε ο Λίνο?
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Κάνει 30 ή 40.
0: Δεν μίλησε για τέτοια.
1: 10 εκατομμύρια δεξί μπακ.
0: Προσέχω τι λέω.
1: Ναι.
0: Δεν άξιζε.
1: Πόσα γκολ κάνει το χρόνο από δεξί μπακ ο κεφάλι να πει?
0: Δεν μετράει μόνο τα λεφτά.
1: Άλλο σε μιλάει.
0: Μετράει. Δηλαδή ο Ροντινέη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παίζει full back.
1: Δεν παίζει full back, εξτρέμ.
0: Το βάζει εξτρέμ.
1: Εξτρέμ, ναι. Δεν παίζει full back. Ναι.
0: Λοιπόν. Ο οποίος είναι και winger, έχει και την ικανότητα να παίξει σαν back.
1: Ναι.
0: Που έχει όλα αυτά τα χαρίσματα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ανεβάζει το κασέτ έτσι.
1: Στα 34, στα 32.
0: Γενικότερα.
1: Όχι, γενικό, άμα το κάνει στα 19, 20 είναι. Τώρα δεν είναι.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Τώρα είναι μια πατέντα, μια αδυναμία του Ολυμπιακού που δεν έχει εξτρέμ εκεί διεισδυτικό σαν τον Ποντέζ. Γιατί του λέει: υπάρχει εκεί δωρ, ναι, θα παίξει ο Κωστίγια back. Με 10 εκατομμύρια και 11 τον δίνω, ναι. Και άμα έχω μάγκα μου να μην με κλέβει. Τεχνικό διευθυντή, άμα δεν με κλέβει, μου φέρνει ένα καλό μπακ αριστερό
0: ή
1: και ένα καλό
0: μπακ. Λίγα, ρε παιδί.
1: Ή να με κλέβει λίγα. Ναι.
0: Να είναι υπό έλεγχο.
1: Να, τα κλέψιμα, τα κλέψιμα και να μην είναι πολλά. Ναι. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος ο Πάγκαλος.
0: Όχι, υπάρχουν και παράγοντες που βλέπουμε.
1: Πάμε. Το δίνω, ναι, τον δίνω. Με 11 εκατομμύρια τον δίνω. Αν ήμουν εγώ τεχνικό διευθυντή, τον έδινα, ναι. Θα έπαιρνα με 3,5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, 4 και 4,8. Θα βάζα και κάνα προμήθεια στην τσέπη.
0: Με καλό σκάουτινγκ.
1: Θα τον άφηνα και ένα εκατομμύριο από ό,τι θα έλεγα ότι τι καλό παιδί που είμαι και τελείωσε.
0: Η ομάδα που χρειάζεται περισσότερες μεταγραφές κατά τη γνώμη σου ποια είναι?
1: Η ομάδα που χρειάζεται περισσότερες είναι η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ, ναι.
0: Λόγω των υποχρεώσεων που έχει.
1: Λόγω ότι είναι λυπή το ρόστερ της και θα παίξει ένα πολύ
0: ελλιπές.
1: Ναι.
0: Από την άποψη ότι θέλει να μπει στο league phase του Champions League.
1: Άμα δεν κάνει πολλές μεταγραφές η ΑΕΚ.
0: Και δύσκολα θα μπει.
1: Τίποτα.
0: Και δύσκολο θα βγει η επόμενη χρονιά.
1: Τίποτα. Ο Πινέδα με τον Μάριν θα τεντώσουνε. Φλάσεις και οι δύο.
0: Θέλουνε κόσμο. Οποίος...
1: Δυο φλάσεις έκαστος.
0: Ο Μάνταλος μεγάλωσε.
1: Ο Μάνταλος έρχον εκεί το παιδί του φέρνει τους καφέδες.
0: Για 20 λεπτά καλός είναι.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Κάτι κάνει.
1: Τι να κάνει είναι κόκκινο Μάνταλος.
0: Δηλαδή σαν ξέρετε δεν έπαιξε καλά φέτος.
1: Φέτος τον είδα εγώ στην Τούμπα χθες. Μόλις μπήκε πήρε ο Πάκου τα πάνω του. Τελείωνε με τον Μάνταλο. Το Μάνταλο είναι το παιδί του Μελισανίδη, τον έχουν εκεί. Άξιος, τιμή Σένεκεν. Τα τιμή Σένεκεν εμένα δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή να πάω 80 χρονών γέρος εδώ και να με έχει έμειλη τιμή Σένεκεν. Να μιλάω σαν τον Μίνο και ξέρω εγώ να. Ναι, και να με έχει. Ναι, και να με πληρώνει και να πηγαίνει στο λογιστήριο, με συγχωρείς, και να κλαίει. Να κλαίει. Τιμή Σένεκεν. Δεν έμαθα στη ζωή μου τιμή Σένεκεν. Και αν ήμουν και αφεντικό επιχειρηματίας ή ξέρω εγώ παράγοντας, κανένα τιμή Σένεκεν. Δεν κάνεις. Πώς το λένε, επιχειρηματικότητα με
0: δεν
1: συνέστημα.
0: Δεν βάζει συνέστημα.
1: Ναι. Αφορτωθώ εγώ τον άλλον επειδή έκανε, όταν έκανε, τα έπαιρνε.
0: Η δεύτερη ομάδα.
1: Ναι, κύριε Ρατόπουλε, πρέπει να πληρωνώσω μια χαρά. Τώρα σε 75, αλλά δρόμο.
0: Πρώτη ομάδα ΑΕΚ. Ναι. Δεύτερη.
1: Τώρα αυτό θα λέμε τώρα. Τι δεύτερη. ΠΑΟΚ, δεύτερη.
0: Τι θες να σου.
1: Δεύτερη ΠΑΟΚ. Λέγε, δεύτερη ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ. Πώς μεταγραφές.
1: Σήμερα με κάνει τεχνικό διευθυντή τώρα μεσημεριάτικα. Τι πόσες μεταγραφές.
0: Νιώθεις από μπάλα, ρε φίλε.
1: Τι νιώθω από
0: μπάλα. Δεν είσαι κανένας από.
1: Πέντε.
0: Πέντε. Τρίτος.
1: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καλούς παίκτες.
1: Όχι, δεν έχει. Ποιος είναι καλός παίκτης.
0: Αρκετούς
1: καλούς. Πες με ένα καλό παίκτη.
0: Για μένα θέλει δύο στόπερ.
1: Δύο στόπερ. Θέλει ένα τερματοφύλακα τρία.
0: Α, φεύγει ο Λαφόν, ισχύει.
1: Και γιατί να μείνει ο Λαφόν. Ο Λαφόν με έκαψε, γιατί να μείνει.
0: Τερματοφύλακα.
1: Τρία. Μια χαφάρα τέσσερα. Και δύο εξτρέμ έξι. Έξι. Δεν είναι ο Αλτίνο και ο Ζαπάρδας. Για να στο
0: ο Πελίστρι πρέπει να φύγουν.
1: Ο δεν λέω να φύγουν, σου λέω τι.
0: Ο Πελίστρι δεν κάνει, ρε φίλε.
1: Ο Αντίνο, να πούμε.
0: Ο Αντίνο.
1: Πάρτο στον Ηρακλή. Πάρτο στον Ηρακλή.
0: Αργεντίνο δεν είναι.
1: Είναι, λέει, Αργεντίνο, ναι.
0: Επειδή αυτοί έχουν και θέμα προσαρμογή κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με του
1: Βραζιλιάνου. Λίγο είναι κόκκινε. Λίγο είναι.
0: Πάμε πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή αυτοί καμιά φορά έχουν θέμα προσαρμογή.
1: Καταλαβαίνει ελληνικά. Λίγο είναι.
0: Γιατί δεν με ακού.
1: Έτσι ακούω, ναι.
0: Άκουσα με και
1: προσαρμογή θέλει δηλαδή.
0: Έχει ξαναβγεί στην Ευρώπη αυτό. Όχι.
1: Και λοιπόν.
0: Καμιά φορά δεν του βγαίνει.
1: Μαρκάρι. Όχι. Έχετε στα δεκάρια πλάγια να αρχίσει, είναι δεκάρια, πετάξει μια κάθετη. Όχι. Στο ένα μένα πόσε φορέ θα με περάσει εμένα. Πόσε φορέ θα με περάσει το ένα μένα. 300 ένα μένα. Αν έκανε 170 του τα πήρανε. Τι να με για τον Αντίνου τώρα, ρε κόκκινη μεσημεριάτικα. Δεν θέλει Αντίνου εκεί. Αν θέλει τον Αντίνου, θα βγει τέταρτο. Θα σε περάσει τον Άρη με διαιτησία, τη Λεβαδιά αυτού. Θες τον Αντίνου και τον Ζαπάτα, πώς τον λένε, τον Ζαπάρδα και τον άλλο δεξιά που το βάζουνε. Θα βγεις τέταρτος. Θες τον Μπακασέτα 33 χρονών να περπατάει, τέταρτος θα βγεις.
0: Και ο Ολυμπιακός λιγότερες.
1: Λιγότερες, ναι.
0: Τον κρατάει τον Μιντιλίβαρο ο Ολυμπιακός.
1: Ποιος λέει.
0: Τον κρατάει.
1: Θα δούμε μέχρι πότε.
0: Αυτό μαθαίνω.
1: Ναι, θα δούμε μέχρι πότε.
0: Εσύ θα τον έλεγε να τον αλλάξει.
1: Όχι, δεν θα τον άλλαζα. Κουβέντα θα του έκανα.
0: Όπως.
1: Τι μοντέλο ποδόσφαιρο θες να παίξεις. Τι σ' αρέσει. Pressing.
0: Αυτό παίγανε την
1: πρώτη. Δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Διάλογο έκανε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αυτό παίγανε την πρώτη χρονιά.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό που μου άρεσε τον Νίκολης φέτος όσο τίποτα είναι ότι δεν έμεινε σε ένα κομμάτι. Ξεκίνησε να παίζει ένα 5-3-2 με ρόμβο.
1: Δεν υπάρχει κόκκινη 5-3-2 με ρόμβο.
0: Συγγνώμη.
1: Θα μας σκοτώσουν οι προπονητές. Μην να πάρει ο διάλογος από μέσα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και τρεις παίκτες, κάνεις ρόμβο. Είσαι μαθηματικά, στην τριγωνομετρία πρέπει να είσαι αετός.
0: Απαγορεύεται να κάνω λάθος.
1: Τι λάθος είναι, με τρεις παίκτες θα κάνεις ρόμβο εσύ.
0: Απαγορεύεται να κάνω
1: λάθος. Απαγορεύεται τρεις παίκτες να κάνεις ρόμβο.
0: Μίλα μόνος.
1: Μίλα, αυτή είναι η απάντηση.
0: Ρε φίλε, κάνουν λάθος, δηλαδή αυτό είναι το πράγμα. Δηλαδή κερδίζεις κάτι. Πουλάς πνεύμα.
1: Καταρχήν δεν ξεκίνησε με 5-3-2.
0: Με ρόμβο ξεκίνησε. Δεν,
1: δεν υπάρχει 5-3-2 με ρόμβο.
0: Δεν είπα ότι υπάρχει. Λάθος είναι. Δεν κάνουμε λάθη δηλαδή. Και μετά το γύρισε με τους δύο φορ και του βγήκε. Δεν μένει ο Μεντιλίμπαρ την πρώτη χρονιά. Έκανε αλλαγές, δοκίμαζε πράγματα. Φέτος μου έδωσε την εντύπωση ότι έμενε στο ίδιο πράγμα. Συνέχεια.
1: Ξέρω εγώ τι θέλει ο Ολυμπιακός, θα τους κάνω μάγκες.
0: Το τζάμα πέθανε, λέει.
1: Θα κάνω, του δώσω είδηση πώς θα παίξει. Δεν κατάλαβα.
0: Μόνο αυτό δεν σου είπε.
1: Ας κάτσει εκεί εκατομμύρια, πρέπει να τα βρούνε. Τι θα κάνω εγώ. Το payroll του Μαρινάκη, ας βρει τρόπο να τα κάνει.
0: Όποιος λέει τη γνώμη του.
1: Έχω καλή γνώμη για τον Ολυμπιακό, γι' αυτό δεν τη λέω.
0: Σαν εταιρεία.
1: Σαν μπάλα. Σαν μπάλα.
0: Σαν μπάλα. Ο Λουτσέσκου μένει ή φεύγει, κατά τη γνώμη σου.
1: Πρέπει να φύγει.
0: Πρέπει να μην
1: πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει.
0: Γιατί.
1: Πώς.
0: Γιατί.
1: Γιατί δεν γουσταρίζονται πλέον, ούτε ένα γουστάρει τον άλλον, ούτε ο άλλος. Δεν γουσταρίζονται. Δεν γουστάρει την εταιρεία, ούτε η εταιρεία τον γουστάρει. Τότε όσο παρεμένει σε μια εταιρεία που δεν σε γουστάρει, πρέπει να είσαι πάρα πολύ, πώς θα το πω, αναγκαίο κακό για να κάνετε κατά κάποιο τρόπο υποχωρήσεις και οι δύο για το καλό του συνόλου και το καλό της εταιρείας.
0: Παρότι εταιρείας. Με την παρουσία του, όχι μόνο αυτά που πέτυχε, την χρονιά με τη στάση του, με κέρδισε ο Λουτσέσκου.
1: Τι πέτυχε.
0: Δεν είπα ότι πέτυχε, με τη στάση του.
1: Τι λέω. Στάση έκανε.
0: Δεν έκανε αυτά να κατεβαίνει από τα λεωφορεία, να φωνάζει, να κάνει το λαϊκιστή, το γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ, να κάνει 1002.
1: Πάνε αυτά, τελειώσαν.
0: Δεν είπα όχι. Ρε φίλε, δεν είναι πιτσιρίκι. Είναι 57-58 χρόνων.
1: Okay.
0: Άλλα, είναι δύσκολο να αλλάξει συμπεριφορά.
1: Ναι, δηλαδή αν πάει 57 χρόνια δεν μπορεί να κάνει να κατεβαίνει από τα πούλμαν. Είχε τριοσκλήρωση.
0: Φυσικά και λοιπόν, μπορεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Βλέπω όμως ότι ήταν πολύ πιο και έπαιξε και ωραία κάποια στιγμή.
1: Άκουδο. Η εταιρεία βολεύεται με τον Λουτσέσκο.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή τις μπουνιές, τις επικοινωνιακές, θα τις τρώνε μαζί.
0: Για να τον βάζει μπροστά.
1: Να τον βάζει μπροστά. Ο Λουτσέσκου, αν μείνει στον ΠΑΟΚ, πάει να πει ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργεί καλά. Λειτουργεί σωστά.
0: Όπα. Προχώρα.
1: Εάν ο Λουτσέσκου φύγει από τον ΠΑΟΚ, πάει να πει ότι αυτά που θέλει δεν του τα κάνουν. Τι σημαίνει αυτά που θέλει? Μεταγραφές, ανανεώσεις, ποδητήρια, δημόσιες σχέσεις.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί το λέω για να σε διακόψω.
1: Παρακαλώ.
0: Έχει 11 συμβόλαια που τελειώνουν.
1: Ναι.
0: Έχει και αρκετούς παίκτες μεγάλης ηλικίας.
1: Ναι, αυτά εδώ πρέπει να τα κάνει τώρα.
0: Μπορεί ο Λουτσέσκου με τον τρόπο που λειτουργεί να υπηρετήσει ένα νέο κόνσεπτ με πολλά καινούργια πρόσωπα?
1: Όχι, δεν μπορεί να προλάβει, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια εταιρεία που αργεί πάρα πολύ. Έχει ένα τέτοιο καθεστώς. Δεν ξέρω αν είναι από Ρωσία αυτά, τα αργούν αυτοί πολύ. Δεν ξέρω. Έχει πάρει φιλοσοφία Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει η φιλοσοφία Θεσσαλονίκης? Ξυπνάει 11 η ώρα. Πάει 12 η ώρα στον καφενέ, πίνει φραπέ, το γυρίζει γύρω-γύρω, πετάει και ένα τόνο νερό για να μην τελειώσει ο φραπέ, φεύγει 2 η ώρα, πάει κανένα μεροκάματο, πίνει 4 βεργίνες τα κάτω μερό, γυρνάει πίσω. Αυτό το στυλ έχουν αυτοί εκεί μέσα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν τώρα στέλεχος του ΠΑΟΚ, έτσι όπως είμαι και αγχωτικός, και έβλεπα το χρόνο να περνάει, είχα 11 συμβόλαια τα οποία θα λύγανε και θα είχα και ανοιχτές πληγές για μεταγραφές. Δεν θα κοιμούμαι το βράδυ και θα έφερνα τους συμπαίκτες μου, δηλαδή τους άλλους υπαλλήλους εκεί που είμαστε μαζί, σε μια εγρήγορση. Δεν τη βλέπω αυτή την εγρήγορση στον ΠΑΟΚ. 11 παίκτες. Τώρα φεύγουν, λέει, διακοπές. Τετάρτη με μέρα. Και έχουμε τέλη Μαΐου.
0: 20 Μαΐου.
1: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει 20. Πόσο Ιουλίου? Μέσα Ιουλίου ξεκινάει.
0: 23 Ιουλίου.
1: Πώς θα πάει να παίξει 23 Ιουλίου? Έχει πάρει αριστερό μπακ. Έχει πάρει στόπερ.
0: Πρέπει 20 Ιουνίου να ξεκινήσει η προετοιμασία.
1: Τώρα. Ο Κετσιόλα λέει θέλει να φύγει. Ο Σντοεφ δεν γουστάρει.
0: Γιατί να θέλει?
1: Γιατί δεν γουστάρουν. Αυτό λέει το ρεπορτάζ το δικό μου.
0: Περίμενε.
1: Τι περίμενε? Περιμένω.
0: Το άγγιξε και το γιατί.
1: Τι? Χαλάστηκα.
0: Έχει πρόθεση απαλού.
1: Γιατί είναι να. Τελειώνει το συμβόλαιό του και δεν έρχεται καν να το μιλήσει. Του πει ναι, έλα εδώ. Δηλαδή τελειώνει εμένα το συμβόλαιό μου στο Μετρόπολη.
0: Υπάρχει τεχνικό ρυθμό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ποιος είναι?
1: Το κύριο με τα αυτιά τα μεγάλα, πώς λέω, ο Καρυπίδης. Ποιος είναι αυτός, δεν είναι?
0: Είναι γενικός αργικός. Είναι και τεχνικός.
1: Δεν είναι γενικός αργικός, ρε. Έφυγε από γενικός αργικός. Πού είσαι, θα πούμε.
0: Ρώτησα κανένα.
1: Το βλέπεις στον πάγκο να κάθεται. Τι γενικός αργικός? Τεχνικός διευθυντής. Αναβαθμίστηκε. Εδώ και τις 4-5
0: μέρες. Ο Κωνσταντινίδης είναι το πάγκο.
1: Ο Τζοκρόκινο, ο Κωνσταντινίδης εκεί πέρα. Φωνάζει, κάνει ράνι, μάλλον με κανένα διαιτητή, να το δείξει η κάμερα και αυτός να πάρει το μεροκάμα.
0: Άρα, δηλαδή, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε στην επέτειο των 100 ετών.
1: Α, στην επέτειο.
0: Δεν το λέω εγώ. Εγώ είμαι εναντίον αυτού του πράγματος.
1: Α, σε επέτειο. Άστε, μην τα λες αυτά. Για το λαουτζίκο είναι αυτά, η επέτειο.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Αυτό κατάλαβα. Γιατί το χρησιμοποιείς εσύ, επέτειο.
0: Δεν το χρησιμοποιώ. Αυτό το χρησιμοποιούν. Επειδή έχουμε τα 100 χρόνια, θα πάρουμε πορτάρι.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε τάμπλ. Εγώ δεν τα πιστεύω.
1: Άστε αυτά τώρα. Πάρε στην κουβέντα, μην ξεφεύγει.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ο αποδιοπομπαίος τράγος.
1: Ποιος?
0: Ο αποδιοπομπαίος τράγος.
1: Ναι.
0: Αυτού του οποίου έγινε στον ΠΑΟΚ φέτος, θα είναι ο Καρυπίδης?
1: Πιστεύω πως ναι. Ένα ήταν ο Καρυπίδης, αλλά να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λειτουργούν σε τέμπο Θεσσαλονίκης. Αργό.
0: Αυτό μπορεί να συμβεί, ήρθε ο
1: Καρυπίδης. Ναι.
0: Σου υπενθυμίζω ότι όταν έρθει ο κ. Σαββίδης, δεν πήρε κύπελο ή πρωτάθλημα του καλημέρα.
1: Αυτό είναι άλλο που λες. Εγώ σου λέω για τους ρυθμούς. Έχουν μάθει σε θεσσαλονικιώτικους ρυθμούς.
0: Έχει σημασία.
1: Δεν λειτουργούν υποπίεση.
0: Αν θυμάσαι από τότε, οι πολλές μεταγραφές γίνονται τέλη καλοκαιριού. Λίγο πριν ξεκινήσει και δεν άλλαξε αυτό.
1: Ο Λουτσέσκου θέλει να ξέρει τη ρευστότητα της εταιρείας.
0: Ποιο είναι το project?
1: Τη ρευστότητα της εταιρείας θέλει να ξέρει.
0: Ποιο πράγμα?
1: Το project είναι project. Πάει ανάλογα με τα λεφτά.
0: Το project, αν δεν έχει και στο λογισμό, δεν μετράει.
1: Μπράβο. Να ξέρει. Οι παίκτες.
0: Έχει λόγο.
1: Οι παίκτες αυτή τη στιγμή.
0: Περίμενε. Από αυτά που ξέρει, έχει λόγο στο προγραμματισμό. Ή απλά λέει θέλω.
1: Δεν λέει.
0: Ρε Σίκοστα, σε ρωτάω.
1: Έχει, πώς δεν έχει. Έχει,
0: δηλαδή,
1: ναι, έχει.
0: Λέει θέλω στόπερ, δεξί, μπακ.
1: Τέτοια δεν ξέρω τι έχει.
0: Ή δηλαδή. Λέει θέλω και κάποια ονόματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν
1: ξέρω.
0: Δεν είπα ότι ξέρεις.
1: Δεν ξέρω τι να σου
0: πω. Ρωτάω.
1: Πέθανε και ο μπαμπάς του που του στέλνει κανένα παίκτη. Τελείωσε. του λέει καμιά τακτική. Στο ημίχρονο.
0: Το είναι μομφή.
1: Τι μομφή είναι.
0: Μομφή είναι.
1: Τι μομφή είναι.
0: Το να συζητάει με τον πατέρα σου, γιατί στο ημίχρονο, δηλαδή δεν μπορούσε πριν τον αγώνα.
1: Τι να συζητάει με τον πατέρα του.
0: Για μπάλα. Το τέμι ήταν ο Μπιτσέ.
1: Ποιο γιο με τον πατέρα ρε, που κάνουν την ίδια δουλειά έχει καλή σχέση.
0: Εσύ είδε να μην έχουν καλή σχέση.
1: Εγώ έχω δει μπαμπά με γιο στην εταιρεία ή οπουδήποτε είναι μαζί να σκοτώνεται. Ο γέρο θα κάνει τον έξυπνο, ο άλλο θα κάνει.
0: Ανθρώπινο.
1: Ναι, όχι, δεν καθόλου ανθρώπινο. Είναι ελεηνό.
0: Ρε φίλε, υπάρχουν άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Είναι 80-85 χρονών.
1: Ναι, ναι.
0: Ηγούνται βιανστερίας.
1: Στα 85.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και δεν λένε να κάνουν να αφήσουν την εταιρεία στο γιο ή στην κόρη.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι λόγο. Ενώ πάει και καλά η εταιρεία.
1: Για κόρη δεν μίλησα, κόκκινη.
0: Γενικότερα.
1: Μπαμπάς με γιο στην ίδια δουλειά. Μας ακούν χιλιάδες. Ένας δεν τάει καλά. Ένας να βγει και να πιτάχω καλά με τον πατέρα μου. Φούρνος είναι. Εργοστάσιο είναι. Ομάδα είναι. Άστο αυτό τώρα.
0: Ρωτάω,
1: να μην ξεφύγουμε. Ξεφύγαμε.
0: Περίμενε.
1: Ξεφύγαμε.
0: Δεν μου λες. Ο Τζίκερ είναι ο γιος του Γιώργου του Βαρδινογιάννη.
1: Ποιος είναι ο Τζίκερ?
0: Είναι ο γιος του Γιώργου του Βαρδινογιάννη.
1: Όχι, δεν είναι γιος του Γιώργου του Βαρδινογιάννη.
0: Πάσου.
1: Στην ξέρεις και τα γενεολογικά δέντρα.
0: Ρώτησα.
1: Ναι.
0: Απαγορεύεται.
1: Να μπερδέψεις τις μάνες.
0: Δεν
1: αφού άλλη μάνα έχει.
0: Δεν μπερδέψα, ρώτησα.
1: Ρώτησε, ναι.
0: Ο Γιαννακόπουλος είναι ο γιος του αείμνηστου του Γιαννακόπουλου.
1: Ο αείμνηστος Γιαννακόπουλος, μάλιστα, ναι.
0: Το συνέχισε το έργο καλά.
1: Πηγαίναν τα πηγαίναν καλά οι δυο τους.
0: Τι να τα πηγαίναν καλά.
1: Δηλαδή ανακατευόταν ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό όταν ο παπάς του ήταν εκεί.
0: Όχι.
1: Πάμε παρακάτω. Άρα δεν είχαν συνεργασία.
0: Ο Μαρινάκης που έχει αυτό το γιο το οποίο είναι. Δεν ασχολείται με το Ολυμπιακό και μετά πήγε στην Νότιγχαμ.
1: Πήγε στην Νότιγχαμ, ναι.
0: Και είναι και νέος ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης.
1: Τι νέος είναι. Σε και εμένα είναι.
0: Τι μεγάλος είναι.
1: Τι μικρός είναι.
0: Ο γιος 30 είναι.
1: Εκείνος είναι νέος, όχι ο Μαρινάκης.
0: Γιατί μεγάλος 57-58
1: χρονών. Πες μου ένα 58 χρονών που δεν έχει ένα πρόβλημα υγείας. Από 30 δεν έχει.
0: Αυτό είναι θέμα δηλαδή.
1: Δεν είναι θέμα. Πες ένα 58 χρονών που βάζει 30 αλλά κάτω τρεις φορές να κάνει έρωτα.
0: Ρε φίλε.
1: Τι μας λες τώρα, είναι μεγάλος τώρα ο Μαρινάκης. Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή στη λίστα του Forbes.
1: Πώς τι είπα,
0: στη λίστα Forbes.
1: Ναι.
0: Είναι ο νούμερο ένα Έλληνας επιχειρηματίας.
1: Αυτό τι σχέση έχει με την ηλικία.
0: Να πω, η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Αυξάνει τις δουλειές του, τις επιχειρήσεις του, μια χαρά. Ο γιος του, όσο ήταν στον Ολυμπιακό πριν πάρει την Νότιγχαμ, ναι.
1: Δούλευε. Γιατί τον έστειλε στην Νότιγχαμ?
0: Έκανε δουλειά στον Ολυμπιακό.
1: Ποιος, τι έκανε?
0: Ο γιος του.
1: Τι δουλειά έκανε? Τι δουλειά έκανε,
0: δηλαδή αυτά μόνο εγώ τα ακούσα.
1: Τι δουλειά έκανε, δηλαδή.
0: Ασκούσε δίκηση.
1: Από πόσες ασκούσε δίκηση, τι αυτό είχε, τι πώς το είχε.
0: Στο κομμάτι των μεταγραφών.
1: Ασκούσε δίκηση.
0: Φυσικά.
1: Κλείσει την παρένθεση.
0: Γι' αυτό και τον έστειλε στην Νότιγχαμ.
1: Θέλω έναν. Παπά με ένα γιο, να βγει ο γιος και να πει στην ίδια δουλειά είχα εγώ συνεννόηση με τον γέρο. Κανένας δεν θα βγει, ας το πει. Κανένας.
0: Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι κάτι που συμβαίνει.
1: Τι είχε, ναι. Κλείσε τώρα. Την κουβέντα την πήγες αλλού εσύ. Από τον Αλή στον Παπαλή. Ξεφεύγεις. Αυτά είναι παρενθέσεις και εσύ την παρένθεση την κάνεις εκπομπή. Κλείσε την παρένθεση. Πάμε στο Λουτσέσκο πάλι.
0: Πάλι μαθήματα κάνεις.
1: Μαθήματα σε κάνω.
0: Προχώρα.
1: Πήγες την παρένθεση, την έκανες εκπομπή. Κλείσε την παρένθεση. Στην έκθεση απορώ πώς έγραφες.
0: Καλά
1: έγραφες. Πάτερ Παναγιώτης με το μαυσολείο και το πατρικό, να πούμε το παπικό.
0: Στις Παναλλαδικές δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Τι έγραψες στις
0: Παναλλαδικές? 18.
1: Τι έγραψες?
0: 18.
1: Α, φύγε από εδώ πέρα.
0: 18.
1: Φέρτα να τα δω. Έγραψες 18 έκθεση αυτό. Φύγε από εδώ. Και δεν πέρασες ιατρική σχολή με 18 έκθεση.
0: Ποια ιατρική, τρίτη δέσμη μου.
1: Η τρίτη δέσμη. Έγραψες 18 έκθεση.
0: Με δύο αρχαία και τρία λατινικά. Πώς θα πω.
1: Μα και πώς έγραψες 18 έκθεση αφού είχες τρία αρχαία?
0: Αφού δεν διάβαζα, τι σχέση έχει έκθεση με τα άλλα δύο?
1: Αφαίρεται, θα έλεγες τις παπαρολογίες εκεί με τα κουμπιά.
0: Θα τα ποια κουμπιά ρε φαμφάρα.
1: Καμιά γριά φιλόλογος θα διόρθωνε τα.
0: Δύο διορθώνουν τα γραφά.
1: Χρειάζεται ήταν δύο.
0: Είναι δυνατόν να μην ξέρεις πώς διορθώνουν τα γραφά?
1: Ναι. Θα τα δύο 65
0: πριν
1: τη σύνταξη θα ήταν αυτές.
0: Δεν μπορεί να συνάδουν.
1: Όπως κοροϊδεύεις τις γριές τώρα.
0: Δεν μπορεί να συνάδουν.
1: Τις ξεγελάς θα πούμε, ναι. Λοιπόν, για τον Λουτσέσκου πάμε, ας τις Πανελλήνιες. Πάλι την παρένθεση, εκπομπή την έκανες.
0: Εσύ πήγες την
1: κλείς την παρένθεση, ναι. Κλείς την παρένθεση. Ο Λουτσέσκου θα μείνει εάν ο ΠΑΟΚ έχει ρευστότητα και έχει οργάνωση. Αλλιώς δεν μένει. Μουξ.
0: Και πού θα πάει?
1: Λες να μην μπορεί να πάει πουθενά. Του ζητάει στην Τουρκία, θα δίνει 4 εκατομμύρια μια ομάδα.
0: Θέλει να πάει στην Τουρκία.
1: Και τι να μην θέλει να πάει στην Τουρκία. Δηλαδή και τα χανουμάκια εκεί πέρα, μια χαρά είναι, γιατί τι να κάνει.
0: Είχε πάει η Σαουδική Αραβία και έκανε και πέρα.
1: Ναι, άλλο η Σαουδική Αραβία, άλλο
0: η λίγο είναι.
1: Άμα δηλαδή τον πάω.
0: Δηλαδή ο Γιώργος Οδόνης που ανέλαβε την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας θεωρείται κάτι μικρό.
1: Ο Γιώργος Οδόνης είναι ο μεγάλος αδερφός του Σκρούτζ Μακδάκ. Ας τον Γιώργο Τοδόνη. Ας τον Γιώργο Τοδόνη είναι.
0: Έγινε αυτό που
1: ναι, βρε, ναι, ναι. Θα τους πάρει τα ρολόγια εκεί.
0: Είναι αποτυχημένος.
1: Ποιος?
0: Ο Δόνης.
1: Γιατί πήγε στην Ευρώπη. Πού δουλεύει ο Δόνης?
0: Ο Δόνης
1: πού δουλεύει ο Δόνης?
0: Ο Δόνης δούλεψε εδώ.
1: Ναι, και τι
0: νομίζω
1: έκανε.
0: Ένα
1: εδώ
0: χρόνο τι Κύπρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε Κύπρο με τη Λάρισα.
1: Πήρε Κύπρο με τη Λάρισα. Και ο Σάββας Βασιλιάδης πήρε με την Καστοριά.
0: Λίγο
1: είναι. Και ο Σάββας ο Βασιλιάδης πήρε με την Καστοριά.
0: Άλλες εποχές εκεί.
1: Παρακάτω, ίδιες είναι εποχές. Άλλο, πού δούλεψε εδώ. Στον ΠΑΟΚ πέτυχε.
0: Αυτός
1: που
0: λες.
1: Εμένα κοίτα.
0: Επειδή κάνεις τον έξυπνο.
1: Εμένα κοίτα, ναι.
0: Αυτό ο κύριος Βασιλιάδης που δεν το γνώρισε ποτέ.
1: Δεν κύριος, πέθανε.
0: Ο θέλω να τον απάψει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήρε κύπελλο από τον Ηράκλη, ναι. Γιατί παραμονές του τελικού,
1: ναι,
0: ανακοινώθηκε ο υποβασμός του Ηράκλη.
1: Το πήρε.
0: Παραμονές του τελικού ανακοινώθηκε στον Αρχοντήτη ότι απολύεται προπονητής.
1: Τι σχέση έχει η Καστοριά?
0: Μεγάλη. Και ο Δόνης πήγε με τη μαγιά του και κέρδισε
1: τον Άλλο τελικό έχει ο Δόνης.
0: Ο Δόνης που,
1: ωραία, μάγκα.
0: Που είναι
1: ο Αρχοντήτης, μπερδεύεσαι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι και Παναθηναϊκός ο Δόνης.
1: Άντε πάλι. Δεν
0: σε αφήνω
1: να μιλήσεις, ρε.
0: Εγώ δεν σε αφήνω.
1: Βρε, τι σχέση έχει ο Αρχοντήτης με το 80, τι σχέση έχει, ρε. Ο Καραπατής ήταν προπονητής.
0: Για τον Βασιλιάδη μιλάω.
1: Ο Βασιλιάδης τι σχέση έχει με τον άλλον. Με τον Καραπατή 5-2 έβαλε.
0: Είναι τεράστια επιτυχία του Δόνη. Αυτό θέλω να πω.
1: Μισό λεπτό, μην κλείσεις. Πού πέτυχε ο Δόνης? Στον ΠΑΟΚ πέτυχε. Το κλείσαν μέσα σε ένα φορτηγό ο Νίκος από τα Γιάννητσα να μην το δίνουν. Πάμε παρακάτω.
0: Αλήθεια.
1: Στην ΑΕΚ πέτυχε?
0: Όχι.
1: Πού αλλού δούλεψε, ρε?
0: Σαουδική Αραβία.
1: Στο Παναθηναϊκό πέτυχε?
0: Όχι.
1: Πού πήγε μετά? Στη Σαουδική Αραβία. Ευρώπη δούλεψε?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τι πετυχημένος είναι? Πλούσιος είναι. Τι πετυχημένος είναι? Δούλεψε καμιά Αγγλία Β' Εθνική? Δούλεψε Βέλγιο? Δούλεψε καμιά Κύπρο να πάρει καμιά Ομόνια, κανένα Κύπρο, κανένα πρωτάθλημα? Πού πέτυχε στην Ευρώπη ο Δόνης? Δεν απαντάει.
0: Μα δεν έκανε πορεία στην Ευρώπη.
1: Ρε,
0: δεν πήρε την
1: ευκαιρία. Στις ομάδες που έλεγε, στις μεγάλες, πέτυχε πουθενά?
0: Ή,
1: άντε πάλι.
0: Ή τον κρίνανε.
1: Βρε, καλός προπονητής.
0: Ή τον κρίνανε επαρκή.
1: Άντε πάλι.
0: Ή δεν είχε καλό.
1: Βράσε τον κρίνανε, εσύ τι λες, άσε τι τον κρίνανε.
0: Λέω, ή τον κρίνανε επαρκή.
1: Βρε σε μια ομάδα που δούλεψε στην Ελλάδα, πέτυχε?
0: Όχι. Στη Λάρισα πέτυχε.
1: Στη Λάρισα μπήκε στο τελευταία αγωνιστική. Ο βουλευτής της Λάρισας ήταν Καλαμαριά, Λάρισα 1-0. Έπεφτε ο Δόνης κατηγορία. Και πήγε ο βουλευτής στο ημίγρονο και έγινε το μάτς 1-2. Θα μας τρελάνεις, ρε!
0: Μάθαμε κάτι.
1: Τι μάθαμε κάτι τώρα, με τους... Θα μιλάμε τώρα ή θα κάνουμε άλλο?
0: Δεν μιλάμε.
1: Πήγε ο βουλευτής στο ημίγρονο, μπροστά ήμουν. Με 1-0 έπεφτε η Λάρισα. Πήρε κύπελο, λέει. Και ένα μάτς είναι. Και το μάτς το γυρίσανε 1-2. Το τι έγινε εκεί δεν μπορώ να το πω, είναι μηνύσιμο. Άσε μας καημένε τώρα.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη επιχείρηση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης με λία πάνω από 200.000 ευρώ από κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα και καταθέθηκαν ένα πιστόλι και 2 περίστροφα. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες, επιβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Τονίζοντας, παραμένουμε προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής. Πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ σχολιάζοντας τη δημιουργία των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυφιανού τόνισε: «Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού του προγράμματος». Την Παρασκευή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, προανήγγειλε σε τηλεοπτικές δηλώσεις της η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα ανέφερε πως θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων Συρίας μετά την απόφαση που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Ανοίγει από τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης έως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μία πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μήνυμα για απειλή στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας εστάλει σήμερα από τις ένοπλες δυνάμεις στους πολίτες της χώρας, ζητώντας τους να μετακινηθούν άμεσα σε καταφύγια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, ενώ έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Τέλος, καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. «Σκάβουμε τάφους και θάβουμε νεκρούς χωρίς γάντια», λένε οι ντόπιοι. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε,
18: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε.
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Έμεινε ένας.
20: Ναι, εγώ είμαι!
19: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
20: Νιώθω λίγο περίεργα.
19: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Μυρίζει λουχουδιά!
23: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
22: Πού πήγε πάλι!
23: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
23: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
24: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
25: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
26: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
1: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
1: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
5: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
5: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
27: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
28: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
30: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
29: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
32: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Έχουμε αλλαγή σύνδεση των ήχων. Με Θανάση Πολίτη θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ ρισκόπα το γαλλιά στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, και Γκρέκορη Κόκκινος Β' είτε στο Facebook είτε στο Instagram, και στο Κωστή Τραπτόπουλος.
1: Εκεί είναι, ναι.
0: Το Instagram μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, περίμενα κάτι να πει σήμερα για αυτό που σου είπα χτες. Κουβέντα δεν είπες φυσικά.
1: Κονόμησες?
0: Όχι, δεν έπαιξα.
1: Άμα κονόμαγες.
0: Το δώσαμε στον κόσμο.
1: Τι έδωσες? Χ.
0: Ότι δεν κερδίζει εσύ την Μπόρμουθ.
1: Πώς έδινε το ένα Χ?
0: Το Χ.
1: Το ένα Χ.
0: Το Χ έδινε 5 φράγκα.
1: Και το ένα Χ 2,5. 2,30.
0: Ναι.
1: Μια χαρά, το είδα το μάτς.
0: Καταρχήν έπρεπε να κερδίσει η Μπόρμουθ.
1: Δεν κέρδισε όμως. Έχασε μεγάλη ευκαιρία. Δεν πλάσερε καλά όλο στο. Πήγε πάνω στο δόκα.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Ποιο?
0: Ο Γκουαρδιόλα δεν θέλει να κάνουν σέντρες. Θέλει να παίζουν κάθε το ποδόσφαιρο και να κάνουν.
1: Όχι πάντα. Εγώ βλέπω οι παίκτες του πολλές φορές. Ναι. Ψάχνουν το χάλος.
0: Αναγκάζονται.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, όταν δεν σου βγαίνει ένα παιχνίδι και σε διαβάζει τόσο ωραία ο αντίπαλος προπονητής, γιατί μπορεί να έχουν τόσο εγωισμό μέσα του?
1: Γιατί θέλει να παίξει έτσι, το ποδόσφαιρο το θεωρεί. Να μην γίνω με τη λίμπαρ, σου λέει ξεφθύλας. Και θα παίξω έτσι.
0: Να που την πάτησε.
1: Τι πάτησε, ρε κόκκινε?
0: Την πάτησε.
1: Okay. Πόσα τίτλους έχει πάρει ο Γκουαρδιόλα εκεί?
0: Ο Γκουαρδιόλα έχει πάρει 20 τίτλους στην.
1: Στην.
0: Στη Σίτη. Σε 10 χρόνια.
1: Γιατί τι την πάτησε?
0: Ρε φίλε.
1: Φεύγει, πετυχημένος.
0: Αν είχες 2 δις μπάτσε κάθε χρόνο, πώς θα παίρνεις εσύ? Εσύ.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τι πήρε, λέμε.
0: Πήρε, εντάξει. Με τόσα λεφτά. Και είχαμε και μια απόφαση σκάνδαλο, κατά τη γνώμη μου. Καθώς Σάββατο περιμένω να δούμε την Χαλ να παίζει με τη Southampton.
1: Γιατί σκάνδαλο, κόκκινο? Επειδή είναι ομάδα σου η Southampton.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο λόγος για μένα είναι σκάνδαλο.
1: Για πες τι είναι ο λόγος με την κατασκοπία, τι κάνανε αυτοί?
0: Πήγε κάπου, καταρχήν ξέρουμε αν το στείλαν ή αν πήγε.
1: Κάτσε, πες τον κόσμο.
0: Πήγε ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: από τη Southampton,
1: ναι,
0: και είδε την προπόνηση της Μίτρεβρο.
1: Πώς την είπες?
0: Μίλτεσμπρο.
1: Β' εθνική, ναι. Ωραία.
0: Championship είναι.
1: Β' εθνική.
0: Ναι. Το θεώρησαν κατασκοπία και τιμωρήθηκε να μην παίξει τον τελικό και να παίξει η Μπόρο με τη Χαλ.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι σκάνδαλο αυτό? Πώς επηρεάζει τον αγώνα?
1: Τι λέει ο νόμος?
0: Ρε, ας τι λέει ο νόμος, εγώ τι λέω.
1: Ο νόμος τι λέει εκεί?
0: Δεν ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Απαγορεύεται, λέει, αυτό το πράγμα. Και αν το κάνει μόνο του αυτοβούλος.
1: Ποιος ήταν αυτός? Ήταν θεσμικό στέλεχος της Southampton. Άμα ήταν θεσμικό στέλεχος.
0: Ήταν υπάλληλος της Southampton.
1: Τελείωσε. Άρα είναι θεσμικό στέλεχος.
0: Δηλαδή το ότι πήγε και τους είδε σημαίνει ότι αιτία για να προκριθεί η Southampton στο τελικό ήταν η κατασκοπία.
1: Όχι, δεν είναι αιτία, δεν ξέρω τι λέω όμως εκεί.
0: Δεν το βρίσκει υπερβολή?
1: Ναι, το βρίσκω υπερβολικό.
0: Και τιμωρείται και δεν παίζει και μιλάμε για το παιχνίδι των 250 εκατομμυρίων.
1: Έγινε σκιά εδώ.
0: Άρα δεν είναι παράλογος.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι παραλόγος.
1: Όχι, δεν είσαι παραλόγος, αλλά δεν ξέρω τι ισχύει εκεί πέρα.
0: Ρε φίλε,
1: αν είναι οι νόμοι τέτοιοι και. Δεν το
0: κοίταξε,
1: ξέρω.
0: Αυτό το οποίο δεν ξεχάζω ποτέ.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Ναι.
0: Από Αγγλία βλέπει Σκωτία, δεν θα ξεχάσω ποτέ το ότι στείλαν στη χαμηλότερη κατηγορία τη Rangers λόγω χρεών. Και ψηφίσαν όλοι. Την Πολυνίκη, μιλάμε την ομάδα που έχει τους περισσότερους τίτλους στην Ευρώπη. Τη στείλαν τοπικό.
1: Αυτή είναι νόμη.
0: Όταν τηρούνται.
1: Ναι, αυτή είναι νόμη. Όταν είναι Ελλάδα.
0: Όταν
1: χαίρομαι. Τηρούνται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και δεν ξέρω αν το βράδυ θα παρακολουθήσει παιχνίδι.
1: Θα το κάνω κιόλα.
0: Θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Βλέπει νικητή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν βλέπω.
0: Ισοπαλία
1: βλέπω. Όχι, δεν βλέπω. Δεν έχω.
0: Είναι πολύ καλύτερη η Βίλα.
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Αλλά είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Δεν το λέω δηλαδή.
1: Στοίχημα πάλι. Πόσο δίνει?
0: 1,67. Δεν παίζει τελικό 1,67, ρε φίλε.
1: Παίξει κάτι άλλο, ρε κόκκινε, μας αλλιώς.
0: Δεν βλέπω κάτι συγκλονιστικό.
1: Άμα είναι εντάξει, πάνε γραμμές.
0: Θες που έβλεπα, λέει το χι, το είπα.
1: Εντάξει, το έπαιξες.
0: Όχι, δεν προλάβαινα.
1: Δεν προλάβαινα. Πού ήσουν και δεν προλάβαινα. Τα βράδυ, αργά, 10 η ώρα.
0: Δεν προλάβαινα.
1: Δεν προλάβαινα.
0: Δεν προλάβαινα το παίξω.
1: Τόσο κάμα το είχες.
0: Πρέπει να πω και που ήμουνα και τι έκανα.
1: Τι έκανε δηλαδή, και δεν πρόλαβες να πας στο προπό να παίξεις άσοχη.
0: Σήμερα και να θέλω να παίξω, δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί δεν προλαβαίνεις, πραγματικά, τι έκανε.
0: Καταρχήν ναι. έχουμε δουλειά.
1: Δουλειά.
0: 8 η ώρα θα κάνουμε YouTube.
1: Μια ώρα, σιγά, ναι.
0: Μέχρι τις 8 έχω να πάω το μικρό κολυμπητήριο, να ετοιμαστώ, να φτιάξω, να δείξω. Ναι. Δεν προλαβαίνω να πάω στο προπό.
1: Τι να
0: σου πω, άμα.
1: Και το μικρό στο προπό, τον μάθεις εκεί, πώς θα παίζει.
0: Δεν μπορεί να μπουν μικρά παιδιά κάτω
1: το 18. Απ' έξω, δες τον όπως ο σκύλος.
0: Εσύ λίθιο. Άκου την πρώτη να δες το μικρό στο δέντρο. Αυτός θα πάρει το δέντρο και αφύγει.
1: Πώς δένουν τα σκυλιά, λέει, εγώ θα περιμένω εδώ.
0: Αυτός θα πάρει το δέντρο και αφύγει.
1: Βάλει κάποιον εκεί να τον έχει έξω, να πούμε.
0: Αυτό ένα παππού εκεί. Θα με βρει για άλλο. Θα πει ο παππούς.
1: Άμα θες κόκκινη να παίξεις, παίζεις.
0: Δεν θέλω να πω, γιατί πρέπει να παίξω.
1: Γιατί είσαι κουμπαρτζής γι' αυτό. Είσαι εθισμένος.
0: Δεν είμαι εθισμένος.
1: Όταν μιλάς κάθε μέρα στο ραδιόφωνο για στοίχημα, είσαι μεθυσμένος. Είσαι εθισμένος.
0: Είναι κομμάτι της δουλειάς μας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, το 23-13 είναι δικά σας. Κάποιος φίλος μίλησε για Γκαρσία. Πώς βλέπετε, λέει, την πρόληψη Γκαρσία για προπονητή στον ΠΑΟΚ.
1: Πες του τα ναρκωτικά, τα κόψε.
0: Φίλε, ναι. Ο άνθρωπος ρώτησε μια γνώμη.
1: Ναι, δεν τον βλέπουμε. Δεν τον θέλουμε.
0: Άλλο τι θέλουμε.
1: Όχι, δεν τον βλέπουμε.
0: Άλλο τι θέλουμε.
1: Και Γκαρσία τελείωσε από τον ΠΑΟΚ. Εδώ και καιρό.
0: Έχει κλείσει το κεφάλαιο, δηλαδή.
1: Έχει κλείσει το κεφάλαιο, ναι.
0: Συντρέχουν και άλλοι λόγοι.
1: Φυσικά συντρέχουν και άλλοι λόγοι.
0: Κάνει να μάθουμε.
1: Όχι. Δεν κάνει να μάθει.
0: Δώσε το προγνωστικό για σήμερα. Δεν υπάρχει προγνωστικό για σήμερα. Δεν αξίζει δηλαδή κάτι. Λοιπόν, την ενημέρωση την κυρία Μιχαηλίδου. Το 23-10 και 3-9 είναι δικά σας. Είπαμε για τις συνταγογραφείς οι οποίες εξάμεινο και με την κρίση του θεράπων ιατρού.
1: Άμα έχεις μάκα γιατρό, στα καταφέρνει. Αν έχεις μάπα γιατρό, δεν στα καταφέρνει.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Στέλνουν τον κόσμο στη διαγνωστική για να πληρώνουν κανονικά τις.
1: Εμένα με πήρε σήμερα τηλέφωνο από το διαγνωστικό. Είχα δώσει 70 ευρώ συμμετοχή. Λέει, στο νεοποίηστε, λέει, λέω, ναι. Κοιτάξτε, λέει, σύμφωνα με το. Λέω, πώς θα θες, λέω, μην ζαλίζεις. Μην με πιάνεις πρόλογο. Μην ήταν ευγενική κτλ. Λέει, να, επειδή είσαι στο νεοποίηστε, δεν καλύπτει. Ναι, πόσα θες, λέω. Λέει, άλλα 81. Θα έρθω αύριο με το σχεστικό, λέω, σου δώσω και 81 ευρώ, μη στεναχωριέσαι. Λέω, τέλος, μην ζαλίζεις. Το ποσό, πες μου να τελειώνω. Το μπουρμπουρ δεν μπορώ να σε ακούω. Καλά, την ξηγήθηκα. Ευγενική ήταν. Πες μου, λέω, το ποσό.
0: Αφού ήταν ευγενική.
1: Το ποσό, μην ζαλίζεις. 81-81.
0: Σκέψου και έχει ακούσει όμως.
1: Μα τι να την κάνω την κυρία Κατυπώ, γιατί όχι, με κάνεις όχι, 81, ρέσι, γιατί ο ΕΟΠΗ, γιατί πάνε εδώ σε 81.
0: Ρέσι, ναι. Σκέψου αυτή η γυναίκα σε πόσο έχει τηλεφωνήσει,
1: ναι.
0: Να πει κάτι ένα λόγο,
1: ναι.
0: Τι μπορεί να έχει ακούσει.
1: Είναι δουλειά της. Για την κλάψω δηλαδή.
0: Και είναι λογικό να είναι προσεκτική.
1: Ναι, δουλειά της.
0: Προφανώς άκουσε και πολλά πινελίκια.
1: Φυσικά είναι αγενείς αυτοί οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο, όταν είναι να πληρώσουν, κλαίνε, κάνουν.
0: Δεν αυτό, ρε.
1: Κλαίνε.
0: Εγώ θα ρωτήσω συγγνώμη. Όταν ήρθα μου είπατε 70.
1: Ναι.
0: Γιατί εκ των υστέρων.
1: Άμα πιάσω με διάλογο τελειώσαν. Εκ των υστέρων 80.
0: Είναι παράλογο το ερώτημα.
1: Είναι παράλογο. Για να σου το λέει αυτή, κάποιο λόγο θα έχει. Ότι ο ΕΟΠΗ δεν σε καλύπτει εκεί πέρα. ΕΟΠΗ έχει, τι έχει.
0: ΕΔΕΑΠ.
1: ΕΔΕΑΠ και λέει ο ΕΟΠΗ. ΕΔΕΑΠ δεν σε καλύπτει.
0: ΕΔΕΑΠ.
1: ΕΔΕΑΠ, ναι, δεν μα καλύπτει.
0: Λοιπόν.
1: Προσπαθεί να βρει ευγενικό τρόπο να στο πει με εδώ. Άστα λέω. Πες το ποσό να έρθω αύριο να το πληρώσω.
0: Λοιπόν,
1: το σχεστικό και τέλος.
0: Οι γραμμές δικές σας, πάμε σε κόσμο.
1: Ποιες γραμμές, ρε. Μισή γραμμή.
0: Δύο έχει.
1: Δύο γραμμές.
0: Έχει ελεύθερη, μπορεί να τηλεφωνείτε.
1: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Εσείς κύριε, καλησπέρα.
2: Παραθυνακό στο δράμα.
1: Γιατί βογκάζει, ρε φίλε.
2: Γιατί όπως είμαι εγώ από τη δράμα, είναι δράμα και ο Παραθυνακός. Μου φαίνεται ότι θα γίνει μία από τα ίδια και του χρόνου. Σχεδιασμό θα είναι ό,τι να είναι. Όσο πορευόμαστε με αυτόν τον ιδιοκτήτη, η ομάδα δεν θα σηκώσει κεφάλι. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, είναι μπροστινός. Δεν μπορώ να τα ρίξω όλα σε αυτόν.
0: Τι είναι?
2: Μπροστινός.
0: Έχεις δει πολύ μπροστινός με τόσα δισεκατομμύρια.
2: Δεν έχει σημασία. Μπορεί να κάνει τη δουλειά για άλλους.
0: Δεν έχει άλλο χρόνο δηλαδή και με τι ασχοληθεί. Του λέει, ας κάνω και τον προσινό του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, μπορεί βέβαια αυτή η δουλειά που κάνει τον Παναθηναϊκό να του προσφέρει και άλλες δουλειές στα υπόλοιπα που έχει. Τέλος πάντων.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός 14 χρόνια δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
1: 16 είναι.
2: Και τα κυπελάκια, ναι, 16, αλλά αυτός είναι 14. Δηλαδή. Ναι. Τα κυπελάκια εμένα δεν μου λένε κάτι. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω λίγο μια κριτική. Διότι είναι η τρίτη μέρα που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και είναι η τρίτη μέρα συνεχόμενη που ακούμε για Λουτσέσκου. Για το αν θα μείνει, αν θα φύγει.
3: Δεν είναι ένα θέμα.
1: Νομίζουν ότι πουλάει αυτό το θέμα.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν πουλάει. Σπαοξίδε στους υπόλοιπους δεν πουλάει, αλλά και πάλι και να πουλάει, ρε φίλε, μια-δύο μέρες, οκ. Okay. Τώρα είναι να το πάτε έτσι κάθε μέρα να ακούμε για Λουτσέσκου, για το αν θα μείνει, αν θα φύγει. Εντάξει.
1: Άλλο είναι το θέμα. Αν έχει ρευστότητα όλος να κάνει μεταγραφές. Αυτό είναι το θέμα.
3: Αν έχεις παρατηρήσει.
1: Άλλα τώρα θα μείνει, θα φύγει. Αν έχει ρευστότητα και θα φουλάρει με μεταγραφές και τέτοια, θα μείνει ο Λουτσέσκου. Το ότι λένε θα μείνει, δεν θα μείνει, πάει να πει η εταιρεία σε τι φάση είναι. Γιατί υπάρχουν τάσεις φυγής από παίκτες. Γιατί οι παίκτες είναι παρεξηγημένοι, γιατί δεν τους πλησιάζανε αυτοί που λήγουν τα συμβόλαια να τους μιλήσουν. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία το Λουτσέσκου μπορεί να τον κάνουν να μην κουστάρει να μείνει. Έτσι.
2: Ναι, και αυτό, οκ. Okay. Αλλά εντάξει.
1: Νομίζω ότι... είμαι σε μια εταιρεία. Ας μην πήγα καλά. Και βλέπω, έχουν οργάνωση, έχουν αυτό για επένδυση. Να κάνω, είμαι χαρούμενος. Άμα βλέπω άλλα πράγματα, κολλησιεργίες και τα λοιπά, εντάξει. Μπορώ να κάτσω στο συμβόλαιό μου άλλο ένα χρόνο, μπορεί να μην κουστάρω και να σηκωθώ να φύγω. Το θέμα με τον Λουτσέσκου και το γράφουνε, συγγνώμη, και το γράφουνε Ελλάδος. Δεν έχει κανένα θέμα ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι το αναμένο κάρβουνο στον πισινό. Τι θα κάνει ο Σαββίδης? Τι θα κάνει η εταιρεία? Είναι Ελλάδος έτσι όπως το γράφουνε. Αν ο πρόεδρος θέλει. Το θέμα είναι να γράψει το σωστό. Αν ο προπονητής θέλει.
2: Εντάξει. Ευχαριστώ που πήρα τηλέφωνο να σας ακούσω.
3: Να είσαι καλά.
1: Τι να είσαι καλά, μας την είπε τώρα.
3: Δικαιώνεσαι.
1: Δικαιώνομαι σε τι?
3: Η UEFA επέβαλε ισόβια αποκλεισμό στον Πέτερ Βλαχόφσκι.
1: Βλαχόφσκι.
3: Έναν τσέχο προπονητή γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
3: Που βιντεοσκόπησε κρυφά τις παίκτες του και ανακοινώθηκε πενταετής αποκλεισμός. Που έλεγες ότι δεν πρέπει να υπάρχουν άντρες προπονητές.
1: Άντρα με γυναίκα ή γυναίκα με άντρα, δεν πρέπει να υπάρχει σχέση.
3: Εγώ τι επαγγελματική. Λέω δικαιώνεσαι.
1: Τι δικαιώνομαι, αυτά γίνονται συνέχεια. Αυτό τώρα βγήκε. Καταρχήν τα φτιάχνουμε τις παίκτριες. Πρώτον. Πώς εγώ θα είμαι μια παίκτρια, 10 παίκτριες και θα ξέρω ότι ο προπονητής μου από αυτόν ή την άλλη. Και πώς θα την δω εγώ στο δωμάτιο και σαν συμπαίκτρια όταν έχει το. Πώς το λένε.
3: Δικαιώνομαι. Μπλέκουν... Το είπα και κάνει διάλογο. Κάνει λόγο.
1: Το επεκτείνω. Ή να μπει γυναίκα με τα τακούνια τώρα μέσα σε αποδυτήρια αντρικά βρωμάει εκεί πέρα. Αντρίλα να πούμε. Τι είναι αυτά, ρε, πού τα είδατε? Και αυτό εδώ είπε η προπονήτρια στη Γερμανία, λέει, πήγε. Πού τα είδατε αυτά, ρε?
3: Union.
1: Η Union.
3: 34 ετών και
1: 34 ετών τώρα, κοριτσάκι, θα πάει κάτω τον προπονητή. Να επιβληθεί στου μαντράχαλου. Τι λέτε, ρε, πού το είδατε αυτό?
3: Παρακαλώ.
1: Πού το είδατε, πού τα είδατε αυτά? Να ρωτευτεί έναν, θα γίνουν τα αποδυτήρια άμο γυάλα. Άμο γυάλα θα γίνουν τα αποδυτήρια. Αηδίες τώρα. Δεν τα ξέραμε στις γυναικείες ομάδες. Ήταν ο προπονητής ή ο έφορος. Κάποιος τα είχε με την παίκτρια, πάει η ομάδα. Πάντα τα είχε κάποιος.
3: Παρακαλώ.
1: Ο έφορος ειδικά. Έλα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Καρυπίδης, ο κύριος Θόδωρος, και δεν ξέρω αν την έχετε στα υπόψη, ότι λέει ότι δεν τα παρατάει, δεν πρόκειται να
1: τα παρατήσει. Δεν τίποτα.
4: Κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
3: Ότι δεν πρόκειται
4: να τα παρατήσει. Να μείνει στην ιστορία, ότι δεν θα μείνει στην ιστορία σαν κάποιον που τα παρατήσει.
1: Πώς θα τα παρατήσει, ρε φίλε, αφού τον Άρη δεν τον θέλει κανένας, πώς θα τα παρατήσει? Άμα τα παρατήσει και εδώ στην ομάδα στο Σίμο, θα πάει γάμα εθνική ομάδα. Καλό είναι να μην τα παρατήσει.
4: Ναι, μαζί.
1: Καλό είναι ή να μείνει ή να πουλήσει. Αν την παρατήσει, θα είναι δύσκολα.
4: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι αφοριστικός, ούτε είμαι από αυτούς που λέει.
1: Ότι η λογική λέμε, δεν λέμε κάτι άλλο. Η λογική είναι.
4: Ναι. Η λογική επίσης λέει ότι όταν μας παρουσίασε πέρυσι, τέτοιο διάστημα περίπου, ότι έκανε το πιο ακριβό ρόστερ της ιστορίας του Άρη, εφόσον απέτυχε παταγωδός φέτος, να βγει και να μας πει τι πήγε λάθος, τι ακριβώς έγινε και πήγε στραβά, γιατί δεν πέτυχε το project, και το κυριότερο, τι θα κάνει για το μέλλον. Θα πέσει πάνω στις ακαδημίες, εφόσον δεν έχει τα λεφτά που έχει ο Σαββίδης και ο κάθε Σαββίδης, να παίζει πάνω στι ακαδημίες, να βγάλουμε κανένα παίκτη από εκεί πέρα.
1: Τώρα είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα, να βγάλει παίκτες. Αυτό είναι, έπρεπε να το κάνει την πρώτη στιγμή. Να πάρει χαμπάρι ότι ο Άρης είναι φτωχότερος, να ακολουθήσει Μιχαλίτσο Σεμερτζίδη, Φώτη Χατζηθεοδωρίδη και να φτιάξει ακαδημιάρες. Ο Άρης,
4: κάνει,
1: 30 χρόνια.
3: Τώρα είναι αργά.
1: Τώρα είναι αργά, ναι. Τώρα άμα το κάνει μετά από 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια εθνικός Πειραιά ο Άρης. Αν δεν τον πάρει επιχειρηματίας.
4: Αν έργο, ας το ξεκινήσει τώρα και ας το βγάλει μετά από 5 χρόνια.
1: Ναι.
4: Και να μας πει τι θέλει να κάνει το μέλλον. Δηλαδή θα έχει τεχνικό διευθυντή, θα αναλάβει αυτός τις μεταγραφές. Τι μεταγραφές.
1: Αυτός είναι τεχνικός διευθυντής. Αυτός είναι προπονητής, βοηθός. Αυτός είναι.
4: Να βγει να μας πει, να απολογηθεί αυτά.
1: Από ό,τι έμαθα, τον πιέζουν δικοί του άνθρωποι να βγει να μιλήσει και σχετικά με το να βγει και να πει στον κόσμο: πουλάω την ομάδα, περιμένω προτάσεις, να το ακούσει από, από το στόμα του.
3: Και τι λέει. Δέχεται πίεση.
1: Βγες να μιλήσεις, κάνει μια συνέντευξη. Ναι. Πάρε στο Μαμαδά το ξενοδοχείο εκεί.
3: Ξέρει και την απάντηση.
1: Ορίστε.
3: Ξέρει και την απάντηση του ιδίου ή μόνο μέχρι εκεί.
1: Η απάντηση του ιδίου είναι: θέλω 30 εκατομμύρια, πουλάω τον Άρη. Όποιο ναι, θέλει, έρχεται και το παίρνει.
3: Έχει σκοπό να κάνει συνέντευξη τύπου, δηλαδή να
1: πει. Ναι, αφού τον πιέζουν, φυσικά. Να βγει να μιλήσει στον κόσμο.
3: Μάλιστα. Πάμε στη διάλειμμα.
1: Γιατί άλλο είναι να εικάζει ο άλλο ή να πει: με είπε ο Καρυπίδης, άκουσα εκεί ο ρεπόρτερ να βγαίνει. Και άλλο κάνει ο ίδιο μια συνέντευξη να βγει και να πει: παιδιά, είμαι εδώ, τον Άρη τον έχω εγώ. Άμα τον πάω στο Σήμα θα πάει γάμα εθνική. Άμα τον έχω εγώ με χαμηλό μπάτσε θα είναι πέμπτο. Τον πουλάω για να πάει καλύτερα, περιμένω. Υπάρχει κανένα να έρθει. Να πει αυτά που έχει σε μένα. Εγώ εκεί που γυρνάω δεν θέλει κάποιο να πάρει τον Άρη να τον αγοράσει. Αν έχει ο Αντεντοκούμπο ή ο Σίμω ή ο Ερασιτέχνη κάποιον ο οποίο θέλει να έρθει, εδώ είμαι και μιλάμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Διαφωνεί.
3: Όχι καθόλου.
1: Εντάξει.
3: Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν του καλού.
1: Αυτό ακριβώ.
3: Διάλειμμα και πανεκόμαστε.
1: Ναι.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα,

0: Ατομικά, στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Με το στόμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, το 2310-390 έγινε και πάλι δικά σας. Έχει τρεις οι οποίοι περιμένουν, μπορείτε και άλλοι τρεις να τηλεφωνήσετε. Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Γιώργος, πάω από Ολλανδία, τι γίνεται.
0: Καλώς τον.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Πήρα για τρία πράγματα, πήρα ένα λίγο σημαντικό και δύο απαντήσεις οι οποίες είναι κέρυσες. Όσον αφορά για τον Λουτσέσκο, θυμάστε τον ύπνο βαθρέων. Αν μπορούσε ο Λουτσέσκο να ακούσει ραδιόφωνα στην Θεσσαλονίκη, θα ήταν η μοναδική διέξοδος για να διασκεδάσει αυτές τις ημέρες που είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Εντάξει, περάστε την ώρα σας εσείς. Κάποιοι άλλοι περνάνε διαφορετικά την ώρα τους. Αυτό για τον Λουτσέσκο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μια απάντηση στον Αριανό του φίλου μου. Κοίταξε, Αριανέ, φίλε μου. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή είναι εξηλαιωμένος και ανακουφισμένος από την υποτυχία του ΠΑΟΚ. Εάν δεν αποτύχει ο ΠΑΟΚ, θα είχε φύγει ήδη από τον Άρη. Η σωτηρία του που

0: μένει στον Άρη είναι η αποτυχία του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Πού θα πήγαινε, ρε φίλε?
0: Θα φεύγε, ρε παιδί.
1: Να φεύγε, δηλαδή, να χάσει τα 20 εκατομμύρια που θα έπαιρνε, να πέσει και άλλη κατηγορία που θα είναι μόνο του.
0: Η σιωπή των αμνών, η αγαλίαση και το ότι έχει μαζευτεί το γάβγισμα είναι στο ότι έχει αποτύχει ο ΠΑΟΚ. Φαντάζεσαι να παίρνει κανένα πρωτάθλημα που ΠΑΟΚ θα γινόταν? Θα το κυνηγούσα το Θερμαϊκό.
1: Και τι θα γίνει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε? Κάθε χρόνο πρωτάθλημα θα παίρνει. Πώς θα γίνει?
0: Δεν ξέρω άλλο, όπως εγώ κατάλαβες. Και πάμε σε σένα που θα σε κάνω ένα κομπλιμέντο σε σένα τώρα. Όσον αφορά για τους αεκτήδες. Έχεις παρατηρήσει, Ραπτόπουλε, ότι οι αεκτήδες πιο πολύ κάνουν καζούρα σε εμάς παρά στους Ολυμπιακούς? Το έχεις παρατηρήσει? Παντού. Τα social, τα ραδιόφωνα, τα αυτά. Μέχρι στην Αθήνα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το σπυρί τους πλέον. Γιατί είναι θέμα χρονοσειράς. Πότε, πώς εμείς είχαμε κάποτε τον Άρη, ως, ξέρω εγώ, το τείχος του Βερολίνου, το ξεπεράσαμε, πήγαμε στο Ολυμπιακού, το ξεπεράσαμε και το βλέπουμε κυκλικά. Το σπυρί τους πλέον, γιατί αυτοί μάθανε να είναι η αντροχωρίστρα της Αττικής. Να είναι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και να είναι η αντροχωρίστρα. Έτσι, αυτό ήταν ο ρόλος της ΑΕΚ. Το σπυρί τους πλέον είναι ο ΠΑΟΚ. Θέλουν να το ξεπεράσουν αυτό, να φύγει για να βρουν το ρόλο τους πλέον. Έχουν ανασφάλειες. Χάσαμε το ρόλο μας. Και επειδή βλέπουμε και τα αποτελέσματα όσον αφορά σε οπαδικά, το ξέρεις, Ραπτόπουλε, ότι το επίσημο κανάλι σου υπερτερεί κατά 90.000 ακόμα από το επίσημο κανάλι της ΑΕΚ? Το ξέρεις?
1: Αλλά εγώ όμως το έχω από το 14, το 13.
0: Ναι, και η ΑΕΚ ιδρύθηκε το 14 πάλι. Αυτή είναι η διαφορά. Η ΑΕΚ το πιο παλιά.
1: Σοβαρά.
0: Λοιπόν, βλέπουν τα αποτελέσματα. Οι μόνοι που σε περνάνε επίσημα κανάλια ποδοσφαιρικών ομάδων είναι ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Κανένας άλλος.
1: Ούτε ο Παναθηναϊκός με περνάει.
0: Καθόλου του στο YouTube. Όχι. Λοιπόν, δεν τα έχεις δει και αυτό. Παρατήρησε τα λοιπόν. Επειδή οι αεκτήδες έχουν χάσει το ρόλο της αντροχωρίστρας, το σπυρί τους πλέον είμαστε εμείς. Το καταλαβαίνουμε. Διασκεδάστε, κάντε το δικαιούστε. Εμείς ξέρετε, η πλάκα ποια είναι. Ότι τους λέμε ότι το δικαιούστε, το πήρατε δίκαια και αυτοί συνεχίζουν και χτυπιούνται και κλαίγονται γιατί πήραν το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι τρελό, δηλαδή δεν χορταίνουν να κλαίνουν ακόμα και που πήραν το πρωτάθλημα. Θέλουν εκεί να νιώθουν αδικημένοι, να νιώθουν αυτό, να νιώθουν ότι έχουν πρόβλημα ανασφάλειας, έχουν πρόβλημα ταυτότητας πλέον οι αεκτήδες που θα τα δουν στο μέλλον. Εμείς παρόλα αυτά συνεχίζουμε και όσον αφορά για το Λουτσέσκο, σας ξαναλέω και πάλι. Κοιμάστε των ύπνων βαθέων που λένε στα αρχαία πολύ βαθιά. Αυτό σας λέω, τίποτα άλλο. Συνεχίστε εσείς. Αυτά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα, ναι. Ναι,
2: ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Όταν συμφωνώ μαζί σου, Κώστα, με την ανάλυση που κάνεις για το μακροπρόθεσμο μέλλον τόσο του Άρη όσο και του Ηρακλή, και θα ήθελα να πω το εξής προς επίρρωση της άποψής σου. Όταν ο κύριος Μυτιλινέος έφυγε από τον Ηρακλή, το πρόβλημα δεν ήταν οι τρέχουσες δυσκολίες που αντιμετώπιζε με τους οπαδούς, αλλά ότι δεν υπήρχε όραμα. Όπως είπε στους ανθρώπους τους δικούς του, ένας εκ των οποίων με τιμά με τη φιλία του, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει χώρος μόνο για μια μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
2: Αυτή είναι η μεγάλη και πικρή αλήθεια, την οποία πρέπει να χωνέψουν αυτοί που αγαπάνε τον Άρη και τον Ηρακλή, ότι δεν μπορεί αυτή η ομάδα, θα την αγαπάνε, αλλά θα ξέρουν και το ταβάνι της. Και εφόσον λένε ότι είναι ιδέα, πράγμα με το οποίο διαφωνώ, συμφωνώ με σένα, ότι όταν κάτι καθίσταται καταναλωτικό προϊόν δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και ιδέα, διότι η ιδέα προχωράει είτε έχει λεφτά ο πρόεδρος είτε δεν έχει, ενώ στην περίπτωση του ποδοσφαίρου η ιδέα καταποντίζεται όπως...
1: Είναι εταιρεία, ναι, δεν είναι ιδέα, είναι εταιρεία.
2: Και καταποντίζεται όπως και ο Ηρακλής και ο Άρης όταν έπαψαν να υπάρχουν άνθρωποι να δίνουν χρήματα. Όποιος παράγοντας ασχοληθεί, ας πούμε, με τον Άρη, διαφωνώ με αυτά που λένε στον κύριο Καρυπίδη, και υπήρξα πολύ κριτικός απέναντί του, όπως ξέρετε. Διαφωνώ με αυτά που λένε ότι πρέπει να βγει και να πει και να κάνει. Δηλαδή, είναι σαν να παρακαλάει να βρει αγοραστή. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Όλοι ξέρουν ότι ο Άρης πωλείται. Αν θέλει κάποιος, μπορεί να πλησιάσει τον κύριο Καρυπίδη. Δεν πουλάμε ένα κιλό καρπούζια.
1: Το ότι δεν υπάρχει άνθρωπος.
2: Ναι, ακριβώς, δεν υπάρχει άνθρωπος.
1: Δεν τους προβληματίζει. Ναι. Δεν τους προβληματίζει.
2: Ναι. Είναι εντελώς λαθεμένη η άποψη του ΑΣΥΓΜΑ ότι άμα βγεις και πεις ναι, πουλάω και θέλω τόσα και αυτά, ότι θα προκύψει κάποιο ενδιαφέρον. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Είναι εντελώς πεδαριώδης η σκέψη.
1: Από την ελληνική περιφέρεια, πραγματικότητα, από το ελληνικό λόμπι των επιχειρηματιών, κανένας δεν θέλει να πάρει τον Άρη. Οπότε αποκλείουμε ναι. τον Έλληνα επιχειρηματία. Από εκεί και πέρα τώρα ο Θεός βοηθός. Ναι.
2: Πίστεψε με ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον κύριο Μονεβασιώτη και απόδειξε ότι ο κύριος Καρυπίδης έχει δίκαιο που δεν βγαίνει να διαλαλήσει ότι πουλιέται ο Άρης και λοιπά. Αν θυμάσαι ο κύριος Ευγενίου έβγαινε και έλεγε ότι εγώ ήρθα ως μεσάζουσα λύση ας πούμε στον Ηρακλή ούτως ώστε να προκύψει ένας δυνατός οικονομικά παράγοντας που να μπορέσει να ολοκληρώσει τη μετάβαση του Ηρακλή. Βγήκε και είπε την αλήθεια. Ορίστε πώς πληρώθηκε λοιπόν ο κύριος Ευγενίου με το που είπε την αλήθεια. Κατάλαβε ο παράγοντας την ομολογία ας το πούμε οικονομικής αδυναμίας που προς τιμή του έκανε ο κύριος Ευγενίου. Έκανε ένα συμφωνητικό όπως τον βούλευε, το οποίο το απέσπασε εκβιαστικά από τον κύριο Ευγενίου. Δεν έδωσε ούτε ευρώ ή ούτε όποια λεφτά. Χαλιέται και η οικογένειά του και ο ίδιος θα τις αντιδράσει στο φιλάθλον. Αυτό είναι το μέλλον οποιοδήποτε παράγοντα θέλει να ασχοληθεί. Τόσο με τον Άρη όσο και με τον Ηρακλή. Ο Άρης έχει φτάσει το ταβάνι του με τον κύριο Καρυπίδη.
1: Δεν το καταλαβαίνουν. Ελάχιστοι Αριανοί λένε. Δόξα τω Θεώ που έχουμε τον Καρυπίδη. Ναι. Ελάχιστοι.
2: Έχει αξία, διότι εμένα μέσηρε ο κύριος Καρυπίδης για άλλη κριτική που του άσκησα στα δικαστήρια και καλά έκανε γιατί υπερασπίστηκε τη φήμη του. Καλά έκανα και εγώ είπα όσα είπα. Αλλά πάντα υπερασπίζομαι το δίκαιο. Με τον κύριο Καρυπίδη ο Άρης βρήκε το ταβάνι του, ασχέτως αν ήταν οικονομικά ταχυδακτημιουργό θα το χαρακτήριζα. Αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κανένας δεν θα μπορούσε να διαθέσει αυτά που διέθεσε ως παράγοντας ο κύριος Καρυπίδης και να έχει και τις ικανότητες που είχε ο κύριος Καρυπίδης να ελύσετε και να προσκολάτε στο άρμα μεγάλων παραγόντων προς όφελος του Άρη. Και ιδίου βεβαίως αλλά και του Άρη. Αυτός τέτοιος ζομπλέρ δεν πρόκειται να βρεθεί άλλος ως παράγον στον Άρη. Έτσι δεν είναι, δεν γίνονται τα θαύματα.
1: Όταν ναι, κλείσε με τη λέξη ζογλέρ, το κρατάω.
2: Δεν θα βρεθεί άλλο ναι. ζογλέρ. Κράτα το. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστούμε εμείς. Δεν τον απαντάς τον κύριο.
3: Ο Μαύρο Πιτ. Δεν τελειώσαμε ακόμα.
1: Ή θα πει δεν τελειώσαμε ακόμα.
3: Τα ξέρεις, παρακαλώ.
1: Και επειδή στο δικαστήριο δεν μιλάς μαζί του.
3: Τι να πω.
1: Καλά, κρόσε ένα κουρατή. Τώρα αυτό είναι από άλλη ιδιότητα.
3: Μα στέλνει στο δικαστήριο για να του μιλάω κιόλα.
1: Και τι έγινε.
3: Πασκάλα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα ρε φίλε.
4: Καλησπέρα παιδιά Γρηγόρη και Κώστα.
1: Καλησπέρα φίλε.
4: Ήθελα μια ερώτηση στον Γρηγόρη να κάνω άμα μπορεί.
1: Εντάξει.
4: Τι ώρα παίζει Φράιμπουργκ με την Άστον Βίλα.
1: 10 η ώρα το βράδυ.
4: Σε ποιο κανάλι Γρηγόρη.
3: Σε ποιο κανάλι. Δώσουμε δευτερόλεπτα.
1: Νόβα είναι ή ΟΤΕ.
3: Δώσουμε δευτερόλεπτα.
1: Θα μπει τώρα θα σου πει φίλε.
3: Κοσμοτέ Σπορτ 1.
1: Κοσμοτέ 1 φίλε.
4: Όχι αντένα Μέγκα και τέτοια.
1: Δεν έχει τέτοια, όχι.
3: Είναι ωραία, και στο, από ό,τι μου λένε είναι και στο αντένα.
4: Πάει το έργο, το χάσα.
1: Ωραία.
4: Κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Για το που δίνεις αίμα, κάθε 6 μήνες εγώ κλείνω ραντεβού στο κέντρο υγείας.
1: Ναι.
4: Και μου κλείνουν ραντεβού.
1: Ναι.
4: Και κάθε 6 μήνες δίνω αίμα. Γενικές εξετάσεις.
3: Το ξέρουμε
4: αυτό. Δύο φορές.
1: Οπότε.
4: Ναι. Και δεν πληρώνω, είναι δωρεάν.
3: Δεν υπάρχει δωρεάν.
4: Το κρατικό. Δωρεάν είναι, ρε παιδιά.
3: Το 15% εκτός να πηγαίνει στο νοσοκομείο.
4: Στο νοσοκομείο πάω, Γρηγόρη.
3: Στο νοσοκομείο δωρεάν.
4: Δωρεάν είναι, δεν πληρώνω.
3: Σε διαγωνιστικό κέντρο πληρώνω στο 15% συμμετοχή.
1: Εγώ γιατί πληρώνω.
4: Με κάψε στο αντένα, το δείχνει το μάτ. Στο
3: 15% πληρώνω.
4: Στο αντένα το δείχνει το ΜΑΤ.
1: Το αντένα. Το είπαμε, το αντένα.
4: Πω, με κάψατε ρε παιδιά. Άντε,
3: τι έχασες ρε φίλε, για πες μας. Τι είναι αυτό που έχασες.
1: Σύριαλ.
3: Ποιο είναι το έργο που έχασες.
4: Το Grand Hotel.
3: Μάλιστα.
4: Άντε καλή συνέχεια με υγεία σε όλο τον κόσμο. Γεια.
1: Έχει μια παρηγοριά, το Grand Hotel. Μπορεί αυτός τώρα για μια μέρα.
3: Τον είπα εγώ γιατί.
1: Γιατί
3: τι είναι αυτό που έχασες.
1: Το Grand Hotel. Καλησπέρα. Ναι.
5: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
5: Τώρα από το που λέω πόσα χιλιόμετρα κάνεις.
1: 5,5 για αρχή τώρα.
5: Μιλήσαμε αν θυμάσαι πριν τον αγώνα ΑΕΚΠΑΟΚ του 3-0.
1: Ναι.
5: Μια Παρασκευή.
1: Ναι.
5: Και είπες ότι κάνεις 11.
1: Περπάτημα με το πικτέλι. Δεν μ' άφηναν να τρέχω. 5,5 τρέξιμο ναι, κάνω. Τρέξιμο.
5: Τα 5,5 είναι καλά.
1: 5,5 τρέξιμο, όχι την περπάτημα.
5: Ναι, ραγόρι,
1: δεν μ' άφηνε ο γιατρός με το πικτέλι να κάνω τρέξιμο.
5: Καλά είναι, καλά είναι. Κώστα, καλά είναι. Τα 5,5 είναι καλά.
1: 5,5. Δεν χρειάζεται παραπάνω στα 58 να κάνω παραπάνω χιλιόμετρα. Μπαίνω στα βάρη μετά και στο σάκο. Μια μισή ώρα προπόνηση, μια χαρά είναι. Μια
5: κάτι άλλο ήθελα να πω για τους φίλους του Παουξίδες. Κανείς δεν τους κάνει πλάκα και κανείς δεν τους κάνει

0: μεγάλη ομάδα είναι, και τώρα που λένε οι φίλοι τη δεξιά και αριστερά βλακίες, αυτά βαριστά τα ακούω. Και ούτε ο Σαββίδης θα ακούσει εμένα ή τον Μπάουξ τι να πάρει και τι να δώσει. Αυτά είναι λόγια να αγαπιόμαστε και να περνάει η ώρα μας.
1: Ναι.
0: Ένα ήθελα να πω εγώ και με κάνει εντύπωση. Η ΑΕΚ πόσα χρόνια έχει να κάνει γήπεδο, ρε Κώστα?
1: Πόσα χρόνια είχε να κάνει, καμιά δεκαπενταριά.
2: Παραπάνω.
1: 20.
0: Παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και παραπάνω. 4 χρόνια έχει που έκανε γήπεδο.
1: Ναι, ναι. 4. Το 21 είχα πάει εγώ. Στα πετά ήταν, ναι. 5 χρόνια.
0: Είναι 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο.
1: 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο.
2: Λίγο είναι.
0: Μπράβο, στα 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αν δεν γκρέμιζε το κύπελο, θα είχε και κάποιου άλλου σύζυγου, εντάξει.
1: Μπορεί.
0: Αυτό να κοιτάξουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, να κάνουν γήπεδο, έδρα, εκεί που είναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ τον υποβιβάζουν. Του ακούω και λυπάμαι. Τον υποβιβάζουν τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Πραγματικά τον υποβιβάζουν. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μικρή ομαδούλα. Εγώ εξίσουμε. Αλλά δεν είναι μικρή ομαδούλα.
1: Θα φανεί.
0: Ούτε ο Ηρακλής είναι μικρή ομάδα. Γιατί εγώ θυμάμαι τον Ηρακλή όταν πήγαινα στο Καφραντζόγλου, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, είχε 30.000 κόσμο. Ο Άρης το ίδιο. Δεν είναι μικρές ομάδες. Μην τον υποβιβάζουν την ομάδα τους. Θέλουν απλά παράδες. Λεφτά, λεφτά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το γήπεδο θα γίνει στον ΠΑΟΚ. Είπανε. Από τώρα σε 3 χρόνια.
0: Να κάνουν.
1: Σε 3-4 χρόνια. Είπανε.
0: 3 χρόνια υπομονή να κάνουν. Τι να κάνουμε, αυτά έτσι είναι αυτά τα πράγματα, ρε Κώστα. 3 χρόνια υπομονή. Χάσανε μια χρονιά φέτος και σιγά το πήρανε κατάκαρδα και τους φταίει ο Σαββίδης και τους φταίει ο Λουτσέσκο. Όταν παίρναν τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα, δεν τους έφταιγε κανείς. Τώρα τους φταίνε. Έτσι είναι. Κανείς δεν μπορεί συνέχεια να παίρνει συνέχεια. Αυτά ήταν τις παλιές εποχές, ξέρεις ποιες εποχές.
1: Τη χούντα του Κόκαλη.
0: Λοιπόν,
1: η χούντα του Κόκαλη. Η χούντα του Κόκαλη με τον Καγκάτσι. Να κάνει τον Πατακό να πούμε, ναι. Ναι.
0: Εσείς συνέχισε τα 5,5-6 χιλιόμετρα. Ο φίλος ο Κόκκινος να είναι λίγο. Τι μας νοιάζει μας τώρα για Ικαριστίνο, αν κάνει κόμμα, για να κάνει αυτά.
1: Άσε ρε Τζερτζελές να γίνεται. Η Ικαριστίνο είναι ωραία. Την ακροματικότητα.
0: Τα 5,5 χιλιόμετρα θα κάνεις κάθε μέρα.
1: 5 φορές την εβδομάδα τα κάνω.
0: 5 φορές. Και λίγο τη διατροφή. Διατροφή λίγο να την.
1: Τη διατροφή τώρα, να σου πω την αλήθεια, 3 μήνες ό,τι να είναι έτρωγα, φίλε. Και αν μπορούσα.
0: Αυτό είναι λάθος, ρε Κώστα, να πούμε. Αυτό είναι λάθος. Έπεσες και σε κακά χέρια να πούμε και σε πήγαν πίσω.
1: Όχι,
0: να πούμε.
1: Μετά έπεσα σε καλά χέρια.
0: Μετά. Η ζημιά είχε γίνει.
2: Ζημιά... Δεν έγινε ευτυχώς. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Δεν έγινε Κώστα.
2: Ευτυχώς όχι.
1: Διόρθωσε όμως.
2: Λοιπόν, η ζημιά είναι αυτή η οποία είναι ανεπανόρθωτη.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι η Ηρακλής θα κάνει καλή πορεία φέτος. Έτσι πιστεύω.
2: Θα δούμε.
0: Δεν έβλεπα τον παρακολουθούστον. Αν και εξής, λέω, μου άρεσε το ποδόσφαιρο. Εμένα και τον Πάουκ τον έβλεπα και. Και τον Ηρακλή και τον Άρη τους παρακολουθούσα.
2: Αν είχε πάρει 3-4 πρωταθλήματα, δεν θα τον έλεγε με συμπαθία. Τον βλέπεις τώρα χωρίς πρωταθλήματα και αυτό το συμπαθείς.
0: Θα πάει, ρε Γρηγόρη. Τώρα το θέμα είναι που ανέβηκε.
1: Από τον Ηρακλή που τον συμπαθεί, φίλε, πόσα πρωταθλήματα πήρε που είπε συμπαθώ τον Ηρακλή?
2: Κανένα.
1: Και τότε γιατί να μην συμπαθεί τώρα?
2: Αν είχε πάρει, λέω, δεν το συμπαθούσε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να μην το συμπαθείς, ωραία, δεν το κατάλαβα αυτό.
2: Τον Ολυμπιακό το συμπαθείς?
1: Όχι.
0: Ολυμπιακός, κοίταξε να δεις. Ολυμπιακός.
2: Δεν παπαντάς, συμπαθείς.
1: Όχι.
0: Να σε πω.
2: Δεν μα το. Μια λέξη το συμπαθείς.
0: Ναι, το συμπαθούσα όταν είχε ο Μαδάρα.
2: Τον Παναθηναϊκό το συμπαθείς.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, τώρα είναι 16 χρόνια για κίνδυνο για σένα. Τον Πάουκ το συμπαθείς.
0: Είναι κίνδυνος, τι κάνουμε, ρε.
2: Τον Πάουκ το συμπαθείς.
0: Ο Πάουκ καλός είναι.
2: Το συμπαθείς.
0: Ναι, ρε, σε λέω. Ελληνικά μιλάω.
2: Είσαι εξαίρεση.
0: Δεν ξέρω τι είμαι, ρε παιδί μου, αλλά όλοι δεν είναι φανατικοί και άμα και τι και δεν ξέρω εγώ.
2: Φυσικά, ρε παιδί μου,
1: δεν πήρε χαμπάρι, ρε Κόκκινε, ότι αυτό κρίνει το ποδόσφαιρο που παίζει μια ομάδα και όχι τα υπόλοιπα. Δεν τον πήρε χαμπάρι.
2: Θέλω να γελάσει.
1: Θέλω να γελάσω.
2: Είμαι με ένα φίλο που πίνω καφέ.
1: Πίνει καφέ.
2: Πού και πώ μη ρωτά για ευνόητου λόγου.
1: Ωραία.
2: Και δίπλα έχει ένα βενζινάδικο.
1: Σε ωραίο μέρο επίνε καφέ. Δίπλα στο βενζινάδικο.
2: Μην μιλά, δεν άκουτο. Βλέπω την τιμή της βενζίνης 2,09.
1: Ωραία.
2: Στη μία ώρα πίνουμε καφέ. Το βλέπω 2,10. Δεν είχε έρθει καφίτιο. Έχω πέσει κάτω ξερός. Ρε φίλε, τι Ελλάδα είμαστε. Τι ωραία χώρα είμαστε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Πού είναι εκεί τα χρόνια που παίζετε το κουλοχέρι, ε?
2: Δεν υπάρχει.
1: Με τους ασφαλίτες να κάνουν κοσομασιόν έξω από το.
2: Όχι, όχι. Πόρτα.
1: Πορτιέριδες οι ασφαλίτες μέσα να παίζουν αυτοί. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια. Όχι, τα χρόνια, φίλε, τι να κάνουμε. Τώρα θα πρέπει να πλέον.
2: Φίλε, δεν ασύλληπτο. Τι σκαρφίζει το άνθρωπο, δηλαδή. 2,09 και σε μία ώρα 2,10. Δεν πέρασε βουτιοφόρο να βάλει. Εκεί ήμουνα.
1: Εσύ κόκκινα μάχη σου βενζινάς, θα έχεις βάλει 4 κιλά νερό άβρα μέσα στη βενζίνη και οι κινητήρες θα γίνονταν παραλάβουν από το βάζι. Μην κλείνεις τους άλλους.
2: Εσύ γλύθος, όχι εγώ.
1: Θα έβαζες εκεί τη μάνικα με το νερό, θα πήγες και μια τουλούμπα με νερό απ' έξω και θα έβαζες. Άστα τώρα, μην κρίνεις κι εσύ. Καλησπέρα, φίλε.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Σε τι κάνετε, Κώστα, γεια σου, Γρηγόρη Κώστα.
1: Γρηγόρης Κώστας, καλά είναι.
2: Έλα, δικό σου.
3: Τα Grand Hotel και τα 5,5 χιλιόμετρα. Εδώ βρήκα τον Μπούζο στον δρόμο ρε, και το φώναζα για στη Γιώργαρα και με χαιρέτησα. Αλλά δεν πρόλαβα να πω Κωστή ότι είμαστε φίλοι.
2: Το πήρες και το πήρες βόλτα και με το καγανάκι.
3: Ρώτα το Κώστα, έχει ένα τζιπάκι γκρι, ένα στεναχωρεμένο όπως. Όχι πολύ καινούριο, ένα τζιπάκι έχει.
2: Εφαρμόζει τακτικές δραπτόπουλου, να μην φαίνεται πλούσιο.
1: Για πες.
3: Πες στον Τέλη να το πάρει ένα λάτρο, πέρα για πω το Τέλη. Τι έγινε δηλαδή.
2: Στείλ το να.
1: Κόψ το να από εδώ. Ρε τον αλήτη.
2: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ρε.
4: Μ' ακούτε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, μια ερώτηση λίγο για τον κύριο που έκανα την κουβέντα για το Μυτιλινέο. Για τον Ηρακλή και ο προηγούμενος βέβαια που είπε ότι είναι αξίς με κάλυψε. Επειδή μιλάμε για μια, δεν έχει χώρο η πόλη, για μια ομάδα. Στα χρόνια του Βουλινού, να πάμε λίγο πίσω, χωρούσαν τρεις ομάδες στη Θεσσαλονίκη, για να μην πω τέσσερις και τον Απόλλωνα.
1: Στα επίπεδα Βουλινού χωρούσανε, τρεις Βουλινοί, ναι. Μην ξεχνάς ότι οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες και η παραγωγή.
2: Ο βιοτέχνης ήταν πολλά λεφτά.
1: Οπότε ήταν άλλα τα ήθη και τα έθιμα. Από τους βιοτέχνες πήγαμε στους YouTubers τώρα.
4: Ναι. Κώστα, το λέω σε επίπεδο κόσμου. Γέμιζε γήπεδα ο Ηρακλής. Όχι όπως τα γέμιζε ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης το ίδιο με τη μεγάλη ομάδα και η Καλαμαριά. Okay, στο
2: πιο πολύ τα γέμιζε ο Ηρακλής.
1: Μη ρε κόκκι.
4: Okay. Γρηγόρη, δεν θα το πω γιατί είμαι Ηρακλής. Άλλο ήθελα να πω. Η διαφορά ο ΠΑΟΚ την κάνει κατά βάση. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος που βάζει πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ, παρόλο που αντικειμενικά έχει μεγαλύτερη λαϊκή βάση, έχει μια άλλη κουλτούρα κτλ. Αν βρεθεί ένας άνθρωπος, πηγαίνει έρχονταν ο Μυτιλινέος αύριο στον Ηρακλή, ο Ηρακλής την επόμενη δεκαετία ή ο Άρης, δεν ξέρω ποιον έπαιρνε, δεν θα γεννούσε οπαδούς, δεν θα έπαιρνε ένα κύπελο.
2: Ρε φίλε, ειλικρινά στο Θεό.
1: Είδαμε το Μυτιλινέο τι πήρε.
2: Στο Θεό πιστεύεις μετά από αυτό που έκανε ο Μυτιλινέος.
4: Και όπως το λέω έτσι, Γρηγόρη, δεν αναφέρομαι τώρα συγκεκριμένα. Είπα ένας άνθρωπος που θα αρχόταν με αρχή και τέλος με ένα πλάνο να βάλει κάποια χρήματα και να φτιάξει μια ομάδα. Δεν το λέω έτσι όπως έγινε και εξελίχθηκε τελικά με τον Μυτιλινέο.
2: Γιατί τελικά, αντί για καλό έκανε κακό.
4: Δεν μου λες, Γρηγόρη, επειδή ήμουν μέσα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που άρχισε όλο το ταλαβέρι. Εκείνη τη στιγμή εσύ τι είδες όταν έφευγε ο Θεοδωρίδης, ότι ο Ηρακλής θα κάνει κάτι παραπάνω. Δεν βγήκε.
2: Όχι, ονειρευόμασταν.
4: Ναι, φυσικά.
1: Εγώ το έβλεπα το έργο.
4: Τώρα δεν το ξέρω αυτό.
1: Εγώ το έβλεπα το έργο, ήμουνα με το Θεοδωρίδη.
2: Φίλε, άλλες εποχές, άλλα τα λεφτά που παίζαν στην αγορά.
4: Εντάξει, φυσικά.
2: Και δικαιωματικά ονειρευόσουν. Δεν μπορούσε να διανοηθεί κανείς την εξέλιξη.
1: Εγώ την έβλεπα.
4: Όχι, φυσικά και η εξέλιξη δεν είχε να κάνει, ήταν μια σειρά, μια αλληλουχία πραγμάτων, όλα στραβά και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι πάντα διαχρονικά για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι είναι, καρμικός, έχει κάποιο το DNA μας, είμαστε και η ομάδα η οποία είμαστε οι πιο αδύναμοι δεν σε σχέση με τους άλλους που κυκλοφορούν, δεν είμαστε πιο αδύναμοι από τον Αστέρα.
2: Είμαστε η λέξη που συχαίνομαι, οι πιο αδικημένοι.
1: Φίλε, και ο Άρης και ο Ηρακλής πήραν τον ανάλογο μεγάλο παράγοντα. Το θέμα είναι δεν τον εκμεταλλεύτηκαν. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Ηρακλής πήρε το Μυτιλινέο, ο Άρης τον Κοντομινά και ο ΠΑΟΚ έναν Μπατατούδη, ο οποίος ήταν να πούμε με το Πασόκ εκεί και τέλος πάντων τη Βάσο να πούμε. Εντάξει, τους πιο καλούς είχε ο Άρης και ο Ηρακλής.
2: Σε πληροφορώ.
1: Όταν λοιπόν εκεί τελείωσε το έργο, δεν είχε καμιά ελπίδα ο Άρης και ο Ηρακλής.
2: Σε πληροφορώ ότι ο Μπατατούδης.
1: Ποιος?
2: Ο κύριος Μπατατούδης που τον αναφέρεται συχνά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή είχε καταστραφεί οικονομικά,
1: ναι.
2: Ξανασήκωσε κεφάλι, φίλε. Πάνω να πει ότι ήταν πολύ ικανός.
1: Δεν αμφιβάλλω.
2: Δεν είναι τυχαία περίπτωση. Εντάξει, ούτε φίλος μου τον γνώρισε ποτέ, αλλά είδε ότι ξανασήκωσε κεφάλι, ξανά έκανε μεγάλη εταιρεία, δραστηριοποιήθηκε στο εξωτερικό.
1: Ναι, δεν λέω όχι.
2: Δεν ήταν αμελητέ ποσότητα.
1: Καθόλου.
2: Ήταν άσχημα χρόνια.
1: Αλλά ήταν πίσω.
2: Να μην ξεχνάμε την ιστορία με τι μετοχέ. Άστο.
1: Ήταν πίσω από Κοντομινά και
2: μην ήταν.
1: Μόνο. Άρα, εσένα σου στείλε το Πασόκ τότε.
2: Μπράβο, είδε τι ώρα το λε. Μου στείλε και.
1: Σου στείλαν τρει.
2: Και έστειλε τον Κοντομινά.
1: Τρει στείλανε. Στείλαν τον Κοντομινά στον Άρη. Στον
2: Ηρακλή. Στον
1: Ηρακλή. Ναι, το Πασόκ και τον Πατατούδη.
2: Με το αζημίωτο όμω.
1: Οπότε,
2: με το αζημίωτο.
1: Οπότε μάγκες την ευκαιρία σας την είχατε. Τώρα δεν τα καταφέρατε, πρόβλημά σας. Λέω εγώ τώρα. Ζωσή τι λες.
2: Εσύ λες μπούρδες. Λοιπόν, τα λέμε στο YouTube στις 8. Η Βολεμένη. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο. Με Τάνια Δήμου, Κωνσταντίνο Πατορδό και Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Πρώτα Θεός τα λέμε ραδιοφωνικά. Αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr.
13: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
15: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 23930-21222.
17: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Έμεινε ένας.
23: Εγώ είμαι!
22: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
23: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Τάκης και Μπούπης.
25: Μπούπη, φέρε το λουρί.
26: Πάμε να δούμε σπίτια.
27: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
25: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
27: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
25: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
27: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
25: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
24: Τάκης και Μπούμπις.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
28: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
29: Hertz Leasing.
28: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
29: Hertz Leasing.
28: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
29: Hertz Leasing.
28: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
30: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
31: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
32: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
33: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7. Είναι το τρίτο ημίχρονο με Κωστή Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, Θανάση Πολίτη όπως κάθε μέρα στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Καλησπέρα Τάνια, καλησπέρα, καλησπέρα και στον Κώστα. Καταρχάς Τάνια, εγώ ήθελα να ξεκινήσω, επειδή άκουγα λίγο πριν στο αυτοκίνητο που ερχόμουν, που καθυστέρησα, τον Κωστή τον Ραπτόπουλο. Και είναι ένας φίλος, εντάξει, ο Κωστής θέτει το θέμα για την οικονομική ρευστότητα στην ΠΑΕΠΑΟ και αυτά. Τέλος πάντων, και λέει ένας φίλος ακροατής για τον Λουτσέσκου. Κώστα. Ναι. Γιατί λέει για τρίτη συνεχόμενη μέρα, λέει, παίζεται το θέμα του Λουτσέσκου. Και πριν Αλέκτορ λαλήσει τρεις, Σλοβαίνοι, έτσι, Σλοβαίνοι, σλοβενικό δημοσίευμα από τη Σλοβενία, λέει για Άλμπερτ Ριέρα στον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, Κώστα?
2: Λοιπόν, καταρχάς ο Ριέρα δεν είναι τωρινό όνομα. Είχε παίξει και πέρυσι στην αντίστοιχη περίοδο, αν θυμάσαι. Το είχαμε βάλει και θέμα ότι ήταν μέσα στους βασικούς υποψήφιους.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και πέρυσι, όταν είχε τεθεί θέμα προπονητή και σκεφτόταν ο Σαββίδης να αλλάξει. Λοιπόν, νομίζω είναι καλό να αναλύσουμε λίγο τα δεδομένα για να ξέρει ο κόσμος που βρισκόμαστε. Η ιστορία έχει αρχίσει από χθες που βγήκαν δύο δημοσιεύματα. Ένα χθεσινοβραδινό. Με την άλλη τη ΦΑΚ, μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, 7η στο πρωτάθλημα, μια από τις μεσαίες ομάδες, η οποία θέλει τον Λουτσέσκο και τον έχει μέσα σε μια λίστα τριών υποψηφίων, και αργότερα με την πληροφορία την Τουρκία ότι ο πρόεδρος Μπεσίκτας είναι διατεθειμένος να πληρώσει, αν χρειαστεί, και ρήτρα για να φέρει τον Λουτσέσκο στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ο Λουτσέσκο, για να το ξεκαθαρίσουμε, πρώτα με τη ρήτρα. Η ρήτρα, η οποία ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ για όλες τις υπόλοιπες χώρες πλην των 5 μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, δηλαδή Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, πλην αυτών των πρωταθλημάτων, σε όλες τις υπόλοιπες χώρες υπάρχει ρήτρα 4 εκατομμύριων ευρώ. Υπήρχε στην αρχή του συμβολαίου. Στα αυτά τα 5 πρωταθλήματα ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, όταν φτάνουμε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου, προφανώς η ρήτρα δεν είναι στα ίδια επίπεδα. Έχει μειωθεί και πάει αναλογικά. Δεν μπορεί δηλαδή για ένα συμβόλαιο που έχει 3 χρόνια μπροστά να πληρώσει τα ίδια χρήματα σε σχέση με ένα συμβόλαιο που έχει ακόμα ένα χρόνο. Άρα μειώνεται αναλογικά.
0: Άρα μιλάμε για ένα 802 εκατομμύρια
2: περίπου. Δεν ξέρω
0: περίπου.
2: Πάει έτσι. Μπορεί να είναι πολύ μικρό το ποσό. Όμως δεν υπάρχει θέμα ρήτρας, τουλάχιστον από την πλευρά του Λουτσέσκου, υπό ποια έννοια. Ο Λουτσέσκου έχει μια σταθερή σχέση και στάση απέναντι στον ΠΑΟΚ κάθε φορά που προκύπτει θέμα, και δεν υπάρχει καλοκαίρι που δεν ήθελαν ομάδες στο Λουτσέσκου. Και πέρυσι και πρόπερσι. Και Άραβες είχαν έρθει και στη Μακεδονία Παλάς, στην Αθήνα έχουν έρθει και Τούρκοι. Γενικώς υπάρχει ενδιαφέρον. Και πιθανό να μην είναι μόνο η Μπεσίκτας και η άλλη τη ΦΑΚ φέτος, να είναι και άλλες. Ο Λουτσέσκου λοιπόν τι κάνει? Έχει πει ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον ΠΑΟΚ. Έχει σεβασμό στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με τον οποίο έχει μια σχέση κάπως διαφορετική. Μπορεί να έχουν περάσει από διάφορα κύματα, αλλά είναι πολύ κοντά. Και λέει σε κάθε ενδιαφερόμενο: εγώ είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ. Το μυαλό μου είναι εδώ. Εάν θέλετε, κάνετε κρούση στη διοίκηση, γιατί έχω ένα συμβόλαιο. Εάν η διοίκηση του ΠΑΟΚ σας πει κάτι διαφορετικό, τότε είμαι εδώ για να συζητήσουμε. Άρα, ο Λουτσέσκο από την πλευρά του στέλνει ένα μήνυμα ότι εγώ θέλω να είμαι στον ΠΑΟΚ, θέλω να εξαντλήσω το συμβόλαιό μου, δεν ψάχνω οτιδήποτε άλλο. Από τη μέρα που τελείωσε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και ολοκληρώθηκε η σεζόν, έχει μπει σε μια διαδικασία συζητήσεων για τον προγραμματισμό. Έτσι, γιατί έχει προετοιμασία που αρχίζει 20 του μήνα, 17 Ιουνίου. Έχει νωρίτερα την κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πρέπει να δουν τι θα κάνουμε, ανανεώσεις, μεταγραφές, όλα αυτά τα οποία λέμε. Και προχωράει κανονικά. Δεν υφίσταται κανένα θέμα από την πλευρά του. Το ερώτημα είναι τι θέλει να κάνει ο Ιβάν Σαββίδης. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Προφανέστατα, για να επανέρχεται το όνομα του Ριέρα, εμένα, με την εμπειρία που έχω στο ρεπορτάζ, μου λέει ότι οι άνθρωποι που τον πρότειναν πέρυσι τον ξαναπρότειναν φέτος. Εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία ότι πριν από λίγες μέρες έμεινε ελεύθερος από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, που δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Του βάλαγε στο στόχαστρο η οπαδή. Πήγε να κάνει ένα μεγάλο βήμα από την Τσέλιε στην Άιντραχτ, δεν το βγήκε.
1: Δεν το βγήκε.
2: Είναι τώρα σε μια κατάσταση ελευθερίας και αυτό τον φέρνει υποψήφιο για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Υπήρχε το όνομα του Ταλαλάιφ χθες που το ακούσαμε από την Μπάλτικα, από τη Ρωσία.
1: Δεν είναι τυχαίο πάντως.
2: Προφανώς για να προτείνονται ονόματα.
1: Ακριβώς εκεί θέλω να καταλάβω.
2: Προφανώς για να προτείνονται ονόματα, κάποιος μπορεί να τα ζητάει τα ονόματα ή για να διαραίονται. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Σαββίδης είναι σε μια φάση που το σκέφτεται. Εγώ μπορώ να δικαιολογήσω τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ που το σκέφτεται. Δεν μπορώ να να κατηγορήσω και να πω πας να διώξεις τον πιο πετυχημένο προπονητή. Υπό ποια έννοια? Όταν έχουν περάσει αυτά τα χρόνια, δηλαδή από το 21 που έκανε και μια ανανέωση. Έχουμε κλείσει πλέον 5 χρόνια στη δεύτερη θητεία του Λουτσέσκου. Η ομάδα έχει πάρει ένα προτάσμα, έχει κάνει μια πορεία μέχρι τους 8 του Conference League, έχει παίξει 2-3 τελικούς, τους οποίους έχασε. Έχασε 3 τελικούς. Από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ, από τον Όφη. Είναι λογικό να μπαίνει στο μυαλό ενός ιδιοκτήτη η σκέψη, μήπως είναι η ώρα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, μήπως έχει κλείσει ο κύκλος με το συγκεκριμένο προπονητή και πρέπει να δοκιμάσω κάτι άλλο για να πάρω νέες ιδέες, να αξιοποιήσω ενδεχομένως καλύτερα το υλικό που έχω στην Ακαδημία, γιατί ο Λουτσέσκου δεν θεωρείται προπονητής Ακαδημιών. Εμένα την άποψή μου την ξέρετε βέβαια. Θεωρώ ότι ο Λουτσέσκου μαζί με τον ΠΑΟΚ έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και είναι και πολύ καλός πλέον στη διαχείριση των πιτσιρικάδων. Αλλά μπαίνω στο μυαλό του ιδιοκτήτη και λέω ότι είναι λογικό μετά από 5 χρόνια σχέση και μετά από μια φθορά που υπάρχει και μετά από αυτό το κακό φινάλε της επαιτειακής σεζόν, γιατί ήταν κακό το φινάλε.
1: Ήταν.
2: Με λάθη που έγιναν και από τον Λουτσέσκο. Έτσι, για να μην είμαστε, πώς το λένε, με παροπίδες και θέλουμε μόνο να υποστηρίξουμε το ρασβάν.
1: Εντάξει,
2: που...
1: στην αποτυχία ρε Κώστα δεν υπάρχει μόνο ένας.
2: Ναι,
1: φταίνε και οι παίχτες, φταίει και η διοίκηση, φταίει και ο προπονητής.
2: Έχει συγκεκριμένα παιχνίδια. Π.χ. τώρα το μάτσο με τον Παναθηναϊκό όταν πάει στο 0-2 και καταλήγει 2-2, θα πάει κουβέντα περισσότερο
1: στους παίχτες.
2: Στους παίχτες ή τον προπονητή. Λογικό είναι, δεν θα πάει σε μεταγραφές.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα βρίσκω λογική στο να σκέφτεται ο Σαββίδης εάν πρέπει να συνεχίσει με τον Λουτσέσκου. Ειδικά μάλιστα αν έχει στο μυαλό του κάτι που εμείς δεν το ξέρουμε, γιατί ο ίδιος είναι που παίρνει αποφάσεις, να αλλάξει ένα μοντέλο. Δηλαδή να μην πάμε στο ίδιο στυλ ρόστερ, να πάμε ίσως σε πιο νεανικό, να πάμε σε κάποιο άλλο τύπου ποδοσφαιριστές, που εκεί μπορεί να θεωρήσει ότι κάποιος άλλος προπονητής μπορεί να κουμπώνει καλύτερα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω δηλαδή εν τέλει, να επικρατήσει στο μυαλό του αυτή η σκέψη και να πει «Ρασβάν, είσαι ο πιο πετυχημένος, έχεις γράψει ιστορία, μαζί έχουμε γράψει ιστορία, ήρθε όμως η ώρα να χωρίσουν τα τσανάκια μας και να πας και εσύ κάπου αλλού και εγώ να δοκιμάσω κάτι άλλο». Επειδή λοιπόν δεν ξέρουμε το σκεπτικό του Σαββίδη ακριβώς, πρέπει να το κρατήσουμε αυτό που συμβαίνει και το όνομα του Ριέρα που έρχεται στο προσκήνιο, που επαναλαμβάνω ήταν ένας από τους τρεις βασικούς υποψηφίους και πέρυσι. Ναι. Ο άλλος ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο προπονητής της Μακάμπη. Είχε παίξει και το όνομα του Ίβιτς παλιότερα, που ο Ίβιτς κάνει μια καριέρα στο εξωτερικό, δεν δείχνει διάθεση να επιστρέψει. Και υπήρχε και ένα ακόμη όνομα. Και κάποια στιγμή υπήρχε και το όνομα του Νίκολιτς. Είναι αλήθεια αυτό. Και το όνομα του Νίκολιτς έπαιζε πριν έρθει στην ΑΕΚ. Τώρα όμως το ότι βγαίνει ο Ριέρα είναι προφανές ότι είναι μια συνέχεια του περσινού σκεπτικού. Και επίσης κάτι που πρέπει να πω, Δημήτρη, είναι ότι εντός ΠΑΕΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι δεν τον θέλουν όλοι τον Λουτσέσκο. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι γνωστό ότι ο γιος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ και ένας περίγυρος γύρω από τον Γιώργο Σαββίδη δεν είχαν την άποψη πέρυσι, για παράδειγμα, ότι πρέπει να μείνει ο Λουτσέσκο. Άλλο εάν η χρονιά πήγε καλά, γιατί όντως η χρονιά σε επίπεδο συνεργασίας δεν είχε προβλήματα. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επικρατούν τάσεις ότι δεν μας αρέσει αυτός ο προπονητής, θέλουμε κάτι άλλο, ίσως πιο νέο, ίσως σε άλλο στυλ, άλλο στυλ ποδοσφαίρου, έτσι ώστε να πάμε σε κάτι διαφορετικό.
1: Ωραία, βάλε λίγο μια ανατολία.
0: Και υπάρχει γιατί... και μια μερίδα κόσμου η οποία έτσι τάσεται υπέρ της φύγης.
2: Η φθορά σε αγγίζει και προφανώς δεν μπορείς να τους έχεις όλους καλυμμένους.
0: Ειδικά μετά από 2 χρόνια αποτυχιών. Έτσι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο, κυρίως τον Κώστα, αλλά και εσύ Τάνια, αν θέλεις. Επειδή εγώ βλέποντας την κατάσταση απ' έξω, θεωρώ ότι το θέμα του προπονητή που προκύπτει πλέον. Μπορεί να μην είναι για καθαρά για κάποιους, αλλά προκύπτει πλέον, έτσι. Καθημερινά πλέον μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Για μένα, βλέποντας την κατάσταση, είναι το δεύτερο πιο σημαντικό θέμα, Κώστα, στον
2: ΠΑΟΚ. Το πρώτο ποιο είναι?
1: Το πρώτο είναι ποια θα είναι η κατάσταση και πώς θα κυλήσει η ροή από την πλευρά της διοίκησης.
2: Άρα,
1: στο οικονομικό κομμάτι και σε συνάρτηση με το budget το οποίο θα δημιουργήσει.
2: Αυτό είναι πάντα ένα στοίχημα, αυτό είναι ένα πάντα ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε στοιχεία, δηλαδή δεν έρχεται το καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς πάνω στο σκεπτικό μου.
2: Δεν διαφωνώ σίγουρα. Δεν ξέρω αν συμφωνώ, δεν διαφωνώ σίγουρα. Ναι. Τι θέλω να πω. Δεν έχουμε στον ΠΑΟΚ ένα μοντέλο που έρχεται ένας τεχνικός διευθυντής το καλοκαίρι και μας λέει ότι ξέρετε, παιδιά, φέτος κάναμε ας πούμε αύξηση 30% στο budget. Θα πάμε από τα 25 στα 30 εκατομμύρια και πάνω σε αυτό θα χτίσουμε ομάδα. Έχουμε ακούσει για περιόριστο budget, έχουμε ακούσει ότι αυτό που θέλουμε τον παίρνουμε, έχουμε ακούσει ότι ο ΠΑΟΚ κυνηγά όλους τους στόχους. Ποτέ δεν μπαίνει στόχους και λένε προτεραιότητα στο πρωτάθλημα ή μετά δύο νούμερο το κύπελο ή πρώτο στόχος να μπούμε Ευρώπη. Αυτό που έχει δηλώσει ο Σαββίδης κατά καιρούς είναι ότι είμαι μαξιμαλιστής και τα κυνηγά όλα. Και πηγαίνει ο ΠΑΟΚ με μια τακτική ότι θέλω να τα κυνηγήσω όλα. Για μένα αυτό ήταν ένα από τα λάθη τη σεζόν. Γιατί η άποψή μου είναι ότι το ρόστερ δεν μπορούσε αυτό να υπηρετήσει τις τρεις στόχους. Και φάνηκε. Στο τέλος κλάταρε σε όλους. Αλλά ο ΠΑΟΚ έτσι πηγαίνει. Έτσι πορεύεται στα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη. Τώρα, εγώ το
1: δέχομαι. Το λάθος Κώστα ήταν το Γενάρη που δεν έγιναν κινήσεις. Δηλαδή, γιατί μέχρι ένα διάστημα πήγε πολύ καλά. Αγωνιστικά, έτσι.
2: Εγώ λέω απλά για να ενισχύσω ότι ίσως στο μυαλό του Σαββίδη υπάρχει και οριμάζει το σκεπτικό αλλαγής. Το γεγονός των πρόσφατων τοποθετήσεων του Ανδρέα Παπαμημικού που είπε ότι θα αναδιοργανώσουμε την ΠΑΕ. Και τις πληροφορίες που λένε ότι θα φέρει και τεχνικό διευθυντή και αθλητικό διευθυντή και επιπλέον στελέχη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλουμε να φύγουμε από το μοντέλο του προπονητή που τα έκανε όλα. Γιατί μια βασική κατηγορία προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ήταν τα τελευταία χρόνια ότι τα έχει πάρει όλα πάνω του Λουτσέσκου. Και ο Λουτσέσκου κάνει και το γραφείο τύπου και τον προπονητή. Αυτό έβγαινε. Και αυτό εξέθεται την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έτσι, ειδικά σε περιπτώσεις, σε περιόδους δύσκολες.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και έκαιγε και το Λουτσέσκου. Τον έκαιγε αυτό, έτσι.
2: Τώρα που λοιπόν που ευαγγελίζεται μια αναδιοργάνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ίσως αυτή την αναδιοργάνωση βάζει και τον προπονητή για να δείξει ότι είμαι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μπορώ να στήσω κάτι διαφορετικό και δεν εξαρτώμαι από ένα πρόσωπο. Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Και μπορεί να θέλει να δει και απλά τις εναλλακτικές, έτσι. Άμα δεν βρει καλύτερο του Λουτσέσκου, γιατί να φύγει ο Λουτσέσκου?
2: Εμένα η πληροφορία μου είναι, επαναλαμβάνω για να το κλείνουμε. Πρώτον, ο Λουτσέσκου δεν θέλει να φύγει, το διαχειρίζεται έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ίδιος συνεχίζει.
1: Άρα λες ότι ο ίδιος θέλει να μείνει, έτσι.
2: Ο ίδιος θέλει να μείνει.
1: Να τηρήσει το συμβόλαιο που έχει με
2: τον Λουτσέσκου. Ο Σαββίδης είναι αυτός που παίρνει την απόφαση.
1: Ναι.
2: Σίγουρα έχει κάνει μια έρευνα για να δει τι υπάρχει. Έτσι. Τώρα, πού θα καταλήξει και ποια θα είναι η τελική του απόφαση, νομίζω θα φανεί εντός των επόμενων ημερών. Απλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολύ χρόνο. Δεν έχει πολύ χρόνο, διότι 20 του μηνός αρχίζει η προετοιμασία και θα πρέπει να πάει η ομάδα Ολλανδία να κάνει τις προπονήσεις και να είναι έτοιμη για τα προκριματικά.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να αλλάξει προπονητή, ας πούμε, 10 Ιουνίου. Θα τρέχει μετά. Ναι. Ποιος θα κάνει τις μεταγραφές? Τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει βαριά μέχρι τέλη Μαΐου, εγώ νομίζω. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική.
1: Γιατί και στον Άρη, Κώστα, επειδή να το συνδυάσω λίγο έτσι με αυτή την. Γιατί και στον Άρη η δομή έχει να κάνει θέμα στον Άρη. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο το τι θα γίνει. Είναι διοικητικό το κομμάτι και στον Άρη. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ είναι πολύ διαφορετική κατάσταση, αλλά ως συνέχεια και ως συνέπεια δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι λέω. Δηλαδή δεν ξέρω αν πρέπει να βγει ο Καρυπίδης ή όχι, ας πούμε, να μιλήσει. Αλλά και εκεί πρέπει να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη κατάσταση.
2: Στον Άρη για μένα είναι
1: πιο άλλο... κατάσταση.
2: Εμένα είναι άλλο το ερώτημα στον Άρη. Έλυσε το θέμα του προπονητή ίσως νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε.
1: Ναι, γιατί ισχύει αυτό. Αλήθεια.
2: Λίγο περιμέναμε ότι μπορεί να το κάνει σύριαλ.
1: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει, πώς ερμηνεύεται? Ερμηνεύεται ότι ο Καρυπίδης έχει καταλήξει στο τι θέλει να κάνει την επόμενη σεζόν, λύνει το θέμα του προπονητή και θα κοιτάξει να κάνει γρήγορα μεταγραφές, να στήσει μια ομάδα, ή μήπως κλείνει μια εκκρεμότητα με το θέμα του προπονητή για να μπορεί να αφοσιωθεί στις επαφές με επενδυτή?
0: Πάντως έχει τεχνικό διευθυντή ο Άρης.
2: Έχει τεχνικό διευθυντή. Έχει τεχνικό
0: που
2: διευθυντή.
0: Σημαίνει ότι μπορεί όλο αυτό το διάστημα να έκανε προεργασία.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Ο τεχνικός διευθυντής.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν φάσεις που ο Άρης προσπάθησε να βγάλει το Ρέγγες μπροστά και να πει ότι έχω τεχνικό διευθυντή. Υπήρχαν όμως και άλλες φάσεις στις οποίες καταλαβαίναμε ότι έμπαινε στην άκρη και ήταν ο πρόεδρος που έπαιρνε αποφάσεις. Εμένα με μπέρδεψε λίγο ο Άρης. Έτσι, ενώ στην ΑΕΚ, ας πούμε, πήρε το πρωτάθλημα και θεωρείται ένα παράδειγμα προς μίμηση φέτος, ο Ηλιόπουλος πέρα από τα επικοινωνιακά που κάνει τα σοου, στο θέμα διοίκησης είδες ότι δεν μπλέχτηκε. Πήγε ο Ριμπάλτα, του λέει Νίκολιτς. Του άρεσε και του Προέδρου, τον πήραν τον Νίκολιτς και μετά αρχίσαν και κάναμε τα
1: μεταγραφές. Άρα, Κώστα, εσύ συμφωνείς δηλαδή με την απόφαση, γιατί και στον Ηρακλή έχει τεθεί ένα τέτοιο θέμα. Γιατί στον Ηρακλή έκλεισε ο προπονητής και δεν έχει τεχνικό διευθυντή.
2: Ναι.
1: Πούμε τώρα στην ΑΕΚ λες ότι ο Ριμπάλτα ανέλαβε την υπόθεση Νίκολιτς και καταλήξαν, ναι, ας πούμε.
2: Στην ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρο ότι εμπιστεύχει στελέχη.
1: Διαφορετικό.
0: Και μην ξεχνάς ότι ήταν και ένας παράγοντας χωρίς εμπειρία.
2: Παράδειγμα πολιτική τη ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ομάδα η οποία από την αρχή του πρωταθλήματος έλεγε τι? Για τη διαιτησία δεν μου φταίει ο Λανουά, μου φταίει ο Γκαγκάτσης. Χτυπούσε τον Γκαγκάτση συνεχώς τον Γκαγκάτση. Ακόμη και για το σκηνικό που έγινε που κατήγγειλε προπυλακισμό ο Λανουά σε εκείνο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ χτυπούσε τον Γκαγκάτση. Μέχρι στην UEFA έφτασε.
1: Ναι, ισχύει. Πήγε
2: στην Ελβετία. Αποδείχθηκε ότι στο τέλος η ΑΕΚ είχε καλή αντιμετώπιση. Δεν είχε προβλήματα. Είχε ηρεμήσει από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή η τακτική της σαν να απέδωσε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ότι βγήκε κατευθείαν στον πόλεμο, αλλά μετά.
2: Ναι, είχε πολύ συνειδητή στάση. Ο Ολυμπιακός, ναι, από την άλλη, έλεγε χτυπάω το Λανουά. Στο τέλος μπερδεύτηκε, τα βάζει και με τον Γκαγκάτση. Σαν, ναι, να μην του βγήκε η πολιτική.
1: Ναι. Λοιπόν πάμε για να μην περιμένει στη γραμμή ο Γιώργος, γιατί έχουμε και μπάσκετ.
2: Το μπάσκετ συνεχίζει τον δρόμο του και έχει και κινήσει. Και από ό,τι φαίνεται, πάει να πάρει και έναν ακόμη περιφερειακό. Δεν είναι ο Χάτζενς Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργος Πετρίδης.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ναι, είναι περιφερειακό. Είναι άσος, καθαρός άσος. Βέβαια, λόγω της ικανότητάς του να σουτάρει ο Τρέβορ Χάτζενς, μπορεί να πάει και σε πιο κοντά σχήματα στο 2, αλλά κατά βάση είναι άσος και ένας παίκτης που είναι στο 1,80 δεν μπορεί παρά να είναι ουσιαστικά point guard. Αυτό το όνομα βγαίνει στην επιφάνεια και βγήκε όχι με τη μορφή σεναρίου ή μιας περίπτωσης που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, και πραγματικότητα είναι μια περίπτωση που φέρεται να είναι προχωρημένη για τον ΠΑΟΚ. Τώρα ποιος είναι ο παίκτης, για να έχει εικόνα ο κόσμος που μας ακούει. Είναι 27 χρονών, πέρα από το στοιχείο αυτό που ανέφερα, το ότι είναι 1,80, διανύει την τρίτη του σεζόν στη Γαλλία με την Λεμάν. Από το 2023 παίζει στη Γαλλική Λίγκα και έχει κάνει καλές σεζόν εκεί. Μάλιστα η Λεμάν παίζει στα play-off της Γαλλικής Λίγκας, έπαιζε και στο BCL, έχει καλά νούμερα, με καλό ποσοστό από το τρίποντο, έχει δηλαδή... Ένα χαρακτηριστικά του είναι το υψηλό ποσοστό, για του λόγου του αληθές να πω ότι στο γαλλικό πρωτάθλημα το ποσοστό το αγγίζει το 40% mm-hmm. και στο BCL το ξεπερνάει, 43,5% με 15,5 σχεδόν 16 πόντους το γαλλικό πρωτάθλημα, 16 στο BCL, καλά νούμερα και στις ασίστ, ένας παίκτης που ξέρει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μάλιστα κατέκτησε με την Λεμάν και το Link Up στη Γαλλία, ήταν και MVP της διοργάνωσης. Τώρα το ερώτημα, Κώστα, Δημήτρη, Τάνια, είναι τι σημαίνει αυτό για το παζλ της περιφέρειας του.
1: Φίλε, ήταν το επόμενο ακριβώς που ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή στην φετινή ομάδα που θα τον έβαζε.
3: Είδες που ξέρω τι σκέφτεσαι. Λοιπόν.
1: Και επίσης ήθελα απλά να συμπληρώσεις το ρεπορτάζ, να σε ρωτήσω, γιατί εντάξει, εγώ δεν το γνωρίζω. Ναι. Πού θα τον έβαζε αυτόν τον παίχτη, ας πούμε, σε τι επίπεδο ευρωπαϊκό. Ναι.
2: Καταρχάς
1: είναι Ευρωπαίος γιατί παίζει στην Γαλλία.
2: Είναι αυτός που παίρνει τη θέση του Ταϊρή. Μπορεί να το πούμε αυτό.
3: Ναι, τώρα το δεύτερο, Κώστα, έχει να κάνει με αυτό που άρχισε να παρουσιάζει.
1: Ναι,
3: κοίταξε, εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε, γιατί εγώ επιμένω ότι όταν πρόκειται για μια ομάδα που έχει ένα τόσο ριζικό ουσιαστικά recruiting, δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι.
1: Σωστό.
3: Δεν σημαίνει το ένα απαραίτητο ότι αναιρεί κάτι άλλο, αλλά η λογική λέει ότι σε αυτή την περίπτωση την πληρώνει εντός εισαγωγικών ο Μπριν Ταϊρή. Βέβαια, ο Ταϊρή δεν είναι άσος, είναι 2-1 περισσότερο, ναι. Κατά βάση είναι 2.
2: Διάρρη, δεν πρέπει να τον κάναμε άσο, γιατί είχε ένα θέμα με τους πλέβια και τον ΠΑΟΚ.
3: Παρ' όλα αυτά, δεδομένης της απόκτησης του Καλάθη, δεδομένης και της απόκτησης του Μήτρου Λόγκ, υποθέτουμε, και του Μπαζίνα βεβαίως, ότι ο Μήτρου Λόγκ θα πάει πιο πολύ στο 2 και θα κλείσει το 1 ο ΠΑΟΚ με το συγκεκριμένο παίκτη, εφόσον ολοκληρωθεί βεβαίως, το Χάτζη δηλαδή, τον Καλάθη και τον Μπαζίνα. Όλα αυτά είναι θεωρία, βέβαια, έτσι, στην πράξη μπορεί να προκύψει κάτι διαφορετικό. Το γράφαμε σήμερα στο metrosport.gr, ότι ο Τριγκέρ είχε ανάψει πράσινο φως για τον Ταϊρή. Ωστόσο, το βασικό ερωτηματικό είχε να κάνει με το κατά πόσο θα μπορούσε να αποδειχθεί ο Ταϊρή έναν πολύ διαφορετικό ρόλο από αυτόν που έχει στη φετινή ομάδα. Κατά τα φαινόμενα δεν πάει προς τα εκεί ο ΠΑΟΚ, γιατί θεωρώντας δεδομένη τη συμφωνία με τον Μάρκους Φώστερ, εκεί μάλλον θα είναι υπεράριθμοι οι παίχτες στην περιφέρεια, να πάρει το Χάτζενς, να πάρει το Φώστερ, να κρατήσει τον Ταϊρή και όλους τους υπόλοιπους που ανέφερα, θα βγουν 7-8 γκάρτ, εντάξει, θα είναι υπερβολή,
2: ναι.
3: Φαντάζομαι. Οπότε η λογική λέει ότι την πληρώνει εντός εισαγωγικών βεβαίως ο Ταϊρή. Αλλά ας περιμένουμε να το δούμε. Εντάξει, μπορεί να είναι και κάπως αυθαίρετο το συμπέρασμα.
1: Κάνει εντύπωση πάντως, Γιώργο, έτσι, σε κάποιον ο οποίος δεν ασχολείται καθημερινά, ακούγοντας ότι πάει σε αντικατάσταση, το πούμε σε εισαγωγικά ή χωρίς, του Ταϊρή, ο οποίος ήταν ένας από τους παίκτες που τράβηξε η κουπί. Έτσι, αλλά προφανώς μπορεί να θέλει.
0: Είναι
1: να
0: ανάλογα και τι ομάδα θες να φτιάξεις.
1: Ήθελα να συνεχίσω.
0: Και ποιος δένει περισσότερο.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Εντάξει, μιλάμε για μια ομάδα που φτιάχνεται σχεδόν από το 0. Και όταν φτιάχνεις από το 0 και βάζεις ένα κομμάτι, γιατί επιμένω, δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό του φετινού Παναθηναϊκού. Δεν φτιάχνεις μια ομάδα με 15 superstars, δεν φτιάχνεις μια ομάδα με 15 παίκτες που θέλουν την μπάλα στα χέρια και να παίξουν. ή που μόνο αν παίζουν 30 λεπτά μπορούν να αποδώσουν. Χρειάζεται και διαφορετικά χαρακτηριστικά, χρειάζεται χαρακτηριστικά που να ταιριάζει ο ένας με τον άλλον. Εντάξει, στο τέλος, όπως και να το κάνουμε, ο προπονητής και οι άνθρωποι που αποφασίζουν για τους παίκτες που επιλέγουν ξέρουν πολύ καλύτερα, ξέρουν πολύ καλύτερα την αγορά, ξέρουν πολύ καλύτερα τα χαρακτηριστικά, κάνουν την έρευνά τους και για τους χαρακτήρες των παίκτων και όλα τα υπόλοιπα που εμείς ενδεχομένως να μην τα δίνουμε καν σημασία. Και φυσικά αυτοί που θα κρυθούν στο τέλος για το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς.
2: Πάντως ο ΠΑΟΚ, συσταγωγικά με την καλή έννοια, είναι επίφοβος κάθε μέρα να σου ανακοινώνει έναν παίχτη τώρα.
3: Ναι, γιατί Κώστα, η αλήθεια είναι ότι ξέχωρα από την περίπτωση του Χάτζινς έχει προχωρημένα και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα του Δημήτρη Κακλαμανάκη, που φαντάζει πια πολύ κοντά στο να γίνει και πάλι παίκτης του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο αυτό, και άλλες περιπτώσεις.
1: Αρκετούς Έλληνες, Γιώργο. Βλέπω αρκετούς Έλληνες.
3: Ναι,
1: το είχα ακούσει. Και η Παπαγιάννη έχει ακουστεί.
2: Το Κακλαμανάκη για τους άλλους.
3: Όχι, του Παπαγιάννη δεν υπάρχει λόγος να το συντηρούμε στο κάδρο. Δεν προκύπτει.
1: Δεν προκύπτει.
3: Να παρουσία, ναι, δεν προκύπτει.
1: Είχε Χουγκάζ, Καλάθι, δηλαδή. Έλληνες που παίζουν και καινούργια ομάδα, εντάξει.
0: Μα είναι απαραίτητη η Δημήτρη.
3: Και ο Μήτρου Λόγκ έχουν ελληνικά.
1: Και ο Μήτρου Λόγκ.
3: Δεν έχουν ελληνικά διαβατήρια, δεν είναι Έλληνες οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, και λογικό είναι να υπάρχει ένας οργασμός εισαγωγικά ή χωρίς βγάλετε, δεν ξέρω τι θες, αφού μιλάμε για νέα ομάδα. Μόνο Μούρεμιν θα μείνει.
0: Ειδικά φέτος που ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να δώσει τόσα μαζεμένα δύσκολα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, φαντάσουν έχει ένα τέτοιο ρόστερ με αρκετούς Έλληνες που θα μπορούσαν να παίξουν κάποια παιχνίδια.
2: Λοιπόν,
3: ναι, η αλήθεια είναι ότι αν το είχε αυτό το πλεονέκτημα, έστω και σε μικρότερο βαθμό από αυτό που τώρα έχει,
1: δεν το είχε,
3: η επόμενη σεζόν θα μπορούσε να πάει και πιο μακριά, ειδικά στην Ευρώπη. Ήταν πολύ περιορισμένο το rotation του, αλλά με βάση τις υποχρεώσεις που θα έχει στη νέα σεζόν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με roster 9-10 παιχτών ή άντε βαριά 12, δεν θα μπορούσε να πάει πολύ μακριά. Yeah. Είναι απαραίτητο να έχει ένα roster 14-15 παιχτών τουλάχιστον.
2: Γιώργο, να πούμε και το πρόγραμμα των ημιτελικών με τον Παναθηναϊκό. 5η 28 Μαΐου 6 ώρα στο Telecom Center Athens, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Εδώ είναι το φοβερό τώρα. 30 Μαΐου, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου δηλαδή σχεδόν, 3 η ώρα το μεσημέρι Σάββατο, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτή η απόφαση.
3: Αυτό συνήθως έχει να κάνει με την ΕΡΤ.
2: Ναι,
3: Κώστα,
2: 3 η ώρα το μεσημέρι, μέσα στο
3: κανάλι που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: Έτσι,
3: ναι, εντάξει, δεν είναι καλή ώρα αυτή τώρα για να με αγορά ανοιχτή.
2: Ενώ Δευτέρα, μία του μηνός, τρίτο μάτς αν χρειαστεί, 8 και 4, έτσι, πάλι στην έδρα του Παναθηναϊκού.
3: Ναι. Ωραία. Και πάλι σε κάθε περίπτωση, παρότι είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, επειδή είναι και το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.
2: Υπάρχει ένας ενθουσιασμός στο μπάσκετ, είναι αλήθεια. Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Και εσείς, για χαρά.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο τον Πετρίδη και με την πληροφορία ότι 3 ώρα κατά καλό καιρό θα δούμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο μπάσκετ Σάββατο 30 Μαΐου. Πάμε για δελτίο κίνησης μετά Νιαδήμου και μετά διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 5:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυξημένη είναι η κίνηση στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης, κυρίως στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από τα Κωνσταντινοπολίτικα ως τη Νεάπολη. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Σοδού Λαγκαδά, Μοναστηρίου και στην Εγνατία, στο κέντρο της πόλης. Στη Τζιμισκή και τη Βασιλής Σόλγας η κυκλοφορία είναι πυκνή, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Καλή συνέχεια στις μετακινήσεις σας.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart.
5: Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το Αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το Αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: 89 891 και στο happydays.gr.
1: Και αυτά το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε,
8: είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Sacred Sports.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
17: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
17: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα θα έχουμε και συζήτηση για την Arsenal, η οποία από χθες νομίζω είναι πανάξια πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια, Δημήτρη, 22 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα η Arsenal, η οποία εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της City με την Bournemouth. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι δύο βάσκοι προπονητές, ο Ιραόλα στην Bournemouth και ο Αρτέτα στην Arsenal. Η Arsenal που με τον Γκιόκερες πήρε το κομμάτι που της έλειπε πέρυσι στο παζλ. Και φέτος έχει κάνει μια ομάδα. Εγώ ακούω εδώ πέρα σχόλια ότι θα πάει στο τελικό, θα κάνει περίπατο η Παρή. Εγώ περιμένω πολύ δύσκολο τελικό.
1: Δύσκολο και... τελικό θα είναι. Δεν
0: και
1: θα είναι
0: όσοι
1: εύκολος.
0: Θυμούνται τα περσινά μάτς στους ημιτελικούς του Champions League ανάμεσα στις δύο ομάδες, θα θυμούνται ότι παίχτηκε στη λεπτομέρεια η πρόκριση. Δεν
1: και
0: θα είναι εύκολη η
1: Αρσενάλ. Και ξέρεις και κάτι, είναι και πολύ δύσκολο για μια ομάδα που έχει κατακτήσει το Champions League να το κάνει ξανά. Δεν είναι τόσο εύκολα όσο.
0: Είναι δύσκολη ομάδα η Αρσενάλ. Μπορεί να μην είναι τόσο θεματική όσο η Μπάγκερν, αλλά αμυντικά είναι δύο κλάσεις πάνω.
1: Δεν τη ταιριάζει κιόλα τη Παρή.
0: Λοιπόν, μαζί μας οι μπανάνες Ντόλ, το καθαρά ενεργειακό σνακ για καθαρό και δραστήριο μυαλό. Και σε λίγο θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια συνέντευξη που θα αφορά στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ που έχουμε και κάποια μηνύματα παικτών, τα οποία δέχουμε και κάποια μηνύματα φίλων. Εάν τα μηνύματα, για παράδειγμα, του Τάισον, ο οποίος έγραψε νωρίτερα στο λογαριασμό του στο Instagram, είναι αρκετά δύσκολο να βάλω τις λέξεις σε μια σειρά, αλλά κοιτώντας σήμερα πίσω μπορώ να πω πως αυτή ήταν μια από τις πιο δύσκολες χρονιές που έχουμε βιώσει, μια χρονιά με απώλειες και στιγμές που σημάδεψαν βαθιά όλους όσοι βρίσκονταν κοντά στο σύλλογο. Αποχαιρετήσαμε ανθρώπους δικούς μας, ανθρώπους που αποτέλεσαν κομμάτι της ιστορίας και της οικογένειάς μας. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μας δώσατε πολύ αγάπη και στήριξη. Κάθε μήνυμα, κάθε κίνησή μας υπενθύμιζε ότι αυτός ο σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Είναι μια οικογένεια τόσο στις χαρές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Και να θυμάστε κάτι, οι οικογένειες, λέει ο Τάισον, βρίσκονται, όσο και αν λυγίζουν, πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται ξανά και να προχωρούν μπροστά μαζί. Ευχαριστώ τον Θεό και εσάς, τους ΠΑΟΚΑΡΕΣ, που μου επιτρέψετε να ζήσω ακόμη μια χρονιά δίπλα σας. Ευγνωμοσύνη ΠΑΟΚ. Δεν λέει κάτι ο Τάισον για το μέλλον του.
1: Όχι, δεν είναι ούτε αποχαιρετιστήριο, ούτε...
0: Και ο Γιακουμάκης έκανε ένα μήνυμα μικρότερης έκτασης, αλλά σε παρόμοιο ύφος, με ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ για όλα και για τα όμορφα και για τα άσχημα, ΠΑΟΚΑΡΑ. Ούτε ο Γιακουμάκης λέει τι θα γίνει, αλλά πολλοί το συνδύασαν με βάση το γεγονός ότι είναι δύο παίκτες που ένας είναι δανεικός και πρέπει να γυρίσει πίσω στο Μεξικό και ο άλλος τελειώνει το συμβόλαιό του, ότι για να στέλνουν μήνυμα, ίσως είναι και ένα προμήνυμα δικό τους ότι δεν προχωράει η ιστορία.
1: Δεν θα είναι.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ καταλαβαίνω από τα μηνύματα και των δύο ότι περιμένουν. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι είναι σε μια κατάσταση αναμονής και περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα συμβεί. Να πω επίσης για ένα μήνυμα που μου έστειλε ένας φίλος την ώρα που λέγαμε, ο Μάνος, ο φίλος του DJ, που λέγαμε τα δεδομένα για την περίπτωση του Λουτσέσκου και λέει: Κώστα, σου διαφεύγει μια λεπτομέρεια. Ο Λουτσέσκου θα δεχθεί τους νέους όρους της ΠΑΕ, δηλαδή τον νέο τεχνικό διευθυντή, όχι σαν τον Καρυπίδη, υπό την έννοια ότι ο Καρυπίδης δεν ήταν το απόλυτο κουμάντο όπως μπορεί να ήταν άλλοι τεχνικοί διευθυντές στον ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα είχε μάθει διαφορετικά. Τώρα άλλος είναι υπεύθυνος για το αγωνιστικό τμήμα. Ξεχάσαμε την αναβάθμιση του Βιερίνια. Τι ακριβώς θα είναι, λέει ο Βιερίνια, προσωπικό σύμβολο του Σαββίδη. Συμπέρασμα: η εποχή Λουτσέσκου αλλάζει πλέον και είναι θέμα αν θα δεχθεί να παραμείνει ο ίδιος. Δηλαδή ο φίλος λέει: Οκ, okay, καλά λέμε ότι θέλει να παραμείνει. Αν όμως πάει η διοίκηση και του πει: Ρασβάν, φέτος τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Σου έχω και τεχνικό διευθυντή και αθλητικό διευθυντή. Ότι αυτοί είναι που θα παίρνουν περισσότερο τις αποφάσεις για την στελέχωση του ρόστερ. Μήπως πει και ο ίδιος ο Λουτσέσκου ότι δεν θέλω να δουλέψω έτσι. Δεν το νομίζω, γιατί ο Λουτσέσκου έχει δεχτεί και τεχνικούς διευθυντές και γενικώς μας έχει δείξει μια προσαρμοστικότητα. Επαναλαμβάνω, η δική μου πληροφορία λέει ότι περισσότερο είναι ο Σαββίδης που προβληματίζεται αν ήρθε η ώρα να κάνει την αλλαγή στον πάγκο του ΠΑΟΚ και περιμένουμε τις οριστικές αποφάσεις του.
1: Πάντως, Κωστή, είτε μείνει ο Λουτσέσκου είτε φύγει ο Λουτσέσκου, νομίζω ότι όλες οι διεργασίες πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Και μεταγραφές.
1: Εγώ θυμάμαι και στην συνέντευξη που έδωσε ο Ανδρέας ο Παπαμιμίκος, είχε προαναγγείλει και δεύτερη συνέντευξη τύπου, γιατί είχε πει ότι το σωστό θα ήταν να γίνει μετά το τέλος της χρονιάς. Εκεί που ο κόσμος περιμένει να ακούσει κάποια πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας για την επόμενη χρονιά, έτσι.
0: Ναι. Θα το δούμε το θέμα του ΠΑΟΚ και αργότερα. Ας πάμε λίγο προς τον Άρη τώρα, θα λέγα, και τον Ηρακλή, με τον καλεσμένο μας Τάνια.
1: Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Χρήστο τον Μπούρμπο. Με ρώτησε κιόλας τι θέματα θα συζητήσουμε. Λέω με σένα τα πάντα. Ναι. Υπάρχουν θέματα πολλά ανοιχτά.
0: Εντάξει, τώρα για τις ομάδες που πέρασε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να πάρουμε την άποψή του. Ας πούμε για τον Άρη, Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Είναι
2: καλησπέρα.
0: Σε μια καμπή έτσι ιδιαίτερα κομβική. Διότι ναι, μεν επέλεξε έναν προπονητή ο Καρυπίδης, επέλεξε να κρατήσει τον προπονητή με τον οποίο έκλεισε τη σεζόν ο Άρης, τον Μιχάλη τον Γρηγοριού, αλλά υπάρχει αυτή η σκιά του αν ο Άρης χρειάζεται διοικητική αλλαγή.
2: Αν χρειάζεται διοικητική αλλαγή.
0: Διοικητική αλλαγή, ναι. Είτε αποχώρηση του Καρυπίδη, είτε να μπει και κάποιος συμπαίκτης, να ενισχυθεί το team, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα για το μέγεθος του Άρη πρέπει τώρα, αν θα είναι ο κύριος Καρυπίδης ή με κάποια ενισχυτική έτσι, βοήθεια ή κάποιος άλλος ο οποίος θα ενδιαφερθεί έτσι ώστε να μεγαλώσει γενικά όλο τον οργανισμό, όπως έχουμε δει και με τον Μπάο που συνέβη, και όταν μιλάμε να μην βλέπουμε μόνο το αγωνιστικό κομμάτι αλλά να βλέπουμε γενικά το συνολικό από τις εγκαταστάσεις που πρέπει να αναπτυχθούν, τις ακαδημίες, γενικά έτσι θα πρέπει να μεγαλώσει γενικά η ομάδα στη συνολική εικόνα. Αυτό είναι άλλη υπεύθυνη. Τώρα σίγουρα ο κόσμος του Άρη θέλει να δει περισσότερα πράγματα, είναι το μόνο σίγουρο, σε όλο, και στο αγωνιστικό αλλά και στο οργανωτικό το κομμάτι.
3: Χριστό, να σε, Χριστό να σε ρωτήσω κάτι. Γρηγορίο,
2: για μένα νομίζω ότι είναι μια καλή έτσι, απόφαση, η οποία από ό,τι έδειξε και η ομάδα τα τελευταία παιχνίδια, έδειξε μια έτσι, σταθερή βελτίωση, θα το έλεγα, παρόλο που υπάρχουν προβλήματα στην ομάδα πέρα εσωστρέφειας, που τα μαθαίνετε νομίζω καλύτερα εσείς που είστε και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Παρόλα αυτά έδειξε μια καλή εικόνα στο ότι μπορεί την ομάδα να την βελτιώσει και ότι χρειάζεται χρόνο.
1: Άρα είδες και εσύ μια βελτίωση.
2: Μια αλλαγή σε αγνώστου, ας πούμε έτσι, ικανοτήτων. Το έχουμε δει αυτό, το έχουμε βιώσει και με διάφορους προπονητές που έχουν έρθει και ερχόταν, να το πούμε έτσι, και φεύγανε στο δίμηνο και στο τρίμηνο και στο τετράμηνο και καταλήγαμε πάλι σε κάποιον Έλληνα. Θεωρώ ότι καλά έκανε και έδωσε την ευκαιρία στον κύριο Γρηγορίου να δείξει, να πάρει το χρόνο του, να οργανώσει την ομάδα. Έχει δείξει θετικά, έτσι θεωρώ,
1: δείγματα
2: και νομίζω ότι η άποψή μου είναι ότι καλώς έκανε. Μπορεί ίσως να μην αρέσει σε κάποια μερίδα, γιατί έχουμε μάθει να γίνονται και αλλαγές, να θέλουμε το ένα πάντα. Είμαστε οι άνθρωποι που θέλουμε να τρώμε, πόσο μάλλον έναν Έλληνα, έτσι να το πω έτσι. Αλλά κατά την άποψή μου θεωρώ ότι είναι μια σωστή έτσι, απόφαση και δίκαιη για τον προπονητή, γιατί έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.
1: Πάντως αν κάνουμε μια σύγκριση με τον Χιμένεθ, ναι, σίγουρα ο Γρηγορίου έδειξε κάποια πράγματα παραπάνω.
2: Σίγουρα, γι' αυτό και ακριβώς θεωρώ ότι χρειάζεται και δίκαια κέρδισε με το σπαθί του, θα έλεγα, την ανανέωση αυτή. Και προφανώς και ο άνθρωπος πίστεψε στις δυνατότητες του, είπε πάρε με, δες με, θα δείξω το έργο μου, και από εκεί και πέρα με το σπαθί του κέρδισε για αυτή την ανανέωση.
1: Και φάνηκε, Χρήστο, ότι υπήρξε και μια καλύτερη σχέση των παικτών στα ποδητήρια, δηλαδή βλέποντας τον Καντεβέρε να πηγαίνει να πανηγυρίζει τον γκολ με το μωρό, ήταν εικόνες που παραπέμπουν σε μια ομάδα που λειτουργεί καλύτερα στα ποδητήρια πλέον.
2: Δεν ξαναμε, και σαν ποδοσφαιριστής όταν το ήμουνα, ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση μέσα των παιχτών και τα αποφυτήρα που λέμε εμείς. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την αγωνιστική εικόνα μιας ομάδας. Όπως είπες και εσύ, έδειξε μια τέτοια εικόνα που σημαίνει ότι σιγά σιγά κάποια πράγματα έρχονται, ξεκαθαρίζουν και κάποιες καταστάσεις, ας πούμε κάποια πολύ κάποια πράγματα μπορεί να ψιλοεπηρέαζαν μέσα και να απομονώθηκαν και να αλλάξει άρδιν το κλίμα. Σίγουρα μια τέτοια ατμόσφαιρα τη φτιάχνουν και τα αποτελέσματα, καλός ή κακός, παίζει και αυτό το ρόλο του, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και ο προπονητής και πώς μπορεί να διαχειριστεί μέσα το σύνολο γενικά των παιχτών. Όπως είπα πριν, κάποιοι που βλέπουμε ότι μπορεί να είναι προβληματικοί και σε χαρακτήρες, αλλά και γενικά να μην μπορούν να προσφέρουν, γιατί δεν πάβει ένας να είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά να μην μπορεί να κολλήσει και στην ομάδα, αλλά και να δημιουργεί και προβλήματα. Εκεί έρχεται ο προπονητής σε δεύτερη, θεωρώ, πρώτη μοίρα, και από εκεί και πέρα είναι και ο τεχνικός διευθυντής μέσα και άλλα, και ο γενικός αρχηγός, ο οποίος θα απομονώσει και θα, ας πούμε, θα αποβάλουν αυτό το... Είναι καρκινώματα, θα λέμε, που βγαίνουν απ' έξω και έτσι η ομάδα προσπαθεί και λειτουργεί σε υγιείς συνθήκες, ας πούμε, και βγαίνει και στο χορτάρι αυτό.
3: Χριστό, ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Δεν έχει να κάνει βέβαια με το αγωνιστικό, έχει να κάνει περισσότερο με τη δομή. Θα ήθελες να ακούσεις τον Θόδωρο Καρυπίδη να βγαίνει δημόσια σε μια συνέντευξη τύπου ή γενικότερα σε μια επίσημη ενημέρωση να πει το πώς σκέφτεται για την επόμενη αγωνιστική χρονιά?
2: Αν θα ήθελα. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει μια, από τα χρόνια δηλαδή και που ήμουν εγώ, υπήρχε μια και μετά. Πώς να σου το πω. Μια μυστικοπάδεια έτσι στο τρόπο λειτουργίας, ας πούμε, στην ομάδα. Έτσι υπάρχουν λίγο σκιές, υπάρχουν... Ίσως είναι και ο χαρακτήρας του Προέδρου που λειτουργεί έτσι. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει τον τρόπο του όταν διοικεί να διαχειρίζεται διαφορετικά και να διοικεί. Πάντα όλοι κάνουμε λάθος και εγώ να μπω και εσείς να μπείτε. Κάθε άνθρωπος θα έχει παράπονο και θα λέει τη γνώμη του ότι θα το κάνει διαφορετικά και ο άλλος διαφορετικά. Σίγουρα σαν κοινό, σαν φίλαθλος του Άρη, σαν τέτοιο, θεωρώ ότι εντάξει, δεν μπορεί και συνέχεια να βγει να λέει να κάνει μια συνέντευξη τύπου το πώς θα κινηθώ, το πώς θα κάνω, αλλά μέσα από εκπροσώπους που υπάρχουν στην ομάδα και τεχνικός διευθυντής, καταλάβες, θα μπορεί να βγει και να δώσει ένα πλάνο, μια κατεύθυνση, μια ενημέρωση. Θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έκανε. Τη φετινή χρονιά το έκανε. Όταν παρουσίασε τον τεχνικό διευθυντή και μάλιστα είχε τοποθετηθεί και ωραία. Αλλά δεν του βγήκε χρονιά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Υπάρχουν, αυτό το λέμε, φαντάζομαι, γιατί βγαίνουν και ειδικά στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Γενικά όμως και στην Ελλάδα γίνεται, γιατί ακούγονται ψήφιδοι, θα φύγει, θα κάνει, θα πουλήσει, θα κάνει. Γίνονται συνέχεια και από όσο είμαι εγώ. Από όταν ήμουν και εγώ ακόμα πάντα υπήρχαν. Εντάξει, σίγουρα μια ενημέρωση όταν κλείνει και η χρονιά δεν θα είναι απολογητική. Μια ενημέρωση το πώς κινείται η ομάδα, τους στόχους της κυρίως, που μπορεί και ίσως να το σχεδιάζει. Δεν το ξέρουμε ακόμα, θα το δούμε.
3: Μάλιστα.
2: Και από την πλευρά του ή από την πλευρά κάποιου, ας πούμε, τεχνικού διευθυντή.
0: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο.
2: Καλό απόγευμα.
1: Επίσης, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Μπούρμπο. Μας εστίασε στον Άρη και νομίζω πρέπει να κάνουμε κουβέντα σε αυτή την περίοδο, γιατί είναι κομβική περίοδος για το πώς θα στηθεί ο Άρης επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιάννη τον Κακουλίδη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του κλαμπ φίλων Arsenal Θεσσαλονίκης. Γιάννη, τι γίνεται? Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
4: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Μετά από 22 χρόνια είναι, έτσι?
4: 22 χρόνια, ναι.
0: 22 χρόνια.
4: Το 2004, το τελευταίο πρωτάθλημα, το αίτητο, το Invincibles.
0: Με Ανρί. Η Ερή Ανρί.
4: Μπέρκαμ.
0: Ναι.
4: Πυρές.
0: Μια μεγάλη ομάδα που από τότε, και όταν έφυγε ο Βεγγέρ ειδικά, είχε κάνει μεγάλη κάμψη. Άρχισαν μέχρι να ξαναπάρει μπρος και από ό,τι φαίνεται ο Αρτέτα κάνει δουλειά, έτσι δεν είναι?
3: Γιάννη, η Arsenal με Αρτέτα έχει χρόνια τώρα. Προσπαθούσε τα τελευταία χρόνια. Πήγαινε, δεν τα κατάφερε. Αλλά νομίζω φέτος, αφού πήρε και το Γιόκερ και έδεσε το γλυκό μπροστά, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
4: Ναι, ναι. Έγιναν αργά και σταθερά βήματα από την μέρα που ανέλαβε ο Αρτέτα. Και
3: έχτισε.
4: Υπήρχε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση και εμείς οι ίδιοι δεν ξέραμε, γιατί δεν είχε εμπειρία. Ναι, μεν ήταν δίπλα στο Μπεπ, τον Γκουαρδιόλα, αλλά σαν πρώτο προπονητή δεν ήταν κάπου αλλού. Αλλά στηρίχτηκε και από ό,τι φαίνεται δικαιώθηκε.
0: Και έκανε μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι αντέχει και την πίεση. Γιατί ένα πρόβλημα της Arsenal είναι ότι κάποιες φορές, ας πούμε, έδειχνε ότι παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και όταν ερχόταν τα κρίσιμα μάτς έχανε τον προσανατολισμό της.
4: Έτσι ακριβώς, και αυτό ήταν και πριν τον Αρτέτα.
0: Πριν τον Αρτέτα.
4: Αυτό το διάστημα των 22 ετών, ακούγαμε συνέχεια πόσο ωραίο ποδόσφαιρο παίζουμε, πόσο ελκυστικό ποδόσφαιρο παίζουμε, αλλά όταν ερχόταν το κρίσιμο το παιχνίδι, το που έπρεπε να το πάρεις για να πάρεις ένα πρωτάθλημα, η ομάδα με έναν απίστευτο τρόπο το δεν τα κατάφερνε.
0: Mm-hmm. Αν σου πω...
4: αυτό το μέταλλο που λέγανε
0: πολύ. Αν σου πω τους τρεις MVP, ποιους θα διάλεγες?
4: Για τη φετινή χρονιά?
0: Ναι.
4: Σίγουρα είναι ο τερματοφύλακας, έχει κάνει μια απίστευτη χρονιά.
0: Mm-hmm.
4: Αλλά δεν μπορώ να... Δεν όλοι οι παίκτες παίξανε τόσο σαν σύνολο, τόσο όμορφα, αλλά αν πρέπει να πούμε τρία ονόματα, σίγουρα είναι ο Ράγια, ο τερματοφύλακας, ο Ράις στο κέντρο, ο Γκάμπριελ επίσης ο αμυντικός, ο Βραζιλιάνος. Αλλά είναι όλοι από πολύ κοντά.
0: Και ο Σάκα, νομίζω είχε λείψει ένα διάστημα και επανήλθε.
4: Ο Σάκα, ναι, δεν έκανε τη χρονιά. Δηλαδή, φανταστείτε να έκανε και μια καλή χρονιά ο Σάκα, ακόμα καλύτερη από αυτή που έκανε. Δηλαδή,
0: ναι.
4: Πώς θα το παίρναμε ακόμα πιο.
0: Εγώ θα πω για έναν από αυτούς τους παίκτες που επέλεξες. Δείξε μου τα χάφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Ο Ράις είναι ένας καταπληκτικός μέσο.
4: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
4: Ο Ράις είναι απίστευτος.
0: Και έλειψε και ο Μερίνο, ο οποίος είναι τρομερός παίκτης, γιατί παίζει, δεν είναι καθαρός μέσος. Παίζει και center four, παίζει και κρυφός four. Είχε τον τραυματισμό και έλειψε, η αλήθεια είναι, έτσι.
4: Για μένα είναι ο Μερίνο η αδυναμία μου, είναι ένας φοβερός παίκτης.
0: Mm-hmm.
4: Μπορεί να κάνει πολλά, δηλαδή δεν είναι η φυσική του θέση, παίζει και σε άλλες θέσεις.
0: Θα πάτε Βουδαπέστη, έχετε κλείσει εισιτήρια?
4: Εγώ ήμουνα προχθές, τη Δευτέρα το βράδυ ήμουνα στο Λονδίνο, ήμουνα στο παιχνίδι.
0: Α, πήγες στο μάτς. Oh,
4: ναι, ναι. Με τη Βουδαπέστη θα θέλαμε να πάμε, αλλά δυστυχώς είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια και η ζήτηση είναι τεράστια. Δηλαδή έχουμε...
0: Πόσα εισιτήρια πήρε η Άρσεναλ, δηλαδή οι φιναλίστες πόσα εισιτήρια πήραν?
4: Οι δύο ομάδες έχουν πάρει από 17.000 η κάθε μία.
0: Mm-hmm.
4: Το γήπεδο νομίζω είναι 60-65.000 και τα υπόλοιπα περίπου έχουν μοιραστεί μέσω κληρώσεων της UEFA.
0: Της UEFA, ναι. Τα εισιτήρια έχουν πάει αποκλειστικά σε μέλη. Πώς γίνεται?
4: Φανταστείτε, η Άρσεναλ έχει 40.000 διαρκείας, οπότε γίνεται κλήρωση από τους κατόχους διαρκείας. Γιατί όπως είπα πριν είναι μόνο 17.000 αυτά που δικαιούμαστε. Επομένως μένει πολλοί κόσμος απ' έξω.
0: Δεν δίνει δηλαδή σε κλαμπ που είναι από το εξωτερικό? Εσείς έχετε κάποια διαρκεία? Τα έχετε και πάτε?
4: Εμείς μπορούμε και παίρνουμε εισιτήρια για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος ή του Champions League. Αρκεί βέβαια να το ξέρουν αρκετό καιρό πριν. Δηλαδή κανένα δίμηνο πριν τους ενημερώνουμε. Θέλουμε δύο εισιτήρια, 4, 5, 6 αναλόγως. Και σχεδόν σε κάθε, όχι σχεδόν, σε κάθε παιχνίδι υπάρχει κάποιο μέλος μας.
0: Mm-hmm. Απλά δεν μπορείτε να πάτε στο τελικό.
4: Είναι πολύ δύσκολο στα εκτός έδρας να πάρεις εισιτήρια και σε τελικούς. Ναι.
0: Πόσα μέλη είστε στο κλαμπ?
4: Το κλαμπ μας έχει περίπου 150 μέλη.
0: Έχει 150.
4: Στην Ελλάδα, ναι. Και είναι και υπάρχει και το Arsenal Ελλάς που είναι στην έδρα της Αθήνας.
0: Ναι.
4: Είναι πιο παλιό από εμάς, αυτό έχει ιδρυθεί το 2005. Εμείς είμαστε.
0: Πάντως είναι φοβερό να έχει η Arsenal στη Θεσσαλονίκη. Δείχνει, δηλαδή.
1: Αυτή η αγάπη για την Arsenal πώς προέκυψε?
0: Έχει ξεπεράσει κάποιες ομάδες που παλιότερα ήταν πιο παραδοσιακές.
4: Ναι. Γενικά δεν είμαστε μόνο εμείς. Όλοι νομίζω έχουν μια συμπάθεια σε μια αγγλική ομάδα ή σε μια ομάδα του εξωτερικού.
1: Ναι, είχε να κάνει. Ήσουν στο Λονδίνο, ήσουν φοιτητής, ήσουν κάτι τέτοιο και δέθηκες.
4: Φοιτητής δεν έκανα εκεί. Έχω κάνει πολλά ταξίδια στην Αγγλία. Αλλά πάντοτε κάτι με τραβούσε με το αγγλικό ποδόσφαιρο, έτσι από μικρός. Και άρχισα να λέγει να από ένα χαμένο τελικό, όσο και να ακούγεται λίγο περίεργο. Δηλαδή, κάποιος γίνεται μια ομάδα όταν τη βλέπει να παίρνει ένα τίτλο. Εγώ την είδα να χάνει ένα τίτλο και ο τρόπος που το έχασε τότε με έκανε να δεθώ λίγο μαζί της. Και μετά ήταν κι άλλα. Ήταν ο Ντένις Μπέρκαμ, ο αγαπημένος
0: μου παίκτης,
4: και κάνει μεταγραφή τότε εκεί. Και έδεσε το γλυκό, να το πούμε έτσι.
3: Ο οποίος δεν έμπαινε σε αεροπλάνο, έτσι.
4: Δεν έμπαινε σε αεροπλάνο.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέπεις το κλίμα. Κάποιοι την έχουν τελειωμένη την Άρσεναλ, δεν θα τη χτυπήσει την Παρή. Εγώ παραπέμπω στους περσινούς ημιτελικούς, που πραγματικά η πρόκριση κρίθηκε στις λεπτομέρειες και για μένα στο γεγονός ότι δεν είχε center for η Άρσεναλ. Και πιστεύω ότι εκείνα τα μάτς τα δύο επηρέασαν πάρα πολύ στο να πάρει τον Γιόκερες.
4: Ναι, ναι, δεν είχε center for, δεν είχε και τον κεντρικό αμυντικό, τον Γκάμπριελ.
0: Και τον Γκάμπριελ, σωστό.
4: Και το πάλεψε. Ναι, είναι φαβόρη η Παρί στον τελικό, αλλά νομίζω το πρωτάθλημα που πήραμε τώρα ψυχολογικά έχει ανεβάσει πάρα πολύ.
0: Ανεβάζει πάρα πολύ, ναι. Και για να πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, κάτι σημαίνει.
3: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι.
0: Κάτι σημαίνει. Δεν είναι.
4: Είναι δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή όλοι μας βλέπουμε το θέαμα και η Arsenal είναι για τα κυβικά της είναι απρόσμενα κοινική. Δεν είναι μια ομάδα που ήταν κάποτε έτσι φαντεζή, αλλά είναι πολύ σκληρή ομάδα. Την αδικούμε πάρα πολύ, ας πούμε, τη συγκρίνουμε με την Bayern και λέμε πολύ φαντεζή η Bayern και την έπαιξε την Παρί. Εγώ θεωρώ ότι η Παρί πέρασε σχετικά εύκολα. Εγώ περίμενα μεγαλύτερη κόντρα της Bayern και θεωρώ βάσει αυτού που βλέπω στο ανασταλτικό κομμάτι ότι σε αυτό το
3: θα
0: κομμάτι η Arsenal
3: πάρει περισσότερο.
0: Είναι δύο κλάσεις πάνω από την Bayern. Ναι. Δηλαδή το, ναι, τα τρεξίματα
3: έχει καλύτερη αμυντική λειτουργία. Ναι, συμφωνώ σε
0: καμία
3: αυτό.
0: Σχέση,
3: συμφωνώ.
0: Καμία σχέση.
4: Ναι, ναι.
3: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Δώσ' μας και μια πρόβλεψη για το τελικό.
3: Α, σκορ θέλει ο Κώστας. Σκορ θέλει. Σκορ θέλει.
4: Εντάξει, μην περιμένετε να σας πω ότι θα χάσουμε.
0: Όχι, πες να κοιτάξει, γιατί δεν θα σου πάρουμε το κεφάλι να το χάσει σιγά.
4: Δεν θα πω το αγαπημένο 1-0 της Arsenal στα τελευταία παιχνίδια. Πιστεύω θα έχει πιο πολλά γκολ. Όχι πάρα πολλά. 2-1 για την Arsenal.
0: 2-1 η Arsenal. Μάλιστα, το κρατάμε. Εδώ είμαστε. Να είσαι καλά και πάλι συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτά για την Arsenal, έτσι μια άλλη νότα λίγο ξεφύγαμε από το ελληνικό ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα πάμε τώρα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
3: Πιανόμαστε από θέματα και επικαιρότητα.
1: 30 Μαΐου είναι, παιδιά, ο τελικός πλησιάζει.
0: Ναι, πλησιάζει. Σωστό, και απόψε σωστό. Έχουμε και Aston Villa με Freiburg.
3: Σωστό, τελικός Europa. Ναι.
0: Καθοριστικός για τον Ολυμπιακό, διότι αν το πάρει Aston Villa, ναι, και βγήκε τέταρτη μέσα στην τετράδα στην Αγγλία, κερδίζει ένα γύρο Ολυμπιακός. Από το δεύτερο προκριματικό πάει στο τρίτο.
1: Ολυμπιακός είναι φούλα στο Villa σήμερα.
3: Ο προπονητής του Europa League, έτσι. Ουνάι, Έμερι.
0: Ναι. Τάνια Δήμου, τίτλος πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνως στις οικογένειες, επιβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, ένα από τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση τον Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ σχολιάζοντας τη δημιουργία των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, τόνισε «Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος». Την 5η Θεσσαλονίκη στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους θα ανακοινώσει και επίσημα η Μαρία Καριστιανού το κόμμα της, όπως ανέφερε σε βίντεο που ανήρθησε στο Facebook. Την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα προανήγγειλε σε τηλεοπτικές δηλώσεις της η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα ανέφερε πως θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων Χηρίας μετά την απόφαση του ΣΤΕ που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μιας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Ανοίγει από τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης έως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μια πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί ως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση. δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura αλλά και ολικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λία που ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ φέρεται να αποκόμισε η Σπύρα που διέπρατε κλοπές και ληστείες στη Θεσσαλονίκη. 5 μέλη της συμμορίας έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιείται σήμερα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά τις έρευνες των αρχών, διακριβώθηκε η εμπλοκή μελών της Σπύρας σε μια κλοπή από οικία με λέει το ποσό των 149.000 ευρώ καθώς και σε 3 διαρρήξεις κατοικιών με λεία χρήματα και κοσμήματα. Στο αυτόφορο παραπέμφθηκαν να δικαστούν ο νοσηλευτής και 2 συνοδοί ασθενούς που συνελήφθησαν για το μεταξύ τους επεισόδιο, το οποίο φέρεται να διαδραματίστηκε χθες το πρωί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος και των 3 συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις πλημεληματικού χαρακτήρα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
17: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος?
2: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
22: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
24: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
23: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
23: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αργύρι, μην τρέχεις!
26: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
28: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
29: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
28: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
30: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
28: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
31: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
28: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
32: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
33: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
32: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
33: Α, είπα κι εγώ.
28: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
34: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
35: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
36: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
37: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
38: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
37: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
38: Ποιος εγώ?
37: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
38: Και ejectionservice.gr.
37: Lease Access.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε ότι για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα, για να βγει και αυτή η μέρα, banana doll κάθε μέρα.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να προσέξει πλέον ο κόσμος.
3: Σου τράβηξε το ενδιαφέρον το άρθρο, έτσι.
2: Θεματάρα.
1: Πες περιληπτικά.
2: Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται, λέει ο Άριος Πάγος. Αντιδικία ζεύγους.
1: Δεδικασμένο δηλαδή.
2: Ναι. Συζούσα 10 χρόνια, βέβαια, εντάξει, μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο τουλάχιστον η μία πλευρά είχε καλά λεφτά.
3: Δεν ήταν παντρεμένη.
2: Συμβίωση.
3: Σύμφωνο συμβίωσης.
2: Συμβίωση. Δεν ήταν παντρεμένη, συμβίωση. Απλά το νόημα είναι αυτό. Ο τίτλος είναι αυτός. Τραβάει, έτσι. Καλό.
1: Λοιπόν,
3: και πρόσεξε, ήταν η γυναίκα που έδωσε τα λεφτά, έτσι.
1: Εννοείται. Να πω μια λεπτομέρεια στην υπόθεση του Γιαννούλη. Την είπαμε και χθες προχθές, αλλά δεν τη δώσαμε έμφαση. Για το Γιαννούλη έχουν αναλυθεί τα δεδομένα και το πρωί το δίδυμο Ραπτόπουλου Κουλιανού ανέφερε κάποια πράγματα και ο Γιώργος Καστάνης έχει γράψει ένα ρεπορτάζ πριν 2 μέρες. Εγώ θέλω να δώσω την εξής πληροφορία. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το Γιαννούλη και εάν ο Γιαννούλης δείξει ανταπόκριση μπορεί να δώσει τα χρήματα τα οποία ζητάει η Augsburg που είπαμε ότι είναι περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή αυτό που κρατάει πιο ζεστά, αν θέλετε, την υπόθεση Γιαννούλη ζωντανή είναι η θέληση του ίδιου του ποδοσφαιριστή να έρθει στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Από τον ΠΑΟΚ θέλουν χαμήλωμα απαιτήσεων, σίγουρα ο πλευράς Augsburg. Δεν ξέρω πόσο αντιδράσουν οι Γερμανοί, γιατί είναι ένας παίκτης, όπως το αναλύσαμε και με τον Γιώργο του Βαβρίτσα, πάρα πολύ ενεργός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, τη δεδομένη χρονική στιγμή, το θέμα Γιαννούλη για τον ΠΑΟΚ το κρατάει ζωντανό ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Διότι αν ο Γιαννούλης αλλάξει στάση και δελεαστεί από την πρόταση του Ολυμπιακού ή αν θέλετε από την κρούση, γιατί δεν έγινε πρόταση ακόμα, οι ομάδες έτσι κάνουν, προλύνουν το έδαφος και αν δουν ότι τους παίρνει να κάνουν πρόταση και θα είναι θετική, τότε την κάνουν.
2: Κωστά,
1: αν
2: δεν είναι, ο Γιώργος χθες δεν είπε για 5 εκατομμύρια.
1: 5 εκατομμύρια.
2: Άμα πιέσει ο Γιαννούλης την Augsburg, πόσο να πέσει η Augsburg?
1: Δεν ξέρω.
2: Να πέσει 2 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω και πού θα έμπαινε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στην διαπραγμάτευση.
2: Αυτό λέω. Μιλάμε τώρα για 3 εκατομμύρια.
1: Εγώ απλά αυτό που λέω είναι ότι ο ίδιος ο Γιαννούλης το κρατάει ζεστό. Ναι. Αν ο Γιαννούλης πει ναι, γυρίζω Ελλάδα ακόμη και για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός λένε η πληροφορία ότι τα δίνει τα λεφτά και μπορεί να τον πάρει άμεσα.
3: Και η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι οι ποδοσφαιριστές δεν περιμένουν και πολύ, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Γιαννούλης πάντως είναι πολύ συνειδητά υπέρ του ΠΑΟΚ. Το έχει κάνει ως δήλωση σε πολλές συνεντεύξεις.
3: Αυτή η ιστορία παίζει κάτι μήνες όμως. Θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκαθαρίσει.
2: Αλλά ο Γιαννούλης, Κώστα, έχει συμβόλαιο με την Augsburg.
1: Έχει μέχρι το 28.
2: Έχει συμβόλαιο. Δεν έχει, είναι ελεύθερος.
1: Όχι, είναι κρίσιμο το τι θα πει η Γερμανία.
2: Απλά είναι δική του απόφαση.
3: Εχθές ο Γιώργος ο Βαβρίτσας που βγήκε στο ραδιόφωνο μας, εδώ στη συνέντευξη που έδωσε, μας είπε ότι ο σύλλογος αυτός στηρίζεται στις πωλήσεις.
2: Ακριβώς.
3: Όταν ένα σύλλογος στηρίζεται στις πωλήσεις, δεν θα τα χάσει αυτά τα χρήματα. Άρα θα μπει σε μια πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση.
1: Κάτσε να ρωτήσουμε τον Κοσμίν Παρκαβάνα με την εμπειρία του. Κοσμίν, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κοσμίν.
4: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω αν την γνωρίζεις την υπόθεση ότι υπάρχει ένα φλερτ του Δημήτρη του Γιαννούλη, του αριστερού μπακ με τον ΠΑΟΚ, του διεθνή μπακ. Ο ΠΑΟΚ του λέει να βοηθήσει και αυτός να πιέσει την Augsburg, την ομάδα στην οποία αγωνίζεται, να ρίξει απαιτήσεις. Οι Γερμανοί λένε ότι θέλουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα λεφτά ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να κάνει κίνηση, περιμένει να κατέβει λίγο το ποσό. Πιστεύεις ότι ένας παίκτης μπορεί να ρίξει τις απαιτήσεις μιας ομάδας για να πάρει μεταγραφή?
4: Κοίτα, το πιο σημαντικό είναι πόσο άλλο χρόνο έχει συμβόλαιο ακόμα.
1: Ναι, 2 χρόνια έχει.
4: Αυτό παίζει με...
1: Δύο χρόνια.
4: Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί μέσα στο συμβόλαιο γράφει και το ποσό η μεταγραφή. Μπορεί να υπάρχει ο παίκτης να πειράζει και να πει το πρόεδρος κάτι,
1: ναι.
4: Όμως παίζει και αυτό ρόλο. Δηλαδή αν ένα παίκτης θέλει να φύγει από την ομάδα και είναι μια ευκαιρία αυτόν και οικονομικό και σαν καριέρα, Υπάρχει περίπτωση.
1: Να την πιέσει την ομάδα και να ρίξει απαιτήσεις, που λέμε.
4: Μπορεί.
1: Μάλιστα.
4: Σας λέω σαν εμπειρία.
1: Σαν εμπειρία, έχει γίνει, λες. Ναι, εξαρτάται από την ομάδα,
4: ναι,
1: βέβαια.
4: Έχει γίνει. Έτσι. Σίγουρα.
1: Εντάξει, βέβαια τα 2 χρόνια είναι 2 χρόνια. Θα ήταν άλλο αν τελειώνει το συμβόλαιο το επόμενο καλοκαίρι. Τώρα έχει διαιτές. Οπότε πρέπει να δούμε αν όντως μπορεί ο Γιαννούλης με μια δική του στάση που θα δείχνει ότι θέλει πολύ να πάει στον πάγκο να τους πιέσει να ρίξουν πολύ τις απαιτήσεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκλεισε τη χρονιά πολύ άσχημα, Κοσμίν, φαντάζομαι το καταλαβαίνεις. Έχανε διαδοχικά παιχνίδια σημαντικά, έχασε τον τελικό κυπέλου, έχασε το πρωτάθλημα. Στο τέλος δεν κατάφερε ούτε την δεύτερη θέση να πάρει. Για σένα που το έβλεπες απ' έξω, τι πιστεύεις ότι έφταιξε?
4: Κοίτα. Οι απαιτήσεις του την ομάδα του ΠΑΟΚ πάντα ήταν κύπελο και πρωτάθλημα. Champions League φυσικά. Mm-hmm. Όμως έτσι πως πήγε χρονιά, γιατί το ξέρουμε, στην ομάδα τους, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν χρονιά με κοιλιά, υπάρχουν. Ο ΠΑΟΚ θα πάει Europa League αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
4: Για μένα δεν είναι, είναι καλό. Okay.
1: Ναι.
4: Δεν πήραμε πρωτάθλημα, χάσαμε κύπελο. Okay. Συμβαίνουν αυτά.
1: Λες, γιατί δεν είναι επιτυχία, αλλά δεν είναι και καταστροφή. Αυτό λες.
4: Δεν είναι καταστροφή. Ναι. Ήταν δύσκολο χρόνο. Είχαμε τόσα και τόσα. Σίγουρα συμβαίνουν. Προδόσφαιρο είναι. Όμως ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μία φιγούρα πολύ ωραία στο Europa League.
1: Ναι.
4: Σαν ομάδα. Οκ, okay, δεν πήρε πρωτάθλημα, οκ, okay, δεν πήρε το κύπελο, οκ, okay, δεν πήγαμε Champions League. Όμως υπάρχει και Europa League. Γιατί εγώ πιστεύω και Europa League είναι μια σοβαρή
1: διοργάνωση. Είναι, ναι.
4: Διοργάνωση. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Πόσους παίκτες θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ τώρα, έτσι όπως τον βλέπεις? Σε ποιες θέσεις και πόσους παίκτες?
4: Εγώ πιστεύω 4-5 παίκτες με εμπειρία θέλει ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm. Σε ποιες θέσεις, Κοσμίν, πού βλέπεις δηλαδή κενά, ας πούμε, στο ρόστερ?
4: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλό ρόστερ, πολύ καλό team. Αν παίρνεις 4-5 παίκτες με εμπειρία και σιδερώνεις λίγο τον άξονα με το στόπερ, ένα χαφ, ένα δεκάρι, ένα... Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί...
1: Άρα λες, θέλει ένα στόπερ δυνατό, θέλει ένα χαφ κεντρικό καλό... Θέλει ένα δεκάρι να τον έχει μαζί με τον Κωνσταντέλια, φαντάζομαι αυτό εννοείς, για να μπορεί να έχει την άνεση. Και σέντερφορ.
4: Δεν θα είναι άσχημο να έχουμε και ένα σέντερφορ καλό.
1: Άρα εσύ λες ενίσχυση στη ραχοκοκαλιά, στον άξονα της ομάδας. Εκεί θέλει ο ΠΑΟΚ ενίσχυση.
4: Εκεί. Και μάλιστα. Από εκεί σίγουρα μπορείς με παίκτες που έχεις να κάνεις πολύ καλή ομάδα το χρόνο.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Θέμα προπονητή θα έβαζες στο τραπέζι ή έχει να δώσει ακόμα ο Λουτσέσκου πράγματα στον ΠΑΟΚ?
4: Εγώ είμαι σίγουρος που ο Λουτσέσκου έχει να δώσει πολλά ακόμα στο ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρος. Συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, ξαναλέω, στο ποδόσφαιρο, σε μια ομάδα συμβαίνουν.
1: Mm-hmm.
4: Όμως δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όλοι φταίνε.
1: Ναι.
4: Σε μια ομάδα.
1: Κοσμίνε, θα δούμε. Ναι, θα δούμε όπως το είπες. Είναι κρίσιμες, νομίζω, πάντως οι πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού, γιατί πρέπει να στηθεί μια ομάδα γρήγορα και σωστά.
4: Γρήγορα. Και παίκτες να είναι έτοιμοι, αυτοί οι μεταγραφές που έρχονται να είναι έτοιμοι να παίξουν. Όχι να τους περιμένουμε μέχρι στο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο να είναι έτοιμοι.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ καθαρό αυτό που λες. Να είσαι καλά.
4: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Κοσμίν. Αυτά από τον Κοσμίν Μπαρκαουάν, ο οποίος λέει ενίσχυση στη ραχοκοκαλιά. 4-5 παίκτες. Στόπερ, ένα κεντρικό χαφ, ένα δεκάρι μαζί με τον Κωνσταντέλια να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας. Και γιατί όχι και ένα σέντερφορ. Πιο πολύ δηλαδή εκεί βλέπει την ενίσχυση που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, ο Κοσμίν Μπαρκαουάν, προκειμένου να κάνει μία πορεία αξιόλογη στο Europa League. Δεν είναι καταστροφή αυτό που συνέβη. Σίγουρα λέει πονάει και όλοι ήθελαν να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, κύπελο, να κάνει ακόμη καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, να παίξει Champions League. Αλλά από τη στιγμή που δεν ήρθε, δεν είναι και καταστροφή. Αυτά από τον Κοσμίν Μπαρκαουάν. Κατέθεσε την άποψή του. Λέει ότι ο Λουτσέσκου έχει ακόμη να δώσει πολλά. Και να δούμε τι έχει να μας δώσει σε επίπεδο ρεπορτάζ ο Γιώργος Στράτζανης. Δεν ξέρω αν μετά την γρήγορη συμφωνία θα έχουμε και γρήγορα μεταγραφές, Γιώργο. Καλησπέρα.
5: Εντάξει, ναι, κοίταξε, αυτό το λέγαμε και χθες, ότι ήρθε γρήγορα η συμφωνία, οπότε περιμένουμε τι θα γίνει με το σχεδιασμό.
3: Εγώ πρόσθεσα στον Κωστή, ναι, ότι ο Άρης έχει και τεχνικό διευθυντή.
5: Εντάξει, ναι, έχει τεχνικό διευθυντή, τουλάχιστον στα χαρτιά. Ναι. Για την ώρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας έχει μπερδέψει ο Άρης. Μερικές φορές βγαίνει προς τα ωραίες, κάποιες άλλες βλέπουμε τον πρόεδρο να βγαίνει μπροστά.
5: Ναι, οκ, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι με το τέλος της σεζόν θα πρέπει είτε ο Καρυπίδης είτε ο Ρέγγες να βγουν να μιλήσουν στον κόσμο για το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, για τον μπάτζετ της επόμενης ημέρας, την επιλογή του Γρηγορίου. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Μιχάλη Γρηγορίου, εντάξει, το πρώτο στοίχημα το κέρδισε, το λέγαμε και χθες, με τη δουλειά του, με τα αποτελέσματα. Κέρδισε την ανανέωσή του, την παραμονή του στον Άρη, κάτι που δεν περίμενε κανείς όταν ανακοινώθηκε από τους κιτρινόμαυρους ως αντικαταστάτης του Χιμένεθ. Είναι η ευκαιρία του, έτσι, κακά τα ψέματα, είναι μεγάλη ευκαιρία στην καριέρα του Μιχάλη Γρηγορίου, δεν έχει δουλέψει σε τόσο μεγάλη ομάδα όσο ο Άρης. Έχει πολλά βέβαια ο ίδιος ακόμα να πετύχει για να κερδίσει και τα υπόλοιπα στοιχήματα, αυτή την ευκαιρία το όπως αναφέρουμε. Προφανώς να απομακρύνει αν θέλετε την αμφισβήτηση, γιατί υπάρχει αμφισβήτηση για αυτή την επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη. Ξεκινάει μια χρονιά με πολύ μεγάλη πίεση, από την πρώτη αγωνιστική θα υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Θα πρέπει αυτό να το απορροφήσει, να το κερδίσει μέσα από την εικόνα που θα βγάλει η ομάδα. Το καλό είναι ότι και για τον Άρη και για τον Γρηγορίου και για τον Θόδωρο Καρυπίδη ότι υπάρχει χρόνος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή υπάρχει χρόνος για να γίνει ο σχεδιασμός. Ο Άρης έχει συμβόλαια σε ισχύ, 19 συμβόλαια σε ισχύ, 7 συμβόλαια που λήγουν, έχει και τρεις δανεικούς με οψιόν, τον Διαντή, τον Μόντσου και τον Ζαμόρα, θυμίζω, παίκτες με τους οποίους πρέπει να δει τι θα κάνει, αν και λίγο πολύ είναι δεδομένα. Για τον Διαντή περιμένουν την άνοδο της ομάδας του για να ενεργοποιηθεί η ρήτρα. Με τον Μόντσου επίσης υπάρχει οψιόν. Είναι ανοιχτά θέματα τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να κλείνουν και με τα συμβόλαια τα οποία λήγουν. Θεωρώ ότι εντάξει, κάποια δεν θα ανανεώσουν. Ο Γιαννιώτας είναι ένας, ο Φρίντεκ είναι ακόμη ένας που θα κληθούν για συζητήσεις, ναι, για να ανανεώσουν. Με τον Αθανασιάδη είναι όλα ανοιχτά. Έχει την πρόταση στα χέρια του από την Τουρκία. Στον Άρη το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα δεδομένα που υπάρχουν να παραμείνει στους κίτρινο-μαύρους ο Αθανασιάδης. Και τώρα σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια που είναι σε ισχύ, τα 19 συμβόλαια που είναι σε ισχύ, που είναι αρκετά, είναι η αλήθεια, θα πρέπει ο Άρης να δει το βασικό κορμό που θα κρατήσει. Αυτό είναι το πιο κομβικό σημείο. Ο βασικός κορμός που θα κρατήσει και θα χτίσει πάνω σε αυτό για την επόμενη σεζόν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να πούμε και ονόματα, δεν υπάρχει κάτι δηλαδή στο
5: προσκήνιο. Κοίταξε, ας πούμε, ο Ράσιτς είναι ένας παίκτης τον οποίο πρέπει να τον κρατήσει.
1: Όχι, λέω και για μεταγραφές, για παίκτες που θα έρθουν.
5: Για μεταγραφές, όχι, ακόμη δεν υπάρχει.
1: Για το Ράσιτς υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλη ομάδα στην Ελλάδα.
5: Από άλλη ομάδα, τι εννοείς στην Ελλάδα. Εντάξει, κυκλοφόρησε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει το Ράσιτς. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση για τον Ράσιτς. Πιθανόν όμως να έρθει επίσημη πρόταση. Είτε από την Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει ρήτρα ή κάτι συγκεκριμένο στο συμβόλαιο.
5: Όχι, έχει συμβόλαιο. Θα διαπραγματευτεί και ο Άρης και ο ποδοσφαιριστής. Αν έρθει κάποια πρόταση, όπως και με τον Μωρό, το συζητούσαμε και χθες, θα πρέπει ο Άρης να δει τι θα κάνει με τον Μωρό.
1: Ο Ράσιτς έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτό ανεβάζει την αξία του. Είναι ψηλό δεκάρι. Εγώ ψηλό δεκάρι έχω να δω στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την εποχή του Βλάντα Νίβιτς. Με αυτή την ικανότητα. Ναι. Δεν ξέρω ποιον άλλο μπορεί να βάλω.
5: Κοίταξε, και με τον Γρηγορίου είναι η αλήθεια.
1: Είναι άλλου τύπου παίκτη. Δεν έχει
5: πρόβλημα. Απελευθερώθηκε ο Ράσιτς. Ναι. Γιατί χρησιμοποίησε τον Πέρετ στο 10, ένα παίκτη που βοήθησε στη δημιουργία σε αυτό το κομμάτι. Σε σχέση με το ότι πήρε ο Άρης το προηγούμενο διάστημα με τον Χιμένεθ. Ο Ράσιτς όντως είναι ένας δημιουργικός χαφ ο οποίος βοηθάει σε αυτό. Είναι ένας κομβικός παίκτης. Από τη στιγμή που βρήκε το ρόλο του στην ομάδα, προσαρμόστηκε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμος.
1: Και να σου πω και κάτι, Γιώργο, τώρα, μιας που το λες, που είπες και θυμίσαι στο Χιμένεθ. Δες πόσο σημαντικό είναι η επιλογή που κάνεις για έναν προπονητή να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά των παικτών. Ο Άρης. Για
5: ο
1: μένα
5: δεν ταιριάζε.
1: Έτσι, απέδειξε στα play-off ότι έχει πολύ καλή ομάδα μεσοεπιθετικά. Ότι έχει ταλαντούχους παίκτες. Και πήρε το χειρότερο προπονητή για να αξιοποιήσει αυτούς τους παίκτες. Είτε μιλάμε για Ράσιτς, είτε μιλάμε για Πέρεθ, είτε μιλάμε για Γιαννιώτα. Δηλαδή ήταν ένας προπονητής ο οποίος κοιτούσε πώς θα κλέψει το παιχνίδι, θα παίξει άμενα, θα κλείσει τον αντίπαλο και δεν έβλεπε καθόλου κάποια χαρακτηριστικά που έχουν οι παίκτες του. Και ήρθε ο Γρηγορίου και το ανέδειξε αυτό. Και νομίζω είναι και βασικό στο
5: γιατί
1: που
5: έδωσε συγκεκριμένου ρόλου. Έδωσε συγκεκριμένου ρόλου.
1: Ναι, όταν έχει το Ράσιτς, τον Γιαννιώτα, τον Μπέρεθ ακόμα, τον Γιόνσον,
5: τον Καρέ, ναι.
1: Τον Καντεβέρε μπροστά που τον έβαλε
5: τον
1: και
5: Ντούντου. Τον Καντεβέρη.
1: Κάτι πρέπει να δείξει με αυτού. Δεν κοιτά μόνο να τρέχω και να καλύπτω.
3: Εντοχημένα το φέρανε για το όνομα που είχε παιδί πέρασε από την ΑΕΚ και επειδή ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ήταν άλλη ομάδα, άλλοι τρέχανε, είχε και ακόμη και ο επιθετικό Αραούχο έτρεχε πάρα πολύ. Σε εκείνη την ΑΕΚ τέργεζε. Στον Άρη τον Τωρινό δεν τέργεζε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο διάλειμμα. Θα πάμε σε τίτλου αθλητικών ειδήσεων με Δημήτρη Καλαϊτζή. Έχουμε και δελτίο κίνηση και δελτίο κίνηση και θα επιστρέψουμε αμέσω μετά για το τελευταίο ημίρο τη εκπομπή Τρίτου ημίχρονου.
6: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιών για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Την περίπτωση του Τρεβόρ Χάντζης εξετάζει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ για την ενίσχυσή του στην περιφέρεια εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα, καθώς ο τελικός του κυπέλλου μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης θα γίνει με χρήση VAR. Στη Σερβία και πιο συγκεκριμένα στο Ζλάτιμπορ αναμένεται να παρατομηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Νωρίτερα και την Όμορφη θα περάσουν από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα μεταβούν στην Πτολεμαΐδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ηρακλής φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Κοσμοτέ TV για την τηλεοπτική μετάδοση των εντός έδρας αγώνων του εν ώψη της νέας χρονιάς. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο και θα μιλήσει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Η πρώτη συγκέντρωση της ΑΕΚ για την καλοκαιρινή προετοιμασία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, με την Ολλανδία να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα συναντηθεί με τον Εργίνα Ταμάν την Πέμπτη, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται απόψε το βράδυ στον Μπεσίκτας Πάρης Κωνσταντινούπολης με στόχο την κατάκτηση του Europa League. Τη σπουδαία αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος διαιτητής Φρανσουά Λε Τεσιέ. Τέλος, η Σαουθάμπτον συνεχίζει την νομική της προσπάθεια μετά τον αποκλεισμό της από τον τελικό των playoffs ανόδου της Championship, με την αίσθηση να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7:30.
11: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
0: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στο κέντρο με καθυστερήσεις στην Εγνατία, την Τσιμισκή, την Αγίου Δημητρίου και τη Βασιλίση Όλγας. Πυκνή ροή και στον περιφερειακό, κυρίως το ρεύμα προς ανατολικά. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η δυτική είσοδος της πόλης. Οδηγούμε με προσοχή.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Μετροπολής! Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σας γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σας σταματά.

ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
4: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
13: Gifts at Attica.

0: Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Επιστρέφουμε και πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής και επειδή εχθές ήταν σε εξέλιξη το παιχνίδι την ώρα που είχαμε εκπομπή, η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ 35-29, έκανε το 1-1 στη σειρά και πλέον πρέπει να πάει στην Αθήνα για να κάνει τουλάχιστον ένα break για να φέρει εδώ τη σειρά. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες και σίγουρα θα είναι μακριά η σειρά. Έχει παιχνίδια ακόμα, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι αν παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, μπορεί να κάνει και το break και μπορεί να κατακτήσει το double. Πάμε όμως να πάρουμε τα νέα του καζίνο. Δεν τον έχεις? Θα πάμε σε λίγο σε Γιώργο Μάτζιο, εντάξει. Νομίζω ότι τον έχεις.
3: Αν προλάβουμε, θα πάμε και Πάρη Τρικαλιώτη. Έχουμε και Βασίλη Μάστορα. Γιατί στον Άρη Μπάσκετ έχουμε το ραντεβού του Ρίτσαρτ Σιάου με την Euroleague. Να πούμε στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή ότι υπάρχει έτσι διαρροή η πληροφορία ότι ο Ηρακλής έχει έρθει σε συμφωνία με την Κοσμοτέ όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τουλάχιστον έτσι για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν δεν έχει διαρρεύσει η χρονική διάρκεια της συνεργασίας και της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ενώ, Τάνια, θα πρέπει να πούμε μια ειδησούλα που επίσης έχει προκύψει εσχάτως, ότι ο τελικός κυπέλου γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης θα γίνει με VAR. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μάτζιο, Θανάση.
2: Ναι, πάμε να πάρουμε τα νέα του καζίνου.
3: Και μετά να μείνουμε λίγο μαζί του, γιατί έχουμε και τον τελικό του Europa σήμερα.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 198.300 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.400 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 417.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατάρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.

0: Τον έχουμε τον Γιώργο.
1: Έλα Γιώργο.
0: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Τάνια, Κώστα, φίλες και φίλοι. Ο πρώτος ευρωπαϊκός από τους τρεις τελικούς απόψε στο Μπεσίκτας Πάρκ, στην, αν μπορώ να το πω έτσι, ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, γιατί προς τα εκεί είναι το γήπεδο της Μπεσίκτας. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ με φαβορί. Ο τελικός δεν είναι άλλο από την Άστον Βίλα, η οποία μπορεί να μην έχει κάποια κατάκτηση Europa League. Η μεγαλύτερη της επιτυχία είναι ένα κύπελλο πρωταθλητριών που πήρε πριν από 44 χρόνια, το 1982, κόντρα στην Μπάγεν, αλλά είναι σίγουρα η ομάδα που έχει τον πολυνίκη προπονητή, που δεν είναι άλλος από τον Unai Emery, που έχει το know-how σε τέτοιου είδους τελικούς και με την Σεβίλη και με την Βιγιαρεάλ, και είναι μια ομάδα, Τάνια και Δημήτρη, η οποία έχει κάνει μια φοβερή πορεία φέτος και στην Premier League αλλά και στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Premier League τους έχει νικήσει όλους. Δηλαδή έχει νικήσει και τη City και τη Real και τη City και την United και την Arsenal και τη Liverpool και την Chelsea. Ομάδες που είχαν μεγαλύτερο budget από αυτήν κατάφερε να τις κερδίσει. Έχει περάσει στον τελικό έχοντας αποκλείσει στους προηγούμενους γύρους τη Lille, την Πολόνια και την Nottingham. Η Freiburg ζει τον ήρω της. Η μεγαλύτερη της επιτυχία μέχρι σήμερα ήταν μια φάση των 16 πριν από 3 χρόνια, τη σεζόν 2023-24, πριν από 2 χρόνια. Και για όσους ακούγεται λίγο περίεργο, όλες και όλες στην ιστορία της Freiburg έχει βγει 7 φορές στην Ευρώπη. Δεν έχει δηλαδή την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά έχει κάνει σίγουρα υπέρβαση και αυτή. Μια ομάδα που τερμάτισε 7η στην Bundesliga με το 4-1 κόντρα στη Λειψία την προηγούμενη εβδομάδα, που έχει και αυτή τις φιλοδοξίες της, εάν και πολλοί λένε ότι ευνοήθηκε και λίγο συγκυριακά και κυρίως το τελευταίο της παιχνίδι, την τελευταία πρόκληση που έκανε δηλαδή με την Μπράγκα, σε εκείνο το μάτς που η Μπράγκα έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 6ο λεπτό και κατάφερε η Freiburg να την αποκλείσει. Έχει και αυτή προφανώς τις ελπίδες της, αλλά νομίζω ότι έχει υπάρξει ξεκάθαρο φαβορί που δεν είναι άλλο από την Άστον Βίλα. Όποια ομάδα πάντως από τις δύο το κατακτήσει θα το καταφέρει για πρώτη φορά στην ιστορία της σαν κύπελο UEFA ή Europa League. Η Σεβίλη προφανώς είναι η ομάδα με τα περισσότερα και μπορεί να κάνουμε και πολλά χρόνια για να βρεθεί κάποιος να την φτάσει. Έχει 7 κατακτήσεις. Στα 3 είναι η Juventus, η Inter, η Liverpool, η Atletico και η Tottenham. Στα αγωνιστικά να σας πω ότι η Freiburg έχει μια πολύ σημαντική απουσία του Suzuki, που είναι ο νούμερο 2 επικίνδυνος παίκτης πίσω από τον Γκρίφο, μια πολύ μεγάλη απώλεια για την γερμανική ομάδα. Για την Άστον Βίλα υπάρχει και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο οποίος θα είναι καρφωμένος ο Μεντιλίμπαρ σήμερα, ο φίλος του, γιατί είναι φίλοι με τον Έμερι, να του κάνει το χατήρι για να μπορέσει να γλιτώσει ο Ολυμπιακός έναν γύρο στο Champions League και να έρθει πιο κοντά στη φάση των ομίλων. Το περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ακολουθήσουν οι άλλοι δύο τελικοί. Είναι 27 του μήνα, την επόμενη Τετάρτη, ο τελικός του Conference League και 30 του μήνα ο τελικός του Champions League σε Λειψία και Βουδαπέστη αντίστοιχα. Διαιτητής ο Λετεσχέ, ο Γάλλος ελίτ, από τους καλύτερους της φετινής χρονιάς και γενικώς τα τελευταία χρόνια σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο. Μακάρι να παρακολουθήσουμε ένα πολύ ωραίο τελικό. Είναι και από την Cosmote TV, Cosmote Sport 1, είναι και από τον Αντένα το παιχνίδι. Οπότε να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο σήμερα στην Κωνσταντινούπολη.
1: Γιώργο Μάτζιο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το πακετάκι έτσι ενημέρωσης. Τελικός Europa League, 10 η ώρα το βράδυ.
3: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία από το κυβερνητικό ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου για την πρόταση 5 ομάδων Λάρισας, Αστέρα, Άκτορ, Πανετολικού, Πανσεραϊκού και ΠΑΟΚ να καταργηθούν τα play-off και να έχουμε από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο πρωτάθλημα με 16 ομάδες, play-off και play-out, έτσι. Απέστειλε η Super League σήμερα ένα έγγραφο στα 14 μέλη της, ενημέρωση για το αίτημα των 5 ΠΑΕ και πιθανότητα αύριο θα ορίσει ένα διοικητικό συμβούλιο έκτακτο με μοναδικό θέμα τη συζήτηση για αναδιάρθρωση της κατηγορίας. Έτσι, θυμίζω ότι εκ της ΕΠΟ ο κύριος Κιουπτσίδης, νομίζω στην εκπομπή του Κυριάκου του Θωμαίδη, έκανε μια δήλωση ότι είναι αντιποδοσφαιρικό να γίνει τώρα αναδιάρθρωση. Θα δούμε όμως πώς θα σταθούν οι ομάδες, οι υπόλοιπες, απέναντι, οι 9 δηλαδή οι ομάδες, απέναντι στο αίτημα των συγκεκριμένων ομάδων να μην υπάρχει κατηγορία με 14 ομάδες, αλλά με 16 και να μην έχουμε play-off και play-out. Απλά πρέπει να σημειώσουμε ότι αν πάρθει από τη Λίγκα απόφαση για αναδιάρθρωση, το θέμα θα πάει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και από εκεί θα προωθηθεί στον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό, τον Γιάννη Βρούτση, αφού για να γίνει μια τέτοια αλλαγή απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.
0: Έτσι, αλλιώς θα γίνει από την επόμενη χρονιά.
3: Θα δούμε τι θα αποφασιστεί καταρχάς. Να δούμε τι θα προκύψει στη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει έκτακτο με μόνο θέμα την αναδιάρθρωση η Super League. Έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον σίγουρα αυτό. Έχει περάσει από πολλά στάδια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παλιά λέγαμε όχι πρωταθλήματα χωρίς play-off, μόνο κανονική διάρκεια. Να βάλουμε τα play-off να έχουμε πολλά derby. Μετά αλλάξαμε, είδες, η τελευταία αλλαγή ήταν να μην έχουμε play-off με 4 ομάδες για την πρώτη. Μάλλον να μην έχουμε play-off με 6 ομάδες για την πρώτη κλίμακα για το πρωτάθλημα. Να έχουμε με 4 για να μην παίζουν αδιάφορες ομάδες, να παίζουν μόνο οι μεγάλοι. Και τώρα πάμε στο αίτημα για να επανέλθουμε σε πρωτάθλημα με 16 ομάδες και χωρίς play-off και play-out. Προφανώς η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός σε τέτοιο σενάριο θα ζητήσουν να παραμείνουν. Να μην υπάρχει δηλαδή αντικατάσταση και από άλλες δύο ομάδες στην κατηγορία, αλλά να παραμείνουν αυτές και να ανέβουν και ο Ηρακλής με την Καλαμάτα, οι οποίοι κέρδισαν την άνοδό τους από τη δεύτερη κατηγορία. Τώρα που πούμε Ηρακλή, έχει τίποτα, Δημήτρη?
1: Τα είπα κάποια πράγματα πριν. Mm-hmm. Πάμε τώρα στον Πάρη του Τρικαλιώτη που περιμένει στην γραμμή, ναι, να μας ενημερώσει για το τι μέλη γενέστε, έτσι, όσον αφορά τη συνάντηση του Άρη με την EuroLeague. Παρουσία, Ρίτσαρντ Σιάου, Πάρη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, και Δημήτρη, αυτό είναι το σημείο που διαφοροποιεί και το ραντεβού που θα έχουν οι δύο πλευρές, η EuroLeague δηλαδή και η πλευρά του Άρη, γιατί πριν από 10 ημέρες, 2 εβδομάδες, είχαμε ενημερώσει και μέσα από το Μετρόπολη ότι θα γινόταν αυτή η συνάντηση, αυτό το ραντεβού. Αλλά ήταν παρόντος του κυρίου Διακογιάννη και του κυρίου Ζήση. Έτσι, ο Διακογιάννης εκ των επικεφαλής της διοίκησης της ΚΑΕΑΣ και ο general manager της ΚΑΕΑΣ, ο Νίκος Ζήση. Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα έγιναν κάποιες συζητήσεις και ήταν σόφρον να είναι παρόν και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕΑΣ, ο Ρίτσαρντ Σιάου. Και καταλαβαίνει πολύ κανείς ότι πόσο μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα αποκτάει αυτό το ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από την πλευρά της EuroLeague θα είναι ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλος, ο επικεφαλής και από εκείνη την πλευρά ο Τσούς Μπουένο. Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν για το τι γίνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, φυσικά τη συνεργασία των δύο πλευρών. Οι άνθρωποι του Άρη έχουν γεμάτη ατζέντα. Αν προλάβουν να αναπτύξουν όσα θέλουν να αναπτύξουν στο Τζους Μπουένο, μεταξύ αυτών θα είναι φυσικά το γήπεδο, το όραμά τους, το πλάνο τους για την επέκταση του γήπεδου, τον εξυγχρονισμό, πώς θέλουν το διαμορφώσουν το γήπεδο, ώστε αυτό να πληρεί και τις προϋποθέσεις μελλοντικά για να μπορέσει ο Άρης να αγωνιστεί στην EuroLeague. Φυσικά το πλάνο του Ρίτσαρντ Σιάου οικονομικά, που θέλει να φτάσει στον Άρη και που θέλει να πάει με τον Άρη να το αναπτύξουν επίσης αυτό το πενταετές πλάνο που υπάρχει από πέρυσι το καλοκαίρι. Φυσικά η πλευρά της EuroLeague έχει εκφράσει αρκετές φορές την ικανοποίησή της ήδη από την προηγούμενη διοίκηση, καθώς ο Άρης εδώ και 3 χρόνια βρίσκεται στην οικογένεια της EuroLeague μέσω της συμμετοχής στο EuroCup, στο οποίο θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Άρης. Οπότε θα βγει έτσι ένα συμπέρασμα, θα μιλήσουν οι δύο πλευρές για ό,τι μέλη γενέστε ανάμεσά τους. Αυτά νομίζω περισσότερα θα έχουμε να πούμε και αύριο με τη συνάντησή τους. Το βράδυ θα είναι η συνάντηση των δύο πλευρών. Αλλά σαφώς είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό ότι θα είναι και ο Ρίτσαρντ Σιάου εκεί για να γνωρίσει από κοντά τον Τζους Μπουένο και ο Τζους Μπουένο φυσικά να γνωρίζει τον Ρίτσαρντ Σιάου και να δει από κοντά ποιος είναι ο επικεφαλής της ΚΑΕΑΡΙΣ και τι θέλει να πετύχει ουσιαστικά με τον Άρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
3: Να είσαι καλά.
1: Και από τον Πάρη Τρικαλιώτη πάμε στο σχόλιο του Βασίλη Μάστορα. Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
5: Καλησπέρα σε όλους.
3: Γεια σας, Βασίλη.
5: Παρότι δεν νομίζω ότι απασχολεί πολύ κόσμο του Άρη το γιατί τελικά είναι ο Γρηγορίου ο νέος προπονητής και δεν είναι ο Παπαδόπουλος, θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω κάτω από άλλο πρίσμα, ότι η επιλογή Γρηγορίου, και σας άκουγα πως κάνατε την εισαγωγή σας σήμερα, δεν δείχνει προετοιμασία από την πλευρά της οικογένειας των ιδιοκτητών. Απλώς ήταν μία ανάγκη, καθώς εδώ και 1,5 περίπου μήνα από τότε που Όφη κατέφυσε το κύπελο, ήταν σε ανοιχτή γραμμή ο κύριος Καρυπίδης με τον κύριο Νίκο Βαβαδόπουλο. Μάλιστα είχα φτάσει σε ένα σημείο να έχουν κάνει και το πλαίσιο της συνεργασίας τους. Το οποίο πλαίσιο αυτό της εργασίας, κουβέντα στην κουβέντα, δεν υλοποιήθηκε, γιατί υπήρχε μια χρηματική διαφορά, η οποία στις δύο χρονιές του συμβολαίου, το οποίο είχε προταθεί από την πλευρά του Άρη, τους χώριζε 100.000 ευρώ την κάθε χρονιά, δηλαδή 200.000. Είχαν συμφωνήσει για ένα έξτρα μπόνους στόχο 200.000, και από εκεί και πέρα η απέτηση του Νίκου Παπαδόπουλου, προφανώς σκεφτόμενος ότι μπορεί να μην μακροημερεύσει, γιατί γνώριζε ότι την προηγούμενη χρονιά άλλαξαν τρεις προπονητές, την προπροηγούμενη δύο και ούτω καθεξής, γνωρίζοντας ότι πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά γνωρίζοντας και από την άλλη πλευρά ότι οι επιλογές δεν ήταν πολλές και πάντα ο Άρης και η συνεργασία μαζί του είναι μια πρόκληση για οποιονδήποτε προπονητή, ήθελε τουλάχιστον στο κακό σενάριο να έχει εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο το οποίο θα του δίνει το μήνυμο το 70% της αποζημίωσης, όπως έγινε στην περίπτωση του Ζουνίδη και στην περίπτωση του Χιμένεθ, στην καλύτερη περίπτωση να μπορέσει να πετύχει ένα αποτέλεσμα. Το ποσό όμως που ζήτησε στην τελική κουβέντα που έκαναν οι δύο πλευρές, η οποία θα το παραλάβω κρατούσε περίπου 1,5 μήνα, δεν άρεσε στον κύριο Καρυπίδη, γιατί πήγε σε μια λύση σε αμή και ταπεινή, πολύ πιο ρεαλιστική, που ακούει στο όνομα Μιχάλης Γρηγορίου, και μάλιστα θα το επαναλάβω, ήταν τόσο κοντά στη συμφωνία, αλλά η συνωσία θεωρούνταν δεδομένη, απλώς έπρεπε να φτάσει στο σημείο το να καθαρογραφεί τα όσα, να αποτυπωθούν σε ένα συμβόλαιο τα όσα είχαν συμφωνήσει, προέκυψε αυτή η διαφωνία, αλλά μέχρι να προκύψει η διαφωνία είχαν αρχίσει και συζητήσεις με ποδοσφαιριστές, τους οποίους ήθελε ο Νίκος Παπαδόπουλος να έρθουν στον Άρη. Το κλείνω αυτό. Η περίπτωση του Γρηγορίου έχει πιθανότητες να πετύχει. Θα το ξαναπώ, δεν είναι αξιολογικό κριτήριο το τι έκανε ο Άρης στα play-in. Από εκεί και πέρα, ακόμη και οι πιστοί δημοσιογραφικοί οπαδοί της διοίκησης του Άρη άρχισαν να ομολογούν ότι τους έλεγε ο κύριος Καρυπίδης ότι η λύση Γρηγορίου είναι λύση ανάγκης μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, και επειδή ουδέν μονιμότερον του προσωρινού στη λογική της διοίκησης του Άρη έγινε ο προπονητής. Σαφώς τα δύο χρόνια νομίζω είναι μια χρυσόχρονη που πέφτει σε αυτή τη συνεργασία. Δεν υπάρχει προπονητής που με τη σημερινή διοίκηση μακροημέρευσε τόσο πολύ. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι, δεν έχει αξία. Το ζήτημα είναι ότι η επιλογή Γρηγορίου, επειδή το δείγμα γραφής δεν είναι τόσο ισχυρό, αποδοκιμάζεται, και όποιος δει στα social media θα καταλάβει ότι δεν δίνει κανένα απολύτως όραμα. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου χθες ότι θα γίνει προγραμματισμός κτλ., θα πρέπει πρώτα να ρωτήσει τον κύριο Ρέγες πόσες από τις επιλογές και τις προτάσεις που έκανε στο σχεδιασμό του ρόστερ πέρυσι του Άρη υιοθετήθηκαν, και κατά δεύτερον να ρωτήσει τους προκατόχους του τι ακριβώς συνέβη, κυρίως τον Μαρίνο Ζουνίδη, στο σχεδιασμό του Άρη της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Θα του είναι χρήσιμα όλα τα στοιχεία τα οποία θα πάρει. Όσον αφορά το Ρέγες, νομίζω ότι έχει και τούτος ευθύνες, δεν είναι μόνο ευθύνες διοίκησης, και ευθύνες διοίκησης είναι γιατί επέλεξε το Ρέγες. Εάν ο Ρέγες θεωρεί ότι έγιναν πράγματα τα οποία απέφεραν κάποιο αποτέλεσμα, και αν αυτό θα θεωρούν την πέμπτη θέση αποτέλεσμα, διότι ο Ρέγες όταν έκανε την πρώτη συνέντευξη τύπου μιλούσε για τετράδα στο πρωτάθλημα, μιλούσε για ομίλους στο Conference Link και μιλούσε και για κατάκτηση κυπέλλου. Από εκεί και πέρα θα βάλει στο τραπέζι οποιοδήποτε φίλος του ποδοσφαίρου και φίλος του Άρη και μπορεί να καταλάβει τι πέτυχε ο Ρέγες από αυτά τα οποία υποσχέθηκε και αν ο Ρέγες αποτελεί λύση για την επόμενη χρονιά. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να ακουστούν πράγματα και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. Ο Ρέγες έχει κομμάτι στις ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από την αποτυχημένη χρονιά του Άρη. Ευθύνες έχει και η διοίκηση, αλλά παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, δεν κουνιέται φύλλο και πάλι ο Άρης θα βαδίσει στη γνωστή πεπατημένη, η οποία δεν γεμίζει με όραμα και ελπίδες στον κόσμο, το γεμίζει με μια μεγάλη απογοήτευση.
3: Μάλιστα, ωραία. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη το Μάστορα, δεν νομίζω ότι ξεχνάμε κάτι.
1: Όχι, νομίζω τα μεταφέραμε.
3: Τα μεταφέραμε τα περισσότερα τουλάχιστον. Να πούμε απλά ότι σήμερα έχει μια συνέντευξη που είπα ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα διαρκείας Εκεί έγινε κουβέντα για το πλάνο που είχε ο Ολυμπιακός να φύγει αυτό το καλοκαίρι για να πάει σε ανακαίνιση του Καραϊσκάκης και ρίξε βολές ο Κώστας Καραπαπάς, δέλτα αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να μπει στο ΆΚΑ και κατήγγειλε αποκλειστική χρήση του Ολυμπιακού σταδίου από τον Παναθηναϊκό. Κάτι λέει το οποίο είναι απαράδεκτο. Αυτή είναι η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, γιατί δεν γίνεται δημόσια περιουσία να την ελέγχει ένας ιδιώτης αποκλειστικά. Μάλιστα προανήγγειλε συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα στον Ιούνιο για όλα τα θέματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή να γίνει και μια συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ μαζί με τον Νιάκη Μπάνεθ, ο οποίος είναι ο ατζέντης του Βάσκου Τεχνικού, η συζήτηση θα γίνει για το σχεδιασμό. Δεν έχει να κάνει, δεν θα αλλάξει προπονητή Ολυμπιακός, διότι εκτιμά ο Μαρινάκης πως δεν πρέπει καλοκαίρι με προκριματικά Champions League που παίζονται καμιά 40 εκατομμύρια ευρώ αν θα πάει στο League Stage της διοργάνωσης
1: να
3: πάει,
1: χάσει χρόνο με τον νέο προπονητή,
3: να πάει σε ρίσκο επιλογή αλλαγής προπονητή. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τις μεταγραφές.
1: Βέβαια από την άλλη, Κώστα, είναι και η εικόνα η φετινή, η οποία βέβαια δεν έχει ικανοποιήσει, πιστεύω, τον μέσο φιλάθλο του Ολυμπιακού.
0: Κανένα φιλάθλο του Ολυμπιακού.
3: Και έχει πολλούς παίκτες οι οποίοι είναι αθλητικοί μεν, αλλά.

0: από πλευράς τεχνικής δεν είναι το επίπεδο που θα έπρεπε να είναι μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε της εκπομπής. Ανανεώνουμε για αύριο ανήμερα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης την εκπομπή.
1: Αύριο, θα είσαι εδώ.
0: Θα είμαι, αλλά ξέρεις, τα τηλέφωνα θα παίρνουν φωτιά. Οπότε θα είσαι λίγο ήρεμος, δεν θα με πιέζεις.
2: Όχι, δεν σε έχω πιέσει, δεν σε πιέζω συχνά.
0: Τάνια Δήμου με τίτλους πολιτικών ειδήσεων και αμέσως μετά Γιάννης Τσερβίνης και Μιχάλης Σαρόπουλος. Τα λέμε για πάλι αύριο, να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
4: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνω στις οικογένειες, επιβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε περίπου 1.000.000 νοικοκυριά, ένα από τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση τον Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ σχολιάζοντας τη δημιουργία των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, τόνισε «Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος». Την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 το απόγευμα στο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους θα ανακοινώσει και επίσημα η Μαρία Καριστιανού το κόμμα της, όπως ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook. Την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα προανήγγειλε σε τηλεοπτικές δηλώσεις της η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα ανέφερε πως θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας μετά την απόφαση του ΣΤΕ που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Ανοίγει από τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης ως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μια πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Λία που ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ φέρεται να αποκόμισε η Σπύρα που διέπρατε κλοπές και ληστείες στη Θεσσαλονίκη. 5 μέλη της συμμορίας έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιείται σήμερα από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος. Στο Αυτόφορο παραπέμφθηκαν να δικαστούν ο νοσηλευτής και δύο συνοδεία ασθενούς που συνελήφθησαν για το μεταξύ τους επεισόδιο το οποίο φέρεται να διαδραματίστηκε χθες το πρωί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος και των τριών συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις πλημελημετικού χαρακτήρα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με...

0: γραφή του Χαπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
15: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
14: Δηλαδή αντέχει.
15: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
17: Για όλους τους πιστούς της Skoda. Η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
22: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή. Γιατί Γιάννη, είμαι στην ευχάριστη θέση. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ευχηθώ. Μην κουράσει το κεφάλι σου καθόλου. Μην κουράσει το κεφάλι σου.
1: Έλα, τελείωνε.
0: Μην κουράσει το κεφάλι σου.
1: Τελείωνε τώρα. Ευχηθώ τώρα για να. Εντάξει,
0: σήμερα ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Ένα υπόδειγμα που γενιάρχη.
1: Επιτυχίο.
0: Και ένα εργαζόμενο σκληρά και καθημερινά. Ο Πασχάλης γίνεται 40 ετών. Θυμάστε πότε ήσουν 40 χρόνων, Γιάννη?
1: Ναι, συνέχισε.
2: Χρόνια πολλά, καλή 40, ευχαριστώ πολύ.
1: Γερό να είναι Πασχάλη.
0: Η εκπομπή λοιπόν εύχεται χρόνια πολλά στον φίλο τον Πασχάλη. Ο οποίο φέτο, σαν και φίλο του ΠΑΟΚ, ταλαιπωρημένο, εμεί το ευχόμαστε να μην το βάζει κάτω, να έχει ψηλά το κεφάλι. Γενικά να είναι ντούρο, υπέροχο, καλοκαιρινό, ζουμερό.
1: Ωραία.
0: Και να συνεχίζει έτσι αγόγιστα την προσπάθεια και πάλι με χρόνια με γερού, Πασχάλη, πάλι δικά σου ήταν. Θέλω να δώσω τις ευχές στον Πασχάλη, ο οποίος τις περιμένει καρτερικά. Ναι. Θα δώσω και εσύ με τη μαγιά που διακρίνει, σαν ένα άλλο έρικο πετυλών.
1: Εντάξει, κάνει δημόσιες σχέσεις, τελείωσες.
0: Οπωσδήποτε. Δώσε τις
1: τέτοιες. Χρόνια πολλά στον Πασχαλάρα.
0: Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Και τώρα.
1: Άντε, ξεκινάει την εκπομπή.
0: Όχι, ξεκινά.
1: Και το άλλο κάνει τις δημόσιες σχέσεις, του ξεκινάει τώρα τα χρόνια πολλά. Όπου γουστάρει και όποτε γουστάρει και μετά θα μου πει. Τι έχουμε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα μπορείτε.
0: Και τώρα μπορείτε.
1: Τι μπορούμε.
0: Ας το ξέρω εγώ καλύτερα.
3: Ρε Πασχαλή, μη φοβάσαι, ρε.
1: Πασχαλάρα, μη φοβάσαι τίποτα.
0: Πασχαλή, μη φοβάσαι.
1: Τα 40 είναι τα καλύτερα. Μπήκε στην καλύτερη δεκαετία τώρα.
0: Πόσα χρόνια είσαι 40?
1: 6.
0: Πω. Δηλαδή 46 χρόνια.
1: Όχι ακόμα, 15 Ιουνίου.
0: Θα κεράσεις.
1: Ωείτε. Πέρυσι πίτσες, φέτος κάτι καλύτερο.
0: Μην το πεις.
1: Όχι, εκείνο δεν μπορώ να το κάνω για ευνόητους λόγους.
0: Μην το πεις, πραγματικά μην το πεις.
1: Όχι, και ζέστη αυτά.
0: Όχι.
1: Υδρώνουμε.
0: Παπαβρίκη.
1: Πάμε σε κάτι πιο
0: παγωτή.
1: Μια
0: τάρτα.
1: Μια ταρτούλα έτσι ωραία δροσερή. Δευτέρα πέφτει, κακή ημέρα.
0: Πιστεύεις μέχρι 15 Ιουνίου πώς μεταγραφές θα έχουν γίνει στην πόλη?
1: Στις τρεις ομάδες.
0: Για να λέω για την πόλη.
1: Δεν θα ανακοινωθούν όμως, γιατί τώρα πρέπει
0: να είναι ο παίχτης εδώ.
1: Εδώ. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, καμία.
0: Το καλοκαίρι.
1: Άντε βαριά μία. Αν και αυτή.
0: Το καλοκαίρι είναι η χαρά των μεταγραφών. Δηλαδή ήδη ακούς τώρα, ξεκινάνε ο ένας Γιαννούλη, ο άλλος ξέρω εγώ, προετοιμασίες έχει μελέ. Θα αρχίσουμε, θα κάνουμε μια πρόβλεψη.
1: Γι' αυτό παραδοσιακά οι εφημερίδες.
0: Ναι.
1: Στα παλιά τα χρόνια ήταν κρατές τότε που η εφημερίδα ήταν κομμάτι της καθημερινότητας ναι. Μας ειδικά το καλοκαίρι και ειδικά το σουκού φίλε είχαν πάρα πολύ μεγάλες πωλήσεις
0: ναι.
1: γιατί ο άλλος πήγαινε στην παραλία το καφεδάκι του να κάνει τη βουτιά του, έπαιρνε και την εφημερίδα στην Αμασχάλη
0: ναι. Και όχι μόνο μία εφημερίδα.
1: Ναι, και την Κυριακάτη και με τις προσφορές και αυτά. Έπαιρνε και την Αθλητική και έλεγε κάτσε να διαβάσω. Έλεγε και ονόματα. Ο τάδε. Και περνούσε η ώρα. Την ξεφύριζε, ωραία. Κυμπάρικα, ζουμερά. 2-3 ώρες στην παραλία. Και... τώρα πέρασαν τα χρόνια, άλλαξαν οι καιροί. Τώρα πλέον κάνεις με το κινητό. Βλέπεις.
0: Σκρολάρεις.
1: Έτσι
0: όπως συζητάμε τώρα και μιας και υπάρχει κουβεντολόι για μεταγραφές που μπήκαμε λίγο φορτσάτα. Παίζει Γιαννούλης εδώ και καιρό για τον ΠΑΟΚ.
1: Εσύ Γιαννούλης, βέβαια. Με τη Γιαννούλης.
0: Εξαιρετικός.
1: Καλύτερος από τον Κώστα.
0: Καλά.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Λες εσύ.
1: Λέω εγώ.
0: Και έχει κάνει και μεγαλύτερη καριέρα. Θεωρώ εγώ.
1: Ναι.
0: Όσο να πεις.
1: Εντάξει, ο Κώστας δεν πήγε σε μικρές ομάδες. Δηλαδή έπαιξε Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Έπαιξε Όφη. Εντάξει, εξωτερικό δεν θυμάμαι.
0: Γερμανία...
1: αλλά η Γερμανία είναι άλλο level τώρα. Έτσι. Εντάξει, ο άλλος παίζει η Bundesliga, έτσι.
0: Bundesliga. Πέντε χαρτιά λέει η Augsburg.
1: Για δύο χρονιά.
0: Όχι, πέντε χαρτιά θέλει η Augsburg.
1: Α, η Augsburg θέλει πέντε χαρτιά. Προβλέμα.
0: Αγκολέμα. Μεγάλο προβλέμα.
1: Προβλέμα. Πέντε κατά.
0: Ποιος τα δώσει.
1: Όχι,
0: θα δώσει ο Βασαβίδης.
1: Ο Βασαβίδης έχει λεφτά για να τα δώσει. Το θέμα είναι αν θέλει να τα δώσει κιόλας.
0: Είναι για 5 εκατομμύρια ο Γιαννούλης. Να δώσει για να πάρει το Γιαννούλη.
1: Δεν είναι ρε φίλε.
0: Πώς τραυματισμούς ο Γιαννούλης έδωσε.
1: Είχε.
0: Δεν είχε δύο θλάσεις. Είχε.
1: Θλάση εντάξει.
0: Από 20 μέρες κάθε θλάση.
1: 40. Δεν είχε, ούτε έμεινε.
0: Δεν είχε αθεματάκι στο γόνατο. Κατά μεσής.
1: Είχε.
0: Δεν είχε.
1: Άρα, άλλες 20.
0: Ε, 20 δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Τι θα δούμε.
1: Δεν ξέρω, γιατί και η Ανούλη διαβάζουμε και η Ριέρα λέει η Σλοβένη. Αυτό γιατί κάθε μέρα, χθες από τα La Live, γιατί πήγαμε το στο Ριέρα τώρα.
0: Και αύριο θα
1: αυτό
0: πάμε.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Ότι πουλάει ο Πάκο.
1: Πέρα ότι πουλάει, καλά, πουλάει ο Πάκο, ξέρουμε, αλλά...
0: Κούβαρα.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα με τον Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, έτσι. Αυτή η προπονητολογία, η φημολογία, που μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει, δεν σε προβληματίζει. Δηλαδή με την έννοια ότι τα πέρσι ή πρόπερσι ή πριν 3 χρόνια ακουγότανε το καλοκαίρι με την εξονιάς για τον Λουτσέσκο.
0: Πέρσι ακόμα τρώγανε πάστες με τον Λουτσέσκο.
1: Ναι.
0: Πέρσι ακόμα ήταν. Θυμάσαι για μια φορά.
1: Θεωρούν στο εξωτερικό ότι ο Λουτσέσκο θα φύγει.
0: Που πηγαίνει σε ένα τραπέζι επίσκεψη και σου βγάζουν το καλό το σερβίτσιο.
1: Ναι.
0: Τώρα φέτος για τον Λουτσέσκο μάλλον βγαίνουν τα πλαστικά τα μαγειροπύρουνα. Μάλλον φέτος για τον Ασβάν βγαίνουν τα πλαστικά. Δεν βγαίνουν εκείνη η βαλίτσα που είχε μέσα στο παλιό το ντουλάπι η μάνα μας στο σαλόνι για να βγάλουν τα παλιά τα καλά τα μαγειροπύρουνα. Γι' αυτό και ακούγονται αυτά που ακούγονται. Γι' αυτό και ακούγονται αυτά που ακούγονται. Και ο Τελεμέφ, όχι ο Τελεμέφ, ποιος Τελεμέφ, ένας Τελεμέφ είναι το τυρί, ο Τελεμές. Αυτό το παλικάρι από τη Ρωσία, από την Αχμάτ Γκρόσνη, γι' αυτό και ακούγεται και ο Ριέρα και γι' αυτό δεν θα σταματήσει το γαϊτανάκι με τίποτα. Και θα ακούγεται και Γιαννούλης και ξέρω εγώ, εντάξει. Είναι φυσιολογικό σε ένα βαθμό να ακούγονται όλα αυτά δεδομένα των συνθηκών που επικρατούν στον ΠΑΟΚ. Και ξεκινάμε από εκεί. Ξεκινάμε από εκεί γιατί σήμερα πάλι έχει γίνει ολόκληρος δώρος. Να ο Ριέρα, τι θέλει ο Ριέρα, τι δεν θέλει ο Ριέρα, αν ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ, δεν ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης θα κάνει το θέμα Λουτσέσκου. Νομίζω έχει γίνει, άμα πάρεις το μυαλό, άμα πάρεις το μυαλό του ΠΑΟΞΙ σήμερα και γενικότερα αυτές τις μέρες, έχεις δει ποτέ που κάνουν πουρέ μελιτζάνας.
1: Ναι, ωραίος ο πουρές μελιτζάνας. Παίζει πολύ πλέον στα πιάτα.
0: Το μυαλό του κόσμου, το μυαλό του κόσμου που έχει σαν πουρές μελιτζάνας, που κάνουν πουρέ μελιτζάνας με χοιρινό, χοιρινό με μελιτζάνα. Λοιπόν, είναι θέμα. Είναι ζήτημα. Τι είπατε σχεδόν.
1: Μιλάμε ένα μήνυμα του φίλου του Γιώργου.
0: Άλλος
1: φίλος. Λέει, τι είπες πως έχει ο Σαββίδης γιατί χάθηκε το σήμα. Είπα, Γιώργο, ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει λεφτά. Εσύ βγες και πες
0: ότι
1: δεν έχει λεφτά.
0: Ποιος το πει αυτό.
1: Ότι είναι καμπάνης, ξέρω εγώ. Είναι, τι να σου πω, κάποιος ο οποίος δεν έχει λεφτά. Εγώ λέω ότι έχει λεφτά. Και έχει πολλά λεφτά.
0: Έχει,
1: Όλες αυτά κάθε χρόνο είναι λίστα Forbes και αυτά τι. Άλλος ήταν, που έμπαινε.
0: Έχει.
1: Ποιος είναι, ο Δήμος
0: Αδερφός. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Αυτό σου λέω, ότι λεφτά έχει. Τώρα, αν μπορεί να τα. Δεν ξέρω γιατί λένε, δεν μπορεί να τα μεταφέρει. Ή υπάρχουν προβλήματα λόγω του πολέμου. Ή δεν έχει τη διάθεση να βάλει τόσο πολλά χρήματα, είναι άλλο. Εγώ βγαίνω, λέει, και λέω πως δεν έχει. Ακούγεσαι.
0: Ακούγεσαι και εσύ.
1: Ακούγεσαι, Γιώργο.
0: Παίρνει και από εδώ να το συζητήσουμε. Ελάτε και λίγο από εδώ να το συζητήσουμε. Όχι μόνο. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι έχει κουβεντολόγη. Αφήστε, λέει, να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Εξουσί.
1: Τι?
0: Εξουσί. Το Στέφανο. Το Στέφανο μας ακούει και μας δίνει την καλησπέρα του. Όχι. Μας δίνει τις καλησπέρες στο κέπτο ξινό νερό. Και μας λένε, ελάτε έτσι, λέει, στους λόφους έχει πανηγύρι σήμερα.
1: Παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Άσοσε, βέβαια. Χωριό δικό μας αγαπημένο. Στέλνουμε την καλησπέρα μας σε όλη την περιοχή. Την αγαπάμε πάρα πολύ και τη στέλνουμε εκεί στο Φλίνκ, σε όλους. Στο Μύρο, σε όλη την παρέα. Μας ακούμε, μας στηρίζουν. Και το ξηρό νερό είναι δίπλα μας. Να μην φοβάσεις καθόλου. Έχει και πολύ ωραίο νερό.
1: Άμα χρειαστούμε δουλειά, πάμε στο ξηρό νερό.
0: Μηνιαίες συμβάσεις.
1: Νερά και τα λοιπά.
0: Τρεις μήνες, να αλλάξει.
1: Άσχημα. Καλό κλίμα.
0: Στεφανάρα, φιλιά πολλά σε όλους και την αγάπη μας. Τώρα, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Έρχεται ένας Μάιος τον οποίο δεν θα κουνηθεί τίποτα. Τίποτα, δηλαδή.
1: Έρχεται ένας Μάιος, ρε φίλε, 20.
0: Βγαίνει ένας Μάιος.
1: Α, βγαίνει.
0: Καλύτερα, okay. Έτσι, σε ευχαριστώ για την επισημάνση. Τον οποίο δεν θα κουνηθεί τίποτα και τι θα γίνει, θα κυνηγάει ο κόσμος στην ουρά του. Δηλαδή, θα κάθεται ο Παοξής, θα λέει: θέλουν το Γιαννούλη. Από το Γιαννούλη τι θέλουν, θέλουνε το Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου θα μείνει, Λουτσέσκου θα το ξεκινήσει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης τι θα κάνει, θα επιδιώξει αν θέλει το. Θα έχει κουράσει.
4: Θα έχει το ρεπάνι χούι.
1: Θα έχει τα ε.
4: Θα έχει τα λέπα. Και νομίζω, θα σου πω ότι πιστεύω ανοιχτά, ότι η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή η οποία δεν έχει τα λέπα.
1: Έτσι θα πεις.
4: Είναι ο Ηρακλής, φίλε.
1: Και κούλη.
4: Δεν έχει. Αυτή τη στιγμή τα λέπα.
1: Όχι, τα λέπα δεν
4: ο έχει. Ο Άρης έχει παρμιώδη εστρέφεια.
1: Λέπα δεν έχει ο Ηρακλής.
4: Ο Πάοκ έχει το παραδοσιακό και ως υπερμελέ. Πώς ήταν το υπερταμείο, αν θυμάσαι. Έτσι είναι το υπερμελέ που συμβαίνει στον Πάοκ. Στον Ηρακλή τι μελέ έχει.
1: Τίποτα. Αναμονή για τις μεταγραφές.
4: Ό,τι έχει και όλους άλλους. Άρα έχεις αναμονή για μεταγραφές. Mm. Αναμονή για προετοιμασίες. Χωρίς να έχεις γκρίνια. Χωρίς να έχεις μελέ. Χωρίς να έχεις κυνηγητά.
1: Mm-hmm. Έχει καιρός ήταν. Μετά από τόσα χρόνια.
4: Δικαιούμαι, πες και εγώ.
1: Δεν δικαιούμαστε κι εμείς λίγο.
4: Δικαιούμαι.
1: Να χαμογελάσουμε λίγο.
4: Δικαιούμαι.
1: Ναι, να αισιοδοξούμε τουλάχιστον.
4: Αισιοδοξείς, Γιάννη.
1: Αισιοδοξείς.
4: Αισιοδοξούμε βάσει κινήσεων.
1: Θα έχεις ένα καλοκαίρι που δεν θα σκέφτεσαι αδειοδότηση, δεν θα σκέφτεσαι προσφυγές, δεν θα σκέφτεσαι κίνδυνο αφαίρεσης βαθμών, δεν θα σκέφτεσαι τροφία που χρωστάς, δεν θα σκέφτεσαι νερά που δεν έχει στη Μίκρα, δεν θα σκέφτεσαι τα χορτάρια που έχουν. Που κάνουν τα φίδια έρωτα εκεί πέρα στη Μίκρα.
4: Πόση ώρα κάνουν τα φίδια έρωτα?
1: Περίπου είναι μεταξύ 8 λεπτών και 22.
4: Γι' αυτό σέρνονται.
1: Ναι, αυτό που κάνει 22, αυτά που κάνουν 22 είναι ράκι.
4: Είναι ένα ράκος. Μας ακούνε και τεχνικοί διευθυντές από το χώρο του ποδοσφαίρου, να δώσουμε την καλησπέρα μας και εκεί.
1: Ονόματα.
4: Δεν μπορούμε να τα φέρουμε.
1: Ποιος λέγες?
4: Και μάλιστα τεχνική διευθύντρια, γυναίκα. Κομπή έχει διείσδυση παντού.
1: Μάλιστα.
4: Να ξέρεις. Οπότε ποδοσφαιρικά, αν χρειαστούμε το οτιδήποτε, θα μας ανοίξουν τα μάτια.
1: Ωραία.
4: Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ, για 5 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη στην Augsburg.
1: Είναι του μάτσα.
4: Δεν τα δούμε.
1: 5 στην Augsburg, συν τι θα δώσει συμβόλαιο στο Γιαννούλη.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Πολλά.
5: Μη ζητάμε λοιπόν από το μεγάλο μέτοχο την ώρα, βάλε λεφτά, φέρε εκατομμύρια, παίρνουμε παίκτες.
4: Πολλά. Αυτά λέει είναι πολλά. Δηλαδή.
1: Αυτά λέει πολλά, 12 ήταν ο Ζαφίρης.
4: Είναι. Καλά και ακόμα δεν έχει παίξει ο Ζαφίρης όπως τον περιμένανε.
1: Είναι επένδυση.
4: Είναι επένδυση. Ο Γιαννούλης με 5.
1: Γιαννούλης πόσο είναι ηλικία?
4: Δεν θα είναι 32.
1: Δημήτρης.
4: Δεν θα είναι 32.
1: Γιατί και η ηλικία παίζει ρόλο, έτσι. Και εσύ, αν έχει τραυματισμούς, αν δεν έχει. Είναι θέμα αυτό. Πρέπει να το δούμε.
4: Ο Γιαννούλης ο οποίος
1: 30.
4: 35.
1: Ναι.
4: Τα 30,
1: 31. Εντάξει, είναι 17 Οκτωβρίου. Εντάξει, okay.
4: Εντάξει, μια χαρά ηλικία είναι.
1: Καλή είναι.
4: Πλάκα, κάνεις τώρα. Να υποτιμήσεις την ηλικία του παιδιού για κάνω.
1: Όχι, πολύ καλή
4: ηλικία. Του παιδιού. Τετέχνο δεν παιδί, παιδιά κάνει. Αλλά είναι καλή ηλικία. Παίζει και ο Ολυμπιακός όμως να έχει
1: χωθεί. 27 αγώνες φέτος, 2 γκολ.
4: Εντάξει,
1: δεν έλεψε πολύ, ρε φίλε. 27 αγώνες έχει παίξει. Που λες για τραυματισμούς. 34 ήταν όλοι. 7 έλεψε.
4: Βάλε και τα πελακί.
1: Τα πελοκί. Πρωτάθλημα Γερμανίας 27.
4: Ναι, θα γύρω γύρω.
1: Εντάξει, το κύπελλο έπαιξε 2 αγώνες.
4: Και 5 ασίστ.
1: Και 5 ασίστ, ναι.
4: Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Για αριστερό εξτρέ, για αριστερό μπακ, μια χαρά είναι.
4: Πολύ καλή λύση είναι, δεν το συζητάμε. Τα 5 με φαίνονται πολλά. Δηλαδή, αν ο ίδιος όντως θέλει, γιατί αυτό κυκλοφορεί. Ότι αυτός είναι που πιέζει για τον ΠΑΟΚ. Αν ο ίδιος θέλει, ας πάρει ένα τηλέφωνο στην Augsburg. Εκεί ποιος είναι ο ταλαβερτζής. Έχουμε κάνει τεχνικό διευθυντή στην Augsburg.
1: Ρίξτε. Πέστε.
4: Ναι, πηγαίνει. Έχουμε κάνει να μιλάει καλά γερμανικά.
1: Ρίξτε. Τα 5 να πέσουν.
4: Πώς είναι στα γερμανικά το πέσε για να πέσω.
1: Θυμάμαι τώρα.
4: Έναν άνθρωπο, παιδιά, να μιλάει, να έχει πάρει γκρουνστούφε. Έναν άνθρωπο να πάει.
1: Ανάση, μπορείς να πας λίγο 6974 στο Γκέτε, το Ινστιτούτο. Φώναξε λίγο και πάρει και ζητά το Hans. Μπορεί να έχει μάθημα αυτή τη στιγμή. Αν δεν το βρεις, πες το Γιούργεν.
4: Το Γκλοπ.
1: Όχι, τον. Ρίχτ Φέλερ. Όλα μέσα η εκπομπή τον θέλει. Τώρα μιλήσουμε λίγο για γερμανικό ποδόσφαιρο.
4: Το Βαβρίτσα γιατί δεν παίρνουμε.
1: Το Χάις Ρίτλ.
4: Πάρε το Βαβρίτσα.
1: Α, το Βαβρίτσα, ναι, το Βαβρίτσα.
4: Πάρε το Βαβρίτσα.
1: Γιατί να μιλάει συνέχεια στο
4: Μπεντροτρότο. Α, μιλήσει και εδώ. 5 χαρτιά, λοιπόν, ποιο είναι τα Βαβρίτσα εκεί.
1: Έλα, Βαβρίτσα.
4: Στην Άξμπουργκ, λοιπόν. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Το παιδί θέλει να φύγει, να πούμε. Να κάνω ένα λάβο, όχι να πραγματεύσει. Σάψω γερμανικά.
1: Μα είδατε, α πούμε, περάσατε για μιλονάδε. τι φάση είναι αυτή.
4: Μπορείτε
1: να υπάρχει και το θέμα τη Eurovision στη μέση. Για πιθανή μεταγραφή του. Ναι, γιατί η Γερμανία πάλι εντάξει. Αρνήθηκε. Ξεκάθαρα.
4: Ναι, καλά εννοείται.
1: Αρνήθηκε ξεκάθαρα. Εγώ τώρα το βλέπω ότι έχει σχέση με άλλη χώρα με την Eurovision. Τι πήραμε. Τι μα έδωσαν. Το τι πήραμε ξέρουμε. Τι μας έδωσαν,
4: ξέρετε.
1: Σε βαθμολογία.
0: Λοιπόν, ενδεχομένως λοιπόν, ανάλογα τον παίκτη, για κάποιο παίκτη μπορεί να δώσει και πολλά παραπάνω από 5, αλλά για τον συγκεκριμένο δεν θεωρώ ότι πρέπει να δώσει 5 ο ΠΑΟΚ. Να πω την αλήθεια μου. Δηλαδή υπάρχουν. Γίνονται μεταγραφές, να το θέσω αλλιώς, οι οποίες μπορεί να πάρει ένα στέλεχος να δώσει περισσότερα λεφτά. Μπορεί να πάρει ένα παίκτη να δώσει περισσότερα λεφτά. Αλλά για τον Γιαννούλη αυτή τη στιγμή δεν το θεωρώ fair τα 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει και ο παίκτης να πιέσει από την πλευρά του. Πρέπει και ο παίκτης, ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής να θέλει να πάει κάπου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ρήτρες και για τους προπονητές.
1: Σωστά.
0: Αν ο τεχνικός διευθυντής θέλει, ή αν ο προπονητής θέλει, αν ο παίκτης θέλει, πιέζει και σπάνει. Τι κάνει?
1: Σπάνει. Είναι από το Βισπάν. Πανούλη. Σπάνει.
0: Σπάνει τη ρήτρα που λένε και στα χωριά. Σπάνει τη ρήτρα. Λοιπόν, Δημήτρης Καλατζής έρχεται για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Γιατί όπως κατάλαβες, time flies. Τι?
1: Είπες ρε!
0: Time flies!
1: Τι λες ρε φίλε!
0: Έτσι όμως.
1: Φοβερός.
0: Καλά, τρομάζω κι εγώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε για τα συγχαρίκια.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα...

0: Εντάξει.
1: Σλοβαίνοι λένε Ριέρα. Εντάξει.
0: Και
1: εχθές οι Ρώσοι λέγανε Ταλαλάιφ. Αύριο οι Ούγγροι μπορεί να λένε Σομπολάι.
0: Οι Σλοβάκοι τι λένε.
1: Σλοβάκοι, ποιον Σλοβάκο προπονητή έχουμε.
0: Ο Μπουμπέκο τι ήτανε.
1: Σλοβάκο. Φάρε, Γιώσεφ Μπουμπέκο.
0: Ναι.
1: Γιώσεφ Μπουμπέκο για ΠΑΟΚ.
0: Αυτό να δούμε και τελειώσαμε.
1: Εντάξει.
0: Θα πέφτει τρέξιμο.
1: Θα πέφτει ροχάλα.
0: Βροσί. Βλέπουμε τώρα παρένθεση για να τα συνεχίσουμε. Τους αρσεναλίστες να πανηγυρίζουν.
1: Ναι, αρσεναλίστες.
0: Από το 4 είχαν να το πάρουν και το πήραν.
1: Αέτητο το 4 κιόλας. Να πάρεις αέτητο στο ποτάμι στην Premier League, έτσι. Φοβερό. Εμπέργα, Μπαρνιέ και τα λοιπά.
0: Ασχημά.
1: Πειρές. Ρομπέρτ Πειρές.
0: 1-1 η Μπόρντινγκ του Manchester City. Θα έλεγε κανείς ότι σαν να την είχε ψηλιαστεί ο Πεπ. Την κουτσουκέλα
1: και
0: της
1: την έκανε.
0: Και οι ρυψάσπιδες, αυτοί που πηδάνε από το καράβι, τα ποντίκια, τα ντικιαμπό, από το καράβι δεν θα πηδάτε.
1: Ο Αρτέτα, ο οποίος ήταν ουσιαστικά βοηθός του Γκουαρτιόλα, έτσι.
0: Καλά. Και το σήκωσε.
1: Τι λένε, αυτό το κλασικό.
0: Βαθύς ξεπέρασε το δάσκαλο. Μιλάμε για εμετό. Ξεπέρασε το δάσκαλό του. Ή έμαθα και μαστορεύω.
1: Αυτό. Όχι. Είναι εύκολο να φύγει. Γιατί έχει το ρήμα κάνει μια. Εσύ, το ρήμα κάνει μια ρήμα.
0: Εσύ, Θανάση, το ξέρεις αυτό που λέει έμαθα και μαστορεύω και τι κάνω. Δεν το ξέρεις, ε. Κάποια στιγμή θα στο πω και σε αυτό, θα ανοίξω τα μάτια και σένα. Στην πορεία όλα θα γίνουν. Ασχοληθήκαμε, πιάσαμε λίγο ΠΑΟΚ. Τότε θα πάμε πού? Ο Χαμάν.
1: Ο Χαμάν. Το θέμα το άλλο είναι το Χαμάν σήμερα. Ο Χαμάν.
0: Σόιλε! Ασκιούζιουρ του Μέρντε! Ξέρεις τι θέλω, σε παρακαλώ, Ιωσήφ, για μία φορά. Για μία φορά.
1: Ένα μανέβα.
0: Όχι, θέλω το αρχιπέλαγος του Πασχάλη Τερτζή. Σε παρακαλώ. Σου ζητώ συγγνώμη, αν μπορείς να το βάλεις τώρα και στα στέλνω εγώ με Άρης. Ξέρω ότι καίγεσαι. Ξέρω ότι τώρα είναι ακριβώς η ώρα που βγαίνει η Σμέρνα από τη σπηλιά της. Το αντιλαμβάνομαι. Αν μπορείς, ένα αρχιπέλαγος από Πασχάλη Τερτζή. Γιατί φαίνεται ότι ο Αταμάν, σαν εκφραστής της γαλάζιας πατρίδας, δεν έχει χώρο εδώ. Καμιά γαλάζια πατρίδα.
1: Θα το πήγες τώρα στο.
0: Καμία! Τελειώσατε!
1: Εθνικό πολιτικό.
0: Καμία! Τελειώσατε! Ο Χαμάν Αταμάν, ο άνθρωπος ο οποίος φέτος κατάφερε να χάσει ο Παναθηναϊκός από τον Κολοσσό. Γιατί δεν λέω κατάφερε όταν χάνεις από δύο κρατές δυνάμεις όπως είναι ο Ηρακλής και ο Άρης. Έτσι, και μάλιστα από τον Ηρακλή με ανατροπή. Όταν χάνεις από μπουριά, είναι φυσιολογικό να υποκλίνεσαι. Παναθηναϊκή.
1: Ωραία, τα λες, συνέχισε.
0: Ναι, να υποκλίνεσαι.
1: Οπαδικά.
0: Ναι. Γιατί όταν θα περνάτε εδώ τα τέμπη και θα βρείτε, θα υποκλίνεστε.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Σαν ένα καΐκι. Κάνω σε πιο κάρβο. Κάπου μεσοπέλαγα. Αυτή την ώρα ο Αταμάν, φορώντας το καπέλο του καπετάνιου,
1: διασχίζει τον Βόσπορο.
0: Κοιτάζει πίσω και βλέπει καμένη γη. Τσιχτηρή μου πιλάθ. Τα κρασκατά. Κοιτάζει πίσω και βλέπει τι.
1: Βλέπει. Τάμο, τυχείο.
0: Το τίποτα.
1: Φταίς Μαρόγλου. Life.
0: Τι έγινε, Αταμάν? Εμείς εδώ είμαστε, δεν φύγαμε ποτέ. Το Γκίζι, το Κόκκινς Κλαμπ, το Athens Κλαμπ, όλοι τα δυτικά, τα ανατολικά, παντού σκυλιά, κανόν. Όλοι εδώ ήμασταν. Εσύ πού ήσουνα? Πονάζει διαιτητές, ξέρεις? Το ξεβιωρούμε, Αταμάν.
1: Μήκον ήταν, ρε. Έκατσε παραπάνω. Δεν γύρισε με την αποστολή. Το ξέρεις.
0: Καλά, τι θα. Όχι, δεν το γνώρισα.
1: Α, το ξέρεις. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μήκονο, το δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Για την οχτάδα.
0: Ναι.
1: Κερδίζει εύκολα, φεύγει η αποστολή. Από το νησί των Ανέμων, όπως λένε δημοσιογραφικά.
0: Ναι. Πώς λένε τον Πελεκάνο, Πέτρο, πάνω ή πάνω.
1: Και ο Εργής παρέμεινε.
0: Ασκιούζιουρ του Μέρτε.
1: Σέρβικα, ξέρεις. Καλώς όρισε το Ζέλικο. Σέρβικα.
0: Το πρωτόντευτε, κοσποντή ο Μπράντοβιτς. Έρθεν.
1: Έρθεν, τεμόνι σειρά για να δει το Final Four, αλλά ίσως να μην είναι μόνο για το Final Four.
0: Και θέλω να μας πούν τώρα ο λαός.
1: Παναγού,
0: ναι, γενικά όποιοι νιώθουν. Ναι. Ποιος τραγουδιστής σχετικά νέος έκανε τραγούδι με το όνομα Ζέλικο? Πρέπει να είστε τη συγκεκριμένη σκηνή για να το γνωρίζετε. Δεν έχει σχέση με αυτό το ταξίμι που ακούμε από κάτω.

0: αποχαιρετώντας έναν γνήσιο εκφραστή του τουρκικού μπάσκετ. Ένα πολυνίκ προπονητή. Στον οποίο τι του χρέωσα το, τι έχασα τον Ηρακλή, τι θα έκανε δηλαδή, δεν θα προσκυνούσε στο Ιβανόφιο. Στο ξύλινο δεν θα έφυγε με σκυμμένο κεφάλι. Τι θα έκανε, θα κέρδιζε. Τι του χρεώνεται στον Παναθηναϊκό. Ότι ήρθε και προσκύνησε με στο παλέ, τι θα έκανε, θα έφυγε νικητή από το παλέ. Χαμηλά το κεφάλι. Σήκωσε το κεφάλι πάνω και ήταν τα λάβαρα και τι έπαθε, ηλικό. Ηλικό έπαθε. Σήκωσε το κεφάλι πάνω και είδατε τι, τα λάβαρα και λιποτιμήσατε. Κωστάκι!
1: Δεν θα έκανα τον κολοσσό του Λυκογιάννη.
0: Δεν θα έκανα τον κολοσσό του Λυκογιάννη του Μεθιασμένου!
1: Πόσα γίνει.
2: Σόιλε.
0: Τι χρειώνεται στον Άντα Μάν Παναθηναϊκή.
1: Τι, τον αποκλεισμό από το Final Four. Βαλένθια έπαιξε.
0: Παιδιά, φύνεξε τον Τολιόπλο.
1: Δύναμη.
0: Δύναμη.
1: Ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αθλητική ομάδα, μωρό προπονητή.
0: Πορτοκάλι τρομερό.
1: Τι, τι το χρεώνουν. Διαμαρτυρίες στους διαιτητές. Δεν σας αρέσει. Τι θέλετε, το 50-50.
0: Α, από πότε.
1: Από πότε. Από πότε έγινε αυτό.
0: Ο Λιόλιος μας ενοχλεί, ο Λιόλιος.
1: Τι. Τη διαχείριση του ρόστερ.
0: Που έχει αλλάξει 16 που κάμισε ο Ταμάν φέτος. Έχουμε δει την κοιλιά του 20 φορές.
1: Το DJ Shorts και το Holmes που τους άδειασε. Ας φαίνανε τον. Πώς θα κάνει εκείνο. Ο Παλατσιούνας.
0: Που του φέρατε το ταξιδιώτη, τον Γκιούλιβερ. Που κάθε 4 μέρες έκανε τρίμερα ταξίδια στην Ινδία, στη Μομπάσα. Στη Βομβάη και στη Μομπάσα.
1: Ο Γιώργος λέει. Το σήμα πάλι χάθηκε. Λέει τι είναι ο Άρης αδύναμη.
0: Κρατεός.
1: Κρατεός, Γιώργο. Κρατεός.
0: Τι είναι ο Γιώργος, πού είναι.
1: Είναι φίλος του ΠΑΟΚ.
0: Τι να ξεκινούμε τώρα, βρε Γιώργο. Χρειάζεσαι επεξήγηση, μωρέ. Επειδή φέτος κέρδισε μέσα έξω και. Επειδή έχω να σε κερδίσω πόσα 7-8 χρόνια μέσα στο ΠΑΟΚ Σπορτ Αρίνα. Έλα τώρα, μωρέ.
1: Έλα μου.
0: Ο Αταμάν δεν πρέπει να χρεωθεί ούτε την ήττα από την ομάδα που έφερε τον μπάσκετ στο Βορρά. Ούτε από την ομάδα του Διαμαντίδη και του Λάζαρου του Παπαδόπουλου και
1: όχι,
0: του Χατζηβρετά.
1: Όχι, όχι, έτσι. Την ομάδα που κατέξει το πόντο από πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τα λες όλα.
0: Ήρα-λε, ήρα-λε, να χαμένα να αργυλέ. Έτσι. Σα ρούφα τραβατούνε να τα βλέπα. Να τα βλέπω τώρα μπλε. Θα σου πω εγώ.
1: Εγώ θα σα πω και κάτι
0: περιμένω
1: ακόμα.
0: Την κλήρωση του πρωταθλήματος. Σε πω εγώ τα βλέπω τώρα μπλε. Ας είμαστε εδώ. Ας τα φέρει ο.
1: Θα βρεθούμε έξω έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, ας τα φέρει έτσι.
1: Τι θα τα φέρει έτσι.
0: Θα σε έχω εδώ. Πού να κλείσει εδώ, εδώ να σε κλείσει.
1: Πού, στο βολέι.
0: Κάτσε να δούμε στο βολέι θα παίξει όλα
1: αυτά. Κάτσε να δούμε το ρέθμι θα παίξει να φάνηκε. Λοιπόν, εγώ θα σα πω και για το τι θα γίνει αύριο. Για να ξέρετε, επειδή μιλήσαμε με Αθήνα και εγώ και ο Μιχάλης με κάποιους συναδέλφους, θα υπάρξει αύριο δείπνο.
0: Ναι, δείπνο.
1: Του DBG με τον Ερκή Σαταμάν. Υπάρχουν ναι. Κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι διφορούμενες για το αν θα γίνει το δείπνο στο Σούνιο.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι πήγα να πω του Δημήτρη
0: Γιανακόπουλου.
1: Δεν είναι ακριβώς σπίτι, τέλος πάντων.
0: Σπίτι, στο παλάτι.
1: Στην έπαυλη του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Ή θα γίνει σε πεντάστερο ξενοδοχείο, παύλα εστιατόριο.
0: Κάπου θα γίνει στο τέτοιο θα γινόταν.
1: Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι σίγουρα ότι το δείπνο. Θα έχει μέσα λαχματζούν, μπουρέκ, μαντί και κεμπάμπ προς τιμήν του Εργκή Σαταμάν, δηλαδή τουρκική κουζίνα, τουρκική αποκλειστικά. Κουζίνα. Για να τιμήσει ο Δήμητρης Γιανακόπουλος τον Εργκή Σαταμάν, θα αναλυθούν τα αίτια.
0: Θα έχει λουκούμι.
1: Ναι, θα συζητηθεί, πει το ξέρουμε αυτό, μία ανάληψη ευθυνών από τον Εργκή Σαταμάν, ο οποίος πάρα πολλές φορές έβγαλε σέντα τους παίκτες του χωρίς ο ίδιος να
0: αναλυθεί. Σε ενοχλεί.
1: Και είναι πολύ πιθανό να το ανακοινωθεί ότι ο Ζήλικο Μπράντοβιτς θα είναι αυτός που θα το αντικαταστήσει.
0: Ο Ζήλικο Γιουξίμοβιτς.
1: Ο Ρασνάτοβιτς. Μάνατζερ.
0: Ο φίλος ο Γιάννης που συμφωνούσατε μέχρι και είχε γίνει μια στροφή και τα βρίσκατε.
1: Δεν νομίζω ότι υπήρξε μια στροφή, καμία ταύτιση.
0: Κάποια στιγμή λέει μου έφυγε το τιμόνι τρακαρά όταν άκουσε που προσκύνησε ο Παναθηναϊκός.
1: Στο Πανόφι, όπως προσκυνούσε και ο Γιάννης πολλά χρόνια έτσι.
0: Συμφωνεί και καταλήγει πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Που λέει ο Μπέζος στην ατάκα την έχει ακούσει.
1: Ναι,
0: λοιπόν, την αγάπη μας στο φίλο το Γιάννη, ο οποίος και αυτός εδώ δίνει το παρόν. Καλησπέρα, παιδιά. Το τραγούδι είναι τάδε, ωστόσο ο φίλος ο Δημιάς ο Ρεμιτσάρα γίγαντα. Χαίρομαι που υπάρχει και τέτοια παιδεία για τον Ζέλικο. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Άγγελο. Πού είσαι, Αγγελάρα? Όχι, που δεν θα το ξέρεις εσύ. Ψάχνουμε ποιος είναι ο τραγουδιστής, ο Αϊδός ενδεχομένως, ο οποίος θα έχει βγάλει τραγούδι για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έτσι για τους γνώστες, για αυτούς που νιώθουν. 955 γράφει τα βίντεο να κάνω το μήνυμα σας αποστέλλω στο 54301 και Μετρόπολης 955 στο Facebook. Στο μενού θα έχει και
1: λαχανοτορμάδες. Θα έχει και γλυκό, θα έχει καλό ελληνικό κρασί.
0: Τι κρασί θα έχει. Βιδιανό. Το φέρω σε επαφή με τον Καρατζά εγώ.
1: Και σαν Μιχάλη τη συγκαλωτήρη. Σαν Μιχάλη, σαν Μιχάλη. Γιατί κερδίσαμε και πρωτιά. Κερδίσαμε πρωτιά.
0: Ξυπνήστε εκεί στο Παναθηναϊκό.
1: Γραβιέρα, νάξου.
0: Ξυπνήστε εκεί στο Παναθηναϊκό. Πάτε στη Δράμα και στην Ίνωψη και στον Καρατζά. Σα φτιάξει, σα δώσει κανένα σοβαρό κρασί να πιείτε. Και μην φοβάστε καθόλου. Να έρθει ο Βράτος με τους καλύτερους αιωνούς.
1: Προτάσεις, άστα αυτά. Προτάσεις.
0: Τι προτάσεις.
1: Σι, σαν προτάσεις.
0: Ναι.
1: Παύλα, προτροπές στο DPG.
0: Ναι.
1: Φεύγει, τελειώνει ο Αταμάν.
0: Ναι.
1: Είτε πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό που λογικά θα είναι, είτε μετά.
0: Ένα είναι το όνομα.
1: Ποιοι είναι οι τρεις επικατέστητες για σένα, ψήσεις ιδανικοί προπονητές για να αναλάβουν τον Παναθηναϊκό.
0: Ένα, Μαγκότσιος.
1: Το κρατάω, Μαγκότσιος.
0: Δύο, Σούλης Μαρκόπουλος.
1: Πολύ καλός και αδικημένος.
0: Και αδικημένος πάρα
1: πολύ. Ήταν να πάει στον Ολυμπιακό τότε και τον σταματήσανε.
0: Και
1: τον αφήσανε.
0: Και τρία. Μια λύση η οποία βγαίνει και μπορεί να δώσει λύση είναι ο Βαγγέλης Αλεξάνδρης.
1: Ο Τίγρης.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος και νιώθει από μπάσκετ και
1: είναι παθιασμένος.
0: Είναι παθιασμένος, θα δώσει αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Τρεις άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει τίτλους.
1: Έλληνες, ξέρουν την ελληνική νοοτροπία.
0: Ξέρουν την ελληνική νοοτροπία, ξέρουν τις ανάγκες που έχει ο Παναθηναϊκός. Οι Έλληνες έχουν δουλέψει σε πολύ μεγάλα κλαμπ. Σε κλαμπ τα οποία έχουν τεράστιο βάρος στις πλάτες τους. Ξέρουν τι σημαίνει πίεση.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι δηλαδή τίποτα τσοπλάκια, τίποτα ξέρω εγώ. Λοιπόν, για μένα και τους βάζω και σε σειρά δυναμικής, ο Χριστάρος ο Μακούτσικος πρώτος, ο Σούλης Σούλαρος εκεί κανονικά και φυσικά ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Και με όποιον θέλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εμείς είμαστε εδώ να γίνει μια επαφή.
1: Okay.
0: Και θα προτείνω για τεχνικό σύμβουλο τον Γεωργή.
1: Τον Μπουσβάρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Είναι καλό το team αυτό που λες.
0: Είναι ένα team το οποίο καλό. Αγαπάει το μπάσκετ.
1: Με προοπτικές.
0: Θα δουλέψει. Αγαπάνε τον μπάσκετ, θα είναι κοντά στην ομάδα και ούτε θα μπουν σε διαδικασία σε μικροπολιτική, σε μικρο. Όχι. Μικροπρέπειες κλπ. Θα γίνει δουλειά. Σταθερά. Στοχοπροσύλωση απόλυτη. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα έχει τους ανθρώπους που το αρμόζουν. Τελειώσατε.
1: Συμφωνώ.
0: Και έχουμε και μια. Και μια επαφή και με τον. Και με τον Γιάννη Σκιούτη. Ο οποίος ήταν και στον Παναθηναϊκό καιρό. Και μπορεί να επιστρέψει πλέον και με καλή διάθεση. Και νομίζω ότι ο DPG αξίζει να δώσει μια ευκαιρία. Σαν ένα παιδί το οποίο είχε βρωμόχερο. Και αυτό είχε δυνατότητα και ο Γιάννας να κάνει το κάτι παραπάνω. Ο Γιώργος ο Φλόρος τι θα κάνει.
1: Καλά είναι, στον Πελόκιο. Τώρα παίζει μπάσκετ με τον Σταυρακόπουλο.
0: Τζανί.
1: Έβερε. Το Καλαφατάκι, τον Πατρίκη.
0: Με τον Γιώργο, ο φίλος του Θανάση του Πόλου. Ψαρεύει αυτός.
1: Η μεγάλη αμπελόκηπη δηλαδή εκείνη τη περίοδο.
0: Η μαρτυρική αμπελόκηπη.
1: Που ανέβαινε τις κατηγορίες τρένο, σαν την ΠΑΜ. Τέσσερις.
0: Δεν θέλατε. Να δούμε τι θα γίνει και με την ΠΑΜ. Θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Καλησπέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά στο φίλο τον Πασχάλη. Χρόνια πολλά και καλό τα live, εύχομαι. Σωστό. Τώρα για Γιαννούλη δεν πετάω τη σκούφια μου. Για παίκτη αμυντικά που σου κάνει πέναλτι τον ενσυκουλού του ατρωμί του, αλλά μπροστά θα είναι πολύ καλό. Α τα δώσει να τον φέρει, θα βουλώσει στόματα. Για τον Γιαννούλη μας κάνει προσέγγιση.
1: Πολύ ωραία προσέγγιση.
0: Και ο φίλος ο Τζόρνταν. Δεν είμαι πολύ μακριά. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο value για πέντε χαρτιά. Εκεί ήταν η ένστασή μου για το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Στο κομμάτι του Παναθηναϊκού και του Αταμάν, να πούμε και μια άλλη παράμετρο. Ο Χέις Ντέιβις. Ο οποίος είναι ένας happy traveler, θα έλεγα.
0: Έλαβε τον ευτύχη μπλέτσα.
1: Μετά το παιχνίδι με τη Μύκονο, δεν γύρισε Αθήνα. Έφυγε μια ψηλή Ισλανδία.
0: Σταμάτα ρε.
1: Άκουσε με, άσε να ολοκληρώσω ρε φίλε όμως λίγο. Πήγε σου λέω Ισλανδία, κάναμε ρεπορτάζ, επιτόπιο. Λοιπόν, πήγε Τετάρτη απόγευμα, σήμερα. Στο Βενιζέλος. Έφτασε στην Αθήνα από τη Μύκονο, έκανε ένα διάλειμμα, έτσι. Πήρε το αεροπλανάκι και έφυγε Ισλανδία. Ανέβασε και σχετική φωτό από την Ισλανδία. Βλέπεις εδώ χαμογελαστός, ice cold κτλ. Την ίδια ώρα.
0: Τα παπάκια του όλα.
1: Την ίδια ώρα, ένας παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: ο Ιμπραήμ Κουτρουάη, τον ξεφώνησε άσχημα. Και του λέει: ζήτα συγγνώμη και βγες έξω στην Αθήνα να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι. Παίρνεις 5 εκατομμύρια και μιλάς για παιχνίδι, λέει, για παιδιά. Γιατί κάτι είπε ότι μην τρελαίνε το κόσμο, είναι ένα παιχνίδι για τα παιδιά μόνο κτλ. Με τον αποκλεισμό, κατάλαβες. Λέει: παίρνεις 5 εκατομμύρια, κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που αποκαλείς παιδικό παιχνίδι. Έχασες, σκύψε το κεφάλι σου και ζήτα συγγνώμη. Δηλώσεις του στυλ: δεν με νοιάζει, βγες έξω στους δρόμους της Αθήνας να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι.
0: Τα έχει πει η Ελένη Δήμο αυτά.
1: Ναι.
0: Πρώτη, δεν με νοιάζει.
1: Συμφωνείς με δήλωση Κουτλουάη.
0: Είμαι με Ιμπραήμ εγώ.
1: Ναι.
0: Χεράσω Κουτλουάη. Βρωμόσερο.
1: Ναι.
0: Βρωμόσερο ο Ιμπραήμ.
2: Αλλά το μεταξύ αυτό πήγε στην Ισλανδία, όντω.
1: Ναι,
2: αφού έχουν θέμα.
1: Σε έβγαλα.
2: Έχει θέμα.
1: Σε έβγαλα φωτογραφία εδώ κατευθείαν από το Instagram, ρε.
2: Έχει ζήτημα. Δεν μπορεί να μην έχει ζήτημα αυτό. Θα τα βάλουμε λίγο κάτω.
1: Ναι.
2: Είσαι ο Χέις Ντέβις, παίρνεις πόσα λεφτά από τον Παναθηναϊκό, Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός.
1: Πέντε χαρτιά.
2: Πέντε K.
1: Που λένε αυτή η τράπεζα. 5K, ρολόι, 2K.
2: 2 χιλιάρια στην τσέπη, 2,5 μεταλαψί.
1: Ναι.
2: Και έχει πάει αυτημερών, τριήμερ, τι για πάει στην Ινδία. Μιλάμε τώρα.
1: Ναι, γράψε.
2: Ινδία, ένα.
1: Ινδία.
2: Η Ιορδάνια.
1: Πήγε.
2: Ελβετία.
1: Πήγε.
2: Ισλανδία.
1: Πήγε. Εκεί είναι.
2: Όχι, ρε φίλε. Όχι. Κάτσε και στο σπιτάκι σου μέσα.
1: Με τριήμερο ρεπό πάνε.
2: Κάτσε στο σπίτι σου μέσα. Σκύψε. Κάτσε με, σκύψε το κεφάλι. Θα σκύβετε το κεφάλι. Θα μένετε μέσα στο σπίτι. Θα παίζετε PlayStation εκεί. Θα μαζευτείτε με ποιον, με τον Αν. Θα φέρετε και την Μπέκη Ζήνα να τραγουδάει εκεί. Η ομάδα έμεινε εκτός στόχων.
1: Λοιπόν, εσύ λες το ηθικό κομμάτι.
2: Καλά, είσαι τρελός, ρε.
1: Ναι,
2: και πάμε και στο μπασκετικό.
1: Περίμενε. Δεν μπορεί να του πει ο Παναθηναϊκός όταν έχει τρίμερο ρεπό, δεν θα πας εκεί πέρα. Ναι. Μπορεί να το κάνεις αυτό, δεν μπορεί να το πει. Α, σου πήρε φίλε, έχω τρίμερο ρεπό. Το τρίμερο ρεπό μου θέλω να το αξιοποιήσω και να πάω στην Ισλανδία. Ο άλλος. Τι.
2: Όχι, τι λέει. Έχω ερώτηση.
1: Πρέπει να μπει ρήτρα τότε.
2: Να πω.
1: Ρήτρα.
2: Αν αυτό είναι λολόμυαλο, για να μην βάλω άλλο γράμμα μπροστά.
1: Ναι, ελαφρόμυαλο.
2: Όχι, το άλλο είναι, δεν είναι.
1: Α, ναι. Α, με τέσσερα γράμματα.
2: Ναι. Αν αυτό είναι λολόμυαλο και πάει στην Ισλανδία και κρυώσει, πάθει τίποτα. Ναι. Πάει στην Ινδία και κολλήσει κάτι. Πιει ένα νερό και το πάει μαλλί.
1: Διακοπή συμβολέου. Τώρα. Δεν παίρνει φράγκο.
2: Επίση, κάτι πάρα πολύ βασικό. Αυτό πότε προλαβαίνει και προσαρμόζεται. Εμεί πάμε ένα ταξίδι και για να συνέλθουμε θέλουμε 4 μέρες φυλάμβε. Δεν ξέρω εγώ, στην ίδια μύδια γάβαρα. Το μυαλό του πότε συγκεντρώνεται. Πα στην Ιορδανία να κάτσει να δει τι γίνεται. Μα μου σου του. Στην ίδια μύδια γάβαρα για αριστερά, χτένια, τώρα, τ' άλλο. Αυτό που τι λέμε. Παραδεκτό που είναι όλα αυτά.
1: Με 5K κι εγώ.
2: 5 εκατομμύρια δεν 5K. Ναι, 5 μη είναι.
1: 5 μη, ξέρει πόσο προσαρμοζόμουν κι εγώ.
2: Δεν χαρά.
1: Jet lag και ιστορίε.
2: Αυτά τελειώσανε.
1: Πάρ λίγο το κύριο Γιανακόπουλο.
2: Αυτά τελειώσανε, πάρ τον token.
1: Και δεν πάει κανένα τίποτα. Άστον το
2: Τόκια. Ποιο θα πάρουμε. Ποιο θα πάρουμε.
1: Όχι.
2: Τι θα πάρουμε.
1: Να μετράει τώρα. Άστον.
2: Δηλαδή. Ποιο να πάρουμε δηλαδή. Να βγει.
1: Α! Παράσει λίγο το φραγκί σου τον Αβέλτηρε.
2: Είναι κάποιο να νιώθει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να νιώθει κάποιο Παναθηναϊκός. Μόνο ο Φράγκη. Ο Φράγκη νιώθει.
2: Ο Φράγκη Κίνγκ.
1: Και ο Φράγκη μπορεί να μιλήσει μόνο στην εκπομπή μα.
2: Ωραία, καλά. Και τον αγαπάει η εκπομπή. Και αγαπάει και την εκπομπή. Πολλέ φορέ με τέτοιο μήνυμα. Δεν έχει ασταμάτητο έπτο. Να δώσουμε την καλησπέρα. Α, και κούλα έχω εδώ. Τι λέει. Για τη Χέις Ντέιβις. Εγώ αν έπαιζα μπάσκετ λέγει με αυτά τα λεφτά το ίδιο θα έκανα. Καλά. Εσύ όμως είσαι cool. Είσαι του ταξιδιού, δεν προλαβείς να πάρεις ανάσα. Θα πας ταξίδι, θα χάσεις διακοπές, θα γυρίσεις αυτός. Πήγαινε ταξίδι, γυρνούσε και δεν καταλάβαινε που έπαιζε. Καταλάβες. Στα παπάκια του κιόλας. Στα παπάκια του.
1: Ωρο, άκουσα.
2: Όχι,
1: δεν το είπε.
2: Όχι.
1: Το είπε.
2: Λοιπόν.
1: Το είπε. Θα έρθω να το ακούσω τώρα. Τώρα θα έρθω να ακούσω. Το άκουσα.
3: Μπορεί πριν. Ναι, πριν να είπε. Πείτε τέτοιε φράσει.
1: Το είπε.
3: Ενώπιον μικροφόνου.
1: Όχι, το είπε. Όχι, τώρα. Ετοίμασε το χαρτό. Τώρα στο διάλειμμα.
2: Μια γρήγορα, τι χάνει.
1: Στοίχημα δεν βάζω ποτέ. Στοιχήματα δεν βάζω.
2: Ένα τραπέζι, το χάνει.
1: Τραπεζάκι θα σε κάνω έτσι κι αλλιώ εγώ. Γιατί υπάρχει λόγο.
2: Το χάνει γρήγορα.
1: Το χάνω έτσι κι αλλιώ. Αυτό το κάνω.
2: Ωραία, μια πενιντάδα τότε γρήγορη.
1: Πενιντάδα τι να πάμε.
2: Α πω κάτι. Θα βάζετε τη γλώσσα σα. You put your mouth where your money is.
1: Έχουμε να το δω.
2: You put your mouth where your money is. Θα είστε άντρες. Αυτό που πιστεύετε θα είστε έτοιμοι να χάσετε 7 λεπτά.
1: Δεν είναι κακό πάνω στην έξασή σου να έπεισε και μια κουβέντα παραπάνω.
2: Κάνει μια πενιντάδα.
1: Το ξέρω. Εκνευρίσκεται με το Χέις Ντέιβις.
2: Κάνει μια πενιντάδα βέβαια.
1: Δεν χάνω τίποτα. Μια πενιντάδα. αυτό που συνήθως είσαι εσύ δηλαδή. Έτσι, αυτό κάνει.
2: Έλα βρε κλοκλοβάλτο.
1: Πάω να το ακούσω τώρα. Περίμενε.
2: Πάω
1: να το ακούσω τώρα.
4: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάζ Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Λευτεράκι, τα είδες!
16: Τι να δω, ρε σωστά!
15: Τα τρία ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
16: Πού να ξέρω, ρε σωστά!
15: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
16: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
15: Τις σκληρώσεις!
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
18: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Στο κδά

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: 8 λεπτά μετά τις 8, αλλά μέσα Μιχάλης
1: Σαρόπουλος,
0: Γιάννης Τσερβίνης.
1: Νερό.
0: Γιάννης Λελίδης.
1: Σαρόπουλος,
0: Γιάννης Τσερβίνης.
1: Πες το ρόλο καλά, να το λες το ρόλο.
0: Ναι, και Γιάννης Λελίδης τώρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος ξαναστέλνει μήνυμα και λέει: νομίζω το είπε. Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Πήγαμε πίσω στο VAR με τον Θανάση τον Πολίτη. Το βάλαμε, έφτιαξε εκεί τα κόλπα που έχει. Όχι απλά το είπε, το είπε και γεμάτα. Εντάξει. Αλλά αυτοί είμαστε. Αυτό είναι ο Μιχάλης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αποδέχεται τα λάθη
1: δεν
0: του.
1: Δεν έχει γίνει αυτό ποτέ.
0: Ναι, γιατί όχι, έξω φόραζε και λέγε δεν το είπα.
1: Ποτέ δεν έχει.
0: Δεν το είπα. Και μετά όταν ο Θανάσης έβαλε το ηχητικό το καλό, και ακούστηκε καλά, χαμογέλασε πονηρά.
1: Για αποκύμα φαντασία όλο αυτό περιγράφει.
0: Το είπα.
1: Ανήκουν στη σφαίρα τη φαντασία όλο αυτό περιγράφει. Ο καλός φίλος και συνάδελφος.
0: Ναι, ο ραντεβού. Ε,
1: καλά. Συνδυασμένα τα βουνά. Λοιπόν, to the snows.
0: Λοιπόν, αυτά και με τον Χέις Ντέιβις.
1: Όχι, με τον Χέις Ντέιβις τελειώσουν τα ψέματα. Εμείς θα σταθούμε.
0: Δηλαδή, άμα χάσει ο Παναγιώτης το ποτάμι, εντάξει, θα πει εντάξει, οκ, δεν τρέχει και κάτι. Όλα καλά.
1: Ναι, τι να τον νοιάσει, ρε.
0: Εδώ, τα λεφτά μπαίνουν στο ταμείο.
1: Άσχημα.
0: Στην τράπεζα. Τι έγινε. Ωραία.
1: Τον χάλασε τον Ντέιβις.
0: Όχι, δεν τον χάλασε τον Ντέιβις.
1: Αργιάναρα. Τι τρινό.
0: Τώρα για ράση τσική έχει ζουμάκι. Κάτσε να δω και μετά έχουμε και. Αναδιάρθρωση.
1: Θα τραγουδώ. Τι έχουμε, Τολεμαίδα και Σλάτιμπορ. Τα καϊλάρια.
0: Τώρα πάμε, ένα-ένα. Πάμε ένα, να κάνουμε λίγο τη μίξη αυτή.
1: Όχι, ένα-ένα και δύο-δύο.
0: Σλάτιμπορ και Τολεμαίδα.
1: Ναι.
0: Τα βάζουμε στη ζυγαριά. Τι προσφέρει το Σλάτιμπορ.
1: Τι προσφέρει.
0: Ναι.
1: Δεν πάει ο νους, τι προσφέρει. Αρχικά να πούμε ότι προέκυψε σήμερα μια ενημέρωση ότι ο Άρης Θεσσαλονίκης θα κάνει προετοιμασία στο Σλάτιμπορ και στην Πτολεμαίδα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Νύχτες στη Μύκονο και στη με τη Βανσελίνο μαζί. Στην Πτολεμαίδα είναι του. Πώς το λένε, του.
0: Παντελίδη. Λέγεται, το προπονητικό κέντρο, ναι. Όχι του Σάβα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λένε ότι είναι ένα καλό προπονητικό κέντρο. Οκ. Πτολεμαίδα όμως είναι.
0: Ναι, είναι Πτολεμαίδα. Καλά, δεν έχει και πολλά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα είναι 3-5 πηγάδια, Καρπενήσι, Πήλιο και Πτολεμαίδα. Αυτά ξέρω.
1: Το Πήλιο, ωραίο.
0: Και Βόλακα κάνουν κάποια, αλλά εντάξει, κυρίως ομάδες Β' Γ' Εθνικής. Ναι.
1: Στο φίλο του Γκάσο, τον Πασχάλη.
0: Τον Γκάσο, ναι.
1: Τέλος πάντων. Πτολεμαίδα, στο Παντελίδη. Είναι το ένα κομμάτι της προετοιμασίας. Και μετά Σερβία, Λάτιμπορ. Λάτιμπορ. Τι έχει να δώσει Πτολεμαίδα, ζέστη. Mm-hmm. Είναι μια Ελλάδα. Η Πτολεμαίδα γενικά είναι ένας προορισμός ο οποίος το καλοκαίρι προτιμάται από τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή πας, χαλαρώνεις.
0: Είναι ένας προορισμός καλοκαιρινός, όντως.
1: Ναι, δηλαδή ναι. Είναι η Πτολεμαίδα, είναι το Αμύνδεο, οι πέτρες εκεί στο Αμύνδεο, mm-hmm. πέτρες mm-hmm. Αμυνδαίου, είναι η Λόφη,
0: mm-hmm.
1: η Κέλη, για όποιος δεν έχει πάει καλοκαίρι στην Κέλη.
0: Μέιτα, έτσι.
1: Ναι,
0: mm-hmm.
1: Είναι ο Πολυπόταμος.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι επίσης μαγικά για καλοκαίρι.
0: Και Κοζάνη και κοσμοπολιτική ζωή.
1: Ναι, είναι η Καλλινίκη, η Άνω Καλλινίκη. Και είναι και οι Κλινές.
0: Κλινές.
1: Όποιος δεν έχει πάει Αύγουστο.
0: Η Κάτω ή Άνω.
1: Άνω.
0: Άνω.
1: Όποιος δεν έχει πάει Αύγουστο στην Ιδρούσα, ας πούμε,
0: mm-hmm.
1: δεν μπορεί να καταλάβει η ξεκούραση.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε και εκεί είναι ένας καλός προορισμός. Η εκπομπή, βέβαια, αυτό που προτείνει είναι. Για τους φίλους της εκπομπής και όχι μόνο, το καλοκαίρι Τσαρμαρίνοβο. Τσαρμαρίνοβο είναι ένας προορισμός εξαιρετικός να πάτε να χαλαρώσετε για όσους γνωρίζουν Τσαρμαρίνοβο Νέγκους. Εδώ να πάτε να χαλαρώσετε. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Άρα λοιπόν, οι κυτρινόμαυροι θα βρεθούν στην Πτολεμαίδα. Τα καϊλάρια και καϊλάρσκο και τα συναφή. Τώρα θα φύγουν από εκεί.
0: Περίμενε. Είπες προσφέρει καλές καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραίους τόπους.
1: Ναι.
0: Για εκδρομές προσφέρει διασκέδαση. Έχει νύχτα.
1: Για την κάνουν την νύχτα του Άρη.
0: Όχι παίχτες του Άρη, για τους φίλους του Άρη οι οποίοι θέλουν να πάνε να παρακολουθήσουν. Να δουν ρε παιδί, με αυτοί που πάνε, ξέρεις. Έχει, Πολύ. Εντάξει.
1: Δεν είναι εμείς.
0: Ωραία.
1: Πρώτα απ' όλα καλοκαίρι στην περιοχή κάθε βράδυ έχει πανηγύρι.
0: Έχει πανηγύρι.
1: Δεξιά, αριστερά, στρίδια, μύδια, γάβαρα και όπως λέει και ο φίλος και ο Κιάννης, έχει κέντρο και κίτρινο μαύρο στοιχείο. Στρίδια, μύδια, γάβαρα εκεί για αριστερές, μελέ, ποτά. Έξοδος, νύχτα, μιλάμε, τι να σου πω τώρα. Ακόμα η Πτολεμαίδα ζει εποχές πασόκ στο βράδυ της. Δένουν τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ποτάρες μέχρι το πρωί, πανηγύρια, σόγκερτε.
0: Καλό φαγητό κτλ.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ελεύθερα πια. Όπα. ελεύθερα πιασίματα.
0: Αυτά λίγο στα πια ορεινά.
1: Αυτά αφήστε τα ελεύθερα πιασίματα.
0: Για τους Μερακλείδες.
1: Για τους Μερακλείδες. Λοιπόν, αναφανδών, τι θέμα υπέρ.
0: Το Λεμαίδα. Το ένα κομμάτι.
1: Και το άλλο.
0: Το άλλο.
1: Στο άλλο θα πρέπει να πω την. Επειδή το έζησα. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και τίμιος, είναι πολύ καλό στα προπονητικό κέντρο. Είναι ένα προπονητικό κέντρο το οποίο επέλεγε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ όμως για χρόνια, το Zlatibor. Και ποδοσφαιρικά ο Άρης πήγε σε μια προετοιμασία από την οποία γύρισε πίσω στη μέση της. Ασπεσμένα. Δεν μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι ο Άρης δεν ανεβαίνει. Ψάχναμε τον Δημήτρη του Καλετζή να δούμε τι θα γίνει με την ομάδα και δεν το σηκώνει ούτε ο Δημήτρης. Να είναι καλά ο κόουτς, γέρος να είναι, κροκοζόητος, θα ζήσει χιλιά χρόνια. Το Zlatibor είναι ένα πολύ ωραίο χωριό. Το οποίο έχει βράδυ, έχει μελέ, δηλαδή οι φίλοι συνάδελφοι που θα πάνε το βράδυ έχει εξαιρετικά τοπία, ποτά, καφάνα για τους φίλους οι οποίοι νιώθουν μαγαζί με ποτό και φαγητό και μελέ και Blue Black Boys και τα συναφή. Έχει πολύ καλό φαΐ, πολύ καλό φαΐ. Έκανες ένα κύκλο εκεί στην περιοχή, είχε μια κεντρική σαν ένα πεζοδρομάκι και έκανες τον κύκλο, ας πούμε. Είχε να ανακαλύψαμε με τον καλό φιλοξενάδελφο τον Γιώργο Στράτζαλη ένα μαγαζί που έκανε μπιφτέκια στο food, street food, ας πούμε, στο οποίο ήταν σαν πτάμενη δίσκη τα μπιφτέκια του τέτοια.
0: Okay.
1: Και έκρυβε μπούκοβο μέσα, μπορούσε να ζητήσει καυτερό και είχε κρυμμένο μπούκοβο στο μπιφτέκι του, μιλάμε φωτοβολίδα. Ωραία τα γήπεδα, καλές καιρικές συνθήκες ιδανικές για προετοιμασία στην Ελλάδα, εδώ πεθαίνει στη ζέστη σκάς. Εκεί είναι ό,τι πρέπει, καημάκι. Καημάκι. Καλή επιλογή. Καλή επιλογή. Ιδανικά δεν θα πρέπει να βρέχει.
0: Ωραία.
1: Δεν μας είχε βρέξει και λίγο υγρασία, αλλά δεν μας.
0: Να συμπληρώσω εδώ για τους φίλους του Άρεος, οι οποίοι θα θελήσουν να ταξιδέψουν για να δουν την ομάδα τους στην προετοιμασία, γιατί μπορεί να έχει και κανένα φιλικό εκείνη την περίοδο. Ότι η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη στο Zlatibor της Σερβίας είναι περίπου 650 χιλιόμετρα.
1: Τίπλα ένα γκάζι.
0: Οδήγηση διάρκειας περίπου 7 με 8 ώρες. Συν καμιά αναμονή λίγο στα σύνορα που δεν πιστεύω να είναι και πολύ μεγάλη. Okay.
1: Αλλά τη μέρα θα πετύχει.
0: Ναι, το ταξίδι γίνεται κυρίως μέσω αυτοκινητοδρόμων από Σκόπια και Σερβία. Δεν υπάρχει απευθείας δρομολόγιο με λεωφορείο από ό,τι διαβάζω. Οπότε συνήθως απαιτείται αλλαγή στο Νις ή το Βελιγράδι.
1: Εμείς είχαμε πάει με αεροπλάνο Βελιγράδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και από εκεί.
0: Λεωφορείο.
1: Άμαξι. Έχουμε μπει. Έχουμε μπει στην Air Serbia μέσα στο αεροπλάνο.
0: Από εδώ, Air Serbia.
1: Για να πάμε εκεί, Νικόλα Τέσλα.
0: Νικόλα Τέσλα.
1: Και είναι ένα κορίτσι.
0: Όχι, πάλι γιατί θα ξαναπείς δεύτερη φορά. Όχι. Και θα λες δεν το είπα.
1: Είναι ένα πλάσμα αεροσυνοδός. Κοιτιόμαστε με το Γιώργο.
0: Αν νόμιζα κοιτιώσουν εσύ με την αεροσυνοδό.
1: Αυτή με κοιτούσε σίγουρα τον.
0: Καλά, εννοείται. Αυτή δεν μπορούσε,
1: δεν έβλεπα,
0: δεν μπορούσε να. Πώς το λένε, να σερβίρει.
1: Μπράβο.
0: Ναι, τρέμα τα χέρια.
1: Τη πέθανε οι καφέδες. Coffee or water, please. Λοιπόν, κοιτιόμαστε με τον Γιώργο και τον Αλέξη. Μέχρι να δεν καταλάβαμε πότε σηκώθηκε το αεροπλάνο, πότε προσγειώθηκε.
0: Α, το αεροπλάνο πότε σηκώθηκε.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Όχι, εντάξει.
1: Σταμάτα,
0: ρε. Σκέφτηκα κάτι άλλο γι' αυτό.
1: Πότε σηκώθηκε το αεροπλάνο, πότε προσγειώθηκε, χαμπάρ δεν πήραμε. Κατεβήκαμε και ήμασταν με ένα χαμόγελο να πούμε, λες και είχαμε περάσει, δηλαδή τι να σε πω τώρα, λες και είχαμε κολλήσει καρτάκια μεγάλα για κανένα δύο ώρα. Όπως και να έχει αξίζει και το ταξίδι, να το κάνετε, να το επιδιώξετε, να βρεθείτε στο Zlatibor. Πολύ ωραίος κόσμος, πολύ ωραίος κόσμος. Πάθαμε τσότσο. Δηλαδή με το που φτάσαμε στο Zlatibor δεν ξέραμε, ο αφιένας μας πονούσε. Είχαμε το πρωί την ομάδα που κεντούσε, είχαμε αρχικά την ομάδα που κεντούσε.
0: Ναι.
1: Εκεί που έχει υποθεί το τρομερό από το Σαμαρά στο Γεωργιάδη, η ομάδα πάει μαλλιά.
0: Μαλλιά, ε!
1: Άρε, τι κάνεις, η ομάδα πάει μαλλιά, ρε! Μιλάμε για ωραίες στιγμές, ωραία. Το Zlatibor, λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, από μένα είναι ναι. Στηρίζω και είμαι δίπλα σε αυτή την αποχή. Χαιρετίζω, όπως λέμε.
0: Άρα, θα λέγαμε Σερβία, Ελλάς-Σερβία συμμαχία, έτσι.
1: Διαχρονικά, μπράτε.
0: Του Άρεος.
1: Μπαρτσέτ, μπράτε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μεταγραφικά.
0: Δεν ξέρω τι λέει, ο Ράσης τι λέει. Υπάρχει στο ρεπορτάζ του Μέντρο.gr. Τι ενδιαφέρον από δύο ομάδες.
1: Τον θέλουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Τον θέλουν.
0: Για τον θέλουν.
1: Τον θέλουν, έχει κάνει αίσθηση ο Ούρος. Και είναι και φυσιολογικό γιατί με την εμφάνισή του. Ήταν αρκετές ομάδες οι οποίες στηρίζουν και την απόκτησή του. Και δικαία. Εκτιμώ δοκό και θεωρώ ότι είναι ένα
2: σημαντικό γρανάζι της κίτρινο μαύρης μηχανής, το οποίο ενδεχομένως η απώλεια του θα σημάνει πάρα πολλά προβλήματα στον Άρη.
1: Βέβαια, στη συνθήκη που υπάρχει γενικά στο ποδόσφαιρο και ακόμη περισσότερο το φετινό καλοκαίρι στον Άρη, δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει τιμή. Κοινώς όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται. Και προχωρώντας ακόμη περισσότερο και αναλύοντας, προφανώς ο Άρης δεν θα πρέπει να επιστρέψει σε περιπτώσεις του στυλ Νάτσο Γκαρσία και Σέρχιο Κότσε.
2: Σαφώς.
1: Να τους χρυσοπληρώνει για να μην πάνε πουθενά αλλού και τελικά να βάλει τα συμβόλαια στο... πάρα πολύ ψηλά συμβόλαια στους λογαριασμούς. Θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ο κυτρινόμαυρος μηχανισμός να ξέρει πώς θα κάνει τις πωλήσεις. Περιμένουν την πώληση του Ντιαντή στον Άρη. Εδώ τώρα είναι σημαντικό αυτό, γιατί θέλουν να πάρουν 4 χαρτιά. Τσέτερι. Με τον τεσσάρων.
0: 4. Φεύγει και ο Σίστο από την ΑΕΛ. Δεν πήγε καλά.
1: Γιατί ρε. Μια χαρά ο Σίστο.
0: Δεν σκοράρει.
1: Έχεις δει εξτρέμ να μην πατάει περιοχή. Έχεις δει εξτρέμ να μην πατάει στην περιοχή. Μπορεί να νομίζει ότι έχει νάρκες στην περιοχή.
0: Αυτός είναι ο Σίστο.
1: Αυτός είναι ο Σίστο.
0: Αυτός είναι ο Σίστο.
1: Δηλαδή είναι σαν να λέμε τερματοφύλακας και πρέπει να πιάνει την μπάλα.
0: Πού περιμένεις ρε Έλληνα σοφής. Πού πας.
1: Ενώ ο Άρης που τον έφερε για να ποντε... Ο Άρης ακολουθούσε μια πάγια τακτική να φέρνει παίχτες ζαριάς, τι εννοώ, είτε που να έχουν περάσει από τραυματισμούς, είτε οι οποίοι να ήταν φερέλπιδες παλιότερα, να είχαν πτώσει την καριέρα τους και να λέει: εγώ θα ρίξω τη ζαριά και αν μου βγει, θα πάρω υπεραξία. Ναι. Εντάξει, φτάνει.
0: Φτάνει.
1: Φτάνει, γιατί είδαμε αυτό το έργο δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Παρένθεση εδώ να κάνουμε και με τον ΑΣ Άρης. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης. Να δούμε τι γίνεται με τα χαρτιά, υπογράφηκαν, δεν υπογράφηκαν. Από χθες σου έλεγα και νομίζω ότι και τη Δευτέρα ότι περιμένω να δω πότε θα κάνουμε μια συνέντευξη τύπου. Σωστό, ναι ή όχι, υπόθηκε ή δεν υπόθηκε.
0: Υπόθηκε.
1: Ωραία. Είμαστε ένα μονή λοιπόν. Να δούμε τι έχει συμβεί. Είτε έχει συμβεί είτε όχι. Σε καρτερώ σαν μια ανάμνηση παλιά σε νοσταλγό. Τώρα για να τελειώνουμε με το κομμάτι το μεταγραφικό. Ο Ράτσι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Άρη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κάλλιστα μπορεί να πουληθεί αν πάρει λεφτά ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος θα ψάχνει τα έσοδα. Θα ψάχνει τα έσοδα. Και γιατί αφήνει να διαρρεύσει είτε τεχνιέντος είτε επιτηδευμένα, εν πάση περιπτώσει, όποια λέξη θέλει να πάρει ο καθένας, ότι πρόκειται να προχωρήσει σε περικοπή του μπάτζετ. Να χαρώ το φιλαράκι μου. Αν βρεθούν τα χρήματα και να πουληθεί ο Ράτσι, θα πουληθεί. Όχι, θα πουληθεί. Αν από την άλλη ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος βρίσκεται στην άκρη του κυτρινόμαυρου πάγκου και τώρα πλέον με πίεση, γιατί πριν ήμουν ο πρώτος που έλεγε ότι δεν υπάρχει πίεση για τον Γρηγορίου. Τώρα πλέον υπάρχει πίεση, υπάρχουν απαιτήσεις. Αν και το ζήτημα για να κλείσουμε δεν είναι ο Γρηγορίου, είναι ο κύριος Καρυπίδης. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε, μην ξεχνιόμαστε ότι πέφτουν τα βέλη στον Έλληνα coach. Λοιπόν, κλείνουμε με Άρη Θεσσαλονίκης. Έχεις κάτι άλλο το οποίο θα ήθελες να σχολιάσουμε για τους κυτρινόμαυρους, για τεχνικό διευθυντή? Ο Άρης τεχνικό διευθυντή έχει η κύριε Καγιούλη. Κύριε Καγιούλη, τελειώστε.
0: Τώρα έχει, δεν έχει.
1: Έχει. Πού είναι, το σχεδιασμό ποιος το κάνει?
0: Θα κάνει συνέντευξη τύπου.
1: Πότε?
0: Σε λίγες μέρες.
1: Τι σημαίνει?
0: Θα γίνει συνέντευξη τύπου. Απολογιστική.
1: Τι απολογιστική, πότε?
0: Μην βιάζει. Θα γίνουν όλα, θα γίνουν.
1: Τι λέτε, Γιάννη.
0: Αγάλη. Ήρεμα.
1: 10 χρόνια περιμένουμε. Εδώ και ο Μπουρούσης. Ο Μπουρούσης 10 μέρες έλεγε. Εμείς 10 χρόνια περιμένουμε.
0: Μπουρούσης ανέβασε και την αναγέννηση Καρίτσας στο μπάσκετ.
1: Δεν καταλογίζει για το. Α! Και τώρα πες και Μπουρούση.
0: Τι.
1: Συνάντηση και με EuroLeague. Ριτζαρσιάο βρέθηκε και στο ξενοδοχείο που διαμένουν οι ομάδες για το Final Four.
0: Μπουενό.
1: Τσους.
0: Τσους.
1: Τσους Μπουενό.
0: Και Σιάο και Μητσοτάκη μετά καπάκι. Τσους Μπουενό. Αν θες by night.
1: Ας πούμε. Ο Μπουένο τώρα τι ωραία έχει περάσει, πες μου λίγο.
0: Τι καλά.
1: Ο Μπουένο έχει φάτσα μερακλή, πιστεύεις?
0: Ρε.
1: Δηλαδή πιστεύεις.
0: Ο Μπουένο το βράδυ χθες ήταν μεταξουργείο. Και μετά μπουρνάζει. Τα καλύτερα μαγαζιά.
1: Μπουρνάζει,
0: Ναι, όπως παλιά. Gold Club και τέτοια. Δεν είναι ιερά οδό, δεν είναι.
1: Υπήρχε ένα
0: Ποσειδώνος και τέτοια. Αυτά είναι τώρα για τους τρέντιδες.
1: Υπήρχε ένα μαγαζί στο Μπουρνάζει, στο οποίο μπροστά ήταν χωρισμένο στη μέση. Βασικά ήταν. Για να το βοηθήσω τον κόσμο να το περιγράφει και εσύ να το βλέπεις. Ένα μεγάλο παραλληλόγραμμο, σαν παραλληλόγραμμο όμως, το οποίο εδώ χωριζόταν. Στο ένα τεταρτημόριο τον μπροστινό έπαιζε εδώ, έπαιζε Σφακιανάκι. Πίσω εδώ έπαιζε Λάτιν και χορεύανε. Και εδώ είχε μπακαρόνια και πίτσα. Το ίδιο μαγαζί. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Όχι, υπάρχουν μια χαρά. Υπάρχουν, επειδή είσαι νεότερος, ηλικιακά και δεν το πρόλαβες.
1: Ναι.
0: Όταν αυτά τα. Όταν αυτά τα κάνει η αρένα στη Λαγκαδά στην Νεάπολη, που είχε
1: κάτι.
0: Πέντε έμπαινες, καφέ. Πίσω
1: ναι.
0: Τυριντάχτα, πίσω φαγητό.
1: Το τυριντάχτα.
0: Παραπίσω κάτι χαρτιά, κάτι παιχνίδια, κάτι τέτοια.
1: Χαρτιά, παιχνίδια,
0: κάτι μπιλιάρδα, κάτι τέτοια. Για όσους θυμούνται, ναι. ξέρουνε, ενημερώσουνε. Αρένα στη Νεάπολη. Για λίγους.
1: Εδώ Λαγκαδά. Λοιπόν. Αυτό το μαγαζί, τώρα κάποιοι οι μπουρναζιώτες που έχουν την εκπομπή θα μας βοηθήσουν. Έντζο νομίζω.
0: Έντζο. Το Έντζο Φεράρι.
1: Νομίζω Έντζο λοιπόν. Νοτικές βραδιές, είχε νοτική βραδιά μπροστά, πίσω χορεύανε Latin Fatin, πώς τα λένε αυτά τα περίεργα. Και μέσα.
0: Εκεί φαγητάκι.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Για να ακούς και να έχεις και τα δύο μουσικά ακούσματα.
1: Και θέλω εδώ το να βάλω και ένα κουιζάκι γρήγορο. Ποιο είναι αυτό το μαγαζί στην Αλεξανδρούπολη που στο ισόγειο. Είναι καφετέρια και στο υπόγειο μπουζούκια. Αν το ξέρεις να απαντήσεις.
0: Ισόγειο είναι καφετέρια και υπόγειο μπουζούκια. Μάλιστα. Σκληρά μπουζούκια.
1: Δεν έχει. Εκτριμμένα
0: μπουζούκια.
1: Βαγιαλάμπρου και τέτοια. Να αγάπη μας τη βαγιά. Απλά πράγματα. Ωραία καθημερινά. Λοιπόν, ο Τσούς Μπένο λοιπόν είχε μια μουσούδα μερακλού. Μερακλή ας πούμε. Και θεωρώ ότι χθες το βράδυ θα πρέπει να εξηγήθηκε αρμηρά.
0: Πάρα
1: κολάτσε.
0: Για σαν τη Ευρωλίγα.
1: Να είχε κολάτσε.
0: Είχε και ο Μποήρθο και ο Ποντίροκα και είναι όλα καλά. Πήγαν οι ομάδες σε ξενοδοχή, Ολυμπιακό.
1: Μορφωνιό ο Ποντίροκα.
0: Άλλαξε πολύ, έσπασε. Υπάρχει και όλα αυτά.
1: Ούγαρε έρχεται μόνο το γύρο.
0: Ακριβώς.
1: Ο χρόνος έρχεται να τα αλλοιώσει όλα, Γιάννη Σερβίνη. Και εμάς θα μας βρει. Οπότε δεν θέλω να είσαι ταμός. Με τον χρόνο δεν παίζει κανείς. Πάντως ο Χιάο βρέθηκε, γίνονται κινήσεις. Θέλω να είμαι ρεαλιστής. Δεν. Θεωρώ ότι ο Άρης την επόμενη σεζόν θα.
0: Τη επόμενη.
1: Σεζόν που έρχεται τώρα.
0: 26-27
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, για να είμαι ρεαλιστής τώρα, να είναι στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Πάοκ πάει για Euro Cup.
1: Λοιπόν, δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι θα είναι μια προπαρασκευαστική χρονιά και αυτή. Με διαφοροποίηση του ρόστερ. Με διαφοροποίηση και των χρημάτων και του μπάτζετ τα οποία θα μπουν. Και φυσικά είναι καλό να γίνονται επαφές από τους ανθρώπους του Άρη. Είναι πολύ καλό να γίνονται επαφές.
0: Ο φίλος ο Χρήστος. Πρώην ποδοσφαιριστής και χρόνια στις αθηναϊκές ομάδες, αθηναϊκός λόγος, λέει στον Μπουρνάζι κλαμπάρα ονόματι Κολόνες.
1: Κολόνες.
0: Κολόνες.
1: Στην Κίθρινο δεν είχε ένα. Όχι, αυτό είναι κολόνα.
0: Κολόνες. Ο Χρήστος γι' αυτό μας ενημερώνει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Συμμετέχει στην εκπομπή.
1: Τι κόστο
0: στην Αθήνα, καλά, τα χρόνια του Ιωνικού. Και όχι μόνο.
1: Ναι, τα χρόνια του Ιωνικού. Νίκη αυτοκολλητονιά.
0: Κόλ με κανελάκι, ιστορία μεγάλη με ρίπηλα.
1: Όχι άλλο κανελάκι.
0: Μπρούστερ.
1: Γκρέγ.
0: Ταρακλίτσα ή Ταρακλίτσι. Ταρακλίτσι,
1: με γιώτα. Την αγάπη μου στο φίλο του Χρήστου για τι κολόνε. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι.
0: 90 και ναι.
1: Κεντρικό αμυντικό.
0: Επιθετικό. Τροκοπούσε.
1: Τροκοπητή.
0: Και άμυνε και γενικότερα. Σου λέω τώρα ο
1: Χρήστο. Ήταν
0: στο Τουζένια, το ήταν.
1: Τι λε!
0: Κομπρεσέρ.
1: Τυχώς, να πιάσουμε τείχο δηλαδή.
0: Όχι, τώρα έχει χαλαρώσει.
1: Έρχεσαι φυγμούς.
0: Έρχεσαι φυγμούς, θα μεγάλωσε. Εντάξει.
1: Καλά, δε, το χουί ο Λύκος δεν το ξεχνάει.
0: Αλλά αυτό εννοείται. Ρε,
1: δηλαδή, ξέρεις ότι
0: λένε. Σπορ είναι αυτό.
1: Αυτό είναι σπορ. Είναι άμα είσαι χουί. Δεν βγαίνει το
0: χουί. Δεν βγαίνει. 85 θα γυρίσει το κεφάλι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Θα γυρίσει το κεφάλι.
1: Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Εδώ είναι κάτι σημαντικό. Ότι για όλα υπάρχει νόμος, για τα μάτια όχι όμως.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή το βλέπει. Αν όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται. Είναι ανανεωτικό το βλέπιν.
0: Σωστά, κομψά όμως.
1: Κομψά, δεν θα είσαι.
0: Ναι, υπάρχουν
1: και άλλοι. Δεν θα είσαι γουρούμι.
0: Εντάξει, ναι, μην γυρνάς έτσι, κανίβαλος.
1: Πρώτα απ' όλα, όταν συνοδεύεσαι, πρέπει να είσαι κύριος.
0: Παρακαλώ. Τώρα αυτά είναι ντροπή.
1: Το να είσαι με τους φίλους σου έξω και να πει. Τι. Τραβώ.
0: Έτοιμο. Θα το πει σιγά-σιγά.
1: Τι είναι αυτό,
0: Ουγγέλα.
1: Τι πλάσμα, αυτό με φίλους, άμα είσαι μπορείς και πάλι δεν χρειάζεται τόσο. Λες και έχεις την
0: πρώτη φορά. Λιγούρης είσαι, κάτσε λίγο. Σπηλιά βγήκε.
1: Και μετά ακούσαν ένα εντάξει από τα φαγωμένα.
0: Μετά βαθμολογείς. Αν περάσει κάτι πολύ καλό, λες. Είναι Φραντζέσκο Τούτι. Αν περάσει.
1: Είναι Κουλς Καρταΐδης.
0: Όχι, πάμε πάντα με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε Ελλάδα. Αν περάσει κανένα τέτοιο, μπορεί να πει.
1: Χάγκαν.
0: Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, του λέω Χάγκαν.
1: Γιατί ο Χάγκαν από κάπου δεν έπαιξε.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Ο Εμπενίζερ, σας ενοχλεί ο Χάγκαν. Έχετε θέμα με τον Εμπενίζερ.
0: Τι πέλο πήρε ο Χάγκαν.
1: Άρα τότε γιατί πέφτει.
0: Κάμπα 19 προχθές.
1: Γιατί σκαλώνει μετά.
0: Να μην τον Άρη. Το είδε ή δεν το είδε.
1: Εδώ ήμανε.
0: Ναι, εδώ ήσαν, δεν είδα.
1: Δεν τι δεν.
0: Να το λε με πολύ.
1: Δεν είναι.
0: Πάθο.
1: Τι σε ενοχλεί.
0: Την κολάρα που έβαλε ο παίκτη του Πάοκ.
1: Έτσι. Σα άρεσε.
0: Ε.
1: Όχι, ε.
0: Τι λάκες, είστε, λέει ο Χριστός. Έλα, Χριστός. Δεν είπα επίθετο. Είπα ότι στα καλά σου χρόνια πυροβολούσες. Και τα αντιπαλαδίθια και όχι μόνο.
1: Η Αθήνα βοά.
0: Η Αθήνα ξέρει. Όχι μόνο βοά. Η Αθήνα ξέρει και σιωπά. Η Αθήνα.
1: Ευτυχώς. Οι έχοντες γνώση σιωπούν.
0: Αναδιάρθρωση.
1: Τι αναδιάρθρωση.
0: Έρχεται. Τι έχουμε να πούμε.
1: Μετά τις και μισή. Μετά τις και μισή αναδιάρθρωση. Γιατί έχεις ρεπορτάζ.
0: Σκάρεφε. Μιλήσαμε πατρικό μηνό.
1: Γιατί θα τον έχουμε.
0: Ε, η πρεσμένα δεν μπορεί να βγει.
1: Γιατί τι έχει απλωμένα, θα βρέξει. Θα βγει μαζί με τα ρούχα, τι θα κάνει. Σαν τον άλλο που βγήκε και μιλήσει στο ραδιόφωνο. Την ώρα που έτρεχε, κάνω τον περιπατό μου.
0: Τον αρέ. Γιατί του καφετζογλίου. Με συγχωρείτε, λέει. Μου σκοριασμένο, λέει περπατάω. Κάνω τον πρωινό μου, το απογευματινό μου περιπατό.
1: Τον βγάζουν εδώ Κώστα Πετρωτό με την Τάνια τη Δήμου και το Δημήτρη τον Παζμπαρέλα. Και λέει, μα ακούτε, λέει, λαχανισμένο, κάνω τον περιπατό. Σταμάτα, ρε.
0: Πάλι καλά που είπε ότι κάνω το απογευματινό μου περίπατο και δεν είπε κάνω το απογευματινό μου πρόγραμμα.
1: Σκέψε να ακούγονταν λαχανιασμένος και απίσω ακούγονταν.
0: Ναι. Ή καμιά πόρτα να τρίζει. Και να πει κανένα τεριό. Σταμάτα μιλάω στο τηλέφωνο.
1: Έρεση. Βγαίνεις στο ραδιόφωνο.
0: Ξέρεις ότι αυτό έχει γίνει. Με συνάδελφο, δεν από όνομα, έχει πάρει πρώην παράγοντα ομάδος της Βορείου Ελλάδος επαρχιακής.
1: Ναι.
0: Που το φυσούσε ένα διάστημα και έβαζε.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Τον παίρνει τηλέφωνο, το σηκώνει μια κυρία η οποία έχει ξενική προφορά. Και λέει ο συνάδελφος, ναι, τον κύριο Τάδε. Λέει, μισό λεπτό.
1: Με το κύριο...
0: Δεν μπορεί τώρα, ο κύριος Τάδε.
1: Μην το πεις, μην το πεις.
0: Αγαπάει.
1: Μην το πεις γιατί είπαμε.
0: Και πε το τηλέφωνο. Και τον παίρνει μετά τον συνάδελφο και λέει. Έλα, Τάδε.
1: Αφού ξέρει.
0: Πού το όνομα του συνάδελφου και τον βγάλουμε κάρτα. Εντάξει, είχα μια δουλίτσα λίγο.
1: Τελειώσαν τα ψέματα. Λοιπόν, διάλειμμα κομψό. Δημήτρη Καλατζή με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και επανερχόμαστε, Δημήτρη, εδώ, Λισαλέα.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. 5 ΠΑΕ κατέθεσαν έγγραφο στη Super League, ζητώντας τη σύγκληση έκτατου Διοικητικού Συμβουλίου με βασικό θέμα την αναδιάθρωση πρωταθλήματος. Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, ο Αστέρας Άκτορ, ο Πανετολικός και ο Μασεραϊκός ζητούν από τη νέα χρονιά το πρωτάθλημα να διεξάγεται με 16 ομάδες και την ίδια ώρα να καταργηθούν τόσο τα play-off όσο και τα play-out. Την περίπτωση του Τρεβόρ Χάντζης εξετάζει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ για την ενίσχυσή του στην περιφέρεια εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα, καθώς ο τελικός του κυπέλου μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης θα γίνει με χρήση VAR. Στη Σερβία και πιο συγκεκριμένα στο Ζλάτιμπορ αναμένεται να πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ηρακλής φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Κοσμοτέ TV για τη τηλεοπτική μετάδοση των εντός έδρας αγώνων του εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο και θα μιλήσει για όλα τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Η πρώτη συγκέντρωση της ΑΕΚ για την καλοκαιρινή προετοιμασία της έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα συναντηθεί αύριο με τον Εργίνα Αταμάν προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται απόψε το βράδυ στον Μπεσίκτας Πάρτιος Κωνσταντινούπολης με στόχο την κατάκτηση του Europa League. Τέλος, η Σαουθάμπτον συνεχίζει την νομική της προσπάθεια μετά τον αποκλεισμό της από τον τελικό των play-offs ανόδου της Championship, με την έφεση να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
17: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Πάμε. 38 λεπτά με τις 8. Τελική ευθεία. Όλα μέσα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μιχάλη Σαρόπουλος, Γιάννης Ριβίνης στα μικρόφωνα. Χριστάρα μου, δεν μπορούμε να πούμε τώρα για το αυτό που λες, πώς και πώς περιμένω, γιατί είναι και unfair τώρα. Εντάξει, δεν μπορούμε να το. Ήταν σε μια δύσκολη στιγμή, αλλά.
1: Όχι δύσκολη, εντάξει.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Είναι και προβληματική όπως καταλαβαίνεις κατάσταση, οπότε δεν μπορεί να το σχολιάσει. Κάποια στιγμή όμως μπορεί να παίξει κάποιο ηχητικό, έτσι γενικότερα.
1: Μπορεί και να γίνει αυτό.
0: Επίσης, γιατί εντάξει. Μπορεί να έφυγε. Είναι χιουμοριστική, έτσι.
1: Ναι, μπορεί να έφυγε, ακόμα είσαι εδώ.
0: Σωστά. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην αναδιάρθρωση.
1: Να δώσουμε δύο καλησπέρες που μας ακούνε ο κόσμος.
0: Χρόνια πολλά, αν θες.
1: Την καλησπέρα να δώσουμε στη Μελίτη. Τη μαγευτική, την πανέμορφη. Όπως και στην Κέλλη. Κέλλη, χωριό που λέγαμε.
0: Αν νομίζω την Κέλλη εκεί, δεν ξέρω. Μας ακούει η Κέλλη.
1: Ναι. Και στους λόφους.
0: Και στους αμόλοφους, βάλε.
1: Δεν είναι καβάλα.
0: Και τι έγινε.
1: Μια χαρά. Υπάρχει και ομάδα Άρης Λόφων.
0: Ωραία.
1: Που έχουν και πανηγύρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Στην Αλεξανδρούπολη μας απαντάνε ήταν το Πίκο.
0: Το Πίκο.
1: Το οποίο έχει κλείσει και έχει γίνει τώρα Fuego Live Stage. Μας λέει ο φίλος ο Γιάννης.
0: Ωραίο τίτλος. Fuego, φωτιές, αυτά, κάτι τέτοιο σου.
1: Ναι, σου βγάζει μια ποιότητα.
0: Σου βγάζει
1: μια ποιότητα.
0: Ωραία.
1: Πατρίκ.
0: Πώς το βλέπεις τώρα για το θέμα της αναδιάρθρωσης.
1: Τι πώς το βλέπω. Μια ώρα. Δηλαδή, τι εννοείς, αν με χαλάει κάτι, αν με τι, βοήθησε με. Βάλε με στο.
0: Είσαι υπέρ, είσαι κατά, θεωρείς ότι είναι σωστό να γίνει από τώρα και όχι από την επόμενη χρονιά, δηλαδή μπαμ και τα λοιπά, ξεκινάμε.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν για να αποδειχθεί και πόσο καλά οργανωμένες είναι οι ομάδες σε ένα ποδόσφαιρο πολύ όμορφο και σε ένα πρωτάθλημα, πάνω σε μια ποδοσφαιρική ομοσπονδία στην οποία γίνονται όλα άρτια και νομίζω ότι και αυτό θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο. Στον δρόμο της αρτιότητας. Στο δρόμο της απόλυτης προετοιμασίας και όλοι θα πανηγυρίζουμε αγκαλιασμένοι αδέρφια στον Ιδωμ Ουρανό. Όπως θα πήρε από το γύρο.
0: Έκτακτο κιόλας. Δοσού. Σοβαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό το έκτακτο δοσού το προκαλούν.
1: Οπα.
0: Πέντε ομάδες.
1: Προκαλεί.
0: Ο Πανετολικός, ο Αστέρας, Άκτορ, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος τάσεται υπέρ της
1: αναδιάρθρωσης,
0: με έγγραφο το οποίο στάζει στη Λίγκα.
1: Οπα, ακούς και έτσι.
0: Δεν ξέρω. Το αίτημα είναι για αύξηση ομάδα από 13 σε 16, κατάργηση των playoffs και των playouts. Το θυμηθήκατε, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα στο τέλος που θα
1: μας δώσετε.
0: Πιο νωρίς τα λέτε. Τα λέμε, μάλλον. Τα ξεκινάμε μια διαδικασία.
1: Τα λέμε και τα λέτε, ναι. Κανονικά.
0: Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση, απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων. Δηλαδή να ταχτούν υπέρ οι 11 από τις 14 ομάδες. Αν γίνει αυτό, τότε η Λίγκα έρχεται στη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βρούτζη, δηλαδή, για να ψηφιστεί η σχετική τροπολογία.
1: Τι είχα πει εδώ πριν μια εβδομάδα και με έλεγε με κορόιδευε, με έλεγε αναδιάρθρωση, γιατί ήταν αναδιάρθρωση.
0: Ναι, το έχει πει. Το είχα πει και το έχει πει.
1: Με κορόιδευε.
0: Ναι, κορόιδευε, γιατί δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πραγματικά είναι ντροπιαστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για τη λειτουργία του ποδοσφαίρου. Οκ, okay, το συζητά αυτό μεσού τη χρονιά ή στο ξεκίνημα του, παιδιά του χρόνου, να το δούμε. Και υπάρχει και ένας αστερίσκος, πολύ σημαντικός.
1: Ναι, παρακαλώ. Αυτοί που θα ανέβουν.
0: Μπράβο. Η αναδιάρθρωση λέει ότι εάν γίνει αναδιάρθρωση την επόμενη χρονιά. Υποβάζονται κανονικά αυτοί που έπεσαν αγωνιστικά και ανεβαίνουν οι δεύτεροι.
1: Από την κατηγορία που ανεβαίνουν.
0: Δηλαδή είναι και η Βόλος και η Μεμπεδίδη και ο Πανιόνιος.
1: Εδώ.
0: Δηλαδή τι να σωθεί, να μείνει η ΑΕΛ και ο Πασαριακός που έπεσαν αγωνιστικά. Οι άλλες ομάδες γιατί να μην διεκδικήσουν
1: την άνοδο.
0: Τι φάση είναι αυτή.
1: Ότι μιλάμε για οσμή σκανδάλου.
0: Δεν είναι.
1: Οσμή γίνει, δεν σκανδάλου.
0: Είναι. Δεν είναι.
1: Εν μέσω της νυχτός, εν μέσω θέρους μιλάμε για οσμή σκανδάλου στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Τι λέει ο Γιάννης Ριβίνης.
1: Εδώ
0: η άποψή του. Θέλουμε την άποψη, έτσι. Λοιπόν. Κάντε.
1: Αναδιάρθρωση.
0: Όχι, κάντε δοσού. Την ναι. Παρασκευή, τη Δευτέρα, ποτέ συζητήστε και πείτε, παιδιά, από τη σεζόν 27-28, 16 ομάδες.
1: Από τώρα, μελίσα και ξέρεις τι, να μείνουν αυτοί που πέσανε να ανεβούν και οι δεύτεροι. Να γίνει να.
0: Δεν γίνει, 18
1: ναι.
0: Πάμε. Μετά.
1: Να γίνει μετά τα παρακακάω, να κυνηγιόμαστε. Να παίζουμε. Από τώρα, μελίσα και ξέρεις τι, να μείνουν αυτοί που πέσανε να ανεβούν και οι δεύτεροι. Να γίνει να.
0: Δεν γίνει, 18 ναι. Πάμε. Μετά.
1: Να γίνει μετά τα παρακακάω, να κυνηγιόμαστε.

0: άλλο δια 16. Θα υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Καλά, εννοείται.
0: Και μπορεί για τον Ολυμπιακό, π.χ. για την ΑΕΚ που είναι πλούσιες ομάδες, ο Παναθηναϊκός, να πούνε δεν μας ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, αλλά οι άλλες ομάδες θα ψάχνουν τα 300-400 χιλιάρικα, 500. Πόσα...
1: Με το τουφέκι.
0: Ακριβώς.
1: 400 χιλιάρικα και 500. Και γι' αυτό και άπαντες διεκδικούν μια καλή τηλεοπτική στέγη.
0: Εκεί είναι τα λεφτά, τα βασικά είναι εκεί. Τηλεοπτικό.
1: Και το στοιχηματικό. Mm-hmm. Τώρα από τηλεοπτική στέγη. Ενώ λε και θέατρο λέμε. Where?
0: Star Channel.
1: Ωραίο του. Πήγαινε στο Μελιώτη εκεί παλιά.
0: Όχι, Alter ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν και σωστά, αλλά
0: όχι. Όχι, Alter ήταν.
1: Έχω την αίσθηση ότι είχε περάσει και από το Star.
0: Δεν θυμάμαι το παιδό Γιάννη. Δεν
1: επιμένω.
0: Θυμάσαι Σινιόρι που έλεγε τον καιρό.
1: Μαριά.
0: Ναι.
1: Πω, μιλάμε για πολύ ωραίο πλάσμα ρε φίλε.
0: Ανάλογο με τη σερβίδα που είδες στην Air Serbia.
1: Αψηλή. Αψηλή. Αν έμενε Θεσσαλονίκη θα ψήφιζε μπουτάρι 100%. Δαγκωτό, σε κάθε εκλογική διαδικασία θα ήταν εκεί. Οριακά θα ήταν και πώς τους λένε αυτούς από τα κόμματα που πηγαίνουν εκεί.
0: Εκπροσώπους.
1: Εκλογικός μπράβο, ναι. Μιλάμε για πλάσμα.
0: Αν...
1: Δύο μέτρα.
0: Αμπουτάρτα ψήφιζε. Άρα θα ακούγε και μπαγκαράγκα.
1: Ομπα. Αν ήταν από την Πορτογαλία θα ήταν ο Ζωάο Μπουτίνιο. Μιλάμε τώρα για πλάσμα. Μιλάμε για πλάσμα. Ένα πλάσμα του Θεού με προσγειώσε αλλού.
0: Το Star είχε γενικά μια τέτοια...
1: Μην με πεις τώρα πώς τη λέγανε αυτή τα κουφάλια την Πετρούλα.
0: Όχι την Πετρούλα, όχι για τον καιρό, γενικά λέω. Είχε και μια δημοσιογράφη παλιά, Ελένη Τσαγκά, θυμάσαι, πολύ για τις ειδήσεις.
1: Είναι πολύ για τις ειδήσεις. Καλό. Καλό δημοσιογραφικό ήταν... υπόβαθρο εννοώ, για να μην πάρουν...
0: Αυτό, ήταν καλή δημοσιογράφη, παιδί μου. Ναι.
1: Να πάει μαγιά η Βάλτσα. Αλλά η Σινιόρη ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, είχε αυτό. Είχε το βλέμμα. Είχε τη μέθοδο του προκρούστη. Φέρνω στα μέτρα μου.
0: Αυτό που θέλω. Και μετά σιγά σιγά.
1: Δηλαδή είχε αυτό το βλέμμα η Σινιόρη που ουσιαστικά, να είναι γερή πρώτα απ' όλα και να χαίρεται την οικογένειά της, το κορίτσι, τη Μαρία, είχε αυτό το βλέμμα του ότι είμαι ταπεινή, πλην όμως ξέρω ακριβώς τι χρειάζεται.
0: Ξέρω τι θέλει.
1: Ξέρω ακριβώς.
0: Το βράδυ που κάθεσαι και βλέπεις τον καιρό και περιμένεις καρτερικά να δεις τον καιρό.
1: Ξέρω ακριβώς.
0: Και σου λέει η γυναίκα σου τι περιμένεις και δεν αλλάζει κανάλι. Ωραία. Και λες θέλω να δω τον καιρό.
1: Τι σε νοιάζει άμα θα είναι φιλόδοξη του βαδιά ο καιρός.
0: Ακριβώς. Και λες όχι, θέλω να δω.
1: Περίμενα
0: να διαφέρει στην Ελλάδα.
1: Δύο πράγματα περίμενα έτσι. Το Max μετά τι ειδήσει του Μέγκα ή Star που ήταν αυτό το Max με το καπέλο του άσπρο εξερευνητή.
0: Το Μέγκα ήταν.
1: Μπράβο, ο Max και τη Μαρία Σινιόρη. Πες μου τον καιρό. Πες μου για χαμηλά βαρομετρικά. Πες μου για νεφώθια, στρατοκούμουλους. Πες μου για... πέταμε στα βράζια.
0: Και μην βιάζει κύριο, θα τελειώσει το δελτίο. Θέλουμε να είναι μεγάλο σε διάρκεια.
1: Εγώ θα βιάζω, άσε να το ξέρω εγώ καλύτερα. Αλλά θέλω να το βρεις αυτό, σε παρακαλώ Γιάννη μου, το ένα πλάσμα του Θεού. Θα το αφιερώσουμε. Σωστά που την κουβή και είμαστε άνθρωποι. Γενικά θεωρώ ότι η γυναίκα πρέπει να έχει σεξαπίλ. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι πραγματικά πολύ όμορφες, mm-hmm. οι οποίες δεν σου βγάζουν κάτι. Θα δώσω ένα παράδειγμα.
0: Για πες.
1: Δούκισσα νομικού.
0: Ναι.
1: Κουκλάρα. Κουκλάρα. Σε βγάζει κάτι το.
0: Το ξινό.
1: Κάτι το κενό, δηλαδή.
0: Το κρύο. Το απρόσωπο. Το άνευρο.
1: Ρε παιδί μου, δεν σε βγάζει σφιγμό. Ενώ στρατή.
0: Ενώ... Τι λες, ρε Χρήστη. Εδώ διαφωνούμε τελείως.
1: Ενώ την ίδια στιγμή η Τζούλια Νόβα, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δύναται να δημιουργήσει και να αφήσει ένα συναισθηματικό κουσούρι.
0: Μπερδεύεσαι, Χριστάρα. Δεν είναι, μου στέλνεις μήνυμα και μου λες Μάρα Ζαχαρέα διαχρονικά στο Στάρ με Μαλέλη. Μήπως θες να πεις Μαρία Σταματέρη. Γιατί Μάρα Ζαχαρέα δεν νομίζω να έχει πέσει τέτοιο ατόπιμα.
1: Νομίζω. Ένας άνθρωπος.
0: Ένας Χρήστος ο οποίος στην Αθήνα γάζωνε τα αντίπαλα δίχτυα και όχι μόνο.
1: Ο Χρήστος όμως ότι είστε τον
0: μήπως λες Μαρία Σταματέρη διαχρονικά με Μαλέλη, γιατί ήταν και ζευγάρι με τον Μαλέλη.
1: Ναι.
0: Και Εμίλιο Λιάτσο λέει. Ναι, Μάρα Ζαχαρέα εννοείς τις ειδήσεις που έλεγε. Εντάξει, οκ, έλεγε τις ειδήσεις, αλλά δεν είχε να δώσει κάτι γενικότερα σε άλλους τομείς.
1: Δηλαδή, εκεί που καταφύεται το ενδιαφέρον της ανθρώπινης φύσης είναι στο να σου βγάζει κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν άντρες και γυναίκες οι οποίοι άντρες είναι ωραίοι άντρες, παιδί μου. Πρέπει στην γυναίκα να της βγάζει κάτι. Το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα. Μια απλά ωραία γυναίκα δεν βγάζει
2: τα μουσούδια, τη ζει εικόνα, το

0: λέμα, να έχει κάτι μια περιέργεια.
1: Θα στο πω τραγουδιστικά, καλλιτεχνικά.
2: Ναι, για αν μπορείς.
1: Έχουμε την Μπέγκη Ζήνα, η οποία είναι μια σεμνή, ωραία γυναίκα.
2: Πρόσεχε, ποια θα μου πεις τώρα.
1: Τα λοιπά, έτσι, λες, οκ, είναι η Μπέγκη Ζήνα, μαζεμένη, ναι, πάντοτε ήταν και τα λοιπά, ωραία. Α. Καλή, δεν τη λες όμως εντυπωσιακές τα. Και απ' την άλλη έχεις τη Σαμπρίνα.
2: Τώρα εντάξει, τη Σαμπρίνα κάναμε μοιοπία, ρε φίλε.
1: Από εκεί ξεκίνησες.
2: Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα το τσίβδισμα. Το λατρεύω, εγώ πεθαίνω. Γιατί ο άντρας εστιάζει στην ατέλεια. Η ανθρώπινη φύση.
1: Δεν είχε έντονο όμως.
2: Φεγγάρια, καθρέφτες, συνήθως ψεύτες δεν υπάρχει τώρα. Αυτό η ανθρώπινη φύση καταφύεται και το ενδιαφέρον μας που εδράζεται. Στην προσπάθεια να διορθώσουμε την ατέλεια. Και λες, εγώ αυτό θα το αλλάξω.
1: Ήταν ο Εμίλιος Χιλάκης μαζί μας.
2: Δηλαδή,
1: ο Γιάννης Μπέζος.
0: Η ομορφιά κρύβεται στο λάθος. Δηλαδή το σεξ απείλ κρύβεται στο λάθος. Η Αλμπέρτη, ας πούμε. Κρύβεται,
1: α, με το οδόντι,
0: κρύβεται στο λάθος. Στην ατέλεια κρύβεται η περιέργεια και αυτό που μπορεί να σε τραβήξει. Ένα έκθεμα, ένα γλυπτό.
1: Ναι, η Βίνα Σίκη τι ατέλεια είχε.
0: Εντάξει, τα μουσούδια της. Βάζανε, είχαν θέμα.
1: Είδες όμως ότι είχε κάτι άλλο που σου έδινε.
0: Υπήρχε, το βρήκε στο ένα πλάσμα του Θεού. Να παίξει.
1: Μέρους.

0: Η εκπομπή θα κλείσει σήμερα με το παρκάκι. Ξέρεις, φαντάζομαι ότι είναι το παρκάκι.
1: Μαγαζί.
0: Μαγαζί είναι.
1: Τα δυτικά δεν είναι. Το κουράδικο. Με Ρουσόπουλο λέει στα νιάτα ήταν δυνατή. Αν πας με άλλη θα σου πάω στο κεφάλι. Σαμπρίνα λέει Κορδέλα. Μεγάλος. Ωραία καλλιτέχνης. Και μεγάλο σταμάτη γονίδι λέει.
0: Ναι.
1: Σαμπρίνα. Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν. Εκεί που καταλήγουμε είναι ότι ο άντρας θέλει να βελτιώσει την ατέλεια. Και η γυναίκα, υπάρχει το σύνδρομο του σωτήρα. Αυτό υπάρχει στους περισσότερους ανθρώπους. Το βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει ένα θέμα και πάνε να τον σώσουν. Πάνε να διορθώσουν την ατέλεια. Όπως επίσης για πάρα πολύ καιρό δεν μπορούσα να αντιληφθώ γιατί μου αρέσουν οι γυναίκες οι οποίες βγάζανε μια ξένη. Η Μαρία Ηλιάκη, ας πούμε. Δεν ήταν μια γυναίκα απόλυτα αθλητική που να έβγαζε κάτι ποιοτικό. Έβγαζε μια απόσταση, ένα κρύο, μια. Είχε κάτι όμως.
1: Το προσδιορίσε αυτό το κάτι όμως.
0: Ναι.
1: Πού το έντοψε.
0: Την απόσταση.
1: Την απόσταση.
0: Έλεγες ότι εγώ θα αποτελέσω ένα ανθρώπινο υποκοθραυστικό που θα διεισδύσω, που θα ανοίξω δρόμο μονοπάτι για να καταλήξω στα μύχια της ψυχής της.
1: Έτσι ακριβώς. Χαιρετήματα στη Μαρία Τελιά και στον κεντρό του Κατσούλη μας ακούνε. Καλή εκπομπή κάνουν κάθε πρωί. Βλέπουμε όταν είμαστε σπίτι.
0: Το παρκάκι ακούνε είναι ακρίσιμο, ναι.
1: Τη δική μας εκπομπή.
0: Το παρκάκι σε εσένα το λέει. Δεν μπορεί να μην το ξέρει το παρκάκι.
1: Το παρκάκι.
0: Ναι.
1: Λίγο βοήθησε με λίγο το ρεφρέν. Λίγο το. Για να μπω.
0: Ξέρεις τι με τρομάζει πάρα πολύ σε σένα.
1: Κάνε λίγο. Ξέρεις γιατί το έχω, εδώ το έχω.
0: Ξέρεις, θα σου πω τι με τρομάζει πάρα πολύ σε σένα. Ότι έχεις αυτό το αδιόρατο το οποίο μπορεί να ξέρεις το πιο. Ακόμα και αυτό το πιο απροσδόκητο πλάσμα που, πράγμα που μπορεί να γνωρίζεις, εσύ να το πεις, να δώσεις την απάντηση. Mm-hmm. Και κάτι το οποίο είναι μπροστά στα μάτια σου. Μπροστά στα μάτια. Δηλαδή να σε ρωτήσω τι θέση έπαιζε ο Δρούγας, είναι για να κολλήσει το μυαλό σου.
1: 12 γράμματα. Αυτό που λες.
0: Τι.
1: 12 γράμματα είναι.
0: Ποιο?
1: Η απάντηση.
0: Τι.
1: Σε μένα.
0: Ναι, τι.
1: Χαρισματικός.
0: Το καλύτερο που έχω ακούσει. Κλείνω ευλαβικά το γόνι, ρε φίλε, σε αυτό που άκουσα.
1: Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Να αλλάξουμε.
0: Θα μπορούσαν να είναι δύο πραγματικότητες.
1: Όχι, μία.
0: Λοιπόν, κλείνοντας όλη αυτή την κουβέντα, θεωρώ ότι το ψεγάδι. Επίσης, οι άνθρωποι μας θέλουν για τα αρνητικά μας. Για τα θετικά μας θέλουν όλοι. Βλέπεις, σε κάνω σοφότερο. Γιατί η εκπομπή θα δώσει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.
1: Μαρία Ένεσλι. Λέω φίλος ο Χρήστος Αναστάσης. Ο οποίος κάνει τώρα εκπομπή με τον.
0: Συμφωνώ για Δούκησα, λέει ο φίλος. Ναι. Ας πάρουν και το Λαριτζάκι, γι' αυτός Γιαννούλης είναι. Βιτσάρα! Ας πάρουν, λέει και το Λαριτζάκι.
1: Κάτσε λίγο, ξέχασε το. Α, έχεις μηνύματα. Ξέχασε το άλλο. Μια ψηλή και το άλλο. Νεϊμάρ, πώς είδες εκεί το όλο σουρεάλ που έγινε. Μαζεύτηκαν εκεί σε μαγαζιά, σε έτσι οικογένειες που ήταν στις παραλίες, Κόπα Καμπάνα. Και ακούγεται, λέει τα ονόματα των παιχτών που θα πάνε στο Μουντιάλ.
0: Και το όνομα αυτού.
1: Φίλε, τον έχει ζει, έχει κατεβάσει το κεφάλι. Ψελίζει με το ζόρι.
0: Σαν να ντρέπεται.
1: Εμάρ Τζούνιορ. Και γίνεται ο Μπαρακακάο από κάτω και ο. Ο Κάρλο, σαν να λέει, μου τον επέβαλαν. Εντάξει. Ξεκάθαρα.
0: Έφυγε ποιο.
1: Νέιμαρ.
0: Τώρα έχει κάνει κάτι ο Νέιμαρ.
1: Πενοκοποιημένο. Έχει κάνει 1200 μαλαγανιέ.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιξε.
0: Το Νεϊζίνιο πρέπει να πάρει.
1: Νεϊζίνιο. Τον είχε ο Νίκο. Έχετε, λέει, το βραζιλιάνικο άτι. Είχε μια κασέτα εκεί, παλιά, τη V100 από το μάνατζερ, 3 λεπτά, και είχε βάλει 3 γκολ ο Νεϊζίνιο. Έπαιζαν επί 3 λεπτά από και 2 τρίπλες που έκανε. Και λέει, δείτε τι φέρνει ο Άρης.
0: Βραζιλιάνο,
1: δείτε τι φέρνει ο Άρης. Όλοι αεροδρόμιο.
0: Πεκταρά.
1: Ναι, έχει τον Νεϊζίνιο.
0: Βραζιλιάνο πεκταρά.
1: Τώρα πώς το λέγανε, ρε. Σιλβάνι.
0: Βαν Σιλβασάν, ποιον.
1: Όχι ρε, έναν αμυντικό.
0: Τώρα από Βραζιλιάνος, τώρα για τον Νέιμαρ, για να το κλείσουμε αυτό. Πράγματι είναι μια περίπτωση η οποία φαίνεται εδώ ότι έχει δοθεί χαρτάκι Α4.
1: Πήρες χαρτάκι, Κάρλος.
0: Κάρλος, τι έγινε.
1: Τι έγινε, Κάρλος.
0: Από πότε, ρε Κάρλος.
1: Στα 60 κάτι σου τώρα, με αυτό το βιογραφικό, τι.
0: Τώρα άρχισε τα περίεργα. Ρε, είναι ντροπή, ρε, ολόκληρο.
1: Και αφήνεται έξω ο Ζωάο Πεδρό.
0: Ρε, είναι ντροπή, ρε, ολόκληροι άντρες. Ρε, είναι ντροπή, ρε. Ρε, είναι ντροπή, κύριε διαιτητά.
1: Κάνε βραζιλιάνικο τώρα.
0: Θα το διακόψει.
1: Κάνε ένα βραζιλιάνικο. Κάνε ένα βραζιλιάνικο, αφού το έχει.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο, ο πλανήτης θα ζει στο αριθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, Η Στίχμαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχμαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχμαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχμαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχμαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα! Πριν με μια πολύ ωραία τρίπλα που θύμισε
1: Neymar,
0: Ζωέλε Παλέ, απέφυγες να μου πεις που θα πάει ο Ηρακλής τηλεοπτικά.
1: Κοσμοτέ. Ναι, αλλά δεν ήταν τρίπλα. Η τρίπλα, άντε να πούμε ότι ήταν και τρίπλα. Η τρίπλα μας που έγινε μας οδήγησε στη Μαρία Σινιόρη και όχι μόνο έτσι.
0: Ναι, πριν όμως.
1: Σε μια οδή στο παρελθόν. Δεν μας έδωσε. Μια στο παρελθόν. Δεν κοσμοτέ, κοσμοτέ μάλλον. Κοσμοτέ. Κατά πάσα πιθανότητα το κοσμοτέ.
0: Ναι.
1: Ο Πάο Κάρι ήταν στην Νόβα. Από ό,τι γνωρίζω, ο Ηρακλής θα είναι κοσμοτέ.
0: Δεχόμαστε μια επίθεση. Και λέει ο Άγγελος, πώς δεν έχει κάνει ρε ο Νεϊμάρ πρώτο σκόρ όλων των εποχών στην εθνική. Φέτος τι έκανε εσύ.
1: Φέτος λέμε, ρε Άγγελε.
0: Άγγελε, ο Νεϊμάρ τι έκανε φέτος.
1: Να κάνουμε τώρα.
0: Πώς θα αλλάξουμε την προπαίδεια τώρα. 7-7-49 τα κάνει πάντα. Δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ. Δεν μπορεί να αλλάξουμε την προπαίδεια. Φέτος τι έκανε ο Νεϊμάρ. Τι μπορεί να έχει κάνει ο Νεϊμάρ φέτος, το οποίο δεν βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι και το βλέπει ο Αντσελότη. Καθίστε φρόνημα τώρα, εντάξει, να είμαστε σωστοί. Και κοσμοτέ με τον πόσο.
1: Δεν γνωρίζω. Δεν έχει γίνει γνωστό.
0: Άσε φιλέ. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Είναι τελεστέ τελειωμένο.
1: Τελεστέ, πού το θυμήθηκες ρε φιλέ. Όπο τελεστέ, κάποτε λέγαμε. Τελεστέ.
0: Τελεστέ.
1: Ωραία.
0: Τελεστέ.
1: Έχουμε πάει. Είσαι παντόφλες, ωραίες.
0: Σε μια συνέντευξη. Στο Πράβετς. Με Γιάννη Χατζηνικολάου. Χατζηνικολάου ήταν προπονητής. Τώρα, όταν είμαστε συζητάμε κάτω, ξέρεις αυτό που είναι το δημοσιογράφο του Σουαρέ και με τον προπονητή.
1: Ναι, ναι, αυτά τα κλασικά.
0: Αυτό,
1: θα μιλήσει λίγο με τον Κώστα για κάποια πράγματα και τέτοια.
0: Και είναι ένα συνάδελφο ο οποίο έχει έρθει την προετοιμασία με το κινητό του χωρίς υπολογιστή.
1: Μπορεί να έχουμε όνομα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και τον λέει, δηλαδή, κότσο, αυτό είναι τελειωμένο τελεστέτ. Μητσάρα μου γλυκέ, αγαπημένη. Την αγάπη μου εκεί σε όλη την έδεσα να πούμε. Λατρεμένο.
1: Τον έδωσε λίγο.
0: Εντάξει,
1: τώρα. Κατά το ίμιση.
0: Δεν.
1: Για όσου ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Κανένα δεν ξέρει.
1: Okay,
0: συγκεκριμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι τελεστέτ η Κοσμοτέ. Άρα.
1: Ναι.
0: Μην δυσανασχετεί.
1: Τίποτα. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα.
0: Έχουμε πολύ χρόνο. Στον μπασκετικό Ηρακλή έχουμε πολύ χρόνο.
1: 5 μήνες έχει.
0: Στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή έχουμε χρόνο, στο βολεϊκό Ηρακλή έχουμε χρόνο. Γενικά υπάρχει χρόνο.
1: Υπάρχει, άφθονο. Γεροί να είμαστε.
0: Γεροί να είμαστε. Γεροί να είμαστε. Λοιπόν, είσαι έτοιμο, καλέ φίλε, να μα το αναμεταδώσει. Να μην το πω κάτι διαφορετικά. Με αυτό το άσμα θα κλείσουμε για του μερακλείδε, για του γνώστε, για του ανθρώπου οι οποίοι.
1: Μοχθούν.
0: Μοχθούν.
1: Πονούν.
0: Έχουν αγαπήσει αυτή τη ζώνη και οι οποίοι είναι τη ποιότητα. Αλλά τη φωνή πιάνει, την καταλαβαίνεις. Πολύ, η φωνή της είναι πάρα πολύ γνωστή. Έχεις ψυχή να την καταλάβεις τη φωνή.
1: Το βρήκαν τα κακά χωρίσια. Πάρε και το καλό κορίτσι. Αυτό θα παίξει. Αυτό θα βγει στο τέτοιο. Γιατί τη χειρονομία σου ήταν πολύ χιδέα.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβετε, λέει Τσέζε Λεμάνε.
1: Καρουσάκι, Ελένη.
0: Κατέρινα Παπουτσάκι.
1: Ποια, ποια αυτή.
0: Από νη ξεκινάει.
1: Από νη. Όλα από νη ξεκινάνε και δεν τελειώνουν. Όνομα της είναι από νη ή το επίθετο.
0: Ωχ, Θεέ μου, μεγάλο δύναμε. Από νη και τελειώνει σε Αταλή.
1: Είναι Αταλή, είναι.
0: Ναι, ρε.
1: Έλα, ρε Ναταλή, εσύ. Είσαι, ρε Ναταλή. Πώς μου ξέφυγε, ρε Ναταλή, ρε. Στο παγκάκι στη γωνία. Ωραία. Χαίρετε μου να είμαστε Ναταλή.
0: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο το Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχαστες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, τα καταστήματα Public, Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος και Στέλιος Διονυσίου με Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Αύριο εμείς
1: 10 η ώρα για όσους είστε σπίτι, Freiburg Aston Villa στο τελικό στο UEFA Europa Link live από τον Αντένα. Και αύριο μόνο σου λέω αυτό. Πέμπτη αύριο, κυρία Ξένια, τι. Κάτι ζουμερά γεμιστά.
0: Περιμένω αύριο.
1: Καλοκαιρινά, μελίσσα αύριο.
0: Περιμένω αύριο. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Καλό βράδυ, Πασχάλη Καμόρα. Έρχεται. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Λελίδη, τον Θανάση Πολίτη και τη Μαρία Λάπου στην γραμματιακή υποστήριξη. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: ξεκινά το Metropolis Champion League.
1: Αμάκι στον αέρα.
2: Γκρέν, εντάξει, το αυτοκίνητο.
3: Έτσι μου.
2: Πού είναι το αφεντικό?
3: Εδώ δίπλα στο καφέ είναι ο Βεστάβλη.
2: Για πες τον αρτί, αλλά μην αργήσουν, πες τον για τη διάρκεια.
0: Καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας.
4: Είπε ο κύριος Χρήστος, όπου βρεθούμε να κηρύττουμε το λόγο του. Είμαστε αρκετοί απόστολοι του Κούλη και όπου βρεθούμε να κηρύττουμε το λόγο του.
0: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Είδες η μηχανή? Φυσάει. Σου έκανα μια δουλειά.
2: Ωραία, καλά φυσάει η μηχανή, μη φυσήξει και ο λογαριασμός, δεν αντέχω στα ρεύματα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πουζί.
2: Τι να πούμε, 4 πουζί, εντάξει, πώς πάνε.
5: Στάσου, δεν είναι μόνο τα πουζί,
2: αλλά...
5: Ξέρεις πώς ήταν η πλατίνα σου?
2: Βρέχτε μπουζί είπαμε, 4 μπουζί.
5: Μπουζί είπαμε, αλλά όταν ανοίξαμε είδαμε ότι θέλουν να αλλάξουμε και πλατίνες. Να μην τις αλλάξουμε.
2: Εντάξει, πόσο κάνουν και πλατίνες?
5: Λοιπόν, τα μπουζί 1000, οι πλατίνες 400.
2: Γιατί 1000, από χρυσάφι είναι?
5: Αφού το ξέρετε πόσο ακριβή είναι τα ανταλλακτικά, κύριε Γιώργο.
2: Ξέρω, εσένα σε ξέρω και όταν ήταν φθηνά. Λοιπόν, πάρτα.
0: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
6: Ναι, έλα αγάπη μου, πού να είμαι μωρέ, στο συνεργείο είμαι. Έχω πλέξει, άστα. Έχει φέρει ένα φιλαράκι το αυτοκίνητό του, του φτιάξει το φανάρι και το θέλει για τις γιορτές. Ναι, έχω πλέξει, άστα. Ναι. Θα αργήσω.
7: Καλά, Μάκη. Εντάξει, πιες αυτή την πύρα και γύρνα σπίτι, γιατί ο Μίτσος ξέχασε τα κλειδιά του και εγώ είμαι έξω. Κατάλαβες?
0: Τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Περίμενε. Αλλάξαμε και την τρόπα του νερού.
2: Τι άλλαξες?
5: Την τρόπα του νερού.
2: Γιατί, τι σου έκανε?
5: Δεν σου ζεσταίνονταν η μηχανή?
2: Όλες οι μηχανές, άμα βάλεις μπροστά, ζεσταίνονται. Τι θα κάνεις?
5: Η δική σου όμως, άμα δεν την αλλάζαμε, θα έβραζε.
2: Θα έβραζε η μηχανή. Γι' αυτό άλλαξες την τρόπο. Να μην βράσει η μηχανή. Ναι, αλλά τώρα βράζω εγώ, Μίτσο.
5: Μα γιατί, κύριε Γιώργο?
2: Γιατί το αυτοκίνητο δεν έχει τρόπα, Μίτσο. Νερού είναι αερόψυκτο, Μίτσο. Αερόψυκτο.
0: Γίνεται η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
4: Ζήτω Κυριάκος, ζήτω Σαμαράς. Ζήτω όλοι οι πρόεδροι που περάσαν κατά το παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ζήτω η μεγάλη μας παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
8: Ρε καλή άκρη, ρε! Ρε, είσαι τρελός, ρε! Καλή άκρη, ρε!
9: Δεν είναι καλά.
8: Ρε καλή άκρη, ρε! Στα μούτρα σου, ρε μου! Σταμάτα!

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ωραία Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Γιατί το. Εξαπεναντία στην τροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι και όχι μόνο. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο ώρο της ζωής σας.
1: Πούλος το ψυχοπαθή, παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, με όλα τα gossip τα οποία υπάρχουν σήμερα.
2: Όχι, δεν βλέπω τι κάνω.
0: Μη δεις εφιάλτη στο τέλος, γιατί σε βλέπω να βλέπεις εφιάλτη στο τέλος.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Και τι ήθελα να πω τώρα.
0: Άστο, σε μένα, άστο, δεν θες να πεις κιόλας. Εσείς μόνο θέλετε να ακούτε για να μιλήσετε, όχι για να πείτε. Ας έβρε τώρα που είναι και μεγάλη ομάδα, δεν σαν περιμέναμε. Μεγάλες ομάδες οι οποίες αγωνιούν για το αν θα υπάρξει ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα στην Αλφα Εθνική. Κορδεύουν τον κόσμο, ρε, δεν είναι δυνατόν. Τι πάω, ξέρω εγώ τι είμαι, βρε. Έχετε γίνει χειρότεροι από αυτούς που κράζατε. Άιντε βρε τώρα από εκεί. Λοιπόν, Ιωάννης Λελίδης, κυρίες και κύριοι, στο γενικό πρόσταγμα της εκπομπής, για οτιδήποτε και αν συμβεί, υπεύθυνος είναι αυτός και μόνο αυτός. Βάσει του νόμου. Τρόποι επικοινωνίας 955, και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και όλα για καμόρα, papaki@gmail.com.
1: Θα σας εξαφανίσω, μεν.
0: Έχετε ήδη, αλλά δεν το ξέρετε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, έτσι. Να ξέρεις ότι θα, αλλά δεν θα. Εντάξει, δεν το λες και επιτυχία αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα το δούμε σύντο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, γιατί το να συμβαίνουν δεν είναι τίποτα απλό. Να μην δυσχεραίνουν αυτό το οποίο αναμένεται να συμβεί. Τώρα, φιλοσοφία είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα από πού να ξεκινήσω, παιδιά, ειλικρινά. Πριν ξεκινήσω, θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο ίσως, όχι ίσως, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα, γιατί η εμπιστοσύνη ενός κολεγίου, κυρίες και κύριοι, είναι έτσι, τουλάχιστον επαναλαμβανόμενη, σημαίνει ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Έχει να κάνει βέβαια με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο έχει ιστορία από το 1982. Σήμερα είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Αυτά για την ιστορία, κυρίες και κύριοι. Έτσι, η ιστορία πάντοτε λέει την αλήθεια, ανάλογα από πού γράφεται και σκιαγραφείται κατά κάποιο τρόπο, όσον αφορά το κομμάτι των γεγονότων. Το γεγονότο είναι όλο το ζουμί, έτσι, να μην κορυδευόμαστε. Έτσι, αν δεν υπάρχει γεγονότο, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και η ιστορία πάντοτε γράφεται από τους νικητές. Έτσι λέει ο άγραφος νόμος. Ποιος θα τη γράψει, ο χαμένος, γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, έχουμε και αθλητικό ματσάκιον τελικός, ο πρώτος τελικός, που έχει να κάνει βέβαια με τον τελικό μεταξύ της Άστον Βίλα και της Φράιμπουργκ. Οι Έλληνες και ιδίως οι οπαδοί του Ολυμπιακού παρακαλάνε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, να κερδίσει, συγγνώμη, η Άστον Βίλα, για να ευνοηθεί βέβαια ο Ολυμπιακός. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι οι υπόλοιποι πιστεύω ότι θα τους είναι αδιάφορο, κυρίες και κύριοι, το τι, πώς και γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, είπαμε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε όλοι, για να υπάρχει το κοινό συμφέρον, για να υπάρχει πρόεδρος του αθλητισμού. Αυτά τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε αυτά και εσύ, νομίζω τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ παραπάνω. Θα πάμε όμως τώρα σιγά σιγά και στο ζουμί. Λοιπόν, τώρα το ζουμί, έτσι, πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα πάω λίγο στη Γερμανία, θα ξεκινήσω από τη Γερμανία, πριν σας πάω σε κάτι άλλα καλούδια τα οποία παρατηρήσαμε από τα χτες, όπου είχατε υψηλά το ασθένος, το εθνικό κτλ. Προφανώς σήμερα θα πληροφορηθήκατε το τι ελέγχθη από την Βουλή και από τον Υπουργό, ότι μετά από απέτηση της Τουρκίας απομακρύθηκαν οι Patriot από την Κάρπαθο. Αυτά για αυτά που λέγατε εχθές. Σας έχω πει και άλλη φορά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι υπέρ των Ελλήνων. Δεν είναι υπέρ του ελληνικού έθνους. Είναι υπέρ των συμφερόντων τους. Και όταν είναι υπέρ των συμφερόντων τους, θα έρχονται σε δεύτερη μοίρα οι Έλληνες. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Από θέμα πολιτικής προσέγγισης αλλά και εθνικής, δεν θα διαφωνήσουμε. Να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας χρώματα κτλ. Το ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι στην κυβέρνηση δεν υπάρχουν Έλληνες. Κανένας από αυτούς δεν είναι Έλληνας. Είναι Εβραίοι, είναι μεταχρωματισμένοι, είναι άνθρωποι που διέπουν το καλύτερο βιώστατο χωριάτικα με αυτά τα νούμερα τα οποία, με αυτά τα νούμερα τα οποία υπάρχουν. Ναι, τα κράτα, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, όταν δείτε ότι από το 2019 οι Έλληνες βουλευτές είχαν τζίρο όλοι μαζί 91 εκατομμύρια και σήμερα έχουν 217 τζίρο, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για πράγματα, για το πόθεν έσκες. Εσείς υπερασπίζεστε την Κάρπαθο με το να υπαναχωρήσει για να κάνεις υποχώρηση σε αυτό που ζητάει η Τουρκία και λες ανταυτού θα στείλω 2 Ραφάλ. Ωραία, πολύ ωραία αυτά. Okay, τα είπατε εσείς αυτά πράγματα, τα είπα εγώ. Απλά εγώ σας το τονίζω για να ξέρετε. Δηλαδή σας φέρνω ένα παράδειγμα όχι γνωστού. Ένα παράδειγμα του κυρίου Στεφανάδη, ο οποίος είναι βουλευτής Σάμου. Ξέρετε που πέφτει Σάμος, ξέρετε. Καρλόβας και δεν συμμαζεύεται εκεί πέρα. Το 2023 είχε 19 σπίτια ο κύριος Στεφανάδης. Το 2024 πόσα σπίτια λέτε να είχε. Γιάννη, πες έναν αριθμό, σε παρακαλώ. Πες ένα νούμερο. Από τα 19 πόσα μπορεί να πήγε μέσα σε ένα χρόνο. 30 λέει ο κύριος Ελελίδης. Φαντάζομαι και εσείς θα πείτε 35-40, θα πάτε στο έτσι, πώς να το πω, στο μεγαλύτερο νούμερο. Σας πληροφορώ ότι είναι 65 τον αριθμό. Ένας βουλευτής στην Ελλάδα που το 2023 είχε 19 σπίτια και το 2024 δηλώνει 65 σπίτια, το αφήνω σε εσάς, στον εθνικό πατριωτισμό σας, στην ιδεολογία σας, στον τρόπο που σκέφτεστε και στον τρόπο που ψηφίζετε. Πόσο μάλλον δεν θα σας πω και τον τρόπο που κατεράτε, γιατί σίγουρα μπορείτε να κατοράτε και πάνω σας όταν ακούτε τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις. Από τη χαρά σας εννοώ, έτσι. 19 σπίτια ο κύριος Στεφανάδης. Μπορείτε να μπείτε στο πόθεν έσχες και να τα παρακολουθήσετε. Δεν υπάρχει ούτε εισαγγελέας, δεν υπάρχει ούτε δικαστής, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα κάτσει να ασχοληθεί με την πραγματικότητα την οποία υπάρχει. Αλλά εσείς τι κάνετε, πιστεύετε όπως πιστεύει όλος ο κόσμος ότι σε έναν χώρο που δεν υπάρχει δικαιοσύνη περιμένεις να αποδοθεί. Παραδείγματος χάρη ελληνικό ποδόσφαιρο, ελληνική κοινωνία, οικονομική κοινωνία, πολιτική οικονομία. Τα πάντα όλα είδατε ότι πηγαίνουμε σε ένα άλλο είδος διακυβέρνησης τα επόμενα χρόνια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ακόμα. Ο κύριος Φλωρίδης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί, δεν έχει τίποτα, μέρος του συστήματος, τα πλοκάμια τα οποία υπάρχουν σήμερα στις κυβερνήσεις. Πήγε να περάσει νύχτα στα μουλοχτά τροπολογία για να ελέγξει πώς και από ποιους θα ανακρίνονται οι υπουργοί και οι βουλευτές. Το οποίο είναι μια φωτογραφική τροπολογία και να βάζουν στο αρχείο υποθέσεις και να προστατεύουν βέβαια την πάρτη τους. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα, όπως το είδαμε κιόλας, σε οποιοδήποτε σκάνδαλο αυτοί είναι αθώοι. Γιατί ποιους τους εξετάζουν οι ίδιοι τους ή αυτοί. Τώρα τι θέλετε να σας πω παραπάνω. Όμως, όταν πήγανε το βράδυ να το περάσουν μουλοκτά κυρίες και κύριοι, η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, τους πήρε χαμπάρι. Αντέδρασε αστραπία, τους κατήγγειλε διεθνώς ότι επιχειρούν να σαμποτάρουν τις ευρωπαϊκές έρευνες για την διαφθορά στην Ελλάδα, τους ξεμπρόστιασε σαν κοινούς απατεώνες που προσπαθούν να κρύψουν τα ίχνη τους. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει όχι τσίπα, δεν υπάρχει τίποτα. ακούω τις επιφημίες που γίνονται και όλες αυτές τις ιδεολειψίες τις οποίες έχετε με τα δικά σας κόμματα και απορώ με σας. Δεν σας ενοχλεί, ρε παιδιά, τίποτα. Ή εκτός αν θέλετε να είστε σαν τον κύριο Στεφανάδη από τη Σάμο, που μέσα σε ένα χρόνο πήρε ο άνθρωπος 40 σπίτια. Στα ακίνητα, για να μην σε βρουν λεφτά, θα κάνουν σαν ακίνητα. Τα πώς θα πήρε στα ακίνητα, ποιος ξέρει από πού είναι και τι είναι. Ποιος ξέρει πόσοι βουλευτές κρύβονται πίσω από αυτές τις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει τα σπίτια μέσω των τριπλών συνεργειών των οποίων γίνονται μέσα των τραπεζών για να πάρουν τα σπίτια. Σπίτι το οποίο, έτσι, εγώ έστειλα και χαρτιά και, και στα δικαστήρια, έστειλα ένα φάκελο ολοκληρωμένο για να σας το δώσω να το καταλάβετε, ο οποίος πήγα να αγοράσω ένα σπίτι. Προσέξτε λίγο, δεν πήγα εγώ, βάζω εγώ εμένα, όμως για να γίνομαι λίγο πιο κατανοητός. Πήγα να αγοράσω ένα σπίτι, το οποίο σπίτι είχε μετά από 5 χρόνια δοθεί σε συγκεκριμένη κίτρινη τράπεζα, το κέρδισε τα δικαστήρια γιατί είχε μεγάλα χρέη αυτός που το είχε κτλ. Το πήρε το σπίτι έτοιμο να πάει να το πουλήσει. Και το έβγαλε, όχι παιδιά, δεν το έβγαλε, το κέρδισε στον πληστηριασμό. Ούτως ή άλλως από εκεί κερδίσανε και τα κάνανε κρά. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένας νόμος που λέει σπίτι το οποίο κερδίζει σε πληστηριασμό δεν μπορεί να ξαναμπεί κάτω από δικαστικές διαδικασίες, έτσι, από τον νόμο. Λοιπόν, οι κύριοι της τράπεζας φυσικά τα δώσανε σε 2-3 μεσίτες το συγκεκριμένο σπίτι, ένα συγκεκριμένο σπίτι, μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, και σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Και όταν πήγε ο ιδιοκτήτης να ζητήσει, να πει, ξέρω εγώ, θέλω να το πάρω το σπίτι, λέει, κοιτάξτε, πρέπει να καταθέσετε, λέει, σε φάκελο, προσέξτε, το ποσό το οποίο επιθυμείτε με βάση τα 200 χιλιάρικα, να πω ένα εικονικό ποσό. Τα 200 χιλιάρικα πρέπει να καταθέσετε, λέει, φάκελο που να λέτε ότι εγγράφος είναι 200. Λέει, ρε παιδιά, γιατί να δώσω, λέει, 200 χιλιάρικα εγγράφος. Σας το λέω τώρα, να σας φέρω και μια προκαταβολή, να τελειώνει η ιστορία. Να τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, λέει, υπάρχει εχεμήθεια, γιατί αυτό, λέει, το mail το βλέπει μόνο, λέει, η τράπεζα κτλ. Ωραία, δώστε μου, λέει, το email να το γράψω, να το στείλω στην τράπεζα κτλ. Λέει, όχι, δεν μπορώ να σας δώσω, λέει, το email. Θα μπείτε σε μια ειδική πλατφόρμα που έχω, λέει, στο γραφείο μου με την τράπεζα τη συγκεκριμένη, την κίτρινη, και εκεί πέρα, λέει, θα δώσετε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος καλόπιστος πήγε, να πούμε, ο άνθρωπος είπε το ονοματεπώνυμά του, τα έτσι του, τα αλλιώς του, τα λεφτά του, αυτά κτλ. Και ρωτάει στο τέλος, λέει, συγγνώμη, εκτός από μένα, ποιος άλλος, λέει, γνωρίζει το ποσό που έβαλα εγώ, εφόσον μου ζητάτε το κατώτερο. Λέει, κοιτάξτε, δεν το βλέπει, λέει, κανένας. Θα πάμε, λέει, σε μια συζήτηση με την τράπεζα μέσα σε μια εβδομάδα και η τράπεζα θα αποφασίσει αν θα σας το δώσει σε εσάς ή σε κάποιον άλλον ο οποίος δίνει το ίδιο ποσό ενδεχομένως. Ώστε να πάμε, λέει, σε δεύτερη ευκαιρία. Ακούστε τώρα τον πρόλογο. Πηγαίνουν μετά μια εβδομάδα, ξανά τα ίδια, ξανά μανά, λέει, πόσα λεφτά θα βάλετε, λέει, 200.100 ευρώ. Λέει, δεν έχετε δικαίωμα να βάλετε 200.100 ευρώ, έχετε δικαίωμα να βάλετε από 5.000 και πάνω. Λέει, κύριε, εγώ θα βάλω 5.000 εφόσον θέλετε, 205.000 ευρώ, να πάμε, λέει, στην εταιρεία. Λέει, ξανά ο ίδιος ο άνθρωπος, καλοκάγαθος, ποιος το βλέπει αυτή την προσφορά μου, λέει, ποιος τη βλέπει, ο μεσίτης, είναι ένας επαγγελματίας απατεώνας. Για να πάμε στο ζουμί. Και του λέει, δεν το βλέπει κανένας. Δηλαδή, ο μεσίτης δεν το βλέπει. Οι άλλοι δύο μεσίτες, οι οποίοι είναι σε συνεννόηση για το συγκεκριμένο προσημειωμένο σπίτι, το οποίο κερδίθηκε από τη συγκεκριμένη τράπεζα στα δικαστήρια, και δεν έχει δικαίωμα πάλι να το πληστηριάσει, και διεξάγεται ένας τέτοιος πληστηριασμός, εφόσον γνωρίζει και ο μεσίτης ότι το βλέπει αυτός, μπορεί να ειδοποιήσει τον άλλο μεσίτη, πες το δικό σου που έχει τόσο να πάει στα 2,40-2,50, γιατί ο άλλος δίνει 2,30 και ούτω καθεξής. Οι κομπίνες δεν τιμωρούνται. Δεν αγγίζει κανέναν, δεν ασχολείται κανένας. Γιατί είναι τα πολλά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη Βελοχιώτη. Αυτό γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό, γι' αυτό σας είπα, δεν υπάρχει, φίλε, να πιαστείς από πουθενά. Ζέχνουν τα πάντα. Μιλάμε για συμμορίες. Οι συμμορίες οι οποίες έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία 7-8 χρόνια. Δεν έχουν έρθει για να δει μια άσπρη μέρα ο τόπος, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ειλικρινά, τι να πω. Δεν ξέρω και με εσάς τι να πω όμως. Εσείς που κάθεστε και τα υπερασπίζετε και τα θεωρείτε και φυσιολογικά. Προφανώς γιατί είστε και παρτάκηδες. Στη Γερμανία, που οι περισσότεροι από εσάς μπορείτε να τα αφισβητείτε αυτά τα πράγματα, υπάρχουν όμως και κάποιες στιγμές, τις οποίες προφανώς μπορείτε να τις έχετε δει κιόλας. όπου η εναλλακτική ακροδεξιά για τη Γερμανία είναι το FND. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Λέει, θέλουμε περισσότερη δημοκρατία για τους πολίτες αυτής της χώρας. Θέλουμε περισσότερη ελευθερία επιλογής για τον γερμανικό λαό. Ο λαός αυτής της χώρας πρέπει επιτέλους να μπορεί να ψηφίζει ο ίδιος για θεμελιώδη ζητήματα σε δημοψήφισμα. Προσέξτε λίγο. Τι είπανε οι εναλλακτικοί ακροδεξοί του Άφεντε. Από την άλλη μεριά, Sky Meeting η Madame Merkel, Go back, κυρία Μελέτα, δεν ξέρετε, φαντάζομαι. Η οποία κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσής της απίθυνε ομιλία στην οποία προειδοποίησε ότι η δημοκρατία βρίσκεται υποποίηση λόγω του κινδύνου που θέτουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα θεμέλια του διαφωτισμού. Να σας το κάνω τώρα ελιανιστή. Η Μέρκελ δεν κρύβει πλέον το πώς εννοεί την δημοκρατία. Θέλει αυστηρή λογοκρισία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αν σας θυμίζει κάτι με την ελληνική κυβέρνηση, να μου το πείτε έτσι. Και της τεχνητής νοημοσύνης. Θέλει να τιμωρήσει τα ψέματα δηλαδή, με απλά λόγια. Θέλει έναν ψηφιακό κόσμο όπου θα υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Αυτή που θα εγκρίνεται από πάνω. Για πείτε μου τώρα, ποιος δεν πέρασε διαφωτισμό? Πού να τα πείτε εσείς αυτά? Καταλάβατε τώρα ότι είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, είναι ένα διευθυντήριο που ξαφνικά συγκινηθήκανε αυτοί για να κάνουν έλεγχο στα ΜΜΕ. Γιατί αυτό θα πάει καλά που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θέλουν να σε εξουσιάσουν στα πάντα. Θα σε ελέγχουν μέσα από εκεί και θα σε εκτελούν εν ρηπεί οφθαλμού. Αυτό το έχει αποφασίσει ο κόσμος. Και από τη στιγμή που ο κόσμος ψηφίζει κατά συνείδηση με αυτόν τον ανώμαλο τρόπο, δεν είναι λογικός τρόπος αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνονται τόσα σκάνδαλα και να μην έχει κανένας καμία ευθύνη σε τίποτα. Θες ο ΠΚΠ, θες Τέμπι, θες Πρέντατορ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σήμερα είναι Κυριακή, ας πούμε, ή σήμερα είναι Τετάρτη, είναι ο τελικός. Σε αυτό το πράγμα έχουμε καταντήσει. Είναι περί κατάντιας πρόκειται. Πρόκειται περί κατάντιας, αλλά βλέπω ότι δεν ανοίγει μύτη. Και γιατί να ανοίξει μύτη? Γιατί σου λέει, άσε να έχω την ησυχία μου. Μα δεν πρόκειται περί ησυχίας, πρόκειται περί ανησυχίας. Σας έφερα χθες ένα παράδειγμα και βγήκανε δύο καλούτσικοι, ας πούμε, φίλοι ακροατές, οι οποίοι αφισβητήσαν, ας πούμε, το αφήγημα το ότι οι Τούρκοι ζητήσανε να φύγουν οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Με όλα τα αυτά όμως, σήμερα η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού είπε ότι είναι μετά από αίτημα της Τουρκίας απομακρύνθηκαν. Συνεννοηθείτε λίγο, παιδιά, στα ψέματά σας μεταξύ σας. Να συνεννοηθείτε λίγο, γιατί εκτίθεστε. Η Ελλάδα, από ό,τι έχετε καταλάβει, δεν έχει καμία δυναμική σε τίποτα. Είναι υπάκουη, γιατί πρέπει να υπακούει. Τις έχουν ορίσει και την κυβέρνηση που θα υπακούει και όλα αυτά τα οποία φαντάζομαστε όλοι μας, λίγο πολύ, αν δεν το έχετε καταλάβει. Το θέμα είναι, το καταλαβαίνετε? Μάλλον δεν το καταλαβαίνετε. Αλλά εμείς ασχολούμαστε, ας πούμε, με τον Ακύλα, με οτιδήποτε. Δεν χρεωνόμαστε, να σας το πω έτσι. Δεν χρεωνόμαστε. Σας είπα εχθές για την υπόθεση με τον μπαμπά Μητσοτάκη. Το θυμάστε όλοι, φαντάζομαι, έτσι. Το θυμάστε όλοι, εκτός αν κάνετε πως δεν το θυμάστε. Γι' αυτό για μένα είναι το λυπηρό, το να κάνετε ότι δεν θυμάστε το διαχρονικό σχέδιο για το μοίρασμα του Αιγαίου, το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιος πρωτοστάτησε πάνω σε αυτό το πράγμα. Έτσι, ο πατέρας Μητσοτάκης. Δηλαδή, δεν ανακαλύψαμε σήμερα την Αμερική. Θυμάστε την υπόθεση Τσακλαγκιαγκίλ, Αυτή είναι η υπόθεση που πήγαν και τον βρήκαν εκεί πέρα. Ξαφνικά βρέθηκε εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Ξαφνικά πήγε στο ξενοδοχείο, όπου ξαφνικά ήταν και υπουργός, ας πούμε, στον τελευταίο όροφο. Έλα να πιούμε ένα κρασάκι. Και ο άνθρωπος είναι ειλικρινής. Ο άνθρωπος τα είπε δημόσια. Τους είπε ότι θα μοιραστεί το Αιγαίο, τους είπε το ένα, τους είπε το άλλο. Τι δεν έχετε καταλάβει ακόμα, ρε φίλε? Τι προσπαθείτε να περάσετε τον εαυτό σας ότι και καλά, ας πούμε, είσαστε Έλληνες? Αυτοί που υπερασπίζεστε είναι Έλληνες? Γιατί από το ζητούμενο πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι? Όχι, δεν είναι. Δεν εξυπηρετούν τα δικά σου τα συμφέροντα. Δεν πρόκειται να σου φέρουν τίποτα καλύτερο, μια καλύτερη μέρα. Θα σου λένε ψέματα γιατί το περνάνε για αλήθεια. Θα σου λένε και πριν σας πω οτιδήποτε. Τώρα το μεσημέρι ήταν ένας φίλος ο οποίος έχει catering. Ξέρεις αυτά τα δέντρα. Και μου λέει, πήγα σε ένα διαγωνισμό κάτω στην Αθήνα, μου είπε 1000 πράγματα. Και το ρώτησα, μου λέω, μια και άγεσαι και φέρεσαι στην Αθήνα, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, εφόσον η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους, με ποιον τρόπο πληρώνουν όλες αυτές τις συνεδριάσεις, τις συναισθιάσεις, τις μαζόξεις που κάνουν αυτά εδώ κτλ. Με κοιτούσε σαν χάνος. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος είχε και την ίδια πορεία. Λέει, μου λέει, δεν ξέρω. Όλο και κάποιο χορηγό, λέει, δεν θα έχουν. Ο χορηγός, φυσικό είναι χορηγός. Δηλαδή, Μυτιληναίος παραδείγματος χάρη, flyover, πριν ξεκινήσουν τα έργα, πήρε αποζημίωση. Λόγω καθυστέρηση των έργων. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Εσείς τώρα τρώτε τον παπά, θα σας πάρουν τα λεφτά, θα σας πάρουν και τα λεφτά της κυρίας πίσω. Άλλο καινούργιο έγκλημα αυτό. Όμορφα και αγγελικά πλασμένα. Φταίει ο Τσίπρας όμως. Φταίνει οι κομμουνιστές που θα έρθουν να σας πάρουν τα σπίτια. Αυτοί σας έχουν πάρει τις ζωές και δεν υδρώνει το αυτί σας. Περαστικά σας. Κομψό, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
7: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου. Η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamora@gmail.com. Είμαστε στα κάγκελα για να παρακολουθήσουμε βέβαια τον μεγάλο τελικό Aston Villa Freiburg. Έτσι, θα έπρεπε τουλάχιστον τα επόμενα 2-3 χρόνια πιστεύω θα πάει και μια ελληνική ομάδα εκεί. Έτσι, αφού πήραμε το conference, πάμε να χτυπήσουμε το Europa Link. Τώρα για το Champions Link, καλό είναι που είμαστε ακόμα θεατές. Μέχρι να μας το αποτρέψουν και αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Θα φτάσουμε και στις αποκαλύψεις σε κάποια στιγμή. Θα ακούσετε κι εσείς. Θα ακούσουμε κι εμείς. Λοιπόν, ένας από τους πιο συμπαθητικούς υπουργούς είναι αυτό που λέμε από όλα και από λίγο, αλλά και το μηδέν τίποτα είναι. Αλλά είναι κέρδος για αυτούς. Έτσι. Ο κύριος Χατζηδάκης, έτσι, ανθρώπινος βαθιά, ας πούμε. Τον θεωρώ τους πιο... Δεν θέλω. Έχει ξεκαθαρίσει πως η Νέα Δημοκρατία δεν ζητάει ψήφο ευγνωμοσύνης στις ερχόμενες εκλογές που θα τρέξετε να πάτε να τους ψηφίσετε. Γιατί σου λέει, θέλεις να πεις ευχαριστώ που η αγοραστική δύναμη του μισθού σου έχει πέσει στο ίδιο ποσοστό με τη Βουλγαρία η οποία μας κέρδισε και στη Eurovision. Θέλεις να αναγνωρίσεις τις ειλικρινείς προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης που περιόρισε την αύξηση των ενοικίων στο 50% τα τελευταία 7 χρόνια. Ή κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Θέλετε να εκδηλώσετε την ευαρέσκεια... Είναι κανονική η λέξη αυτή, δεν είναι Γιάννη, γιατί είσαι και λίγο του Πανεπιστημίου. Την ευαρέσκειά σου που το κόστος της ενέργειας αυξήθηκε μόνο 50%. Θέλεις να ευχαριστήσεις, θα κάνω το Γιαγκούλα τώρα, τη Νέα Δημοκρατία από τα βάθη της καρδιάς σου, να δώσει και το νεφρό σου, να δώσει και το σηκώ του αμαλάχη για τη σημαντική δουλειά που έχουν κάνει στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, στον Τεμπών, στο Πρέντατορ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν αισθάνεσαι υποχρεωμένος που οι άνθρωποι αυτοί δεν μάσαν μέχρι και το τελευταίο ευρώ των κοινοτικών ενισχύσεων, μη το κάνεις. Είμαστε απλοί άνθρωποι και προπάντων ταπεινή, είπε ο Γλυκούλης, ο κύριος Χατζηδάκης. Αυτά τα είπα εγώ βασικά, δεν είπε ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Οι ελπίδες όλων μας, κάθε ανθρώπου που είναι ευαίσθητος για το θέμα και οι δικές μας, καθώς δεν είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι ανθρώπινα από εσάς, ό,τι και να λέτε, και μας μάνες μας γέννησαν και εμείς Έλληνες είμαστε.
2: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τουρκοί. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
1: Και εμείς Έλληνες είμαστε.
2: Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε.
0: Τα είπαν και οι ξένοι, οι Έλληνε, οι Ελληνοξένοι, τέλος πάντων κτλ. Συμβαίνουν αυτά κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον θα πω ευτυχώς. Θέλω να πάμε λίγο. Το έχουμε αυτό. Ναι, δεν μου είπες τίποτα. Α, δεν άκουσα. Λοιπόν, θέλω να πάμε. Έτσι, περί αφισβήτησε ο λόγος εχθές. Εμείς, ξέρετε, δεν μιλάμε μόνο λόγια του αέρα. Μιλάμε και με τα ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν, γιατί από εκεί υπάρχουν και οι αποδείξεις για το πώς έρχεται η Ελλάδα μετά από 20-30 χρόνια περίπου. Γιατί είχε γίνει πριν 30 χρόνια αυτό με τον Μητσοτάκη και τον Τσακλαγιαγκίλ. Να τρως τις φάπες σου μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Γιατί μέσα στο ίδιο σου το σπίτι σε έχουν γκριζάρει το Αιγαίο. Απλά εσείς λόγω εθνικού φρονήματος δεν θέλετε να πιστέψετε ποια είναι η εικόνα. Κάνατε και τους ήρωες και στο θέμα του Μακεδονικού. Ο ίδιος άνθρωπος ήταν πρωταγωνιστής πριν από 30 χρόνια. Είναι ο καλύτερος δούριος ύπος μέσα στην ίδια σου τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε.
3: Έφτασα το ταραγμένο Αιγαίο και έφτασα στην Τουρκία, όπου οι Τούρκοι με δέχτησαν. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου, δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Άνθρωπος δεν ήξερε ότι βρίσκομαι εκεί. Πάω στο τηλέφωνο, μου λέει Τσακλαγιαγκίλ εδώ, τότε υπουργός των οικονομικών εξωτερικών, με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν αρεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Βασικές παράμετρες μια συμφωνία είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η Εφαγοκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρω το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρω το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και θα αφήσω από το δικαστήριο να χαράξει τη γραμμή.
4: If we cannot agree, let's go to court. Let's go to the Hague. agree that this is the one difference we have. You know, set the parameters, agree on what we have agreed, agree on what we disagree, and we will respect the decision of the court because we respect international law.
0: Λοιπόν, επειδή προφανώς δεν το πιάσατε αυτό που είπε ο... Όχι, αυτά που είπε ο μπαμπάς Μητσοτάκης, ναι. Αυτά που λέει όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αυτός είναι ο πρωθυπουργός τώρα, έτσι, καταλαβαίνετε λίγο πολύ το τι ακριβώς σημαίνει. Ότι έχουν συμφωνήσει ότι αυτή είναι η μόνη διαφορά που έχουμε, να θέσουμε, λέει, τις παραμέτρους, να συμφωνήσουμε στο πλαίσιο που έχουμε συμφωνήσει, να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, προσέξτε λίγο, όλα είναι στημένα, και θα σεβαστούμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου γιατί σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο. Αυτά είπε ο Κυριάκαρος, ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Το καταλάβετε πώς πάει φέτα-φέτα το Αιγαίο. Θα πάρουμε, είπε ο μπαμπάς, έτσι, θα πάρουμε το μεγαλύτερο κομμάτι εμείς και το μικρότερο θα πάει, λέει, στην Τουρκία. Στο λέει ξεκάθαρα. Και σε πείραξε εσένα και μάλλον βγαίνεις να υπερασπιστείς την ήττα σου που δέχεται η χώρα να πάρει από εκεί τους Patriot για να πάει να βάλει τα Mirage. Δηλαδή αυτό από μόνο του δίνει και μια δυναμική ήττας. Έτσι δείχνει το επίπεδο της ήττας στις οποίες έχεις επικαρπωθεί. Δηλαδή έχεις μια ητοπάθεια. Και ξέρετε γιατί δεν έχεις την ητοπάθεια? Γιατί δεν υπάρχουν πατριώτες σε κανένα επίπεδο της κυβέρνησης. Επικαλεστήκατε το ΓΕΘΑ. Γιατί δεν με βγαίνει αυτός ο κύριος να με πει και ο άλλος ο ΓΕΘΑ, ο Φλόρος, που βρήκε 1 εκατομμύριο ευρώ και πήγε πήρε εκείνο το παλάτι, το ρετυρέ στην Αθήνα. Τι πόθενες και έχει μπορεί να έχει ένας αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος τα έκανε τάτσι μητσικότσι με τους Εβραίους? Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, μην κουνάτε σε μένα το δάχτυλο. Να με πείτε κάτι που δεν ξέρω, ναι. Εγώ μπορεί να μην σας λέω όλη την αλήθεια, γιατί δεν μπορώ να την πω, σας το έχω πει και άλλη φορά, είναι ραδιόφωνο. Μπορώ να σας πω μέχρι εκεί που επιτρέπεται. Αλλά οι αμφισβητήσεις σε πραγματικά γεγονότα έχω την εντύπωση ότι μάλλον είναι θέμα δικό σας, όχι δικό μου. Εγώ κρίνω από τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν, τα οποία έχουν γίνει, τα οποία μας οδηγούν και τα οποία κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πραγματικότητα. Εάν δεν θέλετε να το δεχτείτε, εντάξει, το καταλαβαίνω και εγώ, ούτε εγώ θέλω να το δεχτώ. Ούτε εγώ θέλω να δεχτώ τη Βόρεια Μακεδονία, κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πραγματικότητα. Εάν δεν θέλετε να το δεχτείτε, εντάξει, το καταλαβαίνω και εγώ, ούτε εγώ θέλω να το δεχτώ. Ούτε εγώ θέλω να

0: τώρα σε πείραξε. Απλά τώρα προσπαθείς να πεις και τον εαυτό σου ότι ξέρεις, αγαναχτίσαμε ρε φίλε, αγαναχτίσαμε. Αλλά δεν μπαίνετε στη διαδικασία να διαβάσετε όταν και άλλαξε ο κόσμος, όταν ήρθε και ο Καποδίστριας, όλοι αυτοί οι καλούτσικοι, ξέρετε, για να στηθεί ένα κράτος πρέπει να πληρώσετε. Το πρόβλημα είναι βέβαια πλέον της διαχείρισης, γιατί όλοι πληρώνουν παραπάνω από ό,τι πρέπει να πληρώσουν. Γι' αυτό και βγαίνει η κυβέρνηση και βαφκαλίζεται ότι, ξέρετε, εμείς αποπληρώνουμε. Τι αποπληρώνεις, με τα λεφτά σου? Αφού τρως τα δικά μας τα λεφτά τρώτε. Τα δικά σας τα λεφτά τρώνε, αλλά εσείς είστε υπερήφανοι που σας τα τρώνε. Και τους χειροκροτάτε. Καλά να πάστε. Αυτά όσον αφορά το θέμα του της Καρπάθου, ας το πούμε. Λοιπόν, και αυτό, δηλαδή ο ελληνισμός που δεν υπάρχει, θέλω να ακούσουμε Star Channel. Έτσι δεν είναι το θέμα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, θέλω να το ακούσετε λίγο αυτό. Σας το είπα και χθες. Που είναι στα πλαίσια της woke πολιτικής που υπάρχει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λεφτά προφανώς υπάρχουν μόνο για όσους προβάλλουν τη δική τους πολιτική. Είδατε ποιους έχει μέσα στους woke ατζέντα μέσα στο μαξί μου, έτσι. Έχετε δει τον συρφετό των μονίμων εκεί πέρα, των άνθρωπων, ο οποίος τους βγάλει έξω, δεν θα βρούνε, όχι δουλειά δεν θα βρούνε, ούτε κουλούρια θα μπορούν να πουλήσουν. Φυσικά έχει και, και τον χρήσιμο ηλίθιο υπουργό, βλέπε Μενδώνη, ο οποίος αποφάσισε ότι η ταινία Καποδίστρια του Σμαραγδί πρέπει να πάρει 0 ευρώ διότι προβάλλει την ελληνική ιστορία. Η Οδύσσια προβάλλει επίσης την ελληνική ιστορία. Όμως, η Οδύσσια του Νόλαν πρέπει να πάρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από το Woke Υπουργείο Πολιτισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη, διότι στα πλαίσια αυτής της ανθεληνικής ιστορίας που χτίζουν τα γοκ παρτάλια διεθνώς, οι αρχαίοι Έλληνες πρέπει στο μέλλον να είναι μαύροι. Άρα οι Σλάβοι, Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες, ξανθοί με γαλανά μάτια και απόγονοι του Μέγα Αλέξανδρου. Αυτό δεν έχει στοιχειοθετηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό. Αντί το ελληνικό κράτος να διαμαρτυρηθεί και να διαφυλάξει τον ελληνικό πολιτισμό, τέλος θα γίνουμε όλοι μαύροι, τις τέχνες και τα γράμματα της χώρας μας, σκορπά τα χρήματα σε σκουπίδια και πυροβολεί τα πόδια του. Δεν μας φταίνε αύριο μεθαύριο που θα μας αμφισβητήσουν για το ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Πάρτε λοιπόν τώρα το Star Channel, Μάρα Ζαχαρέα, η οποία μαζί με τον δημοσιογράφο, μου διαφεύγει το όνομά του, να μου επιτραπεί. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν πώς απαντάνε. Έτσι, και σας είπα, θα έρχεται μία αλήθεια και θα είναι ψηφιακή. Δεν θα μπορείτε να πείτε τίποτα. Δεν θα μπορείτε να κάνετε και τίποτα. Λοιπόν, πάμε.
1: Παρά το σάλο που δημιουργήθηκε λόγω της κρατικής χρηματοδότησης της ταινίας Οδύσσια που παρουσιάζει μαύρη την ωραία Ελένη, το Υπουργείο Πολιτισμού εμφανίζεται αμετανόητο. Πάμε στον Ηλία Παπανικολάου, ο οποίος έχει τις πληροφορίες.
2: Μάρα, αφήσαμε να περάσουν κάποιες μέρες για να ενημερωθούν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Πολιτισμού, αν και δεν θα έπρεπε, γιατί θα έπρεπε να είναι ήδη ενήμεροι για ένα τέτοιο χρηματικό ποσό, το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το ΕΚΟΜΕΔ μάλλον υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ρωτήσαμε το αυτονόητο που αναρωτιούνται όλοι οι Έλληνες. Μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα? Μήπως θα το ξανασκεφτείτε, λέμε, πριν εκταμιεύσετε το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον κρατικό κορβανά για την ενίσχυση της ταινίας? Αυτονόητο, σωστά ελληνικά, κατανοητά. Πάμε να δούμε τι μας απάντησαν. Άλλα τι άλλων. Το ΕΚΟΜΕΔ χρηματοδότησε την ταινία μέσω προκαθορισμένης αξιοκρατικής διαδικασίας, κάτι άσχετο, πράγμα το οποίο πράττει πάντοτε. Η πάγια θέση του Υπουργείου είναι ότι η τέχνη δεν λογοκρίνεται. Μα δεν ρωτήσαμε αυτό. Εμείς ρωτήσαμε αν η τέχνη χρηματοδοτείται χωρίς έλεγχο, όχι αν λογοκρίνεται. Προφανώς και δεν λογοκρίνεται η τέχνη. Τώρα, η αλήθεια είναι, Μάρο, ότι κανένας ποτέ δεν διάβασε αυτό το σενάριο, κανένας ποτέ δεν κοίταξε το cast, για το οποίο εμείς δώσαμε 6,5 εκατομμύρια ευρώ κατευθείαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι ούτε ΕΣΠΑ, ούτε κάποιο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι κατευθείαν από τον προϋπολογισμό. Θα έκλεινε μια μικρή

0: Μαρία Διαμαντοπούλου, την είδα στην Ξεπέτα, γνώριζε την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εμείς πριν τις εκλογές δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Μετά τις εκλογές, εντάξει, ξυπακούετε λέει, θα κάνουμε. Εσείς ξέρετε τι θα ψηφίσετε τώρα, έτσι. Ψηφίστε εσείς έτσι, εκεί που θα πάτε. Ψηφίστε και μετά θα λένε αυτοί τι θέλετε να σας πούνε από τώρα στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία, ότι ξέρετε, επειδή δεν θα πάρουμε αυτοδυναμία, θα συγκυβερνήσουμε. Και μετά θα πείτε τι. Όλοι μαζί θα είναι, να ξέρετε. Γι' αυτό και ο καθένας έχει πάρει θέση εκκίνησης πριν ξεκινήσει στην αφετηρία των εκλογών. Έτσι, το Πασόκ θα αρχίσει να λέει τα δικά του, γιατί κανένας δεν θα βγει αυτοδύναμος, ούτε η Νέα Δημοκρατία θα βγει. Δεν μιλάμε για την αριστερά, η οποία έχει γίνει ένα συνοθήλευμα. Τα μικρά κόμματα αυτά, τα δεξιά, ακροδεξιά, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα προσπαθούν να εκμεύσουν την ψήφο σας για να πάνε να τη συμπληρώσουν μετά, ώστε να πάρουν και αυτοί το κάτι της. Για εσάς ούτε λόγος βέβαια, γιατί αυτοί θα λένε ότι εμείς ελέγχουμε την εξουσία, προσπαθούμε, κάνουμε, ράνουμε, που στην ουσία δεν κάνουμε και τίποτα. Απλά κονομάνε. Τώρα, για να καταλάβετε και την κατάδια μας και σαν κοινωνία, έτσι, προχθές όταν κάναμε αναφορά, Γιάννη δεν ήμασταν μαζί, είχα κάνει μια αναφορά για τον Ακύλα. Είπα κάποια πράγματα τα οποία ακουστήκανε λίγο too much. Okay. Γιατί σας το λέω, για να καταλάβετε δηλαδή πόσο, τι άνθρωποι είμαστε μεταξύ μας, είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που θα πω. Εγώ πραγματικά θλίβομαι, γιατί είναι μια υπόθεση στην οποία ακούσαμε και τον Λάζαρο Ρώτα να πάρει θέση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για τα δύο κορίτσια. Πριν πάω στον Ακύλα θα σας πω αυτό εδώ, γιατί έχει πιο πολύ μεγάλη σημασία από τον Ακύλα. Έμαθα ότι οι γονείς των παιδιών που ήταν στο ίδιο σχολείο που ήταν οι 17χρονες, αντί να ζητήσουν οι γονείς των παιδιών αυτών που πήδηξαν από τον έκτο όροφο, για να υπολογίζουμε, για να ξέρουμε, την κατάργηση των Πανελληνίων, να πάω στο άκρα, γιατί ούτως ή άλλως και που έχουν Πανελλήνες δεν έχω καταλάβει σε τι βολεύουν πλέον, ζητούν μόρια για τα δικά τους παιδιά. Αν δεν καταλάβατε τι θα πει η λέξη σαπίλα σε μία φράση, αυτή που σας είπα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντί δηλαδή να ζητήσεις να τελειώνει η ιστορία, να απεμπλακεί ο νέος, ένα νέο παιδί σήμερα, από αυτό που λέγεται αυτοκτονία, εσύ ζητάς μόρια για να μπεις. Έτσι σας έχουν κάνει, σας έχουν τρυπήσει το μυαλό, τον εγκέφαλο. Δεν ξέρω τι έχει μέσα ο εγκέφαλος πλέον. Άχυρο. Καμιά φορά που έκανα εγώ καμιά λακαμία πιτσιρικάς, ο μπαμπάς μου έλεγε άχυρο έχεις το κεφάλι σου. Άχυρο. Άχυρο έχω. Και πάμε τώρα στον Ακύλα, που είναι πιο σημαντικό. Πέστε μου πόση ώρα ασχολήθηκαν τα κανάλια τα οποία είναι προημοδοτούμενα από τις κυβερνήσεις λόγω των χορηγιών των οποίων υπάρχουν, με το πρόβλημα της κοινωνίας των αυτοκτονούν παιδιά σε τέτοιες τρυφερές ηλικίες που δεν έχουν βγει ακόμα στη ζωή, και πώς ασχολήθηκαν με τον Ακύλα. Ένα καλό λόγο να μου πείτε, γιατί όλα τα κανάλια έχουν υποδεχθεί σαν εθνικό ήρωα τον Ακύλα, που για λόγους Eurovision ήταν ντυμένος περίπου σαν σκυλί, ξέρω εγώ, σαν τι να το πω τώρα ήταν, πώς ήταν αυτό. Που δεν έχει καταφέρει και τίποτα. Όχι ότι αν κατάφερνε, σε άλλες εποχές, ίσως αν ήταν πριν 20 χρόνια, ας πούμε, να τον θεωρούσαμε και εθνικό ήρωα. Γι' αυτό το αποκρουστικό διαγωνισμό. Κάθε φορά, φίλε, δηλαδή το κόψουμε εντελώς. Και επειδή ξέρουμε όλοι λίγο πολύ ότι έχουμε χάσει την μπάλα σαν κοινωνία, και πρώτα απ' όλους φταίνε και φταίμε εμείς που είμαστε πίσω από αυτό που λέμε κοινή γνώμη. Έχουμε φτάσει στο διακύδευμα να είναι η διατήρηση της ψυχικής μας ισορροπίας με όλα αυτά τα τρελά που βλέπουμε, ακούμε και αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν που και που και κάποιες κραυγές. Εύχομαι να είναι ελπίδα σε αυτό το πράγμα, μπας και συνετιστούν κάποιοι. Όχι στα ευχολόγια, έχεις δίκιο, καλά τα είπες κτλ. Εσύ τι κάνεις. Θέλω να ακούσουμε Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις. Θέλω να τις ακούσετε και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε όλοι, αλλά εφόσον ακούσετε κάποιον άλλον από μόνοι σας να το κάνετε, δεν σας βλέπω. Για πάμε.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον Ηλιόλουστο Βόλο.

0: ένα παιδί να κουνάει τον κόλο του. Πέστε μου εσείς, αυτό είναι η Ελλάδα? Ρε, δεν τρέπεστε λίγο? Ρε, τι νομίζετε ότι είναι οι καπουτζίδες και οι ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά? Ρε, θα σοβαρευτείτε λιγάκι. Και κάνω μία έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων καναλιών, των ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Τι είναι αυτό, ρε, θα βάλετε ένα φρένο? Αρκετά. Δεν το συζητάμε. Η προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, σεβασμός και επαυξάνω. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ξεφύγατε, ρε. Ξεφύγατε. Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κόλο του. Ρε, δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Εμείς όλοι οι Έλληνες, η πλειοψηφία τουλάχιστον, που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά. Δεν είναι τα πιστεύω μας αυτά. Αν εσάς είναι αυτά τα πιστεύω σας, κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Φτάνει πια. Φτάνει πια.
1: Φτάνει πια. Ποιος ακούει? Τώρα θα πεις, εντάξει, τώρα θα πείτε, κάποιοι θα συμφωνείτε, κάποιοι δεν μπορεί να μην συμφωνείτε. Αυτή είναι όμως μια καταγραφή του μεγαλύτερου ποσοστού, το οποίο δεν βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή δεν ακούμε ούτε στα ΜΜΕ, δεν ακούμε πουθενά τίποτα από αυτά εδώ. Έχουμε πάθει μια ακυλίωση, ας πούμε, έτσι, και φτάσαμε στο σημείο της κατρακύλας. Κατρακύλας κιόλας, έτσι. Να το κάνουμε έτσι και λίγο σύνθετο. Αυτό το πράγμα, αν πιστεύετε ότι μας αξίζει, αν το συζητάμε και κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή, που όντως τελικά αξίζει τον κόπο να το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τελικά έχω την εντύπωση ότι δεν αξίζει. Θα πάτε όμως αύριο μεθαύριο να δεσμεύσετε κατά κάποιο τρόπο το μέλλον και των δικών σας παιδιών. Σκεφτείτε το λίγο αυτό που σας λέω. Οι κινήσεις σημερινές δεσμεύουν τις ζωές των παιδιών μας, των παιδιών όλων μας, τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει ή αν θέλετε να το καταλάβετε, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Το να θέλεις να καταλάβεις κάτι τέτοιο. Είναι τρομερά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και βλέπω ότι περνάει, δηλαδή θα ασχοληθείτε με οτιδήποτε ποταπό εκτός από την ουσία, την πραγματικότητα δηλαδή. Και δυστυχώς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Θα μου πεις τώρα, ας το πω εγώ, η Ελλάδα σήμερα, το ζήτημά μας είναι η χώρα, όλοι μας είμαστε μέσα σε μια χώρα. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς μια χώρα σε κρίση. Είμαστε ένας λαός σε βαθιά πνευματική και συστημική αποσύνθεση. Τη στιγμή που όλος ο κόσμος αλλάζει και πάει μπροστά, εμείς έχουμε μπαστακωθεί. Ξέρετε τη λέξη μπαστακωθεί, έτσι? Στα πόδια μας, εκεί δεν κουνιόμαστε. Η τεχνολογία μεταμορφώνει τα πάντα. AI και δεν συμμαζεύεται. Οι παγκόσμιες ισορροπίες βλέπετε ότι αναδιατάσσονται. Ιράν, Ισραήλ, Κατάρ, εκεί θα γίνει το κουτρούλιο γάμος. Έχει ξεφύγει η βενζίνη, πηγαίνει στα τάρταρα, πηγαίνει στη σελήνη που δεν πατήσαμε. Είναι εκπληκτικά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και εδώ εμείς είμαστε μπαστακωμένοι. Η συνείδηση πάρα πολλών ανθρώπων αρχίζει και σπάει, δηλαδή δεν τη βλέπεις πολύ πολύ, βλέπεις να γίνονται ασυνείδητοι εξαιτίας της αυταπάτης της οποίας ζει καθημερινά. Και ενώ σε πολλές χώρες αυτό θα οδηγούσε σε κάποια αναγέννηση της χώρας, η δικιά μας τη χώρα την οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο, στον λίθαργο. Κοιμόμαστε όρθιοι, πληρώνουμε ξενοδοχείο, δεν λέμε? Γιατί εδώ το σύστημα έχει κλείσει κάθε δίωδο, έχει δηλητηριάσει κάθε θεσμό και ο Έλληνας δεν ξέρει από πού να πιαστεί και πού να βρει και το δίκιο του. Παράδειγμα, πολύ ποταπό παράδειγμα. Δεν μιλάμε για τα μεγάλα τα σκάνδαλα κλοπής του δημοσίου χρήματος. Ο ΠΚΠ, Τέμπι, Πρέτατορ και όπου πιο να πιαστείς να πούμε θα βρεις κάτι. Η υπόθεση Εγνατίας Οδού που συνεχίζεται καθημερινώς, κανένας δεν λέει τίποτα, φίλε, δεν γίνεται καμία κίνηση από κανέναν. Έγινε, λέει, ατύχημα προχτές, χτες ή προχτές. 45 λεπτά ήταν ακινητοποιημένη, ώσπου πήγε, λέει, κατέβηκε ένας οδηγός

0: και κούνησε τις μπαριέρες. Αυτά τα προστατευτικά που έχουν κατά μήκος χιλιόμετρων για να πηγαίνει μια λωρίδα, φίλε. Με το πρόσχημα, τάχα μου, με το πρόσχημα ότι κάνουν έργα. Ποια έργα, ρε, παπατζίδες. Πώς κάνεις ένα έργο σε ένα τούνελ το οποίο είναι έτοιμο για να καταρρεύσει. Παράδειγμα, κλείνουν τη μια λωρίδα. Μετά κλείνουν την άλλη λωρίδα. Ο σκόπος έχει τα μέσα. Έχουν τα δίκαια τους και αυτοί. Και έτσι λέει, ξεμπλοκάρισε ο δρόμος. Πηγαίνει άλλο στον Διώτη, λέει, γιατί σας πληρώνω εγώ, λέει, αυτή τη στιγμή. Γιατί είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις. Σε έχουν, φίλε, φυλακή. Αισθάνεσαι ελεύθερος, αλλά είσαι φυλακή, φίλε. Γι' αυτό και σας λέω, δεν ξέρεις από πού να πιαστείς. Αν δεις τη μεγάλη εικόνα, ομά, ρεαλιστικά, στο τέλος αυτή την κατεύθυνση που θα πάρεις, μπορεί να φέρει πραγματικά μια αλλαγή. Μπορεί όμως. Αν δείτε, η χώρα μας καταραίει παντού. Και κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Γιατί σου πει, φίλε, αυτό είναι. Αν σ' αρέσει και τα λοιπά. Και αυτό είναι η διαπίστωση. Δεν είναι ούτε να υπερβάλλουμε ούτε τίποτα. Πέστε μου, εσείς, πού υπάρχει κάτι σωστό. Πού να βρεις το δίκιο σου. Πηγαίνετε μια απάτη μες στο διαδίκτυο. Πού θα βρεις. Για πέστε μου, εσείς, πού θα απευθυνθείτε. Άμεσα, πού θα απευθυνθείς. Στείλε mail. Το μάθαμε τώρα. Στείλε mail. Κάνε εκείνο. Κάνε το ένα. Κάνε το άλλο. Έχουμε δημογραφική κατάρρευση. Δεν γεννιούνται Έλληνες. Έχετε δει τα ποσοστά. Αν δεν πιστεύετε εμένα, θα σας φέρω μία έρευνα που έχει να κάνει με τα σχολιά. Κάθε χρόνο πόσα παιδιά γεννιούνται. Πρώτον, και πόσα πηγαίνουν σχολείο. Δεύτερον. Εκεί θα τρομάξετε. Εγώ σας είπα, σε 10 χρόνια θα είστε ξένοι στην ίδια σας την πόλη. Όχι ούτε 30 ούτε 40 που λένε αυτοί. Σε 10 χρόνια το αργότερο. Υπάρχει οικονομική ασφυξία. Υπάρχει. Μισθή επιβίωσης. Τιμές πολέμου, χρέος μαμούθ. Αυτή η καραμέλα με το χρέος. Ή αυτό που το οποίο συμβαίνει, το έχουμε ακούσει. Πληρώνουμε τα του Πασόκ. Σιγάρε, δακρύσαμε. Δακρύσαμε ρε τώρα που θα πληρώνεις του Πασόκ τώρα εσύ. Και τις Νέες Δημοκρατίες πότε θα τα πληρώσουμε. Αυτοί οι δύο κυβερνάνε, αλλά ο Τσίπρας έφταιγε. Έφταιγε. Η ιστορία θα γράψει αν έφταιγε ή όχι. Αλλά για τους άλλους δεν γράφει ιστορία. Στα 50 χρόνια που κυβερνάνε οι δυο τους. Μάλιστα. Κομψό. Επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνη Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 23 10 75 73 78.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας. 7ο λεπτό, Aston Villa Freiburg ή Freiburg Aston Villa όπως προτιμάτε. 0-0 κυρίες και κύριοι, θα πάμε με τη Freiburg, με την αδύναμη της διοργάνωσης. Πρώτα η Freiburg, μετά η Aston Villa, 0-0. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiagamoro@gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα γραμμά κατά γραφά, που σημαίνει ότι μπορείτε να καλείτε στο 2310-90-90-90. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο.

στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, πριν πάω στα γραμμάς κατασγραφάς, θέλω να τελειώσω λίγο με την Ελλαδίτσα κάτι, να μου επιτρέψετε. Παιδεία σε παρακμή. Δεν το ανοίγω το θέμα. Το έχω. Το έχω έτοιμο να πάσα στιγμή. Ανούσια ύλη. Κανένας σκοπός, καμία έμπνευση. Θυμάμαι τα χρόνια που πήγαινα δημοτικό, πριν 2-3 χρόνια δηλαδή. Λοιπόν, έβλεπα τι κάναμε εμείς και βλέπω τι κάνουν σήμερα τα παιδιά. Εγώ τα ζω τα τελευταία 10 και χρόνια με τα παιδιά μου που πηγαίνουν στο δημοτικό. Ή πηγαίναν τέλος πάντων. Δικαιοσύνη χωρίς αξιοπιστία. Όποιος έχει μέσον δεν πληρώνει. Ποτέ. Υγεία διαλυμένη. Για να σωθείς πρέπει να πληρώσεις ή να περιμένεις. 6 μήνες, 8 μήνες. Ένα σοβάτισμα κάνουν και ένα βάψιμο στα νοσοκομεία και σου λέει κάναμε ανακοίνηση. Κράτος, αφήστε το. Είναι σαν τους ψηφοφόρους. Το ίδιο πράγμα, σας το πω και άλλη φορά. Ακόμα και στις φυσικές καταστροφές η αντίδραση είναι ανικανότητας. Αστυνομία, θίξαμε το θέμα πριν από λίγο καιρό, είναι χωρίς τη συνείδηση. Υπάρχει περισσότερος φόβος και δεν υπάρχει προστασία. Σας το είπα και άλλη φορά. Για το θέμα της αστυνομίας. Πρέπει να υπάρχει και το πνεύμα του νόμου. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και ο δικαστής δεν δικάζει πάντα το ίδιο. Λαθρομετανάστες, άλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν. Ο Έλληνας κάθε μέρα που περνάει και πιο λίγος γίνεται. Δηλαδή πιο λίγοι γινόμαστε. Το χειρότερο όμως είναι το εξής. Ο λαός δεν εμπιστεύεται τίποτα. Όχι κόμματα, όχι θεσμό, ούτε όραμα. Γιατί δεν υπάρχει ηγέτης. Δεν υπάρχουν ηγέτες.

0: καταναλωτής, υπερκανατολής. Έχουμε γίνει επιδοματούχοι. Περιμένουμε σαν τη μάνα εξ ουρανού. Πώς έχει κάτι φωτογραφίες που περιμένει να σου δώσει ο άλλος μέσα από το φορτηγό ένα πακέτο φαγητό. Είμαστε μόνιμα θυμωμένοι, σας το έχω πει και άλλη φορά. Φοβισμένοι. Αυτό, παιδιά, είναι σχέδιο. Γίνεται σχέδιο. Σας είπα, δείτε πώς οδηγάτε. Πώς συμπεριφέρεστε. Και αυτό που θα πάει. Η χώρα, όπως έχουμε πει, δεν είναι ανεξάρτητη. Εγώ αυτό πιστεύω πάντως. Οι πολιτικοί μας εκτελούν εντολές. Παράδειγμα της Καρπάθου. Δεν παίρνουν αποφάσεις. Δεν μπορούν. Μας είπε ένας πολύ καλός φίλος εχθές ότι λέω αποφασίζω γεθά. Φίλε, εντάξει. Είπαμε, μας πεις ένα ανέκδοτο. Φίλε, πες να γελάσουμε κιόλας από πριν. Υπάρχουν μηχανισμοί? Όχι. Γη, δρόμοι, νερά, λιμάνια, εταιρείες. Πολυχρόνοι σε ξένα χέρια. Η Ελλάδα πωλείται, αν δεν το έχετε καταλάβει. Και το πιο επικίνδυνο δεν είναι ότι πωλείται η Ελλάδα. Αυτοί δηλαδή που κάνουμε το λαό, εμείς ας πούμε, είμαστε διατεθειμένοι να πουλήσουμε και κάτι το οποίο δεν πουλιέται μόνο και μόνο για να έχουμε μια καλύτερη επόμενη ημέρα που δεν την έχουμε. Εσείς πιστεύετε ότι θα χαθούμε ή θα αλλάξουμε κάτι? Δεν ξέρω, εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξουμε κάτι. Η Ελλάδα, μάλλον η ελπίδα στην Ελλάδα δεν είναι στα κόμματα. Είναι στον άνθρωπο ο οποίος θα ξυπνήσει. Βοηθήστε τους ανθρώπους να ξυπνήσουν, αυτούς που βλέπετε ότι δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Κάποια στιγμή θα σου πει κάποιος, όσο εδώ ρε φίλε, δεν πάει άλλο. Δεν το βλέπετε δηλαδή εσείς? Βλέπετε κάτι να γίνεται, χτίζετε κάτι? Δεν χτίζουμε τίποτα. Και η ανάκαμψη σε μια χώρα και στην καθημερινότητά μας, σας πληροφορώ ότι δεν θα έρθει με τις εκλογές. Θα έρθει όταν θα ξυπνήσουν χιλιάδες άνθρωποι, θα μετα... 100, θα βρουν άλλους 100, θα γίνουν 1000, θα γίνουν 10.000, 100, 200, 1 εκατομμύριο. Και τότε θα ξεκινήσει η πολιτική και συνειδησιακή ανατροπή. Αλλιώς κλάφτα χαράλαμπε. Αν έχουμε και χαράλαμπους, μπάμπιδες. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο με σχέδια πατρί. Πάμε στον πρωτοφιλοκράτη. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, εσύ είσαι, ναι.
1: Ήθελα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εμείς οι Έλληνες που υπηρετήσαμε φαντάρι, ψηφίζαμε. Εγώ έχω να πάω 4 τετραετίες να ψηφίσω. Mm-hmm. Το ξέρεις ότι αυτοί οι Αλβανοί, οι Πακιστανοί είναι πιο φιλότιμοι από τους Έλληνες και οι Έλληνες που κοιτάζουμε να βγάλουμε τα μάτια του γείτονα, να ψοφίσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Έτσι γίνεται.
1: Έχουν πιο πολύ φιλότιμο οι αλλοδαποί, γιατί έχουν ζήσει φτώχεια. Αυτοί τώρα που είναι 30 χρόνια εδώ πέρα και έχουν εκείνο το αίσθημα όπως το είχαμε παλιά εμείς που βγαίναμε στις καφετέριες και κερνούσαμε ένα στον άλλον και δίναμε τα χέρια το φιλότιμο. Εγώ έφτασα στο σημείο τώρα θα πάω να ψηφίσω και θα ψηφίσω το Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm. Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά, θα πάει να ψηφίσει κάτι που δεν ξέρει.
1: Κάτι Καριστιανού, κάτι Βελόπουλη, κάτι Κουτσούμπε. Αυτοί δεν με εκφράζουν.
0: Σε εκφράζει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Αυτά που είπες πριν.
1: Τι ήταν? Μπορεί να σου φανεί παράξενο.
0: Όχι, όχι, αυτά που είπες πριν, που είπες σαν πρόλογο.
1: Θα πάω να ψηφίσω.
0: Εντάξει, έγινε. Καλό βράδυ, για χαρά. Δεν ακούς. Εντάξει, οκ. Είπες να μιλήσεις. Είπες αντίθετα πράγματα από ό,τι θα πας να ψηφίσεις. Πώς τα βγάζετε πέρα εσείς? Και μετά μην απορρίτε για το χάλι μας. Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Καλά είσαι?
0: Πάντα εσύ?
2: Πολύ καλά.
0: Χαίρομαι.
2: Επειδή η Πασχάλη αναφέρθηκε στο θέμα του δημογραφικού πήρα, ναι, πιο πολύ να σου πω. Δεν θεωρείς ότι μία από τις αιτίες που μπορεί να οφείλεται, φίλε, στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι ο μεγάλος αριθμός εκτρώσεων που γίνονται κάθε χρόνο?
0: Όχι, τι σχέση έχει το ΕΜΤΑ?
2: Πώς δεν έχει, όταν ο εκτιμόμενος αριθμός, σύμφωνα με την Ελστάτ πάντα, έτσι, είναι, ναι, κάπου στις 150.000 το χρόνο, δεν αποτελεί αυτό κάποιο πρόβλημα?
0: Αυτά δεν μπορείς να ξέρεις για ποιο λόγο γίνονται οι εκτρώσεις αυτές.
2: Δεν λέω για ποιο λόγο, έτσι, γίνονται. Λέω ότι
0: εφόσον
2: οι εκτρώσεις...
0: Ναι, στην Ελστάτ, συγγνώμη λίγο Γιώργο. Στην Ελστάτ, ναι, να πάμε για τις μειώσεις των γεννήσεων. Δηλαδή όταν πέρσι, ας πούμε πέρσι, το 2000 είχες 150.000, τώρα, ναι, έχεις 120, τώρα έχεις, ναι, 70. Άρα από τα 150

0: Στα 70, σε 5 χρόνια κατέβηκε 50%. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι εκτρώσεις.
1: Είναι πρόβλημα γι' αυτό. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι... Ναι, είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Δεν πρημοδοτείτε αλλά... γι' αυτό. Δεν πρημοδοτείτε.
1: Ναι, αλλά αν, αν μειωνόταν και ο αριθμός των εκτρώσεων, έτσι, το θέτω σαν ερώτημα, ρε παιδί.
0: Δεν υφίσταται, ρε φίλε, έκτρωση. Δεν ξέρεις τώρα αν θα γεννήσει ή όχι. Σκοπός είναι να γεννήσει η άλλη. Να την αφήσεις έγκυο. Την αφήνεις? Όχι, δεν την αφήνεις γιατί μπορεί να το στρέψει.
1: Δεν την αφήνεις γιατί η οικονομική δυσχέρεια δεν σου το επιτρέπει.
0: Και εντάξει, και υπάρχει και η άλλη περίπτωση, Γιώργο, τώρα να το ευθυμίσουμε λίγο. Πρέπει να βρεις και για να κάνεις παιδί, έτσι.
1: Να βρεις γυναίκα, εννοείς.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε.
0: Τρόπο στην Ελλάδα... λέγεται, παιδί μου, εντάξει. Αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και μερικές ομάδες ανθρώπων, δεν θέλω να το θίξω, ξέρετε, ευθέως. Οι οποίοι, από ό,τι βλέπεις, τα τελευταία 2-3 χρόνια ξεφυτρώνουν και λες, πού ξεφυτρώσαν όλοι αυτοί. Καταλαβαίνεις γιατί εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Γι' αυτό σε πήρα από
0: σχολείο. Καλά, είναι Γεωργίνα, σε καλά. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ξεφέλησε τους, ξεβράκωσε τους, ξέσχισε τους. Πασχάλη, ευχαριστώ πολύ, γεια.
0: Παρακαλώ.
3: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
3: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, πράγματι. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν είναι Έλληνες αυτοί που κυβερνούν αυτή την χώρα, αλλά ότι πρωτίστως ότι δεν είναι χριστιανοί όπως οι περισσότεροι από αυτούς δηλώνουν.
0: Και αυτό, σωστό.
3: Οι περισσότεροι από αυτούς που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα αυτή είναι Εβραίοι. Ενώ άλλοι είναι άθεοι, όπως πολλοί από αυτούς έχουν δηλώσει.
0: Ναι, ναι, σωστό.
3: Αυτή έχει σαν αποτέλεσμα όλοι οι νόμοι που φέρνουν να είναι ενάντια στους νόμους του Θεού. Ο Θεός χριστιανοί είναι δίκαιος και την δικαιοσύνη αγαπά. Το δυστύχημα για όλους εμάς είναι ότι όλοι αυτοί οι εχθροί των χριστιανών επικροτούνται, επιβραβεύονται και νομιμοποιούνται με την ψήφο ενός λαού κατά τα άλλα χριστιανικού, όπως θέλει να αυτοποκαλείται. Μη σας κάνει λοιπόν εντύπωση γιατί επικρατεί παντού το άδικο. Αυτό που δεν βλέπει ο λαός αυτός είναι ότι με τη στάση του αυτή γίνεται εχθρός του Θεού. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής μιλούσε για το θαύμα του εκγενετής τυφλού. Δυστυχώς για όλους εμάς γεννιόμαστε πνευματικά τυφλοί μέσα σε πλήθος πνευματικών τυφλών ανθρώπων. Και όταν τυφλοί οδηγούν τυφλούς, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται, λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Την βασική αιτία γιατί υπάρχει όλη αυτή η παράνοια στο λογικό του σύγχρονου ανθρώπου, θα ήθελα να την εκθέσω με ένα μικρό ποίημα του ενός λεπτού για να θυμίσουμε και λίγο, έτσι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Ξύπνα άνθρωπε τυφλέ, βγες από την σπηλιά σου. Την έφτιαξε ο εχθρός για να δεσμεύσει την καρδιά σου. Δεν εμελέτησες όμως, χριστιανέ, ποτέ τον λόγο του Κυρίου. Και τώρα υπάρχει κίνδυνος να γίνεις θύραμα του χερέκα κουθυρίου. Σου στέλνει αγγέλους ο Θεός για να σε προειδοποιήσει. Μα εσύ προτιμάς τον ύπνο σου που το θηρίο σε έχει ρίξει. Μέσω εμού όμως ο Θεός σου δίνει ευκαιρία να βάλεις στην καρδιά σου τον Χριστό. Ετούτη είναι η ουσία. Σ' έκανε η νέα τάξη στην ύλη αυτού του κόσμου να πιστέψεις. Ξέχασες την πρώτη εντολή τον Κύριό σου και Θεόν εκείνον να λατρέψεις. Γέμισες πιστέ τη ζωή σου είδωλα που σαν Θεό λατρεύεις. Έχασες την πίστη σου και άλλον Θεόν γυρεύεις. Ο Θεός σε έπλασε τυφλέ για να τον δοξάζεις. Σου έδωσε πνοή καινού και εσύ τον ατιμάζεις. Πίστεψες τα λόγια όλων των επιστημόνων ότι κατάγεσαι από το σύμπαν και το πίθηκο και έγινες έρμεο όλων των δαιμόνων. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλώς το να.
4: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα σας κύριε Ιαγκούλα.
4: Την αγάπη μου σε φτάρει και στους αγαπητούς ακροατάς.
0: Θα φανεί.
4: Εάν είναι το δυνατόν ο Χριστός να κατέβει στη γη, καταρχάς θα ξεκινούσε να καταστρέφει τους ανθρώπους που παρευρίσκονται μέσα στην εκκλησία, αυτούς που πάνε κάθε Κυριακή και κάνουν σταυρό, μεγάλους σταυρούς, αλλά στην ουσία δεν πράττουν τίποτα από αυτά που λέει ο Θεός. Ο Θεός είπε ένα πράγμα. Κάντε καλό και όχι κακό. Οι Έλληνες χριστιανοί, οι περισσότεροι, είναι μόνο στα λόγια, λόγια, λόγια, λόγια. Και τίποτα. Και κατά αυτού, ο Θεός μας έστειλε τον κύριο Μητσοτάκη να μας κυβερνήσει. Γιατί δεν τον έστειλε τυχαία. Δεν τον έστειλε γιατί ήθελε ο λαός να το βγάλει. Όχι. Όλα ήταν με Θεού εντολή Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήρθε στη γη να κάνει μόνο καλό. Είναι άνθρωπος που δεν λέει λόγια πολλά, που δεν κάνει εμφανίσεις, πώς λένε, φανταστικές και λόγια, φαφάρες, τίποτα. Είναι άνθρωπος των έργων και άνθρωπος ο οποίος πράττει το λόγο του Θεού, αλλά με έργα, όχι με λόγια. Γιατί ο Χριστός είπε θέλω έργα και όχι λόγια. Και ένας εξ αυτών είναι και ο Πρωθυπουργός. Πολλοί βγαίνουν τον υβρίδουν, τα σχημονούν, λένε χίλια δυο, λένε. Βλέπετε, δεν απαντάει. Όχι γιατί δεν μπορεί να απαντήσει, αλλά γιατί με τα έργα του, το 90% αυτοί που το κατηγορούν στο τέλος το μετανιώνουν. Και επικρίνονται μέσα τους γιατί είπαν αυτές τις βαριές κουβέντες για αυτόν τον άνθρωπο. Και ως ανταμοιβή για την πράξη που κάνουν είναι στο τέλος να τον ψηφίσουν όλοι. Και θα τον ψηφίσουν. Αυτά κύριε Πασχάλη μου.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιαγκουλά μου.
4: Χάρηκα που με ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Είμαι η κυρία Δέσμα. Τι κάνετε.
0: Ναι κυρία Δέσμα, καλά είμαστε.
5: Παίρνω τηλέφωνο να πω λίγο την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου, την καλύτερα μου.
0: Καλώς ήρθες. Όλα.
5: Και να πω χαρά να υπάρχει υγεία και ευτυχία. Και τόσες φορές η μαμά μου και η γιαγιά μου λέγανε, αν μπορείς να κάνεις καλό κάνει, αν να κάνεις κακό μην το κάνεις καθόλου. Mm. Γι' αυτό όλοι, αν προσπαθούμε να είμαστε σωστοί στον εαυτό μας και στους γύρω μας, να δείτε τι ώρα θα είναι η ζωή. Ο ένας προσπαθεί να βγάλει τα μάτια του αλλού, προσπαθεί να τον κατηγορήσει, έτσι, να τον εκθέσει. Κάνε πως δεν βλέπεις και τι έγινε τώρα. Μπορεί να κάνει ένα λάθος ένας άνθρωπος. Μην τα παίρνουμε όλα τις μετρητές. Αλλά θέλω να πω τώρα την φίλη μου τη Δέσποινα, τη Ζήνα, τους χαιρετισμούς μου. Μ' ακούνε αυτή τη στιγμή και όσοι φίλοι μου αγαπάνε και να με μισούν, εγώ τους αγαπώ.
0: Καλή να είσαι καλά κυρία Δέσποινα. Να είσαι γερή και δυνατή, να σε ακούμε. Παρακαλώ.
6: Γεια σου Πασχάλη.
0: Καλώς ήταν.
6: Παίρνω στην εκπομπή ακριβώς μετά από 18 χρόνια.
0: Γιατί?
6: Είχα πολλά χρόνια να σε ακούσω. Νεαπολίτης είμαι, δεν ξέρω αν με θυμάσαι.
0: Σε είχα ξεχάσει να σε πω την αλήθεια. Είσαι καλά καταρχήν, αυτό έχει σημασία τώρα.
6: Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Περάσαμε ένα πολύ μεγάλο Γολγοθά με θέμα υγείας.
0: Αλλά... περαστικά να είναι και να μείνει ξανά.
6: Δυστυχώς δεν ήταν περαστικά. Εντάξει, χάσαμε ένα οικείο πρόσωπο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο να μιλάω για πολιτικά ή θρησκευτικά θέματα, θέλω να κάνω ένα μικρό απολογισμό για την ομάδα μου. Λοιπόν, για
0: άκυρο είναι όμως για σήμερα, ναι, απολύτως είναι άκυρο αυτό σήμερα. Τέλος πάντων,
6: ένα πολύ μικρό, περισσότερο δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό, όσο με το γύρω-γύρω. Και στην ουσία θα καταλήξουμε πάλι στο κοινωνικό του θέματος.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε ούτως ή άλλως.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Τους άλλους το ποδόσφαιρο τι είναι, μια απεικόνηση ζωής μας είναι, σε μικρογραφία. Αυτό που έγινε φέτος για 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, που κατάφεραν από την αρχή της χρονιάς να μπουν όλα αυτά τα ζυζάνια και να χωρίσουν σε άλλο στρατόπεδο την ΠΑΕ, σε άλλο στρατόπεδο την ΚΑΕ, σε άλλο στρατόπεδο τον ΑΣ και να μαλώνουμε, λοιπόν, καταλήξαμε στο τέλος να χάσουμε τα πάντα. Και το κακό είναι, Πασχάλη, αυτό που βλέπω, ότι δεν είναι μόνο ότι χάσαμε τα πάντα. Βλέπω ότι αρχίζουμε και χάνουμε και αξίες. Με κινήσεις όπως το να μην επιτρέπουμε δημοσιογράφους να μπουν μέσα στο γήπεδο, έτσι. Με κινήσεις όπως το να απαρνιόμαστε το σήμα και να πηγαίνουμε 10 και 15 μέτρα παρακάτω να κάνουμε άλλο γήπεδο, είναι πράγματα τα οποία δεν θυμίζουν ΠΑΟΚ. Και δυστυχώς αυτό που βλέπω είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές, διότι δεν μπαίνει κανένας μπροστά ο οποίος να νιώθει λίγο ΠΑΟΚ να δείξει το δρόμο σε αυτήν τη δύσμηρη ομάδα.
0: Και γενικά δεν υπάρχουν πρόσωπα κοινής αποδοχής. Και στην καθημερινότητα δεν υπάρχουν και στην πολιτική δεν υπάρχουν. Παντού δεν υπάρχει. Δεν απορώ εγώ για αυτό που λες.
6: Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα κοινής
0: αποδοχής. Δεν υπάρχουν. Πες μου δύο.
6: Όποιος και το κακό δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα. Το κακό είναι ότι όποιο πρόσωπο και να μπαίνει εκεί που χρειάζεται να μπει για να κάνει δουλειά, αφομοιώνεται από όλη αυτή τη σαπίλα.
0: Άρα πρέπει να μπει κάποιος που να είναι το ίδιο δυνατός με αυτούς οι οποίοι θα τον πλευρίσουν. Σωστά.
6: Με ποιος να μπει, εσύ Πασχάλη.
0: Δεν ξέρω. Αυτός είπα δεν υπάρχουν. Δεν θα ασχοληθούν.
6: Πάντως είναι κρίμα. είναι κρίμα για αυτή την ομάδα να τελειώνει μια τέτοια χρονιά. Και όχι, το χειρότερο δεν είναι ότι χάσαμε τους τίτλους. Οι τίτλοι θα έρθουν ή θα χαθούν. Το χειρότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο στρατόπεδα μέσα σε μια ομάδα. Και πραγματικά, αν κάποιος σε αυτή τη ζωή περάσει φουρτούνες, όπως δυστυχώς πέρασα και εγώ τα προηγούμενα χρόνια, θα καταλάβει ότι σε αυτή τη ζωή ζούμε για κάποιες αξίες.
0: Σωστό.
6: Είτε αυτό είναι ομάδα, είτε αυτό είναι οικογένεια, είτε αυτό είναι φίλοι. Και δυστυχώς σε αυτή την πόλη, που για μένα είναι καταραμένη πόλη, έχουν χαθεί πλέον οι περισσότερες από αυτές τις αξίες. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, ναι, πολύτιμο. Να σε καλά, να σε καιρός. Για τη συνέχεια, τίποτα άλλο. Παρακαλώ.
7: Συρία μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Για το δημογραφικό μπορώ να μιλήσω?
0: Ναι, βεβαίως.
7: Το δημογραφικό είναι καθαρά θέμα οικονομικό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που οι πολίτες είναι τρομοκρατημένοι, είναι παρτάκηδες αγράμματοι, και γι' αυτό φυσικά κάνουν και οι πολιτικοί ό,τι θέλουν. Για να κάνεις οικογένεια χρειάζονται χρήματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα στην Ελλάδα. Υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό. Και επίσης οι γυναίκες οι δικές μας και οι Ευρωπαίες είναι πολύ δύσκολα να κάνεις με αυτές τις οικογένειες.
0: Γιατί?
7: Γιατί θέλουν άντρες, φίλε μου, θέλουν άντρες
0: υποτακτικούς.
7: Σαν τον Αλέν Τελόν και λεφτά σαν τον Μάσκ.
0: Δεν υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα.
7: Ορίστε.
0: Δεν υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα κάτι τέτοιο.
7: Δεν υπάρχουν τέτοιο. Εδώ υπάρχουν μπατήριδες. Θέλουν δυνατούς άντρες, πλούσιους, για να είναι εξασφαλισμένες. Εδώ δεν έχουμε τέτοιους. Και μάλιστα έχουμε άντρες που δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν. Τους παίρνουν, πολλές ξεγελιούνται, κάνουν κανένα παιδί, τους παρατάνε, σηκώνται, φεύγουν.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λες. Αυτό είναι αλήθεια.
7: Ορίστε.
0: Αυτό είναι αλήθεια που είπες τώρα, είναι αλήθεια.
7: Φυσικά, τα περισσότερα διαζύγια, με λέει ένας δικηγόρος που έχω ένα γνωστό, είναι από την πλευρά των γυναικών. Τι οικογένεια να κάνουν, ρε φίλε, εδώ πέρα. Τι οικογένεια να κάνουν 700 ευρώ. Τι οικογένεια να κάνουν που δεν έχουν σπίτια να μείνουν και τους πετάνε έξω. Και βγαίνουν και λένε στα ραδιόφωνα το δημογραφικό. Το δημογραφικό για να γίνει, το Σύνταγμα λέει, πρέπει να έχει στέγη. Δεν υπάρχει στέγη στην Ελλάδα. Η στέγη έγινε εμπόρευμα, το κοινωνικό αγαθό αυτό. Και ένα ακόμα που ήθελα να πω, δεν μπορώ να τα πω όλα με λεπτομέρειες. Ένα άλλο που ήθελα να πω είναι ότι δεν αφήνουν τα επαγγέλματα ελεύθερα στην Ελλάδα. Οι τράπεζες έχουν ερημάξει τον τόπο, δεν αφήνουν ελεύθερες τράπεζες να έρθουν ιδιωτικές να ανοίξουν. Έχουν βάλει όρους, είναι ξένες αυτές οι τράπεζες που οι περισσότεροι δεν το ξέρουν αυτό εδώ πέρα. Μέχρι προχθές, άμα είχε κάποιος μια κατάθεση 5 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, παίρναν 80 λεπτά ασφάλιστρα.
0: Η Εθνική Τράπεζα, συγγνώμη που σε διακόπτω, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε προχθές, έστειλε mail παντού, ότι άρει το μέτρο των 0,80 λεπτών στο λογαριασμό.
7: Σε έκανα δικαστήριο, εκπίζω.
0: Ναι, ναι. Βγήκε απόφαση. Προφανώς γιατί είπε, ναι, ότι ανακοινώνει ότι δεν θα κάνει.
7: Και τι δουλειά έχει η τράπεζα να συνεργάζεται με τις εφορίες και όταν πάει να κάνεις κατάθεση, να κάνεις κλείσιμο λογαριασμού, να ζητάνε καθαριστικά.
0: Ο νόμος το προβλέπει αυτό, γι' αυτό.
7: Εντάξει.
0: Φτιάξαν τον νόμο έτσι.
7: Θέλουν να βγουν και να διοικήσουν την Ελλάδα αυτούς τους νόμους. Να τους κυνηγήσουν αυτούς τους νόμους που κάνανε και που ήρθανε και πήρανε τα σπίτια και λοιπά, πώς τα πήρανε χωρίς αφημί το ένα και το άλλο, γιατί οι τράπεζες που φαλυρίσανε τις χρηματοδοτήσαμε εμείς. Δεν τις κάναμε κατάσχεση.
0: Ναι.
7: Εμείς που φαλυρίσαμε όμως αυτοί κυνηγάνε. Και κυνηγάνε με πολύ άγριο τρόπο, και θέλω να πω ένα αυτό να μην σε καθυστερώ. Κυνηγάνε δηλαδή αν ένας χρωστάει 120 χιλιάρικα, έχει πληρώσει τα 80 και του πάρουν το ακίνητο, δεν έχει τίποτε. Μένει πάλι χρεωμένος με 40 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Είναι χώρα γκραλ κινιόλ, φίλε μου.
0: Να μην πω χειρότερα πράγματα. Καλό βράδυ, για χαρά.
7: Mad Max, εδώ θέλει επανάσταση.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ, το θέλει. Ποιος την κάνει όμως. Ορίστε.
8: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
8: Κάνεις Πασχαλή, καλά.
0: Καλά.
8: Θα σταθώ στο παλικάρι που είπε για την παραβολή του τυφλού και να συμπληρώσω κάτι. όταν οι μαθητές το ρώτησαν, κύριε αυτός, γιατί γεννήθηκε τυφλός, τι αμαρτίες πληρώνει. Τότε απάντησε ο Χριστός και είπε, αυτός δεν πληρώνει αμαρτίες των γονιών του, αυτός γεννήθηκε τυφλός για να κάνω εγώ το θαύμα. Mm. Κατάλαβες.
0: Ναι.
8: Ναι. Πάμε παρακάτω, γιατί μίλησε και για τυφλούς που δεν βλέπουν όλη αυτή την αλήθεια του Θεού μας. Εχθές ήταν η γενοκτονία των ποντίων, ξεριζωμός. Mm-hmm. Όλα αυτά τα κανάλια, τα καλούτσικα, ούτε ένα λεπτό δεν αφιερώσανε οι περισσότεροι, γιατί κάποιοι δείξαν mm-hmm. κάτι λίγα. Για αυτή τη μέρα, που ο ξεριζωμός δεν είχε μόνο να κάνει με τις ψυχές των ανθρώπων αυτό, είχε να κάνει και με τη γλώσσα, έτσι. Ξέρεις, η ποντιακή γλώσσα είναι τα αρχαία ελληνικά. Mm-hmm. Να το σκεφτεί αυτό λίγο ο κόσμος, γιατί εκείνοι οι άνθρωποι όταν ξεριζώθηκαν από εκείνα τα μέρη, τα μόνα πράγματα που πήραν ήταν τις Άγιες εικόνες του Θεού μας. Έτσι, ούτε τα λεφτά τους επέλεξαν να πάρουν, ούτε τα ρούχα τους, ούτε τίποτα. Όλοι κρύψαν τις εικόνες πάνω.
0: Σήμερα πιστεύεις, Στέφανε, για να το κλείσουμε και να πάμε σε διάλειμμα, πιστεύεις σήμερα πραγματικά ότι ο κόσμος νοιάζεται για αυτά εδώ τα πράγματα, ή αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η καθημερινότητά του, η οποία μαστίζεται από τα πάντα?
8: Ναι, είναι πάρα πολλοί κόσμος, και εγώ ανάμεσα σε αυτούς, που περισσότερο μας νοιάζουν αυτά παρά τα άλλα.
0: Έτσι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι. Έτσι σε φτιάχνουν. Έτσι σε φτιάχνουν, λέω, και σε κοροϊδεύουν μετά.
8: Ναι, εγώ πιστεύω ότι στο μέλλον θα μαρτυρήσουμε εμείς που ασχολιόμαστε ακόμα με τον Θεό.
0: Καλό βράδυ, Στέφανέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Έτσι καλά.
0: Μια χαρά. Κομψό, επιστρέφουμε αμέσως.
9: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Autovision για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
13: Την Express Cleaning την ξέρεις.
14: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
13: Και πώς λέγεται?
14: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
13: Security δηλαδή.
14: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
13: Μπράβο. Και από τιμές?
14: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
14: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Στο τελικό, το 0-0, κυρίαρχο σκορ, 36 λεπτό. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρο, papakigmail.com. 2310-90-90-90, στη διακριτική σε ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
16: Φίλε Πασχάλη.
0: Καλώς τον.
16: Η αναμονή στην εκπομπή σου, ρε φίλε, είναι απόλαυση, είναι δίδαγμα. Δεν βγαίνει ο άλλος και λέει, έχω λέει δεκαετίες, πόσο είπε να πάω.
0: 18 χρόνια.
16: 18 χρόνια πάω να ψηφίσω και να πάω, λέει, φέτος τρέχοντας να ψηφίσω Μητσοτάκη.
0: Α, ο άλλος είναι αυτός, ο άλλος είναι αυτός. Ο πρώτος.
16: Αδύο γρανάδα, ρε φίλε. Αντίο Γρανάδα.
0: Γιατί μου βάζει να πεις αντίο ζωή.
16: Αντίο Γρανάδα. Και εγώ είχα κάποιες τελευταίες ελπίδες. Εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 20 χρόνια, 30 να ψηφίσουν και φέτος λέει να πάνε τρέχοντας να ψηφίσουν το Μητσοτάκη, να σωθούμε δηλαδή. Αντίο Γρανάδα, φίλε. Ο άλλος βγαίνει και λέει, οι γυναίκες λέει στην Ελλάδα θέλουν να λέτε λόν στη φωτογραφία, ναι, στη μάπα.
0: Έλον Μάσκ σε λεφτά.
16: Έλον Μάσκ στο πορτοφόλι. Δεν υπάρχουν, λέει, άντρες. Άντρες υπάρχουν. Πολεμιστές άντρες δεν υπάρχουν. Γιατί οι άντρες όλοι στην Ελλάδα γίνανε ραγιάδες, ρε φίλε. Φίλε Πασχαλή, όταν τη χώρα την έχουν μετατρέψει σε μαγαζί τους οι πονηροί και οι πολίτες έχουν μεταλλαχθεί σε πελάτες και τα πολιτικά κόμματα έχουν σβήσει και τα έχουν πάρει κάποιες πολιτικές φατρίες και τα λειτουργούν σαν ένα χειροδανιστήρια ελπίδες, είμαστε τελειωμένοι όχι από ένα χέρι, από δύο χέρια. Είπες προηγουμένως, φίλε, τη μαγική λέξη ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα σταματάει στα όρια της τσέπης του κάθε ραγιά. Έτσι δεν είπες?
0: Έτσι, ναι.
16: Και έτσι είναι. Πάει ο κάθε ραγιάς, καταθέτει την ψήφο του στο χειροδανιστήριο ελπίδας για μια οκτάμινη αργομιστία, άρα φίλε. Αντίο Γρανάδα, κατέστρεψε και τα παιδάκια του ταυτόχρονα και τα εγγόνια του. Ρε Πασχαλή, έχεις δει ποτέ παιδί πολιτικού να λιώνει στο τιμόνι κάποιου φορτηγού δουλεύοντας?
0: Όχι βέβαια.
16: Και δεν πρόκειται να
0: ούτε
16: δεις.
0: Πρόκειται αυτό.
16: Έτσι, έχεις δει κανένα γιο πολιτικού να σκάβει στο χωράφι ή να κάνει τον τελιβερά για ένα ξεροκόμματο?
0: Φυσικά και όχι.
16: Ποτέ. Και δεν πρόκειται να τον δεις ποτέ. Την ίδια ώρα όμως που τα παιδιά του απλού κόσμου φτύνουν αίμα και εξαντλούν τα όνειρά τους δουλεύοντας για 800 ευρώ, ρε φίλε, με απαξιωμένα τα γνήσια πτυχία τους. Οι πολιτικές φατρίες, Πασχάλη, έχουν στήσει την ίδια ώρα, οι πολιτικές φατρίες έχουν στήσει ένα όργιο βολέματος χρησιμοποιώντας, φίλε, την πατρίδα μας για μαγαζί τους. Μετατρέποντας την εξουσία, φίλε Πασχάλη, σε οικογενειακό θησαύρο φυλάκιο, διορίζοντας κάθε άχρηστο γόνο και κάθε δικό τους άνθρωπο με πλαστό πτυχίο σε χρυσές καρέκλες και σε συμβούλια των χιλιάδων ευρώ. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε φίλε?
0: Ακριβώς.
16: Με αυτές τις προδιαγραφές, ρε Πασχάλη, επειδή είσαι παλιός μαγκάς στον κόσμο, όταν κοιτώντας προς το μέλλον αντικρίσανε το παρελθόν και αντικρίσανε μάλλον το παρελθόν, τους καταργήθηκαν όλες οι επιλογές τους μαζί και οι ελπίδες τους για μια ανθρώπινη κοινωνική διαδρομή. Και τα δύο κοριτσάκια, φίλε, αγκαλιασμένα, ναι, επιλέξανε τη λύση του κενού αναζητώντας δικαιοσύνη δίπλα στο Θεό, ρε φίλε, αφήνοντας με αυτόν τον τραγικό τρόπο να εννοηθεί ότι το σύστημα στη γη γενικότερα και ειδικότερα στην πατρίδα μας είναι ένα ιδιωτικό κλειστό κύκλωμα και ταυτόχρονο ένοχο, χωρίς να έχει τη διάθεση να το δικάσει ποτέ κανείς.
0: Έτσι ακριβώς.
16: Ρε φίλε Πασχάλη, ναι, αντί να πηδάνε από τα μπαλκόνια οι ραγιάδες, οι κλέφτες και τα λαμόγια, πηδάει το μέλλον μας, ρε φίλε.
0: Δυστυχώς.
16: Είναι δυνατόν να πας έτσι ποτέ μπροστά, ρε φίλε?
0: Ποτέ, never.
16: Ας αναπάψει ο Θεός τις ψυχούλες τους και ας είναι τα τελευταία.
0: Τα τελευταία. Να σε καλά, βρε.
16: Καλή εκπομπή, ρε φίλε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ.
17: Ναι.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
17: Λοιπόν, κύριε Πασχάλη, εγώ θα μιλήσω πάνω σε αυτά πολιτικά όμως.
0: Οπα.
17: Από την εμπειρία μου.
0: Μάλιστα.
17: Λοιπόν, παρά τις αδυναμίες στην οτροπία της ανάγκης του ελληνικού λαού, το μορφωτικό επίπεδο άλλου είναι μεγάλο, άλλου είναι μικρό. Εγώ θα πω ότι αυτό που κατάλαβα από την εμπειρία και τη γνώση μου, επειδή ασχολούμαι.
0: Συγγνώμη λίγο, Άστον Βίλα Φρέιμπουργκ, Άστον Βίλα 0-1 με γκολ του Τίλεμανς. Για πες. Ναι.
17: Λοιπόν, γάγκρινα του συστήματος μας είναι δεν έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε απλή αναλογική στην εκλογή καταρχήν. Το έχω δει στην πράξη δηλαδή, ναι, γιατί ναι, πήγα σε μικρότερα κόμματα όταν ήμουν σε ένα μεγάλο. κυβερνητικό. Λοιπόν, αυτό δηλαδή δεν μπορούν να απελευθερωθούν δυνάμεις. Δηλαδή θέλει κάποιος κόσμος και να διαθέσει λεφτά και έχει και ικανότητες, αλλά δυστυχώς το σύστημα αυτό το εκλογικό τον τρώει. Ένα μεγάλο. Επίσης δεν υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες, αλλά αυτό τουλάχιστον, αυτό το μπόνους ειδικά που δίνουν, είναι απαράδεκτο.
0: Σε γελοιότητα.
17: Είναι απαράδεκτο.
0: Γελοιότητα.
17: Στην πράξη είναι απαράδεκτο. Με τα λάθη του, με τις αδυναμίες του ελληνικού λαού, πάλι κάτι θα γίνει. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι γάνγκρενα, το θεωρώ γάνγκρενα πλέον.
0: Δυστυχώς.
17: Λοιπόν, και ένα άλλο που είπαν και κάποιοι ακροατές και εσύ το παρατήρησες, με κάποιον το πρώτο από τους πρώτους ακροατές σήμερα, είναι ότι δεν πρέπει να ψηφίζουμε παρόλα αυτά, κύριε Πασχάλη, από αντίδραση. Διότι ο κύριος εκεί πέρα είπε κάτι και μετά μου φαίνεται αλλοπρόσαλη ήταν η άποψή του. Λοιπόν, και ψηφίζομαι με αντίσταση. Πρέπει να έχουμε αντίσταση στο σύστημα. Καλά. Και όχι να ψηφίζουμε από αντίδραση.
0: Καλά τα λες, αλλά ποιος ακούει, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
17: Έγινε.
0: Οι φίλοι που είναι στις γραμμές, κύριε Λελίδη, από ένα λεπτό όλοι για να προλάβουμε. Παρακαλώ.
18: Ναι, καλησπέρα.
0: Yes.
18: Δεν θα χρειαζόμουν και παραπάνω, δηλαδή, μετά από αυτά που είπε ο φίλος από τον Πειραιά, τι να πεις άλλο.

0: αρχίσει να το κάνει. Γιατί πρέπει ένα λάθος που το έκανα το 1975, το 80, το 90, γιατί πρέπει να το κάνω.
1: Ξέρω,
0: δεν μπορώ να διορθώσω κάτι στη ζωή μου. Μαζί με τη ζωή μου θα διορθώσω και τη ζωή των υπολείπων.
1: Δυστυχώς.
0: Και σας, θέλω να κάνω και μια παράκληση. Εσείς που έχετε μια μόρφωση παραπάνω, σας παρακαλώ μιλήστε πιο απλά. Δείτε τον άνθρωπο από τον Πειραιά που είναι ένας απλός δικός μας, ας πούμε. Εμείς είμαστε του δρόμου, παιδιά. Μιλήστε πιο απλά. Δεν χρειάζεται να πούμε βαρισίμαντες εκφράσεις ή λέξεις που πρέπει να κοιτάξουμε το λεξιλόγιο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Γεια σου, Πασχάλη.
1: Για χαρά.
2: Μινά.
1: Πάμε λίγο γρήγορα.
2: Για το δημογραφικό.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι θέμα παιδείας, δεν είναι θέμα οικονομίας. Καθαρά θέμα παιδείας. Έχει χτιστεί μια κουλτούρα εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια. Πού είναι η Ελληνίδα μάνα, τι τα μαθαίνει τα παιδάκια. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εγώ πώς θα κάνω παιδιά μου, δεν έχω λεφτά να το μεγαλώσω. Προκύπτει από αυτό, από αυτό προκύπτει το πρόβλημα.
2: Άμα θα δεις τι λεφτά ξοδεύουν για τη μόδα.
1: Εντάξει τώρα, μην πάμε σε αυτά τώρα. Το πόσα ξοδεύει και πόσα κάνεις.
2: Κάθε παιδάκι σπουδάζει, κάθε παιδάκι κάνει. Δηλαδή πρωταθλητισμούς 2-3. Αυτά είναι όλα λεφτά, Πασχάλη.
1: Εντάξει.
2: Σε λάθος σημεία δίνουμε τα λεφτά μας.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
2: Γεια σου.
1: Γεια χαρά, παρακαλώ.
3: Ναι, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως σας ακούμε.
3: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Ήθελα να μιλήσω για το δημογραφικό,
1: ναι.
3: Αλλά και γενικά ας πούμε για τα σπίτια, ότι οι Έλληνες δεν έχουν σπίτια. Σας πληροφορώ ότι το 80% των Ελλήνων, παρόλα που είμαστε πιο φτωχοί στην Ευρώπη, έχουμε σπίτια.
1: Ζωστό.
3: Η Ιαπωνία, που είναι τέταρτη δύναμη στον κόσμο, έχει σπίτια που αυτοί που δεν έχουν λεφτά κοιμούνται σε νεκροκρέβατα. Το έχεις ακούσει, πιστεύω.
1: Δεν το έχω ακούσει.
3: Ναι, είναι κάτι σαν νεκροκρέβατα και πηγαίνουν, τα νοικιάζουν και κοιμούνται.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πέραν αυτού, ο Έλληνας έχει 80%. Ήταν 90 λόγω της κρίσης, πήγαν 80. Έχουν τα εξοχικά τους. Εγώ δεν ζηλεύω, να περνάνε καλά. Όλοι, ο μέσος Έλληνας έχει ένα χιλιάρικο. Αυτοί που πάνε με τη φορολογική τους δήλωση στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, οποιοδήποτε Δήμο, και στην Εκκλησία μπορούν να εξασφαλίσουν το φαγητό τους, τα όσφρια τους, τα λάδια τους, τα απορρυπαντικά τους, τα πάντα. Οπότε το κεφάλαιο μένει ένα χιλιάρικο. Και να μην κλαίγονται. Ύστερα βλέπω εγώ πολλές δουλειές 4 ώρες. Μπορεί μια γυναίκα να πάει να δουλέψει 4 ώρες, να πάρει ένα 400, ένα 500, και ένα χιλιάρικο και ένα 500. Δηλαδή θα καθόμαστε να μιζεριάζουμε για το 20% των Ελλήνων που δεν έχουν σπίτια. Πέστε μου μια χώρα στον κόσμο που δεν έχει 20% σπίτια.
1: Εντάξει, δεκτών, αλλά δεν είναι το πρόβλημα μόνο στο σπίτι.
3: Κάθετε δηλαδή και ασχολείται, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Κάθε και ασχολείται, δεν έχει λεφτά. Υπάρχουν δουλειές πάρα πολλές. Και κάτι ακόμη, αυτοί οι αγρότες που κάθονται και μιζεριάζουν στην ελεύθερη οικονομία πρέπει να κάνουν ιδιωτικό συνεταιρισμό όπως είναι έξω για να ανταγωνιστούν τα προϊόντα τους. Μπορείτε να φανταστείτε αν όλοι εκεί πέρα που παίζουν τρέφα στα χωράφια, στα καφενεία που αυτή τη στιγμή κλείσαν τα καφενεία και όλοι αυτοί που μιζεριάζουν και λένε ότι ο συνταξιούχος δεν έχει λεφτά να πάρει το εγγόνι του ένα δώρο. Κάνε μια γύρα να δεις όλα τα ΟΠΑΠ είναι όλο αυτό, πώς το λένε, συνταξιούχοι και αγρότες. Αυτά τα λεφτά εκεί φεύγουν, στον τζόγο. Οπότε κάθω και λέγω, τι δηλαδή, ένας που δεν έκανε επένδυση στη ζωή του και είναι εργάτης, σόν και καλά πρέπει να ζήσει υποσιοπάρακα, θα κάνει οικονομία. Και συνιστώ, εγώ όταν ήμουν μικρός, κέρδισα στην έκθεση για την αποταμίευση, οι παλιοί θα ξέρουν, πήρα από το ταμιευτήριο ένα κουμπαρά και βάζω 4 ευρώ κάθε μέρα στο κουμπαρά. Εάν το πολλαπλασιάζεις το 360 με το 4, είναι 1440 ευρώ. Ξέρεις ότι ένας νέος που ξοδεύει άσκοπα και πηγαίνει και παίρνει τον καφέ από το γκέτς και από εδώ και από εκεί, ενώ μπορεί να πάρει ένα θερμό και να κάνει τον καφέ του και να κερδίσει τα 3 ευρώ και να τα βάλει στην άκρη και να πηγαίνει αξιοπρεπέστα να τα κάνει 10 μέρες, παραφέρεις να πάρει και τα ρούχα του και να μην επιβαρύνει την οικογένεια. Δεν έχουν μάθει να κάνουν οικονομία. Όλοι οι γονείς κάθονται, παιδί μου, κάνω ό,τι θέλεις.

0: παιδί μου, κάνε ό,τι θες. Αντί να καθίσει εκεί να το μιλήσει. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Όλοι έχουν καλό μάτι και εκτός εκείνου τους αρέσει το κουτσομπολιό. Δεν κοιτάζουν τα παιδιά τους να τα δούνε και να πούνε στάσουν. Εδώ προχωράει η τεχνολογία. Και εμείς καθόμαστε και θέλουν να μάθουν τα παιδιά μας φιλόλογος, νομικοί.
1: Ναι, ναι, σε αυτό συμφωνούμε μέχρι κεραίας.
0: Δηλαδή, εγώ τους λέω όλους, συναντάω με νέους και λέω, ρε παιδιά, λέω, ψάξτε τι ζητάει η αγορά. Και μπράβο σε αυτή την κυβέρνηση που τελευταία φέρνει επιχειρηματίες, τους φωνάζουν αυτούς εδώ που σπουδάζουν. Και τι γίνεται? Κάθονται και κοιτάζουν σαν χαζί. Λέει, δεν σας θέλουμε εσάς. Δεν κάνετε. Λέει. Εδώ ένας εργάτης.
1: Κλείστε με αυτό, κλείστε με αυτό.
0: Ναι, ναι. Και κάτι ακόμη. Έπρεπε, κατηγοράνε τον Γεωργιάδη που λέει ότι κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία επί Κωνσταντίνου του μικρού του Καραμαλή. Καλά έκανε, γιατί ξόδευε πολλά λεφτά και την έβρισε. Πήγε στο Μητσοτάκη που τον είδε ότι είναι νοικοκύρης και γι' αυτό μιλάει. Να ξέρουν τι λένε ο καθένας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι άλλο τελευταίο, δεν έχει, δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, τα αφήσαμε όλο τελευταίο. Εντάξει, είπαμε. Σε λίγο θα πάμε και στο Μαξίμου. Λοιπόν, Νίκος Μελιτσακάκης, κυρίες και κύριοι, Νίκ Μιλ και τη συνέχεια. 2-0, Μπουεντία. Με Μπουεντία 2-0 η Άστον Βίλα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Για πες μας, κύριε Νίκο.
2: Τρεις ομάδες περιμένουν να το πάρει η Άστον Βίλα, εκτός από τους οπαδούς.
1: Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που τον βολεύει.
2: Μία είναι ο Ολυμπιακός και άλλες είναι η Μπόρνμουθ και η Μπράιτον που θα παλέψουν τελευταία αγωνιστική. Ποιος θα βγει η Champions League. Εχθές άμα κέρδιζε, άμα δεν εσωφαριζόταν η Μπόρμουθ, ήταν αυτή. Έφαγε τον κόλ στο 93.
1: Επειράζει.
2: Και τώρα νιώθει την ανάσταση.
1: Πιστεύω ότι η Μπόρμουθ θα βγει, έτσι, αυτή την εντύπωση έχω.
2: Παίζει μέσα στην Νότιχαμ.
1: Και. Αυτό τώρα γιατί το πες?
2: Γιατί παίζει εκτός. Η άλλη παίζει εντός η Μπράιτον.
1: Πού παίζει, με ποιον?
2: Με τη Μαγιού.
1: Δεν ξέρω.
2: Εκεί δεν είναι Ελλάδα.
1: Ναι, είδα χθες το δεύτερο ημίχρονο Chelsea Tottenham και τρόμαξα. Τέτοιο πάθος η Chelsea που δεν είχε κανένα λόγο, ας πούμε. Και ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Όπως το πάθος που είχε η ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί να μην έχει.
2: Εντάξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι Άγγλοι δεν το πάμε στο χθεσινό μάτς. Γενικώς έτσι παίζουν, έτσι. Και η Γερμανία.
1: Είναι χώρα με κουλτούρα, φίλε. Εσείς είσαι χώρα κατούρα. Άστο τώρα.
2: Και οι Γερμανοί, έτσι.
1: Είπαμε, αυτές είναι χώρες με κουλτούρα. Εσύ, τι θες να κάνεις τώρα? Να πεις κάτι, ας πούμε?
2: Όχι. Απλώς θα πω στοιχηματικά και μετά κάτι θα σου πω που έμαθα. Πιάσαμε το δύσκολο το goal της Bodo Glimt σήμερα, 1.70. Έβαλε τελευταία goal της Bodo Glimt. Πιάσαμε το goal κοσβίκερο του Κατάναλτ. Πιάσαμε το over που είπα εύκολο. Χάουκεσον έλεξε 0-7. Είχαμε γκολ, αυτό θα κλείναμε τώρα. Πιστεύω ένα γκολ η Φράγκφουρτ το βάλει με τα χίλια ζόρια. Και χάσαμε η Στρομγκόζεν, 1-1 ήρθε. Θέλαμε να βάλει ακόμα ένα γκολ, δεν έβαλε. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στα Βρεανά και να σου πω λίγο κάτι που έμαθα από Γερμανία σήμερα. Λοιπόν, 9-29 Άγιαξ Γκρόνιγκεν, είναι μπαράζ εδώ για Ευρώπη. Να βάλει δύο γκολ ο Άγιαξ. 9-29 δύο γκολ Άγιαξ. 9-42 Μαλίν Μπριζ, 2 γκολ Μπριζ. Το πήρε 99% η Μπριζ.
1: Ο Τζόλης, φίλε, έχει κάνει μια χρονιά.
2: Μαγικά κάνει.
1: Πω.
2: Πιστεύω αν δεν φύγει και φέτος, πότε θα φύγει, ρε Πασχάλη?
1: Δεν ξέρω, φίλε.
2: Πραγματικά, δηλαδή,
1: έχει, σε όλη τη χρονιά.
2: Του είναι καταπληκτικά.
1: Ναι, σε όλη τη χρονιά οι ασίστ του από 20 έχουν πάει στη 30 μαζί με άλλα παιχνίδια. Δηλαδή 30 και.
2: Τον είδες πουθενά να το γράφουνε?
1: Όχι, ρε, τι γράφουν εδώ πέρα, αφού δεν είναι πρημοδοτούμενο. Μπαμπά στο άμα κάνει τραπέζι για να το γράψουν.
2: Ναι, και τα site όλη τη μέρα ασχολούνται με τον Μπενίτεθ. Θα φύγει, δεν θα φύγει.
1: Αυτό πουλάει τώρα, αφού δεν υπάρχουν ειδήσει. Πάμε παρακάτω.
2: Αδικούνται τα παιδιά.
1: Πάμε στο στοίχημα να τελειώσουμε.
2: Ναι, 9.43. Βόλσμπουργκ είναι το μπαράζ πριν θα μείνει στην Αλφα-Εθνική με την Πάτερμπορν. Δύο γκολ να βάλει η Βόλσμπουργκ. 9.44 ο Τρέχτ Χέρεφεν και αυτό είναι για την Ευρώπη. Άσοχη και over 1,5.
1: Bed builder είναι αυτό όμως.
2: Ναι, άσοχη και over 1,5. Λίγα μάτσα παίξουμε για να πληρωθούμε. Ναι. Γιατί βάζουμε 5 και χάνουμε συνέχεια το 1.
1: Μικρή απόδοση, 6 ευρώ.
2: Θα βάλουμε 10, πάρουμε 60. Πάμε να πιούμε ένα τσίπουρο.
1: Αυτό είναι. Πάμε σε αυτό που έμαθες τώρα από τη Γερμανία.
2: Θα πνιγείς, πιες λίγο νεράκι.
1: Εγώ γιατί να.
2: Όχι, γιατί έβηξες. Μπορώ να πω τι είναι. Καταρχήν ο ΤΕ είναι. Εδώ στην Ελλάδα πώς είναι, για να μην... τώρα δεν ξέρω να διαφήμισε αυτό. Ο ΤΕ και αλλιώς δεν λέγεται ο ΤΕ στην Ελλάδα. Τη γερμανική, την εταιρεία.
1: T-Mobile είναι η γερμανική.
2: Μπράβο.
1: T-Mobile. Ο ΠΑΠ είναι all win.
2: Η Telecom. Λοιπόν, το 27,99,9, αν και εγώ πιστεύω θα γίνει το 0,01%, γιατί ξέρεις το λόγο, οι εταιρείες κατασκευαστικές που κάνουν τα κινητά, πάει να ψηφιστεί νόμος να αποσπώνται οι μπαταρίες να βγαίνουν όπως παλιά. Δεν ξέρω το λόγο.
1: Νίκο, μου λες, το πρωί τι ώρα ξυπνάς?
2: Δεν κοιμάμαι ποτέ αυτό.
1: Έχει 6 μήνες αυτή η είδηση.
2: 6 μήνες έχει.
1: Βέβαια. Από την αρχή του χρόνου. Αποφασίστηκε από 1η-1η-27
2: πώς πούμε. Δεν αποφασίστηκε ακόμη.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις από τις μεγάλες εταιρείες.
2: Αυτό θα σου λέγα. Δεν θα γίνει.
1: Εξαιρούνται όμως. Περίμενε. Σε ακούς το ρεπορτάζ. Δεν θες να ακούσεις. Στο κατάλληλο.
2: Φυσικά δεν
1: θα. Εξαιρούνται οι μεγάλες εταιρείες. Η Apple δεν συμφώνησε. Όλες οι άλλες που θα συμφωνήσουν θα έχουν και πλεονέκτημα στην αγοροπολισία. Γιατί θα πηγαίνω όπως πήγαινα παλιά και αγόραζα μια μπαταρία και την έβγαζα και την έβαζα. Τι είναι αυτό το πράγμα, θερμοκόλλησε. Αυτό σε υποχρεώνει να πας σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο.
2: Όχι, σε υποχρεώνει και δεν μπορείς να γλιτώσεις να σ' ακούνε.
1: Αυτό σου λέω. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν το υιοθετώ αυτό, αλλά δεν ξέρω.
2: Γιατί αν έβγαζες την μπαταρία, θυμάσαι παλιά από το κινητό ήταν off.
1: Ναι.
2: Και κλειστό να είναι το κινητό, αν η μπαταρία μέσα, μπορεί να σ' ακούνε.
1: Έτσι.
2: Και κλειστό να είναι, έτσι. Αν είναι η μπαταρία μέσα. Όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή, που είναι σωματωμένη.
1: Ναι.
2: Εάν βγει όμως η μπαταρία, δεν μπορεί να σε ακούνε. Πολύ σημαντικό για πολύ κόσμο είναι αυτό. Ναι. Α, έχει 6 μήνες που γίνεται μαγεία το τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Τώρα σήμερα μίλησα, είχα καιρό να μιλήσω με τον φίλο, αλλά...
1: μου λες, το κουκοδήμο το ξέρεις?
2: Το γνωστό.
1: Ένας είναι ο κουκοδήμος.
2: Ναι, το φυσικά.
1: Βουλευτής.
2: Έγινε και αυτός βουλευτής. Δεν ξέρω τι έγινε βουλευτής. Για ποιο μιλάμε τώρα, για τον αθλητή?
1: Όχι, το ναι ρε, 2019 δηλώνει 3 ακίνητα. Το 2026, δηλαδή 7 χρόνια μετά, Νέα Δημοκρατία, πόσα δηλώνει, ξέρεις?
2: Για πες.
1: 43. Γιατί δεν μας λένε από πού τα βρίσκουν αυτά, ρε φίλε? Και εσύ είσαι υποχρεωμένος να τα δηλώνεις. Κανονικά, από πού τα βρήκες?
2: Μα δεν κάνουν και πόθεν έσχες.
1: Αυτό το πόθεν έσχες που κάνουν το έσχες, δεν κάνουν το πόθεν. Πόθεν έσχες κάνουν. Σου λέει τι έχεις.
2: Ακόμη και αυτό. Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Τίποτα.
2: Δηλαδή, τι να βρει.
1: Λέει ο Καρατζό, έβαλα 20 ευρώ βενζίνη, ήταν σαν να κατούρισα. Επόμενο, ρε φίλε. Ούτε 10 λίτρα παίρνεις.
2: Ούτε μέχρι το σπίτι δεν πήγε.
1: Έφτασε
2: σπίτι.
1: Έφτασε. Λοιπόν.
2: Έχεις κανένα νεότερο που θα πάει βενζίνη?
1: Βενζίνη ανεβαίνει, δουλεύεις κάθε μέρα. Τι είναι?
2: Όχι, εγώ τα μάξι το έχω παρκαρισμένο μονίμως πλέον.
1: Τι, με τα πόδια, φίλε.
2: Ρε, σε λίγο ότι με τα πόδια, μένει όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι.
1: Θα πληρώνεις και αυτά, να ξέρεις.
2: Δηλαδή πάμε για πολύ πάνω, ε.
1: Φίλε, έχω την εντύπωση ότι κοροϊδεύουν, γιατί οι Ιρανοί δεν κάνουν πίσω, δείχνουν να είναι πιο δυνατοί από ό,τι τους φανταζόντουσαν και ο άλλος είναι ένας γελοτοποιός, ρε φίλε, κρίμα.
2: Ναι.
1: Κρίμα σε αυτούς μάλλον που πιστέψαν ότι είναι κάτι ξεχωριστό αυτός.
2: Που θα αλλάξει κάτι.
1: Είναι αλλάξει δε τώρα. Είναι όλοι τους μηδενός εξαιρουμένου στα αρχεία Epstein.
2: Η ουσία είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή οικονομάνε πολύ, έτσι.
1: Φυσικά, όλες οι χώρες οικονομάνε που...
2: Όχι, οικονομάνε αυτοί που οικονομούσαν πάντα. Στην ουσία, έτσι.
1: Αυξάνεται καθημερινώς η βενζίνη. Ανεπίτρεπτα πράγματα.
2: Ναι.
1: Μόνο εδώ βέβαια είναι σε αυτό το χάλι, έτσι. Γιατί έχεις μια σωστή κυβέρνηση η οποία άγεται και φέρεται υπό τον ξένο συμφερόντα.
2: Και σκέφτεσαι τώρα να δώσει και δεύτερο φουλ, πώς το λένε αυτό.
1: Τι να δώσει, έχει πάρει 15 φουλ τώρα, θα σου δώσει ένα και τι έγινε. Σε παίρνει ένα πεντακουσάρκο, σε δίνει 10 δραχμές. Άσε με τώρα.
2: Που μπορεί να αρχίσει και μπορεί να τελειώσει. Και
1: εδώ τον άκουσε τον προηγούμενο, τον τελευταίο ακροατή, τον άκουσε. Ύμνους.
2: Ναι.
1: Ύμνους. Εύχομαι ποτέ να μην αρρωστήσει, αν δεν έχει λεφτά και θα πάει σε ιδιωτικό, γιατί αν τολμήσει και πα σε νοσοκομείο, είσαι σχεδόν κατά 50% νεκρός.
2: Μα εμείς αναγκαστικά μου κάναμε.
1: Αυτά είναι τα έργα και η μέρε. Ναι. Δεν τα λένε.
2: Εμείς κάναμε ιδιωτική ασφάλεια για να πηγαίνουμε στους γιατρούς. Εκεί σε πάνε, σε οθούνε. Αναγκαστικά. Αν πας σε νοσοκομείο, πέθανες. Περιμένεις 8 ώρες και 10 ώρες και 8 μήνες και 10 μήνες.
1: Ακριβώς. 8 μήνες λέει ραντεβού. Ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Αντρέα, θα λέτε και θα κλαίτε.
2: Ναι, άστα. Αντρέα, καλά το είπες. Είπες και ένα όνομα σωστό για να κλείσει η βραδιά.
1: Όμορφα.
2: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Χαιρετάμε τον κύριο Βαγγέλη από τη Βέρεια. Καλό βράδυ, Νικολή.
2: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Τσαου, τσαου,
1: bye, bye. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη μας. Λέει, άργησε εδώ ο Γεωργιάδης στις Αίγες. Ποιος έβλεπε ο Γεωργιάδης τώρα, γελάει ο κόσμος, φίλε. Μεταξύ συγγενών και φίλων γίνεται ό,τι γίνεται και αυτό είναι το δύσμυρο στην υπόθεση, αλλά είπαμε, δεν έχει σημασία. Καλησπέρα από Βουκουρέστη, καλησπέρα στο Γιάννη. Ο παπάς Μητσοτάκης στα απομνημονεύματά του δημοσιεύθηκε μετά θάνατο επιμέλεια. Αναφέρει ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης ότι ανέκαθεν οι Τούρκοι είχαν δικαιώματα στην Κύπρο. Άλλωστε, πάντα κέντρο αριστερή ήταν η οικογένεια Μητσοτάκη. Έχασε ο παπάς Μητσοτάκης τις εκλογές ως υποψήφιος αρχηγός της Ένωσης Κέντρου και μετά πήγε μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία και εκεί έγινε αρχηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός. Γιάννη μου, αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό από εμάς, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Αυτά από εμάς, έρχεται ο Βρανάς. Λελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα χαίρετε, εδώ είμαστε και εμείς τα 9 λεπτάκια μετά τις 11. Για πάμε στο τριωράκι μας το ξεγυρισμένο. Με ό,τι ήθελε προκύψει και βρέξει και κατεβάσει, και με κύριο Λελίδη τεχνικό και ψυχολογικό υποστηρικτή, και με όσα από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι για να τα περάσουμε τα θέματα. Και απόψε ένα χεράκι, μη σας πω και δύο. Λοιπόν, έχουμε και το Europa μέσα σε όλα. Για κάτσε λίγο να δούμε. Freiburg Aston Villa 0-2 για το Europa εδώ. Για να δούμε ποιος θα το πάρει. 50 λεπτό. Στα υπόλοιπα... Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε είναι τα υπόλοιπα. Οπότε μένουμε στο Freiburg Aston Villa. Ωραία. Λοιπόν, 50 λεπτό, 0-2. Είμαι θα... Εντάξει, και με αυτό το παρακολουθούμε. Από εκεί και πέρα... 9.55 κενό για ό,τι θέλετε, το μήνυμα, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας, όπου έχετε στείλει και η πρώτη. Άντε, ρίχτε τα θέματα εδώ πέρα, τις πάσες, τις assist, έτσι για να δούμε λίγο πώς θα πορευτούμε και απόψε.

Τι είναι αυτό, κύριε Λελίδη, Nightwish είναι αυτό? Όχι, μοιάζει, γι' αυτό λέω. Α, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Α, τώρα το που. Να μαθαίνω, δεν μας λες ποιος είναι. Πώς? Ιρένια. Τσι. Σι. Μάλιστα. Α, το μεταξύ είναι το Σάββατο είναι και Iron Maiden, τώρα που με βάλεις τέτοια τραγούδια το θυμήθηκα. Η πολύ αναμενόμενη συναυλία και κάνα λέει και προτροπή προς τους θαυμαστάς να μην έχουν κινητά μαζί για να τραβάνε, ας πούμε, να το ζήσουμε λέει με τον παλιό, τον παραδοσιακό τρόπο και τέτοια. Και το άλλο το νέο, να δεις ποιο ήταν το μουσικό τώρα που με βάλεις τα ωραία τα τραγούδια, τα δυναμικά από κάτω. Deep Purple έκανα νέο τραγούδι και... Α, ναι, το μεταδώσατε. Πώς φάνηκε, εγώ δεν το πολύ άκουσα. Καλούτσικο. Και ανακοίνωσαν ότι έρχεται και νέο άλμπουμ, δίσκος και συναυλία στην Αθήνα. Έρχονται και αυτοί. Δεν ξέρω πότε ακριβώς, δεν θυμάμαι. Ναι, οπότε... πώς? Ναι. Και αυτά που λέτε και με τα μουσικά μας τα νέα. Α, και το άλλο το μουσικό το μάθατε, το νέο. Το μουσικό. Δεν είναι ακριβώς μουσικό, αλλά για τη Eurovision. Πόσα έβγαλε η ΕΡΤ? 675 χιλιαρικάκια και κάτι ψηλά. Δεν ξέρω, λέει ότι είναι κέρδη. Δεν μιλάει για έσοδα, για κέρδη. Σχεδόν 700 χιλιάρικα, ενώ πέρσι λέει είχε βγάλει λίγο πάνω από 100 μόνο. Είδες ο Ακύλας, κύριε Λελίδη, που τον κοροϊδεύεις. Αυτοψηθήκαμε ότι θα πάρει την πρωτιά και πέσαν όλοι εκεί πέρα να βάλουν διαφημίσεις και χορηγίες και 700 χιλιαρικάκια η ΕΡΤ. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, για την επικαιρότητα, μη με αρχίζετε με εξωγήινους πάλι. μη. Αν και έχει κάποια έτσι, τώρα μη με προκαλείτε. Λοιπόν, ωραία. Για την επικαιρότητα, έχει διάφορα. Κάτσε λίγο να δω τι μου λέτε και στην ανάρτηση εδώ πέρα, να πάρουμε και τις πάσες. Αν και έχουμε και πάσες και από αυτά που κουβεντιάζατε πριν, γιατί έχουν βγει κάποια πραγματάκια, κάποιες ειδήσεις που έρχονται και κολλάνε με κάποιες συζητήσεις που κάνατε και πριν, που κάνουμε και εμείς κατά καιρούς και χθες το βράδυ, κάποιες εξ αυτών. Λοιπόν, καλησπέρες από τον Άγγελο, τελεία και Παύλα Παοκάρα, ρε, ναι. Ο Γρηγόρης από τη Στουτγκάρδη αναρωτιέται αν είναι ικανής εδώ ή βλέπουν όλοι τελικό Europa League. Για να δούμε. Μάλιστα. Εκεί με πίτσα είσαι και βλέπεις και με μπύρα. Πάμε να το γυρίσουμε, λέει, ρε Φράιμπουργκ. Να το γυρίσουμε. Πώς, για αφού 2-0. Καλά. Από Ουρανούπολη, καλόστονα, ο Αναστάσης. Χρόνια πολλά, όχι από τώρα, βρε, μετά τις 12. Αν και παιδιά, εγώ δεν το έχω και να ξέρετε από τώρα, σας το λέω. Δηλαδή, επειδή θα αρχίσουμε χρόνια πολλά και χρόνια πολλά. Ναι, για να μην κεράσω. Δεν το τίποτα, την ονομαστική γιορτή, ειδικά τίποτα. Όχι γιατί τα γενέθλια έχω κανένα μεγάλο νταλκά, ας πούμε, αλλά εντάξει. Αλλά ειδικά τη γιορτή τίποτα. Εν τω μεταξύ, κύριε Λελίδη, μάθαμε ένα βράδυ κάτι, τώρα που ήρθαν τα πρώτα χρόνια πολλά, που ακόμα δεν έχουμε τη γιορτή, μετά τις 12. Από μια κυρία μας πήρε μια μέρα να μας πει το εξής, ότι η εκκλησία δεν είναι υπέρ του να γιορτάζουμε, ας πούμε, το να δίνουμε βάση στα γενέθλια. Εγώ δεν το ξέρα. Η ονομαστική γιορτή, λέει, είναι το βασικό. Γιατί τιμούμε τον Άγιό μας και κάποια τέτοια πράγματα. Και τα γενέθλια δεν πρέπει να τα δίνουμε, λέει, πολύ σημασία, γιατί είναι ένα πέρασμα αυτό που έχουμε εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Έφυγε το μικρόφωνο κάτω. Είναι ένα πέρασμα αυτό εδώ πέρα από τον μάταιο τούτο κόσμο και μετά είναι το κανονικό, κατάλαβες. Οπότε, λέει, η εκκλησία δεν είναι. Λέει ότι την ονομαστική γιορτή, λέει, πρέπει να δίνουμε παραπάνω βάση. Δεν το ήξερα, το θυμήθηκα τώρα, γιατί μας το είπε μια ακροάτρια και τελικά πρέπει να ισχύει από ό,τι λίγο το ανοίξαμε και αυτό κουβέντα. Τέλος πάντων, ναι, καλησπέρες και στον Τάσο. Δυστυχώς, λέει, έχουμε παρατεταμένο πρόβλημα με τα καύσιμα και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Καλό ξημέρωμα με υγεία, λέει. Πότε θα τελειώσει, έλατε, θα τελειώσει κιόλας. Και άλλο ένα ποιο ήτανε, ο Χάρης για τη βενζίνη, ότι έτσι πως πάει, λέει, θα γίνει είδος πολυτελείας. Χαιρετισμούς από ασπρόμαυρο Ευκλήδη, ναι. Το λένε γιατί ανεβάσαμε μία ανάρτηση, ένα απόθεγμα του Κομφούκιου, ότι αν αγαπάς κάποιον, άστο να φύγει, ας πούμε, και καλά. Με 2 ευρώ και κάτι βενζίνη δεν πρόκειται να πάει μακριά. Ναι, βενζίνη.
ανέβηκε και ανεβαίνει και θα ανέβει κι άλλο. Και για το ρεύμα έβλεπα τώρα άσχετο και σχετικό μαζί. Τώρα τα έβλεπα τη μέρα που διανύουμε, ή χθες τα είχα πετύχει αυτά. Για την Ευρώπη θυμάμαι. Από το 2008, όταν ξεκίνησε τέλος πάντων η οικονομική κρίση που έφερε και τα μνημόνια στην Ελλάδα, το 2008 για βενζίνη δεν έχω πρόχειρο, για ρεύμα που θυμάμαι γιατί το πέτυχα χθες, ήταν, λέει, ξέρω εγώ, ευρωπαϊκός μέσος όρος στα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, και τώρα έχει φτάσει σχεδόν στα 30-29, κάπου εκεί. Μιλάμε για καθαρή τιμή, χωρίς φόρους. Οι οποίοι φόροι στην Ευρώπη είναι γύρω στο 29% μέσο όρο. Εμείς εδώ, ξέρετε, έτσι, στο 50 κοντά. Δεν ξέρω πως είναι και λίγο παραπάνω πλέον. Ως προς την τελική τιμή ήμασταν στο νούμερο 18 μεταξύ των 27, και με όρους αγοραστικής δύναμης ήμασταν στο 12. Αυτό όμως για το ρεύμα. Για τη βενζίνη δεν έχω κάτι πρόχειρο. Έτσι που λέτε. Λοιπόν, αυτά τα νέα που λέτε. Ναι, δεν τελειώνουν αυτά, έτσι και τα πιάσουμε, δεν τελειώνουν. Και για τα ασφαλιστικά ταμεία έβλεπα πάλι τώρα τη μέρα αυτή που διανύουμε το μεσημεράκι, λίγο που έψαχνα μερικά πράγματα. Από το 2019 και μετά τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνονται με τριπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα έσοδα. Δηλαδή αυξάνονται και τα έσοδα μεν, αλλά τα χρέη με τριπλάσιο ρυθμό. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο είναι τα ληξιπρόθεσμα, πόσα δισεκατομμύρια, μόνο στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Λοιπόν, τι είναι αυτό, Phantom of the Opera, Nightwish είναι ή άλλο? Γεια, αυτό που μας αρέσει, για άνοιξε.

Μου λέει ο Γιάννης ότι τώρα που πήγαμε σε αυτά, ότι είμαστε και τρίτοι στην παραγωγή προφανώς. Στις αναλογικά, μάλλον το εννοείς έτσι. Τρίτη στην παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά το ρεύμα σου λέει είναι στο Θεό. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί μαζί, κύριε Λελίδη, αυτά. Άκου τώρα κάτι άλλο που επειδή με πήγε σε αυτό. Γιατί και αυτό, όπα, γκολ. Κάτσε λίγο να δούμε και να το πούμε. Λοιπόν, 0-3 ο τελικός. Άρα ο φίλος που ήθελε να το γυρίσει δεν το βλέπω. Ναι. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-3, 51 λεπτό. Μάλιστα. Ναι, τι μου λέγατε. Α, ο Γιάννης μου είπε από μέσα ότι είμαστε τρίτη, λέει, στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά το παραμένουν πάρα πολύ ακριβά τα ρεύματα και αυτά. Έβλεπα, το έχουμε ξαναπεί μαζί μια μέρα, το θυμάμαι γιατί το είχε σχολιάσει. Στα τελευταία 2-3 χρόνια είναι αυτό. Οι τιμές, λέει, χονδρικής του ρεύματος στην Ευρώπη έπεσαν γύρω στο 25% λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι το σύστημα είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο. Τώρα δεν με ακούει κιόλας γιατί προσπαθώ να τα πω και στο Γιάννη που μου είπε αυτό που μου είπε. Θα το πω τώρα σε λίγο ξανά, γιατί έχει κάτι ενδοεπικοινωνιακές συζητήσεις τεχνικές. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι τιμές ορίζονται με ένα τέτοιο τρόπο που οι μειώσεις που θα έπρεπε να περνάνε λόγω των ΑΠΕ δεν περνάνε. Γιατί τα πάντα κρίνονται, οι τιμές δηλαδή στο σύστημα βγαίνουν με βάση το πιο ακριβό που χρησιμοποιείται, που είναι το αέριο. Κατάλαβες? Και όλη αυτή η μείωση δεν περνάει στην τελική τιμή. Αυτά τα νέα που λέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα πιαστήκαμε, με πήγατε, σας πήγα και εγώ βέβαια, με πήγατε και σας πήγα. Λοιπόν, κύριε Λελίδη, το επαναλαμβάνω γιατί μιλούσατε, επειδή εσύ μου πέταξε την πάσα, λέγαμε ότι στα τελευταία 2-3 χρόνια, για την Ευρώπη είναι αυτό, προφανώς και για την Ελλάδα, σε ένα βαθμό, οι τιμές, λέει, της χονδρικής του ρεύματος υπολογίζεται ότι έπεσαν γύρω στο 25%, 24 και κάτι, από τις ανανεώσιμες πηγές. Ανεμογεννήτρες, φωτοβολταϊκά κτλ. Αλλά τι είχαμε πει? Θυμάσαι μια μέρα που λέγαμε ότι το σύστημα υπολογισμού είναι τέτοιο που δεν παίρνει αυτή τη μείωση μέσα στην τελική τιμή? Γιατί λειτουργούμε με βάση το πιο ακριβό που είναι το αέριο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες ότι ουσιαστικά οι ΑΠΕ βγάζουν τζάμπα ρεύμα, τζάμπα ενέργεια, και το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι να μην περνάει τη μείωση αυτή στην τελική τιμή. Ναι, ναι, δεν φταίνε όμως η ΑΠΕ. Φταίει το σύστημα υπολογισμού. Αυτό λέμε. Κατάλαβες? Τέλος πάντων, ναι. Αυτά είναι που πρέπει να μας απασχολούν. Αυτά. Και πολλά άλλα είναι που πρέπει να μας απασχολούν. Τώρα. Όχι, πέρασε και η ώρα. Ξέρετε, υπάρχει μία λογική. Το συζητάμε και εμείς εδώ. Α, και πριν με τον Πασχάλη που τα λέγατε και. Υπάρχει, ας πούμε, μία λογική ότι τώρα κακά τα ψέματα, έτσι, είμαστε σε μία εποχή όπου κυριαρχεί η αδράνεια, κυριαρχεί η παθητικότητα από τη μία, από την άλλη κυριαρχεί αυτό που λέμε η περιγραφή του προβλήματος, η γκρίνια κτλ. Νομίζω, το έχω πει πολλές φορές και ξέρω ότι δεν είναι κάτι που περνάει σε όλους αυτό, γιατί δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο προσέγγισης, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να το δούμε το πράγμα ευρύτερα. Θα πρέπει, πέρα από το θόρυβο δηλαδή και από την περιγραφή του προβλήματος, θα πρέπει λίγο να δούμε γενικότερα την όλη κατάσταση, ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους. Έτσι, γιατί, να πω παράδειγμα. Φωνάζουμε για τη διαφθορά του κράτους, ενώ και εμείς στο δικό μας μικρό κόσμο, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είμαστε διεφθαρμένοι. Έχουμε αποδεχθεί ένα κώδικα ζωής δηλαδή, όπου, πώς το έχουμε εδώ στην Ελλάδα, η παρανομία είναι ξυπνάδα, ας πούμε, έτσι. Το να είσαι νόμος είσαι αθελής. Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό ενδόμηχα. Αυτό ενδόμηχα σημαίνει κόφτης. Σημαίνει ότι όταν εσύ εκπαιδεύεσαι να λειτουργείς έτσι στα μικρά, σε πειράζουν πολύ λιγότερο και τα μεγάλα. Είναι μία σειρά από πράγματα που ξέρεις, και δεν είναι τώρα να πεις, ας πούμε, ότι επειδή τώρα οι εποχές είναι αυτές που είναι και τα λοιπά. Πάντα έτσι ήμασταν.
ακόμα και στις εποχές των παχιών αγελάδων. Έτσι, αλλά τέλος πάντων, είναι ρε παιδί μου, πώς το είχα δει μια μέρα έτσι ένα, πώς το έλεγε να δεις, πώς είναι το χρυσόψαρο που ζει σε μια γυάλα που είναι βρώμικη, αλλά και το ξέρει, το καταλαβαίνει, γιατί μυρίζει, το καταλαβαίνει ρε παιδί μου, το νερό βρωμάει ας πούμε έτσι, η γεύση του δεν είναι καλή κτλ. Αλλά απλά κολυμπάει, το έχει συνηθίσει. Νομίζω ότι και εμείς λίγο πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή συνηθίζουμε τη μυρωδιά και τη γεύση της γυάλας η οποία έχει βρώμικο νερό. Και από εκεί και κάτω ψάχνουμε τις ελπίδες σε κάποιες λύσεις οι οποίες είναι και λίγο έτσι εύκολες. Λύσεις που δεν χρειάζονται προσωπικό πέδεμα, λύσεις που δεν χρειάζονται προσωπική ας πούμε αναζήτηση εσωτερική, που δεν χρειάζονται πολλά πολλά σε επίπεδο συλλογικού σχέδιου δράσης και τα λοιπά. Δηλαδή θα βρούμε ένα πρόσωπο, ποιο είναι το πρόσωπο που υπόσχεται, ποιο είναι το πρόσωπο που φωνάζει, έτσι, θα τα φορτώσουμε όλα σε αυτό. Όλη η ελπίδα θα πάει εκείνα τώρα, μπορεί να είναι η Καριστιανού για κάποιους, ξέρω εγώ από αύριο. Για άλλους είναι ο Βελόπουλος, για άλλους είναι, μπορεί να είναι ακόμα και ο Μητσοτάκης. Να πιστεύει ότι αν πάρει και άλλο χρόνο θα το στρώσει το ρημάδι. Έτσι, το θέμα είναι ότι τελικά δεν γίνεται ποτέ, ποτέ, ποτέ αυτό που πραγματικά θα θέλαμε. Και η ζωή απλά συνεχίζεται, λίγο με τα πάνω και με τα κάτω βέβαια, έτσι, τις εκλάμψεις και τα... έτσι. Αλλά ο κύκλος είναι λίγο πολύ αυτός και διαγράφεται. Ξανά, ξανά, ξανά. Έτσι, να μην το πάμε παραμέσα τώρα και το κουράσουμε, γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στη συγκεκριμένη εκπομπή. Το κακό, παιδιά, ξεκινάει, κατά τη γνώμη μου, από το πλαίσιο. Δηλαδή από το γήπεδο που λέμε καμιά φορά. Όχι από τους παίκτες. Αν εστιάζουμε μόνο στους παίκτες, νομίζω δύσκολα θα δούμε μεγάλες αλλαγές. Τώρα, ποιο μπορεί να είναι το άλλο το γήπεδο, το εναλλακτικό, πολύ μεγάλη κουβέντα επίσης την έχουμε κάνει. Αλλά νομίζω επίσης ότι δεν έχει και νόημα που την κάναμε ή που μπορεί να την ξανακάνουμε, γιατί θεωρητικά μπορούμε να πούμε πάρα πολλά περί εναλλακτικών. Αλλά σήμερα που μιλάμε δεν έχει κανένα νόημα, πραγματικά το πιστεύω, γιατί δεν υπάρχει καμία ορίμανση ως προς την ανάγκη να αναζητηθεί το εναλλακτικό. Τώρα το εναλλακτικό για κάποιον μπορεί να είναι ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα, για κάποιον μπορεί να είναι ένας διαφορετικά στημένος κόσμος και έξω από την πολιτική. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το έχει διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι ό,τι και να υποθεί, επειδή θα είναι έξω από το πλαίσιο, στους πόλους θα φανεί ότι είναι εκθέση ιδεών. Κατάλαβες, οπότε δεν έχει νόημα. Κάποια στιγμή μπορεί και να έχει νόημα να ανοίξει αυτή η κουβέντα, αλλά για να ανοίξει αυτή η κουβέντα έτσι, περί εναλλακτικού και τι φταίει που γυρίζουμε γύρω από τις ουρές μας, και να έχει και ένα νόημα, θα πρέπει να έχει γίνει πριν από αυτό αποδεκτό, ας πούμε, σε μεγάλο φάσμα, ευρέως αποδεκτό που λέγεται, η ανάγκη αλλαγών στα υφιστάμενα πλαίσια. Νομίζω ότι όσο γυρνάμε γύρω από τα πλαίσια αυτά που έχουμε ορίσει, είναι λίγο δύσκολο το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη κουβέντα και αυτή. Λοιπόν, τώρα, πέρασε και η ώρα βλέπω. Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα που έχουν βγει. Χθες ανοίξαμε, εσείς δηλαδή το ανοίξατε, εγώ δεν ξέρω αν είπα κάτι. Τέλος πάντων, πήγε η κουβέντα λίγο και στο μεταναστευτικό, παύλα δημογραφικό. Άκουσα πως ερχόμουν να λέγατε και με τον Πασχάλη κάποια πράγματα. Έχουν βγει κάποια έτσι στοιχεία ενδιαφέροντα. Τώρα πως έγινε μπορεί μετά το διάλειμμα να τα πούμε λίγο αυτά. Και γενικώς υπάρχουν κάποια νέα έτσι ενδιαφέροντα στα οποία θα μπορούσαμε ίσως να σταθούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Να πούμε ότι το παιχνίδι εδώ τελικώς είναι στο 0-3, παραμένει. Φράιμπουργκ, είναι αυτό, όχι. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-3, 67 λεπτό, έτσι. Ο τελικός του Europa. Το παρακολουθούμε. Λοιπόν, για να δω αν ήρθε κανένα μήνυμα ακόμα και να πάμε και στο πρώτο το διάλειμμα σιγά σιγά και λάω. Καλησπέρες έχουμε από τον... είμαστε... ο Τάσος εδώ. Ο Ιορδάνης θέλει να τον ενημερώσουμε για το Σαν αύριο, βέβαια. Άμα θες και για το Σαν μεθαύριο. Γιατί όχι, αφού είμαστε μπροστά από την εποχή μας.
Καλησπέρες και στον Κώστα. Τι ακούω, λέει, μετράει ο Άρης Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Ναι, για να δούμε. Τώρα ήταν το Πέμπτη, δεν είναι, ναι. Ήταν να του παραθέσει δείπνο, λέει, και θα τα βρουν, θα τα βρουν. Ακούγεται ότι μετράει ώρες, αλλά να δούμε. Άντε, λέει, πάω κάρα. Να αρχίσουν να μας νιώθουν από φέτος να παίξουμε τελικούς με Ολυμπιακό. Ναι, για την Παοκάρα έχω την πρώτη μεγάλη ένσταση. Την μπασκετική Παοκάρα. Έχω εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα που γίνονται όλα τα καλά, αλλά έχω μία ένσταση για το επικοινωνιακό σε σχέση με τις μεταγραφές που είτε έχουν γίνει είτε πάνε να γίνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο γιατί πρέπει να βγαίνουν τόσο νωρίς, ενώ μπροστά υποτίθεται υπάρχει ακόμα. Έτσι, υπάρχουν κάποια παιχνίδια. Εντάξει, ξέρεις, δεν θα τον περάσει το Παναθηναϊκό. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποια μάτσα μπροστά. Θεωρητικά υπάρχει ένας στόχος, έτσι, σημαντικός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει κάθε μέρα να υπάρχει αυτή η παρέλαση ονομάτων και να φαίνεται ότι υπάρχει, ας πούμε, ότι σπρώχνεται και για να υπάρχει. Δεν είναι ότι απλά κάτι βγήκε. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι παίκτες τώρα που, ας πούμε, εκεί που ήλπιζαν ότι μπορεί να κρατηθούν, έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό ενώ υπάρχουν μπροστά τα μάτς με Παναθηναϊκό? Και επίσης, ακόμα και σε σχέση με τα διαρκείας, γιατί να βγουν τόσο νωρίς κάποια ονόματα? Να μην βγουν, ξέρω εγώ, λίγο πιο έτσι κοντά προς την ώρα των διαρκείας? Γιατί να ξεθυμάνουν κάποια πράγματα? Τέλος πάντων, εντάξει, με λεπτομέρειες μπροστά στα πολλά και σημαντικά που γίνονται, αλλά έχω την εντύπωση ότι επικοινωνιακά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ο Χάρης, καλησπέρες. Τι είναι αυτό? Λαός και εξωγήινοι απαιτούν Maiden αφιέρωμα. Θα κάνουμε. Να, Παρασκευή προς Σάββατο τώρα που θα είναι η μέρα της συναυλίας. Εννοείται θα κάνουμε. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ για να πάμε στο διαλυματάκι το πρώτο και ό,τι άλλο το βλέπουμε σε ολίγο. Το μάτς είναι πάντα στο 0-3. Εσείς για ό,τι θέλετε, έτσι, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε σιγά σιγά σε ένα πρώτο διάλειμμα και να δούμε λίγο τι άλλο μπορεί να έχει επικαιρότητα από τα φρέσκα και γενικώς τι άλλο στείλατε για να προχωρήσουμε εδώ σιγά σιγά να μπούμε και στα πιο βαθιά τα νερά.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5, η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, 73ο λεπτό στον τελικό του Europa. Πάντα το 0-3 παραμένει. Εντάξει, τυπική διαδικασία από ό,τι φαίνεται το υπόλοιπο. Τώρα βλέπω εδώ και τα μηνύματα, τα άλλα που δεν προλάβα να δω. Κάτσε λίγο. Εντάξει, μου γράφτηκε για, για εξωγήινους πάλι. Το καινούριο, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Κυκλοφορούν κάτι άρθρα που λένε ότι υπάρχουν αποκαλύψεις, ας πούμε, του τύπου, ότι πέρα από το ότι είδανε και καλά ούφο με όντα μέσα και τα λοιπά, έχουν, λέει, ξεχωρίσει και τις φυλές. Επειδή έχουμε έρθει σε επαφή τάχα και έχουμε, λέει, ξεχωρίσει και τις φυλές. Όχι τις φυλές που υπάρχουν γενικά, τις φυλές με τις οποίες έχουμε έρθει σε επαφή. Τέσσερις είναι, λέει. Είναι η γκρίζη, έχει γκρίζους, είναι η πλειάδη, είναι η ερπετοειδής και είναι και τα λογάκια του ονείρου. Έχουμε και αλογάκια του ονείρου. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Έτσι, αν βοηθήσει η εξωγήινη τηλεφωνία κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες, μπορεί να κάνουμε καμία αποκλειστική συνέντευξη εκεί με κάνουν εκπρόσωπο της φυλής των αλογακίων του ονείρου. Να. Λοιπόν, τέσσερις, λέει, φυλές με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή. Και το Χάρβαρντ είχε κάνει μια άλλη, πώς τους είχαν πει να δεις, με τους κρυπτογήινους. Πώς είναι οι κατηγορίες, είναι και. Αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα. Είναι οι φυλές που είπαμε. Έχει και τις ευρύτερες κατηγορίες. Είναι η ανθρώπινη κρυπτογήινη, λέει. Η ανθρωποειδής. Η εξωγήινη, η original. Και η μαγική. Έχει και μαγικούς κρυπτογήινους. Αυτά είναι οντότητες με μαγικά. Όχι μαγικά. Με μυστικιστικά, ας πούμε, χαρακτηριστικά. Πώς είχαμε εμείς κάτι στη λαογραφία που έχουμε για νεράιδες, για εξωτικά και τέτοια. Κατάλαβες. Ναι, έτσι που λέτε. Λοιπόν, σταματήστε με γιατί. Δεν θα πάει καλά αυτό πάλι άμα το αρχίσουμε. Ο Γιώργος εδώ, να το και το κοινωνικό μήνυμα. Τρέχω κάθε μέρα 20 λεπτά. Αν χάσω μία μέρα προπόνησης, προσθέτω 20 λεπτά στην επόμενη μέρα. Αυτή ήταν μία απόφαση που μου άλλαξε τη ζωή. Αύριο πρέπει να τρέξω, λέει, για 3 μήνες. Καλά είσαι. Άλλοι πρέπει να τρέξουμε για 3 χρόνια. Καλησπέρες και Νάτος. Νάτος, από τον πλανήτη Αφροδίτη. Έχουμε ακροατή από πλανήτη Αφροδίτη. Εδώ μας λέει καλά λουδάκια. Καλώς το να. Και ο Γιώργος μας λέει. Α, ναι. Αυτό. Τι πράγμα είναι πάλι αυτό. Δεν είναι καινούριο βέβαια. Έχει και φωτογραφίες. Αυτές είναι αληθινές, έτσι. Προφανώς. Λέει για την Πορτογαλία που έχουμε το φαινόμενο αυτό. Έχουμε, λέει, μεγάλη αύξηση. Πώς λέγεται, η αύξηση των θηριανών, ανθρώπων, έτσι λέγεται. Το είχα ψάξει εγώ λίγο να δω τι γίνεται με αυτό. Σάλλο στην Πορτογαλία από την αύξηση των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν, λέει, στους κτηνίατρους να τους εξετάσουν, η μεγάλη αύξηση του φαινομένου προκάλεσε την κινητοποίηση των κτηνίατρων, οι οποίοι καλούνται να τους εξηγήσουν ότι δεν είναι αυτοί αρμόδιοι για την υγεία τους. Ναι, το μάθατε αυτό, το ακούσατε. Είναι. Και δεν είναι μόνο στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία έχει μεγάλο. Έχει. Πάρει. Πώς. Σύννεφο, Κοίταξε, θα σου πω. Επειδή λίγο το κοιτούσα κι εγώ, τι έγινε, κι άλλο γκολ μπήκε. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που πάει. Τραβάει καιρό, δεν είναι τωρινό. Απλά τώρα βγήκαν κάτι ρεπορτάζ από Πορτογαλία. Ότι έχει πάρει αρκετά μεγάλη έκταση, ας πούμε, και όντως αυτό που λέει, όχι replay ήταν, δεν έχει αλλάξει κάτι, πανηγυρισμοί από προηγούμενο γκολ, ήταν, παραμένει το 0-3, 77ο λεπτό. Ναι, αυτό που βγήκε είναι ότι είναι κάποιοι άνθρωποι, συνήθως νέοι, όχι απαραίτητα βέβαια, που λειτουργούν, ρε παιδί μου, σαν ζώα. Μου γκρίζουν, ξέρω εγώ, βγάζουν κραυγές, περπατούν στα τέσσερα, και όντως αυτό το είδα κι εγώ, όταν αρρωσταίνουν. Πηγαίνουν στον κτηνίατρο. Και στην Πορτογαλία ειδικά έχει πάρει διαστάσεις το θέμα σε σημείο, το πέτυχα και εγώ αυτό, οι κτηνιατρικοί σύλλογοι εκεί πέρα να ζητούν από τους γιατρούς να μην τους δέχονται για εξέταση. Αυτοί λέγονται, κάτσε να δω λίγο πώς το λέει ο Γιώργος εδώ, περίμενε, που είναι τώρα, έχω ανοίξει και πολλά παράθυρα και χάθηκα, θηριανών ανθρώπων. Ναι, εντάξει. Κάπως έτσι. Εγώ το βρήκα. Το ίδιο είναι. Θήρια άνθρωποι, εγώ το βρήκα. Ναι, Therians, αν θέλετε. Και πέρα από αυτούς, Έχει και τους άλλους. Είναι και, πώς λέγονται οι άλλοι, other kin, κάπως έτσι. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία. Αυτοί οι Therians που λέει ο φίλος από το Ελσίνκι, είναι άτομα που αισθάνονται ότι είναι ζώα. Άλλοι το αισθάνονται πνευματικά, άλλοι ψυχικά, άλλοι βιολογικά, άλλοι δεν ξέρω εγώ πώς. Οι άλλοι, οι other kin, είναι κατηγορία που άνθρωποι που ταυτίζονται με μυθικά όντα. Άλλος νομίζει ότι είναι δράκος, παιδιά, είναι πραγματικά, υπάρχουν αυτά. Άλλος νομίζει ότι είναι δράκος, άλλος νομίζει ότι είναι εξωτικό. Ξέρω εγώ, μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι εξωγήινος, δεν ξέρω τι. Υπάρχει και κάτι άλλο, είναι, πείτε και τούσα λίγο, υπάρχει και μια ασθένεια, δεν ανήκει στις κατηγορίες αυτές. Είναι και κάποιοι που αισθάνονται, γιατί αυτοί τώρα όλοι που λέμε, είτε αισθάνονται ζώα, είτε αισθάνονται εξωτικά και δράκοι, ξέρουν ότι είναι άνθρωποι. Απλά νιώθουν ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά ζώων ή όντων, τέλος πάντων, που δεν είναι ανθρώπινα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι κανονικά ζώα ή όντα που δεν είναι ανθρώπινα. Υπάρχει μια ασθένεια, λέγεται κλινική λυκανθρωπία, έβλεπα. Είναι πάθηση ψυχιατρική σπάνια και γερή. Εκεί ο άλλος πάβει να νιώθει ότι είναι άνθρωπος, ρε παιδί μου, κόβει κάθε σύνδεση. Έτσι. Το θέμα ποιο είναι τώρα που με πήγατε σε αυτά. Μπορεί λίγο να τα γελάμε καμιά φορά αυτά.
1: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα.
0: Λοιπόν, μπορεί λίγο να τα χλεβάζουμε αυτά καμιά φορά, να σπάμε πλάκα. Αλλά δεν είναι, παιδιά, για χλεβασμό, γιατί πολλές περιπτώσεις είναι πραγματικά έτσι σοβαρές.
1: Έσκος, έσκος.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, αυτά, ναι, και με το μήνυμα του Γιώργου εδώ από Ελσίνκη που μας είπε για τους θηρία άνθρωπους. Δεν έχουν καμία σχέση με ΛΟΑΤΚΙ, προλαβαίνω, γιατί μπορεί κάποιος να το πει αυτό. Γιατί υπάρχει αυτό το συν, το περιβόητο, που πολλοί λένε τι είναι αυτό το συν. ΛΟΑΤΚΙ συν. Δεν έχουν κάποια σχέση. Οι ΛΟΑΤΚΙ, όλα τα είδη, που είναι αρκετούτσικα, γι' αυτό υπάρχει και το συν. Αλλιώς θα έπρεπε η λέξη να μην είναι με 5-6 γράμματα, πόσα είναι με 6 γράμματα, θα έπρεπε να είναι με πολύ περισσότερα, τα αρχικά. Γι' αυτό μπήκε και το συν. Μπήκαν τα βασικά δηλαδή. Συν το συν που υπονοεί τα υπόλοιπα. Αλλά ΛΟΑΤΚΙ, αν λέμε, έχει να κάνει καθαρά με ταυτότητα φύλου, έτσι, και προσανατολισμό σεξουαλικό και τέτοια. Δεν έχει να κάνει με το αν νιώθει άνθρωπος κάποιος ή δεν νιώθει. Αυτή είναι άλλη κατηγορία. Κάποιοι που νιώθουν ότι δεν είναι άνθρωποι και έχουν κάποιες τέτοιες τάσεις είναι άλλο. Αυτό είναι ταυτότητα είδους, έτσι. Είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν έχει τύχει κανένας να γνωρίσει ποτέ κανέναν. Κάναν τέτοιο, ας πούμε, κάποιον άνθρωπο που να πιστεύει ότι κάπου μέσα του μπορεί να είναι ζώο ή μη ανθρώπινο όν κτλ. Εγώ δεν έχει τύχει, βέβαια. Όσα όντα ανθρώπινα έχω δει που δεν μοιάζουν και πολύ ανθρώπινα, πιστεύουν ότι είναι άνθρωποι, έτσι.
1: Κλείστε που... το τηλέφωνο στο επόμενο. Αρκουδέιδες!
0: Αρκουδέιδες. Αρκουδέιδες, να, κατηγορία άλλη. Λοιπόν, μάλιστα, ωραία. Άντε πάλι είχατε, δεν είχατε. Με πήγατε στους αρκουδέιδες και στους ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι και στους εξωγήινους και στα υπόλοιπα. Λοιπόν. Ναι. Τι άλλο είχαμε? Τι λέγαμε, τι ώρα είναι? Ωχ, περνάει. Καλά, ένα λεπτάκι μόνο και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, εδώ θα είμαστε. Σε σχέση με μια κουβέντα που κάναμε χθες, και από ό,τι άκουγα ψιλοκάνατε και νωρίτερα με τον Πασχάλη, που πιάσαμε λίγο, δεν θυμάμαι κι εγώ με ποια αφορμή, πήγαμε λίγο στο δημογραφικό, λίγο στο μεταναστευτικό. Τώρα αυτά εδώ θέλουμε, δεν θέλουμε, ψιλοσυνδέονται. Έχει βγει κάτι, το λέω καθαρά σαν είδηση, για να έχουμε λίγο μία εικόνα. Βγήκαν κάποια στοιχεία τώρα τη μέρα αυτή σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση, λέει, με το 2022 έχουν μειωθεί κατά 24%. Και το 2025 έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2019 και μετά. Έπεσε στα χαμηλότερα επίπεδα ο αριθμός στους οποίους αιτήθηκε άσυλο, έτσι, καθεστώς προστασίας δηλαδή, με άλλα λόγια γενικότερα. 361.000 ήταν που πήραν το άσυλο σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο σωστά. Οι επαναπατρισμοί άγγιξαν το 2025 μόνο τις 500.000. Αυτό είναι το μεγαλύτερο νούμερο από το 2019 και μετά. Και 155.000 ήταν οι απελάσεις. Αυτά τα νούμερα είναι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή γίνεται μια μεγάλη κουβέντα, ρε παιδί μου, ότι πού πάμε, ας πούμε, και τα λοιπά. Είπαν και κάποιοι φίλοι χθες ότι σε λίγο δεν θα μιλάμε ελληνικά εδώ πέρα και όλα αυτά. θα μας κατακτήσουν και δεν ξέρω και εγώ τι. Και στην Ελλάδα εννοείται ότι υπάρχει μείωση. Αν και από Λιβύη η μεριά, από ό,τι λέει και ο Πλεύρης, έχουμε θέματα. Δεν έχει ελεγχθεί η κατάσταση και δεν θα είναι και πολύ εύκολο να ελεγχθεί. Πάντως, σε κάθε περίπτωση τα πράγματα εντάξει, είναι σε γενικές γραμμές. Έχουν μπει σε μία σειρά, ως σε ένα βαθμό έστω. Έτσι, υπάρχουν προβλήματα ακόμα εννοείται. Και όσο υπάρχει και παράνομη μετανάστευση, πάντα θα υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά η κατάσταση δεν είναι τέλος πάντων σήμερα που μιλάμε τόσο δραματική όσο ίσως μπορεί κάποιοι να πιστεύουμε ή να παρουσιάζουμε κτλ. Είπαμε και χθες σε κάποια φάση που το κουβεντιάσαμε και δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνει και τόσο δραματική όσο φοβόμαστε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, δεν υπάρχει ποτέ πουθενά κάποια χώρα που να τέλος πάντων κατακτήθηκε από μετανάστες που έγιναν πλειοψηφία κτλ. Και δεν μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους. Έτσι, πρώτος λόγος είναι ο αυτονόητος ότι όποτε πάει να γίνει κάτι τέτοιο θα λαμβάνονται μέτρα από την όποια χώρα. Από εκεί και πέρα κάποια πράγματα έχουν μετρηθεί μέσα στα χρόνια. Έχουν υπάρξει άπειρες κρίσεις μεταναστευτικές, έχουν μετρηθεί κάποια πράγματα. Έτσι, ποτέ πουθενά οι ξένοι δεν έγιναν πλειοψηφία για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτο και κύριο γιατί οι περισσότεροι, συντριπτικά περισσότεροι, κάποια στιγμή πουθενά οι ξένοι δεν έγιναν πλειοψηφία για πολύ συγκεκριμένους λόγους.

0: τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς, οι Έλληνες. Οπότε αυτό, επειδή έχει μετρηθεί, ακόμα και το θέμα των γεννήσεων, που είναι μια εύλογη ανησυχία, έτσι. Λέμε, ρε παιδί μου, οι μουσουλμάνοι γεννάνε, ξέρω εγώ, 5 παιδιά, εμείς κάνουμε ένα, ας πούμε. Έχει μετρηθεί αυτό το πράγμα σε πολλές χώρες, ότι επειδή είναι το ίδιο περιβάλλον, κάποια στιγμή υπάρχει σύγκληση, ακόμα και στο δίκτυο γονιμότητας. Όταν μιλάμε για μετανάστη δεύτερης και τρίτης γενιάς μετά, ειδικά, εκεί υπάρχει η σύγκληση, ακόμα και σε αυτό. Οπότε τα περί αντικατάστασης πληθυσμού, ναι, είναι κάποιες ανησυχίες, δεν λέω ότι δεν έχουν βάση, αλλά έχουν βάση με ένα σκεπτικό, ρε παιδί μου, που είναι, ξέρεις, αυτό που οδηγούμαστε με βάση, ξέρω εγώ, το επιφανειακό του πράγματος. Στην πράξη δεν έχει αποδειχθεί ποτέ πουθενά ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Πουθενά η αναλογία των γεννήσεων δεν έχει αλλάξει δραματικά. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε το νου μας, εννοείται ότι ειδικά η παράνομη μετανάστευση είναι πρόβλημα και την εγκληματικότητα αυξάνει και άλλα θέματα δημιουργεί, έτσι. Μην χαθούμε στη μετάφραση, δεν λέμε ότι δεν είναι πρόβλημα. Λέμε ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι πρόβλημα και μπορεί να μεγαλώσουν κι άλλο, ας πούμε, ως πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται τελικά να γιγαντωθούν στο βαθμό που κάποιοι πιστεύουν. Αυτό. Έτσι, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τέλος πάντων τα στοιχεία όπως έχουν μετρηθεί μέσα στα χρόνια γενικότερα, όχι μόνο, δεν μιλάμε για Ελλάδα μόνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, αυτά. Επίσης να επαναλάβω και κάτι που είπαμε χθες για όποιον δεν άκουσε, τώρα που πήγαμε στο μεταναστευτικό, επειδή βγήκαν τα καινούργια στοιχεία και επειδή είπαμε και για εγκληματικότητα. Βγήκαν και τα στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που κρατούνται στις φυλακές μας. 6.939 ήταν τον Ιανουάριο του 26, το σύνολο των κρατουμένων, όλων μαζί, έτσι, και Ελλήνων μαζί και αλλοδαπών, 13.530. Οι περισσότερες περιπτώσεις αλλοδαπών αφορούν το ότι μετέφεραν άλλους αλλοδαπούς. Ουσιαστικά λειτουργούσαν ως διακινητές, τέλος πάντων, οι υπάλληλοι των διακινητών. Είναι δηλαδή από τους 6.000, από τους 7.000 σχεδόν, περίπου οι 2.500 κρατούνται για αυτό το λόγο ή κρατούνταν μέχρι τον Ιανουάριο. Οι υπόλοιποι ήταν 1.365 για αδικήματα που έχουν να κάνουν με ναρκωτικά, 602 κλοπές διαρρήξεις, 485 ληστείες, 308 για εγκληματική οργάνωση, 244 για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, 132 για βιασμό, 129 για ανθρώπινα ανθρωποκτονίας, 94 για συμμετοχή σε συμμορίες, λέει, κλπ. Ως προς την καταγωγή, Αλβανοί είναι οι περισσότεροι, 1567 ήταν μέχρι το Γενάρη, τώρα σήμερα δεν μπορώ να ξέρω πώς είναι, 1567 οι Αλβανοί, 499 Πακιστανοί, 497 Αιγύπτιοι, από Σουδάν 328, από Αφγανιστάν 303. Σχεδόν από το σύνολο των φυλακισμένων είναι το 53% η αλλοδαπή. Το 2005 ήταν το 42%, για να έχουμε μια εικόνα, το 2015 ήταν στο 58%. Και σε χειρότερη κατάσταση, είπαμε, από όλες τις χώρες είναι στο θέμα αυτό η Τουρκία με τη Γαλλία. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Πάμε να... Τι ώρα είναι? Ναι, όχι, πέρασε και η ώρα. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, έτσι, για αρχή, καμία καλησπέρα πρώτη, αν θέλει να περάσει κανείς, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο και τα περισσότερα τα βλέπουμε από την άλλη μεριά και με την ησυχία μας μέχρι τις 2. Λοιπόν, το μάτς είναι πάντα στο 0-3, 81 το λεπτό, 23-10-90-90-90, αν θέλει να περάσει τώρα κανείς για αρχή, 54-301, Μετρόπολης 95-5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αν θέλει κανείς, 23-10-90-90-90, όσο βλέπουμε τον τελικό. Παρακαλώ, καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ορίστε.
1: Κάποιες παρατηρήσεις, αν και θα θυμώσεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Πρώτον, αντικατάσταση πληθυσμού που λες εσύ θα γίνουμε περισσότεροι και τέτοια, δεν είναι μεγαλύτερη απειλή. Η απειλή είναι ότι έχουμε παραδοσιακό εχθρό μουσουλμανικό και θα γίνουν θύλακας εδώ μέσα που δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πώς θα εξελιχθεί.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Θέλει προσοχή.
1: Ναι, αλλά λέτε πάντα αυτά που θέλετε.
0: Όχι, λέμε κάτι συγκεκριμένο.
1: Παρουσιάζεται διεθνείς έρευνες DMEX σε χώρες που δεν ασχολείται κανείς. Που δεν έχουν εχθρούς, που δεν τους υπονομεύει κανείς. Λέτε ότι δεν θέλουν να μείνουν εδώ. ας πλησιάσει στοιχειωδώς, όχι να φτάσει το

0: το ευρωπαϊκό μέσο όρο η μισθή και η επιβίωση και ο τρόπος ζωής, ναι, και να δούμε αν θα θέλει να φύγει κανείς από εδώ. Δηλαδή να λέμε ότι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα και θέλουν να πάνε πού βρίσκουν καλύτερα δηλαδή.
1: Δεν νομίζω περισσότεροι να έρχονται εδώ γιατί θέλουν να μείνουν.
0: Ναι, εντάξει, ας τους κάνουν από 500 το επίδομα το μηνύο, 1000-1500, και να δούμε αν θα
1: το
0: θέλει να
1: φύγει. Το επίδομα τι πάει, για μια ζωή πάει, μέχρι να πάει στα βαθιά γεράματα.
0: Γιατί άμα κατσικωθούν εδώ, τι θα τους κάνεις.
1: Τι θα τους έχεις με επίδομα μέχρι να πεθάνουν.
0: Στις δουλειές θα τους βάλουν. Το μόνο αποτρεπτικό δεν είναι αυτό που λες, ότι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καλύτερος τόπος από την Ελλάδα. Καινοτροπία και ανεκτικότητα. Απλώς δεν είναι τόσο καλά οικονομικά. Και κάποιοι ίσως θέλουν να ψάξουν κάτι καλύτερο. Αυτό είναι το μόνο που μας γλιτώνει προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Και παραλαμβάνομαι, με καλύτερος κίνδυνος είναι το πώς θα αντιδράσουν αν γίνει κάτι με τον εχθρό μας.
1: Mm-hmm.
0: Και μην πάτε τη συζήτηση εκεί που θέλετε. Κάτι για τους κρατούμενους. Χρησιμοποιείται σε πολλά πράγματα στατιστικές. Το πώς είναι οι κρατούμενοι μετράται σε μια χώρα, ή το πώς θα έπρεπε να είναι μέσα και λόγω εντολής κρατικής και πολιτικής.
1: Φίλε, αυτό το στοιχείο βγήκε χθες.
0: Το στοιχείο από τι επηρεάζεται. Άμα δώσει εντολή του κράτους και στους εισαγγελείς μην βάζετε κανέναν μέσα, θα διάσουν οι φυλάκες όλες. Και τι σημαίνει αυτό, ότι δεν υπάρχει εγκληματικότητα επειδή υπάρχει τέτοια εντολή.
1: Φιλέ,
0: η Ρωμά δηλαδή πώς έπρεπε να είναι μέσα, άμα δεν υπήρχε επιλεκτική.
1: Ειλικρινά, δεν παίζεσαι. Έχουμε καιρό να το πούμε, αλλά δεν παίζεσαι. Ανέφερα κάποιες στατιστικές.
0: Γιατί να φταίχνω, επειδή λέμε τις αλήθειες, εσείς δεν παίζετε. Αυτό δεν είναι άγνοια.
1: Ανέφερα κάποιες στατιστικές που δείχνουν ότι οι αλλοδαποί.
0: Μα πουλάς παραμύθι όμως. Δεν μπορείς να μιλάς με στατιστικές άμα θες να πεις την αλήθεια. Η στατιστική είναι το μεγαλύτερο ψέμα.
1: Αγόρι μου, έχεις τέτοια προκατάληψη που δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που...
0: Εγώ έχω προκατάληψη.
1: Γιατί άκου λίγο.
0: Ποιος δεν ξέρει ότι η στατιστική και τα μαθηματικά...
1: Ένα λεπτό. Άκου λίγο. Θες δεν θες. Ανέφερα μία στατιστική που λέει ότι οι αλλοδαποί που είναι πολύ λιγότεροι από τους Έλληνες στην Ελλάδα, μέσα στις φυλακές είναι το 53%. Καταλαβαίνουμε ελληνικά. Είναι περισσότερο από τους Έλληνες.
0: Και
1: αυτό κατά τη γνώμη σου βγάζει ότι δεν υπάρχει παραβατικότητα από τους αλλοδαπούς.
0: Να σου πω, οι Αλβανοί που γίναν Έλληνες πολίτες ή οι Γεωργιανοί δεν είναι αλλοδαποί επειδή γίναν Έλληνες πολίτες. Εγώ σου λέω ότι είναι 5 εκατομμύρια οι αλλοδαποί στην Ελλάδα. Εσύ μου λες ότι είναι 500.000, αυτό λες στον κόσμο.
1: Ποιος το είπε το 500.000?
0: Οι Γεωργιανοί που πήραν όλοι ποντιακά ονόματα, τι είναι Έλληνες.
1: Ναι, ωραία. Άρα πώς το κλείνουμε, γιατί πρέπει να μιλήσει και κανένας ακόμα.
0: Δηλαδή δεν είναι άγνοια αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι σκοπιμότητα.
1: Αδερφέ, από τότε που μιλάμε για άλλα, βλέπεις σκοπιμότητα. Και δεν είσαι, είναι, ξέρεις, όλη η συνωμοταξία η δική σου.
0: Αγώνια,
1: έχετε
0: αγώνια,
1: το ίδιο. Τίποτα δεν είναι λάθος. Τίποτα δεν είπες λάθος.
0: Όλα συνωμοσία είναι.
1: Αλλά και εγώ δεν είπα κάτι λάθος. Έτσι, σε ευχαριστώ.
0: Όλα λάθος είναι αυτά που λες.
1: Εντάξει.
0: Και δεν είναι λάθος. Αν πίστευα ότι είναι λάθος, δεν θα αντιδρούσα.
1: Να.
0: Είναι σκοπιμότητα. Okay. Δεν μπορεί να έχει τόση άγνοια. Κανείς δεν έχει τόση άγνοια.
1: Έγινε.
0: Λέτε αυτά που σας λένε να λέτε.
1: Ό,τι πεις. Χαιρετώ, γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί ξέρεις, όλοι λίγο πολύ που λειτουργούν με το σκεπτικό του φίλου έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και κάποια πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα. Λες ρε παιδί μου, και είναι προγραμματισμένοι να λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έτσι. Πρέπει να βγάζουμε μόνο ό,τι είναι χάλια, που και αυτά που είπα, το να λέω ότι το 53% των φυλακισμένων είναι αλλοδαποί στην Ελλάδα, ότι είναι περισσότεροι από τους Έλληνες δηλαδή, από μόνο του είναι τραγικό. Και άλλος βγαίνει και λέει πάλι για συστήματα και σας λένε να λέτε κτλ. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να. Παιδιά, δεν έχει δηλαδή. Και πολύ ασχολήθηκα, δεν έχει νόημα. Δεν σώζεται. Η κατάσταση είναι πλέον. Έλα, παρακαλώ, ναι.
2: Θερμή,
1: παντού φαντάσματα.
2: Ναι. Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε,
1: ναι,
2: μπορείς να βάλεις του ηχητικού του φίλου μου το Λεβέντη όλη η μούργα και τα καθιζήματα να τα ακούσει ψυχούλα μου, γι' αυτό πήρα.
1: Τώρα δεν μπορώ τίποτα γιατί έχω ηχολήπτη. Μετά δεν ξέρουμε το βράδυ πιο αργά, μπορεί να βάλουμε.
2: Βάλτε το λίγο να το γουστάρουμε το Λεβέντη.
1: Δεν ξέρω που τα έχουν αυτά τώρα με τα τέτοια. Θες να πεις κάτι πέρα από
2: όχι,
1: τα ηχητικά.
2: Ψυχούλα μου, καλή συνέχεια.
1: Οκ, okay, γεια. Παρακαλώ ορίστε. Παρακαλώ ορίστε. Ναι, παρακαλώ. Έλα, φίλε.
3: Γεια σου, Κώστα.
1: Αντί να ασχοληθούμε που 3 στα 4 νοικοκυριά, το λέω τρίτη φορά, τέταρτη. Γιώργη, συγγνώμη. 3 στα 4 ναι, νοικοκυριά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, περίπου αυτό είναι το νούμερο, δεν έχει παιδί. Αντί να ασχοληθούμε με αυτά, ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Τέλος πάντων. Έλα, πες. Καλησπέρα.
3: Ναι, το είχαμε πει σε.

0: προηγούμενη εκπομπή αυτό για τα νοικοκυριά που δεν έχουν σαν προτεραιότητα το παιδί. Πολλοί κόσμος δεν το έχει πλέον.
1: Είναι συγκλονιστικό ρε εσύ το νούμερο. 3 στα 4 νοικοκυριά δεν έχουν παιδί. Εγώ δεν το έβλεπα, το ξαναέβλεπα, δεν το πίστευα. Το πήγα να το τσεκάρω και από άλλη πλευρά, δεν το πίστευα. Είπαμε,
0: δεν
1: αλλά όχι έτσι. Ναι.
0: Τι να πεις. Κάποιοι βλέπουν παντού σκοπιμότητες και συνωμοσίες. Ναι. Πραγματικά.
1: Μ' άρεσε, λες πράγματα που είναι πάνω στη λογική τη δική τους. Και πάλι, ναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα με την προκατάληψη. Μιλάμε, εντάξει, έχει αρρωστήσει το λειτουργικό σύστημα του μυαλού, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Τι να πιστεύω.
1: Έλα,
0: πες. Πώς τους είδες τους θεριανούς?
1: Α, με αυτούς που νιώθουν ζώα,
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, το είχα ξαναδεί, αλλά τώρα λέει παίρνει και έκταση. Τι να πω, ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου, δηλαδή...
0: Περίεργα πράγματα. Εδώ στη Φιλανδία πριν μερικά χρόνια είχαμε κάποιους που αυτοπροσδιορίζονταν ως γοργόνες.
1: Α, ναι, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, βάζανε ουρά γοργόνας και τα καλοκαίρια κολυμπάγανε στις θάλασσες.
1: Εσύ
0: και,
1: πιστεύεις ότι αυτοί...
0: στα κολυμπητήρια.
1: Αυτοί που είδες εσύ που λες ότι ξέρεις λίγο, το κάνανε γιατί πραγματικά το πίστευαν ή έτσι για να κάνουν εντύπωση ρε παιδί μου, να πάρουν τίποτα κλικ στο διαδίκτυο, τίποτα influencer αν ήταν και τέτοια. Ένιωθες ότι το πίστευα δηλαδή κιόλας.
0: Λίγο και από τα δύο.
1: Ναι.
0: Λίγο το πιστεύουν, εντάξει θέλουν να πάρουν και κλικ να γίνονται viral. Εντάξει, ήταν βέβαια μεμονωμένες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Πόσο, εντάξει, 3-4 άτομα σε 5,5 εκατομμύρια δεν γίνεται.
1: Και άντρες δηλαδή ήταν, και άντρες που νιώθανε γοργόνες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, νομίζω ήταν 2 άντρες και 2 γυναίκες.
1: Α, ωραία.
0: Που αυτοπροσδιορίζονταν ως γοργόνες.
1: 2 και 2. Θα γίνουν και ζευγάρια, θα κάνουν γοργονάκια. Ναι, και.
0: Από διαφορετικά μέρη ο καθένας. Ναι. Βάζανε την ουρά του ψαριού, κολυμπάγανε τα καλοκαίρια στις θάλασσες, το κοιμώντα στα κολυμπητήρια, στις πισίνες. Πολλά κουλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά κιόλας.
1: Α, σε λίγο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, φίλε.
0: Να σε χαιρόμαστε, να σε γερός και δυνατός.
1: Εδώ να είμαστε, να τα λέμε, να μαλώνουμε. Να τα ξαναβρίσκουμε.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε. Εντάξει.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Άντε, ευχαριστώ. Να είσαι γερός και εσύ. Λοιπόν, λίγες τροφές, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Λοιπόν, έλα, καλησπέρα, καλημέρα. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12, πάμε. Πάμε Πέμπτη, έτσι, 21 Μαΐου. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Ελένη και Έλενος. Έχουμε και Έλενο, το ξέρετε? Υπάρχει και αντρικό, Έλενος. Και ανάληψη. Το Κωνσταντίνος βλέπω από τη λατινική λέξη Κωνσταντία, που σημαίνει σταθερότητα, υπομονή και, πώς λέγεται αυτό, εγκαρτέρηση. Σαν την εγκαρτέρηση δεν έχει. Και σύμφωνα με την αριθμολογία, το όνομα αντιστοιχεί, λέει, στο λεξάριθμο 4. Αυτό φανερώνει άτομο σοβαρό, οργανωτικό, πειθαρχημένο, το οποίο λειτουργεί πάντα σχεδόν με τη λογική. Κατάλαβες? Όχι, παίζουμε. Και αγαπά την τάξη στο σπίτι αλλά και γενικότερα στη ζωή. Καλά, για το σπίτι μην μπαίνεις και όρκο. Καλά. Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου, λέει, 130.000 Κωνστάδες. Είναι το τρίτο δημοφιλέστερο όνομα. Και αν πάμε και στον Άγιο, ο Άγιος Κωνσταντίνος της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ο Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος. Είναι γνωστός και ως Κωνσταντίνος, λέει, Α, Ωμέγας. Αυτός θεωρείται ο πρώτος Βυζαντινός αυτοκράτορε. Είναι αυτός που ουσιαστικά ίδρυσε, τότε δεν λέγονταν Βυζάντιο όταν το ίδρυσαν, τα ξέρω καλά, μετέπειτα έτσι αυτό που ονομάστηκε Βυζάντιο. Και ήταν και αυτός που, παρότι μη χριστιανός, είχε υπογράψει το διάταγμα της ανεξιθρησκείας για να σταματήσει ακριβώς το διωγμό των χριστιανών. Τους ήθελε όλους, σου λέει, ναι, αυτοκρατορία έχω κάνει εδώ πέρα, κάτσε να ενώσω εδώ πέρα τους διαφορετικούς. Και μέσα στα πολλά και τα διάφορα είχε δώσει, λέει, διαταγή να εκτελέσουν και το γιο του και τη δεύτερη σύζυγό του. Ήταν δηλαδή Άγιος άνθρωπος ο Κωνσταντίνος ο Άγιος. Λοιπόν, η Ελένη, από την άλλη μητέρα του Κωνσταντίνου, από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής ιστορίας, έτσι, της πρώιμης χριστιανικής ιστορίας, όπως το λέει εδώ, τιμάται και από την Ορθόδοξη και από την Καθολική Εκκλησία, έτσι, είναι Αγία και στις δύο και τιμάται. Και υπάρχει και η παράδοση που λέει ότι είναι αυτή που βρήκε τον Σταυρό, επάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς. Βέβαια, από ιστορικά στοιχεία δεν επιβεβαιώνεται, δεν έχει προκύψει κάτι, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, η Αγία Ελένη συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση της χριστιανικής πίστης. Λοιπόν, πάμε και στις επαιτίους. Διεθνής ημέρα τσαγιού, λέει. Ωραία επιλογή αυτή, έτσι. Ντάλα καλοκαιριάτικο, ένα τσαγάκι καυτό. Μια χαρά το σηκώνει. Και ημέρα πολιτιστικής, ναι, ποικιλομορφίας. Ναι, αυτό είναι, λέει, αφιερωμένο. Η επέτειος είναι αφιερωμένη στην πρόθεση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Ναι, τι να σου πω. Και η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Ναι, να δράσουμε, γιατί όπως πάει σε λίγο θα λαλήσουμε ομαδικώς. 25% πάνω διάβαζα τα ζητήματα άγχους και κατάθλιψης στα τελευταία χρόνια. Μην πιάσουμε παραπάνω στοιχεία, έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές. Λοιπόν, και Ευρωπαϊκή ημέρα Natura. Ναι, παρεπιπτόντως έρχεται και νομοσχέδιο. Το θυμήθηκα επειδή μου είπε ο Λελίδης πριν για τις ανεμογεννήτριες, που ενώ παράγουμε, είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη, από ό,τι έβλεπε κάτι στοιχεία, έχουμε το ακριβό ρεύμα. Είπαμε δύο πράγματα γι' αυτό. Έρχεται τώρα και νομοσχέδιο, λέει, που θα μπαίνει στόπ σε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, είτε σε περιοχές μεγάλης οικολογικής σημασίας τύπου Natura, είτε σε περιοχές που είναι σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Εντάξει, έχει ανοίξει μια κουβέντα τελευταία για την κλιματική αλλαγούλα λόγω των δηλώσεων Τραμπ, έτσι, που είπε ότι κάποιοι παραδέχτηκαν ότι δεν υπάρχει και δικαιώθηκα και τέτοια. Εντάξει, εδώ πέρα μπλέκουν οι ανεμογεννήτριες, ξέρετε, και τα φωτοβολταϊκά. Γιατί αυτό που πραγματικά έγινε ήταν το εξής. Ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις τις τελευταίες που έχουν βγει, επειδή ακριβώς ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, σύν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που πήραμε τέλος πάντων μέσα στα χρόνια, φαίνεται να λειτουργήσαν ως ένα βαθμό, βέβαια,
Αυτό που έγινε τελικά, έτσι, αυτό που βγάλανε εκεί πέρα οι διάφοροι φορείς, ο ΙΕ, ο ΠΟΗ κλπ, είναι ότι μάλλον, έτσι, ακόμα δεν είναι δεδομένο, αλλά μάλλον αποφεύγουμε το χειρότερο δυνατό σενάριο σε σχέση πάντα με τις επιπτώσεις του θέματος εδώ με το κλίμα, το οποίο χειρότερο σενάριο τι έλεγε? Έλεγε ότι μπορεί να πάμε, ξέρω εγώ, στο +5 σε βαθμούς από την προβιομηχανική εποχή. Τώρα λέει αυτό μάλλον το αποφεύγουμε, αλλά όταν λέμε το αποφεύγουμε, βγάλανε ένα βαθμό. Ότι εκεί που ήταν για κοντά +5, ξέρω εγώ, τώρα

0: το χειρότερο που υπάρχει είναι να πάμε ένα βαθμό πιο χαμηλά, ξέρω εγώ, από το συν 5. Αυτό είναι το έργο, αυτό υπόθηκε. Και πιάστηκε ο Τραμπ για να λέει τα δικά του. Εντάξει, υπάρχει και ένα συμπληρωματικό, είναι λίγο εξειδικευμένο αυτό. Το πέτυχα τυχαία τελείως. Αν θέλετε λίγο να βρείτε, υπάρχει ένα φαινόμενο. Τώρα δεν ξέρω αν λέγεται έτσι. Έχει να κάνει με την ψήξη της άνω ατμόσφαιρας. Ενώ κάτω, όσο πάει και η ζέστη μεγαλώνει, επάνω, το πάνω κομμάτι, το ψηλό-ψηλό της ατμόσφαιρας, ψύχεται λέει όλο και πιο πολύ. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και κάποια χρόνια και το οποίο έχει τέλος πάντων μία εξήγηση και μπλέκει στη μέση και το διοξίδιο του άνθρακα το περιβόητο και τέλος πάντων εξηγεί ορισμένα πράγματα για αυτή την ιστορία εκεί πέρα, την περιβόητη περί κλιματικής αλλαγής, που αρκετοί δεν πιστεύουν για τους χύψη λόγους. Λοιπόν, κλείνουμε και αυτό. Όποιος θέλει ψάχνει βρίσκει. Όποιος δεν θέλει μένει σε αυτά που πιστεύει ή θέλει να πιστεύει ή τέλος πάντων. Τέτοια μέρα είχαμε λέει και να... τέτοια μέρα κερδίζαμε και το διαγωνισμό της Eurovision. Το 2005 Κίεβο ήτανε, Παπαρίζου my number one, σαν σήμερα. Πάμε και από καιρούλη μέρας. Από 16 μέχρι 28 δίνει ήλιο, δίνει συννεφιές, δίνει και βροχή πάλι. Ρε που μπλέξαν. Μάλιστα, αυτά και με τον καιρό της ημέρας. Σήμερα θα έχει και πώς το λένε, ανακοινώσεις, ιδρυτικές ανακοινώσεις. Θα έχουμε την Καριστιανού να ανακοινώνει το νέο κόμμα με ανοιχτούς τους δρόμους, από ό,τι τα έβλεπα. Δεν ξέρω πού το ακούσατε. Ένας ακροατής βγήκε χθες και είπε ότι ο Μητσοτάκης κλείνει τους δρόμους, λέει, για να μην έχει πολύ κόσμο εκεί πέρα και τα λοιπά, και θα το κάνει το ίδιο και με τον Τσίπρα και κάτι τέτοια. Δεν το ήξερα, μου λέει, γιατί να έπρεπε να τα ξέρεις. Το ψάξα λίγο να δω, τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό που είδα, αυτό ξέρετε έχει γραφτεί σε μια σελίδα στο Facebook, εγώ τουλάχιστον ψάχνοντας εκεί το είδα. Πιθανώς εκεί να το είδε και ο ακροατής και να το πίστεψε. Εγώ αυτό που βρήκα, αν έχετε βρει κάτι διαφορετικό πείτε το μου, αυτό που βρήκα είναι ότι οι δρόμοι, ο περιφερειακός δηλαδή, θα είναι κλειστός, όπως είναι κλειστός κάποια βράδια λόγω εργασιών, από τις, ξέρω εγώ, 10-11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Μετά από το πρωί και μετά θα είναι ορθά ανοιχτά όλα. Οπότε να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, τουλάχιστον αν δεν είμαστε σίγουροι για κάτι, ας πούμε, αν δεν το έχουμε τσεκάρει, ας το βάζουμε υπό μορφή ερωτήματος. Αν και κανονικά θα πρέπει να τσεκάρουμε, γιατί πλέον όπως έχει γίνει, ένα λεπτάκι, δύο λεπτάκια είναι το ψαχτήρι, δεν είναι τίποτα. Τη σήμερα ημέρα. Λοιπόν, αυτά. Α, δούμε τι θα δούμε αύριο, τι θα ακούσουμε και θα τα πούμε. Πώς σας φαίνεται τώρα που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και έχουμε ανακοινώσεις και ανοίγω γραμμές ένα λεπτάκι για ποιον θέλει. Το νέο κόμμα πώς το βλέπετε? Είχε ξεκινήσει έτσι πολύ δυνατά, υπήρχε πολύ μεγάλη πίστη. Τώρα που πέρασε ο καιρός λίγο, τι αίσθηση έτσι έχετε? Δηλαδή με την έννοια ότι θα έχει την απήχηση που αρχικά είχε διαφανή. Και γενικότερα για τα νέα κόμματα, τα υποδημιουργία θα μπορέσουν να αλλάξουν, ας πούμε, τις πολιτικές ισορροπίες σε επίπεδο ότι να επηρεάσουν, ας πούμε, καθοριστικά το ποιος θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Τα βλέπουμε και αυτά αν θέλετε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Και σε λίγο έρχομαι να δω και κάποια μηνύματα που αφήσαμε αδιάβαστα από την προηγούμενη ώρα. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει. 1.55 κενό το μήνυμα, 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω ένα αποτέλεσμα εδώ και έρχομαι. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα, είπαμε έτσι, 0-3 τελείωσε. Και η Σαλερνιτάνα εδώ, το μήνυμα που βλέπω, με ποιον? Με τη Ραβένα, 0-2 κέρδισε η Σαλερνιτάνα. Οι άλλοι παίζανε με 9 παίκτες, λέει, σε κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90, όποιος θέλει και πάλι, εδώ είμαι θα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ορίστε.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με υγεία και ό,τι ποθείς.
0: Όλοι, υγεία και ό,τι ποθούμε.
1: Και να κάνεις υπομονή σε αυτά που ακούς.
0: Και θα γίνει ουρανός.

0: πιο γαλανός, έτσι.
1: Θέλω να πω κάποια πράγματα.
0: Ακούω.
1: Ανέβηκα σε ένα λεωφορείο, ήτανε παιδάκια. Από τα 60 παιδάκια μόνο εγώ ήμουνα και δύο ακόμα μεγάλοι.
0: Ναι.
1: 50-55. Μέσα το λεωφορείο μιλούσανε αλβανικά τα παιδάκια. Του γυμνασίου και του λυκείου.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν στο σχολείο. Όταν σχολάνε, γιατί μιλάνε αλβανικά?
0: Τώρα θα τους ρωτήσουμε και ξέρω, θα ζητήσουμε το λόγο τι θα μιλάνε. Εμείς όταν είμαστε στο εξωτερικό δεν μιλάμε και την γλώσσα μας για να μπορούμε να τη διατηρούμε.
1: Ναι. Οι δασκάλοι δηλαδή τους μαθαίνουν αλβανικά?
0: Κάτσε ρε παιδί μου, από Αλβανία δεν έχουν έρθει τα παιδάκια? Οι γονείς τους αλβανικά δεν μιλάνε, δεν τους μάθανε?
1: Και εδώ γεννήθηκαν, εδώ.
0: Α, γεννήθηκαν εδώ. Προφανώς θα ξέρουν και τις δύο γλώσσες, ξέρω εγώ. Θα θέλουν να κρατήσουν ζωντανή και τη μητρική μεταξύ τους να μιλάνε. Αυτό κακό είναι?
1: Δεν πιστεύω να τα μαθαίνουν στο σχολείο.
0: Όχι, προφανώς.
1: Τα μαθαίνουν από τους γονείς.
0: Ναι.
1: Στα σπίτια. Για τον προηγούμενο κρατή που είπε για τους Γεωργιανούς. Γιατί μιλάνε τουρκικά και τους κάνανε πόντιους αυτούς, ενώ μιλάνε τουρκικά?
0: Κάτσε, η γλώσσα τους η βασική είναι τα τουρκικά, αυτό λέμε? Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Οι Γεωργιανοί μιλάνε τουρκικά δηλαδή?
1: Ναι, τους ακούω εγώ. Γιατί ξέρω και εγώ λίγα τουρκικά. Δεν μιλάνε ποντιακά. Και γίνανε Έλληνες. Για το δημογραφικό που λέμε. Εμείς οι Έλληνες τώρα και κάτι άλλο. Εδώ και 1,5 χρόνο που μιλάμε μαζί, λέμε, εγώ έχω πολύ καιρό να παραψηφίσω. Τετραετίες. Ένα διάστημα μόνο έκανα μια βλακεία, πήγα και ψήφισα Χρυσή Αυγή. Αυτό ήταν το διάλειμμα.
0: Μάλιστα.
1: Τετραετίες, 20 χρόνια.
0: Τώρα τι βλέπετε για το νέο πολιτικό σκηνικό με τα καινούργια κόμματα, με μια κουβέντα για να προχωρήσουμε?
1: Λοιπόν, δεν μ' αρέσει η Καριστιανού καθόλου με αυτά που κάνει. Ο Βελόπουλος, ο Κουτσούμπας, κάτι άλλο, Οξυγόνο και Σαμαράς.
0: Ποιος σας αρέσει, έχετε κάποιο που να σας αρέσει?
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Κανένας?
1: Αναγκαστικά θα πάω τώρα να ψηφίσω μετά από πολλά χρόνια, δεκαετίες, και να ψηφίζω Μητσοτάκη.
0: Εσείς ξέρετε.
1: Κωνσταντίνο.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέμε εδώ και 2 χρόνια, τον κατηγοράμε, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Εσείς ξέρετε, όπως τα βλέπει ο καθένας. Ευχαριστώ, για να προχωρήσουμε έτσι, να είστε καλά.
1: Χρόνια, μετά από πολλά χρόνια αποφάσισα να πάω να το ψηφίσω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Οκ. Okay. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, αγόρι μου.
0: Επίσης, να είστε καλά. Χαίρετε, ναι.
2: Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνη.
0: Γεια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, Νίκο, εσύ?
2: Ένα χέρι και γιατί σου εκπαλεί, καλά, γίγαντα.
0: Να είσαι καλά.
2: Μπράβο, να είσαι. Πόσο χρόνο τώρα έγινε?
0: Ονομαστική γιορτή, είναι στα 54 είμαι.
2: Πόσο?
0: 54. Νιάτο ακόμα, άγριο νιάτο.
2: Έλα τα δικά μου τα χρόνια, κύριε.
0: Ναι.
2: Τα
0: μακάρι να τα φτάσουμε.
2: Αν τα φτάσεις, μπράβο σου πάλι, καλέ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα γύρω-γύρω, όλες μες ο Μανώλης?
0: Μπερδεμένα.
2: Πολλά μπερδεμένα, και στην πολιτική και στον αθλητισμό. Πολλά μπερδεμένα. Ποιος κάνει το μετερί του κομμάτι, τον Πλανήτη, αν επιτρέπει μου, είσαι πούμε άνθρωπος της πολιτικής? Εγώ δεν είμαι άνθρωπος της πολιτικής.
0: Δεν άκουσα την ερώτηση, έλα λίγο πιο κοντά να ακούμε καθαρά. Ποιος κάνει κομμάτι πού?
2: Στον Πλανήτη.
0: Ναι.
2: Ποιος είναι το κομμάτι, ας πούμε, τον Πλανήτη μέσα στον Πλανήτη. Γενικά, πούμε, όλη την ατμόσφαιρα του Πλανήτη, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ποιος έχει τα κομμάτια του Πλανήτη, ποιος πιστεύεις? Οι Εβραίοι θα μου πεις.
2: Μπράβο, οι σωνιστές είδε.
0: Μάλιστα.
2: Οι σωνιστές, όλο το κομμάτι το κάνουν. Τα πάντα τα δημιουργούν αυτοί.
0: Ναι.
2: Βέβαια, μα και να σε πω κάτι. Όλο το πούμε, όλοι που όλα κράτη είναι σε μια κολυμπήθρα μέσα. Έτσι. Γι' αυτό όλο ο κόσμος θα πάει μέσα.

0: την Κολυμπήθρα.
1: Άρα εμείς καλά κάνουμε και είμαστε με το Ισραήλ.
0: Μα το Ισραήλ κάνει το κουμάντο του Ισραήλ.
1: Δεν ξέρω, άμα κάνει το κουμάντο του Ισραήλ, εμείς καλά κάνουμε πάντως που είμαστε με το Ισραήλ.
0: Κωνσταντίνε, ναι. Κάποτε ο Χίτλερ είδε πάλι ένα καλό. Να καθέσει που την, το αγώ του Κόρκο. Έλα μέσα μου οι ανθρώποι, μέσα οι ανθρώποι, οι δικοί του συνεργάτε, το φάγανε στον χρόνο του Τσέ. Οι συνεργάτε του. Αν το αφήνανε τον άνθρωπο αυτό, θα ήταν καθαρή η ανθρωπότητα. Κακά τα ψέματα. Για τον αφήσανε. Σε μάλιστα. Τα Τσέ. Όπως είπε η Περιπρολίγου. Οι Εβραίοι, ποια κόμματα, ποιος Μητσοτάκη, τι κόμματα φίλε μου, καλέ, για περνούσε.
1: Οπότε, άμα όλοι είναι πιασμένοι, όλα είναι μιλημένα, τι κάνουμε τελικά.
0: Όχι.
1: Άμα όλα είναι πιασμένα, όλα είναι μιλημένα ρε παιδί μου, προκαθορισμένα, τι κάνουμε εμείς τελικά.
0: Να σε είπα πριν, αν το πιαστώ πια το νόημα.
1: Ναι.
0: Ο Χίτλερ κάποτε είχε καθαρίσει το κρόκο του αυγού. Δεν τον αφήνει από μέσα. Και από μέσα ήταν, ας πούμε, πολλοί είναι οι λαϊκοί παρήμοι προδότες. Άτον αφέναν και του καθάριζε το αυγό το κόκκο. Εγώ με λέει για το ποδόσφαιρο. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Τι ποδόσφαιρο υπάρχει. Για περνήσει. Σήμερα είδα το παιχνίδι αυτού για το Βίλα. Αυτό το ποδόσφαιρο. Για περνούσε πάρα πολύ. Εσύ που είσαι και γνώση. Για και του ποδόσφαιρου γνώρισε. Για περνούσε. Υπάει πάω. Τι ρόλο παίζει.
1: Τι ρόλο να παίζει δηλαδή.
0: Ρωτάω εγώ, ο μεγάλο, αφού...
1: Για πες το γιατί πρέπει να προχωρήσουμε Νίκο, περιμένουμε 5 γραμμές.
0: Για και πω κάτι, ο μεγάλο με σπάει πάω, που λέμε μεγάλο με σπάει πάω, γιατί εμφανίζεται στα δρόμια της εταιρείας.
1: Έλατε, ξέρω εγώ.
0: Ποιος είναι από πίσω που με την εταιρεία που λέει σπάει πάω, όταν έγινε που άφησε με το κεφαλαίου. Πριν πούμε 1,5 μήνα.
1: Α, μην αρχίσουμε πάλι αυτά τα πράγματα τώρα που δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε στον αέρα. Δεν μπορούμε να λέμε για μια εταιρεία πράγματα που δεν αποδεικνύονται. Άμα κάνει μια μήνυση, θα τρέχουμε και δεν φτάνουν.
0: Δηλαδή τώρα, ο κόσμο ακούει. Θα σε πω κάτι, αγόρι μου. Από την ώρα που άφησε με το κεφαλαίου. Έτσι, τα γραφεία τη πάει πάγο έγινε να άφησε με το κεφαλαίου. Πριν 1,5 μήνα. Τα χρήματα πήγαν, τα χρήματα. Και πότε πήγαν τα χρήματα. Γιατί σε πότε μπήκαν τα χρήματα. Και ποιος θα έχει βάλει τα χρήματα. Εγώ ξέρω ποιος θα έχει βάλει. Μια εταιρεία που λέγεται εταιρεία στοιχημάτων στην Ισλουμανία.
1: Εντάξει Νίκο, δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά στον αέρα. Εντάξει, λίγο να κρατάμε και κάποια όρια, έτσι. Εντάξει, μα αφήνουμε, μιλάμε ελεύθερα. Εσύ ειδικά ένα παραπάνω, γιατί έχεις και την ιστορία στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα στον αέρα. Άμα έρθει και ένα χαρτί εδώ πέρα αύριο μεθαύριο, θα τρέχεις κι εσύ, θα τρέχουμε κι εμείς. Έτσι. Λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Έλα, καλημέρα. Και εσύ ειδικά δεν θα τρέχεις δηλαδή, γιατί έχεις και το ατού. Ξέρεις ποιο ατού. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το ατού. Εμείς θα τρέχουμε. Εντάξει, έλα, πάμε. Καλημέρα. Ναι, γενικότερα, λίγο σοβαρά να μιλάμε, ναι. Έλα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δημήτρης Πλανά.
1: Ναι, Δημήτρη, γεια.
2: Λοιπόν, θέλω να πω για το δημογραφικό. Λοιπόν, για να... εδώ στην πόλη, όπως είναι δύσκολο εδώ, είναι και στην επαρχία, έτσι. Γιατί έχουν κλείσει κάποια σχολεία και πρέπει να πας 10-15 χιλιόμετρα για να πας στα παιδιά.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, μην λέμε μόνο για τις πόλεις. Αλλά τώρα...
1: Δημήτρη, το 5% των σχολείων, τώρα το καλοκαίρι αυτό που πέρασε, έχει κλείσει για αυτό το λόγο, γιατί δεν υπάρχουν παιδιά να πάνε.
2: Λοιπόν, έτσι είναι η παιδική σταθμή. Δεν βάζει το παιδί. Όταν δουλεύουν δύο άνθρωποι, το ζευγάρι δηλαδή όταν δουλεύει, πότε ρε φίλε, άμα δεν έχει κάποια βοήθεια εγώ. Κάποια βοήθεια δεν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά. Εγώ έχω δύο εικόνα και τα μεγαλώνω, έχουν γίνει 12 και 15 από την ημέρα που κινηθήκαν. Άλλως δεν θα δουλεύει κάποιος.
1: Ναι, ναι. Βέβαια.
2: Δηλαδή μην βγαίνουμε και λέμε ευκολόγια, γιατί άκουσα και στην προηγούμενη εκπομπή του Καμόρα που έλεγαν ότι μπορεί να πάει να κάνει ένα τετράωρο γυναίκα. Πού να κάνει τετράωρο, ρε φίλε. Να πάει λέει, σε ένα σούπερ μάρκετ να κάνει τετράωρο. Πώς θα γίνει, θέλουν δραστηριότητες τα παιδιά, όσο μεγαλώνουν θέλουν δραστηριότητες. Έχουν τον αθλητισμό, αγγλικά, ιστορίες, πού να προλάβουν. Δηλαδή μην λέμε, δηλαδή βγαίνουμε και λέμε πράγματα που δεν...
1: Και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και το έχουν και χώρες που είναι πολύ καλύτερα από εμάς οικονομικά. Δεν ξεκινάει και τελειώνει από το οικονομικό, είναι το βασικότερο, αλλά έχει και άλλες πολλές παραμέτρους πίσω από αυτό.
2: Λοιπόν, εδώ για να γίνει να πούμε πρέπει να βοηθήσει η πολιτεία. Και πώς να βοηθήσει η πολιτεία? Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι, Κώστα. Και βασικά να σε πω και χρόνια πολλά για δίκιο.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι η πολιτεία αυτά τα λεφτά που μπορεί να υπονοήσει εσύ ότι πρέπει να ρίξει, ξέρει ότι η ίδια δεν θα πάρει το πολιτικό όφελος ποτέ, γιατί δεν θα φανούν πουθενά. Οπότε οι πολιτικοί, επειδή λειτουργούν ευκαιριακά, θα προτιμήσουν να τα ρίξουν κάπου που θα φανεί, να κάνουν κάποια έργα, οτιδήποτε που θα τα διαφημίζουν, παρά κάπου που δεν θα φανεί πουθενά και δεν θα πάρουν κανένα πολιτικό όφελος. Κατάλαβες?
2: Σιγά σιγά γίνεται αυτό.
1: Ναι, αλλά ο πολιτικός κοιτάει το αύριο. Ναι, κοιτάει τη δημοσκόπηση, κοιτάει τις εκλογές που έρχονται σε ένα χρόνο. Δεν ρίχνει, δεν υπολογίζει τα μακροπρόθεσμα. Έτσι όμως λειτουργεί, δυστυχώς.
2: Ναι, όμως προηγουμένως είπες στην αρχή της εκπομπής σου ότι είναι πόσα ζευγάρια που είναι πασμένα και είναι άτεκνα. Δεν κάνουν παιδιά.
1: Τρία στα τέσσερα παιδιά. Είναι τρία στα τέσσερα νοικοκυριά. Είναι συγκλονιστικό. Και στην Ευρώπη όμως. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά. Εγώ το είδα προχθές, δεν το περίμενα. Έπεσα από τα σύννεφα. Ναι, ναι, ακριβώς. Έχει αλλάξει και η κουλτούρα. Τώρα το λες πολύ σωστά.
2: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Τώρα για την και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, παιδιά. Θα τα πούμε και μετά, αν θέλετε πάλι. Έχει αλλάξει η κουλτούρα. Αυτό που είπε είναι πολύ βασικό. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
3: Κύριε Βρανά, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Η Ελπίδα είμαι.
1: Καλώς την, μια χαρά.
3: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
3: Γερός, να είστε δυνατός. Μακάρι και ευτυχισμένος, αν και γύρα-γύρα με τόσο που γίνονται μόνο ευτυχία δεν μπορούμε να έχουμε.
1: Ελπίδα, θα διαφωνήσουμε. Εγώ το πιστεύω πραγματικά. Πώς το λένε, η ευτυχία πάνω απ' όλα είναι επιλογή. Ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, εάν θέλουμε να μπορούμε να νιώθουμε ευτυχισμένοι, μπορούμε να το καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό. Δεν ξεκινάνε και τελειώνουν όλα στα λεφτά.
3: Όχι, δεν μιλάω για τα λεφτά, για τους πολέμους μιλάω.
1: Τόσοι
3: άνθρωποι.
1: Εννοείται,
3: όταν ξέρω ότι υπάρχει τόσο αίμα, τόση πείνα, τόση τυράννια στον κόσμο, εγώ πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένη?
1: Με αυτή την έννοια μαζί σου, ναι. Με αυτή την έννοια, ναι.
3: Από αυτή την άποψη, όχι για τα λεφτά. Πρώτα αυτό, ύστερα, εγώ σαν δασκάλα, τα παιδάκια που ήταν από Αλβανία ή από Αρμενία που έρχονται, στο σπίτι μιλάνε τη δική τους γλώσσα όλα. Γι' αυτό εγώ έλεγα...
1: Λογικό είναι.
3: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μου λες, επειδή είπε ο κύριος πριν κάτι, οι Γεωργιανοί δεν έχουν δική τους γλώσσα. Ότι κάποιοι μιλάνε Τούρκικα γιατί είναι εκεί κοντά, συνορεύοντα, δεν ξέρω καλά, ναι, αλλά δεν υπάρχει γλώσσα δική τους.
3: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εγώ έχω την εντύπωση υπάρχει, τέλος πάντων.
3: Αυτά τα παιδάκια χρειαζόταν ιδιαίτερη βοήθεια από μένα στο σχολείο και έλεγα τις μαμάδες δεν ξέρουν πολλές ελληνικές λέξεις. Προσπαθήστε να ακούνε ελληνικά παραμύθια, να διαβάζουν, να ακούν στην τηλεόραση ελληνικά παιδικά έργα για να πλουτίσουν το λεξιλόγιο τους. Πάει αυτό. Το άλλο. Είναι λίγο πεσημιστικό αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ένα τραγούδι του Πανούση που έλεγε «Δεν θέλει να βγει από την κοιλιά», ποιο ήτανε. Πώς, νομίζω πρόστιμο πρέπει να βάζουμε στις γυναίκες που κάνουν παιδιά. Ποιο παιδάκι τώρα θέλει να γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο?
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που λες τώρα. Αν μπορούσε να γίνει υποθετικά ένα γκάλωπ, ας πούμε, σε παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί, πόσα από αυτά θα λέγανε προχωρήστε το, ναι, πραγματικά πολύ μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
3: Δεν θέλει κανένα να βγει, εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή, τι να πω, να βάζουν νεράκι όσοι σας ακούνε και ακούει πολλοί κόσμος στα δεσποτούλια τώρα που αρχίζουν οι ζέστες και ένα που δεν θα το πάρετε σοβαρά, αλλά δεν ξέρω, σήμερα με έπιασε ένα κάτι. Άκουγα ότι έχουν αυτοί που μας κυβερνάνε 50 σπίτια, 60 σπίτια και λέω εγώ ένα 40 μέτρα είχα εξυπηρετούμενο δάνειο, μου το πήραν και λέω αν ανέβω στον έκτο όροφο και φουντάρω σε μια οικοδομή θα σταματήσουν οι πληστηρίες, μη θα πάνε χαμένα τα νιάτα μου, πώς το βλέπετε?
1: Για να σταματήσουν λίγο δύσκολο είναι.
3: Θα υδρώσει το αυτή του τέλος πάντων, θα γίνει κάτι ή τζάμπα θα πάω?
1: Νομίζω δεν θα γίνουν και πολλά. Δεν θα γίνουν και πολλά. Και μεταξύ μας τώρα, επειδή περάσαμε και πολλά μνημόνια, αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα σε επίπεδο διευκολύνσεων, δεν νομίζω να υπάρχει άλλο προηγούμενο μέσα στα χρόνια. Παιδιά, αν σταματήσουν τώρα, εμείς τα λέμε απ' έξω εύκολα, αλλά εάν, ας πούμε, με κάποιο τρόπο πατήσουμε ένα κουμπί και δεν υπάρχουν, δεν κοκκινίζουν τα δάνεια, έτσι, και δεν υπάρχουν πληστηριασμοί και δεν υπάρχει τίποτα, η τράπεζα πώς θα δώσει λεφτά? Αν η τράπεζα δεν έχει μία διασφάλιση, δεν θα δίνει δάνεια.
3: Δεν μιλάω τώρα για περιπτώσεις που... Εγώ μιλάω για περιπτώσεις χοντρές που ήταν άδικες.
1: Ναι.
3: Ας πούμε όπως η δικιά μου και όπως μερικών ανθρώπων.
1: Ναι. Εσύ δεν ήσουν στο πλέγμα των εργαλείων που υπήρχε, γιατί υπάρχουν 5-6 εργαλεία, ξέρω εγώ, υποτίθεται για να κάνεις ό,τι μπορείς, μπας και το γλιτώσεις. Τίποτα από αυτά δεν σε κάλυπτε.
3: Πήγα σε 2 δικηγόρους, μου είπαν πρώτη κατοικία 40 μέτρα, εξυπηρετούμενο δάνειο για 24 χρόνια, αποκλείται να το πάρουν για ένα καταναλωτικό που ήθελαν 15.000 προκαταβολή και δεν είχαν να τις δώσουν.
1: Ναι.
3: Και το πήραν μέσα μια νύχτα, αλλάξαν κλειδαριά, έμειναν και τα πράγματά μου μέσα. Δεν πειράζει αυτό, αλλά...
1: Πειράζει, πώς δεν πειράζει.
3: Εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα είμαι στον δρόμο. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά κι εσύ.
3: Να σκεφτόμαστε θετικά.
1: Καλή δύναμη.
3: Γεια σας, ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη. Παρακαλώ.
4: Έλα, Βρανά.
1: Έλα, γεια.
4: Παύλος ΑΕΚ.
1: Έλα, ναι.
4: Να σου πω χρόνια πολλά ή όχι.
1: Εσύ ξέρεις τι να σου πω.
4: Ρωτάω, όχι, δεν ξέρω. Εγώ μπορώ να πω χρόνια πολλά. Εσύ το δέχεσαι ή επειδή είσαι της αριστεράς και της πρόοδου δεν το δέχεσαι.
1: Όπα, αριστερός έγινε τώρα.
4: Γι' αυτό λέω.
1: Άμα το εννοείς, πες το, ξέρω εγώ. Εγώ το χρόνια καλά περισσότερο. Τα πάρα πολλά δεν τα θέλω κιόλα, να σου πω την αλήθεια.
4: Για τους Κωστάδες και τις Ελένες, όποιος το νιώθει, είναι οκ. Θα έτσι να το πω.
1: Okay, ναι.
4: Το νιώθει να μην το.
1: Να είσαι καλά. Πάμε.
4: Λοιπόν, πάμε. Θέλω, εσύ που είσαι τα μπιμπλίκια και είσαι ραδιόφωνο επίσημο και λες και ειδήσεις, λες και τα νέα, λες και τα γεγονότα. Θέλω να ψάξεις τα μπιμπλίκια σου στα ίντερνετ και στα insta και οτιδήποτε. 19 του μηνός γιορτάζει ο Ελληνικός Ποντιακός Σύλλογος τη γενοκτονία.
1: Ναι.
4: Και όλη η Ελλάδα. Εάν υπάρχει από κάποια αριστερά παράταξη μία ανακοίνωση για τη γενοκτονία των Ποντίων, θέλω να το αναφέρεις αν το βρεις κάπου.
1: Τώρα πέρασε κιόλας, αλλά καταλαβαίνω πώς το λες.
4: Ναι, αν αυτό που πέρασε ψάξεις και βρεις,
1: ναι,
4: της αριστεράς παράταξη, οποιοδήποτε είσαι το μεμονωμένο, ιδιώτη ή σύλλογο ή κόμμα, μία ανακοίνωση για τη γενοκτονία των Ποντίων, να την αναφέρεις τώρα εδώ, γιατί είσαι επίσημος στο ραδιόφωνο, λες γεγονότα, λες νέα, λες ειδήσεις. Κατάλαβες τι εννοώ και κατάλαβε και όλος ο κόσμος τι εννοώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Τώρα δεν πιστεύω ότι έστω, ξέρω εγώ, για τα μάτια που λένε δεν θα υπάρχει τίποτα. Αλλά καταλαβαίνω πώς το εννοείς.
4: Πολύ καλά κάνουν οι αριστερές παρατάξεις και παλεύουν για τη Γάζα και την Κούβα, αλλά ας παλέψουν και για τους Έλληνες.
1: Να, ο Κουτσούμπας, ας πούμε τώρα, ακούς, ο Κουτσούμπας τώρα που μου το λες, ήταν και σε μια εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων και μίλησε για την ανάγκη αναγνώρισης διεθνώς και για άλλα πράγματα, είπε.
4: Λέω, μια αριστερή παράταξη έκανε κάποια ανακοίνωση για τους 353.000.
1: Τώρα δεν σου λέω. Να, ο Κουτσούμπας πήγε και σε εκδήλωση, σου λέω.
4: Σε ποια?
1: Σε μια εκδήλωση που έγινε τώρα, άμα χτυπήσει θα το βρεις. Το βλέπω από το site Pontos News. PontosNews.gr. Κουτσούμπας, ανάγκη να αναγνωριστεί η γενοκτονία διεθνώς και άλλα διάφορα.
4: Ναι. Για τη φλωτήλα Σομούντ, ο Στυλίσκος πήγε στη Γάζα. Στην Κούβα πήγαν. Για τον Πόντο Μούγκα. Οξόπο κύρε Λαμόγια.
1: Έλα. Δεν σε πρόλαβα κιόλας. Έλα ρε. Καλημέρα, παρακαλώ.
5: Πολύχρονος. Χρόνια πολλά σου εύχομαι, αγαπητέ μου Κώστα Βρανά.
1: Να είσαι καλά.
5: Σε χρωστάει ο Θεούλης να σου δώσει τριπλό πενταπλό και έχεις και από το Θοδωρή του Ζαγοράκη προσωπικά τα χρόνια του πολλά που είμαστε σήμερα μαζί.
1: Μάλιστα.
5: Ξεχάσουμε, λέει τον Κώστα Βρανά, τους θερμούς μου χαιρετισμούς τα χρόνια πολλά. Φιλάκια.
1: Να είσαι καλά κι εσύ, να είναι καλά κι ο Θοδωρής. Έγινε, τα λέμε. Πάμε ένα διάλειμμα μπαμ μπαμ και γυρίζουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα που τα αφήσαμε πίσω. Έχουμε μείνει. Γιάννη, κάτσε καλά. Εσύ που ρωτάς για ένα φίλο σου, τάχα. Κάτσε καλά. Sit down well. Beautiful. Κωνσταντίνος, άιντε Έμερι, λέει, τελείωνε με την Άστον Βίλα αφού πήρες και με αυτήν Europa League, έλα στη μεγάλη Παοκάρα να σηκώσουμε και εμείς κανένα ευρωπαϊκό. Βέβαια. Δημήτρης, άρα λέει αν δούμε κανέναν εξωγήινο να ρωτήσουμε. Ναι, βέβαια αφού έχουμε ήδη, πώς θα γίνει. Τι νοσή είσαι εσύ, λέει, θα το ρωτήσουμε. Βέβαια αφού έχουμε, είπαμε, ήδη εξωγήινο. Το βασικά έχουμε ήδη και υποήδη από ό,τι κατάλαβα. Και μιλήσαμε, λέει, τώρα με τις, πώς τους είπαμε, τέσσερις φυλές. Έχουμε έρθει, λέει, σε επαφή με τέσσερις φυλές, έτσι βγαίνει από Αμερική. Είναι η Γκρίζη, είναι η πώς τους είπαμε τους άλλους, η Πλειάδη, η Ερπετοειδής και τα λογάκια του ονείρου. Εμείς είμαστε με αλογάκια του ονείρου. Τον εκπρόσωπο των αλογακίων του ονείρου θα φέρουμε για συνέντευξη. Τις επόμενες μέρες μείνετε συντονισμένοι, σας το λέω από τώρα να ξέρετε, έτσι. Καλησπέρες και στον Κώστα. Τι είπαν οι άλλοι, ότι ναι, ναι, τέσσερις φυλές εξωγήινων, ναι. Όταν τα λέγαμε εμείς, λέει, για μας, για την εκπομπή, λέει. Τι είπαν οι άλλοι, ότι έχουν έρθει σε επαφή με τέσσερις φυλές εξωγήινων. Όταν τα λέγαμε εμείς αυτά, έκαναν φούσκες με τις μίξες τους. Και υπάρχουν, λέει, και πολύ περισσότερες, να το ξέρουν. Βέβαια. Καλησπέρες και στον Αστέριο από Φιλαδέλφια που μας ανεβάζει. Αστέριο, μάλλον δεν άκουγες την πρώτη ώρα γιατί έβλεπες Τσούλου. Το είπαμε αυτό. Βασικά το έστειλε με μήνυμα ένας άλλος ακροατής και πιαστήκαμε λίγο με τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Και ναι, είπαμε μερικά πράγματα. Είπαμε ότι υπάρχουν και εδώ πέρα τώρα είναι, είπαμε, Ethereans, έτσι, αυτοί που λειτουργούν, ότι τέλος πάντων πιστεύουν ότι έχουν κάποια σχέση με ζώο, και είναι και οι Otherkin που είναι, αυτοί πιστεύουν ότι είναι κάποια πλάσματα που δεν έχουν να κάνουν με ζώα, έχουν να κάνουν με πλάσματα, τέλος πάντων, ξέρεις, που μπορεί να είναι οτιδήποτε διαφορετικά από εξωγήινους, από νεράιδες, από γοργόνες που έλεγε ο άλλος, από δράκους, από ξωτικά. Λοιπόν, καλημέρες και στον Χαράλαμπο. Αν γνωρίζω ότι στο Λονδίνο, λέει, πλέον οι ξένοι είναι σχεδόν περισσότεροι και έχουν ήδη ξένο δήμαρχο. Χαράλαμπε, γνωρίζω, είναι αρκετές χώρες που έχουν τέτοια προβλήματα, τα έχουμε αναφέρει αυτά. Βέβαια αυτό για το Λονδίνο, επειδή υποψιάζουμε που το είδες, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν κάποια μέρη στο Λονδίνο που μπορεί να είναι και περισσότεροι, όχι σχεδόν περισσότεροι. Το σύνολο όμως στο Λονδίνο δεν είναι περισσότεροι, αλλά το Λονδίνο είναι, φίλε, και δεν είναι και μέτρο σύγκρισης, είναι η πλέον διεθνοποιημένη πόλη, έτσι. Είναι μία. Δεν είναι. Αλλά δεν. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλο είπα, να συνεννοούμαστε. Δεν το λέω για σένα το να συνεννοούμαστε, το λέω επειδή τώρα ανοίγεις πάλι το θέμα. Εγώ είπα ότι αυτό, το ότι θα φτάσουν να γίνουν, ξέρω εγώ, τόσοι πολλοί και θα μας κατακτήσουν κτλ., δεν μπορεί να γίνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους που έχουν μετρηθεί μες στα χρόνια και σε άλλες περιπτώσεις. Μην τα ανοίξουμε τώρα πάλι. Ότι υπάρχει πρόβλημα, φυσικά και υπάρχει, και για την εγκληματικότητα και για άλλα πολλά. Γι' αυτό κιόλας ανέφερα τα ποσοστά των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, που ευτυχώς είναι αρκετά μειωμένα. Ο Νίκος λέει, δηλαδή αυτοί που νιώθουν κότες θα δέχονται να μπουν σε, ναι, σε κλουβιά, τέλος πάντων, πώς λέγονται, κλωβοστήχια, ναι, και να τρώνε πιτούρα. Πάντως και εγώ όταν ψηφίζω δεν αισθάνομαι άνθρωπος, λέει. Μπροστά στην κάλπη νιώθω πρόβατο και βόδι. Καλημέρες και στον Αστέριο που ανεβάζει και αυτός. Τι σας έπιασε? Μάλλον δεν ήταν, βλέπανε Europa League τελικό τώρα και δεν ακούσανε γιατί στην αρχή σταθήκαμε. Ανεβάζει το άρθρο αυτό για Πορτογαλία που έχει γίνει μεγάλο. Υπάρχει μια τάση αυξητική για τους ανθρώπους που αισθάνονται ζώα και φτάνουν όταν αρρωσταίνουν να πηγαίνουν και στον κτηνίατρο, λέει, και έχουν βγάλει ανακοίνωση κτηνιατρική σύλλογη να μην τους δέχονται γιατροί. Ανεβάζει εδώ πέρα κάτι, ένα τύπο που είναι με μάσκα γουρνιού και τα λοιπά. Και στο σώμα εδώ που τα λέμε τώρα που τον βλέπω, Ναι, φέρνει και λίγο και σε γουρούνι, χωρίς να είναι ρατσιστικό το σχόλιο. Αντρέας, χρόνια πολλά. Quiz, λέει, για ποιο λόγο η NASA δίνει αρχαιοελληνικές ονομασίες στις διαστημικές αποστολές της. Να το και το quiz. Τα αφήνω να τρέχει, έτσι. Ωραία, μένιος εδώ τα χρόνια του πολλά. Παιδιά, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και από τη Μαρία. Ο Κώστας επίσης. Χρόνια πολλά και σένα, Κώστα. Όλα τα μηνύματα, λέει, σήμερα σε ένα μήνυμα για να μην γκρινιάζεις. Α, ναι, μπράβο, ρε. Ένα και καλό. Λοιπόν, τι λες, όλα οκ okay είναι. Για όλα, λέει. Πολύ καλή εκπομπή. Μπράβο και χρόνια πολλά, εύχεται ο συνονόματος. Λοιπόν, η Στέλλα εδώ επίσης χρόνια πολλά. Τραγούδι. Έχει τραγούδι με Κώστα. Έχει δεύτερο τραγούδι με Κώστα. Εγώ μόνο ένα έχω βρει. Αυτό πρέπει να είναι. Ο Κώστας το καλό παιδί, λέει, από Κώστα Νικολαίδη. Ναι. Ωραία. Ο Θάνος εδώ επίσης. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για τις ευχές. Και ο Χάρης εδώ τα ίδια. Επίσης ευχαριστώ, Χάρη μου. Ο Θοδωρής, η Γεωργιανή, που λέγατε πριν, διαβάζω πολλά τώρα γιατί άφησα πίσω. Ανοίγω γραμμές ένα λεπτάκι για όποιον θέλει και πάλι. Η Γεωργιανή, που είπε ένας φίλος πριν ότι δεν μιλάνε δική τους γλώσσα, μιλάνε τουρκικά, και εννοούσε ότι τα τουρκικά είναι η μητρική. Εγώ δεν ξέρω άλλο πράγμα. Οι Γεωργιανοί, ανάλογα, λέει, σε ποια χώρα βρίσκονται, μιλάνε και τη γλώσσα. Είχα δύο στο μαγαζί, ο ένας μιλούσε ρωσικά, ο άλλος τουρκικά. Ναι, εντάξει, εγώ δεν είμαι πλέον ειδικός, από ό,τι ξέρω όμως υπάρχει γλώσσα. Έτσι, μητρική, ας πούμε, που λέμε. Και απλά επειδή πρέπει να συνορεύουν με την Τουρκία αυτοί, έχουν γενικώς παρεδώσει, μιλάνε και αρκετοί εξ αυτών τουρκικά. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα, αν κάνω λάθος, εντάξει, δεν είμαι και ο πλέον ειδικός. Αλλά είπε ένας φίλος ότι μιλούν τέλος πάντων τουρκικά σαν μητρική γλώσσα, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, κλείνω με τον Κώστα, χρόνια πολλά να του δώσουμε κιόλας. Που λέει, όντως, όσοι Γεωργιανοί, λέει, ως Γεωργιανούς αγνώρισα και γνωρίζω, μιλούν τουρκικά. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει δεν υπάρχει μητρική γλώσσα, έτσι δεν είναι? Ότι μιλάνε πολύ, ναι, το ξέρω κι εγώ. Πολύ με όμικρο γιώτα. Και πολύ με ύψιλον. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για ό,τι θέλετε και πάλι. 23 10 90 90 90, αν έμεινε κανένα ιστερόγραφο. 9.55 κενό το μήνυμα, 54 301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Και point 5 να του πείτε, είπαμε, θα καταλάβει αυτό. Λοιπόν, πάμε. Έλα, καλημέρα, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Έλα, φίλε, αληθώς, να είσαι καλά.
1: Αυτοί τώρα που προσδιορίζονται σκυλιά, λύκη, τι είναι? Για ποιους? Ψυχικά άρρωστοι.
0: Ναι, ψυχικό νόσημα είναι, βέβαια.

0: δει και τον άλλο που έγινε λάση, το θυμάμαι.
1: Ναι. Είναι τρέλα η δουλειά. Τρέλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ο κόσμος έχει δει... Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Πώς το βλέπουν μερικοί... Εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή.
0: Πώς θα το βλέπω, ρε φίλε. Σου λέω, δεν θέλω να το χλεβάζω, γιατί αυτοί που πραγματικά νιώθουν έτσι είναι όντως ψυχικό, ας πούμε, ζήτημα. Εδώ άλλοι νιώθουν ότι είναι δράκοι και εξωτικά και νεράιδες. Δεν είναι μόνο ότι εγώ είμαι σκύλος και γάτα και γουρούνι, ας πούμε. Υπάρχουν και αυτοί. Είναι οι otherkin. Είπαμε, είναι δύο είδη. Είναι αυτοί εδώ πέρα που νιώθουν ότι είναι ζώο, οι therians όπως λέγονται, οι θηροί άνθρωποι, και είναι και οι otherkin που. Όχι king, kin. Οι otherkin. Που νιώθουν ότι είναι δράκοι και εξωτικά και νεράιδες και ξέρω εγώ, εξωγήινοι και οτιδήποτε άλλο.
1: Και τι κάνουν, γιατί δεν τους βοηθάνε, δηλαδή.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, το είπα και πριν. Δεν ξέρω τι αντιμετώπιση έχουν. Πάντως είναι ψυχιατρική πάθηση προφανώς, εφόσον το νιώθουν πραγματικά. Και δεν το κάνουν για λόγους άλλους, ας πούμε.
1: Ναι. Όσο για το, για αυτό που λέει ο Παύλος Σάικ για την γενοκτονία των ποντίων που δεν αναφέρθηκαν αυτά τα κόμματα. Ναι, αυτοί το μόνο που τους ενδιαφέρουν είναι οι άλλοι. Οι Έλληνες δεν τους ενδιαφέρουν. Έχει δίκιο σε αυτό. Δεν τους ενδιαφέρουν. Ενώ ψηφίζονται τους Έλληνες, στο τέλος δεν αναγνωρίζουν την γενοκτονία. Αυτοί οι άνθρωποι, έχει ο κόσμος συνείδηση τι έχουν τραβήξει, πώς τους ξεριζώσαν από εκεί, από τα μέρη. Τι τραβήξανε σε όλο αυτό το ταξίδι που κάνανε να έρθουν με τα πόδια από εκεί εδώ.
0: Δεν ξέρω, πάντως δεν ξέρω αν το είπε για τα μάτια. Ο Κουτσούμπας, πάντως επαναλαμβάνω τώρα που μου είπε και ο Παύλος να το ψάξω λίγο, ήταν σε εκδήλωση και μιλούσε για την ανάγκη να αναγνωριστεί η γενοκτονία και διεθνώς.
1: Όλα τα κανάλια ακύλα παίζανε και όχι τη γενοκτονία.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι κάτι άλλο που λες. Ναι,
1: ναι, όπως θα τις έπρεπε τις γενοκτονίες να τις παίζουν όλη μέρα. Όλη μέρα έπρεπε. Γιατί τούτοι άνθρωποι, όταν φύγανε από εκείνα τα σπίτια, τα δικά τους σπίτια, που ήταν όλοι πάπλουτοι, ήταν όλοι επιχειρηματίες εκεί πέρα, δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι. Όλο το εμπόριο το διακινούσαν εδώ οι Έλληνες, οι πόντοι εκεί πέρα, σε εκείνα τα μέρη. Το ξέρεις αυτό, φαντάζομαι. Mm. Όταν φύγανε από εκεί, δεν κοιτάξαν τίποτα να πάρουν μαζί τους, μόνο τις άγγιες εικόνες πήρανε, φίλα. Και τα ρούχα που φορούσαν. Και τα χρυσά τους τα αφήσανε. Γιατί ήταν τέτοιοι άνθρωποι, δεν τους ένοιαζαν τα λεφτά. Τους ένοιαζε η πίστη. Και εμείς τώρα, εγώ να σε πω την αλήθεια, αυτό το καιρό τελευταία, μέχρι και στα σκουπίδια βρίσκω τις Άγιες εικόνες. Τις πετάνε. Αλλά όλα αυτά, θα τα πληρώσουν αυτά που κάνουν όλοι τους. Λίγο πολύ. Πετάνε τις Άγιες εικόνες. Κάποτε αυτοί τις παίρνανε ταξίδι μαζί τους. Χιλιόμετρα, μέρες, νύχτες. Περπατούσανε με τις εικόνες και στα ρούχα τους. Βασάνιζαν για τις εικόνες και δεν τις πετούσαν. Καταλαβαίνεις, σε λέω
0: κόσμο. Ναι, βλέπω και κάτι άλλο τώρα λίγο, επειδή με έβαλε στην πρίζα, σε σχέση με την αριστερά και τη γενοκτονία. Όταν είχε ψηφιστεί από κυβέρνηση Παπανδρέου, ο Παπανδρέου δεν ήταν, το 80 κάτι δεν έγινε. Τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει ναι. Δηλαδή ήταν μαζί, υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Το ΚΚ είχε δηλώσει παρόν. Και μετά, ας πούμε, που έγινε ένας ντόρος σχετικός, το επιχείρημα ήταν όχι ότι δεν αναγνωρίζει τα δεινά που υπέστησαν τότε οι Έλληνες του Πόντου, αλλά επειδή, ας πούμε, θα χρησιμοποιούνταν για. Πώς το λένε τώρα. Θα χρησιμοποιούνταν για γεωπολιτικές καταστάσεις επικίνδυνες όλο αυτό και είχε εκφράσει επιφυλάξεις για το νομικό κομμάτι του όρου γενοκτονία. Είναι αυτά που λέει και ο Φίλης, θυμάσαι, περί εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας κτλ. Το λέω απλά έτσι για την ιστορία, επειδή το έβαλε στο θέμα. Τώρα το βλέπω και εγώ, τώρα το ψάχνω. Έλα.
1: Και όχι μόνο για.
0: Και πώς το κλείνουμε, μόνο Στέφανε, γιατί μιλάμε πολύ ώρα.
1: Και ένα άλλο που του ενοχλούσε τότε εκεί στην περιοχή ήταν η γλώσσα αυτή. Η ποντιακή γλώσσα είναι τα αρχαία ελληνικά. Έτσι. Τους ενοχλούσε πολύ η γλώσσα και τους ενοχλεί, γι' αυτό και τότε τα...
0: Άμα μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω, μιλάμε 5 λεπτά και περιμένω άλλες 5 γραμμές, έτσι.
1: Γιατί η διεθνή γλώσσα δεν βγήκε τότε τα αρχαία και χάσανε για ένα ψήφο.
0: Όχι, αυτό δεν ισχύει, δεν ισχύει αυτό. Δεν έγινε έτσι όπως βγήκε. Ψάξτε το λίγο καλύτερα και θα το δεις τι έχει γίνει πραγματικά.

0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ, ορίστε. Αυτό ότι η επίσημη γλώσσα, ας πούμε, όπως είναι τώρα τα αγγλικά, θα ήταν τα αρχαία ελληνικά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάτι άλλο είχε γίνει. Όποιος έχει διαβάσει αυτό, ας το ψάξει λίγο να δει τι είχε γίνει τότε πραγματικά. Ορίστε, ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι, ορίστε.
1: Εγώ. Καλημέρα, Κωστά.
0: Καλημέρα.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Έλα, αληθώς. Σ' ακούω λίγο βαθιά, μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα λίγο κοντά, έλα λίγο κοντά, σ' ανεβάζω κι εγώ.
1: Κοντά είμαι.
0: Για πάμε.
1: Τελευταία μέρα που λέμε σήμερα Χριστός Ανέστη.
0: Α, ναι, σήμερα είναι.
1: Ναι, ναι. Αύριο είναι τη αναλήψεω, τέλος το. Νομίζω αύριο είναι η τελευταία μέρα. Ή αύριο ή σήμερα, τέλος πάντων.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Για τραγούδι, υπάρχει η ζωή της Πίτσας Παπαδοπούλου, πριν καμιά 35 χρόνια κυκλοφόρησε, που έλεγε «Και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω».
0: Α, και τέτοιο. Βρήκαμε και δεύτερο με Κώστα.
1: Ναι, πρέπει να το βρεις. «Και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω».
0: Πάντως η Ελένη μας έχει φάει λάχανο, έχει πολλά περισσότερα.
1: Νομίζω ότι είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου, γυναίκα είναι. Πάντως νομίζω είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου, δεν είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει, οκ.
1: Okay. Χρόνια πολλά για αύριο, Κώστας εσύ, Κώστας και εγώ.
0: Εσύ, α, Κώστας και εσύ, σήμερα είναι βρε, τι αύριο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά συνονόματα.
1: Άρα ξημερομηνία, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τελικά ο Φέρτο δεν το έφερε, δεν είναι.
0: Ατυχήσαμε.
1: Μα εγώ απορώ πως περίμεναν αυτό το κλόουν που ήταν εκεί πάνω στη σκηνή να φέρει πρωτιά. Εγώ έναν κλόουν έβλεπα, μόνο η κόκκινη μπύλα στη μύτη του έλειπε. Εγώ έναν κλόουν έβλεπα, πως περιμέναν να φέρει πρωτιά αυτό το πράγμα. Βγήκε η άλλη εκεί, η φουνάρα με τη ζάρα, μπαμ, κατευθείαν πρώτη. Τι λέμε τώρα, θα έφερνε η μαζορέτα, ας πούμε, το κλόουν, θα μας έφερνε πρωτιά. Εγώ απορώ δηλαδή. Πραγματικά απορώ, δεν είχε πει τίποτα πριν να τελειώσει. Θέλετε να δούμε, μα τόσο λάθος βλέπω εγώ, τελικά δεν έβλεπα λάθος εγώ. Για τους πληστηριασμούς θέλω να πω κάτι. Αν εγώ πάρω ένα δάνειο, διότι έχω χρήματα, έχω περιουσίες, έχω αυτά και πάρω ένα δάνειο για ένα σπίτι, για μια βίλα, ένα πολύ πλούσιο σπίτι. Και εγώ είμαι, πώς να το πω έτσι, να μην ακουστεί πολύ άσχημο γιατί είμαστε στον αέρα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι συστηματικός κακοπληρωτής.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πληρώσει ούτε μία δόση.
0: Mm-hmm.
1: Και σε κάποια φάση, επειδή υπάρχουν πολλοί σαν εμένα, οι τράπεζες αναγκαστούν να βάλουν το κράτος μπροστά, να κάνει το κράτος ανακεφαλαίωση και το χρέος μου εμένα ουσιαστικά να το πληρώσετε όλοι εσείς με φόρους στο κράτος. Που το κράτος τους φόρους αυτούς θα τους έχει δώσει στην τράπεζα για κάτι τύπου σαν εμένα. Γιατί δεν πρέπει το κράτος να μου το πάρει το σπίτι εμένα, γιατί δεν πρέπει να μου το πάρει. Να μου το πάρει και να το δώσει σε έναν τίμιο άνθρωπο. Γιατί δεν πρέπει να γίνονται πληστηριασμοί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί όλοι έχουν αυτή την άποψη ότι δεν πρέπει να γίνονται πληστηριασμοί.
0: Αυτό
1: γιατί...
0: που λες, το υποθετικό παράδειγμα, έχει γίνει και πραγματικά κατά κόρον μέσα στα μνημόνια που υπήρχαν νόμοι που προστάτευαν οριζόντια. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αγόρασαν σπίτια και δεν πλήρωσαν ούτε μία δόση και έμειναν μέσα πάρα πολλά χρόνια μέχρι να καθαρίσει η μπουγάδα και να του βγάλουν.
1: Πριν μερικούς μήνες έβγαινε στην τηλεόραση ένας επιχειρηματίας στην Αθήνα που είχε 3-4 μπουζουξίδικα, μεγάλα μπουζουξίδικα με τα μεγαλύτερα ονόματα της Ελλάδος, Βοσκόπουλος και δεν συμμαζεύεται, που είχε ένα σπίτι, μια βίλα και έβγαινε στην τηλεόραση να μας πει τάχα τον πόνο του που το παίρνει η τράπεζα. Αυτός μπορούσε να το ξεπληρώσει 50 φορές, όχι μόνο μία. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των πληθυριασμών. Να μην τους χαρακτηρίζω αυτούς που ζουνε προσιλοπάροχα πάνω στις πλάτες μας εμάς.
0: Κοίταξε, υπέρ των πληστηριασμών για αυτούς που μπορούν να πληρώσουν και δεν το κάνουν. Έτσι τώρα στη χώρα των μνημονίων για κάποιον που πραγματικά έπεσε έξω γιατί ήρθαν όλες αυτές οι ατυχίες, πρέπει να υπάρχει και ένα προστατευτικό δίχτυ στο μέτρο του δυνατού, έτσι δεν είναι?
1: Μιλώ πάντα για τους συστηματικούς κακοπληρωτές.
0: Ναι, εκεί μαζί σου και εγώ, 1000%. Γιατί αν προστατευτούν και αυτοί, η τράπεζα δεν πρόκειται ποτέ τον ποτό να δώσει δάνειο, αν δεν έχει μια διασφάλιση μίνιμουμ.
1: Όχι για ένα φτωχό βιοπαλαιστή.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay, μαζί σου.
1: Μπορεί να αποπληρώσει.
0: Μαζί σου. Το διευκρινίζουμε για να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Γιατί πάντα σε αυτές τις κουβέντες το μυαλό του άλλου πάει στον κατατρεγμένο, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Βάζουν μπροστά το θύμα για να χαίρονται οι εγκληματίες. διότι περί εγκλημάτων πρόκειται, διότι αυτοί είναι υπεύθυνοι που εμείς δεν κάνουμε παιδιά. Αυτοί είναι υπεύθυνοι. Όλη αυτή η διαφορά Ωραία. Που υπάρχει στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι φάγανε τα λεφτά ή ότι συνεχίζουν να τρώνε τα λεφτά από τα ταμεία του κράτους και τις επιδοτήσεις και τα αγέννητα παιδιά μας έχουν φάει.
0: Ναι. Συνονόματε επίλογο, γιατί μιλάμε πολλή ώρα, θα μας δίνουν οι επόμενοι.
1: 10 δευτερόλεπτα. Τα ακίνητά τους, η τύχη των ακινήτων τους έχουν το αίμα των αγέννητων παιδιών μας. Και οι καταθέσεις τους στις τράπεζες έχουν το αίμα των αγέννητων παιδιών μας. Αυτό, Κώστα μου.
0: Να σε καλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
2: Αλό.
0: Αλό και τρεις, αλό.
2: Έλα, ολέ, ολέ, ο Τόβρος.
0: Διακρίνω έναν ενθουσιασμό, θα λέγαμε.
2: Είναι ενθουσιασμός, γιορτάζεις. Λέει, έχω και τον αδερφό μου, γιορτάζει τον αδερφούλης μου. Και είναι η ψούλα μου. Πολύ χρόνο.
0: Να τους χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάνα δωράκι τους πήρες.
2: Θα πάρουν, ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα θα με πάρεις τίποτα.
2: Έρχεται η ώρα που θα πάρουν δώρο, καλό. Ναι, ναι, έρχεται η ώρα.
0: Εμένα θα με πάρεις κανένα δώρο.
2: Αφεντικό, ό,τι θέλεις. Αφεντικό, αλλά αυτό έχω μια
0: πάμε.
2: Θα πάρεις ένα ρεπό εσύ, θα κάτσω εγώ στην εκπομπή, θα πάρεις ρεπό εσύ, τι άλλο θες.
0: Για τρέχα το, πάμε να δούμε.
2: Να φύγει τρίμερο. Για τα δάνεια θα πούμε αύριο τώρα, γιατί ό,τι είπατε, ό,τι είπε ο κύριος προηγούμενος διαφωνώ. Αλλά θέλω να μιλήσω όμως για αυτά τα ωραία τα θέματα, τα εθνικά, για τους πατριώτες, ρε Κώστα. Εγώ τρελαίνομαι με τους πατριώτες. Εγώ τρελαίνομαι με την υποκρισία, φίλε, τρελαίνομαι. Σαν άνθρωπο, δεν μπορώ τον υποκριτή και τον καταλαβαίνω κιόλας. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το κακό, τον καταλαβαίνω. Να μην τον καταλάβαινα, δεν θα με ένοιαζε. Βγαίνουν τώρα όλοι και μιλάνε για την αριστερά, για το ΚΚΕ, για το έτσι, για το αλλιώς, για δεν ξέρω γιατί. Αλλά δεν βγαίνουν να πούνε ότι χτες την ημέρα των ποντίων, τη γενοκτονία των ποντίων, το Κισαία, συνεδρίασε ο υπουργός, οι στρατιωτικοί συνεδριάσανε. Και ακυρώσανε τα 3 δισεκατομμύρια το θόλο του Αχιλλέα, το περιβόητο που θα φέρνατε. Αυτά δεν τα πείτε. Χτες τον ακυρώσατε, τον προϋπολογισμό. 3 δισεκατομμύρια, εσείς τόσο καιρό το διαφημίζατε. Αλλά τι εγκρίνανε την ίδια μέρα, Κωστά, να φύγουν οι πύραυλοι. Από πού? Από εκεί που τους στείλανε πριν 2 μήνες, ρε. Δεν στείλατε, ρε, και μας λέγατε Ελλάδα, κυρίαρχο κράτος στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο. Και κυριαρχούμε και ζηλεύετε και δέστε τον κάνουμε τον Τούρκο. Και σήμερα τι είπατε? Εύρος Κάρπαθο πίσω τα οι Patriot. Αλλά αυτό το κρίνατε. Επίσης, ρε Κώστα, τι έγινε, ρε, με αυτό το περιβόητο ντρόν? Είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε από τη Λιβύη με Τούρκο, από τουρκική στρατιωτική βάση? Άρα Ουκρανία, Τουρκία, συνεργασία, πλήρη συνεργασία σε ντρόν. Και εμείς στέλνουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία και κάνουν πίσω οι πατριώτες στις προχθεσινές δηλώσεις του Ερντογάν που γύρισε και είπε ότι αν συνεχίσετε να ψάχνετε όπλα και να αγοράζετε όπλα, φτιάχνω πύραυλο και θα το στείλω τον πρώτο στην Αθήνα. Τώρα τι πατριωτισμό, ρε, ρε, μην πουλάτε τρέλα, ρε. Ρε, μην πουλάτε τρέλα, ρε. Αφήστε αυτά τα παραμύθια τώρα, ρε, πατριώτες εσείς τώρα. Από πότε γίνετε πατριώτες? Αν είστε πατριώτες, η Ελλάδα δεν θα ήταν έτσι αυτή που είναι, ρε. Αλωνίζουν οι πάντες, ρε, ό,τι θέλουν κάνει ο καθένας εδώ πέρα. Το έχετε πάρει καμπάρι. Και εσείς ακόμα κυνηγάτε την αριστερά. Η αριστερά σας, τε, ποια αριστερά κυβερνάει? Δέστε, ρε, πώς κυβερνάτε την Ελλάδα, την έχετε καταντήσει, ρε, την Ελλάδα. Βγαίνει προχτές ο υπουργός Αμήνης. Αυτός ο υπουργός Άμυνας. Είναι δυνατόν ένας υπουργός Άμυνας, ρε, και να κάνεις προεκλογικό αγώνα, τι να μας πεις, ρε, για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν? Ο Τούρκος χάραξε με νομοσχέδιο, χαράζει το μισό Αιγαίο, ρε. Μυτιλίνη, Χίο, Ρόδο, και, ρε, όλα τα νησιά, ρε, τα βάζει μέσα, ρε. Αλλά τι κάνουν οι ανασφαλείς, και κλείνω για να μην κουράζω. Αλλά δεν απαντάει κανένας, δεν με απαντάει κανένας, ρε, φίλε, δεν βγαίνει στο τηλέφωνο να μου απαντήσει. Σας ρωτάω. Άσκηση δικιά μας ποτέ στην τηλεόραση έχετε δείξει εκεί στο Sky? Σήμερα τι ρεπορτάζ ήταν αυτό, ρε, για την άσκηση του Ερντογάν να δείχνει όλο το στόλο του? Στο Αιγαίο στόλο ανεποκατεβάζει. Ο Ερντογάν ανεποκατεβάζει ασκήσεις από πάνω μέχρι κάτω όλο το Αιγαίο. Και εσύ κάθεσαι και κυνηγάς την αριστερά, ρε. Τι να πω.
0: Βάζει τόσα πολλά που δεν μπορεί να πει κανένας άλλος τίποτα. Ναι, πάμε, τίποτα, τα έπεσε όλα σήμερα.
2: Απορώ και εγώ με τον...
0: Άμα βάζεις ένα θέμα κάθε φορά, θα μπορούμε να το συζητάμε, να λένε και οι άλλοι την άποψή τους. Να σε κοντράρω κι εγώ λίγο έτσι για να έχουμε τζερτζελέ. Είσαι καταπέλτης, δεν μπορώ, ούτε κόμμα δεν βάζεις.
2: Άποψη να έχουμε, δεν βγήκε ούτε ένας. Μια φορά προκαλώ, ρε, έναν, ρε. Ένα να βγει μια φορά στο τηλέφωνο και να μιλήσει, ρε. Να πει, ο, έχω άδικο σε αυτό.
0: Εντάξει. Τα λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Ναι. Ορίστε.
3: Γεια σας, κύριε Βραντά.
0: Χαίρετε, καλημέρα.
3: Βραντά.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Και του χρόνου να είμαστε καλύτερα, ευλογημένα να τα χρόνια.
0: Μακάρι.
3: Και υπομονή σε όλα. Λοιπόν, ανελήφθησε δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτή είναι η γιορτή η σημερινή. Το Χριστός Ανέστη, εντάξει, τελείωσε 40 μέρες. Πάμε παρακάτω. Άκουγα προηγουμένως, το έλεγε ο συνακροατής και για το τουρκικό στόλο κλπ. Ας μην ανησυχεί τόσο πολύ. Ο τουρκικός στόλος κλπ. Είναι μισή ημέρα δουλειά για την ελληνική υπεροπλία που έχουμε. Ας μην τα κάνουμε μαύρα όλα. Σχετικά με τους πληστηριασμούς, έχω και εγώ δικό μου άνθρωπο που είναι βέβαια με ένα μισθό κλπ. Αλλά το σπίτι δεν το έχουν κατασχέσει, υπάρχει μια ρύθμιση και δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Είχα ένα άλλο γνωστό που είχε πάρει σπίτι στην Αθήνα, λοιπόν, και πλήρωνε κάθε μήνα 2.000 και κάπου εκεί πέρα, ακριβώς σπίτι. Αλλά έμεινε μόνος, η σύνταξη κατέβηκε, η γυναίκα του πέθανε και από τα 5.000 κατέβηκε τώρα στα 1.300. Ναι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είχε πάρει ακριβώς σπίτι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε. Το ταδάνια τε δίνανε οι κυβερνήσεις, πάρτε, όχι 50, πάρε 100. Γνωστά έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, ένα άλλο τελευταίο. Σχετικά με τη γλώσσα, τα τουρκικά. Εν συντομία λέω μια ιστορία, την οποία θυμάμαι από τους γονείς μου. Τότε μιλούσαν τουρκικά στην Σμύρνη, στις παλιές πατρίδες. Λοιπόν, και επειδή κάποιον τον πήρανε, ένα θείο μου τον Ηλία τον πήρανε, οι Τούρκοι θα τον κρεμούσανε, θα τον σκοτώνανε. Επειδή ήξερε τη λέξη Oldurgen, που σημαίνει θα το σκοτώσουμε αυτό πριν τον πάμε στη Σμύρνη, τα κατάφερε και γλίτωσε από τρεις που τον συνοδεύανε με την προσευχή του και σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, και έτσι γλίτωσε. Ήξερε έστω λίγες λέξεις από τα τουρκικά. Λοιπόν, και εγώ ο ίδιος έμαθα από τους γονείς μου, τους αίλιστους και τη γιαγιά μου λίγα τουρκικά. Επάνω στη δουλειά μου, ξέρετε πόσο με βοήθησαν όταν πήγα στα σύνορα στους κήπους και μιλούσα και καταλάβαινα τι λέγανε οι Τούρκοι. Και όταν τους έλεγα, σαν τη θρησκεία τη δική μας έχει, το παραδεχόντουσαν και κατεβάζαν το κεφάλι. Και όταν ακούγανε ότι η θρησκεία δικιά τους δεν έχει να επιδείξει τα θαύματα της δικής μας ορθόδοξης πίστης και λοιπόν. Αυτά έτσι εν συντομία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά.
3: Το φανεί που ακούμε να μιλάνε, ας μιλάνε τουρκικά, δεν πειράζει. Οι Αλβανοί, οι άλλοι να μιλάνε τα αλβανικά.
0: Καλά, το θέμα είναι η συμπεριφορά τώρα, το τι γλώσσα μιλάει ο καθένας. Αν θέλει να κρατήσει τις ρίζες του, δεν το απογορεύσουμε κι αυτό. Οκ, ευχαριστώ.
3: Έχουν γεννηθεί τόσα παιδιά εδώ στην Ελλάδα που από την Αλβανία. Αυτά Ελληνόπουλα θα γίνουν.
0: Καλά, και εμείς όταν πάμε έξω εννοείται ότι μιλάμε και ελληνικά. Ας μένουμε σε χώρα του εξωτερικού.
3: Έγινε. Ναι.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, παρακαλώ. Μας ακούτε? Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Θέλω να πιαστώ από αυτό το τελευταίο με τα τουρκικά σχετικά με τους Γεωργιανούς, οι οποίοι νομίζω ότι αυτοί είναι Έλληνες παλινοτούλες που αν τους ονομάσεις και τους λες Ρωσοπόντιους γίνονται Τούρκοι.
0: Ναι, γιατί ο όρος δεν στέκει κανονικά, θεωρείται υποτιμητικός.
4: Ναι, υποτιμητικός, αλλά εάν σας έχω ένα βιντεάκι το οποίο είναι μια δεκαριά Γεωργιανοί που αυτοί δεν μπορούν να συζητήσουν normal. Ξέρετε, έχουν όλοι από ένα μικρόφωνο στο στόμα, φωνάζουν, είναι σαν να μαλώνουν μεταξύ τους. Σε ποια γλώσσα νομίζετε ότι μιλάνε? Όχι τουρκικά, ρώσικα. 24 ώρες το 24ωρο μιλάνε ρώσικα. Μένουν στην Ελλάδα, παίρνουν τα επιδόματα, έχουν όλα τα ευεργετέντα μέτρα σαν παλινοστούντες, δάνεια, σπίτια, δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να έχουν. Και παιδιά τους λέω, σας ξέρω τόσα χρόνια διάφορα, δεν μου είπατε στα ελληνικά καλημέρα. Ενώ ξέρετε ελληνικά, κουτσά στραβά λέω, όλο με ρώσικα λέω, με χαιρετάτε, με ρώσικα με καληνυχτάτε, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Λέει, συνηθίσαμε και έτσι και μας έρχονται πιο εύκολα, λέει, τα ρώσικα. Ναι, αλλά στην Ελλάδα ζείτε, στην Ελλάδα έχετε τις απαιτήσεις σας από κάθε κυβέρνηση να σας δώσει αύξηση στα επιδόματα που παίρνετε, στα δάνεια τα οποία είναι άτοκα και χίλια δυο. Δεν μπορώ αυτό να το καταλάβω, κύριε Κώστα. Είναι πολύ παράξενο. Γι' αυτό και οι Έλληνες τσατιζόμενοι από αυτό το γεγονός τους λένε ρωσοπόντιους και τρελαίνονται μετά. Δεν είμαστε Ρώσοι, είμαστε Έλληνες. Μα πώς είστε?
0: Ακριβώς γι' αυτό, ναι, όταν το λες τον άλλο ρωσοπόντιο είναι σαν να του λες ότι είσαι μισός Ρώσος και μισός Έλληνας.
4: Ναι, αλλά...
0: Άσε και, που το, και το Ρώσος είναι και λάθος συντακτικά, γιατί τότε δεν ήταν Ρωσία, ήταν Σοβιετική Ένωση. Υπήρχαν και άλλες χώρες, δηλαδή θα μπορούσε να είναι... Εστονοπόντιος, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, ναι, κατάλαβες.
4: Εξηγείται όμως τώρα τα ρώσικα, πώς είναι δυνατόν. Δηλαδή, και αυτό είναι και ασέβεια προς εμάς, τους Έλληνες, που συζούμε στον ίδιο χώρο.
0: Ποιο είναι ασέβεια, που μιλάνε τη γλώσσα αυτή?
4: Βέβαια, 24 ώρες, 24 ώρες.
0: Τέλος
4: πάντων. Δεν φανταστείτε.
0: Να.
4: Εσείς πώς το θεωρείτε, είναι ασέβεια?
0: Τώρα δεν μπορώ να ξέρω εγώ ποιος μιλάει 24 ώρες. Εγώ ξέρω ότι αν γεννιόταν το παιδί μου στο εξωτερικό, θα του μάθαινα και την ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον μέσω σπίτι. Τέλος πάντων, θα μιλούσαμε και ελληνικά, έτσι για να πάρει το παιδί κάτι από τις ρίζες. Τώρα, αν μιλούσαμε όλη τη μέρα, ξέρω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ και στο δρόμο έξω, άμα μέναμε στην Αμερική να μιλούσαμε μόνο ελληνικά, εντάξει, και αυτό θα ήταν λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Πολύ,
0: okay.
4: Πολύ περίεργο πάντως.
0: Okay, εντάξει.
4: Το λέω αυτό. Και δεν ξέρουν και να συζητάνε, φωνάζουν, έχουν άλλο το περίεργο.
0: Μακάρι τα προβλήματά μας να είναι αυτά, με τις γλώσσες μόνο.
4: Ναι, απλά.
0: Έτσι, έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα τώρα, ναι, με αφορμή το ενώ και το μεταναστευτικό, ας πούμε. Εντάξει, πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστώ.
4: Συμφωνώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα.
5: Λοιπόν, και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω, το λέει η Στανίση Κατερίνα.
0: Ναι.
5: Και το αφιερώνω και σε σένα και στο γιο μου.
0: Να είσαι καλά. Τόπο. Χρόνια πολλά και για χθες, έτσι. Εγώ στα είπα και στον αέρα, δεν ξέρω αν άκουσες.
5: Άπρες, να είσαι γερός, ναι. Και σε όλους τους Κωνσταντίνους και Ελένες του ακροατηρίου μας να είναι γεροί, ευλογημένοι και να ακουγόμαστε. Τώρα αυτό που λένε είναι άδικο. Γιατί άμα πας στην Αστόρια που πήγα στη Νέα Υόρκη, μόνο ελληνικά ακούς, Κωνσταντίνο. Δηλαδή οι Έλληνες παντού, γιατί να μην μάθουν τη μητρική τους γλώσσα τα παιδιά? Είτε τα παιδιά της Αλβανίας, η μητρική γλώσσα επιβάλλεται. Το παιδί μου που είναι έξω, τους πηγαίνει σε σχολείο ελληνικό εκτός από το αγγλικό σχολείο. Δηλαδή και κάνουν κανονικά, μαθαίνουν σωστά την ελληνική γλώσσα, με γραμματική, με όλα, κατάλαβες. Μ' ακούς?
0: Πολύ καλά.
5: Ναι. Γιατί λοιπόν να μην έχουν τη μητρική τους γλώσσα? Εμείς όταν ήμασταν έξω δεν μιλούσαμε ελληνικά στα παιδιά. Τι λένε τώρα?
0: Εντάξει, συμφωνώ.
5: Αυτό το θεωρώ δηλαδή τελείωσε.
0: Απλά σε κάποιους φαίνεται ακραίο το ότι μιλάνε όλη την ώρα τη γλώσσα τους, ας πούμε, σε μια χώρα.
5: Και θέλω να πω και ναι, κάτι στον φίλο τον Ταύρο, που είναι πολύ ωραίος, είναι χύμαρος. Ας θυμηθεί λίγο το Σαλιάρι τι έκανε, την επακούβηση που έκανε στην τουρκική φρεγάτα. Δεν είμαστε τόσο δειλοί, δεν είμαστε τόσο άθιοι. Δηλαδή, σφογγαροκολάρι οι Έλληνες. Υπάρχουν και παλικάρια. Το θυμάσαι? Που την επακούμβηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάθαμε και τη λέξη επακούμβηση τότε, βέβαια.
5: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Γιατί μάθαμε και την ορολογία. Λοιπόν, δεν είμαστε έτσι όπως μας περιγράφουν. Δεν είμαστε τόσο πια σφογγαροκολάτι. Να το ξεχάσει αυτό. Έχουμε δώσει δείγματα στην επιστράτευση. Εγώ ένα μικρό κορίτσι, έφηβη. Θυμάμαι τα παλικάρια που φεύγανε, αυτά τα παλικάρια με τα μακριά μαλλιά, με την καμπάνα, το παντελόνι που τους λέγανε, με την παντάνα στο κεφάλι, και ήταν έτοιμα αυτά τα παιδιά να πολεμήσουν. Γι' αυτό μην κατηγορούμε τις γενιές, δεν ξέρουμε και αυτή η γενιά. Μην είμαστε τόσο δηλαδή,
0: ναι,
5: αποδομούμε τα πάντα.
0: Εγώ θα έλεγα ούτε τις επιλογές των κυβερνήσεων να κατηγορούμε χωρίς να ξέρουμε, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε τίποτα. Από ό,τι ισχύει αυτή τη στιγμή, ναι. Παίζονται πάρα πολλά πίσω από τις κουρτίνες και εμείς δεν είμαστε σε θέση να τα ξέρουμε.
5: Πράγματα που δεν ισχύουν, βρε παιδιά. Δεν υποστηρίζω την κυβέρνηση, αλλά δεν μπορώ να ακούω και ψέματα όταν λέγονται ορισμένα πράγματα, δηλαδή που δεν ισχύουν. Πού τα ακούνε αυτοί? Έχουν ράδιο αρβίλα, δεν ξέρω τι κάνουν. Όσο για τους πληστηριασμούς, είναι φρικτοί οι πληστηριασμοί για την Ελλάδα και φταίνε φυσικά οι τράπεζες. Όλη η Ευρώπη δεν δίνει περισσότερο δίνει τόσο δάνειο που να απορροφά μόνο το 10%
0: ναι, ναι,
5: του εισοδήματος.
0: Εδώ απόλυτο δίκιο, βέβαια.
5: Εσαΐ οι άνθρωποι να το αποπληρώσουν. Και αν δεν το έχουν αποπληρώσει και δεν το θέλουν οι κληρονόμοι τους, πες ότι κάποιος πέθανε, ναι, τότε το βάζουν σε πώληση, ναι, αλλά χωρίς να δικηθούν, παίρνουν αυτά που πλήρωσαν. Κατάλαβες?
0: Mm-hmm.
5: Εδώ πήγαιναν τα παιδιά, τα ξεσήκωναν, είχαν ανέβει φούστες τα...
0: Μας πέραν τηλέφωνο οι τράπεζες, θες δάνειο, μα δεν έχω προϋποθέσεις, δεν πειράζει, έλα πάρ' το.
5: Τότε στον πληστηριασμό, Κωνσταντίνε, από τη Citibank, πιο συγκεκριμένα, μου ήρθε επιστολή να πάρω δάνειο για να μπω στο χρηματιστήριο, το διανοήσε.
0: Βέβαια.
5: Και πήγα στη διευθύντρια που τη γνώριζα και του λέω, Κατερίνα, τι είναι αυτό, εγγυάσε τίποτα? Όχι, λέει, τότε πώς τα στέλνετε? Ξέρεις πόσοι έχουν εγκλωβιστεί, Κωνσταντίνε, και ακόμα?
0: Ξέρω, ξέρω.
5: Νέα παιδιά, έτσι.
0: Mm-hmm.
5: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
5: Είμαστε πολύχρονοι όλοι οι Κωνσταντίνοι και όλες οι Ελένες. Καλή συνέχεια.
0: Όλοι πολύχρονοι να είμαστε και να είναι και καλά τα χρόνια πέρα από πολλά. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι.
6: Καλημέρα, Κωστά.
0: Γεια.
6: Χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ.
6: Τρία πραγματάκια λίγο που άλλαξε η ροή τώρα. Είπαμε πολλά.
0: Δεν πειράζει.
6: Σχετικά με την αριστερά και τον Κουτσούμπα. Υπάρχει μια ομιλία του Κουτσούμπα που έχει χαιρετήσει τα τουρκικά και τους αναφέρει αδερφούς και σύμμαχους. Αυτό το γνωρίζουν οι κομμουνιστές φίλοι μας?
0: Εγώ πάντως δεν το γνωρίζω.
6: Ναι,
0: μπορούμε να τη βρούμε κάπου?
6: Ναι, ναι, στο ίντερνετ υπάρχει, στο YouTube. Ο Κουτσούμπας χαιρετίζει στα τουρκικά τους αδερφούς Τούρκους. Και λέει για συμμαχία και για πολλά. Τώρα τους Τούρκους κομμουνιστές λογικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Τουρκία.
0: Ναι, δεν ξέρω.
6: Αλλά υπάρχει αυτό. Ένα άλλο θεματάκι για τους αυτούς που αισθάνονται ζώα. Αυτοί λογικά έχουν αποδοχή από, από τον υπόλοιπο κόσμο, σωστά? Όπως επίσης οι ΛΟΑΤΚΙ, που άλλος δηλώνει είμαι κορίτσι, ο άλλος δηλώνει είμαι αγόρι, είμαι εκείνο, είμαι το άλλο, είμαι εξωτικό. Εμείς που νιώθουμε και δηλώνουμε συνταξιούχοι, γιατί δεν μας βγάζουν στη σύνταξη? Μ' ακούς?
0: Σε ακούω. Προσπαθώ λίγο τη σύγκριση να καταλάβω.
6: Ναι, και εγώ.
0: Αλλά νομίζω... το πνεύμα το πιάνω, νομίζω. Ναι.
6: Είμαι ψυχικά ασθενής, ρε παιδί μου. Νιώθω συνταξιούχος. Θέλω να βγω σύνταξη. Δεν με βγάζει.
0: Ναι, εντάξει.
6: Δηλαδή, θυμάσαι κάποτε τον Τζέισον Αντιγόνη?
0: Ναι, βέβαια.
6: Φορέματα, μουσική.
0: Και νομίζω το άλλαξε τώρα. Κανονικά είναι... πρέπει να παρουσιάζεται σαν άντρας κανονικός τώρα, αν τα ξέρω καλά.
6: Ναι, κουστούμι, ξυρισμένος, παλικαράς. Γιατί, ρε φίλε, το άλλαξες αφού όταν ήρθε η ώρα να κατεβείς στην πολιτικό βίο, μου άλλαξες την εμφάνισή σου? Αφού πρέσβευες ένα άλλο πράγμα, πώς το αλλάζεις? Τρίτο και τελευταίο, ρε Κώστα, και να τελειώνουμε, να μην καθυστερούμε, για τους πληστηριασμούς. Εγώ είμαι υπέρ σε όλα αυτά που είπε πριν ο κύριος για τους πληστηριασμούς. Τα κόμματα που χρωστάνε κάτι δις ευρώ, γιατί δεν τους παίρνουν το κόμμα? Δηλαδή το φυσικό πρόσωπο στο δάνειο της Νέας Δημοκρατίας ποιος είναι? Ο εκάστοτε αρχηγός. Σωστά?
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι, ας πούμε ότι είναι, αλλά δεν ξέρω αν στέκει αυτό το πράγμα νομικά.
6: Της Νέας Δημοκρατίας ποιος οφείλει? Το κόμμα. Το κόμμα από ποιους απαρτίζεται?
0: Ναι.
6: Από πρόεδρο, αντιπρόεδρο και του συναφή. Εγώ ξέρω τι βλέπω, Κώστα.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι διαχειριστές, δεν είναι ιδιοκτήτες.
6: Ναι, οκ, okay, είναι διαχειριστές. Ναι. Ωραία, αν πεθάνουν όλοι οι διαχειριστές, δηλαδή το κόμμα τι γίνεται? Δεν θα πληρώσει το δάνειο?
0: Ό,τι γίνεται και με την εταιρεία, αν πεθάνουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Θα βαρέσει πτώχευση, ναι.
6: Και πού ξέρω εγώ αν θα αλλάξουν το αφημί όπως κάνουν σε μια ομάδα στην ΑΕΚ, ας πούμε, που αλλάξαν το αφημί, ξεχρέωσαν, γεια σας, καινούριο αφημί, ναι, ΑΕΚ από το 2014, ξέρω εγώ.
0: Κοιτάξτε, για να τα λέμε τώρα λίγο όπως έχει. Το σκάνδαλο εδώ, αν θέλουμε να βρούμε σκάνδαλο, είναι όχι αν χρωστάνε. Είναι αν χρωστάνε χωρίς να έχουν κάνει ρύθμιση ή αν χρωστάνε έχοντας κάνει ρύθμιση και δεν τηρούν. και δεν μιλάει κανένας. Έτσι, γιατί εγώ ξέρω ότι έχουν κάνει ρυθμίσεις και μέχρι πριν κάποια χρόνια που τα παρακολουθούσα, μόνο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωνε από τα μεγάλα.
6: Εγώ αυτό βλέπω, ότι έχουν κάνει ρυθμίσεις και από ό,τι φαίνεται με τα λεγόμενά τους είναι...
0: Έχει γραφτεί στο χιόνι, έτσι φαίνεται. Τώρα αν κάναν και άλλες δεν ξέρω.
6: Ναι, είναι συνεπείς λένε στις δόσεις. Και εγώ λέω, βασίζεται ο ελληνικός λαός. Εγώ τα τελευταία χρόνια που άρχισα να καταλαβαίνω το πολιτικό σύστημα και ψηφίζω ρε Κώστα, είμαι 45 χρονών, βλέπω ρε φίλε ότι μας κυβερνάνε άνθρωποι που μπήκαν στην πολιτική με 1, 2, 3, 5 σπίτια και 5-20 χιλιάδες ευρώ καταθέσεις. Όλοι έχουν γίνει ζάμπλουτοι, το χρέος στο κόμμα τους μεγαλώνει και μεγαλώνει και το χρέος της Ελλάδος.
0: Ναι.
6: Δηλαδή δεν πρέπει να αλλάξει αυτό το πολιτικό σκηνικό. Πάμε για νέα κόμματα. Ναι,
0: αφού γυρίζουμε γύρω από τα ίδια, πώς αλλάξει.
6: Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μας σερβίρουν 5 πιάτα, τα έχουμε δοκιμάσει και τα 5, δεν ξαναπάμε σε αυτή την ταβέρνα ρε φίλε. Θα πάμε κάπου αλλού, θα δοκιμάσουμε ένα νέο πιάτο. Δηλαδή πόσο χειρότερα μπορεί να είναι τα πράγματα με ένα νέο κόμμα. Γιατί αυτοί που έχουμε είναι σχετικοί, όλοι άσχετοι είναι.
0: Φοβάμαι ότι αν το νέο πιάτο είναι ένα φαγητό που γίνεται με τα ίδια υλικά, με τις ίδιες κατσαρόλες, δύσκολα θα φέρει αυτό που θα ήθελες.
6: Μιλάμε για ολική αλλαγή, άλλο ταβέρνα, δεν σου μιλάω.
0: Ολική
6: για...
0: αλλαγή, φίλε, πρέπει να έρθει από τη χώρα την ίδια που είναι δεσμευμένη, έτσι, που είναι τώρα υποχείριο, που είναι ανελεύθερη, που έχει κάποιες νεοτροπίες που την πηγαίνουν πίσω αντιμπροστά, και για μένα και μέσα από ένα πολιτικό σύστημα διαφορετικό. Να σου πω κάτι, ένα απλό πράγμα. Αυτή η χώρα που είναι, έχει όλα αυτά τα προβλήματα, έτσι, τα οικονομικά, τα δάνεια που είναι δεμένη χειροπόδαρα, τις εξαρτήσεις, την νοοτροπία αυτή να είναι κάτω από φουστάνια εδώ και χρόνια, να θέλουμε το ταβατζί μας πάντα, το έχουμε αποδεχτεί. Αυτή η χώρα, σε αυτή τη χώρα, εάν δίνεις τα κλειδιά της ζωής σου σε αντιπροσώπους, είναι δεδομένο ότι θα μπουν και θα χορέψουν στο ρυθμό που πρέπει. Εντάξει, αυτή η χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει από τα προβλήματά της, ακριβώς επειδή είναι χειροπόδαρα δεμένη, όταν δίνεις τα κλειδιά σε αντιπροσώπους, όταν έχεις δηλαδή κοινοβουλευτική δημοκρατία.
6: Κώστα μου, συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι ότι αν είχαμε εκπρόσωπο όπως το αναφέρεις και τον πληρώναμε εν μισθή έναν ξένο.
0: Και κλείσαμε αυτό γιατί θα μας κυνηγήσουν, ε?
6: Και δεν έκανε καλά τη δουλειά του, θα τον απελύαμε. Αυτό δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα.
0: Μα απολύουμε και φέρουμε τον άλλον που είναι και πάλι λειτουργεί με το ίδιο πλαίσιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όποιον και να φέρει σε αυτό το πλαίσιο που υπάρχει, λίγες θα είναι οι διαφορές.
6: Εδώ μας κουλάνε και το δάχτυλο. Έχουμε υπουργό υγείας, άνθρωπο που πουλούσε κυκλοπαίδες.
0: Σε ευχαριστώ.
6: Στα κανάλια.
0: Σε ευχαριστώ για σήμερα, γιατί πρέπει να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Να είσαι καλά.
6: Καλό βράδυ,
0: χαιρετώ. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Χρόνια πολλά, Κώστα.
0: Ευχαριστώ, Γιώργη.
7: Και σε όλους τους Κωστίδης και στις Ελένες. Να ζουν και να χαίρονται και τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους και να είναι πάντα καλά. Όσο για αυτούς που κάνουν τα ζώα, φαντάσου τι πρόβλημα έχει η οικογένειά τους, η γυναίκα τους, τα παιδιά τους, όλα αυτά, αν τους έχουν δει, ας πούμε, γιατί τους είδα πως περπατάνε με τα τέσσερα, τέλος πάντων, και θα είναι μεγάλο το πρόβλημα σε αυτή την οικογένεια να δεις κάποιον να κάνει το ζώο. Φαντάσου τώρα να κάνω εγώ το ζώο και να έχω τα παιδιά μου και να με βλέπουν, ας πούμε, ή η γυναίκα μου, πώς θα το αντέξει. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Όχι. Και είναι πρόβλημα πολύ έτσι σοβαρό και δεν είναι ούτε για γέλια ούτε για χλεβασμό.
7: Ναι, μεγάλο και τρανό πρόβλημα. Όσο για τους εξωγήινους που μιλάμε συνέχεια και λέμε, Κώστα, αυτό το σύμπαν έχει τόσες εκατομμύρια πλανήτες. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να μην υπάρχει ένας πλανήτης από όλους να έχει ζωή. Εγώ είμαι 50% πιστεύω και 50% δεν πιστεύω, τέλος πάντων, γιατί πώς να το μάθεις αυτό το πράγμα. Απλά η λογική λέει ότι τόσα εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια πλανήτες που υπάρχουν, να μην έχει ένας ζωή, μόνο η Γη. Έτσι, να το πιστεύω, όσο για... Αν υπάρχουν εξωγήινοι στη Γη, πάλι 50% το πιστεύω και 50% δεν το πιστεύω. Περισσότερο πιστεύω ότι υπάρχουν εσωγήινοι κάπου κάτω στα έγκατα της Γης, να πούμε...
0: Εδώ είμαστε, το στοιχείο μας. Το συζητήσουμε την άλλη φορά.
7: Ναι, βέβαια.
0: Πάντως τώρα πέρα από την πλάκα, και μόνο που ο άνθρωπος μπορεί να αντιλαμβάνεται αυτές τις τρεις διαστάσεις, ενώ οι επιστήμονες λένε ότι οι διαστάσεις μπορεί να είναι και 10 και 11, μπορεί τώρα εμείς εδώ που μιλάμε, εγώ να έχω απέναντι έναν εξωγήινο και να μην μπορώ να τον αντιληφθώ.
8: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε τους πλανήτες δηλαδή μόνο, έτσι. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πώς είναι το μυρμηγκάκι που βλέπει την ποδάρα μας από πάνω και δεν κάνει τίποτα να την αποφύγει γιατί δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Εμείς γύρω μας έχουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Και είναι γύρω μας αυτά.
7: Ακριβώς έτσι είναι. Απλά σου είπα, εγώ είμαι 50-50 να πούμε. Και στο αν υπάρχουν άλλοι πλανήτες. Τέλος πάντων. Τώρα μιλάμε τώρα για πολιτικούς αρχηγούς, τέλος πάντων. Εγώ για τη γλώσσα που μιλάμε. Εγώ τον Ερντογάν δεν τον άκουσα ποτέ να μιλήσει αγγλικά ή οτιδήποτε άλλη γλώσσα. Μόνο στα τουρκικά.
0: Α, τώρα που το λες και εγώ, κοίτα να δεις, ναι. Όταν πάει στα διεθνή συνέδρια μιλάει πάντα τουρκικά,
7: Πάντα.
0: Τώρα που το λες και εγώ δεν πρέπει να τον έχω ακούσει, ναι.
7: Ναι, τη μητρική γλώσσα να πούμε. Όσο για τον Κουτσούμπα, ναι, είχε δίκιο προηγούμενος συνακροατής. Τον άκουσα και εγώ που μιλούσε στα τουρκικά και έλεγε πολλά και διάφορα για την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
7: Έτσι.
0: Εντάξει, το θέμα είναι τι έλεγε, έτσι, γιατί αν έλεγε ότι είμαστε αδέρφια, δεν πρέπει να έχουμε να χωρίσουμε τίποτα σε μια τέτοια λογική. Εκεί, okay. Το θέμα είναι τι είπε δηλαδή ακριβώς. Καλά.
7: Μιλούσε στα τουρκικά και εντάξει. Δεν μπορεί να καταλάβει σε πολλά πολλά.
0: Okay.
7: Και τελειώνω με τους Ουκρανούς, οι οποίοι νομίζω μας δίνανε δρόμο. Έτσι δεν είναι.
0: Μας δίνανε.
7: Δρόμο.
0: Ναι.
7: Από τους Ουκρανούς. Ξαφνικά σταματήσαμε, δεν θέλουν να μας δίνουν, για να μην τα χρησιμοποιήσουμε, λέει, εναντίον της Τουρκίας. Της σύμμαχο χώρα που έχει. Εμείς τους έχουμε δώσει, μας έχουν φάει και το μεδούλι και φοβούνται να μας δώσουν δρόμο επειδή θα χτυπήσουμε και θα τα στείλουμε στην Τουρκία. Φίλε, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ.
7: Καλό ξημέρωμα για την αγάπη μου.
0: Επίσης, παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
9: Χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
9: Είμαι η Ελβίρα.
0: Ω, καλώς την. Χρόνια και ζαμάνια.
9: Χρόνια και ζαμάνια, αλλά απόψε είπα, λέω, θα πάρω να το πω.
0: Καλά είσαι.
9: Εντάξει.
0: Το παλεύουμε.
9: Σ' ακούω τα θέματα, απλά τα δικά μου είναι τα γνωστά. Είχαμε μείνει στα 8 ευρώ για 8 χρόνια τότε αναδρομικά και ούρλιζα
0: ναι,
9: το θυμάμαι. Το θυμάσαι, ναι.
0: Ναι, θυμάμαι. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είσαι όλα καλά.
9: Ναι. Και όσο για τη γλώσσα, μια κουβέντα θα πω. Έχω εγγονάκι στην Στολή της Αγγλίας, είναι 5 χρονών ο Ιάσονας και δεν τον μιλάνε, πρώτη δημοτικού, δεν τον μιλάνε οι συμμαθητές του. Εκεί γεννήθηκε αγγλικά, εντάξει και λίγα ελληνικά. Το άλλαξε η κόρη μου σχολείο. Λέω γιατί είναι Έλληνας, λέει. Η εκπαιδευτική δηλαδή, αυτό τα ξέρω από πρώτο χέρι.
0: Ναι.
9: Γιατί το ψάξαν και ο γαμπρός μου και η κόρη μου. Η κόρη μου είναι εκπαιδευτικός. Το πήρε στο δικό της το σχολείο. Και προφανώς επειδή είναι συνάδελφος υπόλοιπη, η κόρη μου έχει την έκτη τάξη, τουλάχιστον του φέρονται πιο φιλικά. Να ακουστεί και αυτό δηλαδή.
0: Ναι.
9: Επειδή είναι Έλληνας. Άπτυσα τα αγγλικά, το φοκή γεννήθηκε, ελληνικά ξέρει λίγα. Το στέλνουν και σε ελληνικό σχολείο. Και αυτά λοιπόν, δεν θέλω να κρατάω τη γραμμή και του χρόνου να είσαι γερός και να τα ξαναπούμε. Όχι,
0: ευχαριστώ και εσύ.
9: Χρόνια πολλά.
0: Και εσύ. Εύχομαι την επόμενη φορά να έχουμε και κανένα καλό νέο να πούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
9: Έγινε.
0: Για τις ευχές. Καληνύχτα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
10: Ναι.
0: Μας ακούτε, ναι, ορίστε.
10: Ναι, δευτερόλεπτα να πω για το τραγούδι Κωστά. Είχε δίκιο η ακροάτρια που είπε, το λέει η Καταρίνα Στανίση. Είναι από το δίσκο «Αγαπάω δύσκολα» και ο τίτλος είναι «Ο Κώστας».
0: Α, εντάξει.
10: Okay.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα.
11: Γεια σου Κώστα μου.
0: Γεια.
11: Λέβινγκστον.
0: Έλα, καλώς τα παιδιά.
11: Πολλά. Να είσαι γερός.
0: Thank you.
11: Ότι επιθυμείς. Λοιπόν, και τα τουρκικά. Έλα μου, εντάξει, δηλαδή οι άνθρωποι εκεί και η Γεωργία σαν χώρα. Για κάποια χρόνια ήταν και αυτή η πόδουλη της Τουρκίας. Κάποιες περιοχές νοτιοανατολικά της Γεωργίας, ας πούμε, μιλάνε.
0: Ναι, γλώσσα έχουν όμως. Γεωργιανά που λέμε έχουν, δεν έχουν.
11: Έχουν, πώς.
0: Α, μπράβο, γιατί είπε ο φίλος πριν ότι μιλάνε τουρκικά και το εννοούσε ότι είναι μητρική, ας πούμε, γι' αυτό λίγο μου φάνηκε παράξενο.
11: Τι γλώσσα, μια παραδοσική διάλεκτος είναι, ας πούμε. Επίσης και εγώ τους έχω ακούσει να μιλάνε και όχι μόνο τουρκικά και κάτι άλλο σαν τουρκικά. Και τους είπα, ρε παιδιά, τι είναι αυτό που μιλάτε. Και μου είπαν αζέρικα. Γιατί λέει, είμαστε και συνορεύουμε με το Αζερβαϊτζάν, ναι, και κάποια χωριά εκεί, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες κοινότητες που αναπτύξαν αυτή τη γλώσσα, ας πούμε, κατάλαβες, σαν διάλεκτο, την αζερική, ας πούμε. Εδώ μην πάμε μακριά, ρε παιδιά, και στη Θάκη δεν υπάρχουν χωριά που και οι Έλληνες μιλάνε τουρκικά. Εγώ στην καταγωγή είμαι Θρακιώτης, ας πούμε. Οι προγονείς μου είχαν έρθει από την Ανατολική Θράκη. Mm-hmm. Ο παππούς μου.
0: Ναι,
11: μιλούσαν και μιλούσαν κάτι τουρκικά. Δηλαδή, πού του περίεργο, δηλαδή. Δεν αφήσουμε τους
0: ανθρώπους. Ναι, γιατί τα είχαν μάθει τότε, γιατί φοβόταν να μην καταλάβουν ότι δεν είναι Τούρκοι και τους φάξουν και μιλούσαν.
11: Είναι μετά το άλλο, δηλαδή. Λες και οι Έλληνες στην Κάρδη όλη μέρα γερμανικά μιλάνε. Δεν μιλάνε ελληνικά, ας πούμε. Δηλαδή είμαστε τόσο περίεργοι ώρες, παιδιά. Είμαστε τόσο. Τι να πω, δεν είναι. Αφήστε τον κόσμο να. Οι Αλβανοί, όσοι είναι εδώ, ας πούμε, τι μιλάνε Αλβανοί, μιλάνε ελληνικά στον δρόμο μεταξύ τους αυτά. Αλβανικά μιλάνε.
0: Εντάξει, εμείς αν ήμασταν στο εξωτερικό, τι θα θέλαμε τα παιδιά μας να μιλάνε μόνο τη γλώσσα της Αμερικής, ξέρω εγώ αν μέναμε στην Αμερική.
11: Τους συγγενείς, ας πούμε, στη Γερμανία, στη Σουηδία, ας πούμε, οι άνθρωποι έξω αυτά στις ταβέρνες όπου βγαίνουν, θα ελληνικά μιλάνε. Τι ήδη, ποια μιλήνουν, γερμανικά θα μιλήσουν, ή σουηδικά, ας πούμε. Δεν, είμαστε πολύ περίεργοι σε αυτά, πολύ κολλημένοι σε τυρόπιτες, ας πούμε.
0: Εντάξει.
11: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Α, και εγώ θα αρχίσω να μαθαίνω τουρκικά. Είχα μια κατάκτηση, μια κοπέλα τουρκικά, αλλά με ρωτεύτηκε, ας πούμε. Παίχτηκε του βόλικ τον.
0: Όπα.
11: Μένω στο ξενοδοχείο, όταν πάω στο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, ας πούμε. Με είδε, σε λέει, τι είναι αυτός ο αψηλός, ας πούμε.
0: Είσαι και αψηλός.
11: Το είναι 78, όχι και πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, μέτριος. Πρόγομο. Λοιπόν. Και πολύ ενδιαφέρον η τελική του NBA. Σαν Αντώνιο Σπρες γερά πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ναι. Τι πάμε, είσαι σαν Αντώνιο.
11: Αυτή την περίοδο είναι η ομάδα που υποστηρίζουμε.
0: Γιατί εγώ είμαι από πάντα γι' αυτό.
11: Ναι, το ξέρω, το θυμάμαι.
0: Γι' αυτό. Από Ρόμπινσον Άβαρχο ακόμα.
11: 1-0 σπάσανε την έδρα των Οκλαχώμα.
0: Μάλιστα.
11: Και 1-0 η Νίξ του Καβαλίε.
0: Έχει ένα βιντεάκι το Ρόμπινσον με τον Ντάγκαν. Άμα θες ψάξει το να βρει πώς έχουν γίνει ο Ντάγκαν ειδικά. Είναι, λες και είναι κανένα τραγουδιστής ρέγγε.
11: Πραγματικά άρεσε πως έχει γίνει και το
0: τον έχεις δει.
11: Ναι. Πολύ. Ναι, ναι.
0: Την άλλη φορά να μου πεις που θα χωρέσουν τόσα ασώδια στον ΠΑΟΚ. Και όλη η πυροβόλα,
11: Το Τζέφερσον, πώς θέλει να νικούν τελικά, δεν τον πάρουμε, λέει.
0: Το Φώστερ.
11: Το Φώστερ, ναι.
0: Ακούω και εγώ ότι μπορεί να μην. Τώρα κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν ισχύει όμως. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως πάει πολύ, ναι. Δηλαδή όλοι αυτοί μαζί, πού, ας πούμε. Δεν...
11: Okay, θα δούμε. Εγώ μαθαίνω, θα έρθει παιχταράς στο 5. Αμερικανός.
0: Ωραία, μακάρι. Τα λέμε.
11: Καλό βράδυ.
0: Bye bye. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλώς τα παιδιά.
8: Χρόνια σου πολλά. Όπως λένε και εμείς οι πόντοι, υγεία και ευλογία.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
8: Ε?
0: Ευχαριστώ πολύ, λέω, επίσης.
8: Α.
0: Μας έκανες καμία σπανακόπιτα για τη γιορτή, τίποτα να έρθω να πάρω.
8: Μπα, δεν πέφτει τίποτα.
0: Γραμμένους μας έχεις, καλά.
8: Δεν πέφτει τίποτα.
0: Εντάξει τότε.
8: Είμαστε σε δίαιτα.
0: Α, καλά. Εσείς είστε, εμείς τι φταίμε.
8: Α, τα κάνεις κι εσύ.
0: Ναι, πρέπει, ε.
8: Πρέπει, πρέπει.
0: Καλά. Άμα κάνω 4 μαζεμένες ταυτόχρονα πειράζει, γιατί άμα κάνω 1 μόνο πεινάω μετά.
8: Άμα κάνει 1 σε πειράζει.
0: 4 ταυτοχρόνως γίνεται, πιάνει.
8: Ό,τι κυρία Ελβίρα, καταρχήν να είναι γερή και δυνατή. Να τη στείλω την καλημέρα μου ότι το εγγονάκι μου είναι 8 χρονών, είναι στη Γερμανία. Πάει σε γερμανικό σχολείο, συνάμα πάει και σε ελληνικό. Η κόρη μου το μιλάει ελληνικά. Καταλαβαίνει ελληνικά, ξέρει να γράφει, να μιλάει. Δεν ξέρει, ας πούμε, την ιστορία, δεν ξέρει τα θρησκευτικά, αυτά δεν τα κάνουνε. Στο σχολείο που πάει.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Λογικό.
8: Α, μπράβο. Ο πατέρας το μιλάει γερμανικά για να ξέρει και τη γλώσσα. Από μικρό το μιλούσε γερμανικά. Γιατί πάει σε γερμανικό σχολείο. Ελληνικό σχολείο δεν έχει εκεί κοντά στο Όφενμπαχ, δεν έχει. Η Φραγκφούρτη είναι 1 ώρα εκεί και το μωρό πού να πάει.
0: Καλά, πάντως η κοπέλα πριν είπε η κυρία ότι δεν το μιλούσαν το παιδί επειδή, ξέρω εγώ, ήταν, επειδή μιλούσε ελληνικά.
8: Όχι, όχι,
0: και κανονικά. Αναγκάστηκαν να αλλάξουν σχολείο, αυτά νομίζω.
8: Είναι κανονικά εκεί τα γερμανάκια, ναι.
0: Okay.
8: Κανονικά.
0: Έτυχε περίπτωσης.
8: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
8: Ακούω συνέχεια αυτό τον ολέολο, πώς λέει ο Ταύρος, πώς ναι. λέγεται.
0: Ναι.
8: Τον ακούω συνέχεια. Ξέρει τι σημαίνει η λέξη πατριώτης?
0: Α, δεν ξέρω. Λες να μην ξέρει?
8: Μάλλον δεν θα ξέρει. Αυτός που υπερασπίζεται την πατρίδα.
0: Ναι, αλλά τι σημαίνει υπερασπίζομαι την πατρίδα? Ξέρεις πόσες πατριωτικές θέσεις ακούω εγώ που αν τις εφαρμόσουμε θα καταστραφούμε την άλλη μέρα?
8: Που σε περίπτωση πολέμου θα πάει πρώτος να πολεμήσει. Αυτός που βοηθάει τη χώρα.
0: Μάλιστα.
8: Όχι αυτοί που σπάζονται μεταξύ τους. Τώρα μην αρχίζω τι κάνω.
0: Όχι, μην αρχίσεις. Κάτσε να κλείσουμε ειρηνικά, να πάρουμε έναν ακόμα.
8: Μην αρχίσω και λέω τώρα τι κάνω.
0: Όχι, συγκρατήσου, μην αρχίσεις. Άστα, άλλη φορά. Τα λέμε.
8: Εκτός αν τα ξέχασε. Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Bye bye.
8: Χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Έλα και σε φίλε για να πάμε διάλειμμα, παρακαλώ. Ορίστε. Εγώ. Ναι. Ναι, ναι.
12: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, έλα.
12: Ναι. Αυτό το πατριωτιλί και εδώ ρε παιδιά. Κοιτάξτε, το πάμε λίγο θρησκειοληπτικά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου, ξέρετε? Αφού είμαστε και χριστιανοί, δεν
0: ποιο?
12: Είμαστε. Είναι με τον αποπροσανατολισμό και με την πλάνη να σε κάνει να νιώθεις υπερήφανος. Ναι. Με μια κουβέντα, είμαι πατριώτης. Εκεί τελειώνουν όλα, υπερηφάνεια. Ακούστε τώρα τι πατριωτισμός υπάρχει. Δηλαδή βάλτε, δεν λέω μόνο για τον Έλληνα, γενικά ο κόσμος. Βάλτε έναν να λύσει σε μισή ώρα τα γεωπολιτικά ζητήματα. Οποιοδήποτε γεωπολιτικό. Εγώ λέει, δεν θέλω, ένα τέταρτο στο κολλήσε, είμαι πατριώτης εγώ. Βάλτε τον δίπλα, έξω από την πόρτα του, να λύσει ένα πρόβλημα χρόνιο με έναν που είναι παραβατικός τύπος μέσα στο σπίτι του, δεν ξέρω τι κάνει, δέρνει τα παιδιά του. Εκεί, χρόνια που τα ξέρει όμως αυτά. Τα ξέρει χρόνια. Εκεί δεν υπάρχει πατριώτη. Εκεί φίλε, μη με ανακατέψε. Όχι, δεν τα ξέρω καλά. Μη με ανακατέψε. Κοίταξε, βάλε με στη θέση του Πούτιν. Βάλε με στη θέση του. Α, θα στολίσω εγώ το πρόβλημα. Βρε έξω από το σπίτι σου, έξω. Ένα γατάκι είναι άρρωστο. Ένας άνθρωπος χαροπαλεύει. Έξω μπορείς να βοηθήσεις. Φίλε, κοίταξε, εγώ δεν ανακατεύω. Θα έρθει το 160, θα έρθει για το ασθενοφόρο, το γατάκι να φωνάξουμε το Δήμο μετά από τρεις μέρες. Το γατάκι πεθαίνει τώρα. Μετά από τρεις μέρες θα φωνάξουμε. Ξέρετε πώς είναι αυτοί οι πατριώτες. Εκεί δηλαδή θα τελειώσει το θέμα. Είμαι πατριώτης σε περίπτωση πολέμου. Άρα, αυτοί που λένε είμαι πατριώτης σε περίπτωση πολέμου θα είναι και οι πρώτοι που θα τις καπουλάρουν. Το ξέρετε αυτό? Αν δεν βοηθάς τον συνάνθρωπό σου να καταλάβεις τη ζωή σου τι γίνεται, δεν είσαι πατριώτης.
0: Εγώ πάντως σε αυτό αποκαλούμενο πατριώτη εθνικά θέματα δεν θα εμπιστευόμουν. Θα θεωρούσα σχεδόν δεδομένο ότι θα πάει, θα κάνει λάθος.
12: Εκεί τελειώνουν όλα, κύριε Κώστα μου. Βάλτε με μένα γεωπολιτικά να τα λύσω όλα. Είμαι πατριώτης.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να το διαφημίζουμε. Εγώ, όποιον ακούω να δηλώνει πατριώτης σε επίπεδο, ειδικά αν πάμε πολιτικό, είμαι μακριά και αγαπημένη. Έτσι, το αυτονόητο δηλαδή το διαφημίζουν για λόγους ψηφοθυρικούς και μπλα μπλα μπλα. Ναι. Πώς το κλείνουμε?
12: Να μου κάνεις την καθημερινή του ζωή. Βοήθησα έναν άνθρωπο εχθές. Ένας είχε ανάγκη, προσπάθησα ρε παιδί μου. Ένα άλλο πήγα, έκανα μια καταγγελία στο σπίτι. Με κυνηγήσανε. Τότε είσαι πατριώτης. Να πας δίπλα στο σπίτι, στο παραβατικό αυτόν άνθρωπο, να προσπαθείς να τον αλλάξεις, να προσπαθείς να αλλάξεις την κατάσταση εκεί. Εκεί είσαι πατριώτης. Μάγκα, όχι στα γεωπολιτικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Bye bye. Λοιπόν, θα πάμε διάλειμμα. Είναι και μισή, περάσαμε και λίγο το και μισή. Τώρα, από τραγουδάκια που δεν είπαμε τίποτα. Με κοστάδες τραγούδια δεν έχει τόσα πολλά για να βάλουμε όπως βάλαμε χθες. Την Ελένη, λόγω της ωραίας Ελένης που την έχει ο άλλος μαύρη στην ταινία και ανοίξαμε δουλειές εδώ. Προτείνω, μ' αρέσει που λέω προτείνω, προτείνω και αποφασίζω δηλαδή, γιατί δεν πρόλαβα να σας ρωτήσω. Σαν σήμερα είχαμε κερδίσει το διαγωνισμό Eurovision με την Παπαρίζου. Προτείνω, παύλα, αποφασίζω αναγκαστικά, να βάλουμε κανένα Eurovisionato ξένο. Γιατί ελληνικά βάλαμε και τη μέρα του διαγωνισμού. Έτσι από τα καλά ρε παιδί μου που έμειναν, ξέρω εγώ, και γράψαν ιστορία, ας πούμε, που πολλά μπορεί να μην ξέρουμε ότι είναι και Eurovision. Εντάξει. Πάμε ένα διάλειμμα, μπαμ μπαμ, και βάζω εγώ 2-3 στη σειρά. Διαλέγετε και εσείς άλλα 2-3. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα, πάμε στα μηνύματα, έτσι. Και μετά να αποχωρούμε ήσυχα ήσυχα όπως ήρθαμε. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και με ποιο θα μπούμε. Α, με αυτό τη Σερβία που μου αρέσει. Έλα, πάμε.
13: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
14: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άιντε πάμε, πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι. Λοιπόν, καλά τα είπαμε. Αύριο τα πούμε και καλύτερα, μα είστε εδώ. Άντε πάμε λίγο τώρα να χαλαρώσουμε με το μουσικοχορευτικό μας κομμάτι. Και ό,τι άλλο έμεινε εδώ, τι έχει εδώ η μέρα, το σαν σήμερα, το σαν αύριο, το σαν μεθαύριο. Και αν έχει και κάνα τελευταίο μήνυμα. Λοιπόν, τελευταίο λέω να καβατζώσουμε την Παπαρίζου μέρα που είναι. Γιατί βάζουμε τραγούδια από Eurovision σήμερα, γιατί είπαμε σαν σήμερα, το 2005 κερδίζαμε το διαγωνισμό, έτσι, με το My Number One. Έβαλα εγώ μερικά στη σειρά. Αν θέλετε κάνα δυο για τα ενδιάμεσα, καμία καλή ιδέα, μου λέτε. Αυτή είναι η Λωρίν. Θυμάστε τη Λωρίν με τα νύχια, το μεγάλο. Πόσες φορές την πήρε την κούπα αυτή, τρεις ή δύο, νομίζω τρεις. Δεν θυμάμαι. Σουηδία.

0: Λοιπόν, τώρα, αν έμεινε τίποτα καν αριστερόγραφο, 9.55 κενό το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Έτσι όσο πηγαίνουμε προς την τελική ευθεία. Τώρα, ένα... Τι να πω τώρα, το τελευταίο είπαμε να βάλουμε από Παρίζο, οπότε να μην ζητήσω για το τέλος τραγούδι. Θα τα ακούσουμε ολόκληρο. Τώρα, γιατί ενδιάμεσα, άμα θέλετε κανένα δυο, είπαμε, okay, να αφήνω καμιά στροφούλα, έτσι. Να πάρω μία γραμμή, αν είναι για τραγούδι Eurovisionato. Έτσι κάποιο καλό, καμία ιδέα, να ακούσουμε καμιά στροφούλα. Και αν θέλετε και με μήνυμα κανένα. Εντάξει, ανοίγω μία γραμμή τώρα. Περιμένω, έτσι, αν βλέπω ήδη βαράτε κάποιοι. Λοιπόν, παίρνω μία στην τύχη. Τραγούδι Eurovisionato θέλουμε. Με αφορμή την Παπαρίζου που σαν σήμερα σηκώναμε την κούπα. Άμα έχετε τίποτα, για παρακαλώ. Ναι.
1: Λευρανά.
0: Χαίρετε, ναι.
1: Καλημέρα, χρόνια σας πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κάτι μου λέει Τζόνι Λόγκαν θα ζητήσατε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα που Eurovision, αφού θα βάλετε την Παπαρίζου, εγώ ήθελα να σας αφιερώσω για τη γιορτή σας το «Κάποιος γιορτάζει».
0: Ναι, άτο μου το τραγουδούσε και η μάνα μου αυτό όταν ήμουν μικρός. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το τραγουδούσε είπατε?
0: Ναι, ναι, κάθε πρωί όποτε γιόρταζα έτσι με ξυπνούσε.
1: Εντάξει, είναι νομίζω εξαιρετικό.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Δεν το ακούσουμε, εγώ σας το
0: ευχαριστώ και μόνο για το, ναι, και μόνο για την ευχή.
1: Θα μπορούσατε να το βάλετε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και επίσης, κύριε Βρανά, άμα μπορείτε να δείτε, σήμερα είναι της αναλήψεως και γιορτάζει.
0: Ναι, ναι, γιορτάζει, ναι, και η ανάληψη. Αν και εμείς μόνο στην κατάθεση είμαστε, ανάληψη δεν βλέπουμε. Ναι, γιορτάζει και αυτή.
1: Η Νεφέλη, νομίζω, έτσι.
0: Νεφέλη δεν βλέπω. Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνα, Ελένη, Έλενο, έχουμε και Έλενο και ανάληψη. Αυτά βλέπω. Το άμα έχει και Νεφέλη δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Να είστε πάντα γερός.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Για τραγουδάκι έχουμε ένα. Για πείτε εσείς.
2: Αμέ, γαβράκι μου, βάλε το χωριανό μου, τον αγάθωνα και στο φερό.
0: Βρε ξένα είπαμε θα βάλουμε. Άσε να ζητήσει και κανένας άλλος μια μέρα. Έγινε.
2: Κυροβιζονά το αγάθωνα, ρε φλαράκι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν βάζουμε αγάθωνα, είναι Ολυμπιακάκιας. Τον κόβουμε. Γεια σας. Έλα λίγο. Ένα τραγουδάκι λέμε, έλα πάμε. Πες το εσύ. Ναι.
3: Του Αδόλφου τα εγγόνια σα.
0: Αυτό θα έβαζα, μπράβο.
3: Ο πολύχρονος.
0: Eurovision, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καθίστε καλά. Θα πάρω μια τελευταία γραμμή. Θα μου πείτε βρε ένα τραγούδι, θα με παιδεύετε. Με βρήκατε μικρό και με κοροϊδεύετε. Ένα τραγούδι από Eurovision, κάποιο καλό που να έχει γράψει ιστορία. Έτσι να το θυμηθούμε. Έλα, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Καταρχάς χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ φίλε.
4: Θέλω το Hard Rock Hallelujah τον...
0: Μέσα. Έτσι να κουνηθούν και τα αίματα βέβαια. Έγινε.
4: Να κουνηθούμε, άντε.
0: Έγινε, τα λέμε, τα λέμε. Να είσαι καλά. Φιλανδία είπαμε είναι αυτό, ε. Ναι, αυτό όταν γίνονταν εκείνος ο διαγωνισμός, αυτό πρέπει να ήταν τότε με παρουσιαστή το Σάκη και την Μενούνος που είχε γίνει στην Αθήνα, ε. Καλά θυμάμαι. Ναι, είχα εκπομπή τότε εγώ εκείνη την ώρα. Τους έβλεπα live και τα... Κάναμε εκπομπή με Eurovision, θυμάμαι. Δεν ήμουν ακόμα εδώ, παλιά-παλιά. Σε προηγούμενο σταθμό. Λοιπόν, ωραία. Άρα βάζουμε και τα τέρατα, έτσι. Φτάνει τόσο. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει το σαν σήμερα. Να δούμε λίγο και αν έμεινε κανένα μήνυμα και να ακούσουμε μερικές στροφές και να φεύγουμε, έτσι. Αύριο λέμε και τα περισσότερα, αν είστε εδώ.

Αυτή ποια είναι, είπαμε, η Ρουσλάνα. Έχει τσιμπηθεί με το Σάκη αυτή, από ό,τι θυμάμαι. Ουκρανία. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, μετά είχα βάλει και τα τέρατα. Λες και συνεννοημένοι να ήμασταν με το φίλο. Να τα τέρατα. Όλοι ένας και ένας, ε. Όλα τέρατα, μόνο του Λοχνές έλειπε εκείνη τη μέρα.

Λόρντι, η κυρία Λουκά είχε πάει έξω από τη Φιλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα και τους έκραζε γιατί τους θεωρούσε σατανιστές. Καλά τώρα, και ποιον δεν θεωρούσε εδώ που τα λέμε. Κάποτε και εδώ έπαιρνε στην εκπομπή και εγώ τα είχα ακούσει μια μέρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέρα. Και ναι, μετά ρίχνουμε μια ματιά και στα τελευταία μηνύματα. 21 Μαΐου λοιπόν είπαμε, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Έλενη, Έλενος και Ανάληψη. Τώρα αν έχει κανένα άλλο όνομα και μου φεύγει, δεν ξέρω, τα βασικά αυτά βγάζει εδώ. Διεθνής ημέρα τσαγιού, τώρα που θα έχει 30 βαθμούς μια χαρά, χωράει ένα τσαγάκι καυτό. Ό,τι πρέπει, η εποχή. Ευρωπαϊκή μέρα Natura, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Και ημέρα λέει πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Σαν το διάλογο και την ανάπτυξη δεν έχει.

Σαν σήμερα είχαμε, λέει, και το πρώτο ποδήλατο ever. Είχε κυκλοφορήσει στους δρόμους της Νέας Υόρκης το 1819. Τι άλλο είχαμε σαν σήμερα, και τα Επτάνησα να προσαρτώνται στην Ελλάδα το 1864. Και την FIFA είχαμε σαν σήμερα να ιδρύεται στο Παρίσι, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, 1904, τόσο παλιά είναι. Ναι. Και σαν σήμερα το 24 είχαμε, βλέπω, να κατατίθεται στην Ελληνική Βουλή ένα ψήφισμα για να φτιαχτεί Γερουσία. Το ξέρετε ότι είχαμε και Γερουσία κάποτε? Έτσι, Γερουσία είναι ένα νομοθετικό, ας πούμε, σώμα που έχει σκοπό να ελέγχει και να μην αφήνει τους πρωθυπουργούς να κάνουν ό,τι γουστάρουν και τα λοιπά. Και βλέπω εδώ ότι ξεκίνησε τελικά το 24, ήταν το ψήφισμα, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 29 και κάποια στιγμή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, την σταμάτησαν. Έπαψε να υπάρχει Γερουσία το 1935. Γιατί έπαψε? Εμένα δεν ξέρω τώρα κιόλας, αλλά μου φαίνεται καλό είναι να υπάρχει. Δηλαδή και στην Αμερική που έχουν, δεν ξέρω. Τώρα με πρώτη έτσι ανάγνωση που λένε, επιφανειακή έτσι πρώτη σκέψη, καλό μου φαίνεται να υπάρχει. Τέλος πάντων. Every day we started fighting. Λοιπόν, αυτά και σαν σήμερα είπαμε από Παρίζου. Με αυτή θα κλείσουμε. Eurovision έτσι 2005 στο Κίεβο. Είχαμε σηκώσει την κούμπα με το number one.

Σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή και ο Χάρι Κλίν. Έτσι, αρκετούς μας σημάδεψε. Έτσι, μεγαλώσαμε μαζί του. Σαν σήμερα το 18 ήταν, Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Πλάκα-πλάκα και ειδικά του θα μπορούσαμε να βάλουμε μια μέρα. Έχει πει και αυτός διάφορα, ας πούμε, έτσι, τραγούδια που, okay, άλλα χιουμοριστικά, αλλά είχαν και ζουμάκι. Εντάξει, κάποια άλλη στιγμή το κάνουμε και αυτό. Εγώ είμαι με την κυρία Κατίνα, την ξέρετε την κυρία Κατίνα. Αλλά θέλει πολλά μπίπι, είναι. Έχει πολύ πινελίκι μέσα. Η κυρία Κατίνα. Άμα θέλετε, αλλά είναι τέτοιο τραγούδι που άμα τα ακούς πρώτη φορά, μπορεί και να μην αντέξεις γιατί είναι λίγο παράξενο. Αλλά άμα το

ακούς δυο τρεις μετά. Άμα το ψάξει κανείς θα το βρει. Να ξέρετε, γιατί το έχει πει σε συνέντευξή του, κύριε Κατίνα εννοούσε την κοινή γνώμη. Εγώ κάπου το είχα αυτό και με μπιπ πλάκα πλάκα. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, και υπό τους ήχους στον Άμπα με το Βατερλό, να πούμε ότι ο Κερούλ σήμερα ψιλοβαρτελό θα μας τα κάνει, γιατί πάλι βροχή δίνει. Αλλά τουλάχιστον μέσα στην ημέρα θα έχουμε και ήλιο. Κάποια στιγμή θα ανοίξει εκεί πέρα, θα κλείσει μάλλον ο ουρανός και από ό,τι βλέπω θα έχει και βροχή. Θερμοκρασίες από 16 μέχρι 28. Τι γίνεται, παιδί, Παρασκευή πάλι βροχή δίνει. Σάββατο πάλι βροχή δίνει και καταιγίδα. Κυριακή πάλι. Δευτέρα πάλι. Ας το δει. Δεν νομίζω. Άλλο Μάη τέτοιο νομίζω δεν πρέπει να. Εγώ τουλάχιστον στα 55 μου σχεδόν δεν έχω όματα ξαναζήσει.

Βρήκα και την Κατίνα. Να τη βάλουμε, λες, και την Κατίνα. Πρέπει να την έχω με μπιπ από ό,τι θυμάμαι. Άμα τη βάλουμε χωρίς μπιπ, θα με φαίνεται μαστίχες και καραμέλες στο κελί 33, γιατί η τσιγάρα δεν καπνίζω. Με μπιπ πρέπει να τα είχα κάνει με μπιπ. Λοιπόν, αυτά με την ημέρα. Αυτά. Πάμε να δούμε και τι έμεινα από μηνύματα, για να φεύγουμε σε λίγο. Το μεταξύ είπα και στην αρχή, κουβέντα στην κουβέντα, κάτι λέγαμε με το Λελίδιο όταν ήταν εδώ η Χολιπτέρ. Τώρα είμαι θαμόνη. 675 χιλιάρικα έβγαλε η ΕΡΤ από την διοργάνωση. Ενώ μιλάμε ότι πέρσι, από την αντίστοιχη με την Κλαβδία, έτσι, είχαμε βγάλει 100 χιλιάρικα, λέει, και κάτι ψηλά. Έτσι, με τον Ακύλα, τώρα είδες τι καμιά φορά, πώς είναι όταν αυτοψύνεσαι, ότι θα πάρεις πρωτιά. Πέσαν όλοι με τα μούτρα οι χορηγοί, οι διαφημιζόμενοι. 675 χιλιάρικα, 324 ευρώ, 0,88. Έλα, πάμε και ένα μπαλαντιάρικο που είμαστε και αγαπησιάριδες. Τζόνι Λόγκαν. Eurovision κι αυτό, έτσι.

Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια εδώ με τα μηνύματα και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Σας είπα την ονομαστική γιορτή, ειδικά την έχω, ξέρεις, πολύ έτσι ψιλονάχαμε να λέγαμε έτσι, αλλά για τις ευχές ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης επίσης τα χρόνια του πολλά, να είσαι καλά. Στη Γεωργία μιλάνε λέει γεωργιανά, ναι. Και στη γραφή, α ναι, είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες στον κόσμο. Στο κομμάτι της γραφής, όχι το, στην έκφραση. Οι μεγάλοι λέει σε ηλικία μιλάνε και ρώσικα λόγω Σοβιετικής Ένωσης και υπάρχουν μειονότητες που μιλούν και αρμένικα, όχι τουρκικά, αλλά, α ναι, αζέρικα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γρηγόρης εδώ μας δίνει ευχές. Και επίσης, άντε λέει και με τόσες αποκαλύψεις για τους φίλους μας τους εξωγήινους, να σε δούμε και στο CNN. Ποιο CNN μόνο? Την πρόταση του CNN, ξέρεις πότε την απορρίψαμε? Έχεις μείνει πίσω. Εδώ έχουμε πρόταση για απευθείας πρόσληψη στο Πεντάγωνο. Πώς τις είπαμε τις φυλές στις 4, το ξέχασα τώρα. Η γκρίζη είπαμε, η άλλη, πώς τα είπαμε, τα λογάκια του ουρανού, και τέτοια φυλή. Και οι άλλοι δύο ποιοι ήταν, η Πλειάδη και ένας ακόμα, τώρα μου φεύγει. Λοιπόν, τώρα, Γιώργη, δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς. Δεν πειράζει, βάλαμε Λόρντι από τα μέρη σου. Ο Αστέριος λέει, τι είναι, κάποιος μίλησε δεύτερη φορά, μου την έφερε. Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Αν μίλησε κάποιος είναι που πήρε για χρόνια πολλά τη δεύτερη φορά. Μίλησε κανονικά, κανονικά. Ποιος είναι, δώσε τηλέφωνο, διεύθυνση, αφημί, να του βάλω πρόστιμο 150 ευρώ. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα? Ανά και ο Κώστας εδώ μας λέει φυσικά και υπάρχει η γεωργιανή γλώσσα. Τώρα αυτά, επειδή κάποιος το έβαλε, δεν ανοίξαμε εμείς τέτοια κουβέντα. Τέλος πάντων, εσείς που ακούγατε από νωρίς καταλαβαίνετε, και οι γεωργιανοί γραφείοι που είναι και πολύ ιδιαίτεροι, απλώς πολλοί γεωργιανοί ξέρουν τουρκικά γιατί συνορεύουμε Τουρκία, και ρώσικα γιατί κάποτε αποτελούσαν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, και κλείνω με το μήνυμα του Πούντος Κωνσταντίνος πιο πάνω, χρόνια πολλά Κώστα. Εγώ λέει που νιώθω λίγο Πλειάδιος, λίγο Ανδρομέδιος, λίγο Λύριος, λίγο Ελ και λιγουλάκι Δρακονιανός, πώς μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ? Βεβαίως και μπορώ να σου πω, χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ και για τις ευχές και σε σένα. Είναι πολύ απλό, απορώ που ρωτάς. Εσύ θα αυτοπροσδιοριστείς ως VIP ακροατής της εν λόγω εκπομπής. Της εκπομπής των μεγάλων αποκαλύψεων. Βέβαια.

Αυτά. Λοιπόν, μιας που το βρήκαμε μπιπ, ήταν να κλείναμε με Παπαρίζο επειδή σαν σήμερα έπαιρνε την κούπα. Θα βάλουμε συμπληρωματικά έτσι δύο λεπτάκια και Χάρι Κλίν, που σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή, είπαμε, το 18 αν θυμάμαι καλά, με την κυρία Κατίνα. Γιατί είπαμε ότι έχει πει και αυτός διάφορα τραγούδια. Λοιπόν, κυρία Κατίνα, τώρα είναι από αυτά που αν τα ακούσεις πρώτη φορά, οκ, okay, μπορεί να σου φάνει κάπως, αλλά έχει ζουμάκι. Και έχει και πολύ πινελίκι. Γι' αυτό και έβαλα και μπιπ. Λοιπόν, με αυτό σας αποχαιρετώ. Καλή συνέχεια. Μια ωρίτσα μετά ελληνική μουσική και καπάκι Σεργιάννη με το Γιάννη. Εμείς αύριο και πάλι κατά τις 11 εδώ. Ευχαριστώ για την παρέα και για τις ευχές. Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Πάμε να κλείνουμε με την κυρία Κατίνα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άλλαξα. Γίνονται γρήγορα αυτά.

0: Ξεφύγοντας απόψε τα όνειρά μου, κουνήσου βασικά σε ένα γραμμάριο. Να περάσει, milady, όπως η βραδιά μου. Στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα. Και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα.
1: Τον άντρα έτσι από κοντά, αυτός είναι
0: τσαναμπέτης. Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα το ματιό σου, ούτε τον ήχο της φωνής σου δεν θυμήθηκα. Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ,